0: στις επιδόσεις, γιατί συμβαίνει και το άλλο. Όλες αυτές οι αποκλίσεις από τον έλεγχο γίνονται αντιληπτές ως ατομικές αδυναμίες, ατομικά ελαττώματα. Δυστυχώς μας έχουν πείσει να μην συναρτάμε αυτές τις απώλειες ελέγχου με το πώς είναι οργανωμένο το συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Μας έχουν πείσει ότι αυτά είναι ατομική μας ευθύνη. Το ζήσαμε και στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το ίδιο αίτημα ήταν. Άρα πολύ εύκολα η πίεση που βιώνει ο ψυχισμός για να αναζητήσει έλεγχο θα τον στρέψει, χωρίς να υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις, εκεί όπου αυτή η δυνατότητα ελέγχου προσφέρεται, με το αζημίωτο βέβαια.
1: Μάλιστα. Προσφέρεται με το αζημίωτο. Δώστε μου όμως μια εξήγηση. Πώς γίνεται αυτή η κοινωνία κατά χιλιάδες και καλώς έκανε, αφού έτσι αισθανόταν, να θρηνήσει για το Μαζονάκη και τον τρόπο που έφυγε, έτσι. Για τον τρόπο που έφυγε. Yeah. Και μάλιστα αυτά που έρχονται τώρα στη δημοσιότητα το κάνουν ακόμη πιο εμφαντικό. Αλλά αυτή η ίδια η κοινωνία δεν πάει κατά χιλιάδες να απαιτήσει καλή δημόσια υγεία και απλά λέει ότι αφού δεν εμπιστεύομαι αυτή την υγεία θα πάω στο γιατρό, γιατρό παρακαλώ, γιατί σε γιατρό πήγαν εκεί, ο οποίος τελικά είναι και Κομπογιαννίτης. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, νομίζω ότι πιθανόν πάλι εδώ με κάποιο τρόπο να έχουμε υποτιμήσει την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην αδικία. Το είδαμε και στα Τέμπη, το είδαμε το 2015, το έχουμε δει σε διάφορες συλλογικές κινητοποιήσεις, μάλλον της ελληνικής συλλογικότητας, ότι η ελληνική κοινωνία ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα όταν διαπιστώνει μια καθομολογούμενη, παθομολογούμενη αδικία. Εκεί νιώθει ότι χρειάζεται να πάρει θέση, να υπερασπιστεί τον αδικημένο. Το έχουμε δει και από το 8 με τον Γρηγορόπουλο. Έτσι. Έχουμε δει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Καλά αυτά που μου λέτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, αλλά με συγχωρείτε. Πας στα επίγοντα και περιμένεις 6 ώρες τη διαλογή. Είσαι στα ράτζα. Και δεν φταίει ο χώρος, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι η κατάσταση τέτοια. Εκεί δεν τρέχει τίποτα, δεν σε πιάνει αδικία.
0: Αυτό γίνεται αντιληπτό ως ατομική ανεπάρκεια.
1: Α.
0: Ως ατομική αδυναμία, γιατί μας έχουν πείσει ότι η δυσκολία μου να αγοράσω υπηρεσίες υγείας, όπως το λέει ο κύριος Κούβελας προηγουμένως, είναι δικό μου ατομικό μειονέκτημα. Εγώ θα όφυλα να είμαι τόσο επαρκής, και το συναρτώ και με όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως, να είμαι τόσο βελτιωμένος, τόσο αποδοτικός επαγγελματικά, οικονομικά, που να μπορώ να αγοράσω αυτές τις υπηρεσίες. Αν δεν μπορώ να τις αγοράσω, κακό του κεφαλιού μου. Δεν γίνεται αντιληπτό δηλαδή ως συλλογική αδικία, γίνεται αντιληπτό ως ατομικό ελάττωμα.
1: Τι λέτε, αλλά κύριε Κουβέλα, είναι... μισό λεπτό κύριε Ανδρουλιδάκη.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από τον κύριο Ανδρουλιδάκη. Είναι σαν να είναι στο μυαλό μου. Είναι ακριβώς αυτό. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή. Είναι πολιτική, είναι μόνο πολιτική το τι θέλω εγώ. Την υγεία δεν μπορώ να την εμπερευτώ. Είναι η ζωή του. Αν του την πουλάω, είναι σαν να τον τηλεφωνώ. Αν δεν έχει τα χρήματα να την αγοράσει. Είναι απαράδεκτο, ειλικρινά είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πολύ καλός χριστιανός, ούτε εκρεφνής κομμουνιστής για να το καταλαβαίνεις. Είναι στοιχείο ανθρωπιάς. Δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλον να πεθαίνει και να τον αφήσεις να πεθάνει, αν δεν σου φέρει την αγελάδα του, το κτηματάκι του. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Έχουμε πιστεί, όπως πολύ σωστά είπε, ότι το ότι εγώ δεν βγάζω αρκετά χρήματα, φταίω εγώ. Το ότι το παιδί μου δεν μπορώ να το πάω στον καλό το γιατρό για να γίνει καλά, φταίω εγώ. Καταλάβατε, είναι μια ενοχική κατάσταση. Κατάφεραν κατά την πανδημία, το οποίο είναι υπερκαινοφανές, ο κ. Ανδρουλιδάκης θα το βεβαιώσει, ποτέ στις κοινωνίες δεν θυσιάζαμε παιδιά για τους γέρους. Ποτέ. Είναι αφύσικο αυτό το πράγμα. Ούτε τα ζώα δεν το κάνουν. Εμείς λοιπόν εμβολιάζαμε παιδιά με προϊόντα τα οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτα για να γλιτώσουν, λέει, οι παππούντες. Αυτό είναι απάνθρωπο. Επικός. Είναι εκτός από την ικανότητα. Και όμως μας έπεισαν πάρα πολύ εύκολα.
1: Κύριε Ανδρουλιάκη, μια τελευταία κουβέντα προς εσάς.
0: Να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο κύριος Κουβελάς. Δείτε κάτι. Αν δυσκολεύομαι να αγοράσω μια BMW,
1: ναι,
0: που είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω τι να κάνω, αφού είμαι τόσο λίγος και ανεπαρκής, μου αξίζει να μην έχω μια BMW. Αν η υγεία είναι και αυτή είναι καταναλωτικό προϊόν που είναι ανάλογο του BMW, τότε βιώνω την ίδια ακριβώς συνθήκη. Δεν μπορώ να έχω, όπως δεν μπορώ να έχω μια BMW, δεν μπορώ να έχω και την υγεία που χρειάζομαι, και τα δύο είναι καταναλωτικά προϊόντα, και αυτό είναι ατομική μου ευθύνη. Καλά να πάθω. Και να πώς έρχεται αυτό που υπενήχθηκε ο κ. Κούβελας, η αυτοενεχοποίηση. οι ενοχοποιητικοί μηχανισμοί.

0: που εξαπολύθηκαν στην ελληνική κοινωνία από τα πρώτα μνημόνια είναι ασύλληπτης έντασης. Τα έχουμε συζητήσει και εμείς, τα έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας έχει πάει αμάσιτο, θα πω, έχει υιοθετήσει αυτή την ενοχοποιητική αφήγηση και γι' αυτό η κατάσταση εξελίσσεται έτσι όπως εξελίσσεται. Άρα, αν πούμε ποιο είναι το ζητούμενο εδώ,
1: ναι,
0: είναι μια επαναστατική αθώωση της κοινωνίας μας. Το αντίθετο της ενοχοποίησης.
1: Και πώς, ποιο φάρμακο συστήνεται, όχι κομπογιαννήτικα, καταλάβατε, φάρμακο με πολλά εισαγωγικά.
0: Ναι. Πάλι θα επικαλεστώ αυτό που έλεγε προηγούμενα ο κύριος Κούβελας για τη συνοχή. Για να υπάρξει κοινωνική συνοχή πρέπει να υπάρξουν σχέσεις. Σχέσεις, όχι χρήσεις του ενός και του άλλου, ώστε να είναι καταναλωτικά προϊόντα. Βαθιές συναισθηματικές συνδέσεις, σχέσεις. Αυτό είναι το φάρμακο. Αυτό είναι το φάρμακο που χρειαζόμαστε. Σχέσεις έναν προς ένα, σχέσεις έναν προς τρεις, φιλικές, παρέες. Σχέσεις ούτως ώστε κάποια στιγμή μέσα σε αυτές τις αγαπητικές σχέσεις, στις σχέσεις τρυφερότητας, να αρχίσουμε να αθωώνουμε ο ένας τον άλλον και να φτιάξουμε ένα αθώο συλλογικό το οποίο θα ζητήσει επιτέλους αυτό που το αξίζει.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή στο Ειδηνικές για μια εκπομπή στο στούντιο. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Ναι. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Για χαρά.
1: Βλέπω ότι είναι τομή η ιατρικοποίηση των κοινωνιών από την πανδημία και μετά, ενώ στις πολιτικές αποφάσεις και στον τρόπο που έγινε η διαχείριση. Βλέπω και τον κύριο Ανδρουλιδάκη να λέει ότι αυτό μας κανονικοποίησε σε άλλα πράγματα και τελικά η εξαίρεση έγινε κανόνας. Σήμερα, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αν πρέπει να φύγει ένα μήνυμα στην κοινωνία και ρωτώ έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της επιστήμης του φαρμάκου, είναι ποιο?
2: Πρέπει να μάθουμε, ναι, να διακρίνουμε τις τεχνικές που ασκούνται εναντίον μας. Υπάρχει μια θεωρία πολιτικής ψυχολογίας, λέγεται παράθυρο του Όβερτον, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, όπου μας δείχνουν από ένα συγκεκριμένο την αλήθεια που θέλουν να υποστηρίξουν. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό γίνεται κανονικότητα. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Ο κύριος μηχανισμός, η κύριοι μηχανισμοί είναι το καρότο και το μαστίγιο. Είτε μας τρομοκρατούν, είτε μας δελεάζουν. Είτε και τα δύο. Αν πας κατά εδώ θα σε μαστιγώσω, αν πας κατά εκεί θα πάρεις και ένα καρότο. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό το κάνουν, ας πούμε, με τα επιδόματα. Θα πάρετε 100 ευρώ. Και βγάζουν, ας πούμε, και ψηφίζουν την κυβέρνηση που τους έχει πάρει τα πάντα. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που θα πρέπει να ρωτηθούν δεν είναι γιατί τους τα δίνει τα 100 ευρώ, είναι από πού τα βρίσκει. Διότι αν μου δώσει 200 ευρώ και πάει τη βενζίνη στα 5, μου τα έχει πάρει πολλαπλάσια. Μόνο με τη βενζίνη. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Ο κόσμος λοιπόν θα πρέπει να μάθει να αναρωτιέται τέτοια πράγματα και να μάθει ότι δεν έφταιγε αυτός για τα κόκκινα δάνεια.
1: Επειδή η υγεία είναι όμως, όπως είπατε, ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ τι πρέπει να έχουμε κατά.
2: Δεν πρέπει να το συζητάμε. Ο κάθε πολίτης, ναι, δικαιούται μια υγεία όπως την δικαιούται. Δεν μπορούμε να του χαρίσουμε αιώνια ζωή. Η επιστήμη δεν το καταφέρνει αυτό. Είναι πολύ μακριά για να το καταφέρει. Μάλλον δεν πρόκειται να το καταφέρει ποτέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε νεκραναστάσεις, ούτε σε επίπεδο κυττάρου, ούτε σε επίπεδο ανθρώπου. Δεν μπορούμε δηλαδή να του κάνουμε αυτό που λένε οι άλλοι, τον ξαναφτιάχνουν από την αρχή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι όριο. Είναι θαύμα. Ωραία, άμα το πιστεύει το θαύμα, θα πάει σε έναν να κάνει θαύματα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και είναι απάτη όταν ένας επιστήμονας εμφανίζεται σαν θαυματοποιός. Εκείνη η απάτη. Τα όρια της επιστήμης, τα όρια του κόσμου μας δεν είναι τόσο μακριά όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Δεν ξέρω πότε θα πεθάνω. Δεν ξέρω αν όταν γεννιέμαι θα παντρευτώ. Το μόνο σίγουρο όταν γεννιέται ένα μωρό είναι ότι θα πεθάνει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σίγουρο. Μόνο θάνατος είναι. Γέννηση, κάνουμε ό,τι κάνουμε στα ενδιάμεσα και θάνατος. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το τριπλό υπαρξιακό ερώτημα που πρώτο το είχαν βάλει υπαρξιστές ο Ρουσό κτλ., είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Ναι, αλλά κύριε Κούβελα, εδώ πέρα φτάνουμε. Το μπότοξ, αντί να είναι για θεραπευτικούς λόγους, είναι copy-paste, είναι φάμπρικα κανονική για λόγους καλοπισμού, άντε να το πω έτσι, ή ορολογίες. Ξέρετε, αυτό που έχει γίνει σλόγγαν πια είναι ότι αν είσαι φτωχός, το λες κλείσμα. Αν έχεις μπικικίνια στο
2: κουλάκι,
1: υδροθεραπεία εντέρου.
2: Πάρα πολύ καλό.
1: Αυτή είναι η διάκριση.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά είναι κλείσμα.
2: Είναι κλείσμα.
1: Ναι. Τι γίνεται όμως τελικά?
2: γίνεται ότι αυτό το πράγμα ο άλλος το τρώει και το ευχαριστιέται.
1: Ναι. Το τρώει και το ευχαριστιέται όμως γιατί κάποιος το έχει επιτρέψει.
2: Του έχει.
1: Επανερχόμαστε σε αυτό.
2: Λοιπόν, θα πρέπει κανονικά
1: ναι.
2: οι γιατροί να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο που τους επιτρέπουν οι θεσμοί. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν επαφιέμεθα στον πολιτισμό του καθενός. Πρέπει να έχουμε θεσμικό έλεγχο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έτυχε στη ζωή μου.
1: Συγγνώμη κύριε Κουβέλα, εσείς τα συνέδρια που γινόντουσαν με όλα αυτά, στα οποία μετέχαν γιατροί επιστήμονες. Γιατί κοιτάξτε, το είπατε κι εσείς. Άλλο να πεις ότι συμμετείχε μια χαρτορίχτρα.
2: Άλλο γιατρός,
1: ναι.
2: άλλο επιστήμονας, άλλο ερευνητής, άλλο καθηγητής. Μη συγχαίω με τις έννοιες. Το ότι κάποιος μπορεί να καλύπτει τέσσερις από τις τέσσερις, τρεις ή δύο ή μία, είναι άλλο πράγμα. Γιατρός είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα πτυχίο και μια ειδικότητα και ασκεί την ιατρική. Η επιστήμη είναι άλλο πράγμα. Η επιστήμη είναι ψάχνω να βρω τα όρια του αγνώστου. Ο γιατρός δεν ψάχνει όρια αγνώστου. Κοιτάζει να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο. Ο ερευνητής, ο επαγγελματίας που θα κάνει δεν είναι δημοσίευσα και μια εργασία. Δεν γίνει με ένα περιστατικό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν θέλω κάποιος να δείχνει τη δουλειά του. Τρίτο πάρα πολύ σημαντικό. Η επιστημονική δουλειά και η έρευνα δίνουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε καθιστούν, είναι βασικές προϋποθέσεις να γίνεις καθηγητής. Ο καθηγητής μπορεί να κάνει τον γιατρό, κάνει τον ερευνητή, αλλά ταυτοχρόνως το λέει λέξη καθηγείτε. Παίρνει μπροστά, κύριε Σαχίνη. Δεν γίνεται να έχω έναν καθηγητή κότα να κάνει ό,τι του λένε, ένα ανθρωπάκι. Πρέπει να βγαίνει μπροστά. Και γι' αυτό το λόγο η νομοθεσία έχει εξασφαλίσει και την ασυλία. Δεν τηρείται. Εμένα με δίωξαν ενώ ουσιαστικά είχα άσυλο. Δεν θα έπρεπε δηλαδή ο καθηγητής να λέει τη γνώμη του, μα γι' αυτό τον πληρώνει η κοινωνία. Δεύτερο, όλη αυτή η απάτη του να βγάζουμε χρήματα ή ενώ υπερκέρδωση βάρος του ασθενούς είναι λάθος, κύριε Σαχίνη. Η κοινωνία, ξέρετε πόσα χρήματα ξόδεψε πάνω μου, ξέρετε τι λεφτά έχετε δώσει. Μάλλον δεν το παρατηρείτε. Για να πας να σπουδάσεις ένα φτηνό πανεπιστήμιο ιατρικής στην Κύπρο, δίνεις 20.000 δίδακτρα το χρόνο μόνο, το ελάχιστο. Άρα λοιπόν τα 20.000 είναι για πλάκα. Νίκια, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν σας φεύγει ένα 50 για πλάκα. 40, πόσο θέλετε, 30 για να περάσει στοχικά. 3, 6, 18, 180.000, 200.000 κάνει. Εγώ δεν πήρα μόνο πτυχίο ιατρικής, πήρα και πτυχίο φαρμακευτικής. Άλλα 4 χρόνια. Έκανα και κτηνιατρική. Άλλα 5 χρόνια. Έκανα και διδακτορικά, μεταπτυχιακά, φιλοσοφίες. Όλα αυτά. Είναι τζάμπα, κύριε Σαχίνη. Η κοινωνία έχει αποφασίσει θεσμικά να επενδύει σε έναν άνθρωπο που δεν είναι χαζός, παίρνει τα γράμματα, προκειμένου να γίνει ένας καλός γιατρός. Γιατί το κάνουμε bypass αυτό, κύριε Σαχίνη. Η κοινωνία έχει ξοδέψει χρήματα για να γίνω αυτό που έγινα. Και γιατί το έκανε, για να τη βοηθήσω. Γίνεται λοιπόν εγώ αυτά που ήδη έχω πάρει να μην τα γυρίσω ποτέ πίσω, αλλά να βγάζω υπερκέρδος, γιατί το αξίζω. Το αξίζω, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω. Ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω για τον εαυτό μου αν το αξίζω. Δηλαδή, ο καθένας που κάτι και το σκέφτεται και ζητάει 6.000, 7.000 για μια επεμβασούλα, γιατί κατάφερε να κάνει bypass, να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό, ενώ δεν ήταν ικανός να περάσει εξετάσεις. Στις εξετάσεις, κύριε Σαχίνη, δίνεις φυσική χημεία, δίνεις βασική επιστήμη. Που συμβουλάνε πολύ εσύ που ξέρεις από αυτά, σας πω που ξέρω. Γιατί προχθές έγινε και ένα θέμα για κάτι πυράβλους που είχα θίξει. Λοιπόν. Και από κάτω κάναν σχόλια, αυτός δεν έχει πάει ούτε φαντάρος κτλ. Θα το πω εδώ δημοσίως. Εγώ όταν πήγα φαντάρος, για κάποιο λόγο το 1983, ήμουν 83, δέλτα ΕΣΟ. Παρουσιάστηκα 1 Αυγούστου, ξέρετε που κύριε Σαχίνη, στη Θήβα. Η ειδικότητά μου στο στρατό ήταν τοπογράφο στο πυροβολικό. Και έπρεπε λοιπόν να υπηρετήσω, γιατί έτσι αποφάσισε η πατρίδα, δεν με ενόχλησε καθόλου. Τοπογράφος, πυροβολικό. Εκεί λοιπόν έμαθα και για βλήματα, έμαθα και είχα υπηρετήσει σε μοίρα μία 8-ίντσα, που μπορούσε να παίρνουν και πυρηνική κεφαλή, και υπηρέτησα και σε μοίρες πυράβλων χοκ. Και έπρεπε όλα αυτά να βλέπεις πότε θα σκάσει η κεφαλή, πόσα μέτρα πάνω από το έδαφος, θα το πετύχει το αεροπλάνο, δεν θα το πετύχει το αεροπλάνο. Και αν την κεφαλή την προγραμματίσεις, να μην πάει σε αεροπλάνο, να πάει αυτή την απόσταση. Λίγαν πολύ είναι αμυντική η πέριαυλη. Και πώς ξέρεις πότε θα γίνει επιθετικός. Αν δεν ελέγχω εγώ το κουμπί και ένας αμυντικός πύραυλος στοχεύσει προς τα εκεί που είναι μια τουρκική πόλη και φύγει από μένα, θα εκραγεί όταν θα πέσει, κύριε Σαχίνη. Και εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι για μια επίθεση. Το έχει σκεφτεί κανείς ποτέ αυτό? Μου λέω όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι γίνεται. Είναι λοιπόν τόσα πολλά πράγματα. Μερικοί άνθρωποι, χωρίς να το επιδιώκουμε, μαθαίνουμε κάτι εξωφρενικά πράγματα, τα οποία ξαφνικά μας είναι χρήσιμα. Δεν ξέρω αν είναι τύχη ευλογία.
1: Άρα λέτε
3: ότι.
2: Λέω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε θεσμικά να τα έχουμε στοιχειοθετήσει. Ας πούμε παράδειγμα, ασθενοφόρα. Έχω υπηρετήσει
3: αρκετές. Τι λέτε τώρα, κύριε Κούβελα, μου λέτε, με προκαλείτε, μου λέτε θεσμικά. Εδώ οι ιατρικοί σύλλογοι Πανελλήνιας και ο ιατρικός Αθήνας.
2: Ναι.
3: Λέμε ότι κάνανε λάθος που δεν κάνανε και πηγαίνανε στα συνέδρια.
2: Πόσο δεν κάνανε λάθος.
3: Μισό λεπτό και τους πηγαίνανε άλλα μπρατσέτα. Το γιατρό με την πλασμαφαίρεση.
2: Το συνέδριο είναι ένα άλλο νταλαβέρι που βγάζουμε φράγκα. Δεν είναι
3: πια. Πώς το λέτε τώρα αυτό.
2: Επίσημα. Λοιπόν, εγώ για να μιλήσω σε ένα συνέδριο, εγώ όταν λέω ένας καθηγητής πανεπιστημίου, έχω ένα ονοράριο, μια τιμητική αμοιβή. Η τιμητική αμοιβή για τον καθηγητή είναι 1,5 χιλιάρικο. Και 20 λεπτά ομιλία. Δεν είναι λίγα. Και τι πρέπει να πω, αυτά που πρέπει, κύριε Σαχίν, δεν μπορώ να πω αυτά που μου έρχεται. Δεν έχω πάει σε κανένα συνέδριο, γιατί όλα μιλάνε για φάρμακα, γιατί από εκεί γίνεται το sponsoring, για να μιλήσω για κίτρινη κάρτα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν μας ενδιαφέρουν οι παρενέργειες. Κανένα φάρμακο δεν έχει. Γιατί ο μέσος γιατρός δεν ξέρει τι είναι η κίτρινη κάρτα? Όταν το είπα, μου λέγανε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιρικούς όρους. Καθηγητές ιατρικής μου το έπαζαν. Το γράψαν επίσημα, ακόμα στο Facebook φαίνεται. Καθηγητής καρδιολογίας έγραφε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιρικούς όρους. Ήταν άσχετος. Στο δικαστήριο ήρθε κατήγορος ο καρδιολόγος του Χαρδαλιά και όταν το ρώτησε η πρόεδρος, μα είστε υποχρεωμένος να αναφέρετε, λέει μα άμα γράφαμε όλες τις παρενέργειες που τυχαίνουν, δεν θα κάναμε ποτέ το γιατρό. Το είπε. Δημόσια. Αν εγώ ήμουν εισαγγελέα, θα του έλεγα τώρα θα κρατηθείτε γιατί λέτε ότι παραβιάζετε τον νόμο επισήμως. Θα τον έκλεινα φυλακή. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τι σημαίνει θεσμός. Εγώ δούλεψα σε ένα κέντρο υγείας που είχε μονάδα ασθενοφόρο που μπορεί να το συνέδει γιατρός. Είχαμε απεινωτές, είχαμε τα πάντα. Έρχεται μια κλίση από το ΕΚΑΒ. Πότε φεύγαμε? Όταν ξυπνούσε ο οδηγός. Γιατί? Πότε ξυπνούσε? Φτάναμε εκεί. Όταν φτάναμε, βρίσκαμε έναν πεθαμένο άνθρωπο. Συνήθως ήταν χωρίς φυγμό και χωρίς αναπνοή. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι απλό. Πεθαμένος, υπογράφω το πιστοποιητικό θανάτου, έχω πάρει και ένα μέτρο καταγραφής στον καρδιογράφο, είναι πεθαμένος, το υπέγραψε. Ανάνυψη έκανα? Όχι. Δεν θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, πώς βλέπω, ελέγχω να κάνει και ο οδηγός τη δουλειά του, σε 5 λεπτά να είναι στο ασθενοφόρο, και ο γιατρός τη δουλειά του. Να βάλω μια κάμερα στο ασθενοφόρο, 20 ευρώ κάνει κύριε Σαχίνη, μια κάμερα. Και όταν έρχεται η κλίση να ενεργοποιείται αυτόματα, ώστε να καταγράφεται πόσο χρόνο έκανε να ξεκινήσει. Δεν λέω πότε θα φτάσει, μπορεί να έχει κίνηση, δεν θα σας πω τώρα, αλλά το πότε θα ξεκινήσει είναι ευθύνη του οδηγού και του γιατρού, του πληρώματος. Όταν φτάσει, κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει. Αυτά όλα θα πρέπει να καταγράφονται. Σε ένα μαύρο κουτί σαν το αεροπλάνο. Δεν πεθαίνεις μόνο στην πτώση αεροπλάνου, κύριε Σαχίνη. Πεθαίνεις κάθε μέρα σε μια διακομιδή που δεν θα γίνει σωστά. Κάθε μέρα. Δεν θα πρέπει να το ελέγχουμε? Πολύ περισσότεροι πεθαίνουν, σας προφορώ, σε διακομίδες παρά στα αεροπλάνα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα. Γιατί δεν είναι? Αυτό το λέμε θεσμό. Λοιπόν, ήμουνα για χρόνια πρόεδρος μιας επιτροπής που αξιολογούσε τα προϊόντα. Και θα έπρεπε, ήταν η κοινωνική υποχρέωση να γίνει το 10 ανεξάρτητος οργανισμός. Για να μην επηρεαστεί ούτε από τον ΟΠΗ, που ο πρόεδρος ήθελε να κάνει οικονομία για να δείχνει επιτυχημένος, ούτε από το Υπουργείο, που δεν ξέρω τι θα είχαν στο μυαλό τους. Ανεξάρτητος οργανισμός. Έκατσα και έγραψα με τα χεράκια μου, με 2-3 ανθρώπους, όλη τον νόμο. Δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ποτέ. Γιατί? Ήταν μια κοινωνική υποχρέωση. Όταν μας ζήτησε η Τρόικα να τον ψηφίσουμε, πάλι πέτυχαμε χαρταετό. Και ενώ λοιπόν θα μπορούσε να ψηφιστεί ένας τέτοιος νόμος να εξοικονομούμε χρήματα από αυτό, η Τρόικα ζητάει ανταλλάξιμα. Μέσα στα ανταλλάξιμα, σας πω ένα παράδειγμα. Ψηφίστηκε νόμος για μείωση των συντάξεων χειρίας. Αυτό δεν το κάνει η Τρόικα, κύριε Σαχίνη. Το κάναμε εμείς. Όχι εμείς, η κυβέρνηση που είχαμε τότε. Και το έκανε μια κυβέρνηση, δεν το εφάρμοσε γιατί ήταν καλή κυβέρνηση, το εφάρμοσε η επόμενη. Μιλάμε για πολιτική σκυταλοδρομία. Δεν γίνεται, αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού. Εγώ, κύριε Σαχίνη, τη χώρα, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική, ένιωθα όπως στο ασθενοφόρο. Έβλεπε έναν άνθρωπο πεθαμένο. Έπρεπε να κάνω ανάνυψη. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Δεν ξέρω αν αυτή η χώρα μπορεί να αναστηθεί. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου ότι πρέπει να το κάνω. Για όση ώρα χρειάζεται, για όσο χρόνο. Μέχρι εκεί που με βαστάνε τα χέρια και τα πόδια μου. Και όσο βλέπω να κάνουν παράξενα πράγματα, εγώ δεν μπορώ παρά να μιλάω.
3: Λοιπόν, θα έρθω στο πεδίο της πολιτικής, θέλω να κλείσουμε το πεδίο αυτό το αμιγώς, να το πω, του χώρου από τον οποίο σας μάθαμε. Με ρωτάει πολλοί κόσμος. Υπάρχει ξαφνική τίδα, το ρώτησα και τον κύριο Ιωαννίδη, στην εκπομπή την τελευταία πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Μου λέει πολλοί κόσμος. Υπάρχει ξαφνική τίδα ή είναι αστικός μύθος? Αλλά πάντως η μία άποψη λέει ότι επειδή τα μέσα καλύπτουν πια Και είναι πολυσχηδή τα μέσα, δεν είναι μόνο οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και εφημερίδες, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τα site, καλύπτουν τον οποιοδήποτε θάνατο, αυτό υπερδιωγγώνεται. Ναι, αλλά από την άλλη ο αντίλογος. Όπου και να κοιτάξεις σε παρέες, θα δεις 30, 35, 40, 50, 25, 18 αθλητικός τύπος. Πώς ξαφνικά όλοι αυτοί, ιδίως αθλητικοί τύποι, είχαν υποκείμενα νοσήματα, να θυμηθώ μια παλιά έκφραση, και έρχεται τώρα στην επιφάνεια και δεν ερχόταν τόσα χρόνια. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Λοιπόν, δεν μπορώ παρά να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαστε βέβαιοι το τι συμβαίνει. Θα ήμασταν σχετικά βέβαιοι αν είχαμε πρόσβαση στα δεδομένα. Δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, δεν μας τα δίνει κανένας. Άρα λοιπόν, μέχρι τότε θα αναρωτιόμαστε. Αυτό μου ξέρετε τι μου θυμίζει. Το γνωστό ανέκδοτο που πήρε ένα επίτηδο να πατούσε η γυναίκα του ένα detective και του λέει την είδα, πήγε στο ξενοδοχείο κτλ. Μετά σβήσαν τα φώτα. Και αν λέει αυτό, με αυτή την απορία θα πεθάνω. Δεν μα το λένε, αλλά λίγο μυαλό χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σα μεταφέρω μόνο την εμπειρία μου ως γιατρού. Ναι, εγώ βλέπω πάρα πολλού καρκίνου και πάρα πολλού ιδιόμορφου καρκίνου. Σε συζητήσει που έχω με άλλου αδέρφου μου το λένε όλοι. Κανένα δεν βγαίνει να το πει δημόσια. Αλλά στοιχεία επίσημα δεν έχουμε. Τι σημαίνει επίσημα στοιχεία? Θα ήθελα μία subgroup ανάλυση. Δηλαδή, πόσοι πέθαναν φέτος, 120.000. Είναι παραπάνω από πέρσι? Όχι. Άρα λοιπόν δεν έχω ξαφνικίτιδες. Αν όμως κάνω μία subgroup ανάλυση και δω ότι το δείγμα δεν είναι 80χρονοι πεθαίνουν, αλλά 40χρονοι, έχω ένα στοιχείο. Αν δεν μου το δώσουν, δεν μπορώ να το έχω. Από τι αιτία έχουν πεθάνει, αιτία θανάτου. Αν λοιπόν βλέπω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος των θανάτων, αυτό πρέπει να με προβληματίσει. Γιατί εγώ αμφιβάλλω για όλα. Mm-hmm. Πρώτον, βλέπουμε ξαφνικίτιδες και σε μη εμβολιασμένους. Υποθέτω ότι.
3: Ξαναπέστε το αυτό.
2: Βλέπω εγώ περίεργα πράγματα και θανάτους και σε μη εμβολιασμένους. Σε μένα έρχονται πολλοί μη εμβολιασμένοι άνθρωποι, γιατί με ξέραν από την πανδημία. Αυτό λοιπόν με προβλημάτισε πάρα πολύ και συνεχίζει να με προβληματίζει. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι και ο ιός ευθύνεται για πράγματα, γιατί δεν υπάρχει άλλη μεταβλητή σε αυτή τη χρονική διάσταση. Ήταν ο εγκλεισμός. Δεν ξέρω αν ψυχολογικά μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα. Θεωρητικά μπορεί, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Είναι λοιπόν ο ιός και είναι για το εμβόλιο. Ουσιαστικά λοιπόν ο ιός ήταν τοξικός, γιατί η ακίδα που είχε το εμβόλιο ήταν κομμάτι του ιού. Δεν μπορεί ο ιός να μην είναι τοξικός, προφανώς είναι τοξικός. Υπήρχαν περίεργες αλληλουχίες. Τώρα, γιατί το εμβόλιο είναι χειρότερο? Γιατί πήραμε ένα τοξικό κομμάτι του ιού, το οποίο ο οργανισμός θα μπορούσε να το παλέψει με κάποιους όρους. Και δώσαμε το τοξικότερο κομμάτι του ιού να το κατασκευάζει ο ίδιος μας ο οργανισμός. Εκεί, αν σας δείξω τις τεχνικές εκθέσεις που έχω κάνει για θύματα των εμβολίων, θα πάτε πλάκα. Μιλάμε για 40 σελίδες παραβίαση νομοθεσίας. Παραβίαση νομοθεσίας. Δεν λέω για το αν ήταν επιστημονικό, καλό-κακό. Όχι, μιλάω για παραβίαση νομοθεσίας. Δεν έπρεπε να γίνονται. Όταν λοιπόν έχουμε, όταν λέγανε mRNA, όλοι λέγανε από γνώσεις από το σχολείο ότι ήταν messenger RNA. Ψευδές. Δεν σήμαινε messenger to M, σήμαινε modified, τροποποιημένο. Και πώς το είχαν αλλάξει? Αντί για ουρακίλη που είναι η φυσιολογική βάση που έπρεπε να έχει το RNA, είχαν βάλει ψευδοουριδίνη. Όπα, δεν υπάρχει στον οργανισμό αυτό το πράγμα, το κάνει σταθερό. Πόσο λοιπόν χρόνο θα μιλάει αυτό στον οργανισμό μας, δεν ξέρω. Όταν είχε πρωτοβγεί, και εγώ πιστεύω ότι είναι ασταθές μόριο mRNA. Μετά το είδαμε στους φακέλους ότι δεν ήταν.
3: Πάντως τώρα με αυτά που κάνει η Επιτροπή στο Κογκρέσο επί Τραμπ, αλλά ο τρόπος που αντιδρά ο Φάουτσι, ο πανίσχυρος άλλοτε Φάουτσι, αφήνει πολλά ερωτηματικά. Τα όσα έχουν βγει στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης που αφορούν και το σύζυγο της κυρίας Ντελάιεν είναι άλλο κεφάλαιο.
2: Δεν τα λέει.
3: Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση. Λέτε, εγώ δεν μπορώ να πω με την επιστημονική μου γνώση ότι ξαφνική
2: τη. Μα και τον ιό Φάουτσι τον έκανε, μα κύριε Σάχη. Δεν τον έκανα εγώ.
3: Τι εννοείτε, θεωρείτε ότι είναι κατασκευασμένος ο ιός?
2: Δεν το εννοώ, το λέω. Υπάρχει, ακούστε, εμείς τρέχαμε διάφορα πράγματα γιατί φοβόμασταν πανδημίες. Αλλά κυρίως μικρόβια. Φαντάζεστε ένα μικρόβιο που δεν το πιάνουν τα αντιβιωτικά. Θα πεθάνουμε όλοι. Άρα λοιπόν τους ιούς δεν τους είχαμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Γιατί ο ιός, ακόμα και ο πολύ θανατηφόρος, είναι αυτοπεριοριζόμενος. Ο έμπολα ποτέ δεν κατάφερε να φύγει από την Αφρική, γιατί είναι τόσο θανατηφόρος που δεν προλαβαίνει να ταξιδέψει αυτός που τον κουβαλάει για να τον διασπείρει παντού. Οι άλλοι ουσιαστικά με κάθε μετάλλαξη που τους συμβαίνει γίνονται πιο ήπιοι και τελικά καταλήγουν να είναι μια ενδυμική νόσος, όπως σωστά είπε και ο κύριος Ιωαννίδης, που είναι πολύ καλύτερος στο τέλος της προηγούμενης σειράς. Αυτό λοιπόν που περιμέναμε ήταν αυτό. Έχουμε τρέξει λοιπόν σε επίπεδο επιτροπών κτλ. Διάφορα σενάρια από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πανδημία. Τα χαρακτηριστικά είναι, θέλαμε όχι εμείς, τι χρειαζόταν να έχουμε, περιοχές αστικές με μεγάλη φτωχή περιαστική ζώνη. Γιατί σε αυτές τις περιαστικές μεγάλες ζώνες οι ταλέποροι που ζουν σε καταστάσεις ανέχειας και πλημελούς υγιεινής. Αν λοιπόν σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι η Βουχάν έχω και καμιά δεκαριά εκατομμύρια ζητιάνους, μικροκλέφτες που μπαινοβγαίνουν στην αστική περιοχή, ό,τι και να ξεκινήσει από την φτωχή τους περιοχή το μεταφέρουν στους αστούς. Επειδή εκεί ήταν βιομηχανική ζώνη και είχαν ταξίδια, μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Βουχάν είναι ύποπτη πόλη. Γιατί ο Φάουτς αποφάσισε να κάνει εκεί ένα ιολογικό εργαστήριο μειωμένης ασφάλειας? Δεν μπορούσε να πάει 100 χιλιόμετρα παραπέρα. Κίνα είναι. Δεν ήταν τα Τρίκαλα, ή θα το κάνει στη μια γειτονιά ή στην άλλη. Γιατί το κάνανε? Δεν είναι απορίας άξιο, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, στήσανε μια ιστορία. Μην με ρωτήσετε γιατί, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω. Αλλά αυτό εμένα μου φαίνεται επίοικος ύποπτο. Γιατί το εργαστήριο εκεί έγινε με επένδυση των Αμερικανών. Ο Φάουτς ήταν υπεύθυνος. Άρα λοιπόν κατηγορείται για πολλά πράγματα. Γιατί, πώς, τι να σας πω, ο Θεός και η ψυχή τους. Αυτό όμως που εμείς βλέπουμε σαν αποτέλεσμα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και μας τρομάζει. Και μας τρομάζει εμένα όχι για τον ιατρικό του χαρακτήρα, γιατί αυτό παρήλθε. Αυτό που με τρομάζει είναι ο πολιτικός του χαρακτήρας. Μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Και κάτι που κάνανε και δεν το συζητά επίσης κανένας, κύριε Σαχίνη, είναι ότι έσπασαν όλο αυτόν τον νόμο περί δεδομένων. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες δεδομένων που μας χαρακτηρίζουν. Το ένα είναι τα βιολογικά ιατρικά, τα οποία εγώ για να σας γράψω μια συνταγή θέλω μόνο τον άμκα σας. Δεν έχει άλλον με το ίδιο άμκα. Θα έρθει σε εσάς συνταγή, τελειώσαμε. Εάν θέλω να σας ελέγξω φορολογικά τα εισοδήματά σας ή και εγώ δεν ξέρω τι, θα μου δώσετε το αφημί σας ή τους κωδικούς τάξης που μπορώ να τα πάρω όλα. Για ποιο λόγο εμείς, αφού είχαμε ένα υγειονομικό πιστοποιητικό, αντί να δίνουμε μόνο τον ΆΜΚΑ, έπρεπε να δίνουμε πρώτα τους τάξης κωδικούς και μετά τον ΆΜΚΑ? Μόνοι μας δεν εκχώρησαμε το δικαίωμα ταύτισης των δύο μη συμβατών δεδομένων? Πώς πιστεύετε ότι πιάστηκαν οι πάνω από 60 που δεν είχαν εμβολιαστεί? Δεν ήταν δυνατόν αν δεν είχαν συνδυάσει τα δεδομένα, τα οποία όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν θα έπρεπε να συνδυάζονται. Και δεν μας ζήτησαν την άδεια, μας ξεγέλασαν, μας τα πήραν. Πέρασε η πανδημία. Τώρα το έχουν σταματήσει. Δεν θα έπρεπε να το έχουν σταματήσει. Να μπορούν να επικαλούνται τα δεδομένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πάτε να κάνετε μια ασφάλεια, κάποιος μπορεί να δει και το ιατρικό σας αρχείο και να πει: η μαμά σου είχε έμφραγμα, δεν σε ασφαλίζω για καρδιά. Μάμα δεν με ασφαλίζει για καρδιά που κινδυνεύει, δεν με ασφαλίσει. Για πιτηρίδα.
3: Θέλω να πάμε στη διακοπή. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αντί επιλόγου, και θα πάμε ακόμη πιο πολιτικά. Πολιτικά είναι και αυτά. Άρα, εσείς που βρεθήκατε και στη δίνη αυτής της αντιπαράθεσης, και μάλιστα ως επιστήμονας δεν ήσασταν στο πλειοψηφικό κομμάτι, λέτε ότι σήμερα από την εικόνα που έχετε και τις συνομιλίες που έχετε με τους συναδέλφους σας, που φαντάζομαι ότι τώρα πια δεν υπάρχει φοβία, μιλάνε πιο ανοιχτά όλοι.
2: Δεν τα λένε δημόσια όμως.
3: Άλλο αυτό. Μου λέτε όμως ότι εγώ παρατηρώ ότι και μη εμβολιασμένοι, ναι, εμφανίζουν τύπους καρκίνου που δεν είναι, να το πω έτσι, η χτυπητή πληθωριστική του πνεύμονα, γιατί είσαι καπνιστής, για παράδειγμα, ή του μαστού στις γυναίκες.
2: Στους καρκίνους έχω πολλά. Στις ξαφνικίδες, αυτά που λέμε καρδιαγγειακά, ναι, εκεί δεν έχω ακόμα κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί. Περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά πει δεν μπορεί να το σύγχρονο.
3: Είναι μεγαλύτερο όμως και το δείγμα του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
2: Εσαχήνη. Αυτοί που κάναν πρωτεΐνη του ιού ουσιαστικά ήταν άνθρωποι που έχουν τεστοστερόνη, είναι νεαροί. Οι ηλικιωμένοι δεν κάναμε πρωτεΐνη, όπως δεν κάνουμε και μπράτσα. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε, γιατί δεν έπρεπε να πάρει άδεια το προϊόν? Δεν θα μπω καθόλου στο αν ήταν ελεγμένο ή δεν ήταν ελεγμένο. Για να εγκρίνω ένα φάρμακο, θέλω ένα brand name. Γιατί άμα μου κάνει μια βλάβη, πρέπει να ξέρω ποιον θα κυνηγήσω. Έχω λοιπόν εγώ ένα αθώο φάρμακο, το Depon. Το Depon είναι το brand name, είναι τη εταιρεία. Μετά θέλω να έχω μια δραστική. Τι έχει μέσα? Έχει παρακεταμόλη. Εξαιρετικά. Έχουμε άλλα φάρμακα βεβαίως. Είναι και το Panadol, είναι και το. Πολλά που έχουν μέσα παρακεταμόλη. Μάλλον brand name. Αν κάποιος κάνει παρενέργεια από το ένα, δεν θα χρεωθεί στο άλλο. Και πρέπει να έχω και μια περιεκτικότητα. Λέω, έχει παρακετά μόλι 500 μίλιγκραμ, 1000 μίλιγκραμ. Είναι τρία απαραίτητα στοιχεία για να δώσω άδεια. Λοιπόν, τα εμβόλια δεν είχαν brand name, δεν είχαν δραστική, τη δραστική την έκανε ο οργανισμός και δεν είχαν και περιεκτικότητα. Γιατί επίσης δεν ξέραμε την ποσότητα που θα φτιάξει. Πώς δίνει άδεια σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Σαχίνη? Δεν δίνει άδεια. Δεν είχαν ποτέ άδεια. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άδεια. Αυτά δεν τα σκέφτηκε κανένας. Κανένας. Δηλαδή, πλέον και έβγαιναν τώρα γιατροί, δεν είχαν ξαναδώσει φάρμακα και δεν είπα, όχι, πρόοδος επιστήμης. Ποια πρόοδος επιστήμης? Είναι ψεύδο επιστήμη. Είναι σαν όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που βλέπουμε τώρα. Δυστυχώς.
3: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε πιο πολιτικά με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, εκτός από καθηγητής βεβαίως φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας. Όπως είπα εισαγωγικά, όπως βλέπετε βεβαίως και στη βινιέτα του τίτλου, είναι και ο επικεφαλής Πνοής Δημοκρατίας. Και θέλω, κύριε Κούβελα, να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι πια βιώνουμε μία πολυεπίπεδη, πολυπαραγοντική ή, για να μην τα λέω και πολύ, μία πολυκρίση τελικά.
2: Είναι ένας άνθρωπος με πολύ νοσηρότητα. Έχει 200 παθήσεις και τις οποίες πρέπει να τις δούμε μία-μία και να προσπαθήσουμε να τις λύσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που θα γίνουν άμεσα για να μην πεθάνει και πράγματα τα οποία θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα είμαστε πιο ήρεμοι στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν από τι κινδυνεύει άμεσα η χώρα? Κινδυνεύει από την έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Δεν εμπιστεύεται κανένας κανένα. Όχι ο Πακεπέδες, όχι η υγεία, όχι έτσι, όχι γιουβέτσι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια πολιτική η οποία να ασκείται από τους πολίτες όπως πρέπει. Όχι να εκχωρείται το δικαίωμα να μας κυβερνάνε επαγγελματίες της πολιτικής. Δεν υπάρχουν αυτοί, είναι απατεώνες. Άρα λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, έχουν δοκιμαστεί, έχουν οικογένειες, είναι δηλαδή κανονικοί άνθρωποι, θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά. Να παραμελήσουν λίγο το «δεν προλαβαίνω», «δεν ξέρω», «δεν είδα» και να αποφασίζουν να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν η πολιτική είναι καθήκον. Ο Σόρνας έλεγε ότι όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική δεν είναι μόνο άχρηστος, είναι και αχρίος. Δεν είναι καλός άνθρωπος τελικά. Γιατί αφήνεις να σε κυβερνούν αυτά τα παράσιτα. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι κάποιοι που να είναι άνθρωποι του μόχθου να αποφασίσουν να προσφέρουν από το περίσευμά τους, όχι από το υστέρημα, και κάτι για την κοινωνία. Αν δεν γίνει αυτό, όπως είπε πολύ σωστά ο ψυχολόγος, να δημιουργηθούν αυτές οι αγαπητικές σχέσεις, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Και έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα. Το πρώτο που το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, για να σταματήσει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, πρέπει να παταχθεί η διαφθορά. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπάρχει διαφθορά καθόλου. Το παλιό σύνθημα «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» πρέπει να διαμορφωθεί στο «λαός δεν ξεχνά τι θα πει διαφθορά» και να το πολεμήσει με νύχια και με δόντια, όπου τη βρίσκει. Γιατί, εάν καταπολεμηθεί η διαφθορά, θα περισσεύουν χρήματα. Δεν χρειάζεται να κρυβίνω τη βενζίνη.
3: Δεν είναι συστημικό ζήτημα η διαφθορά? Αν ζητάτε λοιπόν να καταπολεμηθεί η διαφθορά, εφόσον, εκτός αν πείτε δεν είναι συστημικό, θα πρέπει να διαλύσετε το ίδιο το σύστημα.
2: Βεβαίως. Μα η πολιτική προβλέπει ότι ένα σύστημα που πάσχει πρέπει να διαλύεται. Πρέπει να αντικατασταθεί από ένα υγιές. Και το κόλπος αυτό είναι η δικαιοσύνη. Έχω ακούσει πολλά έτσι κόμματα, είναι η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Mm. Προτάσεις δεν άκουσα, γιατί στην πολιτική η διαπίστωση είναι η δουλειά δημοσιογράφου. Η λύση είναι η πολιτική πράξη. Η λύση λοιπόν είναι ένα καλύτερο σύστημα δικαιοσύνης. Πρώτον, πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Τελεία. Οι τρεις εξουσίες πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητες. Το να είναι κάποιος και βουλευτής και υπουργός είναι κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να τους διορίζουν αυτοί οι βουλευτές που είναι και υπουργοί, γιατί είναι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Πώς θα μπορούσε να γίνει? Πολλοί λένε πρέπει να αυτοελέγχονται. Αυτό το έχουμε δει και στα πανεπιστήμια, κύριε Σαχίνη, και δεν δουλεύει. Ο νεποτισμός έχει χτυπήσει ταβάνι. Αν πάτε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, θα δείτε ότι τα τελευταία 10 χρόνια επαναλαμβάνονται, 10, συγγνώμη, λάθος έκανα, 50 χρόνια, τα ίδια ονόματα όπως στη Βουλή. Θα δείτε ένα Καραμαλή, θα δείτε ένα Μητσοτάκη, θα δείτε ένα Παπανδρέου. Το ίδιο γίνεται στα πανεπιστήμια. Οι καθηγητές καθηγητοποιούν τα παιδιά τους, τους γαμπρούς τους και τους κολλητούς τους. Άρα λοιπόν εγώ δεν εμπιστεύομαι ένα τέτοιο σύστημα να αυτοελέγχεται. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υιοθετήσουμε κλασικά δημοκρατικά.
3: Άρα λέτε χωριστή η δικαιοσύνη και η ηγεσία της, αλλά όχι με αυτοθέσμηση από το εσωτερικό της μόνο. Προφανώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των δικαστών.
2: Ναι. Έχω ένα σώμα δικαστών μιας ηλικίας, μιας μόρφωσης κτλ. Είναι 100 άνθρωποι. Από αυτούς επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί. Χίλιοι άνθρωποι, ξέρω πώς είναι, όσοι είναι. Γιατί να τους διαλέγω και να μην τους κληρώνω. Ούψ. Τυχαία. Και να ξέρουν αυτοί που θα κληρωθούν ότι δεν είναι μέχρι να πάρουν σύνταξη. Όχι. Θα είναι για 2 χρόνια. Μετά επανέρχονται στις θέσεις τους. Και μπορεί κάποιος άλλος δικαστής να τους κρίνει και να τους καταδικάσει. Εγώ είχα τώρα μια δίκη, μια συκοφαντική δυσφήμιση που ήμουν. Εγώ κατηγόρησα κάποιον που με δυσφήμισε. Σας πληροφορώ ότι τον Αύγουστο έκλεινε πενταετία. Ιούλιο δεν είχε γραφτεί κάτι από τον εισαγγελέα. Πήγα λοιπόν στον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών και του λέω: αυτή η δίκη κρεμεί. Θα παραγραφεί. Πάει για παραγραφή. Μα όχι, μου λέει: μα τι είναι αυτά που λέτε. Λέω: τι είναι αυτά που λέω. Να, τον Αύγουστο παραγράφεται. Πρέπει να κινηθεί τώρα. Τέλος πάντων το έκανε ο άνθρωπος και ήρθε το πόρισμα χειρόγραφο. Χειρόγραφο. Γιατί πιέστηκε ο εισαγγελέας να τελειώσει. Θα είχε παραγραφεί. Άρα λοιπόν, πώς κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι του ιατρικού χώρου να εμπλακούν μέσα στη δικαιοσύνη για να παραγραφεί μια συκοφαντική δυσφήμιση που κάνανε που ήταν καραμπινάτη. Βγήκε κάποιος μέσα επίσημα και είπε ότι είμαι έτσι και γιουβέτσι. Ας το αποδείξει στο δικαστήριο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Ο δικαστής που το έκανε κανονικά έπρεπε να δικαστεί. Για παράβαση καθήκοντος. Θα έπρεπε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο όργανο που να κρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ύστερα, το Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα λένε πολλοί πρέπει να αλλάξει. Βάζουν το κάρο μπροστά από τα λόγο. Φυσικά το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει σε πάρα πολλά σημεία, αλλά αυτό θέλει αναθεωρητική βουλή. Άρα πρώτα θα πρέπει να εκλεγούμε και μην αλλάξουμε το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα το Σύνταγμα για να το βρούμε ωραίο όταν θα εκλεγούμε εμείς όπως μας αρέσει. Λοιπόν, το Σύνταγμα είναι ο νόμος των νόμων του κράτους. Όταν το Σύνταγμα λέει όπως ο νόμος ορίσει, τι θα πει. Δηλαδή το Σύνταγμα περιμένει να το ορίσει ο νόμος, που είναι λίγο αντίστροφο. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και το δεύτερο και το πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη, παραβιάζω το Σύνταγμα. Τι ποινή έχω. Δεν περιγράφει ποινές. Όλοι οι νόμοι έχουν μια ποινή. Έχει το κροτελεύτιο άρθρο που λέει ότι επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Τι λες καλέ, και μην θα το προστατεύσω. Λοιπόν, αν θέλετε να υπάρχει αυτό το ακροτελεύτιο και να το προστατεύσει ο πολίτης, τότε πρέπει να έχουμε ελεύθερη οπλοφορία. Όταν απολυόμαστε από το στρατό, μαζί με τα άρβυλα, να παίρνουμε και το τυφέκιο. Για να το έχουμε παραπόδας. Όπως υπάρχει σε αρκετές χώρες. Δεν είναι μόνο η Αμερική που έχει ελεύθερη οπλοφορία.
3: Φασική τροπολογία που όταν φτιάχτηκε στο Αμερικανικό Σύνταγμα, φτιάχτηκε για την προστασία του πολιτεύματος. Για να σηκώνει ο καθένας.
2: Και τώρα βγαίνουν πολύ καλοί, μα στην Αμερική έχει εγκληματικότητα. Ναι. Αλλά το ίδιο την ελεύθερη πληροφορία έχει η Φιλανδία και η Ελβετία. Δεν βλέπω μεγάλη εγκληματικότητα. Δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, κύριε Σαχίνη, όταν το αφήσεις στον πολίτη, πρέπει να του επιτρέψεις και να έχει τα μέσα να προστατέψει. Αλλιώς πρέπει να προβλέπεται ποινή. Εάν λοιπόν γίνεται μια συμφωνία, εθνική συμφωνία με ένα άλλο κράτος, και δεν υπάρχει κανένα κέρδος για τη χώρα μου, ο Πρωθυπουργός έπρεπε να καταδικάζεται. Γιατί να το συζητάω. Όχι να έρχεται να με ξανασώσει, θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί. Η ποινή ας καθοριστεί όπως νομίζετε. Είτε με αποδικαστάς σοβαρούς, είτε από ενόρκους. Το σύστημα των ενόρκων επίσης δεν θα έπρεπε να δουλεύει λίγο πιο καλά και στην Ελλάδα.
3: Δεν είναι προς κατάργηση αυτό το σύστημα.
2: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι η δικαιοσύνη πάσχει. Όλα αυτά είναι θεσμοί και είναι θέμα βουλής να τα νομοθετήσει. Η Βουλή καθηγεί, μα αυτό είναι έτσι. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Η Βουλή έχει δικαίωμα να το αλλάξει. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Δεν μας αρέσει αυτό που υπάρχει και σε ψηφίσαμε για να τα αλλάξεις. Μην το υιοθετείς από τον προηγούμενο και δικαιολογήσεις, μα το είχαν ψηφίσει προηγούμενο. Όχι. Ξαναψήφισε το. Όταν λοιπόν βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι μα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το νόμο που μειώνουμε τη συντάξη χειρίας, μα σε βγάλαμε για να μην το εφαρμόσεις. Άλλαξε το. Τι κάνεις μέσα στη Βουλή. Εκείνη το παιχνίδι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι αυτοί δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Όχι, όχι, μπορούν να τα αλλάξουν. Τι δεν μπορούν να αλλάξουν. Ο Ιουστινιανός έκανε το Ρωμαϊκό Δίκαιο, άλλαξε όλους τους κώδικες. Έχει λέει πολυνομία. Αλλάξτε τι. Τώρα με το AI, σε δευτερόλεπτα μπορείς να το κάνεις. την καλή χρήση του AI. Γιατί δεν το κάνουν. Δεν έχουν τα εργαλεία. Δεν είναι το προσωπικό. Οποιοσδήποτε μπορεί να το φτιάξει με το AI και να ξέρει. Είναι λοιπόν τόσο εύκολα πολλά πράγματα που απλώς τα κρύβουμε από το μέσο πολίτη. Γιατί δεν μας αρέσει να τα βλέπει. Αυτό που είπαμε για την υγεία. Το σύστημα υγείας, ξέρετε πόσο χρειάζεται να γίνει. Ξέρετε, είναι γελία τα λεφτά. Ειλικρινά σας μιλάω.
3: Αλήθεια λέτε. Γιατί εδώ γίνεται. Το ξέρετε ότι κάθε πρόταση
2: που λοιπόν, είχα κάνει μία πρόταση.
3: Πρέπει να περνάει και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εκτιμάτε, να αποτιμάτε. Ναι. Η πολιτική έχει γίνει πια με τη μεζούρα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Εσείς λέτε τώρα ότι το σύστημα υγείας δεν χρειάζεται πολλά λεφτά για να φτιάξει.
2: Μας κουραδεύουν στα μούτρα. Λοιπόν, ένα μεγάλο. Υπάρχουν δύο πυλώνες για να φτιάξει. Πολιτικό είναι αυτό, δεν είναι θέμα υγείας. Πολιτικό είναι πολιτική απόφαση. Πρώτον, θέλω να γίνει επιτέλους πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να μην μπορεί κανένας να πάει σε άλλο γιατρό αν δεν περάσει από τον οικογενειακό του γιατρό. Χρειάζομαι λοιπόν εγώ για τη χώρα περίπου 7.500 πρωτοβάθμιους γιατρούς. 7.500, δεν θέλω παραπάνω. Αν εγώ δεν το κάνω κρατικό ώστε να χρειάζεται το κράτος να πληρώνει καθαρίστρια, το κάνω με ιδιώτες συμβεβλημένους. Συμβεβλημένους. Θα παίρνουν δηλαδή από το κράτος την αμοιβή τους. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι γιατροί είναι 7.500. Ξεκινάω με πάρα πολύ χαμηλή αμοιβή. Περίπου 1.500 πρέπει να βλέπει ο κάθε γιατρός. 1.500 είναι η κοινότητα, δεν είναι άρρωστη, άρα δεν τους βλέπει κάθε μέρα. Άρα φτάνει και περισσεύει να τους βλέπει. Και θα παίρνει 1 ευρώ για τον καθένα, κάθε μήνα. Πάει για αντιμισθία. 1.500 ευρώ. Θα πει, μα 1.500 δεν βγαίνει. Περίμενε. Έχει κι άλλο. Αν αυτός αυξήσει, βελτιώσει τους δείκτες υγείας της περιοχής του, θα του δίνει άλλο ένα χιλιάρικο. Αν είναι ταβάνι και τους διατηρεί καλούς, τη θνησιμότητα, την οσιρότητα κτλ., θα παίρνει συνέχεια το χιλιάρικο. Πάμε στα 2.500. Πάει, αρχίζει να φτιάχνει. Εάν μειώσει την δαπάνη φαρμάκου, χρησιμοποιώντας καλά φάρμακα, χωρίς να αλλάξει τους δείκτες του σκληρούς υγείας, άρα φροντίζει για την οικονομία στο φάρμακο, του δίνει άλλο ένα χιλιάρικο. Εάν μειώσει τις εξετάσεις χωρίς να μου χαλάσει τις δείκτες υγείας, να μην συνταγογραφεί ό,τι να είναι, άλλο ένα χιλιάρικο. Έχει πάει στα 6.000 για πλάκα. Κάνοντας καλά τη δουλειά του. Συνευλημένος. Γιατί δεν το κάνουμε. Να υπάρχουν δύο προδιαγραφές ιατρίου. Τι θες να κάνεις στον πρωτοβάθμιο γιατρό, βεβαίως. Θα έχεις καρδιογράφο, πρέπει. Έχεις εξεταστήριο, έχεις. Έχω πάει σε έναν γιατρό που δεν είχε εξεταστήριο. Του συζητούσε μόνο του ασθενείς. Τι ακριβώς έκανε, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, κύριε Σαχίνη, αν θέλω να κάνω το θεσμό με 7.500 γιατρούς και βάλω 5.000 να χρεώνεται το κράτος, για βάλτε τον πολλαπλασιασμό, 5.735. Είναι 50 εκατομμύρια το μήνα. Έλα ρε, μόνο. Ναι, τόσο είναι. Και κλείνω όλο το κομμάτι της πρωτοβάθμιας. Περιορίζω όλο αυτό το συρφετό που φτάνει στα νοσοκομεία και αποδιοργανώνεται και πέφτει το σύστημα υγείας και δεν χρειάζομαι όλους αυτούς τους γιατρούς. Όλη η Ελλάδα δεν χρειάζεται 75.000 γιατρούς που έχουμε και λέμε φέρνουν στο εξωτερικό. Χρειάζεται 25.000 γιατρούς. Υπάρχουν μελέτες γι' αυτό. Από τις οποίες 7-8 μας πρέπει να είναι πρωτοβάθμιοι. Οι άλλοι στα νοσοκομεία. Η δουλειά γίνεται καλύτερα. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι μελέτες που έχουμε δείχνουν ότι η υγεία βελτιώνεται αν αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών. Πάντα ήταν μικρό στην Ελλάδα. Ρίξε νοσηλευτικό προσωπικό. Θα βελτιωθούν οι δείκτες υγείας. Και το τρίτο είναι ο έλεγχος των προϊόντων. Είναι αυτό που κάνουν οι οργανισμοί αξιόλογης τεχνολογίας που ήμουν πρόεδρος και δεν ψηφίστηκε ποτέ. Δεν θα παίρνει όλα τα φάρμακα που βγαίνουν στην αγορά. Δεν είναι όλα καλά. Κάποιος πρέπει να τα κρίνει. Όταν λοιπόν δω ότι στα ομοειδή προϊόντα ένα πλεονεκτή, πάω στον παραγωγό και του λέω: Άκου να δεις, αδερφέ, παίρνεις το 1/10 της αγοράς. Λοιπόν, σου δίνω όλη την αγορά. 100%. Αλλά θέλω έκπτωση. Ό,τι κάνει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Θέλω έκπτωση. Σας πληροφορώ ότι είχαν επιτευχθεί εκπτώσεις από πανάκριβα φάρμακα συγκλονιστικές. Φάρμακο που κόστησε 75.000 σε διαπραγμάτευση τον δίνανε 7.200. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Σαχίνη, όπου περπάτησε, περπάτησε καλά. Δεν θέλανε. Άρα λοιπόν η πολιτική πρέπει να είναι με κάποιον άνθρωπο που μας κοιτάει στα μάτια και μας λέει αυτό συμβαίνει. Το θες. Άμα το θέλει ο κόσμος, δεν το θέλει. Τέλεια. Τι να κάνω εγώ. Άμα θέλει να πάει να τα δίνει στους κοιτζίδες, ας τα δίνει. Αλλά υπάρχει λύση. Και είναι μετρημένη και κοστολογημένη. Στη Σουηδία, τα φάρμακα που συνταγογραφούσαν στην πρωτοβάθμια ήταν 200 φάρμακα. Όταν εγώ έγινα πρόεδρος της Επιτροπής ήταν 16.800. Αν λοιπόν εγώ ήθελα δουλειά, έπρεπε να κόψω 16.600 φάρμακα. Και οι δείκτες υγείας της Σουηδίας ήταν σαφώς καλύτερα από την Ελλάδα, έτσι. Αν θέλετε, το βρίσκετε στο ίντερνετ. Λέγεται κλοκαλίστα, η σοφή λίστα της Σουηδίας. Ας ανοίξει ο καθένας να βγάλει τα στραβά του να τα δει. Συνάδελφος που το έχει και το χρησιμοποιεί στη Σουηδία είναι Έλληνας. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στη Στοκχόλμη. Άρα δεν τα λέω από το μυαλό μου. Εγώ λέω ονοματεπώνυμα. Λεφτά. Ακριβώς. Την εισήγηση αυτή την είχα κάνει και παλιότερα. Αυτός που την κατάλαβε πρώτος ήταν ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής. Και την οποία την είχε εισηγηθεί σαν πρωτοβάθμια. Κόλλησε στους υπόλοιπους ειδικούς. Θα είχε γίνει.
3: Άλλος τομέας στον οποίο.
2: Άλλος τομέας. Η υγεία είναι πρωταρχικό. Τώρα, συζητάμε συνεχώς.
3: Οικονομία.
2: Η οικονομία είναι το πέμπτο, τέταρτο, πέμπτο θέμα στις δικές μας υποχρεώσεις. Γιατί πολλά πράγματα θα ελθούν απ' αλλού της οικονομίας. Σας λέω, άμα φτιάξεις την υγεία, ξοδεύεις πολύ λιγότερα. Πάει για την οικονομία τελικά. Άρα έχω και καλή υγεία. Εάν βελτιώσω την διαφθορά, πληρώνω λεφτά. Πάει πάλι στον κόσμο. Τι θα τα κάνω, άμα μου περισσεύουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που η οικονομία βγαίνει με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση της σπατάλης. Ναι. Και σπατάλη σημαίνει μοιράζονται τα λεφτά ή κάποιοι επιτίδη. Και το δεύτερο είναι επιτέλους η δημιουργία πλούτου. Η δημιουργία πλούτου δεν είναι η τράπεζα. Η τράπεζα είναι ταλαβέρι. Δεν είναι η ΣΜΗ, το ένα, τα άλλο. Αυτά είναι διευκολύνσεις. Είναι σωστές και αυτές για την ανάπτυξη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πρωτογενής, δευτερογενής τομέας. Τι καλλιεργείται ακριβώς στην Ελλάδα.
3: Κρατήστε το. Εδώ. Διακοπή. Επιστρέφω. Πρωτογενής, δευτερογενής τομέας. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πνοή δημοκρατίας λοιπόν, κύριε Κούβελα, πρωτογενής, δευτερογενής τομέας. Τι λέτε. Καλά, ο πρωτογενής είναι το μεγάλο στραπάτσο αυτή τη στιγμή.
2: Ο πρωτογενής, κύριε Σαχίνη, είναι η ελπίδα της χώρας. Γιατί έχουμε φτάσει, αντί να καλλιεργούμε, να δηλώνουμε τα στρέμματα για να πάρουμε επιδοτήσεις. Εάν αυτή τη στιγμή συμβεί οτιδήποτε με τα εθνικά θέματα στη χώρα, μια απειλή, δεν θα έχουμε να φάμε. Δεν θα έχουμε να φάμε, όπως το λέω, κυριολεκτικά. Και δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε ούτε ενέργεια. Θα πεθάνουμε σαν τις μύγες. Άρα λοιπόν θα έπρεπε μια πολιτεία να κανονίσει να παράγεται πλούτος. Και για να γίνει αυτό υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι. Ας πούμε, έχουμε και υπογεννητικότητα. Το δημογραφικό έχει πλήξει όλη την Ευρώπη. Έτσι είναι το πιο τρομακτικό.
3: Στην Ελλάδα όμως πάει κοντέρ.
2: Άλλες χώρες είναι χειρότερες. Η Γαλλία είναι χειρότερα, ας πούμε. Δεν έχει όμως σημασία. Δεν ανταγωνιστούμε τους χειρότερους.
3: Ναι, αλλά είναι και 80 εκατομμύρια. Εδώ είσαι 10 και προς τα κάτω.
2: Η γεωμετρική μείωση είναι πιο
3: σύμφωνη.
2: Τραγική στα πολλά. Anyway, εμείς σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι ένα νεαρό ζευγάρι πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζήσει υγιώς. Εάν λοιπόν αυτοί αποφασίζουν να καλλιεργήσουν τη γη, το κράτος πρέπει να τους βοηθήσει, να τους την παρέχει. Υπάρχουν περιοχές που είναι τζάμπα η γη, 100 ευρώ το στρέμμα, κάτι άλλο, αστεία ποσά. Είναι έτσι. Και ποιος τα αγοράζει, οι Τούρκοι. Αν πάτε στη Μυτιλίνη, μιλάνε μόνο τουρκικά. Δεν χρειάζεται να την καταλάβει κανείς, την έχουν αγοράσει. Άρα λοιπόν φροντίζουμε εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν και εθνική σημασία και μπορούμε να κάνουμε πρωτογενή τομέα σοβαρά. Παράλληλα στον πρωτογενή τομέα μπαίνουν και άλλα πράγματα. Η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο στοιχείο. Γιατί δίνουμε μια τεράστια άδεια στη ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά και δεν δίνουμε 200.000 μικρές άδειες φωτοβολταϊκών σε νέα ζευγάρια. Με ένα χαμηλότοκο δάνειο και σε γη κρατική, σε ένα παλιό λατομείο που είναι πληγές. Να στήσουν εκεί φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, στείλοντας εκεί φωτοβολταϊκά, κύριε Σαχίνη, με ένα χαμηλότοκο δάνειο. Πρέπει από το πάρουμε στο χαμηλό το δάνειο, γιατί το δάνειο ουσιαστικά σε ξαναμπλέκει με τις τράπεζες, που ξέρουμε ότι δεν μας συμφέρει ιδιαίτερα να μπλέκουμε με τις τράπεζες. Πρέπει να δημιουργηθεί στη χώρα εθνική τράπεζα επενδύσεων. Μα επιτρέπεται αυτό, τι πράγματα είναι αυτά, αυτό είναι υπερκαινοφανές. Όχι, δεν είναι. Υπήρχαν δύο στην Ελλάδα, ΕΤΒΑ ή ΕΤΕΒΑ. Τι γίνανε αυτές, κλείσαν. Επισημήτη, κύριε Σαχίνη. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σιμίτη έκλεισε τις εθνικές τράπεζες επενδύσεων που θα μπορούσαν να δανείζουν για εθνικούς λόγους σε άτομα που χρειαζόντουσαν τα χρήματα. Κάνει ένα παιδί το ζευγάρι, του μειώνω το δάνειο. Κάνει δεύτερο παιδί, του το χαρίζω το δάνειο. Κάνει τρίτο, του δίνω και άλλη έκταση άτοκη. Αυτά λοιπόν, κύριε Σαχίνη, είναι τόσο δύσκολο να τα σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, πιστεύετε ότι εγώ είμαι ο Αϊνστάιν της πολιτικής? Όχι, κύριε Σαχίνη, εγώ απλώς ήμουν αναγκασμένος, μεγαλώντας σε μια οικογένεια που δεν είχε περιουσία, να δουλεύουν όλοι και να μάθουμε πώς γίνουν τα χρήματα. Οι άλλοι τα βρίσκουν έτοιμα, δεν ξέρω πώς τους έρχονται. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται, κύριε Σαχίνη, εφικτά. Και την ενέργεια να εκμεταλλευτεί και τη γη να εκμεταλλευτεί. Ύστερα, να σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ τραγικό. Δεν ξέρω πώς το είδαν και πώς έχουν αγάπη για τη θάλασσα. Η Ελλάδα έκανε καταπληκτικά ψαροκάικα. Καταπληκτικά. και άλλης αρχιτεκτονικής. Άλλα τα Ιδραϊκά, άλλα τα Σαντορινιά, άλλα τα Χιώτικα. Ξέρετε τι έχει κάνει πάλι η εθνική κυβέρνηση? Για να πάρει τις άδειες από τους ψαράδες και να τους δώσει ένα αντίτιμο, όχι μόνο πήρε τις άδειες, τους έβαλε και σπάσαν τα καΐκια. Τα καΐκια, τα οποία ήταν έργα τέχνης.
3: Ναι, και η ευρωπαϊκή τέτοια επιδότηση.
2: Η ευρωπαϊκή επιδότηση.
3: Και οδηγία.
2: Ναι, βεβαίως. Τι σας είπαμε πριν για την οδηγία? Οδηγία να φτιάξουμε και οργανισμό αξιολόγηση. Δεν τον έχουμε φτιάξει ακόμα. Συνεχίζουμε να δαπανάμε 9 δισεκατομμύρια. Και αυτά δεν τα πληρώνει πια το κράτος. Άλλη μεγάλη ξυπνάδα. Ενώ φαίνεται ότι μειώθηκε η κρατική δαπάνη. Η κρατική δαπάνη είναι 1,945, τώρα την αυξήσαν λίγο, πήγε 2,5 δις, αλλά πάλι την ξεπερνάμε και έτσι παίρνουμε έναν τελείως αδικαιολόγητο φόρο που το λέμε clawback. Ό,τι πάει παραπάνω, απλώς δεν το πληρώνει το κράτος. Δεν διαμαρτύρονται οι φαρμακευτικές, γιατί το υπερκέρδος είναι τρομακτικό. Άρα λοιπόν τα βολεύουν οι πολυεθνικές. Οι Έλληνες βιομηχανοί έχουν πρόβλημα. Αλλά δεν μας νοιάζει για αυτούς. Ούτως ή άλλως, αφού οι πολυεθνικές δουλεύουν, οι Έλληνες βιομηχανοί μπορούν και να περιμένουν. Όχι ότι και αυτοί δεν βγάζουν όλοι, αλλά είναι επενδύσεις που γίνονται. Αυτό λοιπόν που έχει τεράστια σημασία, κύριε Σαχίνη. Είναι.
3: Θάλασσα είπατε λοιπόν, επαναφορά αλλιευτικού στολού, επιδότηση.
2: Η ΑΟΚ είπε το ένα, είπε και το άλλο. Εμείς κάναμε αυτό που βόλευε τους γκοτζαμπάσιδες, κύριε Σαχίνη. Τους γκοτζαμπάσιδες, δεν βόλευε τον κόσμο. Τώρα λοιπόν που δεν έχουμε αλλιευτικό στόλο, ψαρεύουν οι Τούρκοι. Δεν είναι ότι προστατεύουμε την οικολογία. Μεταφέραμε την ιστορία. Και επίσης για τα φάρμακα, εκτός από το στόλο. 9 δις, το κατεβάσαμε στα 2,5. Δεν το κατεβάσαμε, κύριε Σαχίνη. Το μετακυλήσαμε στην τσέπη του ανθρώπου. Παλιά γράφαμε τα φάρμακα συνταγή όλα. Τώρα δεν τα γράφουμε απλώς. Έτσι φαίνεται. Είναι φαινόμενη η μείωση. Το φορτώσαμε πάλι στον πολίτη. Δεν τα αξιολογούμε, του το φορτώσαμε. Μπορεί να παίρνει ό,τι ανοησία έχει στο μυαλό του ή του λέει ο γιατρός του, γιατί έτσι πρέπει. Εκείνα λοιπόν είναι τα μεγάλα προβλήματα. Ότι θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παζαρεύουμε όλα τα γεγονότα. Όχι να πάνε άνθρωποι που δεν ξέρουν αγγλικά, δεν μπορούν να συνοηθούν. Τι να πούμε για τους ποδοσφαιριστές που πήγαν, τους ηθοποιούς που πήγαν. Πάει ο άνθρωπος να είναι κουτουρού. Δεν τους κόβει. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν να πορευτούν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά εθνικά θέματα αυτά. Πολύ σοβαρά εθνικά.
3: Δευτερογενής τομέας.
2: Ο δευτερογενής τομέας είναι μεταποίηση. Την έχουμε καταστρέψει. Είναι χειρότερα από τον πρωτογενή. Δεν φτιάχνουν ούτε σόβρακα στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Δεν φτιάχνουν ούτε οδοντογλυφίδες. Γιατί, να σας θυμίσω κάποια μεγάλα, 38 ονόματα. Μαλκότσης, έφτιαχνε τα καλύτερα τρακτέρ στην Ευρώπη. Καταφέραμε και τον κλείσαμε, γιατί δεν συνέφερε με τα δάνεια, δεν έπρεπε να κλείσει. Η Χροπή, μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Μεγάλη. Και αυτός, τον πολέμησε το κράτος. Διάβασα ένα βιβλίο το οποίο αναφερόταν στην Τουρκία. Είναι η δεύτερη μεταπολίτευση στην Τουρκία του Χρήστου Τεάζη, ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αξιόλογος, είναι καθηγητής. Ο οποίος το διάβασα τρεις φορές. Εγώ δεν διαβάζω τρεις φορές, είναι για εξετάσεις. Κάθε φορά όμως έβλεπα ότι δεν είχα δώσει σημασία σε κάτι. Αυτό λοιπόν που με έκανε μεγάλη σημασία και ενώ το διάβασα για να καταλάβω την Τουρκία, κατάλαβα την Ελλάδα. Γιατί τι έλεγε μέσα? Ότι άλλαξε το πολιτικό σύστημα. Πώς ήταν μέχρι τον Ερντογκάν το Δοβλέτη, το κράτος. Για ποιον ενδιαφέρονταν? Το Δοβλέτη, μόνο για το Δοβλέτη. Το βλέπετε πουθενά στην Ελλάδα? Μόνο το Δοβλέτη. Ασχολείται με το Δοβλέτη. Ποια ήταν η σχέση του με το λαό? Το χαράτσι. Τα πληρώνετε. Πληρώνουμε. Τι τα κάνει το Δοβλέτη? Ό,τι γουστάρει. Και τι είχε βρει ο ανθρωπάκος επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να ξεφεύγει από το χαράτσι? Το Ρουσφέτη και τον Παξίση. Έχει αλλάξει κάτι η ελληνική κοινωνία από την Οθωμανική? Όχι, κύριε Σαχίνη. Αυτό που λένε ότι είναι δημοκρατία και πάση, δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια αυτοκρατορία κάποιων γκοτζαμπάσιδων που τότε τους προστάτευε η υψηλή πύλη, στη συνέχεια τους προστάτευε η Βρετανία, τους προστάτευε η Αμερική και δεν ξέρω η Γερμανία και όποιον άλλον θεωρούν κάθε φορά ότι είναι ο προστάτης τους. Είμαστε ένα επίσημο προτεκτοράτο. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι ο προστάτης μας, αλλά στην ουσία αυτοί που κάνουν κουμάντο για την Ελλάδα είναι οι γκοτζαμπάσιδες. Πρώτιστα για το συμφέρον του αφεντικού τους και δεύτερον για την τσεπούλα τους. Κανένας δεν ασχολείται με εμάς. Ειλικρινά. Αν λοιπόν εμείς που υποτίθεται ότι έχουμε μια δημοκρατία δεν την διεκδικήσουμε να τους την πάρουμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
3: Πείτε μου λοιπόν, γιατί πολύ ψηλά στο προγραμματικό σας λόγο έχετε, μου έχει κάνει εντύπωση, τον πολιτισμό?
2: Γιατί, κύριε Σαχίνη, αυτό που έχει η Ελλάδα είναι ο πολιτισμός. Έχουμε μία γλώσσα την οποία δεν την καλομαθαίνουμε. Αν σκεφτείτε, στο Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά. Ένα γιώτα έλεγε να αλλάξει, δημιουργείται αίρεση. Είναι αλήθεια. Όταν λοιπόν λέμε, ακόμα και ας πάρουμε το Ευαγγέλιο που είναι κοινός τόπος. Μετανό, τι σημαίνει? Αλλάζω μυαλό. Δεν σημαίνει ουψόρι, σαν έτσι προσποιητικά ότι με έπιασε, άρα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Όχι, όχι. Μετανό σημαίνει άλλαξα μυαλό. Και αφού άλλαξα μυαλό, ο συνάνθρωπος με συγχωρεί. Δέχεται να είναι στον ίδιο χώρο μαζί μου. Μόνο στα ελληνικά ισχύουν αυτές οι έννοιες. Δεν είναι το ίδιο με το excuse me, το I regret, δεν είναι ίδιες. Άρα λοιπόν, αρχή σοφίας των ονομάτων επίσκεψης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε τον πολιτισμό μας. Και ο πολιτισμός μας είναι στη βάση η γλώσσα μας. Και ό,τι άλλο έχει. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον Αριστοφάνη. Έπρεπε να μπορούμε να βρίζουμε στα θέατρα. Γιατί? Γιατί είναι συνέστημα. Δεν υπάρχει βρισιά που να μην έχει ένα νόημα, κύριε Σαχίνη. Ακόμα και πολύ γνωστή λέξη που αρχίζει από μη και τελειώνει σε αλάκας και δεν λέει κανένας, δεν σημαίνει αυτοικανοποίηση. Μαλακός είναι ο κουράδας. Είναι ο μαλθακός. Δεν σημαίνει αυτό. Ο μαλθακός λοιπόν είναι ανίκανος να βγει έξω και να διεκδικήσει τη ζωή του. Δεν μπορεί να κάνει σχέση. Κοιτάξτε τι λέγανε στα ελληνικά. Και τι γίνεται, ό,τι είναι σήμερα. Ο καθένας με την πάρτη του. Μόνο για τον εαυτούλη του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό είναι η βρισιά, ο όρος. Δεν αφορά τη σεξουαλική ικανοποίηση. Εννοεί μια ευρύτερη διαδικασία. Το έχει σκεφτεί κανένας? Όχι. Άρα λοιπόν είναι η γλώσσα μας. Η γλώσσα μας πρέπει να τη μαθαίνουμε καλά. Γιατί? Γιατί δεν μιλάμε μόνο με τη γλώσσα. Σκεφτόμαστε με λέξεις. Όταν λοιπόν ξέρω την κατάλληλη λέξη, ξέρω την κατάλληλη έννοια και δεν μπορεί κανείς να με γελάσει. Γιατί καταλαβαίνω τι λέει. Δεν υπάρχει παρεξήγηση, δεν την εξηγώ λάθος. Αυτό σημαίνει αυτό. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το δεύτερο πράγμα είναι το θέατρο. Το θέατρο, εκπαιδευτικά. Ποιος ξέρει, κύριε Σαχίνη, τη μύδια? Γιατί μας εντυπωσιάζει η Πισπυρίκου? Η μύδια. Κλασική αξία. Μα λέει η μαμά να σκότωσε τα παιδιά της. Η μύδια. Συνέβαινε πάντα. Η γυναίκα, όταν θέλει να εκδικηθεί τον άντρα της, τον εκδικείται σκοτώνοντας τα παιδιά της. Διαχρονικό. Την Πισπυρίκου την πιάσαν γιατί σκότωσε τρία. Αν είχε σκότωσει ένα, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Πόσες λοιπόν από ζήλια σκότωσαν το παιδί τους? Ποιος ξέρει? Τυχαίο? Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας, στον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι παγκόσμιο. Είναι τεράστια δύναμη. Το ξέρετε ότι δεν βοηθάμε καθόλου ως χώρα τους Έλληνες που ζουν στη Νότια Ιταλία. Τα γρεκάνικα. Τα κυνηγάει ένας δασκαλάκος. Δεν θέλουμε. Μα ουσιαστικά απλώνουμε ένα χέρι στη γείτονα χώρα που είναι μεγάλη χώρα.
4: Και ένα σκηνοθέτης συμπατριώτης στη Θεσσαλονίκη βοηθάει.
2: Βεβαίως. Τους ξέρω όλους αυτούς τους παράξενους τύπους. Και τον Δημήτρη τον Ζησόπουλο και τον μουσικό τον Χάχαλη.
4: Μάλιστα.
2: Που κάνουν συναυλίες.
4: Καλά κάνουν και αναφέρετε τα ονόματα, αλλά λέμε Έλληνες.
2: Πρέπει να τους θυμάμαι. Ναι. Κύριε Σαχίνη, έχουν ονοματεπώνυμο οι άνθρωποι. Και οι καλοί και οι κακοί. Αυτοί λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλό στη χώρα μας. Και βοηθάνε όπου μπορούν. Γιατί και ο Δημήτρης Ζησόπουλος και ο Αλέξανδρος ο Χάχαλης είναι και ενεργοί πολίτες, δηλαδή ασχολούνται με την πολιτική. Δεν είναι ξεχασμένοι και κάνουν πράγματα από την τσέπη τους. Πηγαίνουν μέχρι εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Τενόροι. Έχω ένα φίλο μου τενόρο, τον Χρήστο τον Δελιζόνα, αφού λέμε τα ονόματα λέμε. Τον Χρήστο τον είδα να τραγουδάει και είχα πάθει σοκ. Τραγουδούσε και στην όπερα του Ιωαννίδη. Λοιπόν, όταν τον γνώρισα και πιάσαμε την κουβέντα, ξέρετε πώς ζει ένας τενόρος που τον κάλεσε ο Αλβέρτος για τα 80 χρόνια του γάμου του Ρενιέ με τη μάνα του, την Grace Kelly. Τον κάλεσε από όλη την Ευρώπη, τον Έλληνα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ζήσει κάνοντας τον τενόρο και θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς να τραγουδήσεις. Δεν είναι πάω 5 λεπτά και τραγουδάω παντρεμένοι και δυο. Είναι δύσκολο. Ο Χρήστος Δελιζόνας δουλεύει στη Δημοτική Αστυνομία στην Αθήνα για να μπορεί να ζει. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, ολόκληρη χώρα δεν μπορούμε. Όποιος είχε πετάξει μια πέτρα στα 5 μέτρα, του δίνουν μια αργομυστία στο στρατό ή στα σώματα ασφαλείας. Στις τέχνες δεν χρειάζεται.
4: Πώς? Τα εκδοτήρια πάνε σε ιδιώτη μπυρπαρά. Πολιτισμό λέω.
2: Αυτό θέλω να καταλήξω. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι μια τεράστια απώλεια και δεν είναι μόνο τα χρήματα από τα μουσεία. Είναι μια ευρύτερη κακιά αντίληψη που έχουμε για την καλλιέργεια του πολιτισμού. Κάθονται και κάνουν ιατρικό τουρισμό. Ρε στην Ελλάδα ιατρικό τουρισμό, που είναι το σούπερ τουριστικό μέρος και από φυσικό κάλος και από ιστορία και από φιλοσοφία και οτιδήποτε. Δηλαδή ποιος σκέφτεται τέτοια ανοησία και δεν θέλετε μόνο τον κλασική Ελλάδα? Δεν έχουμε το βυζαντινό πολιτισμό, θρησκευτικός τουρισμός. Αυτό τώρα το κόλπο που εμείς έχουμε κάνει απαγόρευση για το Ρώσο πολίτη να έρχεται στην Ελλάδα δεν είναι ρατσισμός. Τι φταίει ο Ρώσος πολίτης. Είναι σαν να τιμωρηθώ εγώ που έχω κυβέρνηση στο Μητσοτάκη. Ακόμα μπορεί και να διαφωνεί με τον Πούτιν. Είναι δυνατόν να τιμωρούμε τον Ρώσο πολίτη που θέλει να έρθει στο Άγιο Όρος ή να πάει, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει, γιατί εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν είναι ρατσισμός. Φυσικά είναι ρατσισμός. Το κάνουμε. Ναι, και δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας. Και όταν τα λέω, είσαι λίγο πουτινικός. Όχι, δεν είμαι καθόλου πουτινικός.

0: Εφορία δεν πληρώνουν όμως, συνεχίζουμε να τους επιδοτούμε, ενώ βγάζουν κέρδη. Άρα λοιπόν μεταφέρουμε κονδύλια από το λαό, από τον πρωτογενή, από τον δευτερογενή τομέα, από την επιστήμη που θα μπορούσε να κάνει ανακαλύψεις, από τη φαρμακοβιομηχανία που είναι η πιο μεγάλη πηγή εισρωής χρήματος από το εξωτερικό. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι πάρα πολύ καλή, θα πρέπει να ξέρετε, και έχει πάρα πολλές εξαγωγές. Αντί λοιπόν να τα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να επεκτείνουν τη δουλειά τους και να φύγουν προς τα πρωτότυπα φάρμακα, αυτή τη στιγμή μία μόνο από τις 40 κάνει βιολογικά προϊόντα. Τα ετοιμάζει. Μία μόνο. Η φαρμακοβιομηχανία δέμος. Μία. Οι άλλοι κοιτάνε πώς θα τη βολέψουν. Όχι. Έπρεπε να τους επιδοτούμε για να κάνουν έρευνα. Υπάρχουν ασθένειες που δεν υπάρχουν στον υπόλοιπο πλανήτη. Η μεσογειακή αναιμία. Δεν θα έπρεπε εμείς να ψάχνουμε να βρούμε κάποιο φάρμακο. Το εισάγουμε από την Ταγκανίκα. Ποιος ενδιαφέρεται, αφού δεν έχουν μεσογειακή αναιμία. Ο μεσογειακός πυρετός. Είναι απαθείς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε μία έμφαση στην έρευνα. Περιμένουμε οι Γερμανοί να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για τους Έλληνες ασθενείς. Τον ένα τον άπαντα. Άρα λοιπόν η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων είναι αδύρυτος ανάγκη. Θα έπρεπε να ξανανοίξει. Γιατί τη χρειαζόμαστε. Δεν αρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα πρόβλημα. Ας το συζητήσουμε ξανά. Δεν είναι το ιερό, το ΤΕΜ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το συζητήσουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο για μας να βγούμε ούτε αυτά τα τσιτά, τα δραχμή κτλ. Όχι, όχι. Είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Γιατί θα πέσει πείνα. Αλλά πρέπει να καθίσουμε να δούμε το σπίτι μας. Και να διαπραγματευτούμε με αυτή τη βάση. Μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Τι με συμφέρει και βέβαια διαφάνεια με το λαό. Παιδιά, εάν κάνουμε αυτό, θα συμβεί εκείνο. Το δέχεστε. Να σας θυμίσω ότι ο λαός ήξερε τι ψήφισε στο δημοψήφισμα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν όχι. Είχαν δεχθεί την πιθανή ένδυα που θα έφερνε μία σύγκρουση με την Ευρώπη. Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν το άφησε. Έκανε το καλό μας. Έκανε το καλό μας. Εμείς δεν θέλουμε το καλό μας. Εμείς θέλουμε καθαρά το κακό μας. Αυτός έπρεπε να κάνει αυτό που του λέγαμε εμείς. Όχι αυτό που θέλει ο ίδιος. Και τώρα θα μας ξανασώσει, κάνοντας το καλό που το ξέρει καλύτερα από εμάς. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Άνθρωποι πλημελούς εκπαίδευσης δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πέντε νούμερα. Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Επομένως, και ψέματα να λένε τα λένε χοντροειδώς. Δεν ξέρουν βασική ιστορία. Δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Κάθονται λοιπόν και μας λένε ότι εξυπηρετούν τους συμφέροντας. Δεν το θέλω. Ειλικρινά. Δεν το θέλω. Αυτό που θέλω, και επειδή όλοι λένε συνεργασίες, είναι καλές συνεργασίες, ισχύει εν τη ενώση, αλλά αν δεν υπάρχει πολιτική συνένεση, δεν θέλουμε να πάμε και δύο κατά εκεί. Αν ένας πάει κατά εδώ και άλλος κατά εκεί, δεν γίνεται. Μιλάμε για την κοινωνική συνοχή. Mm-hmm. Ξέρετε πόση φλιαρία υπάρχει γύρω-γύρω από την κοινωνική συνοχή. Την κοινωνική συνοχή την είχε θίξει, ήμασταν τότε νεότεροι, πολύ νέοι δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε φέρει πολλές τομές. Έκανε καλά, έκανε και κακά, αλλά τα καλά ήταν πολύ καλά. Ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά είχε κάνει μια πραγματική ευέλικτη πολιτική που εξορροπούσε τις δυνάμεις. Είχαμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στο πρώτο καράς στη Θεσσαλονίκη και ταυτοχρόνως είχε καλέσει τους δύο μεγαλύτερους τρομοκράτες του πλανήτη στον Αστέρα, τον Γκαντάφη και τον Αραφάτ. Το θυμάστε? Ποιος τώρα θα τολμούσε να το κάνει αυτό? Κανένας. Άρα λοιπόν μην τα ξεχνάμε και μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτό λοιπόν που έχει τεράστια σημασία είναι ότι η κοινωνική συνοχή είναι πράγματα, όπως τα είπαμε, εμπιστοσύνη.
1: Πάντως να είστε δίκαιος. Διότι και πριν 20 χρόνια η πολιτική εξωτερική, γιατί έτσι θα πάμε στα εθνικά, στη χώρα, είχε περισσότερες διαστάσεις. Να σας θυμίσω, ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ, θεωρούσαμε ότι έχουμε προνομιακή συμμαχία με τις ΗΠΑ της Αμερικής, ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συζητούσαμε με τη Ρωσία για αγωγό και κάναμε και την πρώτη στρατηγική βάθους ελληνοκινεζική συνεργασία και συνομιλούσαμε με τον αραβικό κόσμο και συνομιλούσαμε και με το Ισραήλ.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Όπως σωστά είπατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και όταν λέω σήμερα, λέω τα τελευταία χρόνια. Κύριε Έχουμε πολυδιάστατες τέτοιες πολιτικές.
0: Υπάρχει ένα κορυφαίο παράδειγμα,
1: ναι,
0: ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού. Κορυφαίο. Επειδή έχουμε κι άλλα θέματα με το Ισραήλ, αλλά δεν φταίνει οι λαοί, ποτέ δεν φταίνει οι λαοί. Ένας λοιπόν ηγέτης του Ισραήλ που εγώ πραγματικά τον θαύμασα ήταν ο Γιτζάκ Ράμπιν. Ο Γιτζάκ Ράμπιν είχε καταφέρει να φέρει ειρήνη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ήρωας πολέμου. Κανένας δεν τον

0: αμφισβητούσε. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσαν να του κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, να πούνε είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, τον σκότωσαν κανονικά. Και μετά την δολοφονία του Ιτζάκ Ράμπιν, πήραν κεφάλι αυτές οι κυβερνήσεις που σήμερα κυβερνάνε το Ισραήλ. Ταυτοχρόνως αποδυνάμωσαν οι ίδιες δυνάμεις του PLO του Γιασέρ Αραφάτ, που είχε δεχθεί την ειρηνική σχέση με τους Ισραηλίδες, και οι δύο σπίτι θέλαν, δεν θέλανε κάτι παράξενο, και κάνανε τη Χαμάς, η οποία Χαμάς, εγώ πιστεύω ότι στην αρχή είχε ξεκινήσει ως στημένη ιστορία, για να συνεχίζει ένας πόλεμος. Εμείς, κύριε Σαχίνη, θέλουμε ειρήνη. Ο πόλεμος είναι τελική λύση. Δεν θα μας άρεζε μια συνεχή σύγκρουση να κινδυνεύουν. Και σήμερα που βλέπουμε αυτή την εκτεταμένη καταστροφή στα Παλαιστινιακά εδάφη και εκμετάλλευση ακόμα και των πόρων που υπάρχει στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ, αρχίζει να είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν ευθύνεται, το επαναλαμβάνω, ο λαός. Ευθύνονται οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Μια επιθετική πολιτική εναντίον όλων δεν βοηθάει τους πολίτες της χώρας. Επίσης το ακούω και σε εμάς. Καμιά φορά προληπτικό χτύπημα στην Τουρκία. Τι λέτε, τι λέτε, βρε. Θα ξεκινήσουμε πόλεμο εμείς. Εμείς θέλουμε να τον αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν. Μέχρι εκεί βέβαια που μας παίρνει. Όταν έρχονται να μπουν στα σπίτια μας, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα πούμε να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Όχι, δεν θα κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε. Και υπάρχουν και τρόποι να αντιδράσουμε και τρόποι να ενισχύσουμε την άμυνά μας.
1: Εθνικά θέματα λοιπόν, μιας και ήρθαν και υπάρχει μία ατμόσφαιρα, έτσι. Παρότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά γενικώς, υπάρχει μία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, υπάρχει μία ατμόσφαιρα και το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα. Εμείς λοιπόν τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε με την ηγεσία που διαθέτουμε? Έχουμε καταφέρει να δώσουμε ό,τι είχαμε από υλικό στην Ουκρανία. Δανεικό, το πήραμε πίσω. Έχουμε και τόκους. Δεν το έχω δει και δεν νομίζω. Έχουμε απογυμνώσει τα νησιά, τα έχουμε απογυμνώσει ώρα. Και μας θα κάνουμε και πιο βαθιά χτυπήματα. Γνωρίζετε την Κίναρο, κύριε Σαχίνη? Η Κίναρο είναι ένα νησάκι, όχι πολύ μικρό, στη μέση του Αιγαίου. Κατοικείται από μία γυραιά κυρία. Έχουμε κάνει τίποτα για να επικύσουμε το νησί που μας ανήκει? Όχι. Γιατί? Δεν μπορεί να πάρει ούτε άδεια να χτίσει σπίτι στην Κίναρο. Δεν θα έπρεπε να μην δίνει πουθενά άλλου άδεια και να μείνει μόνο στην Κίναρο? Άρα λοιπόν η πολιτική μας είναι ενδοτική εμφανέστατα. Άρα λοιπόν έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα και σήμερα περιμένουμε να πολεμήσει για μας το Ισραήλ. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Έχουμε αγοράσει το Iron Dome του Ισραήλ. Το πόσο επιτυχής ήταν η χρήση του το συζητάνε πιο ειδικοί από μένα στη σύγκρουση με το Ιράν. Το αγοράσαμε αυτό το κατασκεύασμα, το οποίο στην ουσία δεν είναι ένα σιδερένιο τόρο, είναι ένα αριθμό πυράβλων. Ποιο είναι αυτό ο αριθμό που θα χρειάζεται η Ελλάδα? Το μάθαμε? Όχι. Αν λοιπόν οι Τούρκοι που κατασκευάζουν τα Μπαϊρακτάρ και έχουν πληθώρα αρχίζουν να στέλνουν τα ντρόν, εμεί θα σηκώνουμε ένα πύραυλο μερικών εκατομμυρίων για να έρχουμε ένα ντρόν 10.000 ευρώ? Θα εξαντληθούν σε μισή ώρα. Και μετά τι θα γίνει? Γεία πήρε μιχθήτο. Και προσέξτε, ακόμα και το όνομα που δώσανε είναι ηρωνικό. Το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλλέα. Τον προστάτεψε? Τον προστάτεψε τον Αχιλλέα η ασπίδα του? Όχι, κύριε Σαχίνη. Έγινε λάφυρο μετά. Η ασπίδα του Αχιλλέα έγινε λάφυρο. Υπήρχαν οι καυγάδες, αν θυμάστε, στην Ιλιάδα, ανάμεσα στον Αίαντα και στον Οδυσσέα και τα λοιπά. Είναι λάφυρο η ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν προστάτευσε κανέναν. Άρα λοιπόν δεν το δίνεις όνομα. Είναι σαν να πας να πάρεις θωρακισμένη πόρτα από μια επιχείρηση που τη λένε Κερκόπορτα.
1: Ερώτηση.
0: Χαζός.
1: Είστε υπέρ της επέκτασης 9 των χωρικών υδάτων έως 12 ναυτικά μίλια? Είστε υπέρ της ανακήρυξης και κυρίως οριοθέτησης ΑΟΣ με την Κύπρο?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα της ΑΟΣ είναι διαφορετικό από τα 12 μίλια. Πολλοί το συγχαίουν και το λένε να εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ένα χωράφι, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό ποτίζεται και καρπίζει. Ένα χωράφι βράχος δεν έχει νόημα να το εκμεταλλευτεί κανείς. Θα σας θυμίσω ότι η ΑΟΣ, από τότε που αρχίσαμε να το κινούμε σαν θέμα, αυξήθηκε η επιθετικότητα της Τουρκίας. Για μια θάλασσα η οποία έχει πετρέλαια και αέρια, δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Έχω ακούσει όλη την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται. Πιο αληθής μου φαίνεται η ιστορία που δείχνει ότι δεν υπάρχουν και πολλά αέρια και το δείχνει η θύρα. Η θύρα, το ηφαίστειο της θύρας. Ξέρετε, στις μικρές θάλασσες, στις περίκλησες όπως η Μεσόγειος, δεν γίνονται τσουνάμι. Όπως αυτά τα κύματα που σηκώνονται στην Ιαπωνία, στην Πολυνησία. Δεν σηκώνονται τσουνάμι. Γιατί δεν υπάρχει αρκετή έκταση να μπορέσει το κύμα να σηκώσει τόσο νερό. Τσουνάμι λοιπόν στα ιστορικά χρόνια έγινε όταν εξεράγει το ηφαίστειο στη Σαντορίνη. Πού το ξέρουμε? Κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό. Άρα έγινε τσουνάμι, μεγάλο τσουνάμι. Μα δεν υπάρχει έκταση. Πού βρέθηκε αυτή η ενέργεια από ένα μικρό σχετικά ηφαίστειο? Ηφαίστειο είχε και ο Βεζούβιος, δεν έγινε. Ηφαίστειο ήταν και Έτνα, δεν έγινε. Ήταν και το Στρόμπολι, δεν έγινε. Έγινε μόνο εδώ. Αυτό λοιπόν φαίνεται με βάση, όχι δικές μου γνώσεις, αλλά συζητήσεις με πολύ ειδικούς ανθρώπους, είναι ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί υπήρχαν αέρια τα οποία εξεράγησαν.
1: Ωραία. Αυτά στο Αιγαίο θα σας πει κάποιος. Ναι. Στο κομμάτι όμως νοτίως της Κρήτης και ανατολικά, το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν.
0: Είπατε για Ενιαίο.
1: Γιατί?
0: Ενιαίο λοιπόν σημαίνει.
1: Ναι, γιατί ΑΟΣ δεν είναι μόνο υδρογονάνθρακες, ΑΟΣ είναι και χλωρίδα και πανίδα, ΑΟΣ είναι και αλία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. ΑΟΣ είναι και τα καλώδια που δεν πάνε πάρα να σκάσουν.
0: Τα καλώδια, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολλά πράγματα η ΑΟΣ.
0: Όσον αφορά λοιπόν την εκμετάλλευση, ναι, των χώρων, υπάρχει μια προϋπόθεση, κύριε Σαχή.
1: Για πείτε.
0: Να μπορείς να την υπερασπιστείς.
1: Α.
0: Βλέπετε να υπάρχει διάθεση τέτοιου γεγονότος? Λοιπόν, εγώ το 83 είχα πάει φαντάρος.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τι βλέπω. Ρωτώ εσείς τι λέτε.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι από τη στιγμή που η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα και τη θέληση κυρίως να υποστηρίξει τα δίκαιά της, τότε δεν βλέπω κανένα φως.
1: Άρα θα τα δώσουμε στους απέναντι να τα πάρουν?
0: Όχι, θα τα δώσουμε. Οι απέναντι έχουν συνεννοηθεί με κάποιο τρόπο με τους δικούς μας και δεν ξέρω, βρίσκονται σε μια τέτοια σχέση. Εάν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, θα φροντίζαμε να μην γίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Και υπάρχουν τρόποι για να μην γίνουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλοί τρόποι. Το θέμα μας είναι αν θέλουμε να το κάνουμε. Να σας θυμίσω ότι το Αιγαίο είναι μικρά-μικρά νησάκια. Αυτά τα νησάκια, εάν είναι οπλισμένα, η Τουρκία ανησυχεί. Γιατί είναι σαν μικρά αεροπλανοφόρα. Εάν λοιπόν εμείς στήσουμε πυράβλους, δεν νομίζω ότι τους νοιάζουν οι φαντάροι στη Μυτιλίνη που πίνουν καφέδες. Φοβούνται για πιο στρατηγικά όπλα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε εκεί τέτοια οπλικά συστήματα, απειλείται η Τουρκία άμεσα. Ακόμα και απόβαση να αποφασίσουν να κάνουν, μέχρι να ξεκινήσουν τα αποβατικά, θα τους έχουμε βομβαρδίσει μεγάλες πόλεις. Άρα λοιπόν ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν που πατάνε. Εκεί είναι το παιχνίδι. Να σας θυμίσω ότι σε παλιότερες κυβερνήσεις δεν είχαμε τέτοια επιθετικότητα. Αυτή η επιθετικότητα αυξάνει με την ενδοτικότητα και τα τσιτάτα. Όταν βγαίνει άλλος και λέει εμείς θα κάνουμε εκείνο και δεν σκοπεύει να το κάνει, ούτε μπορεί να το υποστηρίξει, είναι καλύτερα μην το λέει. Είναι γνωστή η ατάκα που λένε οι οπλοφορούντες, ότι δεν τραβάς ποτέ όπλο αν δεν είσαι αποφασισμένος να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί ο άλλος θα σε σκοτώσει και με τα νύχια.
1: Επειδή φτάνουμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω, άρα για ποιο λόγο έχετε αποφασίσει να εμπλακείτε τόσο ενεργά πολιτικά και γιατί κάποιος να επιλέξει την πνοή δημοκρατίας?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτον, γιατί βλέπω ότι αυτό που λείπει από τη χώρα είναι μια απόλυτη έλλειψη αντίληψης και λειτουργίας δημοκρατίας, με στόχο αυτή που λέμε πάντα κοινωνική συνοχή. Θεωρώ ότι τα περισσότερα πράγματα που ορίζονται σε αγαθά, κάκιστα ορίζονται σε αγαθά, γιατί έτσι μας παραπλανούν και γίνονται προϊόντα, νερά, αέρας, σύστημα υγείας, παιδεία, δεν είναι κοινωνικά αγαθά. Είναι σύμφυτες ιδιότητες με τη ζωή μας. Αυτό δε που πρέπει να κρατήσει την Ελλάδα είναι γιατί η Ελλάδα δεν ανοίξει στους Έλληνες. Ανοίξει τον πολιτισμό της, κύριε Σαχίνη. Πρέπει αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε και είμαστε Έλληνες λόγω του συγκεκριμένου πολιτισμού. Άρα λοιπόν είναι το κύριο και ουσιαστικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα βουνά και τα λαγκάδια, είναι και αυτό. Και τώρα, επειδή πάρα πολλοί συμφωνείτε σε αυτά τα πράγματα και με άλλους, όχι. Οι υπόλοιποι που έχω προσπαθήσει να συνεννοηθώ κάνουν συστηματικά παραποιημένα γεγονότα. Υπάρχουν δύο ακραίες θέσεις. Η μία φέρνει την κοινωνική συνοχή μέσα από το ότι θα εξαφανίσει τις κοινωνικές συγκρούσεις. Έχει φανεί ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν πρέπει οι κοινωνικές συγκρούσεις να μπουν σε μία άλλη διάσταση συνεννοήσεων, το οποίο γίνεται μέσα από τους θεσμούς.
1: Δεν θα εξαφανιστούν οι αντιθέσεις.
0: Δεν μπορεί να εξαφανιστούν οι αντιθέσεις. Όποιος το πιστεύει, πιστεύει λάθος. Ας δει τα παραδείγματα των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Το δεύτερο είναι οι δεξιές, οι υπερβολικά δεξιές αντιλήψεις, οι οποίες επίσης θα φέρουν μια κοινωνική συνοχή, τις οποίες όμως θα τους φέρει ένας ηγέτης, ένας φύρερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας πω ότι όλα αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα, τα οποία κατηγορούν τη δημοκρατία ότι δεν δουλεύει, δεν δουλεύει αυτό που παρουσιάζεται σαν δημοκρατία. Η δημοκρατία μια χαρά δουλεύει. Έχουν έναν φωτισμένο ηγέτη. Πόσο φωτισμένος είναι δεν ξέρω. Το δεύτερο που έχουν είναι ότι φέρνουν έναν πλούτο, αλλά πάντα σε αγαστή συνεργασία με τον απόλυτο καπιταλισμό. Η Γερμανία του Χίτλερ δεν έγινε από μένα. Έγινε από βιομήχανους οι οποίοι είχαν στηρίξει με τα νύχια και με τα δόντια. Και όχι γιατί ήθελαν να βοηθήσουν τους καλούς τους εργάτες. Όχι. Γιατί οι βιομηχανία τους έφεραν λεφτά. Και όσο τους έφεραν λεφτά, ζούσαν καλύτερα και οι εργάτες. Ήταν λοιπόν όμως μια βιομηχανία θανάτου τελικά. Γιατί μπορεί να ζούσαν και 5 χρόνια καλά, αλλά μετά η Γερμανία καταστράφηκε συνθέμελα. Δεν θα το ήθελα εγώ για την πατρίδα μου. Θα ήθελα μια τέτοια κατάσταση. Και να θυμίσω ότι η δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά βιώσιμο πολίτευμα εάν οι πολίτες συμμετέχουν. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα εγώ είναι η συμμετοχή και μάλιστα το κόμμα που επίσης είναι μια απαξιωμένη έννοια στην Ελλάδα είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει δημοκρατία. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δομή ώστε να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι στα πλαίσια του κόμματος για τη δημοκρατία, είναι και ο παιδευτικός χαρακτήρας των κομμάτων. Το site της Πνοής Δημοκρατίας έχει κάποια υπερκαινοφανή πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει πουθενά αλλού.
1: Όπως
0: έχουμε αναρτημένα τα μέλη μας, τόσα είναι. Μα είναι λίγα, τόσα είναι. Μα είναι πολλά, τόσα είναι. Αναρτούμε συνεχώς τα χρήματα που έχουμε, ώστε να βλέπει ο καθένας πόσα χρήματα έχουμε και να δει αν δαπανώνται και πώς δαπανώνται. Και το πιο σημαντικό, έχουμε βάλει ένα demo, μια επίδειξη του πώς εμείς θα διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα. Ό,τι έργα μεγάλα είναι να γίνουν, ανεβαίνουν σε ένα site κοστολογημένα. Όταν σου έρχεται η εφορία, δεν δίνεις 5 χιλιάρικα έτσι. Μπαίνεις στο site και λες 3 χιλιάρικα θα δώσω στο νοσοκομείο. 2 χιλιάρικα. Εμείς δίνουμε τα χρήματα. Όταν ο Θεμιστοκλής ήθελε, είχε σκεφτεί να κάνει τριήρης, ζήτησε από τον λαό να του δώσει τα ασήμι των ορυχείων για να παραγγείλει τις τριήρης στην κόρη του. Δεν τις έκανε μόνος του. Ο λαός του δώσε τα χρήματα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Η δύναμη στο λαό. Μόνο έτσι. Δεν θα υπάρχει μακροπρόθεσμα διαφθορά, δεν υπάρχει τρόπος να χαλάσει αυτό το σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, τις συζητάμε. Κάπου μπορεί να κάνουμε λάθος, κάπου μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί. Εκεί είναι το θέμα της συμμετοχής. Οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας πρέπει να μιλάνε, πρέπει να μας λένε την άποψή τους και αυτό θα διορθώνεται συνεχώς. Φυσικά, για να πει κάποιος την άποψή του, πρέπει να είναι μέλος του κόμματος. Ο εισοδισμός καταστρέφει την καλύτερη προσπάθεια. Δεν θα κάνουμε τώρα τη δημοκρατία του δίφραγκου που έκανε και το Πασόκ του Γιώργου, του Γιωργάδη Παπανδρέου και ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, μπες και ψήφισε με ένα δίφραγκο, γιατί άμα έτσι, να θεί και όταν κάνει να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές ποιον γουστάρει για πρωθυπουργό της χώρας. Μάλλον δεν θα βγάλει αυτόν που θα βόλευε τους ίδιους τους Έλληνες. Εισοδισμός. Πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν είναι τόσο περίεργο πράγμα. Είναι η βάση της δημοκρατίας.
1: Με ποιους μπορεί να πάτε σε αυτή την πολιτική μάχη και στην πορεία προς τις εκλογές?
0: Κοιτάξτε, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει καν η αίσθηση της πολιτικής συνένεσης. Είχα προσεγγίσει την κυρία Καριστιανού και μπορώ να το πω, δεν είναι κάτι μυστικό. Εγώ δεν της είπα να συνεργαστούμε. Της είπα ποιες είναι οι πολιτικές σου προτάσεις και εμείς θα σε στηρίξουμε. Έχω όλα τα απαραίτητα. Είχα μιλήσει παλιότερα, είχαμε κάνει το συμμετέχω με τον κύριο Εφαντή. Αυτή η ομάδα όλοι όμως δεν μπορούσε να συνεχίσει, κατηγόρησαν εμένα ότι εγώ ευθύνομαι, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να κατέβω με τον κύριο Σαμαρά σε εκλογές. Γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι είναι ελπίδα για να φύγει ο κακός Μητσοτάκης, αλλά σας θυμίσω ότι ο κακός Μητσοτάκης ήταν ελπίδα να φύγει ο χειρότερος Τσίπρας, ο οποίος ήρθε για να φύγει ο κακός Σαμαράς. Τώρα θα φέρω λοιπόν τον δύο φορές κακό Σαμαρά που τον διώξαμε για να έρθει ο καλός Μητσοτάκης, να τον ξαναφέρουμε στο ζεύγο του Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Σαχίνη, είναι ούτε χρυσόψαρου μνήμη. Δυστυχώς, εγώ τόσο βαθιά θυμάμαι. Άρα δεν θυμάμαι. Τα πρότυπά μου δεν είναι αυτοί οι σωτήρες. Τώρα, από τη στιγμή που δεν καταφέρουμε να έχουμε ένα ποσοστό για να μείνουμε στη Βουλή, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από τη χώρα. Είχα τις ευκαιρίες να πάω πολλές φορές στην Αμερική και να ζω εκεί. Δεν θα εγκαταλείψω τη χώρα. Και αυτό είναι και μια διαφωνία μου, παρόλο που τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ, με τον κύριο Ιωαννίδη. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι λίγο σαν τον Αμομφάρετο. Ο Αμομφάρετος, λοχαγός των Σπαρτιατών στη μάχη των Πλατεών, είναι αυτός που είπε: εγώ δεν το κουνάω από εδώ. Μα του λέει: είναι πολύ οι Πέρσες. Είπαν οι πόλοι μας, άμα είναι πολύ να φύγουμε. Λέει: όχι, τότε εγώ δεν φεύγω. Ναι, αλλά θα σκοτωθούμε. Είπαν από την πόλη: άμα είναι να σκοτωθούμε να φύγουμε. Όχι. Μα φύγαν και οι Αθηναίοι. Μας είπαν ότι άμα φύγανε οι Αθηναίοι, φύγουμε και εμείς. Όχι. Εγώ δεν φεύγω. Και αυτά που λένε ότι ο Παυσανίας τα έκανε στρατηγικό έλλειγμα. Όχι. Είχαν αποφασίσει να φύγουν. Και θέλαν να στήσουν τείχο στην Ισθμό για να μην χτυπήσουν την Πελοπόννησο. Ο Αμομφάρετος έσωσε την παρτίδα. Και το όνομα είναι εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει αρετή χωρίς μομφή.
1: Μομφή. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κουβελά, για την παρουσία σας απόψε, στις αντιθέσεις, ανοίγοντας έτσι αυλαία 30 χρόνων εκπομπής, με έναν καλεσμένο που, αν κρίνω από τα μηνύματα, εδώ έχει γίνει το Ελλανδής. Πολλά θα σας τα δώσω, γιατί είναι πέρα από τα πολιτικά που υπάρχουν ερωτήματα και τοποθετήσεις, υπάρχουν και πολλά ιατρικά. Τα πάρετε μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, όσοι μείνατε μέχρι αυτήν την ώρα κοντά μας. Καλό βράδυ.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Υπήρετους 30 χρόνων στο χώρο, τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproptyagency.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Πεθαίνω φυσικά του ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον, ισοδυναμία με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπος η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λόγος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική ανασημένα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των θερατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλο τον ειδόν τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για εσάς για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Κουτατζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsway.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον

0: ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.radiogefira.gr.

0: εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρι Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών UI Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίνδυα τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ευλόχτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες του 24ωρου στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια

πάει η ραφέλη μεραγλή κι ο μεραγλής δοξάρι. Πάει κι ο μεραγλής δοξάρι κι σου στα θέλει ομορφό και

όπα η μέρα δίνα κοπελιά όσο κι αμπής αξίζει. Όσο για μπεις αξίδι κι όντε θα πιάσεις το χώρο το γάλα.

0: ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά στην τροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Υπήρετους 30 χρόνων στο χώρο, τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπος η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος ρήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνένα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των θερατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για εσάς για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Κουτατζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsway.
1: Σε δέμαστε πάντα.

καρδιά σαν το βουνό. Μα είχα καρδιά σαν το βουνό και ράησε για σένα. Άιδες και ράησε για σένα κι ώστε να ζω θα βλά.

σ' αυτή την καρδιά. Δεν κάνω σ' αυτή την καρδιά κι ο νους μου θα σαλέψει. Ωπα κι ο νους μου θα σαλέψει γιατί παράξενο σε φτάσει την έχει.

είσαι γιατρός εις το πόνο μου, βάρσαμο στην πληγή μου. Βάρσαμο στην πληγή μου, κρυγιόν.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Επιβεβαιώνουν Μόσχα και Άγκυρα τις συζητήσεις για μεταφορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα. Αν συμφωνήσουν, θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία αμερικανικά F-35. Αντιτρομοκρατικός συναγερμός στη Βρετανία για 3 φορτηγά κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν αμερικανικά βομβαρδιστικά. Παρά συλλήψεων. Άμεση προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Θέατρο του παραλόγου η πολιτική σας, απαντά ο Ανδρουλάκης. Μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Ήρθαμε για να καλύψουμε το κενό, διαμηνύει το κόμμα Τσίπρα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από λουδοβίκους, λέει το Πασόκ. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα. Στο μήνα του Μέλτος, το ένα από τα δύο ζευγάρια που έχασαν τη ζωή τους, έγκυος 3 μηνών η δεύτερη γυναίκα. Επιβεβαιώνονται, κυρίες και κύριοι, από τα πλέον επίσημα χείλη, οι συζητήσεις μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας για το ενδεχόμενο μεταφοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ θέτει 2 όρους προκειμένου να συνενέσει η Ρωσία. Υπενθυμίζεται πως το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεμπλοκάρει η πώληση των μαχητικών F-35 την απομάκρυνση των S-400 από την Τουρκία.
4: 2 όρους θέτει η Ρωσία για την απομάκρυνση των πυράβλων S-400 από την Τουρκία. Πρώτος όρος η Μόσχα να εγκρίνει τη μεταφορά τους εκτός τουρκικού εδάφους και δεύτερος όρος να εγκρίνει και τη χώρα που θα μεταφερθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξουν στην Ουκρανία.
5: Уважение полностью до конца сертификат конечного пользования. Они прекрасно знают, что если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своей границы, они этого сделать не могут без нашего официального согласия.
4: Ο Σεργέι Λαυρόφ δεν απέκλεισε οι S-400 να μεταφερθούν στα Αραβικά Εμιράτα, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει το Κίεβο να είναι ο τελικός προορισμός.
6: Εξετάζουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, είναι πιθανό. Ωστόσο, μόνο με τη ρητή μας έγκριση. Επιπλέον, η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα συστήματα δεν θα μεταφερθούν αλλού από αυτήν τη χώρα, επειδή υπάρχουν πολλά σαφή παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που τα μεταφέρουν στην Ουκρανία. Εάν υποβληθεί αίτημα και λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συμβεί τέτοια παραβίαση, είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε τη μεταφορά συστημάτων S-400 σε μια χώρα.
4: Μπορεί επίσημο αίτημα από την Τουρκία να μην έχει υποβληθεί, ωστόσο οι συζητήσεις είναι υπαρκτές, όπως αποκάλυψε ο Χακάν Φιντάν.

0: devam ediyor arkadaşlar. Konuşmalarımız herkesle devam ediyor.
1: Peki Birleşik Arap Emirlikleri meselesi kesin mi? Çünkü Lavrov 3. ülkenin özellikle Ukrayna'ya silah satmayan olmasını altını çizdiklerini söyledi.
0: Dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili.
1: Ne zaman sonuçlanır son sorum?
0: Sonuçlandığı zaman zaten kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Bu sene sonuna kadar sonuçlanır mı?
0: Bilemiyorum, bir şey söyleyecek durumda değilim.
2: Αύριο ο Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Αραβικά Εμιράτα που ίσως είναι η χώρα υποδοχής των S-400. Η Ελλάδα παρακολουθεί την εξέλιξη που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του πως οι σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.
3: Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Η ισχύς μιας χώρας σήμερα δεν μετριέται μόνο από το μέγεθός της. Μετριέται από την ικανότητά της να χτίζει συμμαχίες, να υπερασπίζεται τις θέσεις της με κανόνες και επιχειρήματα και να συμμετέχει έγκαιρα στις μεγάλες αλλαγές της εποχής. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι ακριβώς αυτό. Μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός.
2: Η στάση της Τουρκίας στην επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ θα κρίνει τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Στη γεωπολιτική σκακέρα η Αίγυπτος έχει ξεχωριστή σημασία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου-Αιγύπτου συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας να τραβήξει το Κάιρο στη συμφωνία της Μέκας. Όμως η Αθήνα δεν φαίνεται να ανησυχεί, όπως μετέδωσε χθες από τη Νέα Υόρκη Έφη Κουτσοκώστα, επικαλούμενη ανώτατη διπλωματική πηγή.
4: Εννοώντας ότι η σχέση της Αιγύπτου, η στρατηγική σχέση της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σταθερή και δεν αμφισβητείται από οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να γίνει.
2: Πάντως στη Νέα Υόρκη ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Μπατ Αμπτελατή είχε συνάντηση και με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν.
5: Και πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτή την επιβεβαίωση που από ό,τι φαίνεται έχουμε στις συζητήσεις για μεταφορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία. Έχουμε λοιπόν στη σύνδεσή μας την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Κοντά μας είναι και ο Γιάννης Ευσταθίου. Μαρία, ξεκινάμε από εσένα. Βλέπουμε όχι μόνο να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά να είναι και σε προχωρημένο στάδιο για τη φόρμουλα που έτσι κι αλλιώς αναζητούσε η Άγκυρα προκειμένου να ξεμπλοκάρει το θέμα των F-35.
6: Ναι, ακριβώς. Είχαμε δηλώσεις και από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, αλλά και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, οι οποίες πρώτα απ' όλα θα έλεγα, Ματίνα, ότι είναι κάπως αντιφατικές, γιατί ενώ ο ένας λέει, ο Λαυρόφ, ότι ναι μεν το συζητάμε το θέμα, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο αίτημα από την Άγκυρα προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ο δε Φιντάν, προκειμένου να απευθυνθεί στο εσωτερικό του ακροατήριο, λέει ότι έχουμε κάνει προχωρημένες συζητήσεις για το θέμα αυτό και ότι υπάρχουν ή θα υπάρχουν πολύ σύντομα εξελίξεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει, ξαναβάζει η Ρωσία και η Τουρκία στο τραπέζι τους S-400 και μάλιστα μετά από περίπου 2 χρόνια αναζήτησης λύσης, δηλαδή από τότε που ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, προσπαθεί η Τουρκία να βρει μία φόρμουλα προκειμένου να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει, για να το πούμε λίγο λαϊκά, πρέπει να ξεφορτωθεί τους S-400 από την Τουρκία. Η Τουρκία έχει στην κατοχή της ακόμη τους S-400. Πριν από λίγες εβδομάδες μάλιστα έλεγε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ότι είναι ακόμη και ετοιμοπόλεμη αν χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσει η Τουρκία σε οποιαδήποτε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά βέβαια είδαμε ότι στον πόλεμο στο Ιράν οι Patriot ουσιαστικά αναχέτησαν απειλές που έρχονταν από το Ιράν και όχι οι S-400. Αλλά τώρα η Μόσχα έρχεται και λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο Λαυρόφ να μεταφερθούν οι S-400 από την Τουρκία σε άλλη χώρα. Τώρα,
5: σε άλλη φιλική προς τη Ρωσία.
6: Πολύ σωστά, δηλαδή δεν θα ήθελε να πάει σε μια χώρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τους S-400 εναντίον αεροσκαφών της Ρωσίας. Το λέει πολύ καθαρά, βάζει αυτόν τον όρο. Και δεν μπορεί δηλαδή η Άγκυρα να πάρει τα συστήματα και να τα στείλει όπου θέλει. Βέβαια, ακόμη και αυτό να πω, Ματίνα, είναι ένα βήμα από τη Ρωσία, το γεγονός ότι δέχεται τελικά να μεταφερθούν οι S-400 σε άλλη χώρα. Η χώρα που ακούγεται πάρα πολύ έντονα, όπως γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ισραήλ έχει ασκήσει μεγάλες πιέσεις έτσι ώστε ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να πάρουν τους S-400 και δεν ξέρουμε ποια θα μπορούσε να είναι η άλλη εναλλακτική. Ουσιαστικά το Ισραήλ έχει θέσει βέτο στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην δεχτούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους S-400. Υπάρχει λοιπόν ένα πινκ-πονγκ τώρα και δηλώσεων αλλά και στις διαπραγματεύσεις που ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο τελικά τι μπορεί να κάνει η Τουρκία. Το μόνο ως εξέλιξη θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η Ρωσία συζητάει, όπως είπε τουλάχιστον ο Λαυρόφ, συζητάει το θέμα του να μεταφερθούν κάπου αλλού, αλλά να είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της το ρωσικό αυτό αντιπυραυλικό σύστημα. Και ουσιαστικά η Ρωσία κρατάει ακόμη το κλειδί αυτού του γόρδιου δεσμού που λέγεται S-400 και που λέγεται F-35. Είναι το ρωσικό στρατηγικό χαρτί στη σχέση της με την Τουρκία. Τώρα το ερώτημα όμως είναι ποια χώρα θα μπορούσε να πάρει και κυρίως ποια χώρα θα υποδείξει η Μόσχα και αν συμφωνεί σε αυτό και η Τουρκία τελικά όσον αφορά το ζήτημα του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος. Είναι ακόμη ακριβώς ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμη η λύση.
5: Είναι μια δύσκολη
6: συζητείται τώρα, αλλά εδώ είναι ακριβώς το πιο δύσκολο σημείο. Πού θα πάνε οι S-400 και αν συμφωνήσουν και οι δύο χώρες, και η Τουρκία και η Ρωσία, αλλά και βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Ζαχαράκη, για όλες τις πληροφορίες. Πάμε όμως και στον Γιάννη Ευσταθίου, γιατί Γιάννη, αν συμφωνήσουν Μόσχα και Άγκυρα, θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία τα F-35. Η Ελλάδα τι λέει από αυτό, πώς το βλέπει?
7: Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, Ματίνα, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί και με ενδιαφέρον την εξέλιξη, αλλά και με ψυχραιμία. Επιβεβαιώνεται η θέση της, λένε πως όντως για να ξεμπλοκάρει η πώληση των F-35 από τις ΗΠΑ στην Άγκυρα πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400 από το έδαφος της Τουρκίας, να αλλάξει και η σχετική νομοθεσία. Κάτσα, όλα αυτά απαιτούν ένα χρόνο, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν μένει στο χρόνο. Μένει κυρίως στο θέμα των εξοπλισμών, λέγοντας ότι ήδη η Ελλάδα προηγείται στους εξοπλισμούς και έχει υπεροπλή αυτή την ώρα που συζητάμε στους εθέρες. Έχει δηλαδή 24 γαλλικά Ραφάλ. Έχει πάνω από 100 F-16 Viper, τα οποία θα εξυγχρονιστούν και θα έχει δηλαδή πάνω από 100 μαχητικά, τα οποία θα είναι 4,5 γενιάς. Επίσης λένε από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία ήδη είναι στο πρόγραμμα των F-35 και μάλιστα τα 4 πρώτα F-35 μαχητικά stealth θα έρθουν στην Ελλάδα το 2028. Άλλα 4 θα ακολουθήσουν το 2029 και αυτά τα πρώτα μαχητικά, λένε, θα είναι μέσα στην επιχειρησιακή ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας το 2030. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει 20 F-35 με τη δυνατότητα να παραγγείλει άλλα 20. Άρα η κυβέρνηση αυτό που επισημαίνει ότι ναι μεν δεν μπορεί να υποδείξει στις ΗΠΑ που θα πουλήσουν τα μαχητικά της. Ωστόσο όμως η Ελλάδα ήδη έχει κάνει τα βήματα για τους εθέρες συν την ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Μάλιστα, ότι προηγείται ήδη στον βηματισμό, ακόμα και ανάμεσα ξεμπλοκάρει το θέμα των F-35. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Στη Βρετανία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου έχει σημάνει αντιτρομοκρατικός συναγερμός κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν επιχειρήσει κατά του Ιράν. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Ολόκληρη η περιοχή είναι σε αστυνομικό κλειό. Οι κατοικοί της έχουν απομακρυνθεί, ενώ σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπόλοιπες αμερικανικές βάσεις στη Βρετανία.
8: Αυτά τα τρία βάν έθεσαν σε συναγερμό την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας, αφού βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από την αεροπορική βάση Fairford, από την οποία απογειώνονται αμερικανικά βομβαρδιστικά. Η συγκεκριμένη αεροπορική βάση αποτελεί το κέντρο διοίκησης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρήσεις από την Ευρώπη και έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.
9: Police received a call relating to three suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
8: Μια κατηγορία που λίγο αργότερα αναβαθμίστηκε, καθώς οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πληροφορίες λένε ότι οι αρχές τους έβγαλαν τις μπλούζες για το ενδεχόμενο να φορούσαν γυλαίκα αυτοκτονίας. Ρομπότ της αστυνομίας ερευνούν διαρκώς τα τρία ύποπτα βάν με τα εκρηκτικά, ενώ οι αρχές έχουν στήσει έναν κλειό που εκτείνεται έως και 400 μέτρα και ταυτόχρονα απομάκρυναν τους κατοίκους σχεδόν όλης της περιοχής.
9: As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
10: Residents were awoken at about 6 o'clock this morning by the police banging on their doors, telling them they had to leave the area immediately for their own safety.
8: Τα βάν εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από τη βάση Fairford. Σε κατάσταση συναγερμού είναι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία.
11: And we're now hearing that RAF Lakenheath in Suffolk is on the second highest threat level that can be issued by the US Department of Defense. It's called Charlie Alert. Force protection condition Charlie applies on an incident occurs or intelligence is received according indicating some form of terrorist action targeting personnel or facilities is likely.
8: Τώρα τα ερωτήματα στρέφονται φυσικά στο ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική ενέργεια στην αμερικανική βάση. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να είναι το Ιράν και να ήθελε να κλιμακώσει τη σύγκρουση αφού είχε εξαπολύσει απειλές για τη συγκεκριμένη βάση και στο παρελθόν.
12: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great. We had them under view for a long time, and we got them.
13: Andy Burnham has allowed Donald Trump, the U.S. Air Force, who are based here, to use as part of that operation. And frequently, every day, you will hear the bombers taking off from RAF Fairford and heading east. Towards Iran.
8: Οι έρευνες ενδέχεται να συνεχιστούν όλη νύχτα και η περιοχή να παραμείνει άδεια από κατοίκους.
5: Και οι έρευνες στη Βρετανία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Μακρύ. Κωνσταντίνε, τι παραπάνω γνωρίζουμε σε σχέση και με τα ύποπτα βαν που έχουν βρεθεί?
14: Ματίνα, προφανώς μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση ασφαλείας για τις Βρετανικές αρχές και για την αντιτρομοκρατική φυσικά, που αν μάθαμε το μεσημέρι νωρίτερα ότι έχει αναλάβει τις έρευνες. Οι έρευνες φυσικά στρέφονται σε αυτά τα τρία βαν. Αυτά τα τρία βαν που έχουν θέσει σε συναγερμό όλες τις αρχές, καθώς όπως βλέπουμε και από τα πλάνα δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άνθρωπος ή μάλλον δεν αφήνουν ανθρώπους να πλησιάσουν εκεί και πλησιάζουν μόνο ρομπότ τα οποία ερευνούν το σημείο. Ενδεχομένως λοιπόν μέσα σε αυτά τα βαν να βρίσκονται τα εκρηκτικά για τα οποία συνελήφθησαν οι πέντε άνδρες που είδαμε και στο ρεπορτάζ και για τους οποίους αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο πως σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια. Όλα αυτά βέβαια είναι ακόμα σενάρια, καθώς δεν έχουμε μάθει επίσημα τι μπορεί να περιέχουν τα βάνη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλιστα πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνιστούσε στον κόσμο να μην προβαίνει σε εικασίες ενώ οι αρχές εξακριβώνουν τα πλήρη στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Οπότε μένει να μάθουμε ακριβώς τι περιέχουν αυτά τα βαν, για τα οποία κιόλας να σου πω ότι οι δράστες πάνω είχαν γράψει και κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς και κάποια ονόματα επιχειρήσεων για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών φυσικά, όπου αυτοί οι τηλεφωνικοί αριθμοί σύμφωνα με την Telegraph δεν οδηγούν πουθενά. Δεν είναι απλώς λάθος, δεν οδηγούν σε κάποιο άσχετο νούμερο, δεν είναι καν πραγματικοί αριθμοί. Επίσης, φυσικά στρέφονται τώρα οι έρευνες και για το ποιοι είναι αυτοί οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν. Είδαμε στο ρεπορτάζ του Donald Trump να λέει ότι τους είχαν στα ραντάρ τους οι Αμερικανοί εδώ και καιρό, τους αναζητούσαν καιρό και τελικά καταφέρανε να τους πιάσουν. Ωστόσο, οι πληροφορίες από τη Βρετανία λένε το αντίθετο. Λένε πως ήταν μια τυχαία καταγγελία που έκανε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Κυριακής και πως έτσι κινητοποιήθηκαν οι αρχές για να εντοπίσουν τα βαν και να τα ακινητοποιήσουν. Και μάλιστα κιόλας ότι οι κάτοικοι μεταξύ τους είδαν τα βαν, γιατί μιλάμε για ένα μικρό χωριό εκεί, το Welford, είδαν αυτά τα βαν και μιλούσαν μεταξύ τους στο WhatsApp και σε διάφορα social media, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι μπορεί να συμβαίνει. Τελικά μια γυναίκα ήταν αυτή που κινητοποίησε τις αρχές με μια τυχαία καταγγελία. Μιλάμε τώρα για μια πάρα πολύ σημαντική βάση φυσικά για τους Αμερικανούς εκεί. Όλα αυτά σημαίνουν στην βάση Fairford, από εκεί όπου τα αμερικανικά βομβαρδιστικά απογειώνονται όλο αυτόν τον καιρό για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Όπως είδαμε κιόλας, τη συγκεκριμένη άδεια την έχει δώσει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, στον Ντόναλντ Τραμπ για να μπορέσει να κάνει αυτές τις επιχειρήσεις. Μένει λοιπόν να απαντηθούν ακόμα αρκετά ερωτήματα για όλη αυτή την, σε όλη αυτή την
5: έρευνα. Και μέχρι να δοθούν όλες αυτές οι απαντήσεις, η Βρετανία παραμένει σαν αντιτρομοκρατικό συναγερμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε Μακρύ. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ανίποτη τραγωδία, στην Πλάκα, απαντήσεις στα κέρια ερωτήματα για τη φωνική έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο 6 ανθρώπων στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε, αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το σενάριο διαρροής αερίου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες στα διπλανά κτίρια, ενώ αποκλεισμένη και χωρίς ρεύμα παραμένει η γειτονιά. Στον τόπο της τραγωδίας έφτασαν συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα στον τρίτο μήνα κύησης.
15: Όδος Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Απόλυτη καταστροφή. Η φωνική έκρηξη της Παρασκευής άφησε πίσω της 6 νεκρούς και συντρίμμια. Η επιχείρηση έρευνας ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Οι τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Η Φλωρίντα Χότζα, 35 ετών, και ο σύζυγός της, Ιαν Κίρκ Πάτρικ, 37, καθώς και ο αδελφός της Φλωρίντα, Φλωρίν Χότζα, 40 ετών, με τη σύζυγό του και τριών μηνών έγκυος, Έρις Τσάνι, 37 ετών. Συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων που ήρθε στην Ελλάδα μετά την τραγωδία ανέφερε πως για τον θάνατο των τεσσάρων τουριστών ενημερώθηκε από την πρεσβεία.
16: Officers, the United States Embassy, we talked with them the day we came here yesterday. They prepared the situation to have a easy coming from the US Embassy. They contacted us the day that happened, more than 12 hours after it happened. The difference in hours between Greece, Europe, and the United States, it took time to figure out they were missing. The Americans, and after they figured out they didn't board in airplane, they had to leave the day they had to leave to fly to America.
15: Στον δεύτερο όροφο ζούσαν η Αθηνά Παπαρέσκου, 78 ετών, και ο Edmond Hinks, 77 ετών.
17: Βαθύτατα συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων στο δυστύχημα του κτηρίου στην Αθήνα. 4 Αμερικανοί πολίτες, 1 Βρετανός και 1 Έλληνας πολίτης. Οι πιο ειλικρινείς συλληπιτήριες εκφράσεις μας απευθύνονται στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την οδυνηρή στιγμή.
15: Τα δραματικά λεπτά της έκρηξης περιγράφει μια τραυματίας που ζούσε σε διπλανό διαμέρισμα και χρειάστηκε τη βοήθεια της πυροσβεστικής για να απομακρυνθεί.
18: Εγώ ξέρω ότι ξύπνησα από ένα μεγάλο θόρυβο και βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά μου δεν έπεσε πάνω. Δεν μπορούσα να βγω το κρεβάτι. Φωνάξα με τις μυαλές του τύχη και με βγάλανε σηκώτη.
15: Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Κάτοικοι από τις γειτονικές πολυκατοικίες που έχουν εκενωθεί πήραν σήμερα κάποια προσωπικά τους αντικείμενα.
19: Αποκλεισμένη θα παραμείνει η οδός Λυσικράτους μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες και εργασίες, ενώ από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν αναλυτικοί έλεγχοι για τη στατική επάρκεια των κτηρίων.
20: Τα δύο διπλανά κτίρια, τα όμορα κτίρια, νομίζω θα τεθούν σε αχρηστία. Θα υπάρξει τη Δευτέρα το πρωί ξανά το κλιμάκιο εδώ και θα εξαστεί και το απέναντι κτίριο στο οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές.
15: Σήμερα οι Ευαγγελιστές έκαναν τη λειτουργία τους πάνω στην οδό Αμαλίας, καθώς η εκκλησία τους βρίσκεται απέναντι από το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη και έχει υποστεί ζημιές, ενώ όπως και άλλα κτίρια της περιοχής δεν έχει ρεύμα.
21: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών, για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης που θα πάρει εβδομάδες, ίσως και μήνες.
22: Για λόγους ασφαλείας, η ευρύτερη περιοχή παραμένει χωρίς ρεύμα και χωρίς παροχή φυσικού αερίου, ενώ συνεργεία του Δήμου στην Οδό Λυσικράτους συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των οικοδομικών υλικών.
15: Οι αρχές ερευνούν τι προκάλεσε αυτή την τόσο ισχυρή έκρηξη, ενώ το επικρατέστερο σενάριο αποδίδει την κατάρρευση του κτηρίου σε διαρροή φυσικού αερίου που υπήρχε στον δεύτερο όροφο.
23: Όπως εκτιμώ εγώ, ότι είναι η μορφή όπως ήταν προτού γίνουν οι εργασίες Airbnb. Φεύγει στέγη απάνω, φεύγει στέγη,
0: ναι,
23: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση.
1: Οι οδηγίες που δίναμε όταν ήμουν εκπαιδευτής στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι και υπάρχει διαρροή και μπαίνουμε σε ένα χώρο, δεν ανοίγουμε, δεν πειράζουμε κανένα ηλεκτρικό διακόπτη και φροντίζουμε να έχουμε και εξοπλισμό αντικρηκτικού τύπου. Γιατί ακόμα και μια τριβή να δημιουργηθεί από ένα μέταλλο σε μια επιφάνεια και να δώσει το σμηθήρα, ή ακόμα και ο στατικός ηλεκτρισμός, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
15: Συγγενείς των τουριστών που έχασαν τη ζωή τους και ταξίδεψαν στη χώρα μας θα κληθούν αύριο για το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των σωρών.
5: Σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, με την Πλάκα και τον Βασίλη Δημόκα. Βασίλη, με την έρευνα για τα αίτια να συνεχίζεται. Έχουμε και αύριο αυτοψίες να διερευνηθεί το τι θα γίνει με τα γειτονικά κτίρια κλπ. Αλλά και το τι έφταιξε για την φωνική έκρηξη. Στον τόπο της τραγωδίας έφτασαν νωρίτερα συγγενείς των θυμάτων.
3: Ακριβώς, Ματίνα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έφτασαν εκ νέου εδώ στον χώρο της τραγωδίας οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη επικοινωνία τόσο με την Αμερικανική Πρεσβεία όσο και με τις ελληνικές αρχές, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες, και βέβαια παραμένουν στην χώρα, καθώς πιθανότατα αύριο, είτε το αργότερο στην Τετάρτη, αναμένεται να κληθούν για την διαδικασία της ταυτοποίησης των σωρών των θυμάτων. Τώρα, στο σημείο εδώ στην οδό Λυσικράτους παραμένουν οι αρχές, ερευνώντας κάθε δυνατό στοιχείο που θα μπορέσει να οδηγήσει στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν αυτήν την έκρηξη. Εκεί όπου επικεντρώνονται οι αρχές είναι ο δεύτερος όροφος του κτηρίου, εκεί όπου φαίνεται να υπήρξε διαρροή αερίου και μεγάλη συσσόρευσή του στον χώρο και συγκεκριμένα στον χώρο της κουζίνας. Τώρα, αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ Ματίνα, από το πρωί μιλάμε με τους κατοίκους της περιοχής εδώ στην Πλάκα, οι οποίοι για τρίτη ημέρα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα αποκατασταθεί. Και βέβαια παραμένουν και με την αγωνία που είχαν εκφράσει πριν από περίπου ένα χρόνο με επιστολή τους για το τι ακριβώς πρωτόκολλα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθείτε σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια, όπως μας είπε μέσα από την εκπομπή του Open Limit Up, η πρόεδρος των κατοίκων της Πλάκας αναμένεται μετά από αυτό το τραγικό συμβάν να ανακοινήσουν νέες διαδικασίες για την λήψη μέτρων προστασίας τους.
5: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ, Βασίλη Δημόκα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εν μέσω θύελλας πολιτικής για την οικονομία και την ακρίβεια, με αιχμή τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Ως απόλυτη προτεραιότητα θέτει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για θέατρο του παραλόγου και αλαζονική στάση απέναντι στα προβλήματα των πολιτών.
4: Με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία και στην αντιμετώπιση του κόστου ζωή, ο Πρωθυπουργό, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στη μάχη για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια.
24: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλη διεθνού αβεβαιότητα και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωή, κυρίω μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργεια, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανση, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο, με περαιτέρω φορολογικέ ελαφρύνσει και υψηλότερου μέσου ονομαστικού μισθού.
4: Η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την πως οι παρεμβάσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τους πολίτες.
24: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν την αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
25: Η στόχευση είναι ακριβώς η ίδια. Να πάρουν τα κοράκια του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, το μήνυμα ότι είναι όλοι τους αυτοί δεσμευμένοι στους δημοσιονομικούς τους κορσέδες.
24: Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή.
4: Η οικονομία και η καθημερινότητα των οικοκυριών αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
26: Ο στόχος είναι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης όσο πιο χαμηλά γίνεται, με βάση όμως δύο παράγοντες. Αφενός την τιμή που είναι σήμερα και αφετέρου την παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να εκτροχιαστούμε δημοσιονομικά.
0: Το Πασόκ έχει κάνει την πρόταση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Γιατί
0: θέλανε να απαξιώσουν την πρόταση μέχρι που είδαν ότι δεν τους παίρνει άλλο. Τώρα την υιοθετούν.
6: Το κέρδος στα δηληστήρια είναι δύο φορές περισσότερο από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Και δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Αυτό δεν δημιουργεί κανένα κόστος.
4: Η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, σε συνέχεια των δηλώσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίων Κουλκοδίνα και Τσιάρα, για την ακρίβεια, συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις.
26: Αυτό το οποίο νομίζω ότι ήθελε να πει ο κ. Θεοχάρης είναι ότι είναι άλλο να εστιάζουμε στα πραγματικά προβλήματα, να προγραμμίζουμε και να βρίσκουμε λύσεις, και είναι άλλο να μηδενίζουμε τα πάντα.
0: Είπε κακομοίριδες. 7 στους 10 Έλληνες που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικός αυτοματισμός.
7: Είχαμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη με τους κακομοίριδες. Προφανώς αυτοί που αισθάνονται φτωχοί, το 67% είναι κακομοίριδες για τον κύριο Θεοχάρη. Άλλοι είναι οι νοικοκύριδες.
5: Και η οικονομία και η ακρίβεια δίνουν τον τόνο στην πολιτική σύγκρουση. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Ντούσκα, κοντά μας και η Κάτια Φωτιάδου. Αλεξάνδρα, να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες? Βλέπουμε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας βρίσκονται και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, δηλώσεις, πώς να το πούμε, παραφωνίας.
9: Ναι, υπάρχει προβληματισμός, Ματίνα. Έχουμε τρία διαδοχικά φάλτσα. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα, να λέει ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και στις εθνικές οδούς, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την οικονομία της χώρας. Ακούσαμε όμως και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να μιλάει για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Αυτές οι δηλώσεις όμως, Ματίνα, έρχονται την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Αυτές οι δηλώσεις όμως ταυτόχρονα ρίχνουν και σκιές στην εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν ταυτόχρονα, τίθεται κι άλλο ένα ζήτημα, έχει να κάνει με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών που τις λένε και τις τηλητεύουν βουλευτές και υπουργοί, βουλευτές και γαλάζια στελέχη, με κάποιους μάλιστα να λένε ότι έχει δημιουργηθεί θέμα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι βάζουν και θέμα ακόμα και για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ακόμα και ανασχηματισμό. Όμως από το κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, που σχολίασε αυτές τις συμπεριφορές και είπε ότι στο τέλος της ημέρας αυτές θα τις κρίνει ο Πρωθυπουργός, ίσως οδηγήσει και σε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
5: Μάλιστα, αφήνοντάς το εν μέρη ανοιχτό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα Ντούσκα. Αυτά είναι λοιπόν στο Γαλάζιο Στρατόπεδο. Πάμε και στην Κάτια Φωτιάδου να δούμε τι λέει η Χαρίλα Τρικούπη.
7: Όλα αυτά που υποστηρίζει εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ έρχονται και επιβεβαιώνουν οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λένε από την Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτές οι κουβέντες των κυβερνητικών στελεχών που αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία, είναι μια παραλλαγή της ίδιας εικόνας. Της εικόνας της αλαζονίας. Ότι δηλαδή μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε γιατί δεν έχουμε αντίπαλο. Όμως ο αληθινός αντίπαλος κάθε κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, η καθημερινότητα που καίει την τσέπη του κάθε πολίτη. Σε μια χώρα με τόσο υψηλό κόστος ζωής, λένε από το ΠΑΣΟΚ, είναι προκλητικό γαλάζιοι βουλευτές να βγάζουν γλώσσα στους πολίτες και να λένε αυτά που λένε όταν ο πολίτης δεν έχει χρήματα για να βάλει, για να αγοράσει πετρέλαιο και να ζεστάνει τα παιδιά του. Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει ανάγκη από υποδείξεις και προσβολές. Δεν ενέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Ο πολίτης χρειάζεται μέτρα και προστασία, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης που το έχει καταθέσει ήδη το ΠΑΣΟΚ στο Δημόσιο Διάλογο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ετοιμάζεται να το καταθέσει και στη Βουλή, καθώς τα μέτρα αυτά χρειάζονται να ληφθούν τώρα και όχι όταν οι λογαριασμοί πάρουν φωτιά, όπως και η τσέπη του καταναλωτή, από τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
5: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο πονοκέφαλο της ακρίβειας. Χιλιάδες οδηγοί αναγκάζονται να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες εξαιτίας των υψηλών τιμών σε αμόλυβδη και ντίζελ. Την Τετάρτη, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ωστόσο, μία μέρα νωρίτερα αναμένονται και νέες αυξήσεις.
2: Δεν κυκλοφορώ καθόλου σκέτο.
8: Με τα πόδια. Ναι.
2: Με τα πόδια ή με το μετρό.
10: Με το κόστος στα καύσιμα να είναι δυσβάσταχτο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν σχεδόν μηδενίσει τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο και πλέον επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το μετρό.
2: Καμία σχέση με την τιμή που είχαμε πριν μισό χρόνο.
8: Κάνε κάτω 16 ευρώ το μήνα και άλλο να δίνεις κάτω το μάνα 50 ευρώ.
11: Οι απαγορευτικές τιμές στην Αγγλία έχουν μετατρέψει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο σε είδος πολυτελείας.
8: Πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τους ακριβότερους φόρους στην Ευρώπη.
11: Η τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κυμαίνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τους οδηγούς να περιορίζουν τις άσκοπες διαδρομές για να γλιτώσουν χρήματα.
12: Το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου και για τις μετακινήσεις εδώ μέσα στην πόλη. Αλλά γενικά προσπαθώ όσο λιγότερο γίνεται για να μειώσω το κόστος.
0: Βεβαίως και έχει μειωθεί η κατανάλωση και θα σας πω τι παρατηρώ. Πολλά μηχανάκια. Στο μαγαζί έχω τρελαθεί με τα μηχανάκια και τις μηχανές. Για οικονομία. Λιγότερα καύσιμα και λιγότερη ταλαιπωρία στο χρόνο.
11: Δυσίωνες είναι ωστόσο οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα παρουσιάζουν μείωση 200 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2026, με αποτέλεσμα από την Τρίτη να αναμένονται και νέες αυξήσεις.
13: Όσον αφορά τη μείωση των τιμών, δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Όταν η μερίδα του λέοντος στην τιμή είναι η φόρη, άρα για να πέσει η τιμή είναι η μείωση των φόρων μόνο, έστω για προσωρινά, αλλά άλλη λύση δεν υπάρχει.
14: Πολλά μπορεί, πολλά μέτρα στη ΔΕΘ και τίποτα, μηδέν, ουσία μηδέν. Πληρώνουμε συνεχώς.
11: Οι υψηλές τιμές των καυσίμων προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τα νοικοκυριά, με τους καταναλωτές να περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
9: Τώρα, συγκρούσεις και διλήμματα μπαίνουν στο προεκλογικό τερέν, στον δρόμο προς τις κάλπες. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη θέτει το δίλημα προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο και Σαμαρά. Παράλληλα, το Πασόκ ρίχνει φόρμα και ραβέλι προς το κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλους Λουδοβίκους.
27: Με αιχμή την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 2027 και τα διλήμματα που ήδη θέτουν, τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζουν τη στρατηγική τους με τη γαλάζια παράταξη να θεωρεί εφικτή την αυτοδυναμία, όσο συνεχίζει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με το βλέμμα στα προβλήματα των πολιτών.
28: Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Ήδη η απόσταση που μας χωρίζει από αυτή γίνεται συνεχώς μικρότερη. Συνεχίζουμε στον δρόμο αυτόν με μεταρρυθμίσεις, πολλή δουλειά, στηρίζοντας παράλληλα τις ευάλωτες κοινωνικές τάξεις.
27: Η δημοσκοπική άνοδος, έστω και μικρή, των ποσοστών του Πασόκ μετά την παρουσίαση του προοδευτικού εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας στην ΔΕΘ, ενισχύει το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
29: Μόνο δυνατότητα να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το πρώτο Πασόκ. Δεν υπάρχουν ή Πασόκ και κορμό του Πασόκ και κυβέρνηση προοδευτική ή Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο Σαμαρά. Στη ΔΕΘ το Πασόκ είναι και το πιο ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία.
27: Ο λαός να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εκλογική μάχη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι.
30: Και ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στην επερχόμενη εκλογική μάχη για να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις όσα αρνητικά απεργάζονται κατά των συμφερόντων του λαού μας.
31: Δεν έχουν πρόγραμμα και σχέδιο, δεν έχουν προτάσεις και ψεύδονται, δημιουργώντας ψευτοσυγκρούσεις για τα νούμερα της τηλεθέασης και όχι για τα νούμερα της οικονομίας.
32: Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων.
33: Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο. Ο πολίτης δεν θέλει ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα.
27: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποκρούει τα περί αλαζονίας και επιμένει στο δίλημα ή εμείς ή κανείς.
34: Τρία χρόνια ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτός που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκητάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση.
29: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν.
27: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια αποτελούν βαρόμετρο για την ψήφο των πολιτών.
9: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως η κατάθεση εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η ίδια αναφέρεται μεταξύ άλλων στα κρίσιμα λεπτά πριν τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, στις συνομιλίες αλλά και στα πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο του Κολονακίου.
1: Ένταση και αναστάτωση στο ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ανέστητος. Δύο γιατροί σε πανικό ζητούσαν οξυγόνο, καλούσαν στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο και τον προμηθευτή του απεινιδότη που δεν λειτουργούσε, όπως τα περιέγραψε μία από τις νοσηλεύτριες στον ανακριτή. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος γιατρός, απευθυνόμενος στις υπαλλήλους του, είπε ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι για το θάνατο του τραγουδιστή.
3: Ο γιατρός πριν φύγουν με τη γιατρό μας είπε σε εμένα, την κυρία και την κυρία ότι ο Μαζωνάκης πέθανε και ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Εμείς μείναμε να τον κοιτάζουμε. Ο γιατρός ήταν σε σοκ όταν έφυγαν οι διασώστες. Φαινόταν η έντονη αναστάτωσή του.
4: Άρχισε το πορεί του. Αυτό από μόνο του λειτουργήσε και κάποιοι πήγαν και μίλησαν. Άλλαξαν κάποια πράγματα. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Τώρα όμως που βλέπουν ότι δεν υπάρχει αυτό και χάθηκε ένας άνθρωπος, θεωρώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούνε ψέματα και να συγκαλύψουν μια τέτοια υπόθεση.
1: Από τις καταθέσεις των εργαζομένων προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία για τα μοιραία λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, αλλά και για το πόσα άτομα ήταν τελικά στο ιατρείο της Καρνεάδου.
3: Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Σε ένα λεπτό ο γιατρός ζήτησε να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω εάν το κάλεσε η γραμματέας ή η κόρη του γιατρού που βρισκόταν και αυτή με έναν φίλο της στο ιατρείο. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ.
1: Σύμφωνα με την νοσηλεύτρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη μέρα είχε κάνει υδροθεραπεία και την επομένη, ο γιατρός πριν την πλασμαφαίρηση, του είχε χορηγήσει μέθη και συγκεκριμένα την ουσία της προποφόλης.
6: Αυτές οι ουσίες, από τη στιγμή που καταλήγει ο άνθρωπος, σταματάνε να μεταβολίζονται, άρα έχει περάσει τόσο μικρός χρόνος από τη χορήγηση των ουσιών μέχρι τη στιγμή που κατέληξε, που ουσιαστικά είναι βέβαιο ότι εάν και εφόσον έχουν χορηγηθεί, θα βρεθούν.
1: Πάντως, η γιατρός φαίνεται να μην ανησυχούσε για τυχόν επιπλοκές που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
3: Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμία, επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Η γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
15: Οι πρακτικές και αυτά που βλέπουμε σχετικά με την καρδιά είναι ακραία. Είναι ακραία.
1: Η γιατρός δεν σταματούσε να κάνει πλασμαφαίρεση ούτε τα Σαββατοκύριακα. Κάποιες φορές ήταν μόνη της και κάποιες φορές με μία από τις νοσηλεύτριες, όπως λένε οι ίδιες.
5: Εκτός συνόρων και πάλι χωρίς αποτέλεσμα έληξε η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Γερμανίας, Λαβρόφ και Βάντεφουλ, στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως το τετ-α-τετ που από μόνο του ήταν ένα σπάνιο διπλωματικό γεγονός, δεν έφερε καμία ουσιαστική αλλαγή στις σχέσεις Μόσχας και Βερολίνου.
1: Μία κομβική εξέλιξη ή απλώς μία συμβολική συνάντηση. Σίγουρα ένα σπάνιο διπλωματικό τετ-α-τετ μέσα στο βαθύ ρήγμα Ρωσίας και Ευρώπης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ, αλλά τα γεγονότα δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πει και από το τηλέφωνο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Λαβρόφ μετά τις συνομιλίες.
16: But it was very astonishing to see those pictures we were taken there by the German delegation without any information of this meeting. Sergei Lavrov was already sitting in the room. There was a portrait of Russian President Vladimir Putin when the German foreign minister came in. So we just could take a couple of pictures and then videos. The meeting lasted for about 20 minutes.
1: Ο Λαβρόφ συναντά Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και από τότε που εξελέγει ο Φρίντριχ Μέρτς καγκελάριος. Η συνάντηση έγινε και έπειτα από τις κατηγορίες του Βερολίνου ότι η Μόσχα ευθύνεται για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου.
17: Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πατούκ στην Ευρώπη κάνουν όλα για να προμηθεύσουν μύρνομο ρεγουλίρωμα και να σαρβάσουν περσπεκτίβα περιγαλόρων, στις οποίες πολλοί ζαίνουν, в том числе администрация Трампа.
18: Ich habe Ihnen klar gesagt, dass das, was auf dem Leipziger Flughafen geschehen ist, eine Linie überschritten hat. Deutschland wurde angegriffen. Wir haben reagiert.
1: Και ενώ οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας παραμένουν τεταμένες, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Δημήτριεφ στηρίζει δημόσια το ακροδεξίο κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Γράφοντας μάλιστα σε ανάρτησή του ότι μαζί θα ξαναθέσουν σε λειτουργία το Nord Stream για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα οι επιθέσεις Μόσχας Κιέβου συνεχίζονται. Στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της τρίτης νύχτας ρωσικών επιδρομών, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση της Vodafone στο Κίεβο, που παρέχει υπηρεσία στον Ουκρανικό στρατό, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η πιθανότητα συμμετοχής της Ρωσίας στη σύνοδο των G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς μάλιστα αν η Μόσχα επιθυμεί να επιστρέψει στο τραπέζι των G20, ο Λαυρόφ απάντησε χαρακτηριστικά.
5: Σε δύσκολη θέση έρχεται ο Νετανιάχου με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε προειδοποίηση από τον Σεΐχη των Εμμυράτων για το σχέδιο της Χαμάς και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η Σάρα Τσέλα είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Σάρα.
0: Και μετά, Ματίνα, το δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς, σύμφωνα με το οποίο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και την αγνόησε. Τώρα, λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα του New York Times, το οποίο αναφέρει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς, αλλά και πάλι ο Νετανιάχου την αγνόησε. Έχουμε επίσης και δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic, σύμφωνα λοιπόν με το οποίο και οι μυστικές και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για αυτή την επίθεση. Mm-hmm. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει όλες αυτές τις πληροφορίες, Ματίνα.
5: Σάρα Τσέλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπου θυελώδεις άνεμοι και ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει πλημμύρες και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων. Ενώ στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
2: Of Mother Nature is now staring down over 40 million Americans, with roughly 100,000 without power up and down the East Coast. Meanwhile, the storm is charging north, threatening historic flooding in New York City as well as New Jersey.
7: Οι ακτές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών στο έλεος της ισχυρής καταιγίδας. Σε ποτάμια μετατρέπονται οι δρόμοι του Νιου Τζέρσι. Πολυκάτοικοι εγκλωβίζονται στα οχήματά τους, άλλοι μετακινούνται με καγιάκ και άλλοι με ποδήλατα. Σπίτια πλημμυρίζουν και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις μένουν χωρίς ρεύμα. Οι ισχυροί άνεμοι με ρηπές που αγγίζουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα προκαλούν υλικές ζημιές. Στο Μπρούκλιν ένα δέντρο ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και καταπλάκωσε έναν 56χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Απόκοσμες εικόνες και στη Μασαχουσέτη, όπου οι θυελώδεις άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους κοντά στις ακτές.
8: I was asleep at 3 a.m. All of a sudden I heard boom and I said it's the tree.
7: Περιοχές της Νέας Υόρκης πλημμυρίζουν και κάτοικοι μετακινούνται με καγιάκ.
10: Tanya, it's miserable. The rain is really kicking up. The wind is kicking up. We're in Lindenhurst here on East Shore Road, where it is partially flooded, giving motorists certainly something to think about. County officials say, don't do it. Don't go through heavily flooded roads like this.
7: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.
5: Και στη χώρα μας προβλήματα σε έβια και σποράδες προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Στη Σκιάθο άνοιξαν οι ουρανοί, μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε χυμάρους. Στα Ψαχνά πλημμύρισαν σπίτια, ενώ στα Πολιτικά δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητό τους.
12: Άνοιξαν οι ουρανοί στη Σκιάθο, με τους δρόμους του νησιού να μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικούς χυμάρους.
13: Είναι λίμνη, έχουν μπλοκάρει όλα.
12: Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που τα ορμητικά νερά παρέσυραν τραπέζια και καρέκλες, ενώ νερά μπήκαν και σε καταστήματα.
13: Εκεί καρέκλες, άρα από διαμάντι είναι λίμνη, κολυμπώντας.
12: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Στα Ψαχνά και την Τριάδα, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους, αυλές και κατοικίες, προκαλώντας ζημιές και σε καλλιέργειες. Στα Πολιτικά Ευβοίας χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ανθρώπων από το όχημά τους. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ, εγκλωβίστηκαν στις λάσπες όταν φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα.
11: Μετά την κλίση στο 112 κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Ψαχνών. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα. Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στο διακόφτη Κυθύρων με έναν υδροστρόβιλο να σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα την ώρα που η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και ισχυρών καταιγίδων. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα η βροχή προκαλεί προβλήματα, στα ψηλότερα σημεία της χώρας το σκηνικό είναι ήδη χειμωνιάτικο. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Όλυμπο με το οροπέδιο των μουσών να καλύπτεται από ένα λευκό πέπλο, ενώ η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά.
9: Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open να ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου και αμέσως μετά εικόνες. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.

έχεις φίλε πες μου το, τι χτυπείς την καρδιά σου και με παραπονό πικρό γυρνάς στη γειτονιά.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ισόγειο καφέ στη Νέα Ιωνία που επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των εκσθημάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Κράτου στην Πλάκα θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Από σήμερα η έλεγχη στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς ο Δήμος Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την ένταξη του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά που εκτός απρόοπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αργαλοχώρι, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος. Είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Σημείωσε ότι 260 σπίτια έχουν βγει σε πληστηριασμούς ως το τέλος Δεκεμβρίου. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στο 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Από το 1960 ως το 1972 συμμετείχε σε 23 ταινίες. Ως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έρευνες της ατρομοκρατικής στην νοτιοδυτική Αγγλία συνελήφθησαν 5 άνδρες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη με ένα 0 της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε με Σεπτέμβρη, θα καταλήξει η εβδομάδα με Οκτώβρη, διότι στη μέση της εβδομάδας θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης, θα τον αποχαιρετήσουμε και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε με την ελπίδα ότι ο Οκτώβρης θα φέρνει

0: Καλύτερες ειδήσεις, γιατί ο Σεπτέμβρης μας θα φυλάξει στο τέλος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ούτε εσύ να το πεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σημαντικότερη είδηση το τελευταίο 24ωρου είναι η νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας με 1-0 μέσα στην Γερμανία. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε ο Κλοπ, ο γερμανός προπονητής, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πολλά μπορούν να περιμένουν από αυτούς αν στηριχθούν, γιατί έχουν βγει στο εξωτερικό, γιατί μαθαίνουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Γιατί τους έχουν δημιουργήσει τις προσδοκίες και τους προπονούν και καλύτερα. Με παιδιά από το εξωτερικό, με παιδιά από το εσωτερικό, μια καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ζαλίσαμε τους Γερμανούς. Ήμασταν πίσω ταμπούρι και περιμέναμε πότε θα βρούμε την ευκαιρία. Αλλά έτσι δεν το πήραμε και το ευρωπαϊκό. Έτσι το πήραμε το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να κάθεσαι στην τηλεόραση απέναντι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις μια ομάδα που δεν πονάει η καρδιά σου που την βλέπεις. Με το αποτέλεσμα αυτό, ιστορικό αποτέλεσμα, τα κλασικά. Τώρα θα αρχίσουμε το DNA του Καραϊσκάκη και τέτοια. Κολοκοτρώνης, πώς το λένε, ο Καρέτσας που μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη και ο Κουρμπέλης που μοιάζει με τον Καραϊσκάκη. Τέτοια ωραία θα ακούσουμε πάλι, αλλά τέλος πάντων τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν υγεία, να παίζουν καλή μπαλίτσα. Πρώτη στον όμιλο, η Σερβία έχασε και από την Ολλανδία 1-2, οπότε η Ελλάδα μόνη της μπροστά στην κατάταξη. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ολλανδία, εντός παίζουμε με την Ολλανδία, και άμα γίνει καμιά πλάκα και το πάρουμε και αυτό, όχι πλάκα, δεν είναι πλάκα, αν δηλαδή παίξουμε καλά και το πάρουμε και αυτό, θα έχουμε σαφές προβάδισμα. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά το Nation League, μια διοργάνωση τώρα μέσα σε πολλές, γιατί σου λέει εμείς δηλαδή να μην παίζουμε μόνο στα Μουντιάλ, θα παίρνουμε διαφημίσεις, να μην έχουμε και κάτι ενδιάμεσα να παίρνουμε καμιά διαφήμιση. Οπότε φτιάξαν και αυτό το Nation League, παίζουν τα παιδιά 90% παιχνίδια. Άμα είσαι σε ομάδα που προχωράει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και προχωράει και στο κύπελο το δικό τους, ξέρω εγώ, το εθνικό κύπελο και όλα αυτά, τελειώνεις τη σεζόν με 90% πρωταθλήματα, κάθεσαι καμιά εβδομάδα με το ζόρι και μετά ξεκινάς προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την εθνική, άλλο πράγμα από εδώ, από εκεί, πηγαίνεις στο Ντουμπάι να κάνεις καμιά περιοδία για να οικονομήσει η ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά, έχουν συνδικαλιστικοί παίχτες, όχι γιατί παίρνουν λίγα, μια χαρά παίρνουν, γιατί παίζουν χωρίς σταματημό, γιατί τελειώνουν το ποδόσφαιρο και μετά κάνουν καμιά δεκαετία να συνέλθουν από αυτό που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μου πεις τώρα, σε πειράζει εσένα που ο εκατομμυριούχος ή πολυεκατομμυριούχος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ θέλω τα δικαιώματα και των πλουσίων και των φτωχών, όλα, και των κακομύριδων και των εμμύριδων, πως το είπε ο Θεοχάρης, ο νοικοκύρης και ο κακομύρης. Για όλους εγώ θέλω δικαιώματα να έχουν και νοικοκυρέοι και κακομυρέοι, όλοι. Δεν είναι όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Εγώ είμαι με όλους, παιδιά. Άμα δεν κατέβω, με ψηφίσετε. Διότι έχουμε και αυτό τώρα, την έχουν δει αντουανέτες κάποιοι από την κυβέρνηση. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω και λένε εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Μετά ο άλλος λέει, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν και διάφοροι και τι να πούνε, εντάξει παιδιά τώρα, είπανε δύο σαχλαμάρες τώρα, δύο συνάδελφοι, δεν θέλανε να πούνε και αυτό το πράγμα, κάτι άλλο θέλανε να πούνε, αυτά τα κλασικά. Ή τους παρεμηνεύσατε, κόψατε την ατάκα που δεν έλεγε αυτό, έλεγε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να βγουν, λένε και αυτοί κάτι παραπάνω και το κάνουν δηλαδή λίγο ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Όσοι δεν έχουμε, να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους, να μην έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς δηλαδή, άμα πιεζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είμαστε κακομύριδες. Αλλά είναι, άμα το δεις, αν βλέπεις τη ζωή σαν τον Λουδοβίκο από πάνω ψηλά, ή σαν την Αντουανέτα, καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός, το χρήμα είναι η μόνη επιτυχία, το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει στη τσέπη του και έχει φράγκα στο πορτοφόλι του. Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένος ο άνθρωπος, ούτε έχει καμιά αξία. Είναι οι νοικοκυρέοι και οι κακομύριδες. Θα μου πει τι με βγαίνει πρωί-πρωί και κάθομαι και ασχολούμαι με του νοικοκυρέου και του κακομίριδε. Είναι που τα ακούω όλο το Σαββατοκύριακο τώρα και δεν ακούω να βγαίνει κανένα. Τώρα περιμένω το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει για του εμμύριδε και του κακομίριδε. Αν είναι η λογική τη κυβέρνηση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να είσαι κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά το τελευταίο διάστημα τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα τον κύριο Μαρινάκη, διότι καλείται να απαντήσει κάθε φορά για κάθε πολιτική αστοχία των συναδέλφων του. Μία ο Χάρης Θεοχάρης, μία ο Κουλκουδίνας, το μάθαμε και αυτόν από την Κατερίνη, αυτός που είχε πει το «βλέπω τη συγκρού γεμάτη». Και αφού είναι γεμάτη συγκρού, υπάρχει ανάπτυξη. Και άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις την ημέρα βενζίνη, πάρε τα μέσα μας γύρω να τα φοράς. Υπέροχα μέσα, το μεταξύ. Πάρεις, μην φτάσεις ποτέ στις δουλειές. Τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν και μια ο Άδωνης και μια από εδώ και μια από εκεί, τον συμπονώ που πρέπει να. Που καλείται κάθε τρεις και λίγο να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και κεντρική γραμμή, γιατί δεν είδα να βγαίνει κανένα και να λέει: παιδιά, μαζευτείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλλον το αντίθετο είδα να γίνεται. Οπότε και με τον Άδωνη ακόμα περισσότερο. Ο Άδωνης πρέπει να του στέλνει μηνύματα ο Μητσοτάκης κάθε βράδυ και να του λέει: ευχαριστώ που αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ότι δεν ελέγχουμε, ας πούμε, τις παράνομες κλινικές, ασχολούμαστε με σένα και στους τσακωμούς σου. Μπράβο, Άδωνη, συνέχισε έτσι, δυνατά. Θα τα καταφέρουμε. Διότι μεταξύ μας, επειδή ο Άδωνης από αυτά δεν μασάει, δηλαδή δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί ή θα χάσει εκλογικό κοινό ή θα πει κάτσε περίμενε ρε παιδί μου λίγο να το σκεφτώ μήπως αυτό που λέω ότι είναι καραγκιόζηδες, ο καραγκιόζηδες δεν είπε ότι είναι, ότι είναι σκιτζίδες οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, ή που τσακώνομαι με όποιον λέει ότι κάνει το παραμικρό λάθος κυβέρνηση, γιατί ο Άδωνης είναι πώς το λένε, στο κλίμα του η κυβέρνηση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση. Οπότε όποιος λέει ότι κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση, τον περνάει γενναίες 14 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα μου όμως που μπορεί ρε παιδί μου, κυβέρνηση είναι. Να μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι 365 μέρες, χειμώνα καλοκαίρι το δίνει μυαλό, μπορεί να κάνω κανένα λάθος. Όχι, να μην επισημάνουμε το λάθος. Αν επισημάνουμε το λάθος, είμαστε σκιτζίδες, γκρινιάριδες και όλα αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε το εξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ποια αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, με τον Μαζονάκη και την κλινική. Ποιος ελέγχει, ξέρω εγώ, τις κλινικές κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Με την πλάκα και την έκρηξη. Ποιος ελέγχει το δίκτυο αν έχει προβλήματα ή αν παρανόμως, ξέρω εγώ, έχουν εγκαταστήσει δίκτυο φυσικού αερίου ή αν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Με την ακρίβεια και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ποιος θα φροντίσει να μειωθούν οι φόροι για να μην πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Βιολάντα, ξέρω εγώ, που έσκασε και είχαμε 5 νεκρές εργάτριες, ποιος θα έπρεπε να έχει ελέγξει αν έχει γίνει παρανόμως η κατάσταση για το φυσικό αέριο και αν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πολύ ωραία. Με το ένα, με το άλλο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα, ξέρουμε. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ζητούμε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Ξέρω, θα έρθει μετά ένας νόμος που θα λέει ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα και η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν πάνε να είναι η κυβέρνηση 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια και κάτι. Και το βασικό ερώτημα είναι, μα γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχατε ελέγξει τη ζούγκλα που υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες και τώρα ξαφνικά μετά το θάνατο Μαζονάκη είδατε ότι μπορούσατε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να ελέγχει και να βρίσκει? Η απάντηση είναι ότι τώρα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Το πριν σβήστο, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Είχαμε και Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στην πρώτη μάχη των μεγάλων του μπάσκετ. Το καλό της όλης της ιστορίας είναι ότι είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, είναι πολύ νωρίς ακόμα προφανώς, έχει κάνει μια καλή ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή. θέατρο μεγάλο προπονητής. Δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι και κάποια φορά ξεχνιέσαι, δεν βλέπεις το παιχνίδι, βλέπεις τον Τρίγκερ να κάνει κόλπα στον πάγκο, αλλά δεν έχει σημασία. Γκρίνιες για τα σφυρίγματα, όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ το να υπάρχει μια ακόμα καλή ομάδα, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και εντός. Να μου πεις τώρα, ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες πέρα από το, από τα play-offs στο τέλος για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται να έχουν ανταγωνισμό εντός όταν παίζουν διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα? Νομίζω ότι για καλό θα είναι να υπάρχει εσωτερικά ανταγωνισμός, όπως επίσης για καλό θα είναι να έχουμε και άλλους εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που να διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία για το ελληνικό μπάσκετ. Κακό δεν θα μας κάνει. Άσε που θα βγάλουν και κανένα παίχτη ίσως παραπάνω Έλληνα για την εθνική ομάδα, που εκεί έχουμε πρόβλημα. Αντίθετα από το ποδόσφαιρο, που αυτή είναι μια φουρνιά με καλούς Έλληνες παίκτες, στο μπάσκετ συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες. Επειδή αυτό που μας αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα είναι να χωριζόμαστε στα δύο ή στα τρία ή στα τέσσερα, τέλος πάντων γενικά να τσακωνόμαστε με ό,τι υπάρχει, ο τσακωμός του Σαββατοκύριακου ήταν Βύση εναντίον φεστιβάλ, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ. Δηλαδή, τι από τα δύο είχε μεγαλύτερη αξία, κατά την άποψή μου, ασχέτως της προσωπικής μου προτίμησης, και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε να δει τη Βύση, πήγε να δει τη Βύση και να το απολαύσει. Τώρα, μου πεις, τόσο ακριβά εισιτήρια για να πάνε στη Βύση? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ήταν ένα σοου πολύ ακριβό, με τεχνολογίες, με τις μαλλιώς. Ευτυχώς δεν έβριξε κιόλας για να τους τα κάνει μουσκεμα. Okay. Ήταν ένα σοου που για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον κόσμο, είχε την αξία του να πάει, να στριμωχτεί. Δεν ξέρω αν ήταν 90.000, 180.000, 1,5 εκατομμύριο ή 20. Αυτό έχει σημασία για τους διοργανώτες περισσότερο. Αλλά καλώς πήγε. Επίσης, προφανώς είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεται ένα τέτοιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, γιατί είναι καλλιτεχνικό κατά κύριο λόγο το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το μόνο αριστερό φεστιβάλ που έχει μείνει πια στην χώρα, και ιστορικό, 52 χρόνια αδιαλείπτα γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με όλη την αφρόκρεμα που λένε του ελληνικού τραγουδιού κάθε χρόνο να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα να μου πεις, είναι κόμμα. Εντάξει, καλά, είναι κόμμα. Δεν είναι και κλιματική οργάνωση, κόμμα είναι. Δεν είναι ότι αν, ξέρω εγώ, ασχοληθεί ο κόσμος με το φεστιβάλ της ΚΝΕ ή τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα ή εφημερίδες, ξαφνικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από 5-6 θα φτάσει στο 32 και θα μας κυβερνήσει. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν τα ζυγίσαμε με τον ίδιο τρόπο την συναυλία της Βύση, που καλώς έγινε και καλώς πήγαν οι άνθρωποι και περάσανε καλά, και ένα άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός κατά την άποψή μου, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, είναι και δύσκολη, διότι έχουμε εδώ, τα ακούσατε πρώτοι στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, την έκρηξη την Παρασκευή περίπου στις 7.30. 7.30 ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα να μου έρχονται στο κινητό, στα social, για μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, και μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Κλείσαμε με την ελπίδα ότι μόνο δύο τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης. Δυστυχώς υπήρξαν 6 νεκροί, με τις ιστορίες τους από πίσω, τις, όπως και να έχει, δύσκολο να λες ότι 6 άνθρωποι που εκεί που κοιμόντουσαν έχασαν την ζωή τους. Οι Αμερικανοί τουρίστες, μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που είχε έρθει για το μοίρα του μέλητος, που θα έφευγαν στις 3.30 το μεσημέρι από την Ελλάδα, είχαν κάνει και είχαν τσεκάρει το εισιτήριό τους για να φύγουν. 11 η ώρα θα φεύγανε, γύρω στις 11 η ώρα θα φεύγανε από το δωμάτιο, το Airbnb που είχαν νοικιάσει. Δυστυχώς στις 7.30 έγινε η έκρηξη. Τώρα στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού, όπου και αυτοί έχασαν την ζωή τους, αυτό που μένει είναι να απαντηθούν τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι έγινε εκεί, πώς έγινε ότι έγινε, αν είχε γίνει αλλαγή χρήσης στον χώρο που είχε γίνει, διότι Το οίκημα αυτό είναι με άδεια του 1979. Όχι πολύ μεγάλης ηλικίας οίκημα. Στην αρχή το ισόγειο ήταν κατάστημα, το πρώτο ήταν αίθουσες. Έγινε αλλαγή χρήσης. Πρέπει να έγινε και αλλαγή στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει οι άδειες που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων. Εάν η αλλαγή χρήσης στον πρώτο που έγινε Airbnb είχε οδηγήσει σε ανακαίνιση αλλά και αλλαγή της διαμερισμάτος του κτηρίου, δηλαδή αν είχαν φύγει τείχη για να γίνει ανακαίνιση και να αλλάξει το κτίριο, και μήπως αυτή είναι μία από τις αιτίες που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του κτιρίου μετά την έκρηξη. Το άλλο ερώτημα είναι αν υπήρχε διαρροή, αν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ελεγχθεί από το 2020 ο καυστήρας του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου ζούσαν το ζευγάρι, μόνιμα ζούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αν εκεί υπήρχε κάποια διαρροή, αν αυτή η διαρροή ήταν η αιτία της έκρηξης, δηλαδή υπήρξε διαρροή στο δίκτυο ή αν έγινε κάποιο λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι η κουζίνα του σπιτιού ήταν κουζίνα φυσικού αερίου, αν δηλαδή έμεινε, όχι με πετρογκάζ, με φυσικό αέριο, κάνουν κάποια εγκατάσταση, αν έμεινε κάποιο μάτι ανοιχτό μόνο χωρίς φλόγα να βγάζει αέριο και αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και αρκεί να ανάψει ένα φως, να πατήσει ένα διακόπτη για να ανάψει ένα φως ο σπινθήρας που δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, όπως λένε οι ειδικοί. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά όλο αυτό. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι οι καταγγελίες που είχαν κάνει ή τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι κάτοικοι της Πλάκας πριν από κάποιο διάστημα για αν θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αν θα πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων, κυρίως αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα μέσα στην Πλάκα που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν υπάρχουν κρονοί, δεν υπάρχει δίκτυο. Αυτό ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, οπότε ήταν σχετικά εύκολα να απλώσουν μάνικες για πολλά μέτρα, αλλά να απλώσουν μάνικες οι άνθρωποι και να σβήσουν τη φωτιά. Αν ήταν πιο μέσα, που είναι πιο στενά, πιο δύσκολα, δεν στρίβει τίποτα κτλ., θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν κρουνοί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει σχέδιο ακριβές. Είναι λίγο ξεκινάμε και που βγει, που είπε και ο άλλος στα Τέμπη. Δυστυχώς μιλάμε για μια εξαιρετικά επιβαρημένη τουριστικά περιοχή και θα έπρεπε να υπάρχει και σχέδιο και πρόληψη και έλεγχη και απ' όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, ελπίζω δηλαδή να τα δούμε στην πορεία, διότι δεν είναι και σύνηθες εδώ να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο άλλο μέτωπο της ακρίβειας, η ενέργεια είναι αυτή που μας ζαλίζει περισσότερο, τα καύσιμα προς ώρας, πάνω από 2,20 οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και περιφέρεια, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, διατήρηση όσων υπάρχουν μέχρι τώρα, δηλαδή θα ανακοινωθούν, άρα δεν περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα, και 14 το Οκτώβρη περιμένουμε να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η ακρίβεια προφανώς θα τη δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου ήδη υπάρχουν αυξήσεις, όχι στους κωδικούς που εντάσσονται στη Συμφωνία Κυρίων, αν και οι πληροφορίες λένε ότι μόλις τελειώσει αυτό το δίμηνο δεν θα είναι πάρα πολλοί κωδικοί που θα είναι εντός της Συμφωνίας Κυρίων, αλλά τέλος πάντων όχι εντός της Συμφωνίας Κυρίων, στους υπόλοιπους 20.000 και πλέον κωδικούς που υπάρχουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν, αν είναι μέσα στο πλαίσιο προφανώς, αλλά τέλος πάντων είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν τα πράγματα. Μέσα σε όλα έχουμε και τις καταγγελίες για το εργοστάσιο της Βιολάντα, ότι υπήρξαν απειλές και απολύσεις από την εργοδοσία προς τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει σωματείο, άρα δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Υπάρχουν καταγγελίες από εργαζόμενους και από τις οικογένειες εργαζόμενων, αλλά και τις οικογένειες των νεκρών, ότι υπάρχουν πιέσεις ακόμα και ότι δέχτηκαν προσέγγιση να πάρουν κάποια λεφτά και να σταματήσουν να κυνηγούν την επιχείρηση. Όλα αυτά ξαναλέω είναι καταγγελίες. Τίποτα από αυτά δεν έχει αποδεχθεί. Υπήρξε και μια επιστολή εργαζομένων, ανυπόγραφη όμως, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς την έχουν υπογράψει, που λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και σταματήστε να χτυπάτε το εργοστάσιο, την εργοδοσία και τις θέσεις εργασίας που έχουμε εδώ πέρα. Θα δείξει στην πορεία. Σε επίπεδο πολιτικής κόντρας έχουμε το ξεκαβαλίκεμα που ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη από υπουργούς και άλλα γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι βρίσκει ένα κύμα συμπαράστασης στην Ντόρα Μπακογιάννη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει η ίδια, πάρα πολλοί την έχουν πάρει τηλέφωνο και τους έχουν πει καλά τα λες Ντόρα, συνέχισε να τα λες, γιατί κάποιοι έχουν ξεφύγει. Να μου πεις τώρα, έχουν ξεφύγει και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, έχουν ξεφύγει και δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν ξεφύγει και δεν τους μαζεύουν. Είναι και τα δίδυμα φωτιά σε πολλές περιφέρειες, εσωτερικά δίδυμα. Ανταγωνισμός, ξέρεις, μεταξύ της ίδιας οικογένειας για το ποιος θα βγει πού όταν θα φτάσουν οι εκλογές. 4 Οκτωβρίου τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα μετρήσουμε παρόντες και απόντες. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να πάρουν ανάσες και να πάρουν κεφάλι στον άτυπο ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος και μετά αν μπορούν να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται μεταγραφές, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος ο Ναύαρχος θα ετοιμάζεται να μπει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 04 27 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpatrida.gr.

0: Αυτή είναι η Γιαβάνα που τραγουδάει Θάνο Σοφό και Κώστα Καπνίση. Το Σάββατο έχει μια υπέροχη εκπομπή ο Βασίλης Κρυμπάς για τον Κώστα Καπνίση αφιερωμένη. Ψάξτε την στο site του σταθμού να την ακούσετε με τραγούδια του Καπνίση από τα πιο γνωστά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αξίζει να την απολαύσετε. Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο, να πω στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Εντάξει, τώρα ότι επειδή είπαμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, ξαφνικά γίναμε αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Χούντα, να ασχολούμαστε μόνο με τον αθλητισμό και όχι με την επικαιρότητα. Δηλαδή, τώρα ήρθατε εδώ να το πείτε αυτό σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, κάπου έλεος. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Γιατί άλλο, για το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, πέρα από τα έκτακτα των εκρήξεων και των διαφόρων τραγωδιών, η ακρίβεια. Την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος στη Χονδρική ξεπέρασε τα 213 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Κυριακή έπεσε κοντά στα 100. Η πτώση από μόνη της είναι ένα θετικό, μόνο που ο λογαριασμός δεν εκδίδεται μέσα σε μία Κυριακή. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η Χονδρική παραμένει περίπου 21% πάνω από τον Αύγουστο. Άρα αρχίζουμε να προσθέτουμε στον λογαριασμό. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας των νοικοκυριών, πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων, που αυτό θα μετακυλιστεί κάποια στιγμή και στο νοικοκυριό. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Γιάννη Αγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας των Ομοσπονδιών Αρτοπιών, Ζαχαροπλαστιών και Εστίασης, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που, που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Ο Σεπτέμβριος κινείται με 20% περίπου αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που δυστυχώς είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη χονδρομπορική τιμή. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, δηλαδή πέρσι είχε τεράστια διαφορά, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χονδρομπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, όπως ήταν αντίστοιχα οι περσινούς μήνες του χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα πρέπει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να επιλέγει το σωστό τιμολόγιο, έτσι ώστε, ας πούμε, να προστατευτεί από αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι. Για ένα νοικοκυριό μπορεί η αύξηση των 5 λεπτών να είναι επιβάρυνση, αλλά να μην είναι ασήκωτη. Για μια επιχείρηση, ενεργοβόρα επιχείρηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας φούρνος ή ένα εστιατόριο, η αύξηση των 5 λεπτών είναι κατοστάρικα.
1: Είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας φούρνος, επειδή ασχολούμαι πολύ και με τους φούρνους σαν σύμβουλος της Ομοσπονδίας τους, ένας μικρός φούρνος από τα 800.000 ευρώ λογαριασμό που μπορεί να είχε τον Ιούλιο, ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω της αύξησης της κατανάλωσής του, έφτασε τα 1.500-1.600, διπλασιάστηκε σχεδόν το κόστος αυτό. Φυσικά οι φούρνοι δεν μετακυλούν αυτό το κόστος στην αύξηση των προϊόντων και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στους φούρνους, οπότε είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και καταθέσανε και πρόταση στο Υπουργείο ώστε να πάρουν επιδότηση αυτούς τους μήνες που θα έχουμε αύξηση, έτσι ώστε να είναι ένα ανάγχωμα για τις επιχειρήσεις, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τους φούρνους, μιλάω για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ενεργοβόρων επιχειρήσεων που θα πρέπει να δουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν με τους λογαριασμούς.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εργαλεία, ας ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από αυτό το ασανσέρ των τιμών.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχει μόνο ότι η γνώση της αγοράς που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, πώς θα επιλέξει. Δηλαδή, το λάθος, μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες καθημερινά, είναι το, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατώρας.
0: Ναι.
1: Τι πρόγραμμα θα μου δώσει, ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνει ένας επιχειρηματίας βλέποντας απλά και μόνο τη τιμή της κιλοβατώρας. Γιατί σε αυτή τη τιμή προστίθονται και άλλα κόστη, όπως είναι ο μηχανισμός διακύμασης, το οποίο ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα βλέποντας και απλά και μόνο κάποιος την τιμή κιλοβατώρας, αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα πρέπει συλλογικά να βλέπει τη σύμβαση την οποία υπογράφει. Δυστυχώς κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οπότε εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις και λύσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα για τη δική του επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Κανένα πρόγραμμα, κανένα τιμολόγιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίδιο για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Το κάθε ενεργειακό προφίλ, κάθε επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το δικό της προφίλ να δει και να επιλέξει τη σωστή σύμβαση.
0: Ναι. Άρα αυτό θέλει μελέτη και θέλει προσοχή.
1: Θέλει γνώσεις.
0: Και θέλει γνώσεις. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, ζούμε σε μια εποχή που τα τιμολόγια είναι ακριβά. Δηλαδή χρειάζεται κάπως να ελαφρυνθεί το τελικό κόστος όπως και να έχει. Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να πούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάχωμα έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στην αυτοπαραγωγή. Είναι κάτι που η κυβέρνηση το παρουσίασε αναλυτικά πριν από μερικές μέρες.
1: Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η αυτοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα με την καινούργια Kia που έχει δημοσιευθεί γίνονται και πιο εύκολες οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Και με την αποθήκευση ενέργειας και με τα ειδικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται μια μελέτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ που έχω μια επιχείρηση θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό χ και εσύ θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνει πάλι μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης να επιλέξει τη δικιά του αυτοπαραγωγή ή την αποθήκευση ενέργειας έτσι ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Όντως, όσοι επιχειρήσεις έχουν πάει σε αυτή τη λύση τα τελευταία 2 χρόνια έχουν μειώσει πολύ σημαντικά το κόστος. Δηλαδή βλέπουμε μέχρι και 60-70% θα έχουν μειώσει το ενεργειακό τους κόστος.
0: Ναι.
1: Επειδή πολύ σύντομα γίνεται και η αποπληρωμή, να σας το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, ότι επειδή λίγος πολύ είναι κάτι που κοστίζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Η απόσβεση γίνεται γρήγορα για να πεις ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και κερδίζω μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπου χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα έργα. Επίσης, αν είναι στον ίδιο χώρο, βλέπουμε ότι η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 το πολύ 3 χρόνια.
0: Μιλάμε κυρίως για φωτοβολταϊκά, έτσι.
1: Σωστά. Yeah. Αν είναι virtual net billing, εκεί η απόσβεση γίνεται σε 5 χρόνια.
0: Yeah.
1: Άρα, όπως και να είτε επενδύσει κάποιος 10.000 ευρώ, είτε επενδύσει 10 εκατομμύρια ευρώ, ο χρόνος απόσβεσης παραμένει ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, πάμε και λίγο στα σπίτια, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι επιδότηση άλλη σε κειμενόμενα επιτόκια δεν βλέπουμε να έρχεται. Οπότε η κυβερνητική πρόταση στην πραγματικότητα είναι κλειδώστε ένα από τα υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μπλε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ πέρα είναι το μπλε, το σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 15 λεπτά. Υπάρχουν τιμολόγια στην αγορά στα αγκιακά κάτω από 15 λεπτά. Λίγα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα έλεγα ότι ακόμα και το σταθερό τιμολόγιο είναι για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Πρέπει δηλαδή και εδώ να δούμε τις ανάγκες του νοικοκυριού και ποιο τιμολόγιο ταιριάζει, κουμπώνει, ματσάρει με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.
1: Mm-hmm. Σωστά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα δοθεί και επιδότηση στα νοικοκυριά,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχουν αυτά τα σταθερά τιμολόγια. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα και τα νοικοκυριά να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτούς.
0: Ναι. Οι διαφορές για ένα νοικοκυριό, ξέρω εγώ, που καταναλώνει, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ 300-500 κιλοβατόρες την...
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Το μήνα. Είναι κανένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. 10-15 ευρώ. Αξίζει να κλειδώσεις για ένα χρόνο σε ένα σταθερό επιτόκιο, τιμολόγιο για αυτά τα 15 ευρώ?
1: Αν έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή αν ένα σπίτι έχει πάνω από 400 κιλοβατόρες το μήνα, ναι, για μένα αξίζει.
0: Ναι.
1: Αν έχει λιγότερες, δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, από τον Μάρτιο, Απρίλιο και μετά οι τιμές χοντροπορικής πέφτουν. Οπότε ίσως τότε θα δούμε πολύ χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, στα καινούργια τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όλα τα τιμολόγια έχουν κάποιες ρήτρες, τα σταθερά ιδίως, όπου άμα το σπάσουμε το συμβόλαιο αυτό, πληρώνουμε μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αξίζει ίσως τον κόπο να πάμε σε αυτή τη λογική, να σπάσουμε το τιμολόγιο, να πάμε σε κάτι φθηνότερο.
0: Ναι. Ωραία. Και άμα θερμανόμαστε με... Η χειμερινή κατανάλωση δηλαδή αυξάνεται, γιατί θερμανόμαστε με air condition ή με μονάδες θέρμανσης που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.
1: Θερμότητας.
0: Ναι.
1: Εκεί οι καταναλώσεις αβεβαιώνουν. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Το φυσικό...
0: Ναι, ναι. Σας ακούω. Το φυσικό, αέριο.
1: Το φυσικό αέριο βλέπουμε ότι και αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Και εδώ πέρα δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια στην αγορά για το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι ολοκειμενόμενο. Ό,τι αύξηση υπάρχει την τρως κανονικά κάθε μήνα. Δεν είναι.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Ναι. Υπήρχαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες αν θέλετε, υπήρχαν σταθερά τιμολόγια τα οποία λόγω της αύξησης που παρουσιάζει το TTF στη χοντροπορική τιμή έχουν σταματήσει όλοι οι πάροχοι τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Εκεί στις επιχειρήσεις όσοι έχουν φυσικό αέριο, το κόστος πραγματικά θα είναι πολύ πολύ αυξημένο.
0: Ναι. Κλείνοντας, ειδικά για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τι πρέπει να δουν, τι πρέπει να ελέγξουν, τι πρέπει να εντοπίσουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να ψάξουν έναν ειδικό για να τους βοηθήσει?
1: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να μην περιμένουν να έρθει ο επόμενος λογαριασμός τους, ο οποίος θα είναι πολύ αυξημένος. Θα πρέπει να προβλέψουν το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση το λογαριασμό ως ένα απλό χαρτί, ένα κόστος το οποίο το πληρώναμε πριν από 5 χρόνια και το βάζαμε σε ένα σιρτάρι. Θα βλέπει πλέον το ενεργειακό κόστος να το δει μια επιχείρηση στρατηγικά. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει τη βιωσιμότητά της σίγουρα. Άρα θα πρέπει να ελέγξει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο επιχειρηματίας, το ενεργειακό του προφίλ, τι κατανάλωση έχει, πότε την καταναλώνει, τι όρους έχει υπογράψει, ώστε μετά από 3 μήνες θα αλλάξει αυτό το συμβόλαιο του ή όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά τιμολόγια στην αγορά. Πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μπλε. Υπάροχοι δυστυχώς έχουν μεγάλη γκάμα στα τιμολόγια τους και αυτό ο επιχειρηματίας δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, σας είπα και στην αρχή ότι το λάθος του επιχειρηματία είναι ότι επιλέγει τη φθηνότερη τιμή.
0: Ναι.
1: Η φθηνότερη τιμή πολλές φορές στο τέλος του συμβολέου μας είναι πολύ πολύ ακριβότερη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγουστίδη για την συζήτηση. Ελπίζω πως ήμασταν χρήσιμοι για τον κόσμο που μας άκουσε και για επιχειρηματίες και για τα νοικοκυριά. Το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι κοστίζει, αλλά το κέρδος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο στην
1: τελική. Δεν κοστίζει, δεν κοστίζει κιόλας, γιατί η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και με τους φορείς τους δεν τους κοστίζει κάτι.
0: Σωστό.
1: Είναι τελείως δωρεάν όλη αυτή η ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Αγουστίδης, Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιομηχανιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο δρόμο για τις διαφημίσεις, ένας Miles Davis, έτσι για να ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μας. Γεννήθηκε το 26, τον Μάιο του 26, έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1991. Στα 18 του βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να παίζει με τον Charlie Parker. Ακολούθησαν το Birth of the Cool, ο John Coltrane στο Kind of Blue, και όταν όλοι πλέον είχαν μάθει το καινούριο ήχο, ο Miles άλλαξε ξανά. Έβαλε ηλεκτρικά όργανα, άκουσε rock και funk, και με το Beach Brew άνοιξε το δρόμο για το Fusion. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επαναλαμβάνει τον εαυτό του, βαριόταν και ο ίδιος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, και γι' αυτό γύρω του πέρασαν μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz με το So What, ένα από τα αριστουργήματα του Miles Davis. Θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη των νησιών.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρύβε λόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρύβε λόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε, κρύβε λόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
12: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Παραλία.

0: City FM. Είναι 8. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα

0: φαγητά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε το κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή αρχή, εκ Θεού άρξαστε. Πατέρα Στελιανέ, έχεις το λόγο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν διαλυθία σου εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμεν δούλου σου ότι οδηγηθείς τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατέβησε ο Θεός στην ψυχή μου, εταπείνωσε την ειρήνη της ζωής μου, εκάτισε με σκοτεινή στον νεκρού αιώνα σου, και δίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί τεράχου καρδία μου. Εμεί σημερινό να αρχαίων εμελέτησα εν πάση έργη σου, εμεί μα τον χειρώσει μελέτων. Διεπέτασα προσθέτα σχήρα μου, η ψυχή μου για να υδρώσει. Τα χείλη σ' άκουσα μου, κύριε Ξέλη, με το πνεύμα μου, μη επεσέψω στο πρόσωπό σου απ' εμού και με βοηθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το προετελώ, ότι φυσίλπισα, γνώρισα μου εκείνο τον υπορεύσω με την προσέγγιση τη ψυχή μου. Εξενώ τον εχθρό μου, κύριε προσεκατέθηκον, ταξόμενο του πίνδυνου θερμά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό διηγήσει με υγεία ευθεία και του νοματό σου, κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκλείψε ω την ψυχή μου και εντολέσει σου εξολατρεύσει εχθρό μου και απολύ πάντα σου σλίμματα στην ψυχή μου ότι εγώ του σου είμαι. Άξιον εστίνο αληθών, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόβητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και ενδοξοδέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσα, την άντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, Κύριε Δεϊθόμενο, τι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρίκη το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ικαία ή και εις αιώνας των αιώνων, την επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένη Κρητής. Αλεπίστρεψον ψυχή προς μετάνοιας, υπορικράσσα στη δάκρυση, Κύριε Δεϊθόμενο με. Παρθένος έδεικες απειρόγαμε και Παρθένος έμεινας μη τυραννύμφευτε. Θεοτό και Μαρία, Χριστόν των Θεών ημών οικέτευε, σωθήνε ημάς. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον. Και συγχώρησιν δεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλι μας των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Κύριος Πατρισμός μου και Σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί ο Αγιάζων και οι αγιεζόμενοι ξενός πάντες, δίνεται ενώ κατεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου αδελφίσμεν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώσε επ' αυτό και πάλιν γιατί εγώ και τα παιδεία μη έδειξαν ο Θεός. Επιούν τα παιδεία κοινών και σαρκός και αίματος και αυτός των οπτυσίων με θέση των αυτών είναι αντί εν θανάτου καταλύσει το κράτος έχοντα το θανάτου θέση των διάβολων και απαλλάξει τούτους φόβο θανάτου διαπεντός της γενοσύσης αντουλίας. Ο καρδίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σφαίρματος Αβράμ επιλαμβάνεται. Ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε ότι είναι ελεήμων γέννητη και πιστός αυτιερεύς τα προς τον Θεόν εις το ηλάι της αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρπέποθεν αυτός πειραστής, δίνε της πειρασμένης βοηθήσε. Σοφία αυτή ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου την υπάση. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ανέβαιο Ιησούς Ιεροσόλυμ μέσα της Ιεροσολύμης, επειδή η προβατική κολυμπήτρα επιλεγμένη ευρώ στη Βηθεστά πέντε στα έπουσα. Εντάδες κατέκπλησαν τα σνού των τυφλών κολών σειρών, εκδεκομένων του είδους σκύνης. Συνάντηρος κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμπήτρα και εντάρατε το είδο. Ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του είδα το συγγύησε γίνετο, οδήποτε κατήχε τον σήμα την ειρήνη του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ της άνου θα γυρίσει τον δρέας του σφυγμών του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ του αρχιεπισκόπου, ημών ιερονίμου του τιμίου πρεσβυτερίου, σε εξτό διακονίες παντός του κλήρου και του λαού του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ των δούλων του Θεού των εργαζομένων, έντον σταθμό τούτο, μετά των οικείων αυτών, υγείας, σωτηρίας, θείας, βοηθείας, πέρα αυτών είπαμε, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίας είναι το είδο του, του δυνάμου και ενεργία και ευφυτής του Αγίου του Δεϊθόμεν, υπέρ του καταπευθύνα του Τικράντης Απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιερδάνου Κυρίου Δεϊθόμεν, την λαβουσώσουν ελέησουν, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η χάρη της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών στον Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα. Τιμή και προσκύνη στο Πατρίκη το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάστα και φοράς ημών τα Κυρίω κλείνω μεν κλείνουν Κύριε το ούς και επάκουσον ημών. Ο Ιορδάνη βαρσίνε κατά δεξάμενος και αγκιάσας τα είδατε και ευλόγησον πάντα σημάς. Τους διατασκλήσουν αυτά αυτοί αν το σημαίνουν τους δουλειές πρόσχημα. και καταξίωσαν εμάς σε μνηστήνα του αγιασμού σου, δια της του είδους του μεταλήψεώς της κερατισμού και γενέστομη κύριε εισηγεία της ευχής της σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες ευσεβαίς και κατεναντίον δαρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες ευσεβαίς και κατεναντίον δαρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβαίς καταναντίον δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους μας ποιήσων Θεοτό και Παρθένε, παραδώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της αρμής την τραγουγάς την Παγία σου άθλαντε. Δόξας Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξας και ο Ιορδάνικο Ιωάννη Βαπτιστή καταδεισάμενος δημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τέσσερις γης παραχθάνου και παραμόμου Αγίας από τον Μητρό σου και πάντων στον Αγίον, ελεήσει και σώσει ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι να έχετε υγεία, να είστε καλά, καλή σεζόν, καλές εκπομπές και σε εσάς δύναμη και στους ακροατές μας που μας ακούν να είμαστε όλοι καλά με υγεία και χαρούμενοι όπως πάντα το λέτε και πάντα έτσι αρχίζετε. Με το χαμόγελο και με χαρά να αρχίζουμε. Να είστε καλά. Πολλές ευχές.
0: Πάτερ, σε ευχαριστώ από καρδιάς που για μια ακόμη χρονιά είσαι εδώ για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, τη νέα περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά και για το γεγονός ότι είσαι πάντα παρόν. Όπου σε χρειαστώ, είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου Πάτερ, ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι μετά τον αγιασμό από τον πατέρα Στυλιανό Ταξάκη που είναι από το Φουρφουρά. Είμαστε εδώ με την Αλίκη Ζαχαροπούλου και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Αλίκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαι η Αλίκη Ζαχαροπούλου και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρίσκομαι συχνά στην όμορφη παρέα σας.
0: Εγώ θα έλεγα το συχνά να το κάνεις όσο γίνεται πιο συχνά για να είμαστε μαζί, αφού πιστεύω ότι θα σου αρέσει και εσένα. Άλλωστε υπάρχει αυτό το περίφημο, όπως λέμε εδώ χρόνια τώρα, το ΙΕΚ Νταγάκης, που έρχονται εδώ οι κοπέλες, οι ντελικανίδες, παίρνουν το κολάι και μετά παίρνουν τη δική τους εκπομπή εδώ στη δική μας οικογένεια, στο Crete FM και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε χαρούμενοι, ορεξάτοι, όπως κάθε φορά κατέτε εσείς πως την πάμε καλά τη Mercedes, πολύ καλά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Όταν είσαι εσύ στο τιμόνι, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Να είσαι καλά.
2: Αυτό. Να είμαστε καλά, να είναι όλοι καλά, να ξεκινάμε τις μέρες μας με καλή διάθεση, όμορφες μουσικές, χαμόγελο και λίγη από εκείνη τη μαγεία που λείπει στην εποχή μας.
0: Που λείπει και πιστεύουμε ότι θα έρθει. Εδώ είμαστε, εμείς θα τη φέρουμε τη μαγεία. Έτσι. Ο κόσμος κάνει τα κουμάντα. Οι άνθρωποι είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πριν πάμε εδώ, τι γίνεται εδώ με τα μηνύματά σας, τι γίνεται, Μένη Πεζαφυριάδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική χρονιά. Μανώλης Νταγάκης, καλή αρχή. Η Κρήτη έβαλα, λέει, αλλά δεν το διαβάζω το παρακάτω, το Κρήτη έβαλα. Α, το Κρήτη FM, πώς το λένε, στο διαδίκτυο, βάλε το ράδιο Μεγαλόνισσος που παίζει δυνατά και καθαρά σολάκερη την Κρήτη. Καλημέρα στο Λουκά μας, καλημέρα στον Αντώνη τον Κλαουράκη, καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Είδαμε γίνεται ΠΑΕ. Καλημέρα στην Αρετή και στο Θέμο που στέλνει η αρετή η Νεωνάκη και το δικό της μήνυμα. Εύχομαι, λέει, καλό ταξίδι να είναι η εκπομπή σου και αγαπημένη επιλογή του κάθε ακροατή σου, αρετή Νεωνάκη. Έχουμε και το φίλο μας το Δημήτρη τον Κακουράκη από τα Χανιά, που όπως και παλιά έτσι και τώρα είναι παρόν και δίνει το δικό του στίγμα στη δική μας εκπομπή. Λέει, λοιπόν, Αλίκη ο Δημήτρης, την καλημέρα από τα Χανιά, έχει άλλη όψη ημέρα, σήμερα έχει έναρξη η πρώτη καλημέρα. Τους εύχομαι καλή σεζόν, τσακροατές και σία, σούλους τους ανταποκριτές και πάντα με υγεία. Στην Κρήτη έβγαλε νερό και είναι στσελιές χρυσάφι, το λάδι είναι στα τάρταρα και οι κόποι πάνε στράφι. Καλή συνέχεια, καλώς και τη μεθοδία μας, τη μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που και αυτή στέλνει το δικό της μήνυμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα πω τώρα γιατί πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα της εκπομπής και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το διαγωνισμό μας, τα δώρα μας, πώς το λέμε αυτά, Δήμητρα, για πες το με το δικό σου τρόπο.
3: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο τον Μπηγιάκη, στα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Να στείλω την καλημέρα μου στη Ζέτα, τη Θωμαίδα, τη Βάσια, τον Άρη, την Ελένη, τον Χρήστο και την Νίτσα, στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε, Αλίκη, να πούμε την ερώτηση της ημέρας, αλλά και τη μαντινάδα μας, που και φέτος ο διαγωνισμός μαντινάδας αποτελεί το βαρύ πυροβολικό των εκπομπών μας.
2: Πάμε, λοιπόν, στην ερώτηση της ημέρας, όπου είναι: πώς λέμε, λοιπόν, στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω?
0: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κρητική διάλεκτο? Πάμε τώρα και στην όμορφη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας που άλλαξε λίγο φέτος. Πάμε.
2: Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Αθανασία Ταρπινίδου.
0: Μάλιστα. Θέλουμε, λοιπόν.
2: Τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα, τι άλλο φυσικά, την Κρήτη.
0: Αλλάξαμε, λοιπόν, φέτο και δεν θα έχουμε ημιστίχια, δεν θα έχουμε λέξεις, θα έχουμε θέματα. Το πρώτο μας θέμα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Λοιπόν, φτιάξτε δύο δικές σας μαντινάδες και...
2: Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, να ξέρετε ότι δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε, λοιπόν, γρήγορα τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, το οποίο είναι 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτώβρη του 2026. Περιμένουμε, λοιπόν, με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Ως την Παρασκευή, λοιπόν, 23 του Οκτώβρη, κάμετε τα κουμάντα σας να πέψετε τις μαντινάδες σας με θέμα την Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα γρήγορα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Πάμε, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη του 2028. Είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 271 μέρες και απομένουν ακόμη 94. Ο ήλιος βγήκε 18 λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Θα μας αποχαιρετήσει 13 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σελήνη είναι 17 ημερών. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν ελεύθερα, δεν έχει μπει ακόμη ο περιορισμός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί, 20 έχουμε στο Ηράκλειο, 20 και στο Ρέθυμνο, 21 στα Χανιά, 19 στον Άγιο Νικόλαο, 16 στο Κυπαρίσι, 18 στην Παλαιόχωρα, 16 στο Σπιέλι, 14 στο Αυρακόντε, 17 στο Θραψανό, 19 στη χώρα του Σφακίων, 15 στα Ζωνιανά, 21 στην Ιεράπετρα, 16 στον Άγιο Μάμα, 18 στις Κορφές, 17 στην Κάντανο, 20 στη Στία, 21 στη Σαντορίνη, 9 στο Μόναχο, 18 στο Σίδνεϊ, της Αυστραλίας. Πάμε και στο εορτολόγιο, Βαρούχ Προφήτου, Χαρίτονος Ομολογητού Νεοφύτου και Αυξεντίου Οσίων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Χαρίτος, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λοιπόν, Αλίκη,
2: άκουσα να δεις.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι που το βάζουμε κάθε μέρα γιατί είναι, το γράψανε για μας.
2: Και για μας, για σένα και για μένα.
0: Ναι, ναι, για σένα και για μένα. Και είναι το όπα είπα λέω που μας το λέει ο Αντώνης ο Καβγεράκης, ο Νίκος ο Ευαγγελινάκης. Ωστόσο, λέω να πάρουμε μια δόση γέλιο. Ήταν ένας γέρος και ανέβαινε στη Βουλή εκεί, τη Βασιλή Σοφία απάνω με το ποδήλατό του. Κάποια στιγμή πάει δίπλα στη Βουλή και βάζει το ποδήλατο δίπλα. Εκεί πάει ένας χωροφύλακας και του λέει, άκου να σου πω παππού, εδώ του λέει το ποδήλατο δεν μπορείς να τα αφήσεις. Λέει γιατί? Λέει γιατί περνούν βουλευτές, περνούν υπουργοί, μπορεί να περάσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Λέει μη φοβάσαι, εγώ το κλειδώνω.

0: εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: στιγμές, όπως πάντα.
1: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
2: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
1: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
3: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
1: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
3: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξη σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
12: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
11: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
13: Κρήτανος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτανος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτανος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτανος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε κανονικά στο πρόγραμμα της εκπομπής μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, Λίκη, να συναντήσουμε το μετεωρολόγο μας, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, να πούμε τις ευχές. Καλό φθινόπωρο. Κάποιοι λένε βέβαια καλό από καλό καιρό, αλλά φαίνεται ότι ο καιρός της εβδομάδας με τις βροχές που έρχονται δεν το υποστηρίζει γι' αυτό.
0: Οπότε, οπότε...
2: Καλή διαφορετική χρονιά, όπως πάντα, παιδιά και Γιώργο και Νίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ακούω και τον εαυτό μου, βέβαια, ρυθμίστε το αν μπορείτε.
0: Αυτό θα ρυθμιστεί σιγά σιγά, για την αρχή τώρα, λοιπόν, πρώτη μέρα σήμερα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον καιρό σήμερα.
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Όπως τώρα καλοπέρδι έχουμε λίγη συννεφιά που θα είναι αυτή με τη μεσημέρι απόγευμα, δεν έχει βροχή σήμερα. Βοριάδες 4 με 5 στα ανατολικά έως 6. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 25. Στην Κρήτη παροδικά αυξημένη συννεφιά με βροχές έως το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Και εδώ η μέγιστη στους 24. Οι βοριάδες τώρα στο Αιγαίο 6, τοπικά 7. Το 7 όμως είναι κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή για ταξίδια Παροναξία και Δωδεκάνησα. Πάμε αύριο Τρίτη, όπου θα έχουμε στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Παραμένουν οι βοριάδες, βόρει 4 έως 6, στα ανατολικά κυρίως το 6. Οι θερμοκρασίες 14-15 το πρωί, σε κάποιες βόρειες περιοχές όμως μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω, ναι, μέχρι 23 βαθμούς. Τώρα στην Κρήτη ο καιρός είναι άστατος με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Το, για όσους ταξιδέψουν βοριάδες 6 στο Αιγαίο 18 έως 24, βέβαια στα ορεινά και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα η θερμοκρασία θα είναι πιο κάτω το πρωί, θα έχει περισσότερη ψύχρα. Και πάμε τώρα την Τετάρτη, όπου φαίνεται να είναι γενικά βροχερός καιρός και στις δύο περιοχές. Φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία ότι οι βροχές δυναμώνουν από το μεσημέρι και το βράδυ τη νύχτα. Αρκετά έτσι δυνατές βροχές. Και ισχύουν λίγο και οι βοριάδες τοπικά στα 7 και μια μικρή πτωχόνηση της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη συνεχίζουν οι βροχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα είναι και δυνατές κατά τόπους. Τα φαινόμενα εξασθενίζουν στην Αττική, δεν έχουν τόσο μεγάλη ένταση, ή να το πούμε διαφορετικά, εξασθενούν μέσα στην ημέρα, παραμένουν στην Κρήτη. Οι βοριάδες εξασθενούν λίγο και έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες, Γιώργο, είναι σχετικά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, γιατί η μέγιστη είναι ιδιαίτερα στην Κρήτη γύρω στους 20 με 21 και κλείνουμε με την Παρασκευή, όπου έχουμε βροχές λίγες όμως στην Αττική, περισσότερες και στην Κρήτη, αλλά η ένταση βέβαια είναι σαφώς μικρότερη των φαινομένων στην Κρήτη σε σχέση με την Πέμπτη.
0: Μάλιστα, Νίκο, μου φαίνεται ότι μπήκε απότομα ο χειμώνας, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, Γιώργο, έτσι φαίνεται, ναι, δηλαδή... κλείνει ο Σεπτέμβρης με βροχές που άλλες χρονιές. Ναι. Και πέρυσι νομίζω να θυμάμαι καλά.
1: Θεωρήσαμε καλοκαιρινά.
2: Ναι, ναι. Ο καιρός βέβαια ο καλός των ανθρώπων που συνεχίζουν τα μπάνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Σέντομε στα χάλαψε.
0: Καλά, εσύ είσαι χειμερινός κολυμπητής, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.
2: Ναι. Δεν έχουμε θέμα χειμερινή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Άρα έχουμε ένα δυναμικό φθινόπωρο. Εκεί θα μείνουμε να ετοιμάσουμε ομπρελίτσες.
2: Ναι, ναι. Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο. Εντάξει, τώρα έχουμε και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ας πούμε, να πούμε και το άλλο. Ναι. Δυναμικά θα είναι τα πράγματα, θα εξελίσσονται.
0: Ναι, έχουμε και τις εκλογές στην Παγκρίτο, έχουμε, και τι δεν έχουμε.
1: Πολύ γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Και το φθινόπωρο και το χειμώνα, την υγειά μας να έχουμε, Νίκο, άστα τα άλλα. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
3: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κασόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα μοντάκις και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις ελαιοργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μοτάκη στην Καποδιστρίου 100 που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας και να στείλω μια ζεστή ζεστή καλημέρα στη χαρά μας το κορίτσι που είναι εκεί στις ελαιοργικές επιχειρήσεις Ήλιος. Και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να πούμε μια φορά την ερώτηση της ημέρας Ελπίδα γιατί, Αλίκη, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν ακούσει.
1: Η ερώτηση της ημέρας λοιπόν είναι πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω.
0: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κρητική διάλεκτο, 210-5122-159 το σταθερό μας τηλέφωνο που κατακτυπά συνέχεια. Δεν θα πούμε τώρα τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός γιατί πρέπει να πάμε στις εφημερίδες. Έχουμε ώρα να τα πούμε μετά, όπως και να πούμε και κάποια άλλα θέματα που φαντάζομαι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Αλίκη, από την εφημερίδα Δημοκρατία που έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Σάλος από το δημοσίευμα των, της λέει εδώ, TMCA,
1: WSG,
0: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Guilfoyle». Α, είναι αυτή
1: ναι.
0: Η πρέσβυρα, η όμορφη, η Κίμπερλι.
1: Κίμπερλι
0: Guilfoyle, τι είπε αυτή. Μπορούμε, λέει, να το κάνουμε αυτό.
1: Σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Ωραία, πολύ αισιόδοξο ακούγεται.
0: Φέρετε
1: ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών.
0: Ναι, παρά τη διέψευση των δικηγόρων της, η πρέσβυρα δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Είπε λοιπόν η κυρία Guilfoyle ότι μπορεί να ρίξει η κυβέρνηση της Αμερικής, μπορεί να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτός ο παράουρος, ο Τραμπ που ήρθε και ανακάτεψε τον κόσμο, μας έβαλε σε πολέμους, όλη η ακρίβεια, όλα αυτά, όλες οι ιστορίες οφείλονται στον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή αυτός είναι η πέτρα του σκανδάλου. Κατά τη γνώμη μας τώρα, καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος. Οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Συνήθως, Αλίκη, ο ελεύθερος τύπος έχει κάθε 2-3 μέρες προσλήψεις. Δηλαδή γράφει στο πρωτοσέλιδό του 3.000 προσλήψεις, 5.000 προσλήψεις. Σήμερα λέει μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αύριο φαντάζομαι θα έχουμε προσλήψεις. Και αν δεν έχουμε αύριο, θα έχουμε μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι
1: «Τα νέα».
0: Και λένε, πρώτο θέμα και τίτλος,
1: «Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα». Τι προκύπτει, λέει.
0: Ιδιαίτερο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ευαίσθητο θέμα.
0: 5 χρόνια, λέει, του εφαρμογής του νέου θεσμού. Έχουμε και την Ελλαδάρα μας εδώ. Γερμανία-Ελλάδα 01. Η χρυσή γενιά πετά για την πρωθιά. Χθες το βράδυ μας έκαναν υπερήφανους τα παιδιά μας. Ενώ υπέκτες της εθνικής ομάδας και εμείς στην Κρήτη έχουμε και ένα λόγο να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί ο Ανδρούτσος που αγωνίζεται στον Όφη ήταν από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας. Αυτό το επικό 0-1, πρώτη φορά κερδίζουμε τους Γερμανούς. Αυτό κι αν είναι είδηση. Πάμε, Αλίκη, στην Εστία. Τι λέει?
1: Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές.
0: Μάλιστα, μετά τις απειλές λοιπόν των Τούρκων για το καλώδιο. Η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Τσίπρα, η Ελλάδα θέλει να πει ότι υποχωρεί για το καλώδιο. Θα πάμε παρακάτω στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Εσπρέσο Και λέει
1: «Έσχος, έσχος από αγανακτισμένο κόσμο, μπανανία, υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Αποτύχει δεν είχαμε τα χειρότερα. Στην περίφημη συναυλία των 100.000».
0: Και αναφέρεται εδώ, όπως λέει, τι? Μπανανία, το «Άνα» το έχει με κόκκινα γράμματα, για να μας δείξει ότι αναφέρεται στην σύνθεση το βραδινή. Το Σάββατο μάλλον το βράδυ, στη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Πάμε στην εφημερίδα των Σύνταχτων.
1: Νέο γαλάζιο σκάνδαλο.
0: Κι άλλο. Πρόγραμμα, λέει, κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελκυκού. Τι θέλει να...
1: Συστημικό πρόβλημα, ναι. Διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε με τα σκάνδαλα. Για να πάμε και στην Κόντρα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Νοικοκυρίδες, λέει, νοικοκυρίδες και κακομύριδες.
0: Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Μάλιστα. Επιτομή, λέει, της κυβερνητικής θαλαζονίας η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Μάλιστα, για να δούμε αν έχουμε άλλη εφημερίδα, την επόμενη, που είναι η Political και λέει, αυτή είναι ηλεκτρονική εφημερίδα και λέει, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα.
1: Και πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ναι. Γιατί η ΔΕΗ δεν ξέρω τι συμβαίνει, ναι. Τι είναι αυτό.
0: Είδες
1: το πράγμα
0: που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες η ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Άστα.
1: Είδα, το βλέπουμε όλοι νομίζω.
0: Ναι, ναι, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν πήγαμε στις... έχουμε και το... Να μην το ξεχάσω, το αγαπημένο μου μανιφέστο, το οποίο λέει...
1: Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Είναι μάλιστα. Πολύ, έχει ακουστεί πολύ αυτό τελευταία τώρα με όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μπράβο,
1: είναι τότε, τραγικό.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Τραγικό και από τότε που έφυγε ο αξιοαγάπητος τραγουδιστής, που ήταν και κριτικός από τη Σιτία, είναι πρώτο θέμα παντού. Πρώτο θέμα παντού. Και βγαίνουν στη φόρα αυτό. Τα απλητά. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες που ανοίγουν ένα ιατρείο.
1: Και πώς έχουν σοπάσει τώρα. Ναι. Το παρατηρούμε όλοι. Πώς ναι. Έχουν σοπάσει,
0: ακόμη
1: πώς έχουν
0: τώρα.
1: Κόψει τις διαφημίσεις.
0: Μπράβο.
1: Τους. Έχουν σιγά σιγά μαζευτεί.
0: Αυτό θα λέγα ότι και στο το άκουγα χθες προχθές πότε ήταν, ότι στο διαδίκτυο το 50% των διαφημίσεων, αυτά με τα, πώς τα λένε, με τα Ινστιτούτα, με τα που πας και σου λέει δεν έχεις πρόβλημα, αλλά η κοιλιά σου είναι λίγο, θέλει λίγο μάζεμα, έχουμε ένα μηχάνημα εδώ που μπαίνεις μέσα, πατούμε ένα κουμπί και πάει η κοιλιά στη θέση της.
1: Ναι, γιατί έχει μείνει, ναι. Έχει γίνει αιμονή, ναι. Το να ξανανιώσουμε όλοι, ναι. Για κάποιο λόγο,
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, και έχει γίνει πραγματικά αιμονή. Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε, να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε, να ομορφαίνουμε και να αντέχουμε.
0: Όπως το λες, και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στους γιατρούς και κυρίως στους ψευτογιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είδαμε τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν πήγαμε στις κριτικές εφημερίδες, γιατί από ό,τι είδα πρέπει να είναι ή μία ή δύο. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.
1: Για τη χρηματοδότηση περιφερειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κίνδυνος περικοπών. Τα κονδύλια και ο φόβος της προκρούστιας κλίνης. Τα Χανιώτικα Νέα σε δημοσιογραφική αποστολή στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα, δεν κυκλοφορούν άλλες εφημερίδες μάλλον σήμερα, γι' αυτό μας έβγαλε μόνο τα Χανιώτικα Νέα. Έτσι ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, με τις εφημερίδες. Σίγουρα δεν γίναμε σοφότεροι, ωστόσο κάναμε με το δικό μας τρόπο την κριτική που θέλω να πω, και μας το λέτε κι εσείς πολλές φορές, μας συναντάτε στον δρόμο, ότι δεν λένε όλοι τα ίδια. Το να έχεις άποψη και να τη λες ελεύθερα είναι ό,τι καλύτερο στην δημοκρατία. Εμείς πάμε τώρα σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Νίκος Ξυλούρης, τη μάνα μου την αγαπώ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 210-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς. Ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
10: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
9: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
11: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη
1: και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
0: Όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου καθοδόν, σας στέλνουμε λοιπόν την πιο γλυκιά μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε?
0: Στην κριτική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω.
1: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-59-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο. Να πω ότι πρώτος το βρήκε ο Μένιπος. Γιατί δεν το πάμε στο ξεκίνημα, είχαμε τον αγιασμό, είχαμε άλλες προτεραιότητες. Δεν έχουμε πει ακόμη τις καλημέρες που από ό,τι βλέπω εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Θα τις πούμε όμως μετά, γιατί τώρα πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
3: Στα άστρα θα πω το πόνο μου, που δεν το μαρτυρούμε.
2: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, που κράτω τη νύχτα.
1: Και πριν αναλάβει η Αλίκη με τη Λευκή να μας πούν τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, να πω εγώ ότι για σας που πιθανόν θέλετε να έχετε μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λευκή μας, μπορείτε να την κάνετε στο τηλέφωνο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω, 875-876-8370. Αγαπημένη μας Λευκή, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αλίκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λευκή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Όλα καλά?
4: Δόξα σοι ο Θεός, εσείς όλα καλά?
1: Πολύ ξεκουραστήκαμε το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι
0: και
1: ότι...
0: είμαστε έτοιμοι τώρα.
1: Ναι, το πολύ κάμαμε, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι. Εδώ στο μετερίζει.
0: Έτσι, Λευκή.
1: Στο μετερίζει της ανθρωπιάς. Λοιπόν, Αλίκη.
0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουμε τελικά τι θα γίνει. Αυτή η εβδομάδα είναι για μεγάλες αποφάσεις ή να ησυχάσουμε, να κάτσουμε στον καναπέ, να ηρεμήσουμε?
4: Έρχονται κάποιες αλλαγές.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν.
4: Τώρα.
0: Ωραία, να μάθουμε τι λένε τα άστρα. Πάμε στον κρυό.
4: Πάμε στον κρυό, υπάρχει μια δυναμική αλλαγή γενικότερα, είναι πιο φλογερός, πιο φιλικός, θέλει να κάνει μετακινήσεις, θα έχει πολλή αυτοπεποίθηση και ζωντάνια να διασκεδάσει, να ζήσει, να περάσει καλά και μετά τις 2 του μηνός να προσέξει πολύ τις εκρηκτικές συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις.
0: Να, πολύ ωραία, ωραία. Ο Ταύρος τι μας λέει?
4: Και ο Ταύρος έχει αλλαγές στην καθημερινότητά του. Υπάρχει μια ένταση μέσα στο σπίτι του και στην οικογένειά του να το προσέξει αυτό.
0: Ναι.
4: Νιώθουν την ανάγκη να κάνουν νέα πράγματα, αλλά να προσέξουν τις διαφωνίες, ιδιαίτερα οι παντρεμένοι με τις συζύγους. Γιατί κάποια πράγματα που θέλουν να κάνουν τους βρίσκουν απέναντι. Το μυαλό τους θα δουλεύει δυναμικά. Μην προσπαθούν να τους ψυχολογήσουν όλους.
1: Και η καλοπαντρεμένη είναι Ταύρος, μια και το πες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι πάλι γκρίνια και αυτή την εβδομάδα.
4: Και αυτή την εβδομάδα.
0: Ας τους φτιάξουν λίγο ένα ωραίο πιάτο φαγητό. Ξέρω ότι οι Ταύροι έχουν μια δυναμία, έτσι δεν είναι, στο καλό
4: έτσι,
0: φαγητό.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στους διδύμους, στους φίλους μας.
4: Πολύ τρέξιμο, απίστευτη ενέργεια, μετακινήσεις. Εκφράζουν τις ιδέες τους, το πάθος τους. Προσοχή όμως, γιατί μετά τις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου, παρασύρονται με βιαστικά συμπεράσματα, θα έχουν μια ιδιαίτερη νευρικότητα. Προσοχή στους καυγάδες μες στην οικογένειά τους, με αδέρφια, συζύγους, γείτονες, γύρω γύρω θα γυρίζουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα καρκινάκια μας?
4: Τα καρκινάκια μας έχουν τις ανασφάλειές τους ως συνήθως. Φαίνεται ότι θέλουν να αυξήσουν, να ξοδέψουν, να διεκδικήσουν, να κάνουν κάτι καλό για τον εαυτό τους, να δημιουργήσουν. Βέβαια μετά τις 2 του μήνα υπάρχουν οικονομικές διαφωνίες στο περιβάλλον τους, ειδικά αν νιώσουν ότι υποτιμούν.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λέων. Τι γίνεται με τα λιοντάρια μας? Μ' αρέσουν τα λιοντάρια.
4: Έχουν μια απίστευτη δυναμικότητα και όθηση να κατακτήσουν όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
4: Ως συνήθως αυτοί.
0: Ως συνήθως, ναι.
4: έτσι ο συνήθως.
0: Βασιλιάδες.
4: Τρέπονται οι σκέψεις του σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Μετά τις 2 του μηνός όμως,
0: ναι,
4: όπου το τετράγωνο Άρη με Ερμή προκαλεί έντονη ένταση ανάμεσα σε αυτούς και τους δικούς τους ανθρώπους. Mm. Να προσπαθήσουν να ελέγξουν τον εγωισμό τους. Μάλιστα. Και το πείσμα τους, θα έλεγα εγώ.
0: Εκεί γύρω στις 2 του μήνα κάτι βλέπω γίνεται.
4: Υπάρχει τετράγωνο Ερμή με Άρη και καταλαβαίνεις γιατί πολέμους μιλάμε.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Να είμαστε τιμοπόλεμοι.
4: Και πόλεμος.
0: Παρθένη.
4: Τα παρθενάκια μας πρέπει να ρίξουν τους τόνους αυτή τη βδομάδα. Να μην ασχολούνται με τους γύρω τους, να κοιτάξουν την ενέργειά τους και την ανησυχία τους, να τη διοχετεύσουν. Μετά τις 2 του μηνός προσοχή, καθώς αποκαλυφθούν μυστικά και λόγια που υπόθηκαν πίσω από την πλάτη τους και θα ξεκινήσει ο εκνευρισμός και η μάχη.
0: Α, μάλιστα. Δικαίως.
1: Μάλιστα.
0: Σκορπιός.
1: Όχι, ζυγός.
0: Α, δεν τον είπα το ζυγό.
1: Όχι,
0: συγγνώμη στο ζυγό.
1: Είναι εδώ δυο ζυγίνες.
0: Συγγνώμη, κορίτσια. Ζυγή μας και είναι και η μανούλα μου.
1: Μάλιστα.
4: Αυτή την εβδομάδα θα βγουν προς τα έξω, θα κοιτάξουν λίγο τον εαυτό τους. Έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια. Όμως τους απασχολούν πολύ τα οικονομικά. Να προσέξουν, είναι απαιτητική εβδομάδα. Να απεφύγουν τις παρεξηγήσεις για οικονομικά.
0: Μάλιστα.
4: Ιδιαίτερα με πρόσωπα της οικογένειάς τους. Προσοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σκορπιός.
4: Επηρεάζονται άμεσα και πρέπει να πάρουν αποφάσεις σημαντικές. Εντάξει, φιλοδοξία τους για την επαγγελματική τους εξέλιξη που θα είναι έντονη. Να προσέξουν όμως να μην δημιουργήσουν ρήξεις με άτομα που είναι δίπλα τους και έχουν εξουσία, αλλά και με την οικογένειά τους. Είναι μια περίοδος εσωτερικής αναζήτησης.
0: Μάλιστα, πολύ καλό αυτό. Γόνιμη περίοδος. Τα τοξοτάκια μας τι λένε?
4: Τα τοξοτάκια μας έχουν μια επιθυμία να ανοίξουν τις οριζοντές τους, να ανοίξουν τα φτερά τους. Ωραία. Να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που τους έχουν προβληματίσει. Να γεμίζουν αισιοδοξία. Είναι καλή εβδομάδα. Αλλά ό,τι είπαμε, μετά τις 2 του μήνα προσοχή στις απόψεις τους, προσοχή στις διαφωνίες τους, προσοχή σε θέματα νομικά ή εκπαιδευτικά που θα τους φέρουν μεγάλη ένταση. Προσοχή.
0: Μάλιστα. Η εγώ καιρή μας τώρα.
4: Επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά τους και τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Χάνουν την εμπιστοσύνη για τους γύρω τους. Και μετά τις 2 του μήνα τα πράγματα θα αγριέψουν περισσότερο και με τα οικονομικά ταυτόχρονα. Έντονες διαφωνίες που θα επηρεάσουν φιλίες και σχέσεις.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Η ανάπαυση, προσοχή.
0: Τώρα ήρθε η στιγμή σου, Γιώργη. Η στιγμή που όλοι περιμένουμε.
1: Το ζώδιο των ζωδίων τώρα.
0: Υδροχός.
4: Είναι μια εβδομάδα, Γιώργο μου, που φέρνει στο επίκεντρο τα επαγγελματικά σου.
1: Όπα, είπα, λέω.
4: Έχεις ιδιαίτερη ενέργεια.
1: Ευχαριστώ.
4: Γίνεσαι αρκετά ανταγωνιστικός.
1: Μπράβο.
4: Και δυνατός στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Θα σπάσουμε ταμεία δηλαδή τώρα που ξεκινήσαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
4: Έτσι, προσοχή στη δουλειά. Προσοχή σε αυτούς που είναι πάνω από σένα. Καλό θα είναι να σκεφτείς στρατηγικά.
0: Τα ακούς?
4: Και να αποφύγεις συγκρούσεις στα επαγγελματικά ανάπτυξα. Τα θέλω και στα πρέπει.
1: Μάλιστα, και λοιπόν.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα η αλήκη μας, η χθής. Παρακαλώ.
4: Εβδομάδα αυτή είναι καλή να οργανωθεί.
0: Πες μου, λευκή μου, πες μου, γιατί έχω μια αγωνία. Ναι.
4: Να προσέξεις τα σχέδιά σου, ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες.
0: Ωραία.
4: Έχεις πολύ τρέξιμο, υποχρεώσεις και στο εργασιακό φόρτο.
0: Πολύ.
4: Να προσέξεις τη φυσική σου κατάσταση, μη μου αρρωστήσεις.
0: Εντάξει.
4: Ναι, είναι θετική η εβδομάδα για σένα. Εμπιστέψου τη διέστησή σου. Κοίτα πραγματικά αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Προσοχή στο πόσο βιάζεσαι, στο πόσο προτρέχεις στη δουλειά. Και είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει και πρέπει να αναθεωρήσεις κάτι από αυτό που πίστευες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι και καλά κάνεις και να μ' ακούς.
1: Μια χαρά μας τα είπες. Μόνο και στις 2 του μήνα που θα σμίξει αυτός ο φίλος μου ο Ερμής με τον άλλο, πως τον είπες το...
4: Ο Ερμής και ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι. Άστα. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά.
4: Σύρκο, παιδιά.
1: Όλα θα πάνε καλά. Θα υπάρχει σύγκρουση, αλλά όλα θα πάνε καλά.
4: Θα υπάρχει αλλά το πίπερο στη ζωή μας.
1: Μπράβο, έτσι χρειάζεται. Να μην
0: έτσι
1: είναι
0: ακριβώς
1: μόνο ρουτίνα.
0: Έτσι να έχουμε
4: και... μετά, Γιώργο.
1: Σωστά, όπως το λες ακριβώς. Λευκή μου, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να σε καλά. Να σε καλά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί το έχουμε αφήσει. Βλέπω και έχουμε ένα-δύο λεπτά αλληλική. Δεν θα πούμε την ερώτηση και τα δώρα. Θα πούμε μόνο ότι έχουμε μηνύματα από την Ολυμπία Κατσιμπράκη, από το Γιάννη το Χαλκεδάκη, τον Κουζουλέοντα, από τη Ματίνα τη Χριστέα, από τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, την Ελεάνα τη Ζερβάκη, το Στέλιο τον Μπατάκη, το Χρήστο το Σταματέλο, τον Κωστή τον Ξημεράκη, την Ελένη την Κασκούτη, το Σωτήρι τον Κόντο Γονισάκη, τον Πέτρο τον Μπροτζάκη, την Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, τον Μπάμπη τον Ρουσάκη, τη Μαρία την Νύχταρη τη δικηγόρο, τον Κώστα τον Λογιστή, τον Γιάννη τον Νικολιδάκη τον γιατρό, τον Λάζαρο τον Βαλμά, την Άντζη, την αγαπημένη, τη Σάρα Βελάκη, τη Λένα την Τζανακάκη, την Προεδρίνα, τη Ρένα τη Βασιλάκη, τη Στέλλα τη Στυλιανάκη, την Ελένη τη Βρουβάκη, τη Μαρία την Κουντουριώτη, τον Κώστα τον Μπερουλή, την Κωνσταντίνα Βατσινά, τον Μανώλη το Σφακιανάκη, τον υποψήφιο πρόεδρο της Παγκριτίου, την Πιλωτίνα μας, την Ελένη την Κεφαλάκη, τον Βασίλη τον Τριγωνάκη από το Σκουτέλι, τη Ρουμπίνη την Ευγενίδου, τον Νίκο τον Κουτάντο, τον Στέφανο από το Χαϊδάρι, την Ειρήνη την Αντωνακάκη, την Πόπη την Γλινού από το Μεγάλο Πεύκο, τον Παύλο τον Ατσαλή, τον Αρχοντατόνι από το Ρέθυμνο, τον Γιάννη τον Γελάκη από τα Χανιά, τον Γιώργη τον Παπαδάκη, τον Γιώργη τον Βογιατζάκη, τον Πέτρο τον Τζολάκο από τα Κύθυρα, τον Γιώργη τον Ντάχμιτζάκη, τον Μάρκο τον Κουταλά, τον Μανώλη τον Μπατεράκη, τον Μανώλη τον Ζουρίδη από το Μόναχο. Είπαμε τη Βαγγελιώτη Σχήναράκη, υποψήφια πρόεδρος Παγκριτίου Ενώσεως, τη Φωτεινή τη Χασάπη από τον Ναύπλιο, τον Πέτρο το Βρουβάκη, μόλις τώρα ήρθε από τον Γιώργο το Βοσκάκη, που λέει καλημέρα σας, καλή αρχή, καλή σεζόν. Η Πιλωτίνα μας έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, αν το βρω θα το διαβάσω, αν δεν το βρω θα της πω να κατέβει να μας το πει, για να δούμε, γιατί είναι τα πράγματα, τα μηνύματα πολλά. Δεν το βρίσκω προς το παρόν, θα το βρω όμως στην πορεία. Να και ο Μανώλης ο Καζεράκης, να τον βγάλουμε στον αέρα. Έλα Μανώλη μου, καλημέρα, είμαστε στον αέρα.
5: Κατευθείαν,
1: πέ μου, καλά είσαι?
5: Μια χαρά.
1: Όλα καλά?
5: Ναι, μια χαρά. Πολύ δουλίτσα, τι να κάνουμε, όλα
1: εντάξει,
5: καλά.
1: Όλα καλά.
5: Λοιπόν, την απάντηση δεν τη λέω στον αέρα, όχι.
1: Όχι βέβαια, απλά καταγράφτηκε και σε έγραψε η Δήμητρα. Και θα τα πούμε, θα τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Εκεί να μας λες την κίνηση στους δρόμους, να μας λες ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν στο Δαφνί, γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσύ είσαι εκεί στην πόρτα, οπότε μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει.
5: Θα βοηθήσω που μπορώ.
1: Έγινε Μανώλη μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, βρήκαμε το μήνυμα της Πιλωτίνας. Καλημέρα, λέει, στην πρώτη όμορφη καλημέρα της Ελλάδας μέσα από τον Crete FM, το σταθμό της καρδιάς μας. Άντε να έχουμε καλή σεζόν, φίλε μου. Να πω ότι η Ευαγγελία Λία Καπετανάκη ξεκινά τις δικές της εκπομπές και τις δικές της πτήσεις, χωρίς στήριο για την Κρήτη, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα, κάποιους από εδώ δεν τους είπαμε, αλλά τι να πούμε, δεν ξέρω. Απλά πρέπει να πω, μια και έχουμε μισό λεπτό ακόμα, θερμά συλληπιτήρια στο Μανούσο το Μανούσακα. Έφυγε ο Λευτέρης ο Μανούσακας, ο Βλαντάς, πλήρης ημερών, ήταν 93 χρονών. Είχα μιλήσει με το Μανούσο και νόμιζα ότι είναι στην Αθήνα, μου είπε είμαι στα Χανιά γιατί είναι άρρωστος ο πατέρας μου. Έφυγε λοιπόν αυτός ο Λεβέντης κριτικός, ο Λεβέντης Χανιώτης, ο Λεβέντης Φακιανός και Μανούσο μου, να είστε καλά, να τον θυμάστε.
0: Καλή
1: τώρα
0: δύναμη.
1: Έχουμε ένα τραγούδι, έβαλε ο Θεός σημάδι, Παλικάρι στα Σφακιά, είναι του Νίκου του Ξυλούρη, που ταιριάζει απόλυτα. Και να πω ότι έφυγε επίσης άλλος ένας καλός φίλος, καλός μαντιναδολόγος, ο Γιάννης Οχνάρης, σε ηλικία 87 ετών. Και μάλιστα λίγο πριν φύγει, ο Γιάννης Οχνάρης έχει χαρίσει το αρχείο του εδώ στο σταθμό μας τα τραγούδια όλα πριν φύγει. Είπε «Μαντινάδες, μικιό κοπέλι σάφικα, χωριό μου, για τα ξένα, μα πήρα ήθη και έθιμα, εις την καρδιά γραμμένα, κι αν με βρήκαν στη ζωή μπόρες και καταιγίδες, κατάφερα και σάφικα παράδοσης σελίδες». Και μας ζήτησε να μπει πάνω στο τάφο του η Μαντινάδα, «Στα χώματά σου μέθαψαν, χωριό μου, κι όχι σάλα, κι αποθαμένος να γρικώ, λιβαδιωτώ τα ζάλα». Αιωνία σου η μνήμη, Γιάννη Χνάρη.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: όμορφο κορέτσι, τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
5: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
4: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
5: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
4: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
5: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ρίξε τζιγκάνα τα χαρτιά, πέμα ανοιχτά τη μοίρα. Να μάθω αυτή που αγαπώ, γιάντα δεν την επήρα. Ακούσαμε από τον Νίκο τον Γωνιανάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε, Αλίκη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και έτοιμα την άδα μας.
1: Μια φορά ακόμη λοιπόν, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά μας να μας πείτε λοιπόν αυτό. Πώς με λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω. Πάμε τώρα και στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Σταρπενίδου. Τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη φυσικά.
0: Έχουμε ότι όποιες μαντινάδες είναι δημοσιευμένες ή είναι γνωστές δεν θα παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό μας, και ότι μπορούν να στέλνουν οι μαντιναδολόγοι μας τις μαντινάδες στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο και στο 6944-678-358 στο κινητό μας, μόνο με μηνύματα. Ως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη θα δεχόμαστε μαντινάδες και ο μεγάλος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Εκτός όμως από το όσοι στείλουν την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας σωστή ή λάθος, όσοι στείλουν μαντινάδες καλές ή κακές, εκτός από τα βραβεία που θα δώσει ο Γιώργης Ολέκας, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή, έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας.
1: Εγώ προσπάθησα πάντως να πω να σου γράψω μια μαντινάδα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήταν αποτυχία και σκέφτηκα.
0: Δεν το κατάφερες.
1: Ότι πρέπει να δίνεις βραβείο και στη χειρότερη. Να το καθιερώσουμε. Έχουμε
0: θα
1: νικητή,
0: το
1: εμένα.
0: Θα το πάρεις εσύ, ναι, αυτό θα έλεγα. Καλά, για την Κρήτη υπάρχουν μαντινάδες, χιλιάδες μαντινάδες υπάρχουν για την Κρήτη.
1: Όχι, θέλω ένα δείγμα. Μπορώ να σου το πω τι έγραψα χθες το βράδυ.
0: Για πες το να δούμε.
1: Του ραδιοφώνου τον καιρό, χρόνια κρατάς τη μόνη. Και ήρθε κοντά μια κοπελιά.
0: Για να μην είσαι μόνη.
1: Μόνη σαν ανεμόνη. Δεν θέλω μόνο βραβείο, θέλω και κορνίζα.
0: Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δώρα μας. Να πούμε λοιπόν στους φίλους μας ότι έχουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Και στέλνουμε κάθε πρωί την καλημέρα μας στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Τα πάντα όλα για το σπίτι σας.
0: Δύο μαξιλάρια Lux Medium με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία.
1: Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα.
0: Και να πούμε ότι από τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή που χρειάζεσαι για τη δουλειά σου, μέχρι τα μπίτσετ που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη, τεχνολογία βρίσκεται παντού. Στην Κοσμοντάτα θα βρεις μεγάλη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας για το σπίτι, την εταιρεία, τη διασκέδαση και κάθε σου ανάγκη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και σήμερα ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό σου. Κέρδισε ένα τάμπλετ από την Κοσμοντάτα. Και πάμε στο επόμενο δώρο, το δώρο νούμερο 5.
1: Ένα φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα, προσφορά από το κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Και να πούμε την καλημέρα μας στο Σάκη τον Καλαμαθιανό που είναι εκεί και κόβει τα κρέατα, στο Σύφη και στον Μάρκο και στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας έως 100 ευρώ από τα οπτικά Μακρυπόδης.
1: Επίσης, ένα 5 κιλο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλο ηλιέλαιο ήλιος. Πώς το είπα, έχω κάνει πολλά σαρδάκια.
0: Μια χαρά το
1: πες. Συγχωρέσετε. Ήλιος προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης.
0: Επίσης, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη.
1: Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη στο 210-86-46-515 και spirulina.gr.
0: Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα γλυκά νερά.
1: Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ANEC Lines για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM.
0: Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5022-159 το τηλέφωνο μας, 6944-678-358 το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Την Παρασκευή 30 Οκτώβρη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας.
4: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, που και φέτος θα πηγαίνουμε τη βόλτα μας παρέα με τα προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Είναι ο Αντώνης ο Κλαουράκης, αλληλική στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, δραστήριος πρόεδρος και ένας από τους αρχαιότερους, από τους μακροβιότερους πρόεδρους σε σειλό το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αντώνη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλές εκπομπές. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε
6: πάντα
1: πάρα πολύ.
6: Πάντα με δύναμη και υγεία.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
6: Κερατσίνη.
0: Α, έφυγες από τον Τυμπάκι, ε.
6: Έφυγα. Έχουμε... Γιώργο, ξεκινάει και εμάς καινούργια σεζόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα, οπότε θα είμαστε πάλι στις επάλξεις.
6: Επάλξεις, ξεκινάμε με 9 του μηνός, έχουμε την Τσικουδιά.
0: Α, 9 του Οκτώβρη.
6: Και την Καντάδα, έτσι.
0: Ναι, μπράβο.
6: Θα κάνουμε Γιώργο και φέτος θα κάνουμε πρώτη φορά κερατή, Δραπετσόνα. Θα γίνει η κριτική καντάδα.
0: Θα τα λέμε αυτά, να έρχεται και ο κόσμος, να έρθουμε κι εμείς. Να περνάει η ώρα μας, Αντώνη, γιατί αυτό μας έμεινε τώρα, να περνάει η ώρα μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα. Εδώ είμαστε να τα λέμε κάθε μέρα. Καλή δύναμη.
6: Και εγώ εύχομαι καλές εκπομπές. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε
6: να
0: παρακάτω.
6: Καλά.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, γεια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα...
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Τι τα καλώδια θες σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη, τον καλό μας φίλο, που είναι ο μεγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή και έχει τις περίφημες μπαταρίες, αλλά και τους φορτιστές εκκινητές μπαταριών Νόκο, που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα αυτοκίνητο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, και το τηλέφωνο είναι 693-23-23-518, που μακάρι να χρειαστώ, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι μας ήρθε ένα μήνυμα τώρα από τη Ρένα Βασιλάκη. Καλή σεζόν στην ευχάριστη παρέα μας.
0: Μάστε.
1: Καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Πραγματικά είναι συγκινητικά.
0: Η Ρένα Βασιλάκη, να σε πληροφορήσω ότι είναι η πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως και βέβαια και υποψήφια πρόεδρος. Ήταν, είναι και θα είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε τον πιλότο. Έχουμε και πιλότο στην εκπομπή μας, Αλίκη. Είναι ο Μανώλης ο Βολτηράκης, που είναι στο αεροδρόμιο. Για να είναι πιλότος που θα είναι στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λοιπόν. Πάμε να το συναντήσουμε. Μανώλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα σε εσένα, στη Δήμητρο και στην καινούργια παρέα που έχει πει
1: Αλίκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
9: Καλώς τελειωμένη να είσαι, κοπελιά.
1: Ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Είναι πολύτιμες οι ευχές σας. Πολύτιμες.
9: Άκουσα που μιλούσατε με τον Αντώνη και μου ήταν έτσι μια μαντινάρα στην οποία κάτω, βέβαια, τη λέω και στο τάχο, ήταν να περνάει η ώρα.
0: Ναι.
9: Κάπου την είχα ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Και λέει, φίλοι είναι εκείνοι που έρχονται στη δύσκολη την ώρα. Στη δύσκολη την πόρα, με το συμπάθι. Φίλοι είναι εκείνοι που έρχονται στη δύσκολη την πόρα. Και όχι να πίνετε καφέ για να περνάει η ώρα.
0: Όπα, είπα, λέω, καταπληκτική.
1: Τι ωραία.
0: Αυτή, ναι, είναι... Μανώλη, ξέρεις τι θυμήθηκα? Ότι πριν από 5 χρόνια, σαν εχθές, 27 Σεπτέμβρη, ξεκινούσαμε τις εκπομπές εκείνης της περίοδου. Γιατί πάντα ξεκινούμε την τελευταία Παρασκευή, την τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, και κλείνουμε την πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Τότε λοιπόν σε πήραμε τηλέφωνο και ήταν η ώρα που έγινε. Εκείνη την ώρα γινότανε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Το θυμάσαι? Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δευτέρα, 27 Σεπτέμβρη του 2021. Σαν χθες λοιπόν ήτανε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι.
9: Και τώρα, το 5 ακούγεται εύκολο. Να πεις ότι έχουν περάσει 1600 μέρες.
0: 1600 μέρες.
9: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα στο δρόμο.
9: Είναι ακόμη σεισμόπληκτοι.
0: Ναι, ναι, είναι ακόμα στο δρόμο. Αν δεν έδινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τα κοντέινερ αυτά, πώς τα λένε, θα ήταν ακόμη στις σκηνές. Ναι, και τι γίνεται? Το κράτος, τώρα άκουγα στα κριτικά κανάλια, στη Νέα Τηλεόραση και στην Κρήτη TV και στο Κρέτα, και το δήμαρχο, το Βασίλη τον Κεγέρογλου, που ήταν πραγματικά αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι. Μετά από 5 χρόνια οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άστεγοι. Και δεν υπάρχει, λέει, και προοπτική. Δηλαδή είναι 3.500 σπίτια, ανθρώποι, δεν ξέρω, που έχουν κάνει, που θέλουν να φτιάξουν το... Ναι, ναι, ναι. Και έχουν, λέει, μόνο 600 εγκριθεί. Οι άλλοι, δηλαδή, είναι στο περίμενε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κοροϊδία.gr.
9: Ναι, για να μην είμαστε επικριτικοί σε όλα, η αλήθεια είναι ότι όπως και να το πάρει κανείς, ο κρατικός μηχανισμός είναι τόσο αργό που μόνο με τα βήματα της χελώνας μπορεί να τα συγκρίνει κανείς.
0: Ναι, δυστυχώς.
9: Και εν τέλει και να μην έχουν και αποτέλεσμα.
0: Ναι, όπως
9: και αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα, δεν ξέρω, είναι παγκόσμια φαινόμενα, είναι πανευρωπαϊκά, αλλά μάλλον παγκόσμια είναι. Εγώ θα δεχτώ και τη συνευθύνη των... Είτε επειδή επιλέγουν εκείνους που θα είναι από πάνω, είτε επειδή συνεχίζουν να τους χειροκροτούν χωρίς λόγο, ή επειδή έχουν ένα προσωπικό συμφέρον. Δηλαδή ο άλλος μπορεί, ας πούμε, για ένα κιλό ρύζι να συνεχίζει να χειροκροτεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
9: Να χειροκροτά, να χειροκροτεί, τέλος πάντων.
0: Έχουμε καιρό να τα λέμε, Μανώλη. Έχουμε καιρό, λέω, να τα λέμε. Να σε καλά. Τέλειωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλημέρα μου και καλή αρχή.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα
9: πολύ. Θέλω πάλι όλοι εδώ. Αυτό
0: είναι. Να σε καλά. Αυτό είναι αυτό. Γεια και χαρά. Πάμε σε τραγούδι. Χαραλαμπός Γαργανουράκης και...
1: Άστρα μη με μαλώνετε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Φαρμά Ντονάκη,

0: κομμάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν περνήσε τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
5: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
3: Πάμε να το ακούσουμε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης.

0: Υπέροχο καταπληκτικό το νέο τραγούδι της Στέλλας Κουκάκη και του Μιχάλη του Σταυρουλάκη, «Μην απορείς». Και επειδή απορώ, Αλίκη, θέλω να μου πεις την ερώτηση της ημέρας.
1: Να την πω, «Μην απορείς». Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεξη τη λέξη «επιστρέφω»?
0: Στην κριτική διάλεκτο.
1: Στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω». Περιμένουμε τηλεφωνήματα να μας πείτε πώς.
0: Για πες μας για τα τηλέφωνα.
1: Τα τηλέφωνα μας είναι 210-51-22-159. Είμαι μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όλα καλά και όλα ωραία. Έχουμε, τι να πω, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κάνει και ρεκόρ στα μηνύματα. Εμείς όμως συνεχίζουμε ακάθεκτοι.
2: Ο Μανώλης Φωτάκης
3: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Λίκη, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον δικηγόρο, τον Μανώλη το Φωτάκη, που είναι φίλαθλος του Όφη, είναι και δικηγόρος στη δίκη του Βαγιράκη και είναι και με την εθνική ομάδα. Είσαι και εσύ με την εθνική, δεν είσαι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εχθές σκίσαμε στη Γερμανία, δεν είχε αγώνα Όφη, οπότε, Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο. Βροχερό ξεκινάει.
0: Για πες μου, Μανώλη μου, πώς την είδες την εθνικάρα μας εχθές?
4: Η εθνική πραγματικά αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Η εθνική του Γιοβάνοβιτς είναι πάρα πολύ καλή, ήταν εχθές. Παρότι είχε την κατοχή η Γερμανία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η εθνική πήρε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σωστή.
4: Είναι αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως το λες ακριβώς, στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που θα βάλει τον γκολ, όχι αυτός που παίζει έτσι, την μπάλα, έτσι, όπου θα έχει την κατοχή ή που θα...
4: Έτσι.
0: Λοιπόν,
4: έπαιξε και ένας ποδοσφαιριστής από τον Όφη.
0: Μάλιστα, ο Ανδρούτσος. Και ήταν και από τους καλύτερους, Μανώλη.
4: Ήταν από τους καλύτερους. Μα και στον Όφη είναι από τους καλύτερους.
0: Ναι, ναι. Αρχηγός τον Όφη. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό τόνισα και εγώ το πρωί που είπα.
4: Η ομάδα πάει σφαίρα,
0: ναι,
4: τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, παρά τις υποχρεώσεις της παντού και στο κύπελλο,
0: ναι,
4: γιατί παίζει παραλίδος. Νομίζω ότι η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει καλύτερα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι, Μανώλη, που το λες, γιατί πάντα είσαι αντικειμενικός. Εγώ έχω μια υποψία, δεν ξέρω πώς να το πω. Μήπως πρέπει να πάρει ακόμη δύο παίχτες για να είναι πιο πολύ το ρόστερ, πιο βαθύς, να έχει βάθος, γιατί έχει πάρα... Τώρα θα έχει Κυριακή Τετάρτη παιχνίδι, Κυριακή Τετάρτη παιχνίδι.
4: Χρειάζεται δύο δεκάδες εισάξιες.
0: Μπράβο.
4: Ή περίπου εκεί. Μετά την αποχώρηση και του Νους το Γενάρη, μην το ξεχνάμε ότι θα πάει στον Ολυμπιακό το Γενάρη,
0: ναι,
4: και του Αποστολάκη, ο οποίος θα φύγει τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται ο κύκλος στον Όφη και θα μετακομίσει στο λιμάνι εδώ στο Πειραιά. Εύχομαι στα παιδιά να πάνε καλά. Ο Αποστολάκης είναι και Ρεθμιώτης, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω, από το Γεράνι είναι.
4: Από το Γεράνι, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Εύχομαι το παιδί να αποδώσει και σύντομα, γιατί έχει κληθεί στην εθνική των νεότερων.
0: Ναι, των ελπίδων. Να
4: φτάσει και στην Αυρών.
0: Μάλιστα. Μανώλη μου, άλλο τίποτα, δύο κουβέντες μόνο, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά. Πότε θα βγει η απόφαση για το ΣΥΦΙ Βαγιράκη?
4: Κοιτάξτε, αύριο και μεθαύριο,
0: ναι,
4: μεθαύριο συγκεκριμένα Τετάρτη, είναι η προτελευταία συνεδρίαση.
0: Ναι.
4: 30 του μηνός.
0: Ναι.
4: Η τελευταία συνεδρίαση θα είναι αυτή που θα ανακοινωθεί η απόφαση.
0: Μάλιστα.
4: 30 του μηνός θα ξέρουμε την ημέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση, η οποία, ναι, θα είναι, πιστεύω, το αργότερο μέσα στο πρώτο, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, η υπόθεση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια έχει παρελάσει από το ακροατήριο. Έχει αναδειχθεί. Έχει αποδειχθεί. Και αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου μετά την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία είναι καταδικαστική για τους κατηγορούμενους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν την απόφαση. Άλλωστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα. όλη η Ελλάδα το περιμένει, και να αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
4: Ακριβώς, να δικαιωθεί η μνήμη του Σίφ του Βαλιδάκη,
0: σωστά,
4: του μεγάλου δημοκράτη,
0: σωστά,
4: ο οποίος πραγματικά αγωνίστηκε και κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα, να κλείσουμε.
4: Όχι. Okay. Περιμένουμε να δούμε για τους αγώνες της επόμενης εθνικής.
0: Ναι, την Πέμπτη.
4: Έχει εντός με...
0: Την Πέμπτη.
4: Ελπίζουμε ότι θα είναι παρόμοιοι όπως οι ήδη γεννόμενοι δύο.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε... Σήμερα έχουμε όλοι μια έτσι εθνική υπερηφάνεια,
0: ναι,
1: λίγο παραπάνω.
0: Κάτι αισθανόμαστε, ρε παιδί.
1: Αλήθεια είναι αυτή.
0: Yes,
1: τραγουδούσαμε μέχρι το πρωί τον εθνικό μας ύμνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
0: Θα τα λέμε. Να σε καλά.
4: Με το καλό η χρονιά μας. Όλα να πάνε καλά.
0: Να σε καλά. Ο φίλος σου λέει, ο Γιώργης ο Βογιατζάκης το έπαιξε χιδίο στο στοίχημα του. Έχει ο Κωστής ο Ρωμανάκης σε ένα πρακτορείο εκεί κάτω στην Αγία Παρασκευή και πάει ο Γιώργης εκεί και παίξε κανένα στοίχημα. Το έπαιξε, λέει, χιδίο. Μπράβο.
4: Ο φίλος μας ο Γιώργος Βογιατζάκης.
0: Ναι.
4: Από το πέραμα.
0: Ναι, από το πέραμα. Λοιπόν, να σε καλά, καλή συνέχεια, Μανώλη. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, μια και έχουμε δύο λεπτά, να πούμε τις προτάσεις μας για το Σαββατοκύριακό σας. Βέβαια, τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα.gr. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης, με την υποστήριξη του Δήμου, διοργανώνει θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Κριτικά τσαμπάκια» στο Άλσος Νέας Μύρνης. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο Γιώργος Μανίκας και ο Χάρης Μπότσας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από το δραστήριο πρόεδρο, τον Τάκη τον Μπρασάκη, και το Δυτικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Ωραία, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ, ο χορευτικός όμιλος Βασάλου διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Δάκαν Νίκαιας με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Ρέντι φυσικά, η είσοδος είναι 10 ευρώ.
0: Πάμε στην 5η 1η Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα, έναρξη μαθημάτων κριτικών χωρών λύρας, λαγούτου και πνευστών, γυναικείου τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού και εντύματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Για περισσότερες πληροφορίες 699-72-696-578.
1: Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ πάλι, γιορτή τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελαιοργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σάββατο με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του.
0: Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ, γιορτή Ρακής, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης, η Αρετούσα, στην πλατεία Νέας Πεντέλης με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη.
1: Πολύ ωραία. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαρδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και σπιρτάτη τσικούδια.
0: Μάλιστα. Για κρατήσεις 6977-493-086, εκεί απαντάει η Αθηνά η Ρουσάκη. Και πάμε τέλος να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτώβρη, 8.30 το βράδυ, γιορτή τσικουδιά στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου, από την αδερφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια με τον Μανώλη Κονταρό. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά, το κριτικό πιλάθι και άλλοι παραδοσιακοί κριτικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, ήταν να γίνει το περασμένο Σαββάτο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας θα πάει την ερχόμενη Κυριακή.
1: Κάπου θα πάμε κι εμείς.
0: Κάπου θα πάμε. Τραγούδι.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 280. Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Ελληνικός καφές Δανδάλη από εκλεκτές ποικιλίες καφέ με αυθεντική γεύση και άρωμα κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Είμαι ο Μανώλης Γιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδες.
8: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
11: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
10: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
11: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
18: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
18: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Η μια πληγή σ' άλλη πληγή στον πόνο και άλλη πόνη. Πού σε κι εσύ που μου έλεγες, δεν θα σ' αφήσω μόνη. Ακούσαμε από τη δική μας, τη Γεωργία την Νταγάκη.
1: Και μην ξεχνάμε για άλλη μια φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω»? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
0: Να τα πούμε τα τηλέφωνα.
1: Βεβαίως, είναι το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Εδώ, Αλίκη μου, έχουμε απ' όλα. Έχουμε και σύμβουλο διατροφής να μας λέει τι να τρώμε, να μην παχαίνουμε και τι να μην τρώμε για να μην χαλούμε την υγεία μας.
1: Τι δηλαδή, ωραία.
0: Ναι, είναι η Στέλλα η Γερακάκη.
1: Γιατί ενώ ξέρουμε τι πρέπει να φάμε, τόσο συχνά καταλήγουμε να τρώμε αυτό που δεν πρέπει.
0: Σε ό,τι απαγορεύεται υπάρχει και ουσία. Έτσι λένε. Σε ό,τι απαγορεύεται υπάρχει και ουσία. Καλώς και το Γιώργη, το Βοσκάκη, το φίλο μας. Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα Αγγλική.
1: Καλημέρα.
2: Καλή μας αρχή καταρχάς.
0: Σωστά.
1: Καλή αρχή, καλή αρχή. Ανυπομονώ, ανυπομονώ να σε ακούσω.
2: Ωραία.
1: Είναι το θέμα που μας απασχολεί λίγο πολύ όλους μας.
2: Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε ξανά και θέλω να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 11 χρόνια, Γιώργο. 11
0: Μπράβο. Χρόνια. Μπράβο, εσύ τα μετράς, 11, ε!
2: Τα μετράω, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι από το 2015 είμαστε μαζί. Και ήταν έτσι, είναι όμορφα χρόνια, έχουμε κάνει ωραίες συζητήσεις γύρω από τη διατροφή και ωραία τώρα να συνεχίσουμε πάλι μαζί.
1: Έτσι, να συνεχίσουμε μαζί, να δούμε τελικά υπάρχει καλό και κακό φαγητό. Τι γίνεται, Στέλλα, πόσο μετράει, παίζει ρόλο η ποσότητα, η συνολική διατροφή μας? Δώσε μας λίγο τα φώτα σου, μπας και σωθούμε.
2: Ωραία. Καταρχάς να πω, να θυμίσω μάλλον στους ακροατές μας ότι εμείς εδώ στην εκπομπή και εγώ γενικά υποστηρίζω την ελληνική διατροφή και μόνο. Όλες οι συμβουλές μας είναι βασισμένες γύρω από την ελληνική μας διατροφή και τα ελληνικά μας προϊόντα. Και σκέφτομαι σήμερα να πούμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους για το καλοκαίρι που περάσαμε όμορφα, φάγαμε, ήπιαμε
0: και ξεκουραστήκαμε, ξεκουραστήκαμε πολύ.
1: Μπορεί να ήπιαμε και ένα κρασάκι παραπάνω, ένα κοκτέιλ παραπάνω, κάπως κάτι.
2: Σίγουρα, πολύ σωστό αυτό που λες, Αλίκη, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα, χωρίς ένα τραπέζι με φίλους, χωρίς ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ένα ποτήρι κρασί, δεν γίνεται.
1: Μην το κρύψουμε, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά πώς μπορούμε να το σώσουμε τώρα που έχει μπει το φθινόπωρο, η βροχούλα έχει ξεκινήσει, θα μπουν τα ρούχα τα πιο βαριά, αλλά και πάλι θέλουμε να είμαστε κάπως, εντάξει, σε φόρμα.
2: Έτσι, λοιπόν. Τώρα λοιπόν, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι πρέπει να μαζευτούμε. Αλλά τι σημαίνει όμως να μαζευτούμε? Πρέπει να αρχίσουμε τις απαγορεύσεις, να αποχαιρετήσουμε φαγητά, το ψωμί, τα μακαρόνια και όλα αυτά?
0: Όχι.
2: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Εγώ ζω με μακαρόνια εντωμεταξύ. Στέλλα μου, σώσε με.
2: Το θέμα λοιπόν είναι να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τη διατροφή μας και να ξαναβρούμε τις καλές μας συνήθειες. Βέβαια, πώς θα γίνει αυτό με την ελληνική μας διατροφή που πραγματικά είναι ο σύμμαχός μας για να χάσουμε και βάρος, όχι μόνο να φροντίσουμε τη διατροφή μας.
1: Βέβαια.
2: Είναι ο θησαυρός που έχουμε πραγματικά και πολλές φορές τον ξεχνάμε. Η ελληνική διατροφή μας και η κρητική διατροφή μας.
0: Ναι,
2: η μεσογειακή
0: ναι.
2: διατροφή Βέβαια. Είναι η κρητική διατροφή.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως δεν χρειάζεται να αναζητάμε άλλες λύσεις, να ψάχνουμε παράξενα πράγματα, δίαιτες, στερητικές, για να μειώσουμε το βάρος μας, για να χάσουμε αυτά τα κιλά από το καλοκαίρι. Μπορούμε να τρώμε το ίδιο φαγητό με την υπόλοιπη οικογένεια και να χάνουμε πάρα πολύ ωραία βάρος.
1: Απλά να περιορίζουμε τις ποσότητες, λες. Αυτό είναι να τρώμε δηλαδή τα βουλάκια μας το πρωί, να είμαστε. Πώς, δηλαδή, αν μας έδινες έτσι ένα πλάνο μικρό, σύντομο, αυτό θα ήταν ελληνική διατροφή και να πάμε κάπως έτσι με τα αγαπημένα μας προϊόντα. Τα βουλάκια μας το πρωί, το μεσημέρι, τη σαλάτα μας, τι θα έλεγες?
2: Τρώμε κανονικά τα πάντα, όλα τα φαγητά. Το μεσημέρι κανονικά το φαγητό μας, με τη σαλάτα μας, τα πρωινά μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα πλάνο, γιατί είναι, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα.
1: Ναι,
2: απλά τρώμε τα πάντα, δεν αφήνουμε στην άκρη κανένα τρόφιμο από τα σπιτικά όμως, έτσι, τα...
1: Αυτά που φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι μας, ναι, ναι, ναι.
2: Και το κλειδί είναι, όπως είπες πριν, να επιλέγουμε κατάλληλες ποσότητες, να συνδυάζουμε σωστά τα τρόφιμα και να έχουμε ποικιλία στη διατροφή μας. Και θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η ελληνική διατροφή δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να μειώσουμε το βάρος μας. Είναι γενικά ένας τρόπος να φροντίζουμε την υγεία μας χωρίς να χάνουμε όμως την απόλαυση του φαγητού.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι το οικογενειακό τραπέζι, είναι η παρέα, είναι οι γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε. Όλα αυτά μπορούν να, να συνεχίσουν να έχουν θέση στη ζωή μας και όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος.
1: Έχεις πολύ δίκιο, έτσι είναι. Αλλιώς αν χωθούμε, μερικές φορές έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν πρέπει λοιπόν να μας πιάνει άγχος, όπως είπες, να θέλουμε να χάσουμε τα κιλά γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
2: Η αλλαγή δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα. Αυτό να το πούμε, είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σου.
1: Ναι.
2: Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ένα τρόπο διατροφής με ποικιλία, μέτρο, απόλαυση, να μην αχωθούμε, να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να χάσουμε αυτά τα κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για την υγεία μας, αλλά θα ξαναπάρουμε και τα κιλά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μάθουμε να τρώμε με έναν τρόπο που μπορούμε να το συνεχίσουμε και το χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι και όχι να αστερούμαστε πράγματα.
1: Ναι, είναι τρόπο ζωής δηλαδή. Ναι, είναι
2: να
1: τρόπο
2: κρατήσουμε
1: ζωής.
2: Για πάντα αυτόν τον τρόπο διατροφής.
1: Πολύ ωραίο και πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς απαγορεύσεις πολύ αυστηρές, να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα ωραίο, τυπικά, να τρώμε τα πάντα, λίγο, να μην υπερβάλλουμε, γιατί η υπερβολή πάντα φέρνει αποτελέσματα που δεν μας αρέσουν, και όλα καλά. Να είμαστε καλά, να τα λέμε εδώ, να ακούμε τις συμβουλές σου και να κυλήσει και να μπει αυτός ο χειμώνας.
2: Είναι δύσκολο να μπορέσουμε μόνοι μας να το βρούμε, δηλαδή πόσο θα φάμε, τι ποσότητες, πώς θα τα συνδυάσουμε. Όποιος λοιπόν θέλει κάποιο πιο προσωπικό πρόγραμμα, μια πιο προσωπική καθοδήγηση και στήριξη από μένα, μπορεί να με βρει, να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν ξέρω, μπορώ να αναφέρω...
0: Βεβαίως, με αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ναι.
2: Το έχω μάθει και εγώ έχω μόνη μου, τόσα χρόνια που είμαστε μαζί,
0: ναι.
2: Και το ανέφερα μόνη μου. Μπορεί λοιπόν κάποιος να με βρει.
1: Πού σε βρίσκουμε, ναι, πού σε βρίσκουμε, γιατί σίγουρα
2: υπάρχουν άνθρωποι. Σε όποιο μέρος
1: άνθρωποι,
2: του κόσμου,
1: βέβαια.
2: Στο τηλέφωνο Viber και WhatsApp 690-720-16 και στο Facebook και Ραγκάκης Τηλιανής στα ελληνικά και στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό, όπως είπες, γίνεται χωρίς καμία στέρηση, με όλα τα αγαπημένα μας φαγητά που μαγειρεύουμε για εμάς και την οικογένειά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαγειρεύει κάποιος ξεχωριστά φαγητά κάθε μέρα.
0: Βέβαια. Αυτό, μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Βλέπω καμιά φορά παλιότερα που εκεί στο περιβάλλον το δικό μου το οικογενειακό κάνανε δίαιτα και τα λοιπά και είχαν κάτι ζυγαριές εκεί και ζυγιάζανε και τη μια μέρα θέλανε να κόψουν ένα κομματάκι κρέας, να το ζυγίσουν, να το ψήσουν στο air fryer και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή κάτι πράγματα, ενώ βάνεις στο τσικάκι, ξέρω εγώ, ένα φασολάκια με κολοκύθια και τα τρώω και τελείωσε. Δηλαδή Έτσι δεν
1: έτσι
0: είναι.
1: Και αργά ή γρήγορα σε κουράζει.
0: Βέβαια.
1: Πόσο θα το κάνεις.
0: Ναι,
1: μετά πρέπει
0: καιρό.
1: Να επανέλθεις.
0: Βέβαια.
1: Στην πραγματικότητα. Ναι. Να φας και ένα φαγητό φυσιολογικά. Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα μου.
2: Να τρώμε νερόβραστα.
1: Όχι.
2: Δεν γίνεται.
0: Στέλλα μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Και θα τα λέμε τη Δευτέρα τέτοια ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.

0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Τι τα καλώδια θες σύντεχνε?
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
4: Λοιπόν, μέχρι να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκι με τις μπαταρίες και τους φορτιστές Νόκο. Πω, τον πήρα και σώθηκα, παιδιά. Δεν φοβούμαι καθόλου. Δεν θα μείνω ποτέ από μπαταρία. Φορτιστές, εκκινητές μπαταριών Νόκο. Μια φορά το παίρνεις και τελείωσε. Το έχεις σταμάξει και όπως είσαι στο φαρμακείο. Γιατί αν σε πιάσουν χωρίς το φαρμακείο, σε γράψουν. Ναι. Ενώ αν σε πιάσουν χωρίς φορτιστή Νόκο, δεν θα σε γράψουν, αλλά δεν θα μπορείς να προπατήξεις, δεν μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, αυτά, και πάμε τώρα να μας πεις τι είχες ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω,
4: είναι
5: για γέρνο και για έρνο.
4: Για γέρνο λοιπόν και για έρνο, και είναι μια από τις πιο συνηθισμένες και αγαπημένες λέξεις της κρητικής διαλέκτου, κυριολεκτικά. Γιαγύρας μρε, λέει γιαγύραμε. Δηλαδή σήμερα θα με ρωτούν εμένα όλη μέρα, γιαγύρετε μρε στο σταθμό, γιαγύραμε. Κατάλαβες, έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Δήμητρα, κάναμε ρεκόρ σήμερα. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Προλαβαίνουμε, τι ώρα είναι, για να δω. Ναι, και 54 έχουμε ώρα. Λοιπόν, ποιοι μας επικοινώνησαν μαζί μας? Η Τόνια από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης ο Τζορτζάκης, η Ελένη η Κολιακουδάκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Γιάννης ο Κελάκης, η Παγώνα μας από τον Αλοβαλσαμό, ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος από την Αυστραλία, παρακαλώ, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, η Χαρά η Ερκαδιανού από τον Έθνο, η Μεθοδία Κεφαλογιάννη από το Ηράκλειο, ο Μανώλης ο Νταγάκης που κάνει την προπόνησή του στο Ρέθυμνο, η Κλειώη Πρατικάκη, ο Γιώργος ο Λεμονάκης, Νίκος Κατσκανδαράκης, ο Γιάννης ο Ιωάννου που μας είπε ότι έχει κάμει στο Μιλοπόταμο 9 πόντους νερό. 9 πόντους νερό. Και δεν μπήκε ακόμα ο χειμώνας. Καλά την πάει τη δουλειά. Ο καιρός. Στρατηγή Ανδρεάκου, Βασιλική Μαμάκη, Κλαουράκης Αντώνης, Γιώργος Πεντζάκης. Πεντζάκης Δήμητρα, ναι. Γιώργος Κουκουράκης, ο Άρχοντας από την Κάριστο. Η Στέλλα Χασεκίογλου, η Παγώνα μας, την είπαμε. Ο Ρέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Δήμητρα Γρηγοράκη, Δημήτρης Αβερκάκης, ο Αβέρκος από τα Χανιά, ο φίλος του Πατακοστελή. Και την Κυριακή θα έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή τα 2 χρόνια στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα το λέμε κάθε μέρα. 11 η ώρα την Κυριακή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας. Λοιπόν, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Θοδωρής Σαράντης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Μανώλης Μπικάκης, Δημήτρης Μακρυδάκης με την Αρετούσα, Δημήτρης Κακουράκης, Κωστής Ξημεράκης από τα Αγγλικά Νερά, Ευελίνα από το Ρέθυμνο, Βασιλική Μαμάκη μας έστειλε και μαντινάδες, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Ζαχαράκης Ζαχαρίας Καμπουράκης, Πολύβιος Πιταροκίλης, Ρένα Βασιλάκη, Προεδρίνα μας, Δραμητινός Σαδάμ, Άντζη Σαραβελάκη, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου και κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο και αντιπρόεδρος του Συλλογοκριτών Αγίου Δημητρίου, Αντώνης Γιανακάκης, Αθηνά Καναβά, Κασοτάκη Ανδριάνα, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Μανώλης Βαβουδάκης, Μανώλης Αντωνακάκης, Αντώνης Νεονάκης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Πέτρος Βρουβάκης, Κώστας Περουλής, Νίκος Τωμαδάκης, Στέλιος Μπατάκης, Κατερίνα Μητυλιού, Ιταμρε γίνεται πάει, Αντώνης Νεονάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Αρετή Νεονάκη, Κώστας Μαξεβάνης, Γρηγόρης Αλισανδράκης, Φλόρα Παπουτσάκη, Αντώνης Κουκλινός, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Χρυσούλα Κουτσάκη από το Αντισκάρι, Στέλλα Νικολάου, Γιώργος Βοσκάκης από το Ρέθμνο, η Ελένη που το τηλέφωνο της δίνει σε 2-98, Χαρούλα Τζιγκουνάκη, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, Κλειό Πασπάτη, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μανώλης Καζεράκης, Σοφία Μαρινάκη, Παύλος Ατσαλής, Δημήτρης Κακουράκης, Στέφανος Σταυρακάκης, Μαρία Θεστού Θεοτόκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Λουκάς Άνδρεα Δάκης, Δρυμαλίτη Άννα, Πένι από τα Μελίσια και τελειώσαμε. Πώς ήταν.
5: Και έτσι χωρίς να το καταλάβω.
4: Μπράβο, με την πρώτη. Ναι, με την πρώτη βάλαμε γκολ.
5: Φτάσαμε
4: σαν την εθνική μας. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και να φύγουμε.
5: Να χαιρετήσουμε. Έτσι χωρίς να το καταλάβουμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, για το πολύ θερμό καλωσόρισμα στην εκπομπή σου. Κρατήστε ό,τι πιο όμορφο μπορείτε από αυτή τη μέρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα για αύριο. Σας χαιρετώ, φιλιά πολλά από μένα.
4: Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, να διορθώσω κάτι, μου ήρθε κατευθείαν, είδες όταν έχουμε, είπα Γιώργης Βοσκάκης από το Ρέθμνο και λέει από τη Μεσαρά είμαι. Δεν είναι από το Ρέθμνο Βοσκάκης, είναι από τη Μεσαρά. Εντάξει Γιώργη μου, Κρήτη είναι μία. Είναι μία ενιαία από το χωριό, λέει, του Ηλία του Κουρσάρου. Τον Ηλία Μαρογίας δεν μας έστειλε μήνυμα σήμερα. Να κι ένας που έλειπε. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Αύριο το πρωί στις 8, εδώ. Γεια σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στο πύργο Μονοπατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοιρές Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 69-32-33-16-11.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έμεινε στον δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
12: Ρημίλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
12: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690 737 9950.
12: Γιατί όταν χρειάζεσαι

0: κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμβάρας, πίσω από τους Κλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Διαφημιστείτε στον Ιωτόπ.

0: Ζήσος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει, λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έτοιμοι κι εμείς, πανέτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι πάντα. Ραδιοφωνικά, κριτικά, δυνατά. Για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, καλώς σας βρήκαμε. Μείνετε εδώ, να σας χαιράσουμε. Καλή κριτική μουσική και όμορφη παρέα, καλύτερη παρέα, όλοι εσείς. Πιστεύω να πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο τον Ταγάκη. Καλές εκπομπές Γιώργο, με το δυναμικό team που διαθέτεις. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα Γιώργο Ταγάκη. Και σε όλους τους παραγωγούς, καλές εκπομπές. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Με βιολί ξεκινάμε σήμερα. Καινούργια πράγματα, καινούργια ακούσματα, καινούργια τραγούδια, καινούργια κυκλοφορία. Γραμπουσιανά μου κύματα.
1: Γραμπουσιανά μου.
0: Στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής, Θεόφιλος Χριστουλάκης.
1: Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Μια μεγάλη ερμηνεία με τον Ηλία, τον χορευτάκι, τον καλό φίλο από τα Χανιά. Γραμπουσιανά μου κύματα. Καλημέρα.

0: Τα τηλέφωνα τα δώσαμε, δεν τα δώσαμε, θα τα δώσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ, και καλή μέρα.
0: Τα ξέρετε, τα τηλέφωνα δεν χρειάζεται να σας τα πω, οπότε εδώ είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα Χαραλάμπη, καλή εβδομάδα, ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Ακριβώς έτσι, να είσαι καλά. Από εδώ, από το βροχερό Κρουσό να σε παίρνω, να σου πω και ένα καλό νέο, αλλά και ένα κακό. Γιατί θυμάσαι προχθές που είπαμε από στιγμή, αλλά η στιγμή δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς το Σαββατοκύριακο. Έχασα τη γυναίκα μου, τη αδερφή στον άντρα, τον Μπατζανάκη μου. Εδώ στο Γκρουσόνα έμενε, καθόταν δίπλα στο Λουτράκι ένα χωριό. Τον κυδέψαμε εχθές 11 η ώρα.
0: Μακαρία του λοιπόν, να είστε καλά να το θυμάστε.
1: Ναι, και λόγω τώρα της αιτία του τον ετοιμούμε, θα τον ετοιμήσουμε, θα καθυστερήσω κάπως καιρό να βγω. Αλλά και σήμερα βγήκα για το ευχάριστο. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος μου Γιώργης, 28 του Σεπτέμβρη γεννήθηκε του
0: 70, λοιπόν, να τον χαίρεστε.
1: 72, και θα του διαβάσω κάτι για να πούμε από τον πόνο στη χαρά.
0: Πάμε.
1: Και θα του πω, χρόνια πολλά βλαστάρι μου, χρόνια πολλά παιδί μου, εσύ είσαι η ανάσα μου και η αναπνοή μου. Χρόνια να ζήσεις 100 και να τα ξεπεράσεις. Χώμα να πιάνεις, να γεννεί η ευχή μου να περάσεις. Είσαι αντικατάστατος μέσα εις την καρδιά μου και δεν σ' αλλάζω από κιά μέχρι να έρθει η φευγιά μου. Έχεις χαρίσματα πολλά που σήμερα σπανίζουν. Έχεις μυαλά νου γέροντα και αισθήματα που αγγίζουν. Έχεις αγάπη ανθρωπιά, κοίτα εσύ δεν έχεις. Κι εγώ τα θάρρη μου στο θειό πάντα να σε προσέχει. Η το χουβαρνταγίκι σου τα πάντα ξεπερνάει. Χώμα κρατάς τα χέρια σου, χώμα κρατάς τα χέρια σου και γίνεται, λέει χρυσάφι. Σου εύχομαι σαφή υγεία, εκείο να σου χαρίζω. Κι όσο θα ψέλνω και θα ζω θα σε δοξολογίζω. Χρόνια πολλά απ' τη μάνα σου την πόλη πονεμένη, μα και από την Ήρμα σου που αγαπάς κι είναι αγαπημένη. Έχει ένα χιλάκι και το αγαπά πολύ. Σκεφτόμαι, ξανασκέφτομαι τι να σου πρώτο γράψω, αφού δεν βρίσκω απάνω σου κακό να το λογιάσω. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, γε μου προς το και μου, εμόρφινες.

Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης, μην απορείς. Στη Χιλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Καλημέρα να πούμε στην Κύπρο. Καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή.

υπέροχο τραγούδι, καλό τάξιδο να είναι. Σε αυτή την ψεύτρα τη ζωή όλα κάποτε τελειώνουν, μας λέει ο Ηλίας Βανουράκης. Μας στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του και λέει ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Το γράφει η ίδια η μοίρα. Ο καφές κρυώνει στο φλιτζάνι, αχνίζει και ύστερα παγώνει. Το τσιγάρο καίγεται, γίνεται στάχτη και σωπαίνει. Ο ουρανός τρέχει ασταμάτητα, κυνηγάει τον ίδιο του τον ίσιο. Και οι άνθρωποι, αχ οι άνθρωποι, αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Το ένα πρωί σε φιλούνε, το άλλο πρωί σε ξεχνούνε. Κι όμως μέσα σε όλα αυτά που χάνονται και σβήνουν, υπάρχει κάτι που δεν το πιάνει ούτε ο χρόνος ούτε ο χάρος. Είναι εκείνη η στιγμή, εκείνη η ματιά, εκείνο το γέλιο που σου δώσε κάποιος χωρίς να σου ζητήσει αντάλλαγμα. Είναι η αγκαλιά που σε κράτησε όταν όλοι σε αφήνανε. Είναι η λέξη υπομένη από καρδιάς. Αυτό μένει. Αυτό δεν καίγεται, δεν κρυώνει, δεν αλλάζει. Μην ψάχνεις την ευτυχία στα μεγάλα και στα τρανά, ούτε στα πουγγιά με τα φλουριά, ούτε στα σπίτια τα ψηλά. Η ευτυχία είναι ένα βράδυ σε μια καλύβα με τσικουδιά, με δύο φίλους αληθινούς, με μια καρδιά που σε πονά. Είναι το γάλα που μοιράστηκε, το ψωμί που κόπηκε στη μέση. Είναι το να σε καλά που σου πάνε χωρίς να περιμένουνε. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα και όλοι θα έρθουν να το θυμάσαι. Όταν θα νιώσεις πως δεν σου μείνει τίποτα στα χέρια, κλείσε τα μάτια και ψάξε μέσα σου στον παούλο της ψυχής σου. Εκεί θα βρεις φυλαγμένες όλες τις αναμνήσεις σου, σαν παλιά γράμματα δεμένα με σπάγκο, σαν εικόνες ξεθοριασμένες. Και τότε θα καταλάβεις πως ήσουν πάντα πλούσιος, γιατί είχες αγαπήσει και είχες αγαπηθεί. Και αν οι άνθρωποι αλλάζουνε, ας τους να αλλάξουνε. Δεν πειράζει αδερφέ μου, έτσι είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Εσύ μην αλλάξεις, εσύ κράτα την καρδιά σου ίδια καθαρή σαν το νερό της πηγής του ψιλορίτη. Γιατί στο τέλος, όταν θα κάνουμε ταμείο, δεν θα μετρήσουμε φλουριά, θα μετρήσουμε πόσες καρδιές ζεστάναμε, πόσες ψυχές αγγίξαμε. Και αυτό είναι το μόνο κέρδος που παίρνεις μαζί σου. Γι' αυτό σου λέω, όσο ακόμα ο καφές σου είναι ζεστός, πιες τον. Όσο ακόμα το τσιγάρο σου καίει, κάπνισέ το. Όσο ακόμα ο ουρανός είναι από πάνω σου, κοίταξέ τον. Και όσο ακόμα έχεις ανθρώπους να αγαπάς, αγάπα τους. Μην αφήνεις τίποτα για αύριο, γιατί το αύριο είναι υπόσχεση χωρίς υπογραφή. Μόνο το σήμερα είναι δικό σου και οι αναμνήσεις που θα γίνουν αύριο. Τίποτα δεν μένει, όλα περνούν και σβήνουν. Μα οι στιγμές που αγάπησες ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε εσένα και στην καλύτερη παρέα του Ερωτόπουλου. Ηλίας Φανουράκης. Πάμε να κλείσουμε με μία, το ημίωρο με μία καινούργια ερμηνεία. Σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μύρου του Σκουλά. Στίχη Μύρος Σκουλάς. Ερμηνεία από τον Κώστα το Λαφέρμο. Μόλις ανέβγες στο διαδίκτυο, ενέσεις δεν με πιάνουνε. Δαφέρμος, ενέσεις.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ειδικό και βγείτε στον δρόμο με ασφάλεια.
3: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή εδώ, δεύτερο ενίωρο στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης με Μανώλη Αλεξάκη. Για ένα μερακλείδικο μαλεβιζότη. Χαμογελούν οι βιόλες μου στο χάραμα της ημέρας. Απ' το γλυκό κανάκιμα που το σε κάνει ο αέρας. Στον ήλιο υποκλίνονται και τον υμνολογούνε, γιατί με την ανάσα του τσαγγίζει και ξυπνούνε. Λούγονται και χτενίζονται εις του Θεού τη βρύση, και κάθε στάλα πάνοντος ένα φιλί θα αφήσει. Χειμεροδιάντος γίνεται θυμία μας την πλάση, που το αεράκι το λαλεί στον ουρανό να φτάσει, να βρει το θρόνο του Θεού να τον ελιβανίσει, και ο Θεός να πει μουρμουριστά ευλογημένη φύση. Άννα Σκανδαλάκη.

0: να πούμε στο Ρέθυμνο, στο Σιμισακό Γιώργη. Μας ακούει, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Και μας στέλνει και μία μαντινάδα με τα χαιρετίσματά του. Έχει ψεύτρα η ζωή, φουρτούνες και στραπάτσα. Και θέλει το τιμόνι της, τόλμη, μυαλό και μπράτσα. Γεια σου Μισακέ.
1: Έλα σου λέω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο το Σταυρουλάκη, μας ακούει από την Αθήνα, στέλνει την καλημέρα το Γιώργος. Καλή εκπομπή να έχετε. Αν μπορείτε βάλτε, λέει, Μιχάλη Αλεφαντινό. Μπορούμε. Μπορούμε.
2: Πολύ. Χειροκρότημα στα παιδιά.
0: Πάμε να τον ακούσουμε έτσι όπως τραγούδησε πριν από λίγες μέρες σε εκδηλώσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, σε εμφανίσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, που είπανε μαζί τόσες λίρες μαζί, τόσα λαγούτα μαζί, τόσα μουσικά κριτικά όργανα μαζί, τις Λίμνες. 28-9-20-53-500 θα το πάμε από την αρχή αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Μαρία.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή
3: και
0: εβδομάδα.
3: Καλή σου και όλος ο κόσμος μας ακούει. Καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο που ήρθενε με τα χιάρτια του που λέγανε οι παλιοί. Είναι πραγματικά το παλιό φθινόπωρο που ζούσαμε. Χειμωνιάτικο με τη δροσεράδα του, με τη βροχούλα του, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν κύριε Γιώργο, προχθές ήμουνα καλεσμένη στο υποθέατρο στο Ηράκλειο και είπα μία ρήμα της Κρήτης μας για τις αξίες της.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο μεγαλούτσικη γιατί έτσι μου το ζητήσανε, αλλά αξίζει να ακουστεί από τον ερωτόξτο γιατί έχει ουσία και ζουμί πολύ. Να την επούμε.
0: Να την επούμε, ναι, ναι.
3: Να
0: πάμε.
3: Την επούμε κύριε Γιώργο. Πόσο λέει μ' αρέσει να σε υμνώ, Κρήτη μου το κατέχεις, καθώς τα φιλοκάρδια μου την πρώτη θέση έχεις. Γιατί είσαι η πατρίδα μου το χώμα που με γένα, κι όσα για θέλω να σου πω δεν γράφονται με μπένα. Πόσο μ' αρέσει αληθινά να σ' ομορφοξομπλιάζω, να ομορφοξομπλιάζω απ' άκρη σ' άκρη το νησί που ένα λογαριάζω. Κάθε νομό σου ένα μπαξέ σ' απέραντο περβόλι, σαν του Ελ Γκρέκο ζωγραφιά που καμαρώνουν όλοι. Ο ήλιος σου ο λαμπερός η κάμπη τα βουνά σου, οι θάλασσες ο αέρα σου και τα κρυγιά νερά σου. Κάθε κορφή σου στέκεται σαν δυνατή κολόνα και σε στηρίζει Κρήτη μου από αιώνα σε αιώνα. Είσαι η μάνα του Φωτός, Κορνάρου Καζαζάκη, του Βενιζέλου του Σοφούμα και του Γιαμπουδάκη. Είσαι αυτή που ηρωικά έδιωξε τον εχθρό σου όταν αυτό σε θέλησε να πάρει το βιό σου. Να γίνει ο κατακτητής και εσύ να είσαι η σκλάβα, τότε άναψε η λευτεριά περίτρανα τη δάδα. Μέσα από τα κακοτράχαλα γεννήθηκαν αξίες που έθρεψαν οι κριτικοί με ηρωικές θυσίες. Κάθε αξία ο κριτικός με δάκρυα ποτίζει και σαν σγουρό βασιλικό στη γλάστρα βαβαλίζει. Είναι αυτές που κρατούν ψηλά την κοινωνία, σε κάθε πόλη και χωριό έχουν και άλλη αξία. Βαθιά η πίστη στο Θεό, στον Άγιο το τάμα, που ελπίζει πάντα ο πιστός να ζήσει ένα θαύμα. Μετά η οικογένεια για να βαθιοριζώσει, να γίνει δέντρο ισχυρό κλόνους πολλούς να πλώσει. Να κάνει συντεκνιές πολλές και ισχυρές φιλίες που δεν υπολογίζονται με τα λεφτά οι αξίες. Είναι το σχολείο το καλό που τις αρχές θα δώσει για να χτιστεί ένα παιδί με πίστη και με γνώση. Και αφού έχω λέει τα χρονάκια μου, θα σας γυρίσω πίσω σε μια αλλοτινή εποχή που δεν θα ξαναζήσω. Αφού δεν είχε τότε σας δίπη τεχνολογία και οι κριτικοί ζούσανε την κάθε μια αξία. Σε πόλεις και μικρά χωριά, ακόμη και με τόσα, εζούσανε χωρίς λεφτά με σύμμαχο τη φτώχεια. Δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνούμε, ούτε και τηλεόραση και λάπτοπ για να δούμε. Η διατροφή μας ήταν μονάχα από τη φύση και αγώνα έκανε πολύ ο κάθανης να ζήσει. Οι πια πολλοί αγράμματοι δεν πήγαιναν σχολεία, μα το μυαλό εδούλευγε με του Θεού σοφία. Από τη φύση έτρωγαν βότανα, γιατρευόταν και από τα χόρτα έκαναν στρώματα και κοιμόταν. Γάμους απλούς σε κάνανε με του Θεού τον νόμο, κι δύο σάρκες γινόταν μια και βάδιζαν το δρόμο. Παρθένα η κάθε κοπελιά έβανε το στεφάνι και η χαρά του να παντρευτεί ο λογισμός δε βάνει. Εκάνανε πολλά παιδιά, δεν εσκεφτόταν κόπο, μονάχα να πλησίνουνε τον πληθυσμό στον τόπο, να έχουνε πολύ στρατό, εγρήκουνα να λένε, γιατί πατρίδο στην τιμή γέρι και νι να κλαίνε. Με γλέδια διασκεδάζανε, κάνανε καντάδες και αυτοσχεδιάζανε όμορφες μαντινάδες. Τόσους κλειδώνους έλυσα στα ίδια νιού τη χάρη, χωρίς λαγού το λιρατζής να πιάνει το δοξάρι. Ο νιός χινιά παλίλπιζε εκείνο το σεφέρι, ο κλείδωνας το ριζικό γρήγορα να φέρει, χωρίς φαΐ, χωρίς πιωτό στο κέφι για να βγούνε, και το πλατή χαμόγελο όλοι να μοιραστούνε. Το όλοι μαζί εζούσαμε τότε στις κοινωνίες, από λιγού υπήρχενε το μίσος οι κακίες. Η κάθε πόλη και χωριό είχε πολλά παιδάκια και αυτοσχεδιάζανε παιχνίδια στα σοκάκια. Δεν ήταν τότε οι μαντιά να πιάσουν τη σκαντάλη, αλλά στο δρόμο του Θεού με ήσυχη βιοπάλη. Του φέτια δεν χαλούσανε τότε την ησυχία, μόνο τσιλίρα σκοντιλιές κι αυτοί χωρίς ησυχία. Και οι γιαγιάδες τα παιδιά να λένε παραμύθια, να κάνουν και στην παρασιά στραγάλια μεροβήθια. Για ήρωες τους είχανε ωραίες κριτικοπούλες, με τα φιστάνια τα μακρά και τις χοντρές σικούρλες. Σαν τη λαμπάδα λίτσε κλεισάς ήταν τα κορνιάδος, κι όπως σημεινοήτησες έλαμπη ομορφιάδος. Με αμπρακάμους στο λαιμό, με όμορφους μαμουδιέδες, χρυσό σταυρό στο πέτιντο και φιλτυχή κολιέδες, και βρακοφόρους κριτικούς με ζώνες με ιτάνια, με το κεφαλομάντιλο και σουφρωτά στη βάνια. Και κατά γράμμα σέβονταν τις αξίες μία-μία, αυτές που διδάσκονταν τότε από τα σχολεία. Όλα αυτά κι άλλα πολλά ζουν και θα ζουν στην Κρήτη, για να μας μπεγεντίζουνε σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό παιδιά, νέα παιδιά, να μη σκεφτείτε κόπο, κάνετε ότι είναι δυνατό στον ειδικό σας τόπο. Κρατήστε αναλύωτο της ανθρωπιάς χατήρι, μα και την πίστη τη βαθιά στις εκκλησάς σαλτήρι. Αναβιώστε έθιμα που έκανε η γιαγιά σας, για να τα βρουν μεθαύριο και τα παιδογονά σας. Γράψετε πάνω στο χαρτί τόπου λαογραφία, για να τη βρει πληρονομιά η αυριανή παιδεία. Κρατήστε τον πολιτισμό της Κρήτης το μεγάλο, με το καιρό θα πάρετε ποτσίνι το ρεγάλο. Βγάλετε από τη ζωή πιστόλια και μαχαίρια και βάλετε βασιλικό όπως παλιά στα χέρια. Κρήτη δεν είναι οι κάλικες που πέφτουνε στο χώμα, πολλές φορές να αφαιρούν ζωή από το σώμα. Κρήτη θα πει πολιτισμό και των γενναίων βλέμμα, που πότισαν για λευτεριά το χώμα τζιμέμα. Κρήτη θα πει το να κρατήσει του διπλανού το χέρι, όταν η μοίρα το χτυπά και εκείνος υποφέρει. Κρήτη θα πει ηρωισμός, σαν το δασκαλο Γιάννη, που πάνω απ' όλα στη ζωή πίστη πατρίδα βάνει. Για την τιμή δε δίλιασε και γίνει και θυσία, και έδειξε τη μέγιστη τη λευτεριά αξία. Ήθελα να γράφα πολλά, Κρήτη να σε χορτάσω, αλλά δεν θέλω φίλοι μου άλλο να σας κουράσω. Τούτα τα λίγα έγραψα με τη φτωχή μου μπένα, και αφήνω τα με σεβασμό χώρια στον καθένα. Αν ωφελούνε, πάρτε τα, πέτε τα σε σχολεία και πείτε να κρατούν γερά αξίες η παιδεία. Πίστη, αγάπη, σεβασμό να βάλουνε θεμέλιο, να χτίζουνε τα όνειρα με τη χαρά και γέλιο. Κρατήστε τα πρώτη τιμή, το χρώμα μη μαυρίσει, για δεν υπάρχει πλησταριό να το ξανασπρίσει. Βάλτε την πίστη στο Θεό στον πέτη να ριζώσει, που αυτή καρπούς ολόγλυκου στη ζήση θα σας δώσει. Σέβεστε τις γονέους σας, παίρνετε την ευχήντος, γιατί για σας θυσίασαν τα νιάτα της ζωήντος. Και ό,τι θα δώσει στο γονιό θα δώσουν τα παιδιά σου, όταν θα έρθει με τον καιρό και σένα η σειρά σου. Και τέλος σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που εμοιράστηκα με εσάς τα συναισθήματά μου. Αυτή, κύριε Γιώργο.
0: Κρήτη θα πει Μαρία Καλεντάκη. Πολλά συγχαρητήρια. Λίγο μεγάλη, αλλά άξιζε νομίζω.
3: Ναι, και εγώ, κύριε Γιώργο, αυτό είπα, ότι άξιζε τον κόπο, γιατί μου τη ζητήσανε να είναι μεγάλη, να έχει ζουμί.
0: Με πολύ νόημα. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά δεν ισχύουν. Δυστυχώς έχουμε χάσει το δρόμο μας εντελώς.
3: Κύριε Γιώργο, μπορώ να σου πω ότι τα νέα παιδιά που με πλησιάσανε μετά αγγίξαν την καρδιά μου. Τι να σου πω. Τα νέα παιδιά, τα άγγιξα πολύ τα νέα παιδιά.
0: Μπράβο, κυρία Μαρία, και πάλι συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι
3: και
0: καλά.
3: Μακάρι να γίνει ένα σποράκι για όλα αυτά. Για την Κρήτη μας, πραγματικά, που αυτή είναι η Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Σας χαιρετώ.
0: Θα αναρτηθεί αυτή η ρήμα και στο ίντερνετ, να την ακούτε όσες φορές θέλετε από την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πάμε, Λίμνες. Άλλο ελεφαντινός. Πόσες λίρες μαζί.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Βιάννος.
1: Παρόλο που δεν ήθελα να κόψω τον αγαπημένο μου τον Μιχάλη, φοβούμαι πως να πιάσω εύκολα γραμμή, θα το συνεχίσω μετά. Λοιπόν, να πω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Αξίζει πραγματικά τον κόπο και μακάρι να αυτά τα πράγματα να τα βάναν τα νέα παιδιά στην καρδιά του και στην ψυχή του.
0: Μα θύμισε άλλες εποχές περασμένες.
1: Πράγματι,
0: και
1: πράγματι, όλα αυτά που λέει τα έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί και για την ηθική και για τον τρόπο που παντρευόμαστε και όλα. Πολλά συγχαρητήρια. Έλειπα το πρωί, δεν ξέρω ποιοι βγήκανε. Καλημερίζω όλους τους φίλους μας, οι φίλες. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Το Χαραλάμπι άκουσα που είπε πως είχε δυο λόγιο και λύπη και χαρά. Λοιπόν, πρώτα να χαίρεται το γιο του, να είναι πολύχρονος, ευτυχισμένος στην οικογένειά του και συλληπιτήρια και για το κουνιάδο του, που είπε ότι χάθηκε, είχα στη ζωή του. Λοιπόν, και να πω λοιπόν και εγώ στον εγγονό μου που γεννήθηκε εμένα σαν σήμερα ο εγγονός μου.
0: Α, έχουμε χαρές.
1: Ναι, και έχουμε και εμείς χαρές. Είναι ο πρώτος εγγονός που γεννήθηκε από τα γόρια μας. Είναι τώρα στην πυραλδοστική. Να έχει καλή διαδρομή για να μην τυχεί ποτέ σε κίνδυνο του, εύχομαι, γιατί είναι η δουλειά του επικίνδυνη. Και του λέω ένας μπαξέ σου, εύχομαι να είναι η ζωή σου όλη, να κολυμπάς με στις χαρές καθημερινή και σκόλη. Χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου και στη ζωή, στη διαδρομή, μόνο χαρές μπροστά σου. Εγώ σου κάνω μια ευχή σαν πέφτουνε τα αστέρια, την ευτυχία να κρατείς πάντα στα δικά σου χέρια. Να το χαιρόμαστε, να χαίρονται,
0: του χρόνου, και του χρόνου
1: να χαίρονται όλοι οι γονείς και οι παππούδες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και να έχουν δρόμο καθαρό, Παναγία μου, και ποτέ να μην τύχουν σε
0: κοινή. Να καλά Κατερίνα, να χαίρεσαι
1: λοιπόν,
0: όλη την οικογένεια.
1: Θα βάλεις αργότερα τα χρόνια πολλά λοιπόν από μένα για τον εγγονό μου.
0: Ευχαρίστως, ευχαρίστως.
1: Λοιπόν, συνέχισε τώρα τον Μιχάλη, τον ακούσω με λίγο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα Γιώργο Καράκη, καλημέρα ξάδερφε. Συγκλονίστηκε ο Γιώργος Καράκης με το ποίημα που διάβασε η κυρία Μαρία Καλεντάκη και λέει: ακούω το ποίημα της κυρίας Καλεντάκη και μου θυμίζει τη γραφή του Λυράρο Γιάννη. Συγχαρητήρια πολλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργος Κουκαράκης, συγχαρητήρια πολλά στην κυρία Μαρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που διάβασε και το θύμισε τη γραφή του Λυράρο.

0: Καλημέρα στη Γερμανία. Γρηγόρης Ρουμανάκης στο Ντόρτμουντ. Τους Γερμανούς λέει πατήσαμε και ασύχανε τα όπλα, γιατί η Ελλάδα έχει ψυχή και παλικάρια πρώτα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι και εγώ στον καθένα ξεχωριστά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν χθες στη Γερμανία και μας έκαναν υπερήφανους πάλι. Γρηγόρης Ρουμανάκης μιλάει για τον αγώνα χθες Ελλάδα-Γερμανία.
1: Τα μάτια σου γραμμένα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και σε σένα, ό,τι επιθυμείς. Καλή εβδομάδα.
2: Ακούει ο αγαπημένος φίλος μου, ο Γιώργος Κοκαράκη, να του στείλω την καλημέρα.
0: Σε ακούει, ναι, σε ακούει.
2: Να του στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο το Κοκαράκη, στην όμορφη οικογένειά του, στην γλυκιά Μανώλα του, πολλά χαιρετίσματα να δώσει την κυρία Γεωργία. Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στη χαρτίδα στην κυρία Μαρία την Καρετάκη για την πανέμορφη αυτή ρήμα που μας είπε. Να είναι πάντα καλά, και στην Κατερίνα να χαίρετε τον Οικονόμπης. Και την καλημέρα μου σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούει ο Γιώργος ο Κοκαράκης, ακούει και ο Αλέξο Κοκαράκης. Καλημέρα Μπαρμπαλέξη. Παίρνει καλημέρα του. Να είναι λέει η σημερινή ημέρα γεμάτη υγεία, χαρά, δύναμη και την ευλογία της Παναγίας σε όλους μας, σε εμάς και την οικογένειά μας με τη βοήθεια του Θεού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά. Καλημέρα στο Θανάση τον Πατεράκη που μας ενημέρωσε ότι υπάρχει καινούριο τραγούδι σε στίχους δικούς του. Καλημέρα Θανάση. Στέλνει καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλη την Κρήτη και λέει σε έναν κόσμο ψεύτικο που κολυμπά στο ψέμα, εκεί δανθίζει η δημιουργιά και έχει καλή βεντέμα. Καινούριο τραγούδι λοιπόν, στίχη Θανάσης Πατεράκης, ερμηνεία Ηλίας και Δημήτρης Βλαμάκης, η ψυχή της λύρας. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Κοιμάζουμε πως ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία.

0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ηλιοτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ηλιοτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: εβδομάδα, πως σήμερα είναι της Άννας της Σκανδαλάκη, που λέει νεροβορίζει στην καρδιά και θύελα σημώνει. Και είναι γεμάτο για σεμνιά της σκέψης στο μπαλκόνι. Δεν έχει στράτα μου χαρές και η σκέψη μου ελπίδες. Μου δω χειμώνας της καρδιάς μέρες αλκιονίδες. Το στεναγμό μου τρέμουνε οι κάμποι και τα δάση, γιατί θα κάνει η ζημιά από όπου κι αν περάσει. Καλημέρα Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκουντα από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές από τους Βόρους, Στέλλα Κρασακάκη. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη στο Τυμπάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας και σε εσάς ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Για το Τυμπάκι πάμε στην Άρβη. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Βαγγέλης Κουτουλάκης. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Και από τα Χανιά πάμε στο Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Παγώνα. Τη Σταυγιανουδάκη, την καλή μας φίλη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Ζεύτη, καλή εβδομάδα. Ένα χαρούμενο πρωινό της τελευταίας Δευτέρας του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Από το Τυμπάκι πάμε στην Αθήνα. Γιώργος Ταχμιτζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Και ξαναεπιστρέφουμε στα Χανιά. Κωστής Γουβεράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει ο Κωστής, που απόψε το βράδυ θα σας κάνει παρέα στις 8, στις 9, συγγνώμη. Καλές εκπομπές. Πάντα έτσι όμορφα όπως τις κάνεις, φίλε Κωστή. Να στείλω καλημέρα στο Γιάννη το Ζαχαριδάκη, που κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή την Παρασκευή εδώ, με μνήμες, θύμησες, τις ωραίες ματινάδες του, τα ωραία τραγούδια του. Πάντα χαρές και υγεία, Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar στην Αθήνα.
1: Φύγαμε πολλά.
0: Από τον Εφιανό πάμε στο Μαλεβιζότη του Λιρατζάκη. Και κατευθείαν στον αέρα, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα στα Χανιά.
2: Πάλι Χανιά είδες.
0: Πάλι Χανιά, τα Χανιά έχουν ρέντα σήμερα.
2: Και απλώς είναι σούδα, τώρα δεν είναι Χανιά, είναι σούδα.
0: Εντάξει, ένα είναι εκεί. Χανιά σούδα, λέγονται

0: Χανιά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Σεσούρα λοιπόν, καλημέρα. Τι λέει ο καιρός σήμερα?
1: Καλό θα είναι, όλη εβδομάδα θα είναι έτσι. Είναι πάμπορες, καλό θα είναι. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά κύριε Σπύρο, καλή εβδομάδα. Και την
1: καλή
0: αγάπη μας στη Σούδα.
1: Τώρα τον κόσμο και το Γουβεράκι που σ' άκουσα τώρα.
0: Το Γουβεράκι και στον κύριο Καλογεράκι.
1: Τον Καλογεράκι, τον Χαραλάμπη που άκουσα και την περίπτωσή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να είναι καλά και όλα. Και το Σωμαροσκελί όλους όλους.
0: Και την Τετάρτη με καλό, σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο.
1: Αμήν.
0: Ανέβουμε λίγο στο ακροτήρι να συναντήσουμε τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη που μας λέει καλημέρα με καρδιά γεμάτη δύναμη, με αγάπη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα για, με υγεία σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Συγχαρητήρια στέλνει στην κυρία Μαρία για την υπέροχη ρήμα, να είναι πάντοτε καλά. Κυρία Μαρία Καλεντάκη που πλουτίζει την Κρήτη, που πλουτίζει την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα από την Αθήνα η κυρία Θανασία. Σήμερα είναι χαρούμενη γιατί ακούει όλα αυτά τα όμορφα. Άκουσε όλες τις όμορφες ρήμες, όλες τις όμορφες μαντινάδες. Και τελικά κυρία Θανασία θα πάει καλά η εβδομάδα. Άμα ακούμε τέτοια όμορφα πράγματα, μορφαίνει η ψυχή μας, η καρδιά μας. Καλή εβδομάδα σε εσάς. Είναι ευχαριστημένη που ξεκίνησε, λέει δυναμικά και ο Κρήτη FM, το πρωί, ο Νταγάκης και οι υπόλοιποι. Δυνατά. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας. Εδώ είναι που μπήκα. Καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε. Όνομα.
1: Είναι η Φλόρα από τα Σεπόλια.
0: Α, από τα Σεπόλια, ναι, ναι.
1: Να αφιερώσω ένα τραγούδι στον γονό μου που είναι ο Φανταράκης στην Καλαμάτα.
0: Καλή θητεία λοιπόν να έχει.
1: Να είσαστε καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
0: Και με το καλό να επιστρέψει. Καλώς
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στα Σεπόλια από την όμορφη Κρήτη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: βγούμε αέρα ξανά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Γουτικάκη.
1: Σήμερα η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Πολύ όμορφη.
0: Γιατί έχει καταπληκτικούς ανθρώπους γι' αυτό.
1: Αυτό το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό σας χαιρετώ όλους. Καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι. Σας αγαπώ όλους. Θα πω συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Τον Υγεία του Φανουράκη που με τα ωραία του λόγια. Τι να πω. Το Χαραλάμπη Σπίκρο και τις χαρές Χαραλάμπη συμμετέχουμε όλοι. Όλοι αγαπούμε όλους. Και δεν πρέπει να παραξηγούμε, ούτε να λέμε. Η Κατερίνα πάλι αυτά που είπε ήταν πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεται τον εγγονό της. Και όλοι όσοι έχουν χαρές, να χαιρούνται τα παιδιά τους. Και όσοι έχουν λύπες, θα συμμετέχουμε βέβαια που συμμετέχετε και όλοι σας εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζώγο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ακούμε. Δεν μπορώ να αφήσω την εκπομπή γιατί θέλω να ακούω τους φίλους μου.
0: Μα και εμείς σας θέλουμε εδώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Καλή εβδομάδα, την αγάπη μας.
1: Κι εγώ κύριε Ζώγο, σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Δεν λέω εσείς που κάνετε τόσο αγώνα για να μας ευχαριστήσετε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τόσο καιρό μας στέλνει μηνύματα από την Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη, αλλά τώρα είναι εδώ στην Κρήτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου. Αν στέλνει χαιρετίσματα, να πω ότι ήταν εδώ και τελικά ήταν να σμίξουμε. Δεν έγινε αυτό το σμίξιμο. Παρέα. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου της Γαλλιάς. Νομίζω ότι είσαι στη Γαλλιά, αλλά δεν είστε, είστε στην Βαρκελόνη. Η Κρήτη πάντα στην καρδιά μου. Καλή συνέχεια από τη Βαρκελόνη. Το επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη φορά που θα έρθετε, πιστεύω να είμαστε πιο τυχεροί να ανταμώσουμε.
2: Γεια σου Νικόλα.
0: Κωστής Κακουδάκης στη Λύρα, Μαλεβιζώτης του Λυρατζάκη. Και πάμε πίσω μια μεγάλη λύρα που έχει συγγύσει και αυτή. Να το στείλουμε στον Σιμισακογιώργη στο Ρέθυμνο. Πάντα για σένα εγώ πονώ. Πάμε με Συρτά Σταυρουλάκη, με τον αείμνηστο Μανώλη Παπαδάκη ή Μανιά. Πάντα για σένα εγώ πονώ.

0: Θέλεις ο Παδάκης ή Μανιάς, χτυπούν οι γραμμές. Να παίρνουμε και τηλεφωνικές γραμμές ενώ ακούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Γάβη Κουρτάκη.
1: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα. Άκουσα μέχρι τον ίδιο και μετά μου πήρε η νύφη μου τηλέφωνο του Δωρό και μου στο τηλέφωνο και δεν άκουσα πολλά πράγματα άλλα. Αλλά αυτά που είπε ο Ηλίας είναι, τι να πω,
0: σοφός μας άνθρωπος.
1: Με όλα τα ωραία που λέει και στο Μανώλη την εκπομπή που άκουσα το Μανώλη την εκπομπή όλη. Βγήκε η κυρία Νίκη και είπε ωραία πράγματα για μας τους φωνεμένους. Γιατί πρέπει να την άδα. Είπε η κυρία Καναντάκη ότι την άκουσα όλα γιατί ήταν. Μιλούσαμε την ύφη με το Δωρό. Και δεν άκουσα πολλά πράγματα. Να είναι καλά όλοι που λένε καλά πράγματα. Και τους ευχαριστούμε. Και πάνε να γράφουν ωραία πράγματα. Και ιδιαίτερος εγώ, τον κύριο Ηλία. Η κυρία Νίκη με αυτά που είπανε και ο κύριος Ηλίας πάντα μας κάνει και όντως αυτά που λέει είναι όλα αλήθεια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα μια φορά με τον κύριο Ηλία. Και από το Δώρο βγαίνανε πολλοί αλλά έχουν φύγει όλοι από τη ζωή. Και να το αφαιρώσω με το τραγούδι του Κουρσάρο που τον έβαλε ο Κουρσάρο Κοκάρης τότε στην εκπομπή.
0: Άκουγε ο Γιώργος από πιο νωρίς, δεν ξέρω αν συνεχίζει να ακούει. Θα του στέλνει την καλημέρα.
1: Να έχει την καλημέρα μου, το ανήψω ο Γιώργος. Και ό,τι κάνει να πηγαίνει καλά σε όλα.
0: Άκου μια ματινάδα, ματινάδα για τον πόνο που λέει Άννα Ισκανδαλάκη. Λέει πόνε.
1: Την άκουσα τώρα, μαλλιά πέτεινε πάλι.
0: Άκου μια, δεν την είπα αυτή.
1: Α, θα σου έλεγα τώρα και αυτά που είπε τώρα. Λέει Άννα Ισκανδαλάκη ήταν ωραία η ματινάδα.
0: Πόνε, λέει, πόνε αν σε εορτάζανε του κόσμου οι πονεμένοι. Σε κάθε ζάλο εκκλησιά θα σου είχαν χτισμένη.
1: Όντως, ο Μανώλης σε βάλει για τον πόνο, για την παρηγοριά. Και είπα και εγώ μια μαντινάδα και μετά βγήκε η κυρία Νίκη και ωραία πράγματα η παρηγοριά. Και είπα ότι ζητώ και εγώ παρηγοριά λέω στον πόνο από το δικό μου που μ' άνοιξε μες στην καρδιά ο χωρισμός σου φως μου. Είπα στο Μανώλη. Μετά από την κυρία Νίκη και είπε πολύ ωραία πράγματα για, για την παρηγορία για αυτά. Και άκουσα μετά και του Ηλία, πάντα ο Ηλία μας εκπλήσει με αυτά που γράφει, είναι όντως ωραία. Τον κύριο Ηλία είχαμε στο λέω μια μεγάλη παρέα είμαστε τότε. Αλλά δυστυχώς αυτοί πιόν από τον Δώρο τότε έχουν φύγει από τη ζωή, έφυγε δυστυχώς η γυναίκα του νεότατη. Έφυγε και από την όλη, λίγοι έχουν ζουν ακόμα. Και θέλω να το αφιερώσω από το τραγούδι του Κουρσάρο.
0: Εντάξει, θα το βρω να το βάλουμε.
1: Από του του άρεσε και γι' αυτό τον έβαλε Κουρσάρο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, θα το βάλουμε.
1: Και θα
0: το χαιρετίσουμε
1: κάνω και Γιώργο τον ανοιχτό.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε την οικογένειά σου, ρε την μου, στη μαμά σου.
0: Ευχαριστώ.

0: για στην Άξο. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και συγχαρητήρια για την ωραία ρήμα που μας είπε. Από την Άξο με αγάπη, Δημήτρης και Βούλα. Θα στείλουμε καλημέρα και στον Νίκο από την Άξο. Πόπο, υπερπαραγωγή ο καφές Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή μας εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την υγεία μας και τα υπόλοιπα σάζουν. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που μας διάβασε. Την αγάπη μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Αντώνης Κουκλινός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα, τι κάνετε?
1: Αχ,
0: έλεγα
1: από τη δουλειά,
0: είμαι κομμάτια. Μα αυτή η δουλειά θα μας εφάει. Πρέπει να κάσεις στο γύρο λίγο.
1: Δεν πρόλαβα το μανάλι, γι' αυτό είχα γωνιά να σε πάρει τη σένα.
0: Εμένα με πρόλαβες.
1: Να ευχηθώ στην κυρία Αλεξία, καλή σχολική χρονιά, να έχει επιτυχία και αυτή στη δουλειά της. Και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Για όποιο έχει στενοχώρη, για όποιο, όπως είπανε στα παιδιά.
0: Να συντονιστεί εδώ, να ξεχάσει ό,τι ήταν μακριά.
1: Η κυρία Νίκη ήταν τέλεια σήμερα, τέλεια.
0: Πότε δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Αλλά όπως και εσείς, κυρία Νίκη, έτσι και εγώ, δεν θέλω ούτε τα παιδιά μου, δεν είμαι στενοχωρημένη ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι μόνη μου. Να το περνάω μόνη μου, ρε Γιώργη.
0: Πάντα είναι τέλεια, κυρία
1: Νίκη. Αυτό, ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό όμως, βέβαια, δεν λέω. Όπως θέλει ο καθένας, αλλά ο Ερωτόκριτος, όλα τα ραδιόφωνά μας, να είστε καλά που μας εκρατάτε παρεούλα και περνάει η ώρα μας.
0: Ευχαριστώ κυρία Μαρίγα.
1: Καλή σχολική χρονιά κυρία Αλεξία μου, ότι επιθυμείτε να σας το φέρει καινούργια χρονιά.
0: Κυρία Μαρίγα.
1: Αν δεν είχα πρώτη ξαδέρφη να χειροδιστεί, να το πήγαινα και εγώ τώρα να τελειώσω τα αγγλικά που λάβω, να ξέρω μια ξένη γλώσσα.
0: Εδώ είναι η ώρα, εδώ είναι η ώρα.
1: Άρα γελάζω,
0: και ερώτηση, τα μπάνια συνεχίζονται, τα μπάνια?
1: Αχ, αυτά τα μπάνια με φάγανε εμένα.
0: Α, του χρόνου, του χρόνου πάλι.
1: Τα είχα συνηθίσει και ένιωθα πράγματι.
0: Σε ρωτάω επειδή ξέρω.
1: Ένιωθα τα πάντα.
0: Σε ρωτάω επειδή ξέρω ότι είσαι χειμερινή κολυμβήτρια. Δεν είσαι χειμερινή κολυμβήτρια, ξέρω ότι και το χειμώνα.
1: Είμαι, αλλά τώρα τι. Κάθε μέρα είναι πέτρα πέφτει που λέμε. Φταίει το αμάξι μου, Γιώργο. Ούτε το καλοκαίρι δεν έκανα. Γιατί έχαλεσε τα αμάξι, δεν
0: τα πόδια, σιγά σιγά να περπατήσουμε κιόλα. Μα δίπλα.
1: Έτσι μου το λέει και η αδερφή μου που την βλέπει που περνάει από εκεί.
0: Κάνει καλό το περπάτημα.
1: Εδώ μέχρι τον Οκτώβριο θα φύγει, λέει πάλι. Και περπατάει λέει και αυτή και στη Θεσσαλονίκη ένα τετράγωνο. Εσύ μου λέει εδώ, έχεις μπορεί να πήγες με τα πόδια στη θάλασσα.
0: Ναι, να περπατάς κύριε Μαρίκα, να περπατάς σου κάνει καλό.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Και όλους μας λέτε, όλοι μας.
1: Γέρασα, αλλά δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά να περνάτε όλος ο κόσμος, όλοι οι ακροτέμας να είναι καλά. Και συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη. Όπως τα είπε ακριβώς έτσι είναι και εμένα.
0: Και Τετάρτη με καλό, ευχαριστώ. Καινούριο τραγούδι, Μανολιούδης, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί, στίχη Κατερίνα Αεράκη, Γιώργης Μανολιούδης. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο με την εκπληκτική ερμηνεία του.

0: Ξύπνησε ερωτικό κορμί, ξύπνα.
1: Παρακαλώ.
2: Από πριν δύο τριανταφυλάκης πιάνω το, κρατάω το τηλέφωνο.
1: Μάνα μου, μάνα μου.
2: Λοιπόν, θα κοιτάζεις και το σταθερό καμιά φορά.
1: Το σταθερό κοιτάζω συνέχεια, αλλά είναι με σειρά προτεραιότητα εδώ πέρα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ την Ιρία Καλεντάκη, την αρχόντισσα της παρέας. Χαιρετώ τη Γεωργία, χαιρετώ την Μοντικάκη, τον Ηλία, τον Κουκλινό, τον Κοκαράκη. Τα συλληπιτήρια μου για το του Χαραλάμπη τότε. Και η άλλη Κατερίνα από τη Γιάννονα χαρεί τον εγγονό της. Σας αγαπώ όλους, αλλά έχω βαρεθεί να κρατάω το τηλέφωνο και να μην το πιάνω. Δηλαδή, όχι να το πιάνεις, συγγνώμη. Το πιάνεις, αλλά δεν με αφήνει να πιάσω.
1: Τη στιγμή...
2: Εγώ δεν βλέπω και αυτό.
1: Τη στιγμή που παίρνεις εσύ, έχεις προλάβει μία άλλη γραμμή. Τι να κάνω.
2: Ναι, όχι, δεν αντι... Γιώργο, συγγνώμη, αυτό. Να χαρίστα τη διμάτια στην αμέσα νεκορή.
1: Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πρώτα βγήκε η κυρία Καλεντάκη, δεύτερα βγήκε η κυρία Κατερίνα Πτυριάνο, η άλλη αρχόντισσα, η άλλη αρχόντισσα η Αντωνία, η συμπάθεια μου η Αντωνία, η μυοπαθής. Βάλε ένα τραγούδι όποιο θέλεις για όλο τον κόσμο.
1: Όλα αφιερωμένα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, κύριε Μιχάλη, και την Τετάρτη να τα ξαναπούμε.
2: Αμήν Παναγία μου, άντε, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου. Κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά. Αυτά και με αυτά δεν ακούσαμε το Μανολιούδη. Στην επιστροφή μας ακούσουμε και το Μανολιούδη και το Μαζοκοπάκι, τον Κουρσάρο.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λεμόν μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανεργιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Βακλά 118 Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
5: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαες στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γρανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε. Μόνο 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
8: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Στομιτογιαννάκης.
11: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογεννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιδευτές.

0: ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο. Διαφημιστείτε στον Ανατόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μανολιούδης. Να το στείλουμε στο Αίγιο. Καλημέρα Δημήτρη Στεργίου, καλή εβδομάδα. Από το Αίγιο, Δημήτρης ο Στεργίου, ο φίλος μας, στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργη, καλή ακρόαση σε όλους με υγεία και λίγο αγάπη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.

0: Να ακούσεις το παράπονο που έχω για το μαράζι Μανολιούδης. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί ο τίτλος. Παρακαλώ.
1: Μα είναι δε κιόλας.
0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Καλημέρα.
0: Ωραίο τραγούδι, τα αφιερώνουμε.
1: Τα μάτισα να τα ακούσω λίγο. Καλημέρα, Γιώργο Λεκέ.
0: Γεια σου, κυρία Εύω μας. Καλημέρα στον Ράκιο.
1: Η Ρούλα δεν την άκουσα σήμερα.
0: Όχι, λίγο... έστειλε μήνυμα. Δεν έτυχε.
1: Έχω δουλειές σήμερα πολλές και πάω μέσα έξω. Και δεν αυτό. Λέει ο Μανολιούδης ξύπνησε. Και λέω κι εγώ. Ξύπνησε αν θέτου για σεμνιού. Μη φοβηθείς το χιόνι. Γιατί η ανάσα μου καυτή πορίζει και το λιώνει. Μα δεν ξέρω τι νος είναι. Μπορεί να είναι και δικιά του.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει ο Μανώλης το πρωί. Με παρηγοριά πως είπε δεν ξέρω. Παρηγοράτε λέει ο δυστυχής. Κι όμως το πρόσωπό του. Του πόνου η θλίψη φαίνεται. Και το χαμό, το χαμόγελό του. Ποιανού είναι, μπορεί να πει.
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω μια της άνθρωσης σκανδαλάκι για σένα. Που λέει για ευχές. Οι ευχές μου λέει, οι ευχές μου χιλιοκάμπανες είναι για όνομή σου. Βροχή να γίνουν οι χαρές, να βρέχουν τη ζωή σου.
1: Άλλη μια, η τελευταία λέει ανάμνηση που έχω από σε σεβδά μου είναι να φεύγεις και να λες ακλούθα μου και ξά μου. Και σένα μια ατομικά. Αρχόντισα λέει και ρίζησα. Με έβαλε στην καρδιά σου. Μα εγώ δεν θέλω αξίωμα. Μόνο την αμιλιά σου. Γιώργο Λεκάκη.
0: Να σε καλά κυρία Εύα, τι είναι καλό.
1: Χαιρετισμούς από την κυρία Αντωνία. Από την Έλενα. Και από όλους τους να καλούς
0: είναι,
1: φίλους.
0: Να είναι και, και οι δύο
1: αύριο
0: καλά.
1: Αύριο το απόγευμα, όχι Τετάρτη το απόγευμα θα συναντηθούμε με την Έλενα Σαρχάνη.
0: Ωραία, χαιρετισμούς λοιπόν.
1: Και απ' αυτή έχεις πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Γεια σου κυρία Εύα μας.
1: Γεια

0: μαζί.
1: Ξύπνησε ερωτικό κορμί.
0: Ζει στο παράπονο που έχω και το μαράζει.
1: Να ακούσεις το παράπονο που έχω και το μαράζει. Πάμε να στείλουμε τον Κουρσάρο στον Κουρσάρο τον ίδιο, τον Ηλία το Φανουράκι. Και αμέσως μετά θα πούμε και μια μικρή ρήμα για τους νόμους που έχει η καρδιά. Σαν να σε σκανδαλάκι, νόμους της καρδιάς.
0: Ένας Κουρσάρος, ένας
1: Αντώνης Μαζοκοπάκης.
0: Πώς μπορεί.
1: Να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και τα χρόνια πολλά από Πιθαρούλη για αυτούς που έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν σήμερα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα Άννα Σκανδαλάχη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαρά
2: την
1: μας.
2: Αγάπη μου.
1: Και τιμή μας να σε ακούμε.
2: Βροχή να πέφτουν οι χαρές να λούγουν τη ζωή σας αφού πες τη ματινάδα.
1: Και σε εσάς.
2: Εύχομαι όλοι με υγεία. Σας αγαπώ όλους, αλλά θα σου πω μια ματινάδα την αρχή. Σαν έχει πένθος η καρδιά, πενθεί μαζί και η σκέψη. Και δεν μπορεί στα χείλη μου να ζωγραφίσει λέξη.
1: Το αντιλαμβάνομαι, ένα σκανδαλάκι, μας έχεις
2: λοιπόν,
1: μας έχεις λείψει.
2: Επειδή παίρνουν και μου λένε εντάξει να κοιτάκανα, θα αφιερώσω ένα ποίημα που το έχω γράψει παλιά, είναι για το δυστυχή.
1: Εμένε.
2: Αλλά έχει την υπομονή και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στον Ηλία, το φίλο μου τον αγαπημένο.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Δρόμο πολύσιο δυστυχής και ανηφοριά μεγάλη, τούδου και μοίρα η σκληρή που πρέπει να τη βγάλει. Μα τούχε πόνος στην καρδιά και το κορμί τσακίσει και δεν μπορεί σαν ανηφοριές τέτοιες να πορπατήσει. Μέρες και μήνες κάθεται στου πόνου το πεζούλι και του μιλούν για υπομονή πως πρέπει να έχει ούλη. Πρέπει να βρεις τ' υπομονή στο μαγικό βοτάνι, του λέγανε και τσαλοείς ο πόνος σου θα γιάνει. Όσα και σένα υπάρχουνε πολλοί δυστυχισμένοι, μ' έχουνε την υπομονή στα στήθια κονεμένοι και τη ζωή τα τάματα μπορούν να κοιτούνε, να μάθουνε με τσικαϊμούσα που έχουνε να ζούνε. Ο δυστυχής ανάβρηκε τη δύναμή του πάλι και πήγε και ξεκρέμασε τ' ελπίδα στο βεργάλι και έσμιξε κι άλλους δυστυχείς στο δίσβατο ανηφόρη και αγκαλιασμένοι ευγήκανε στ' υπομονή στα όρη. Είδε να βγαίνει η αυγή η ροδομαγουλάτη και φάνη του πως τη χαράς έστεκε το παλάτι. Εις την καρδιά του εντάκαρε παλώματα να βάνει. Με τόση να υπομονή πάθρωπος δεν την κάνει και ένα σκολιό της υπομονής έκαμε και μαζώνει ανθρώπους που τσικάμανε ερήπιο η πόνη. Να μάθουνε οι ταλοείς να δίδουνε αγώνα και να έρχεται η γιάνοιξη να διώχνει το χειμώνα. Την αγάπη μου
1: και από εμάς την αγάπη μας Άννα, χαιρετισμούς στο Λευτέρι.
2: Ευχαρίστω. Καλό μεσημέρι.
1: Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
2: Και να έχετε υγεία σε
1: υγεία,
2: την
1: υγεία,
2: οικογένειά σας.
1: Υγεία
2: καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Άννα. Πάμε λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς από το βιβλίο της Τσι καρδιάς και τσι ανθρωπιάς. Το βιβλίο Αλωτινή μου στο χασμί και αγάπες μου μεγάλες Άννα Σκανδαλάκη. Λέει λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς ότι σε κάθε φύλλο της καρδιάς είναι γραμμένοι νόμοι: τιμή, ανθρωπιά, φιλότιμο, αγάπη και συγγνώμη. Και άμα μπορέσει μια καρδιά πιστά να τσιτηρήσει, ακόμη και τον πιο σκληρό εχθρό θα συγχωρήσει. Θα έχει πλαστεί απ' του Θεού το γνήσιο ζυμάρι και τσίδω και χαρίσματα η γεδική του χάρη. Έχει πολλά χαρίσματα που δεν τα φανερώνει, μόνο αν χρειαστεί ποθές να πιάσει το τιμόνι. Ακόμη κι άγρια θεριά μπορεί να πολεμήσει και το κορμί που τη βαστά να μην τον αβαγίσει. Μπορεί συχνά να τη θωρείς να είναι πληγές γεμάτη, μα γράφει και μιαν εντολή το κάθε τζικομάτι. Κι ας σχηματίσει ποταμό το δάκρυ που θα τρέξει, αφήνει αποτύπωμα παντού την ίδια λέξη: αγάπη, κόρη του Θεού. και αναπνοή δική μου, χίλιες φορές χαλάλη σου, και αίμα μου και παλμή μου. Άννα Σκανδαλάκη.
0: Να γυρίζει.
1: Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί κόψαμε τον Αντώνη Μαζοκοπάκη. Να στέλνουμε καλημέρα στο Χαρίτο, τον Κλάδο, στον Αλέξη τον Κοκαράκη, στο Ηράκλειο. Και στον Νίκο το Λαγό, στο συνεργείο που μας ακούει στη Σουηδία.
0: Και ό,τι βρήκαμαν.
1: Και στη μαμά του, την κυρία Γεωργία στο Τυμπάκι. Ξανά αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Είμαι η Ερχόντισσα.
1: Καλώς την. Από τα Χανιά.
2: Από τα Χανιά.
1: Πολύ καλά, εσείς.
2: Ακούω και λέω ότι για μαντινάδες και για βροχή. Είχα γράψει μια μαντινάδα δικιά μου, την πήρε ο Χορευτάκης.
1: Ναι.
2: Χωρίς την άδειά μου βέβαια, συζητήθηκε, το πρόβλημα λύθηκε.
1: Ωραία.
2: Λέει, ήθελα να με... Ναι.
1: Πώς είναι η μαντινάδα?
2: Είπες πως είναι μια βροχή που άρχισε να σε πνίγω. Γι' αυτό αέρας θα γεννώ και ανάργωσο θα φύγω.
1: Ωραία, αφού λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα, όλα καλά. Εγώ θα σου πω μια της Άννας Σκανδαλάκη που την ακούσαμε στον αέρα πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Που λέει, Βιόλα μου, εγώ στη δίψα σου γίνομαι το νερό σου. Στη συννεφιά με ο ήλιος σου, στην κάψα ο ασιανός σου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή συνέχεια να έχετε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ εγώ.
0: Μοιάζω κουρσάρου που γυρνά στις θάλασσες του κόσμου.
1: Ο κουρσάρος.
0: Παραπονώ στις θάλασσες.
1: Ένα τραγούδι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Πολύ βραβευμένο. Κερδίσει το διαγωνισμό Παγκρίτου τραγουδιού. Και χαίρομαι που ο Αντώνης μου έχει φέρει το βραβείο εδώ. Εδώ είναι κρεμασμένο στον τοίχο. Γεια σου Αντώνη φίλε μου, πάντα επιτυχίες. Και δίπλα στο βραβείο του Αντώνη είναι το βραβείο του Ζαχάρη του Φραγιαδάκη, το ξεφάντωμα στην Κρήτη. Και τα δύο βραβεία είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα Γεωργία.
3: Καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά είμαστε, καλά. Άμα έχουμε και τον Νίκο μας από τη Σουηδία να μας λέει ότι είναι καλά και να μας ακούει, ακόμα καλύτερα.
3: Ο Νίκος είναι στο σπίτι τώρα. Έπαθε ένα τύχημα.
1: Α, δεν το ξέρω. Πάντως βλέπω ότι μας ακούει και μας ευχόμαστε να είναι περαστικό. Περαστικό.
3: Είναι στο σπίτι του. Είναι εντάξει, στη δουλειά το έπαθε, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Περαστικά, περαστικά. Σιδερένιος, Νικόλα.
3: Όλα περαστικά είναι, όλα.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία. Να είσαι καλά. Εσύ ήθελες τώρα να είσαι κοντά του, αλλά είναι η απόσταση. Μη στενοχωριέσαι και όλα θα πάνε καλά.
3: Έτσι είναι. Όλα καλά, Γεωργία.
1: Περαστικά είναι, περαστικά. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μετά. Σε χαιρετώ.
0: Για να σου πει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
1: Χρόνια πολλά, Χαραλάμπη, για το γιο σου. Χρόνια πολλά,
0: πολλά, χρόνια πολλά.
1: Για τη φίλη μας την Κατερίνα στη Βιάνο, για τον εικονό της. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Πιθαρούλης.

0: Λαγέ, πάρε τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά σου. Να της πεις ότι όλα είναι καλά, γιατί ανησυχεί και στενοχωριέται. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
1: Να ξαναβγώ.
0: Βγήκες ήδη.
1: Ναι, λοιπόν, χαιρετώ τη φιλιώσα μου και να με συγχωρεί αν μ' ακούει πως δεν λέω το ονομάζει για τα θαλασσόνου. Και χαιρετώ όλο το ακροατήριο, το δρόμο στη Γερμανία.
0: Κανείς δεν σε παρεξηγεί, κύριε Μιχάλη. Όλοι είμαστε μαζί σου.
1: Εγώ δεν βλέπω και δυστυχώς δεν αυτό. Λοιπόν, να χαρείς τα παιδιά σου, τα διδυμάκια σου και όλο τον κόσμο. Όπου αγαπάει να χαρείς. Και ο καθένας.
0: Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε?
1: Όχι, δεν έχω άλλο τίποτα.
0: Την Τετάρτη λοιπόν η συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.

0: χρόνια πολλά.
1: Μου έχετε ζητήσει το τραγούδι του Κονταρού που είναι στην τηλεοπτική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα». Μουσική Στέφανος Κορκολής, στίχη Νίκος Μωραΐτης, Κονταρός.
0: Να ήταν η αγάπη μέλη, να σου έσταζα από το χέρι.
1: Απόψε αύριο για την Τετάρτη στις 10 θα είμαστε συντονισμένοι στο Μέγκα «Δυο μαύρα πουκάμισα».

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Νίκο. Νίκο, κόντεψα να μην σε γνωρίσω. Νίκος Λαγουδάκης από την Σουηδία. Πες της μαμάς ότι όλα είναι καλά, γιατί την πολύ συνοχωρεί.
1: Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Δεν είναι, εντάξει, επισκυπήσαμε λίγο στη δουλειά, αλλά όλα καλά. Θα κάτσουμε στο σπίτι για λίγο καιρό. Δόξα σε Θεός, όλα καλά. Και να μην στενοχωριέται.
0: Νίκο Σιδερένιος, να είσαι. Χαίρομαι που σε ακούω ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που άκουσε την παρόκλησή μου να πάρει τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά, έτσι να σε ακούσει.
1: Βεβαίως. Και να μην στενοχωριέται, πες θα περάσει. Δεν είναι κάτι, θα εντάξει.
0: Πώς είναι εκεί στη Σουηδία, πώς είναι ο καιρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η ζωή?
1: Έχουμε λίγο κρύο. Όλη την εβδομάδα είχαμε βροχές. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο ήλιο. Κάθομαι στο σπίτι τώρα. Εντάξει.
0: Θα περάσει, Νίκο, θα περάσει.
1: Θα περάσει, τι να κάνουμε.
0: Περαστικά και πάλι, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Γεια.

0: πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα. Έχουμε γραμμή.
1: Κύριε Γιώργο,
0: ορίστε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο, Ευαγγελία Παραδεισά Κοκολάκη από Αμπελόκηπους Αθηνών.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία, σας ακούμε.
1: Ευθυμίσατε πάρα πολύ, σώζω μου στα κα. Παίρνω, δεν μπορώ να σας πιάσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα σας ακούμε στον αέρα, πείτε μας την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, σας δίνω στη χαρτίρη και την κυρία Καλεντάκη και όλες τις κυρίες και τους κυρίους και τον κύριο που έχασε το γαμπρό του. Και να πείτε στον κύριο Νίκο, θα τα ακούσει ο κύριος Νίκος,
0: ναι,
1: από τη Σουηδία. Mm-hmm. Έκανα εχθές φανουρόπιτα, γιατί κάνω συχνά, γιατί έχουν Άγιο Φανούρι εδώ Αμπελοκήπου, στον Άγιο Δημήτριο Πανόρμου, και θα την πάω το απόγευμα και θα γράψω τώρα το όνομά του και θα προσευχηθώ.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά, ευχαριστώ.
1: Όλους σας μας έχει ο Θεός καλά. Χαιρετώ την αγαπημένη μου Κρήτη και εσάς ιδιαιτέρως, και ο Θεός να σας έχει καλά, γιατί με το σύζυγό μου εδώ λέμε εκτελείτε, κάντε κοινωνικό έργο, γιατί και εγώ είμαι της προσφοράς και της κοινωνικής.
0: Μπράβο, και να συνεχίσετε έτσι, μπράβο.
1: Σας φιλώ με αγάπη, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή δύναμη.
0: Γεια σας. Γεια σας. Και η αγάπη ανάμεσα, λέει ο Κονταρός. Και η Άννα Σκανδαλάκη λέει: η αγάπη κρουσταλόβρηση, χρυσό μου κουτσουνάρι, που δε στερεύγει η φλέγα σου, ένας δουνιάς να πάρει. Για την αγάπη πόλεμο, για την τιμή ποθαίνω, και στη φωτιά για μια φιλιά όντε χρειάζει μπαίνω. Εγώ κατέχω να αγαπώ με ένα δικό μου τρόπο, και στίβα τσίχω τσιφιλιές εις τσι καρδιάς τον τόπο.
2: Και κόκκινη καρδιά μας.
0: Κονταρός, φεύγουμε. Γρηγόρησα μόλις, σαν μου πληγώσει την καρδιά. Live, ιδιόμελο.

Άστε καλά, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Σας αφήνουμε μια τελευταία ματινάδα της Άννας Σκανδαλάκη. Ένα ψυχάλινη καρδιά, μια φούχτα την ευάνει. Μα η αγάπη τζι πηγή είναι και δεν μποκάνει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

Γεια σας. Μαζί και απόψε, αγαπητοί ακροατές, για ένα δίωρο θα σας κρατήσω συντροφιά με μια ραδιοφωνική εκπομπή που βασικός της σκοπός είναι η διάσωση και διάδοση πολιτιστικών αξιών της Λεβεντογένας.

Στα πλαίσια του νέου ραδιοφωνικού σταθμού της Παρικίας, Ράδιο Γέφυρα, που διευθύνει ο πατέρας μου Οδυσσέας Πλατήραχος και που εκπέμπει στους 152.325 χιλιοκύκλους και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σταθμού μας www.pub.com, που μπορείτε να με ακούτε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, μου δίνεται η δυνατότητα μέσω της ραδιοφωνικής μου εκπομπής Όσια και Ιερά της Κρήτης να κεντρήσω το ενδιαφέρον σας για να καμαρώσετε μία Κρήτη που σήμερα τίνει να εκλείψει.

Αποτείω ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε ανθρώπους που χάραξαν με την παρουσία τους την πορεία της μουσικής μας παράδοσης. Σε φυσιογνωμίες και προσωπικότητες ανθρώπων που σημάδεψαν με τα έργα και τα κατορθώματά τους την ιστορία του νησιού, μεταδίδοντας ταυτόχρονα στην ψυχή σας αισθήματα περηφάνειας για τη μουσική ιστορία του τόπου μας.

εμείς από την πλευρά μας, χοροδιδάσκαλοι, μουσικοί, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε ορισμένους κανόνες. Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να ψάχνουμε το παλιό, να το προβάλλουμε και να το προωθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Μέσω του χορού, του τραγουδιού, της μαντινάδας, του θεάτρου, επιχειρούμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση των αξιών που σαν υπομονετικά υποζύγια εκουβαλούσανε στην πλάτη τους τόσα χρόνια οι πατεράδες και οι παππούδες μας, για να αντρωθούμε εμείς οι νεότεροι και να παραλάβουμε

Όλα αυτά από μένα, τον Μιχάλη Πλατήραχο, ένα Αύστραλο γεννημένο Ελληνόπουλο, που μοναδικά μου εφόδια για την προσφορά αυτή έχω την ειλικρινή διάθεση να μεταλαμπαδεύσω τη φλόγα που καίει μέσα μου για Κρήτη. Εύχομαι οι απόψεις μου αυτές να αγγίξουν ανθρώπους που έχουν αίσθηση της φλόγας που καίει μέσα μου, για να αντιληφθούν και εκείνοι αυτοί την κατάθεση της ψυχής μου.

Τα τελευταία χρόνια πολλές αναφορές έχουν γίνει για την κριτική διατροφή και γενικά για τη μεσογειακή δίαιτα, θεωρώντας την καλύτερη διατροφή σε όλο τον κόσμο. Η κριτική διατροφή γεμάτη με αρώματα, νοστιμιά, πρωτοτυπία προσφέρει εκτός των άλλων και υγεία σε οποιονδήποτε μπορεί να τη γεύεται καθημερινά. Το σημαντικότερο από τα προϊόντα που ευθύνονται για την έγκλη της κριτικής διατροφής είναι το παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Επάβει όμως εξίσου σημαντική να είναι και η συχνή κατανάλωση τοπικού κριτικού ίνου, φρέσκων λαχανικών παραγόμενων δε από τους ίδιους τους κριτικούς, κρεατικών αρίστης ποιότητας, τυροκομικών προϊόντων όπως φέτα, ανθότυρο, ανθόγαλα, γραβιέρα και μυζήθρα, δημητριακά, χόρτα της μάνας γης και όχι εμπορίου, κυπευτικά, όσπρια και φρούτα, αν και τα φρούτα δεν ήταν τόσο καταναλώσιμα στην καθημερινή του ζωή παρά μόνο το καλοκαίρι όπου υπήρχε μεγάλη κατανάλωση τοπικών φρούτων. Δημιουργίες κριτικής διατροφής είναι τα γεμιστά ντολμαδάκια με φρέσκα φύλλα αμπελιού, ορεκτικά όπως κριτικό παξιμάδι περιλουσμένο με κριτικό ελαιόλαδο, ντομάτα, φρέσκο τυρί και ρίγανη, καλτσουνάκια με χόρτα ή μυζήθρα, χοχλή μπουμπουριστή, στάκα, κουνέλι στιφάδο, μπουρέκι, σφατιανό γιαχνί, σφατιανές πίτες, ξεροτίγανα και πολλά άλλα που μένουν ανεξίτηλες μνήμες. Εκτός των άλλων όμως, αρωματίζουν συχνά το φαγητό τους με μυρωδικά όπως είναι η ρίγανη. Παρασκευάζουν γλυκά, όχι τόσο με το συνηθισμένο γλυκαντικό συστατικό της ζάχαρη, αλλά με άλλους τρόπους όπως το μέλι, το πετιμέζι και πάντα συνοδεύουν το γεύμα τους από παραδοσιακό κριτικό κρασί. Όλα αυτά συμβάλλουν στην καλή υγεία του οργανισμού μας και γίνονται ασπίδα σε πολλές

πολλές ασθένειες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και διαφόρων ειδών καρκίνους. Ευεργετικά για τον οργανισμό μας δεν είναι και τα βότανα της Κρήτης, για τα οποία θα σας μιλήσουμε απόψε, τα οποία σύμφωνα με έρευνες είναι ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η μέντα, το φασκόμηλο, το φλισκούνι, το φλαμούρι, το δίκταμο, το χαμομήλιο μαλωτήρας, το τήλιο είναι από τα σημαντικότερα βότανα που μας δίνει απλόχερα η γη της Κρήτης. Σας παραθέτω απόψε μερικά από τα πιο σημαντικά. Ο μαλωτήρας αποτελεί συνήθως το κύριο συστατικό για ένα αφέψιμα θαυμάσιας γεύσης και αρώματος μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά και συγχρόνως πολύ καλά για την υγεία βότανα. Συλλέγεται από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, είναι ευεργετικό κατά των παθήσεων του κυκλοφοριακού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού, κατά των αναπνευστικών προβλημάτων, της πέψης και τηρεί πλήρης προϋποθέσεις για την ισχυρή αντιμετώπιση του κρυολογήματος και του βήχα. Ειδικά η χρησιμοποίησή του με μέλι, ζεστό αφέψιμα, είναι το ιδανικό γιατρικό για πονόλεμους. Το χαμομήλι συλλέγεται από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, ενώ αποξεραίνεται και χρησιμοποιείται για όλο το χρόνο. Στην Κρήτη υπάρχει παντού, ιδιαίτερα σε χέρσους τόπους. Χαρακτηρίζεται ως αντιφλεγμονώδες, αντιαλλεργικό, καταπαραϊντικό και άριστης ποιότητας αντισηπτικής χρήσης. Καταναλώνεται συνήθως ζεστός αφέψιμα σε συνδυασμό με άλλα κρητικά βότανα, συνδυάζοντας τη τέλεια χαλάρωση και καταπολεμώντας την αϊπνία. Το φασκόμηλο συλλέγεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο και πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά βότανα της Κρήτης. Άλλωστε και η παγκόσμια ονομασία του το χαρακτηρίζει πλήρως. Σάλβια προέρχεται από τη λατινική λέξη σάλβαρε που σημαίνει σώζω. Θεωρώντας το πολύτιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό, θεωρείται αντιυδρωτικό αναντίον του πονόλεμου και του πονοκεφάλου κατά των πνευμονικών νόσων, αλλά θεωρείται εκτός των άλλων και ως διουρητικό και αιμοστατικό φάρμακο. Συνήθως πίνεται ως αφέψιμα με άλλα σημαντικά βότανα όπως το χαμόμηλο. Το δίκταμο ανθίζει και συλλέγεται κατά την ίδια περίοδο από τον Ιούνιο ως και τον Οκτώβριο. Το βότανο αυτό ίσως είναι το πιο ερωτικό, αλλά συνάμα και το πιο επικίνδυνο ως προς την συλλογή του, αφού φυτρώνει σε απόκρημνα βράχια και απότομες βουνοπλαγιές. Σίγουρα θα απορείτε για ποιο λόγο ονομάζεται έρωτας. Μα φυσικά, γιατί όποιος ήθελε να δείξει την κοπέλα του πόσο την αγαπάει, της πρόσφερνε δίκταμο, θεωρώντας το ένα πολύ τολμηρό επιχείρημα. Χρησιμοποιείται για αρωμάτισμα ποτών, κυρίως κρασιού και λικέρ. Σαν φαρμακευτικό γιατρικό βοτάνι θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά, μιας και έχει την ιδιότητα να ενεργοποιεί το επούλεμα σε πληγές, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αναρρώσει γρήγορα. Ιδανικό για στομαχόπονο και πονόλεμο. Η ματζουράνα συλλέγεται επίσης το καλοκαίρι και θεωρείται ότι έχει αντισηπτικές, αντισπασμωδικές αλλά και χωνευτικές ιδιότητες. Η μέντα ανθεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και μαζεύεται την ίδια περίοδο και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα βότανα. Είναι κατά της δυσπεψίας, των νευρικών διαταραχών και της αϊπνίας. Αρωματικό συνήθως το χρησιμοποιούν στα παγωτά, στις κομπόστες και κυρίως στις σαλάτες, αφού η μυρωδιά της είναι πολύ έντονη και δίνει μια ιδιαίτερη εύγευστη γεύση στη σαλάτα. Το τήλιο είναι αρωματικό φαρμακευτικό βότανο. Τα άνθη του θεωρούνται ευτόμαχα, αντιβυχικά, μαλακτικά, σπασμολυτικά, διουρητικά, αντικαταρροϊκά, αποχρεπτικά, αντιπαχυντικά και εφιδρωτικά. Ανθεί τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο. Η ρίγανη θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βότανα της Κρήτης κατά της διάρειας, τους σπασμούς της χιλιάς, κατά των δηλητηριάσεων, όπως επίσης χρησιμοποιούνταν για το πονόδοντο. Για τη δάφνη, πολλοί δεν ξέρουν τις ιδιότητες και συνάμα δεν μπορούν να εκτιμήσουν τη χρησιμότητα του θαμνώδες αυτού δέντρου. Χρησιμοποιούνταν παλιότερα για την ενδυνάμωση των μαλλιών, αλλά και το αφέψιμα το χρησιμοποιούσαν για την επάλυψη των μελών και σε μέρη του σώματος που έπασχαν από ρευματισμούς ή θλάσσεις μειών. Είναι πολύ χρήσιμο για τη δυσπεψία και για την καλή λειτουργία του στομάχου. Το δεντρολίβανο παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως ρόφημα κατά των πονοκεφάλων, όπως και ιδανικό για τις ημικρανίες. Θεωρήθηκε από ειδικούς επιστήμονες ότι η συχνή χρησιμοποίησή του είναι ιδανική κατά της τριχόπτωσης του τριχωτού της κεφαλής. Είναι αντιβακτηριδιακό, αντισηπτικό και πολύ διαγεργετικό του κυκλοφοριακού, όπως επίσης και κατά της αϊπνίας. Ο βασιλικός είναι ένα αρωματικό φυτό
που εύκολα συναντάμε σε πολλά σπίτια, ακόμα και σε γλάστρες και όχι ανάμεσα σε κυπευτικά, μια και θεωρείται σαν διακοσμητικό λουλούδι, με την ξεχωριστή αυτή μυρωδιά που μπορεί να χαρίσει σε κάθε χώρο. Το χρήσιμο μέρος αυτού του πανέμορφου φυτού είναι τα άνθη του που μπορούμε να συλλέξουμε περίπου στα τέλη Αυγούστου και να τα αποξηράνουμε. Η χρησιμότητά τους από τα πολύ παλιά χρόνια ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστες, μια και ήταν πολύ θαυματουργικά στις αλάδες για την ατονία, την ψαμίαση και τη δυσκυλιότητα. Χρησιμοποιείται ως αρωματικό σε κριτικά φαγιά, όπως επίσης για αρωματισμό του ελαιολάδου σε συνδυασμό είτε μόνο του είτε με άλλα βότανα, επίσης αρωματικά. Ανακουφίζει από τις ημικρανίες έντονους πονοκεφάλους, από στοματίδες, όπως επίσης καταπραίνει τους σπασμούς των εντέρων. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν πολτοποιημένο για την καταπραϊντική του δράση σε τσίπημα σκορπιού, δάγκωμα μέλισσας ή ερεθισμό από τσουκνίδα. Θρούμπα σκοτώνει βακτηρίδια, μύκητες και μικρόβια από επιφάνειες όπως από βαρέλια. Χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά της διάρειας. Το αγκούρι είναι πολύ γνωστό σε όλους μας. Το φυτό που καλλιεργείται σχεδόν σε όλους τους αγρότυπους και τα περιβόλια. Δροσιστικό, διουρητικό, πολύτιμο για τον οργανισμό, μια και περιέχει πολύ νερό, ιδανικό για αδυνάτισμα, μια και είναι πολύ χαμηλό σε θερμίδες και πολύ χορταστικό για το στομάχι. Παλιά θεωρούσαν ότι χρησιμεύε στην ιατρική για την ψαμίαση, τη σκυλιότητα, την εφρύτιδα και γενικά τα πρυξήματα στομαχού, αλλά και στο δέρμα σαν μάσκα προσώπου μέχρι να απορροφηθεί όλη η υγρή του ουσία από το δέρμα μας. Η ατζινάρα είναι ένα πραγματικά πολύτιμο λαχανικό επίσης που μπορούμε να τη βρούμε σε κήπους και περιβόλια με πάσης φύσεως άλλα λαχανικά. Απομακρύνει την χοληστερίνη από το αίμα μας χάρη στην διουρητική δράση της. Είναι θαμνώδες φυτό και φτάνει περίπου τα 1 έως 2 μέτρα. Τα πιο χρήσιμα μέρη της ατζινάρας θεωρούνται τα φύλλα και η ρίζα. Χρησιμεύει στη μαγειρική ως λαχανικό αλλά και στην ιατρική αφού θεωρείται ως ένα πλέον θεραπευτικό βότανο. Ένα συστατικό πολύ σημαντικό που περιέχεται σε αυτήν είναι η κιναρίνη και έχει αποδειχτεί ότι ελαττώνει σημαντικά τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκερίδων στο σώμα μας. Όπως επίσης έχει αποδειχτεί με πανεπιστημιακές μελέτες πως διεγείρει την έκρηση χολής και χρησιμοποιείται στην θεραπεία της ανεπάρκειας, του σηκωτιού και της ατελής πέψης. Επίσης πολλοί λένε ότι χρησιμεύει για την αρτηριοσκλήρωση, τους ρευματισμούς, της φαγούρας και της ατονίας. Για το αγιόκλημα, τι να σας πρωτοπούμε, για αυτό το αιθέριο λουλούδι με το μεθυστικό άρωμα και το εκτυφλωτικά όμορφο ανθό, το άρωμά του μοναδικό. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αιθέριο έλαιο από αγιόκλημα. Συνήθως χρησιμοποιούνταν από τους παλιούς φυσιολάτρες για τις δερματικές μολύνσεις αλλά και την αϊπνία. Η αμυγδαλιά, ένα γνωστό σε όλους μας δέντρο που γενικά και τα φύλλα αλλά και ο δεύτερος φλοιός του είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, αφού το έχουν πολύ χαρακτηρίσει σαν φαρμακευτικό φυτό. Χρησιμοποιείται συνήθως για την τριχόπτωση, τις φακίδες, τα εγκάβματα και την ναυτία. Το αγριομάρουλο είναι ακριβώς αυτό που λέμε, άγριο μαρούλι, γόνος του κοινού οποροκυπευτικού μαρούλι. Χρησιμοποιείται από την ιατρική για την αϊπνία, τον ελαφρύ βήχα και κατά του άγχους. Επίσης μειώνει δραστικά τους πόνους σε αρθρώσεις. Η βρώμη είναι ένα πολύ χρήσιμο βότανο στην ιατρική μια και προτείνεται κατά της κατάθλιψης, της εξάντλησης και της αϊπνίας. Θεωρείται ένα από τα πολύ καλά τονωτικά του νευρικού συστήματος χάρη στις βιταμίνες που περιέχει και τη λεγόμενη τανίνη.

Και μετά το Βασίλη Σκουλά, σε αυτό το όμορφο τραγούδι του Αλέκου Καραβίδη, για σεμάκι μου, προχωράμε σε μια ενότητα από σιρτά του αείμνηστου Παντελή Σταυρουλάκη, που εκτελεί ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης.

Και μετά το χαράλβο γαργανουράκι περνάμε σε σύγχρονες συνθέσεις που εμφανίζονται στην κριτική δισκογραφία. Ακούμε τον Γιώργη Καραγιώργη σε μία σύνθεση δική του με τίτλο «Ήλιο, δεν θέλω να φανείς».

Και περνάμε τώρα σε τοποθεσίες και χωριά της Κρήτης. Απόψε να σας μιλήσω για το ιστορικό χωριό Αξός. Χωριό της κοινότητας Μυλοποτάμου. Απέχει 46 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, σε υψόμετρο 525 μέτρα στους βόρειους πρόποδες του Ψιλορίτη. Έχει 700 περίπου κατοίκους. Στο χωριό της Αξού υπάγεται και ο οικισμός Λιβάδα. Για την προέλευση του ονόματος του χωριού υπάρχουν 4 πιθανές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή δέχεται ότι η ονομασία του χωριού προέρχεται από τους απότομους γκρεμούς που υπάρχουν. Η αρχαία κρητική λέξη αξός σημαίνει αγμός, θράψη, κάταγμα, απόκριμνος, βράχος. Η δεύτερη εκδοχή δέχεται ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τον ποταμό Ίαξο, το σημερινό Μυλοπόταμο ή Γεροπόταμο. Η τρίτη εκδοχή αναφέρει ότι το όνομα του χωριού δόθηκε από τον Αξό ή Ίαξο, το γιο της Ακακαλίδος, κόρης του Μίνωα. Η τέταρτη εκδοχή πιστεύει ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τον Ίαξο, το γιο του Απόλλωνα και της Αγχιάλης. Για τη χρονολογία ίδρυσης του χωριού δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Μερικοί τοποθετούν την ίδρυσή του στην εποχή της καθόδου των Δωριαίων και άλλοι στη γεωμετρική εποχή. Δεν έχουμε όμως ευρήματα ανάλογα για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτές τις χρονολογήσεις. Ευρήματα έχουν βρεθεί όμως από την υστερομινωική περίοδο, όπως όστρακα, επιγραφές, μια χάλκινη περικεφαλαία, 6 χάλκινοι θώρακες, ειδόλια πρωτόγονης τεχνικής. Οι πιο παλιές οικογένειες είναι οι Πατελάροι, Δαφέρμοι από Βενετία, Κατάντι από την Κωνσταντινούπολη, οι Μανιάδες από τη Μάνη, Παπαδάκηδες, Καμαρίτιδες, Σκουτέλιδες, Παρατσούκλοι ορισμένων Δαφέρμων. Το σημερινό χωριό είναι χτισμένο στη θέση της αρχαίας πόλης της Αξού. Μάλιστα, ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τον 7ο αιώνα π.Χ. βασιλιάς της Αξού ήταν ο Ετέαρχος. Σε αυτόν τον αιώνα ανήκει και μια χάλκινη μήτρα, μια παράσταση τρίποδα και πάνω από τον τρίποδα μια μορφή θεότητας που μάλλον πρόκειται για το Δία. Εκτός των άλλων βρέθηκαν ερείπια κυκλόπιου τείχους, αρχαϊκός ναός της Αφροδίτης και ρωμαϊκά νομίσματα. Το χωριό κατακτήθηκε πολλές φορές. Κανένας όμως κατακτητής δεν κατόρθωσε να του αλλάξει το χαρακτήρα. Μάλιστα, σύμφωνα με διηγήσεις των κατοίκων, η αρχαία πόλη της Αξού καταστράφηκε όταν ήλθε σε πόλεμο με την πόλη της Ελεύθερνας. Και δύο πόλεις ανήκαν στην Εκατόμπολη της Κρήτης. Με τον αποκλεισμό της Αξού έπεσε η Πανούκλα και κατέστρεψε την πόλη του Ετέαρχου, η καινούργια Αξός. Κτίστηκε λίγο πιο κάτω από την παλιά, πριν από 500 περίπου χρόνια. Το λιμάνι της πόλης βρισκόταν στην Αστάλη, το σημερινό Μπαλί. Μετά την καταστροφή της πόλης του Ετέαρχου, οι κάτοικοι έκτισαν ανατολικότερα τη σημερινή Κωμόπολη, Ανόγια. Η ιστορία της Αξού συνεχίζεται και στη Βυζαντινή εποχή. Απόδειξη είναι οι πολλές εκκλησίες που διασώζονται, όπως της Αγίας Παρασκευής, Αγίας Ειρήνης, Αφέντη Χριστού, Αγίου Ιωάννου, Παναγίας, Αγίας Άννας, Αγίου Γεωργίου, Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο κέντρο του χωριού και Αγίου Απακού. Στο χωριό διασώζονται αρκετές παραδόσεις από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Από την Αξό λέγεται ότι καταγόταν η Ευμενία Βεργίτση και ότι ήταν κόρη του καπετάν Βοριά. Η Ευμενία Βεργίτση εχμαλωτίστηκε από το Γαζί Χουσαΐν το 1646 και στάλθηκε σαν δώρο στο Σουλτάνο Ιμπραήμ. Όταν μεγάλωσε, κατόρθωσε και έγινε η ευνοούμενη του Σουλτάνου Μεχμέτ IV και μητέρα των μετέπειτα Σουλτάνων Μουσταφά II και Αχμέτ III, που έμειναν στην ιστορία ως οι σκληρότεροι Σουλτάνοι για την Κρήτη. Το 1775 αγάς στην Αξό ήταν κάποιος Χαλίλ. Αυτός παντρεύτηκε μια χριστιανή που παρέμεινε στο θρήσκευμά της και βάπτισε και τα παιδιά της χριστιανούς. Ο Χαλίλ αγάς ήταν ανθρωπιστής και έτσι οι χωριανοί τον συμπαθούσαν πολύ. Το κονάκι του ήταν δίπλα στην εκκλησία και συχνά πήγαινε λάδι στην εκκλησία όταν μπήκαν στο χωριό οι Τούρκοι από το Γαράζο με αρχηγό τον Αγά Γαράζογλου. Μάζεψαν τα όμορφα κορίτσια του χωριού και τα έβαλαν να χορέψουν με το ζόρι πάνω στους ερεόβοι για να γλιστρούν. Μόλις ο Χαλίλ έμαθε τι γινόταν, έδωσε διαταγή να τους πιάσουν και να τους μαστιγώσουν. Ο Γαράζογλου θύμωσε και πρότεινε στο Χαλίλ να βρει ένα γενναίο για να παλέψει με τον πρωτοπαλίκαρό του. Τότε παρουσιάζεται ο Αγγελογεωργάκης και λέει στο Χαλίλ: «Μα το Θεό αφεντικό, σαν θα φάω και θα πιω, θα τον εκαταφέρω». Έτρωγε λοιπόν και έπινε 15 μέρες το κονάκι του Χαλίλ. Μετά βγήκε στην αυλή και άρχισε η πάλι. Ο Αγγελογεωργάκης είχε αληφθεί με λάδι και έτσι δεν μπορούσε ο Τούρκος να τον πιάσει. Σε μια στιγμή ο Αγγελογεωργάκης πιάνει τον Τούρκο και τον ρίχνει μέσα στο φούρνο που υπήρχε εκεί. Τότε γυρίζει και λέει προς το Γαράζογλου:
Όπις γυρεύει τα παξιμαδάκια τα γαδικού μου. Μερικές άλλες παραδόσεις σχετίζονται με τις εκκλησίες που υπάρχουν στο χωριό. Για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης λέγονται τα παρακάτω. Μέσα στο ιερό υπάρχει ένα καζάνι γεμάτο θησαυρούς, αλλά είναι στοιχειωμένο. Πριν 100 περίπου χρόνια ένας καμαρίτης προσπάθησε να τα πάρει, αλλά μέσα στο πηγάδι υπήρχε μια φωλιά από σβουριά, δηλητηριώδη έντομα, πιο μεγάλα από τις φύκες. Γλίτωσε βέβαια, αλλά όλοι το απέδωσαν στο στοιχείο που υπήρχε στο πηγάδι. Το 1960 ένας αρχαιολόγος έκανε αναστήλωση της εκκλησίας. Όταν έμαθε την ιστορία για το θησαυρό, αντί των 50 δραχμών που έδινε για μεροκάματο, πρόσφερε 200 δραχμές για όποιον θελήσει να μπει στο πηγάδι. Προσφέρθηκαν δύο εργάτες, αλλά ο ένας από τους δύο πέθανε. Και αυτό το γεγονός το απέδωσαν στο στοιχείο του πηγαδιού. Για την εκκλησία Αφέντης Χριστός διηγούνται τα εξής. Η εκκλησία βρίσκεται στο χωράφι του Δημήτριου Μανιά, ο οποίος βλέποντας μισοχαλασμένη την εκκλησία σκέφτηκε ότι θα του ήταν χρήσιμες οι πέτρες της εκκλησίας για το κτίσιμο του σπιτιού του. Πήγε λοιπόν και πήρε τις πέτρες για να χτίσει. Το βράδυ όμως είδε στον ύπνο του τρεις φορές τον Χριστό που του έλεγε να γυρίσει πίσω τις πέτρες. Το άλλο πρωί ξημερώνοντας τον βρήκε άρρωστο και μόλις επέστρεπε τις πέτρες έγινε αμέσως καλά. Τότε κτίστηκε και πάλι η εκκλησία. Άλλη διήγηση λέει ότι όταν ανοιγόταν ο δρόμος δίπλα στην εκκλησία, ο χειριστής της μπουλντόζας κατά λάθος πήρε μια πέτρα η οποία δεν έπεφτε από την μπουλντόζα παρόλες τις προσπάθειές του. Ο Μανιάς του είχε πει να αφήσει την πέτρα στη θέση της, αλλά εκείνος απάντησε: «Για μια πέτρα κάνετε έτσι?» Παρά τις προσπάθειές του όμως, η πέτρα δεν έπεφτε και μόνο όταν τη γύρισε πίσω στην εκκλησία η πέτρα έπεσε μόνη της. Ανατολικά του χωριού σώζεται ένα τείχος, το Τυχιό της Αξός. Έχει ύψος 8 μέτρα. Οι κάτοικοι πιστεύουν πως είναι μέρος του υδραγωγείου που μετέφερε το νερό της πηγής Σκαφίδας στη δεξαμενή της Αξού. Ο τείχος είναι πολύ στερεά κτισμένος με κυβικούς σχεδόν ασβεστόλιθους. Το παράδοξο ότι απόμειναν ερείπια 10 μέτρα σε σύνολο, 2 ή 3 χιλιόμετρα. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι το νερό δεν πήγε ποτέ στην πόλη, γιατί όταν το έργο είχε πια τελειώσει και οδήγησαν το νερό μέσα στο υδραγωγείο, ένας μάστορας είπε ότι αν θέλει ο Θεός θα πάει το νερό στη στέρνα. Μα ο πρωτομάστορας, υποστηρίζοντας τη τέχνη του, είπε: «Αν θέλει και αν δεν θέλει, θα πάει». Το νερό μετά από αυτό το λόγο γύρισε πίσω. Δεύτερη παράδοση αναφέρει πως πάνω στο τυχείο καθόταν η γυναίκα του Διγενή και χτενιζόταν. Τα μακριά μαλλιά της έφταναν ως κάτω, δηλαδή 6 με 8 μέτρα. Ο Διγενής προσπάθησε να τα πιάσει, εκείνη όμως πρόλαβε και τα τράβηξε με αποτέλεσμα, με την ορμή που είχε ο ήρωας, να κολλήσει στον τοίχο στις πέτρες. Εκεί κοντά φαίνεται η σπαθιά του Διγενή σε βράχο, δηλαδή το σημάδι του χεριού του. Το τυχείο έπεσε το 1943 από αέρα.

Απόψε σας παρουσιάζουμε τους μουσικούς της επαρχίας Ελλήνου για να σας πιστοποιήσουμε ότι δεν είναι μοναδική η Κίσαμος σε προσφορά της μουσικής μας διάδοσης από τη Δυτική Κρήτη. Η επαρχία Ελλήνου έχει προσφέρει πολλά στη μουσική παράδοση της Κρήτης, περιοχή στην οποία ήκμασε το ριζίτικο τραγούδι, ο αυθεντικός τρόπος χορού και η μακραίωνη παράδοση των καλλιτεχνών. Σίγουρα το πρωταρχικό όργανο της περιοχής αυτής ήταν και είναι ακόμα το βιολί, όμως εξίσου σημαντικοί ήταν και οι λυράριδες, οι οποίοι ήκμασαν τον περασμένο αιώνα. Αναφέρουμε λοιπόν τους παρακάτω μουσικούς απόψε για να γνωρίζετε κι εσείς τα έργα και τα ονόματα θρυλικών λαϊκών ηρώων. Μανώλης Θεοδωράκης ή Θεόδωρο Μανώλης, που γεννήθηκε το 1778 και πέθανε νεότατος το 1818, καταγόταν από το Επανοχώρης Ελλήνου, από τα Μαραγκιανά, μια μικρή γειτονιά της κοινότητας αυτής. Ο ίδιος λεγόταν Μαραγκάκης, άλλαξε όμως το επίθετό του από το όνομα του πατέρα του, που λεγόταν Θεόδωρος. Τραγικό ήταν το τέλος του, μιας και σκότωσε τον Τούρκο Εμίν Βεργέρη μόνο και μόνο για να μην αφήσει την οικογένειά του στα χέρια αυτού του αιμοβόρου γενίτσαρου. Συνελήφθη από τους Τούρκους στο οροπέδιο του Ουμαλού, όπου και θανατώθηκε. Η λαϊκή παράδοση όμως εξυμνεί τα κατορθώματά του και την καλλιτεχνική του αξία ως και σήμερα. Μανώλης Πατεράκης γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1952. Έπαιζε βιολί και λύρα, αλλά σαν λυράρης κυρίως έπαιξε στα τοπικά γλέντια της περιοχής. Γεννήθηκε στο Κουστογέρακο Σελήνο και σε μικρή ηλικία κατέβηκε στη πόλη των Χανίων. Μετά τη θητεία του στον στρατό ανέβηκε στην Αθήνα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Στην Αθήνα λοιπόν έπαιξε σε διάφορες εκδηλώσεις μαζί με τον αείμνηστο Σταύρο Μαυροδημητράκη, τον μεγάλο αυτόν λαγουτιέρη. Πέθανε μόλις 62 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο στον Πειραιά, όπου και τάφηκε. Δεν άφησε δυστυχώς απογόνους. Ο Γιάννης Κουρμουλάκης γεννήθηκε το 1884 και πέθανε το 1951, ήταν από τους ξενιτεμένους μουσικούς της Κρήτης. Καταγόταν από την Κάντανο και σε ηλικία 20 ετών πρωτόπιασε μια παλιά λύρα στα χέρια του. Στα 25 του έφυγε στο Καναδά, όπου και εκεί ασχολήθηκε με την κατασκευή ξύλινων γλυπτών και παράλληλα έπαιζε στα νοσταλγικά γλέντια των ομογενών. Στο λαούτο μόνιμος συνεργάτης του άλλος ένας ξενιτεμένος, ο Γιώργης Χαρχαλάκης από το Βουλγάρο Κισάμου. Εκεί έκανε η οικογένεια, αλλά ζούσε πάντα με τον πόθο της επιστροφής στο αγαπημένο του νησί. Πέθανε με αυτόν τον καημό το 1959 στο Μόντρεαλ. Ο Γιάννης Ριγάκης γεννήθηκε το 1882 και πέθανε το 1966 και γεννήθηκε στη Γάβδο και από 10 χρονών κατοίκησε στον Βουτά Σελήνου. Από μικρό στα βάσανα της ζωής έκανε πολλές δουλειές για να βγάλει πέρα. Ακούγεται σήμερα σαν αξιόλογος δεξιοτέχνης, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές διασκεδάσεις της εποχής εκείνης σε όλο το Σέλινο. Συνεργάτες του ο Κλειαντώνης, ο Τοπολιανός και άλλοι. Ο Αντώνης Τζιάκης γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1952, καταγόταν από το Κακοδίκη Σελήνου, από τους ενεργούς επαγγελματίες λυράριδες της εποχής. Έπαιξε σε καθολική έκταση της επαρχίας Σελήνου, ακόμα και στη γειτονική επαρχία Σφακίων. Μετρημένος καλλιτέχνης με φήμη που φτάνει ως τις μέρες μας και με πλουσιότατο ρεπερτόριο. Ο Δημήτρης Ξανθουδάκης καταγόταν από τα Τσισκιανά Σελήνου. Γεννήθηκε το 1887 και πέθανε το 1942 και από μικρός βγήκε στα γλέντια της περιοχής με τη λύρα του. Καλός τεχνίτης του οργάνου και μερακλής. Έφυγε νέος και μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εξού και το παρατσούκλι του Αλεξανδρινός. Στην Αλεξάνδρεια άνοιξε εστιατόριο και έπαιζε με τη λύρα του στους πελάτες. Εμπλούτησε το ρεπορτόριό του με άλλα ακούσματα. 40 ετών ξανάρθε στην Κρήτη, όχι όμως σαν επαγγελματίας λυράρης, απλά συμμετείχε στις αυτοσχέδιες χαροκοπιές. Γιώργης Βουράκης γεννήθηκε το 1850, πέθανε το 1923, εξάδελφος με τον θρυλικό Βουρογιάννη, το γίγαντα του βιολιού της περιοχής. Καταγόταν από τη Μονή Σελήνου, παρακινούμενος από τον Βουρογιάννη, έπιασε στα χέρια του μια από το σχέδια λύρα σε μεγάλη σχετικά ηλικία. Σαν επάγγελμα ασκούσε την ιδιότητα του δασκάλου στο Βάμο από Κορώνου, εκεί έπαιξε και διασκέδασε πολύ κόσμο, αλλά και στο χωριό του σε φιλικά γλέντια. Ήταν αδελφικός φίλος με τον Φαντομανώλη, το μεγάλο αυτό βιολάτορα. Μαζί είχαν μαζέψει μια σειρά ολόκληρη από παλιά συρτά,
Πέθανε στα Χανιά από ανακοπή καρδιάς πάνω σε ένα φιλικό γλέντι. Παρόλο που είχε χρόνιο πρόβλημα με την καρδιά του και παράβλεπε τις συστάσεις των γιατρών. Άχι και να μην ήτονε στο σέλινο πασπάλι. Να μη φυσά, να λαντουρά τα όμορφα σου κάλλη.

ποιος τα αλήθεια, όποιος τα αλήθεια αγαπά. Όποιος τα αλήθεια αγαπά.

Και μετά το Κώστα Παπαδάκη σε αυτό τον όμορφο νέο σεληνιώτικο συρτό που έχει καταγράψει και την επαρχία Σελήνου, ας μεταφερθούμε για λίγο στα Ρεθμιώτικα, στην επαρχία Αγίου Βασιλείου με το Θανάση Σκορδαλό και στην επαρχία Μαρίου στη συνέχεια.

Και συνεχίζουμε με αμαριώτες μουσικούς, ξεκινώντας από το χωριό Φουρφουρά Αμαρίου. Γεώργιος Μαράκης, ή Νικολιδογιώργης, γεννήθηκε το 1896 στο Φουρφουρά, όπου έζησε όλα τα χρόνια της ζωής του. Πέθανε το 1982. Παντρεμένος με τη Βασιλική Μπερκουτάκη, απέκτησε ένα γιο, τον Νίκο. Άνθρωπος με καλλιτεχνικό ταλέντο, ξεχώριζε σαν ξυλουργός, αλλά το μαντολίνο ήταν η αδυναμία του. Το αγάπησε και το υπηρέτησε πιστά, πολλά και δύσκολα χρόνια. Το όργανο, όπως το αποκαλούσε, ήταν η μεγάλη του αγάπη. Ήταν ο καταδολόγος του Φουρφουρά, που ανίσταχτος και ακούραστος σκόρπιζε μουσικές μελωδίες σε δρόμους και σοκάκια. Αφοσιωμένος στο καθήκον του, απαραίτητο στη παρέα, συντρόφευε κάθε νέο κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του. Ο Νικόλαος Τυράκης, ή Τυρονικολής, γεννήθηκε το 1916 στο Φουρφουρά. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έζησε στη Σάτα Αμαρίου, χωριό με ιστορία, σήμερα όμως σχεδόν χωρίς κατοίκους, όπου και πέθανε την πρωτοχρονιά του 2002. Από το γάμο του με την Ελευθερία Λατζουράκη απέκτησε τρία παιδιά, τη Χρυσούλα, τη Γεωργία και τον Μιχάλη. Πάθος του ήταν η λύρα, τα νιάτα του, και η αδυναμία του τα μεσαρίτικα πεντοζάλια. Η καλή παρέα ήταν πάντα η ζωή του και σε κάθε παρέα ήταν απαραίτητος. Τύπος γραφικός, με μοναδικό χιούμορ, τα ανέκδοτα, οι ετοιμόλογες απαντήσεις του, τα αστεία, τα πειράγματα, οι μαντινάδες του ανέβαζαν το κέφι της παρέας και τον είχαν αναδείξει σε μια φυσιογνωμία αξέχαστη, που έπαιξε το δικό του ρόλο στη διαμόρφωση του τοπικού μουσικού χαρακτήρα, αλλά και του ήθους του χωριού του. Ελευθέριος Μουρτζανός γεννήθηκε το 1925 στο Φουρφουρά, όπου ζει μέχρι σήμερα. Από το γάμο του με τη Θεοδοσία Τσίχλη απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Αντώνη, τον Γιώργη, τη Χρυσούλα και τον Ανδρέα. Από τα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το λαούτο. Το αγάπησε και ήταν ένα κομμάτι του εαυτού του. Μαζί του πέρασε το μεγαλύτερο και ωραιότερο μέρος της ζωής του. Ακούραστο συνόδευε κάθε λιράρι, πάντα στη διάθεση της παρέας μέχρι το πρωί ή μέχρι το επόμενο πρωί. Στη γέννηση, τη βάφτιση, το γάμο, την εορτή, που ήταν ώρες χαράς και διασκέδασης στο Φουρφουρά, αποτραβήχτηκε σιγά σιγά κρατώντας αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Εμμανουήλ Διαμαντάκης γεννήθηκε το 1926 στο Φουρφουρά, όπου ζει μέχρι σήμερα, γεωργός στο επάγγελμα. Από το γάμο του απέκτησε δύο παιδιά, το Παντελή, Εφημέριο Φουρφουρά, και το Λευτέρι. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια περνούν μεταξύ Σάτας και Φουρφουρά, οπότε αρχίζει να αυτοσχεδιάζει στη λύρα. Προσιλωμένος στην παράδοση, ανασύρει και αποδίδει παλιές αξέχαστες μελωδίες. Η γλυκόπικρη λύρα του γίνεται απαραίτητη σε κάθε παρέα και πανηγύρι, τόσο στο Φουρφουρά όσο και στα χωριά της Αμπαδιάς, νότιο τμήμα της επαρχίας Αμαρίου. Η σκοπή της νύχτας που παίζει διαρκούν μέχρι το ξημέρωμα, μετά από κάθε γάμο αρχίζει ο αντίγαμος και η νυφοπαρέα και η διασκέδαση. Μέσα στις δυσκολίες και τις αντικσοότητες των δύσκολων και σκληρών εποχών δεν έχει σταματημό. Αρχές της δεκαετίας του 1990 αποσύρεται σιγά σιγά, νιώθοντας όπως πολύ αγνοί λιράριδες, ξένος προς το σύγχρονο τυποποιημένο τρόπο διασκέδασης με το ωράριο και τα ηχεία. Αριστοτέλης Λέκας γεννήθηκε το 1913 στο Φουρφουρά, όπου και έζησε όλα τα χρόνια της ζωής του. Πέθανε το 2002 σε ηλικία 89 ετών. Παντρεμένος με την Καδιανή Τυράκη, απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιώργη, εξαίρετο μαντιναδολόγο και πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Στιχουργών, Μιχάλης Καυκαλάς, τη Μαρία και τον Σπύρο. Από τα νεανικά του χρόνια αγάπησε με πάθος τη μουσική. Αυτοδίδακτος λιράρης, αφοσιώθηκε για πολλά χρόνια στην ψυχαγωγία της κοινωνίας του Φουρφουρά. Μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έδινε με τη λύρα του ξεχωριστό χρώμα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και παρέες στο χωριό. Προσωπικοί αλλά και κοινωνικοί λόγοι τον ανάγκασαν τα επόμενα χρόνια να αποσυρθεί από κάθε εκδήλωση, αλλά και τα τελευταία χρόνια της ζωής του να αποχωριστεί τη λύρα οριστικά. Παραθέτουμε μια πρώτη καταγραφή των μουσικών του παλιού καιρού από τα Πλατάνια Αμαρίου. Μας την παραχώρησε ο Αντώνης Ματθαίου Λίπτινας, αγιογράφος από τα Πλατάνια. Οι μουσικοί αυτοί έδρασαν κυρίως στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, την εποχή που η μουσική στην Κρήτη δεν ήταν επάγγελμα. Ψυχαγώγησαν το χωριό τους και ενίοτε κοντινά χωριά σε τοπικά γλέντια, πανηγύρια εορτών Αγίων,
παρέες και καντάδες. Οι λυράριδες έπαιζαν κυρίως μόνοι με γερακοκούδουνα ή με τη συνοδεία μαντολίνου. Το λαούτο, αν και γνωστό στην περιοχή του Ρεθύμνου, εμφανίστηκε στα χωριά του Αμαρίου γύρω στα μέσα του 1950. Λυράριδες. Πρωταρχικός ο Λεωνίδας Κλάδος, για τον οποίο θα μιλήσουμε διεξοδικά σε μια μελλοντική μας εκπομπή, όσο και για τον Ροδάμανθο Ανδρουλάκη από τον Οψιγιά και τον Πρωτομάστορα από τον Εύσαμάρη Γιώργο Μουτζουράκη. Κοκάρης Αντώνης, Κοκαραντώνης, γεννήθηκε το 1899 και πέθανε το 1982. Ονομαστός Λυράρης που έδρασε τουλάχιστον σε όλο το νότιο τμήμα της επαρχίας Αμαρίου, περίφημος για τα πεντοζάλια του, θεωρείται ότι είχε και δικά του πεντοζάλια ή τουλάχιστον διασκευές, κατά την ομολογία του μοναδικού επιζών Λυράρη των Κουρουτών και θείου μου Μιχάλη Νουκάκη. Από τους Κουρούτες επίσης κατάγεται και ο λαουτιέρης και μαντιναδολόγος σήμερα Αλέκος Κοκαράκης. Άλλοι λυράριδες του χωριού Πλατάνια είναι η Βασιλακάκης Ανδρέας, Βελιδανδρέας, που γεννήθηκε το 1904 και πέθανε το 1988, Βασιλακάκης Νικόλαος, Βελιδονικολής, Βασιλακάκης Ιωάννης, Βελιδογιάννης, Σιγανός Αριστοτέλης, Λίτινας Κωνσταντίνος, Ζωητσοκωνσταντής τον λένε. Μαντολίνο, Λίτινας Μιχάλης του Γεωργίου, Ασκομαντούρα, Σιράγας Εμμανουήλ, Σιραγωμανόλης, Λίτινας Αντώνιος, Τζαμπαρδάνης, Λαούτο, Μαθαίος Λίτινας, Μαθιός. Αμάρι μου, πεντάμορφο, Τσικρίτης μου στολίδι, ως άτι διαμαντόπετρα πάνω στο δαχτυλίδι.

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε, θα πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, να μιλήσουμε για την τουρκοκρατούμενη Κρήτη και τις επαναστάσεις που έκανε ο κρητικός λαός εναντίον των Τούρκων. Ξεκινάμε απόψε με την πρώτη αυτή επανάσταση, την επανάσταση του Μοτσενίγου, όπως έχει ονομαστεί, πρώτη κιόλας επαναστατική δραστηριότητα των κρητικών κατά των κατακτητών και εκδηλώθηκε 23 μόλις χρόνια μετά την υποδούλωσή τους, που ήταν μέρος ενός νέου ενετοτουρκικού πολέμου και είχε στόχο αρχικά την ανακατάληψη των Χανίων και την ανάπτυξή της στη συνέχεια σε ένα ευρύτερο απελευθερωτικό σχέδιο. Στον πόλεμο αυτό οι ενετοί για την επιτυχία των σκοπών τους χρησιμοποίησαν τους κρητικούς ως όργανά τους και αυτοί πίστεψαν ότι ήρθε η ώρα να σώσουν την Κρήτη από τη βαρβαρική δουλεία, όπως πληροφορεί ο ιστορικός Γκαρζόνη. Ο ναύαρχος λοιπόν των ενετών Αλοίσιος Μοτσενίγος, που είχε λάβει την εντολή να κινητοποιήσει το δυτικό τμήμα του νησιού και να καταλάβει τα Χανιά, ύστερα από συνεννόηση με τον αποκορονιώτη οπλαρχηγό Ιωάννη Μαχαιριώτη, έκανε απόβαση στις 17 Ιουλίου του 1692 και με συνδυασμένη επιχείρηση κατέλαβαν την Τζίσαμο. Μετά προχώρησαν προς τα Χανιά, τα οποία και πολιόρκησαν. Οι Τούρκοι στο μεταξύ, που είχαν πληροφορηθεί τα σχέδια των ενετών έγκαιρα, είχαν ενισχύσει τη φρουρά των Χανίων με αξιόμαχες δυνάμεις και είχαν ειδοποιήσει τους Τούρκους του Χάντακα να έρθουν σε βοήθειά τους. Έτσι η επιχείρηση φάνηκε από την αρχή πως ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Πραγματικά, παρά τη γενναία πολεμική παρουσία εκατοντάδων αποκορονιωτών και σφακιανών, η πτώση των Χανίων έμοιαζε όνειρο απατηλό. Αυτό έκανε τον Μοτσενίγο να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αφήνοντας τους συνεργάτες του κρητικούς στο έλεος της τουρκικής μανίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν, μετά από 50 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, ο Μοτσενίγος εγκαταλείπει την Κρήτη με μεγάλες απώλειες και οι Τούρκοι βρίσκουν την ευκαιρία να καταστρέψουν και να διαγουμίσουν τα χωριά του Αποκόρωνα και των Σφακίων, ενώ 2.000 κρητικοί αναγκάζονται πάλι να εκπατριστούν φεύγοντας προς την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα. Πόνος και απόγνωση κυριεύει τις ψυχές των κρητικών, που είδαν να σβήνει η ελπίδα να απελευθερωθούν από τα νύχια του αιμοβόρου κατακτητή. Αρχίζει πια να αντιλαμβάνεται ο κάθε κρητικός τη σκληρή μοίρα που του επιφύλαξε η ιστορική συγκυρία στο διάβα των αιώνων και να πιστεύει ότι μόνο με τη βοήθεια κάποιας εξωτερικής δύναμης θα μπορέσει να αποτινάξει τον δυσβάσταχτο και απεχθεί τουρκικό ζυγό από τον τράχυλό του. Και με αυτό το όνειρο που σχηματοποιήθηκε στο όραμα του ξανθού γένος, των Ρώσων δηλαδή, το οποίο την Επτάλοφον Πορθήση και τον Ισμαήλ Τροπόση, περνούσαν τα χρόνια και οι καιροί, 8 περίπου δεκαετίες ακόμη, ως το 1770, όταν μια δυνατή επανάσταση συντάραξε το νησί και χάιδεψε τις ψυχές γλυκά και αναρρύπησε τις ελπίδες των σκλάβων για να τους γεμίσει στο τέλος για άλλη μια φορά με πόνο και απογοήτευση. Ήταν το πρώτο δυνατό σκύρτημα λευτεριάς στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη. Η επανάσταση

Και ακούγοντας αυτές τις συνθέσεις, τις σύγχρονες συνθέσεις που εμφανίζονται στην κριτική δισκογραφία, μετά το Μιχάλη Μπακατσάκη και το Παντελή Κρασαδάκη, περνάμε να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη σε κοντιλιές, δική

Και μετά τον Νίκο Ζωηδάκη, περνάμε να μιλήσουμε στο ηθογραφικό μέρος της εκπομπής μας απόψε για τα νοικοκεράτα του Ζημωτού. Πρωί-πρωί ανασκουμπώνεται η νοικοκερά και αρχίζει το κοστίνισμα, το κνησάρισμα τα λευριζιού πάνω από τη μεγάλη λεκανίδα, η σκάφη. Μετά ρίχνει το προζύμι στην ίδια λεκανίδα και από λίγο-λίγο το ζεστό νερό και ανάλογο αλάτι για να αρχίζει το ζύμωμα. Το κρίθινο αλεύρι θέλει γερά μπράτσα και πολύ οροζύμωμα, ενώ το σταρένιο σε λίγη ώρα είναι έτοιμο. Συνηθισμένο αλεύρι είναι και το μυγαδερό. Το μυγάδι είναι μείγμα στιταριού και κρυθαριού μισό-μισό και έτσι ανακατεμένο αλέθεται και στο μήλο. Ψιλομύγαδο το λένε όταν έχει περισσότερο στάρι και χοντρομύγαδο αν έχει περισσότερο κρυθάρι. Η νοικοκερά ξέρει πότε το ζύμωμα είναι τελειωμένο και τότε μαγλυνίζει, λιένει την επιφάνεια της ζύμης στη λεκανίδα και με το δάχτυλό της χαράσει απάνω του ένα σταυρό από πάντα ως πάντα. Σκεπάζει μετά τη λεκανίδα και αφήνει το ζυμωτό να ανεβεί. Χρειάζεται γι' αυτό θερμοκρασία, γύρω στους 20 βαθμούς. Τότε είναι που δρούν τα φυράματα που παράγουν οι μύκητες και προκαλούν μεταβολές στο άμυλο του αλευριού. Και στο τέλος γίνεται και αλκοολική ζύμωση, οπότε παράζεται και λίγο αέριο διοξίδιο του άνθρακα σε μικρές φυσαλίδες και έτσι φουσκώνεται η ζύμη. Όταν το ζυμωτό στη λεκανίδα αρχίζει να φουσκώνει, τότε είναι ώρα να ανάψουν το φούρνο. Ο φούρνος είναι κατασκευασμένος με πολλή τέχνη. Κατασκευάζεται στην αυλή του σπιτιού είτε σε ξεχωριστό στεγασμένο χώρο που λέγεται φουρνόσπιτο. Το δάπεδο, ο πάτος του φούρνου είναι στο ύψος της μέσης του ανθρώπου. Κάτω από το φούρνο είναι κενός χώρος που συχνά χρησιμεύει για κοτέτσι. Είναι χτισμένος με τούβλα συμπαγή, τα βίσαλα. Ο πάτος του φούρνου είναι από πλάτσες πύλινες παχές ψημένες στο καμίνι του πυλοπλάστη και έχει σχήμα κυκλικό με διάμετρο 1-1,5 μέτρο ανάλογα με την οικογένεια που εξυπηρετεί. Τα πλάγια και η οροφή που είναι πάντα θολωτή, κουμπές, είναι κτισμένα με τα βίσαλα. Το κτίσιμό τους γίνεται με πολλή τέχνη ώστε να σχηματίσουν σχέδια καλλιτεχνικά όπως ένα κέντημα. Συνετική ύλη δεν χρησιμοποιείται ούτε τσιμέντο ούτε ασβέστης αλλά ένα είδος κοκκινόχωμα, άργυλος που το λένε τσικαλόχωμα. Η δόμησή των γίνεται έτσι ώστε να μένουν ανάμεσα μικρά διάτσενα και έτσι ο φούρνος έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Η πυρά του κρατά πολλή ώρα. Ο πάτος του φούρνου στρώνεται πρώτα με πυλό από κοκκινόχρωμα και απάνω του τοποθετούνται οι πλάτσες. Αυτές έχουν ορισμένο σχήμα. Πρώτα μπαίνει στη μέση μια κυκλική πλάκα, δίσκος και γύρω της μπαίνουν οι άλλες που έχουν το σχήμα ενός κεφαλαίου δέλτα. Η βάση του δέλτα είναι κυκλική και η κορφή του είναι κουτσουρεμένη ώστε να εφαρμόζει στην περιφέρεια της μεσαίας. Έτσι γίνεται ο πάτος του φούρνου που λέγεται πυρακότα. Στους παλαιότερους φούρνους το σύνολο της πυρακότας με τις πλάτσες όμορφα τοποθετημένες και τα βίσαλα χτισμένα σε δαντελωτά σχέδια αποτελεί ένα καλλιτέχνημα. Ο πόρος του φούρνου είναι ένα πρόβλημα. Προς τα που πρέπει να ξαμώνει, προς τα που πρέπει να είναι στραμμένος, είναι σοβαρή λεπτομέρεια. Γνωστή είναι η περιπέτεια του Ναστραντίν Γότζα, που όταν έκτισε το φούρνο του, ο πρώτος που τον είδε του είπε ότι ο πόρος του έπρεπε να ξαμώνει σε άλλη κατεύθυνση. Ο Γότζας τον εχάλασε και τον εξανάκτησε σύμφωνα με την υπόδειξη. Ο δεύτερος που πέρασε του υπέδειξε άλλη κατεύθυνση. Πάλι τον χάλασε ο Χότζας και τον έκτισε αλλιώς. Ο τρίτος τα ίδια. Στο τέλος ο Χότζας έκτισε το φούρνο απάνω σε ένα κάρο με ρόδες και τον γύριζε προς όποια κατεύθυνση άρεσε στον καθένα. Πράγματι, ο πόρος του φούρνου δεν πρέπει να βλέπει προς τα εκεί από όπου έρχεται ο αέρας όταν φυσά. Αν ο αέρας πιάνει τον πόρο του φούρνου, τότε ο φούρνος δεν πυρώνει εύκολα. Και αν πυρώσει, σε λίγη ώρα ο αέρας θα τον απομπάνει, θα τον κυρώσει και δεν ψήνει το ψωμί. Έξω από το φούρνο, ακριβώς μπροστά στο πόρο του είναι ένα κύλωμα μακρουλό σε όλο το πλάτος του φούρνου που το λένε πάχνη. Έτσι πέφτουν οι στάχτες και τα κάρβουνα όταν πανίζουν. Καθαρίζουν το φούρνο με το πανιστή για να βάλουν το ψωμί πάνω στη πυρακότα. Πάνω από την πάχνη είναι και η καμινάδα του φούρνου. Αυτή η καμινάδα διαλαλεί σε όλο το χωριό. Όταν καπνίζει, ποια νοικοκερά έχει ζυμωτό.
Άρα υπάρχει ψωμί. Τι κακή ευχή για το κακό άνθρωπο, όα που να μην καπνίσει πιο φούρνο στο σπίτι του. Τα σύνεργα εργαλεία, ας πούμε, είναι οι τρίφτες, ο πανιστής και το φτιάρι, παλάμη. Οι τρίφτες είναι ραβδιά ξύλινα, γερά, περίπου 2 μέτρα και με αυτούς συμπαίνουν, εισπρώχνουν μέσα και μετακινούν τα ξύλα, φουρνόξυλα που καίγονται μέσα στο φούρνο. Ο τρίφτης φτύρεται γρήγορα γιατί καίγεται από λίγο κάθε φορά και είναι μαύρος, μουτζωμένος και καρβουνισμένος στην άκρη του που μπαίνει μέσα στο φούρνο. Ο πανιστής είναι όμοιο ραβδί με τον τρίφτη και στη μια του άκρη έχουν δεμένα ένα μάτσο παλιόπανα και με αυτόν πανίζουν ή καθαρίζουν το φούρνο. Πριν το πάνισμα τα πανιά βρέχονται για να μην αρπάξουν. Το φτιάρι είναι και αυτό ξύλινο ραβδί που έχει στην άκρη του παλάμη ξύλινη ή από λαμαρίνια και με αυτό φουρνίζουν το ψωμί. Για να γεννεί, να πυρώσει ο φούρνος θέλει κάποια τεχνική. Στην αρχή από λίγα τα φουρνόξυλα και ύστερα πολλά. Κάθε τόσο θέλει παραπάνισμα 2 με 3 φορές για να απομακρύνεται η στάχτη ώστε να αποκαλύπτεται ο πάτος του και να πυρώσει καλά η πυρακότα. Ο φούρνος είναι έτοιμος όταν ο τρίφτης μόλις μπει στο φούρνο αναφλέγεται και τα βύσσαλα στα πλάγια του έχουν ασπρίσει από το πύρωμα. Το κρυθαρένιο ψωμί θέλει δυνατό φούρνο, το σταρένιο λιγότερο δυνατό και το φτάζιμο ακόμη πιο αδύνατο. Όσο για κάτι γουρνόπουλα και άλλα σφαχτά, αυτά θέλουν πολύ δυνατό φούρνο. Αν πρόκειται στο ίδιο φούρνο να φουρνίσουν αμέσως δεύτερο ζυμωτό, τότε πρέπει ο φούρνος να ξαναγεννεί. Αλλά τώρα ο φούρνος θέλει λιγότερα φουρνόξυλα, γιατί είναι αποπυρής. Επειδή είναι προθερμασμένος, πυρώνει εύκολα. Αυτό το αποπυρής λέγεται και σε άλλες περιπτώσεις. Όποιος μεθούσε το πρωί και το απόγευμα πέσει, πάλι σε κρασοπαρέα λέει, λίγο κρασί γιατί είμαι αποπυρής και μη μου κοντοσημώνεις κερά γιατί είμαι αποπυρής και όσο για το πού θα βρεθούν τα φουρνόξυλα, αυτό θεωρείται παρακατιανή, δευτερεύουσα δουλειά και γι' αυτό δεν αφήνουν το γάμο να πάνε για φουρνόξυλα.

Και μετά το Στέφανο Μεσαριδάκη περνάμε σε κλασικές επιτυχίες της κρητικής μουσικής. Να περάσουμε στον καλό φίλο τον Δημήτρη Σκουλά και τους καλούς φίλους συνεργάτες του, Μανώλη Αλεξάκη στη λύρα και αδελφούς Σαλούστρους στα λαούτα, σε πεσίχαρες ανογιανές κοντιλιές και μαντινάδες του Δημήτρη Σκουλά.

μυρισμένε. Κι από και για τη μύτη σου την κοντιλοσύρμενια αγγελός τη ζωγράφιζε μικρή μου χαϊδεμένη να. Να πω για τα χυλάκια σου τα πορφυροβάμενα αχ και να τα φίλουνε κι ας σε βάφανε και μένα.

Και στη Βενεδία ζωγράφος δεν το κάνει και κι από γενιά τα κατασπρά πριγκούλια του λέμουσε. Εκείνα να με κάμανε σκλαβάκι του

Και περνώντας στο λόγο τεχνικό μέρος της εκπομπής, απόψε θα σας απαγγείλω ένα απόσπασμα από το διήγημα της κυρίας Ελένης Πλαγιουτάκη Σατσάκη, το Ρακοκάζανο. Με την ευχή ότι αυτά που θα σας διηγηθώ από αυτό το απόσπασμα ανταποκρίνονται στους περισσότερους από εσάς. Το Ρακοκάζανο λοιπόν και κάποιες παιδικές αναμνήσεις της κυρίας Ελένης. Ανέβουλά μου εμίσεψα από το χωριό μου για τη χώρα όταν ήμουνε 10 χρονό κορασοπούλα. Ελάβωσέ μου την καρδιά κι ο σας ο πρικομισεμός. Πρώτη μου βολά αποχωριζόμουν τη μάνα μου. Πού μνογά στο νομάτζι κύφυγα με το φώστι. Ντα δε μου πόμινε πούρι. Μόνο κι ονά τα μάτια πίσω εσφάλιξε τ' άλλο παντοτινά, όταν ήρπαξε τον τζίρι μου ο μαύρος καβαλάρης. Ελόγιαζα πως με ξεμασκαλίσανε από το δέντρο της φαμελιάς μου, ανερώτηχτα και μας φεντουρίξανε σε ξένη γης. Και τσάσα το ξεμασκαλισμένο κλονάρι, εψυχομαρενόμουνε στη ξενικιά στη στέγνη. Ολημερνής τσιμέρας ανεστορούμενε το χωριό μου και τις αδικούς μου, κι για ανεζήτηξή μου σαράτσιζε τα σωθικά. Και κάθε αργά στο φτωχό καμεράκι μου, για μοναξά με πλάκωνε σαν το βραχνά και τα μάτια μου εκουτσουναρίζανε το δάκρυο. Πώς την ενταγιάτησε ωστόσο να απεδομή, Θεό ψυχά μου δέκατεο. Χρόνοι πολλοί είναι περασμένοι από τότε σας, μα δεν επέρασε μέρα ξημερωμένη να μη με γιαγύριο λοϊσμός στον ευλοημένο τόπο της γέννησής μου. Δεν επέρασε μου δε μέρα, μου δε νύχτα, να μην ανεστορηθώ άλλο τρινό καιρό βαΐζα. Εκείνε σας οι θύμησες που δεν τις κρελισμόνησα στις ζήσεις μου, τη ζήση των ευάρσαμος που μου παγούδιανε της ξενικιάς τον πόνο. Και εκείνε σας εβαστάξανε αζωντανά στο μυαλό και την καρδιά μου τα συνήθεια και την εμιλιά του παμπουδολαλάδο και το γονέο μου, ο Θεός να γιάσει τις ψυχές τους. Όσο να νετσίκλιζα στο νου τα περασμένα και όσο πια συχνά ήταν στο ρούμουνε, τόσο να πλήθηκε η πεθυμιά του γιαγερμού. Μα με αλικοντίζανε οι δύσκολοι καιροί και περίτα μου η παντέρμη φτώχεια. Μισόν αιώνα στα ξένα ήκουσα κι είδα, είπαθα κι ήμαθα όσα δε βάνει ο νους του ανθρώπου. Μα πράμα δεν εστάθηκε μπορετό να ξεκουρμουλώσει από μέσα μου τα αισθήματα και τα θυμήματά μου για τη γονεϊκή γης. Οι χρόνοι επεράσανε ομάδι με την νιώτη, που βεντεμισμένοι μπλιό αξώθηκα να πάω για προσκύνημα στα γιαχώματα της γενέτειρας. Μα ως ανέδειασα στο χωριό, τάξε πως μου δόκανε γροθιά στο μπέτι. Την τελευταία βολά που τόδα, τα μάτια μου δεν εφέγανε να το καλοξανοίξουνε, γιατί ήτανε παντέρμη ώρα μισε μου. Η πια σκοτεινιασμένη τσιπρικαμένη ζήσης μου. Δεν ήμουνε ξαναπαωμένη από τότε σας και τούτονε το σεφέρι μου φάνηκε να ανέγνωρο. Ελιγάνανε τα κεραμίδια και τα καλντερίμια και πλήθηκε το τσιμέντο. Αλλιώτικα τα είχα όλα καταχωνιασμένα στο μυαλό μου. Αλλιώτικα τα κανάτισα με τον λοϊσμό μου. Εσυνήφερέ με η θωριά του ευλοημένου βουνού της Πανιτζάς. Εκεί ο ναμπάρε μου είστε και καταντίκρι μου ίδιο και απαράλλαχτο. Κι ρίχνε το θεόρατο ασκιανιό του πάνω στο χωριό. Αιώνιος πέτρινος βλεπάτορας. Στις φαλακρές πλαγιές του ξεδιάκρινα σαν και παλιά να σπρογαλιάζει το μοναστήρι της Μεγαλόχαρης. Εσταυροκοπήθηκα κι ύπεψα το λοϊσμό στο χαλασά του βουνού. Έτσι άπου σκαλώναμε με τις σοντζερίτες συντρόφους μου να προσκυνήσω με το κόνισμα. Έτσι λένε ακόμη και σήμερα τη Χάριτζη. Εφάνηκε μου πως εγρήκουνα τα χαλίτσια να τσουρλούνε στα πόδια μας από κάτω και τα ξέγνια γελοχαχαρίσματά μας. Μεγάλη χάρη σου Παναγία μου. Γενιές και γενιές ήθρεψε ο θρύλος σου, ο πια όμορφος του κόσμου. Το καιρό της τουρκοκρατίας ίσκησες λέει το βουνό και χώστηκες μέσα στη σκισματιά για να ξεμαγαρίζεις από τις βλαστημιές της καταραμένης Τουρκιάς. Μαζιά έτσι ήφταξα κιόλας στο πατρικό κονάκι. Αμοναχάντος με πίανε τα ζάλα μου και δεν το πήρα χαμπάρι, συνεπαρμένιος ήμουνε. Ορθάνυχτη είναι η οξόπορτά του και στο κατόφυλλο θωρώ τη μαυροφορεμένη μάνα. Μα ανοιχτά τα δυο τσιχέρια σαν τσιφτερούγες να με ποδέσετε. Γλακώ, μάνε στου λουχητά να χωστώ στην αγκάλιτζη. Μάνα μου, μάνα, μάνα μου, μαλή μονό μου. Η αγιασμένη μάνα δεν γρικά.
Από τσερόνε μισεμένη πριχού προκάμει να με ποκαμαρώσει έτσι απούσιν ολπίσει. Εκόρνιασα στο κατόφλι. Τα μάτια μου πλημάρει. Μέσα από τη θολούραντος εσκιάχτηκα την αμπερνουλιά μας στην αυλή, θεργεμένη να ξεκορφίζει τις στέγες στο σπιτιό. Εκιά στη δροσεράδατζη καλομάνα πριχού διαγουμίσει ο χάροντας στο σπιτικό μας, μου πλέκε τα κουρλιά στην κεφαλή και αποσίγανα μου τραγούδια ερωτόκριτο. Εκάτεχε πως εκουζελωνόμουνε να τον εγρικό. Ακόμης δεν ήμουνε μπασμένη μέσα στο σπίτι και ξεχυθήκανε κιόλας κύματα-κύματα οι θύμισες και με πνίξανε. Μέσα το πόρτεγο, οι καμάρες, το τζάκι, ως και τα πιθάρια στο μεσόσπιτο ήταν ακόμη σασβεστομένα τάζια τζιχέρια. Μάνα μου τσίφηκες παντοτινά, στο σπίτι μας τη μοσκομυρωδιά σου. Σύριγο με έπιασε και ξαναπόρησα στην αυλή. Εχαμήλωσα στην πεζούλα που βάναμε το μπουγαδοκόφινο με τον άνθο. Εσφάλιξα τα μάτια, τσίφηκα αμολυτό το λοϊσμό να με γιαείρει ο πίσω. Ήντα θυμήματα δεν ανεστορήθηκα και τάξε πως τα θόρουνα και τα γρήκουνα ίδια τσιανά την ώρα. Δεν εμπόρουνα να στέσω πιο τα κλάιματα, όντε να γρήκησα χαλάπατο στη στράτα. Ενεντράνησα την ιδιαμένη ώρα. Το χασε ντροπή μου να με δει κι αν είσαι ανακλαϊμένη. Ήπαιξε μια και σηκώθηκα. Εκάτιχα καλά πως ήθελα μου περάσει το στούβο, μα τσίπιασα τα ανάπλαγα. Εδιάβηκα τα ζαλομονοπάτια που τα είχα περασμένα χίλιες βολές το κάθε ένα. Τσίφταξα στο ξομονάστηρο τα Γιώργη. Επροσκύνησα το καβαλάρι Άγιο. Εθύμιασα, τσίψα το καντήλι ως το είχα καωμένο πολλές βολές τα κοπελάτα μου. Απότιας εξεπιτήρησα τσιλοφοπλαγιές με τσιθύμους και τσασπαλάθους. Εκιά που χοχλιδολογούσα με τσανιξιάτικες δροσαργατινές. Ακόμη έχω μπρος στα μάτια μου τσαντιλαψίδες από τσιλίχνους να σαλεύουν και να τρεμοσβήνουν στη σκοτεινάδα. Δεν εποχόρτενα τις μυρωδιές και τις ομορφάδες της οξοχής. Δεν εποχόρτενα τον τόπο από μου ξύπνανε τις ομορφύτερες μου θύμισες. Επορπάτουνα με τσόρες όσα με που τα ζάλα μου με φτάξανε στη βρυσοπούλα ανάμεσος χωριού και περβολιό. Λογιό-λογιό δέντρα, μερθιές και βάτη εφράσανε κοινά την παραδεισένια γωνιά. Εστάθηκα χαημένη μέσα στις θύμισες. Αφρουκάστηκα και φάνηκε μου πως εγρήκησα το κελάρισμα του τρεχούμενου νερού. Εγούζια μου, τσανεραϊδοπαρμένης. Η βρυσοπούλα είχε να αποστηρώξει και για γριοβάτη είχανε πλεμμένο φράχτη που πνίξε τη φλέγα με το κρουσταλένιο νάμα. Εστρουφογύρισα τα μάτια μου στον αγαπητερό τόπο. Τα γνωρίδια του δεν με προδόκανε. Όμορφα κύμερα όλα σαν και τότες. Ο παχύς αστιανός εδροσέρευγε την ψυχή. Σιγανάδα εβασίλευγε στα τρίγυρα και αμοναχά το μουρμούρισμα που έκανε το δροσαέρι στις φιλοσιές εγρικούντανε, εγαλήνεψα, εμέρεψα. Οι μοσκομυρωδιές από τις λεμονιές και τις μερτιές με μεσοζαλίσανε και με γιαήρανε 50 χρόνους ο πίσω στα ξελισμόνητα μικράτα μου. Εξαναγρίτσισα το τραγούδισμα του τρεχούμενου νερού. Εξεζωντάνεψε από τις εμιλιές ο τόπος και ξανάδα το ρακοκάζανο πλάι στη βρυσοπούλα. Ετιά το στένανε κάθε Σεπτέμβρη οι χωριανοί. Καλώς εκόπιασες φιλιότσα στο χωριό μας. Καιρούς και ζαμάνια έχω να σμίξουμε. Οι γεμιλιάνους χωριανού, η ντασάτολος ήταν δεν εκάτεχα. Με ξαναγιάγειρε στην πραγματικότης. Η βρυσοπούλα ήταν πλάι μου ξερή και ρημασμένη, πνιγμένη στα αγριόχορτα. Το ρακοκάζανο είχε νεκάμι φτερά. Ομάδι με τα όμορφα μικράτα μου. Μα όσοι χρόνοι κι αν είναι περασμένοι κι όσοι κι αν περάσουν ακόμη, θα νεστορούμε και θα αναθυβάνω πάντοτες τέτοιες αξέχαστες κοπελίστικες στιγμές.

Το μαντολίνο είναι όργανο ευρωπαϊκής καταγωγής και συναντάται σε όλα τα παράλια της Μεσογείου. Παίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη και είναι ευρύτερα γνωστό στους κατοίκους της. Η εμφάνισή του χρονολογείται από την εποχή της Ενετοκρατίας στο νησί και είχε μεγάλη απήχηση στους κατοίκους. Χρησιμοποιούνταν με διάφορες παραλλαγές ως όργανο συνοδείας της λύρας, του βιολιού αλλά και του λαούτου.

Σε συζητήσεις του, ο Στέλιος Φουσταλιέρης έχει αναφέρει ότι το μαντολίνο και το μπουλγαρί ήταν οι συνοδοί της λύρας στις αρχές του 20ου αιώνα στην πόλη του Ρεθύμνου. Σήμερα παίζεται κυρίως ως σολιστικό όργανο, μέσα σε μουσικά σχήματα, στη δισκογραφία, αλλά και σε προσωπικές και οικογενειακές εκδηλώσεις των κατοίκων της Κρήτης.

Με το Μιχάλη Αλεφαντινό φτάνουμε και απόψε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας. Μία ακόμη εκπομπή όσια και ιερά της Κρήτης έφτασε στο τέλος της. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που μείνατε συντονισμένοι μαζί μου. Εύχομαι να μετέφερα ένα κομμάτι Κρήτης στο σπίτι σας, στην ψυχή σας. Μέχρι την επόμενη μας επικοινωνία θα σας αποχαιρετήσω με μία μαντινάδα του Γιώργη Καράτζη που έχω ακούσει από τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά. Γράφει λοιπόν ο Γιώργης Καράτζης: «Αθριβολές παλιού καιρού στο νου μου όντε θα έρθουνε, σειραδιαστές ως ανταρνιά, χωραίνε και πηδούνε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway.

0: Γραφείο Τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Παιδιά, εντάξει τώρα, τι μπουρδες διαβάζουμε,
3: ναι,
2: γενικά.
3: Ναι.
2: Βλέπω, ας πούμε, κάτι διαφημίσεις και λέω, είναι δυνατόν. Βλέπεις κάτι διαφημίσεις που λέει, πάρε αυτό και θα γίνεις κουκλίτσα. Σε μία εβδομάδα θα είσαι εσύ 15 χρόνια νεότερη.
3: Κάτι διαφημίζει, είναι ένας τύπος, δεν από το όνομά του, Έλληνας είναι. Τη πουλάει τις κρέμες σαν να τον λένε Αλέξη, ας πούμε, και λέει κρέμες Αλέξης. Έτσι. Και δείχνει ένα βίντεο τώρα ότι η κρέμα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες και δεν μπαίνει στο δέρμα και κάνει, ρίχνει μια μπουνιά στο δέρμα και μπαίνει στους κατώτερους ιστούς και σε κάνει, σου τεντώνει τα νεύρα στα αυτά και σε κάνει σαν να έχεις κάνει lifting με μια κρέμα. Και γράφουν από κάτω οι χαζές τη μούλα και τη μούλα και τη μούλα και πώς το κάνει και τη δοκίμασε καμία. Και λέει μια, εγώ τη δοκίμασα και είναι τέλεια και σηκώνουμε και το δέρμα είναι μπαμπάκι. Μπαμπάκι είναι, τραβηγμένο είναι που σου λέει ότι είναι. Μπαμπάκι θα το δέρμα.
2: Πλασίμπο!
3: Έχει τραβηχτεί!
2: Πλασί ήκλα! Λοιπόν, αυτά. Να σου πω, βρήκα μια αγγελία, παιδιά, για σπίτι, real estate,
3: πες, ακούω.
2: 15 τετραγωνικά, νεόδμητο, στο Παγκράτη.
3: Έλα.
2: Ναι, μόνο 185.000 ευρώ.
3: Αλήθεια.
2: Τιμή, ευκαιρία.
3: Τι
2: φαντάζω, ή εκτός αν είναι κλουβάκια, ξέρω εγώ, μακάρουν Κινέζους.
3: Καλά ήταν το άλλο που πουλιότανε, που νοικιαζότανε 550 ευρώ, 15 τετραγωνικά και λέει, πιάτο η Αθήνα, λέει, και τεράστια βεράντα.
2: Ναι. Και τι είναι τώρα.
3: Και μπαίνει με σαν περίπτερο. Είναι, μπαίνει με το. δεν υπάρχει, δεν είναι. Αλλά λέει και το πουλάγανε σε μία τιμή. Όχι, το νοικιάζανε 550 ευρώ και γέλαγε ο κόσμος από κάτω.
2: Τώρα σε 15 παιδιά τετραγωνικά.
3: Ναι, αλλά δηλαδή, πιάτο η Αθήνα, σου λέει, και βάλει και μία κούνια. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, πιάτο η Αθήνα και μία κούνια. Απλά δε, με τέτοιο καιρό, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις κούνια ούτε να έχεις πιάτο την Αθήνα. Είσαι μπουζουριασμένος μέσα στα 15 τετραγωνικά.
3: Μα 550 κιόλας. Να το δίνει 250-300, να το σκεφτεί κάποιος που δεν μπορεί να
2: και
3: βρει
2: πάλι,
3: κάτι που είναι μόνος του και να πει, να είναι ένας φοιτητής, ρε παιδί μου. Πάει. 550 για 15 τετραγωνικά. Βάλε το 200-250 και πραγματικά θα πάει και κάποιος. Και όχι τίποτα άλλο, θα παίρνεις και τα νίκια σου. Γιατί έχουμε και τους άλλους που νομίζουν ότι νοικιάζουν τίποτα επαύλης και τα έχουν κάτι χιλιάρια και τα παίρνουν. Ο άλλος μπαίνει μέσα.
2: Τα πληρώνει μία φορά.
3: Τα πληρώνει μία-δύο και μετά. Δεν έχει να πληρώσει. Απλά δεν έχει κάνει και αυτός καλούς υπολογισμούς.
2: Αυτό και μετά, είναι φεσαντζής.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και φεσαντζής. Αλλά αν θες να παίρνεις το νίκιο όσο όντως την ώρα σου, έχει μια λογική τιμή.
2: Σε βλέπω όλο διδάγματα ζωής.
3: Δεν είμαι. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο.
2: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
4: Η ώρα είναι 3:15 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μαρτίου 1055

0: Το Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Όπως προείπα, ανάμεσα στο πλήθος υπήρχε ένα πρόσωπο που τον άκουσαν οι γύρω του.
11: Στο πλήθος με στη Βύση λες τώρα,
10: στη
11: έτσι
10: Βύση, ναι. Να λέει, καλέ τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό που έχει αναβήσει, τι οδοντοστοιχεία. Και φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Κωνσταντίνο Δέδε, πρώην πρόεδρο της...
11: του Διοικητικού Συμβουλίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.
10: Και φυσικά προσωπικό dentist της Άννας Βύση, της απόλυτης. Καλησπέρα!
11: Καλησπέρα!
12: Καλησπέρα, είναι τόσο ωραίο που η Έλενα συμπληρώνει τη Μαρία και η Μαρία συμπληρώνει την Έλενα για τους τίτλους μου που πλέον δεν είναι τόσο πολύ. Είναι απλά χειρουργός οδοντίατρος, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, κορίτσια μου, καλησπέρα στους
10: τίτλους. Συγγνώμη, πρόεδρος, always πρόεδρος.
12: Να σας πω ότι η αλήθεια είναι, θα το πω, ντρέπομαι, αλλά θα το πω γιατί είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Με φωνάζουν πρόεδρο και γυρνάω.
11: Ωραία, αυτό πήγα να ρωτήσω εγώ. Δεν γυρνάς, θα μας φωνάζουν.
12: Κανονικότατα. Μην σου πω ότι στο Κωνσταντίνο δεν γυρνάω πια, μου τη πάει. Γιατί είναι πολύ η Κωνσταντίνη. Πρόεδροι είμαστε, απεριστότεροι μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
10: είσαι ένα πολυτάλαντο όν. Κάνεις γυμναστική, είσαι κορμάρα, είσαι καλός φίλος, είσαι ταλαντούχος σε ό,τι κάνεις. Φτιάχνεις και ωραίες οδοντοστοιχίες, είδαμε.
12: Έχω γράψει και ένα βιβλίο για δόντια, να το πούμε. Και αυτό για παιδάκια. Να τα πούμε.
10: Είναι καλέ. Τι είναι αυτό?
12: Βεβαίως.
11: Για πες μας.
12: Συγγνώμη, βέβαια η κυρία Λεμπονιά δεν το θυμάται γιατί ήταν καλεσμένη στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά διαφόρησε. Να το πούμε και αυτό.
10: Μου βάλε απουσία, μου φαίνεται.
11: Δεν πήγε απουσία.
12: Αναγκάστηκα να ανασύρω στο απουσιολόγιο τώρα που το χρειάστηκα. Δεν σου είχα βάλει απουσία, σου μιλάω πάρα πολύ εγκάρδια, το έχεις καταλάβει.
10: Λοιπόν, και τι βιβλίο είναι αυτό, να το βρούμε όλοι.
12: Έχω γράψει μάλλον από τις εκδόσεις Διόπτρα το βιβλίο για παιδιά από 3 μέχρι 11-12.
10: Μέσα είναι είμαστε.
12: Ο Καρχαρίνος, φυσικά γι' αυτό το λέω, μήπως να σας το στείλω. Ο Καρχαρίνος και τα ψαράκια ζελεδάκια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μιλάει στα παιδιά και τα εισάγει στη στοματική υγιεινή, στο οδοντιατρίο, στον οδοντίατρο, να μην φοβούνται τον οδοντίατρο, να μπουστάρουν γιατί είμαστε. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε και μια ρετσινιά τύπου ότι είμαστε η κατάληξη, η τιμωρία του παιδιού όταν έρχονται σε εμάς.
10: Πού να δεις τι ψυχολογικά η partner μου, τι ψυχολογικά.
11: Α, υπάρχει,
10: είχε μια σκύλα θεία, οδοντογιατρίνα, που της έλεγε δεν πονάς, δεν θα φας ένεση. Και σας έχει πάρει από φόβο.
12: Ναι, εγώ είχα μια οδοντίατρο, μας πήγαινε ο μπαμπάς μου στο Μαρούσι, σε μια οδοντίατρο καλή τη ώρα που αποκλείεται, γιατί ήταν τότε και μεγάλη γυναίκα, και εγώ με πια 50. Πριν κάτσω στην καρέκλα, έτρωγα ένα χαστούκι. σε περίπτωση. Αυτή ήταν, παιδιά,
10: σε περίπτωση που.
12: Σε περίπτωση που αυτό.
11: Παιδικό τραύμα, ρε παιδιά. Μεγάλο τραύμα είναι αυτό όμως.
12: Γι' αυτό βγήκε και αυτό το βιβλίο. Να προσπαθήσουμε λίγο να σβήσουμε το τραύμα και τη ρετσινιά και να καταλάβουμε τα παιδιά ότι ο δοντίο είναι ένα σχήμα που προσπαθεί να του κάνει μόνο καλό. Και θέλει το καλύτερο γι' αυτό και να μάθουν να πλένουν τα δόντια του τα παιδιά. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
11: Αλλά ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουμε να πλένουμε τα δόντια μα σωστά, παιδιά, ακόμα.
10: Λοιπόν,
12: αυτό το ξέρω. Απλά θα πρέπει να ρωτάτε τους οδοντιάτρους σας να σας δείξουν πώς πλένονται τα δόντια. Δεν είναι κακό.
10: Λοιπόν,
12: δεν σημαίνει ότι είμαι σε μια ηλικία και πρέπει να ξέρω. Να μάθω.
10: Τι συμβουλεύεις τους γονείς που τα παιδιά τους πρωτοέρχονται, γιατί χτύπησες φλέβα, έτσι. Πρωτοέρχονται στον οδοντογιατρό.
12: Εγώ το πρώτο που συμβουλεύω τους γονείς είναι να μην περιμένουν τα παιδιά τους να τους πούνε τι να κάνουν. Τα παιδιά τους να δούνε τι να κάνουν. Δηλαδή, ο μπαμπάς, η μαμά είναι παράδειγμα. Όταν ο μπαμπάς έρχεται στον οδοντίατρο και λέει στο αυτοκίνητο, άσε με, έχω να πάω οδοντίατρο, πω, δεν αντέχω, δεν κάνω, το παιδί τα ακούει. Οπότε θεωρεί ότι είναι κάτι κακό. Και επίσης, το παιδί πρέπει να δει τον μπαμπά και τη μαμά να πλένουν τα δόντια τους το βράδυ πριν κοιμηθούν. Αλλιώς δεν πρόκειται να μιμηθεί, δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι το κάνουν. Το παράδειγμα είναι όλο.
11: Δεν έχει πολύ
12: το δάχτυλο, την οδοντόπουρτσα να σηκώσουν.
11: Σου έρχονται παιδάκια.
12: Ναι, φουλ. Εγώ έχω κλινική ούτως ή άλλως, που έχω λες ειδικότητες, αλλά έρχονται και παιδάκια και δουλεύω και εγώ παιδάκια. Τα γουστάρω τα παιδάκια. Μ' αρέσουν τα παιδάκια, είναι ο καλύτερος ασθενής.
11: Ωραία.
12: Ειλικρινή.
11: Ναι. Και τι, ρε παιδί μου, σίγουρα ακολουθείς μια άλλη τακτική για να είναι το παιδί και ησυχό αλλά και εξοικειωμένο, έτσι, για να εξοικειωθεί.
12: Εγώ ακολουθώ την τεχνική βεβεσόρη, που σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι στα παιδιά σαν ενήλικες. Τους λέω την αλήθεια, τους λέω αν θα πονέσουν, τους λέω το παιδί για μένα κατά τη γνώμη μου και μετά την εμπειρία που έχω δεν θέλει ψέμα. Αν είναι να το τσιμπήσεις με ένεση πρέπει να το πεις, ναι. Θα νιώσει ένα τίμημα. Δεν πρέπει να πεις το παιδί δεν θα πονέσεις και το πονέσεις γιατί το παιδί έχασε αμέσως την εμπιστοσύνη του και ό,τι το πεις μετά δεν ισχύει. Οπότε το παιδί είναι διατεθειμένο να του πεις λίγο θα σε πονέσω αλλά θα είναι για λίγο. Το παιδί θα το δεχτεί και αν είναι για λίγο, επίσης θα το δεχτεί. Αν το πονέσεις πολύ ή αν το παιδί το ταλαιπωρήσει ενώ του έχεις πει ότι πάμε βόλτα στον παιδότοπο, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη και δεν θέλει να σε βλέπει μπροστά του. Του έχει πει ψέμα. Και το ψέμα το παιδί δεν το γουστάρει.
11: Σε ρωτάνε, έχουν απορίες. Θέλουν να ξέρουν τι θα κάνεις πριν κάνεις.
12: Τα παιδιά είναι τέλεια. Θέλουν πάρα πολύ να ξέρουν, να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό ο γαργαλιάρης που είναι ο τροχός. Τι είναι η αεροσύριγγα, τι είναι η φιλαντλία που τον λέμε διψούλη, τι κάνω τώρα,
11: γιατί
12: τα καθαρίζω.
11: Και εγώ θέλω να έρθω και να μου μιλάτε έτσι.
12: Όχι αγάπη μου, τώρα δεν μας πάει στα νεύρα, εσύ πραγματικά, δηλαδή θα γελάει ο κόσμος.
10: Θέλει...
11: Εγώ θέλω και αυτοκόλλητο στο τέλος.
12: Και επίσης τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το καταλάβουν και από τους γονείς. Δεν είναι προς επιβράβευση το ότι κάθονται στην καρέκλα και τους φτιάχνουμε τα δόντια. Καλό τους κάνουμε. Δεν τους δίνουμε κάποιο βραβείο. Τους δίνουμε ένα δωράκι με συνεργάση μας.
10: Θέλει και αυτό.
11: Δεν θα έρθω σε σένα, ναι. Είσαι πολύ σκληρός.
12: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι είμαστε εκεί για να τους κάνουμε κάτι καλό το οποίο το επιλέγουν και το θέλουν. Θέλουν να έχουν γερά δόντια, λευκά δόντια, καθαρά. Να μην πονάνε από τα δόντια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο δοντίατρος θα το εξασφαλίσει. Και πρέπει τα παιδιά να το μάθουν.
10: Θα μας πεις τώρα τι παιδάκι είναι η αναβίση όταν σου έρχεται.
12: Σας το λέω ειλικρινά και όχι επειδή το λέω σε ένα στοχοπίκι επί προσωπικού, είναι από τις πιο τυπικές και πιο καλές που έχει έρθει ποτέ. Δεν αργεί ποτέ, θα ενημερώσει για το πεντάλεπτο σε βαθμό που λες με τρολάρι. Δεν παίζει, τώρα θα αργήσει 5 λεπτά. Και παίρνει τηλέφωνο που θα αργήσω 5 λεπτά. Είναι πάρα πολύ συνεπής. Με όλα της.
10: Λοιπόν, στα κοντινά πλάνα είπαμε πραγματικά τι δόντια είναι αυτά.
12: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το είπα και εγώ, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι έχει κάποια δικιά σου φίλη. Τι ήταν εκεί που τ' άκουσε, γιατί μου το πες.
10: Ναι.
12: Κάποια το άκουσε, γιατί εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα και λέω, τι δοντάρες είναι αυτές εκεί
10: με την καλή. Μα με παίρνει το πρωί ένας γνωστός και μου λέει, Λεμόν, δεν θα το πιστέψεις, ήμουνα σε μια κερκίδα και ξαφνικά ένας τύπος ήταν ενθουσιασμένος και που, με το που γίνεται το κοντινό στην αναβίση λέει, τι δοντάρες είναι αυτές. Και σκέφτομαι, λέει, εγώ δεν έχω γυρίσει πίσω ακόμη, και σκέφτομαι, καλά, είναι δυνατόν από όλη αυτή την κουκλάρα να κοιτάει μόνο τα δόντια. Το είπε, μου λέει, κανένα δύο φορές και μετά γύρισα να δω και ήταν ο Δέντες. Οπότε μου λέει, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο να το λέει.
12: Ξέρεις τι, η δουλειά μας όταν εκτίθεται τόσο δυνατά και τόσο φοβερά, δηλαδή τώρα είναι άνθρωποι αυτοί προβεβλημένοι, οι οποίοι εκτίθενται πάρα πολύ δυνατά στον κόσμο. Θες να είναι το καλύτερο δυνατό. Όχι ότι σε κάποιον που δεν εκτίθεται θες το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα στρες παραπάνω. Όταν λοιπόν έγινε τον γκρο και είδα αυτό, λέω, ρε φίλε, εντάξει. Wow, δηλαδή, πραγματικά. Αλλά ήταν αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό ήταν τα πρώτα 5 λεπτά που εντάξει, θαύμασε τη δουλειά μας. Μετά ήταν όλο αυτό το πράγμα που μας συνεπήρε και έπαθα σοκ με όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή,
10: τι άρεσε.
12: Μου άρεσε η συγκίνηση στα μάτια της πάρα πολύ. Και νομίζω ότι φωνητικά η Άννα δεν έχει υπάρξει καλύτερη από ποτέ.
10: Ναι, ήταν στην απόλυτη ωριμότητά της.
12: Ήταν πραγματικά και η συγκίνηση, η παραγωγή, δεν το συζητώ, παιδιά, εντάξει τώρα, γιατί ακούστηκαν πολλά. Η παραγωγή ήταν μπιγιόν. Ήταν. Τι να πω, η Άννα έκανε παραγωγή Ολυμπιακών τρέχοντας μόνη της. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει.
10: Και είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ένα υπερθέαμα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει σαν τραγουδίστρια, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι να γεμίσει ένα στάδιο 100.000 ατόμων, έτσι, να ενθουσιάζει το κοινό.
12: Τώρα,
10: να έχεις τρεις γενιές μέσα από 8 χρονών μέχρι 80 χρονών, δεν είναι εύκολο.
12: Κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω. Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, εγώ καταχάρηκα. Καταχάρηκα χωρίς να ξέρω καν τι θα πει, ποιος ήταν ο αρχηγός ομάδας. Δεν γίνεται να μην σ' αρέσει η Άννα σε τραγουδίστρια. Μπορεί να μην σ' αρέσει το είδος που τραγουδάει, αλλά από εκεί και πέρα, στην Άννα πια είναι σε αυτή τη σφαίρα του πράγματος που παρακολουθείς άλλα πράγματα. Τη συνέπειά της, τον επαγγελματισμό της, τον πρωταθλητισμό που κάνει μόνη της. Δηλαδή είναι ένας πρωταθλητής. Γιατί εμείς.
10: Μαραθωνίου συνήθως, δρόμου, να το πούμε
12: ναι,
10: και αυτό.
12: Ναι, έχει μια επιμονή και έχει μια λατρεία στη δουλειά που πραγματικά, αν παρακολουθήσει κανείς τη λατρεία που έχει η Άννα στη δουλειά της, θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο που λέει ένας άνθρωπος ότι αγαπάω τη δουλειά μου. Είναι ένας άνθρωπος εν ζωή που μπορούμε να το δούμε πώς είναι ένας άνθρωπος όταν κάνει τη δουλειά, τη δουλειά που αγαπάει. Η Άννα δεν σταματάει. Δεν την αφορά γιατί ζει γι' αυτό, γιατί το αγαπάει. Και δεν είναι γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Έχει πάρα πολλά πράγματα η Άννα να κάνει. Δεν το συζητώ. Έχει κόρη, έχει εγγόνια, έχει φίλους, έχει τα πάντα. Αλλά αγαπάει αυτό που κάνει, ζει γι' αυτό και τρελαίνεται με αυτό. Και φαίνεται ότι δεν αρκείται και δεν επαφίεται και δεν χαλαρώνει στις δάγκες της. Θα μπορούσε. Εντάξει, σιγά. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω μετά από 54 χρόνια να πάω παρακάτω. Πειράζει.
10: Ήταν,
12: ναι, νομίζω ότι.
10: Ήταν πολύ αληθινό. Η αλήθεια είναι. Ήταν, πολύ αληθινό
12: και και εμένα με άγγιξε γιατί πραγματικά όταν η Άννα Βύση μετά από 54 χρόνια σου λέει θέλω να πάω παρακάτω, εγώ μετά από 20 κάτι χρόνια οδοντίατος πραγματικά λέω θα πάω παρακάτω. Θέλω να πάω παρακάτω. Πρέπει να το πάρουμε και να πούμε ναι, να πάμε παρακάτω. Δεν σημαίνει κάτι. Και όταν αυτό το παρακάτω παρασύρει και τον κόσμο που την ακολουθεί και βλέπει πως είναι το παρακάτω μετά από 54 χρόνια σε ένα επάγγελμα, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα που λες ναι, ρε φίλε, γιατί αν σκεφτεί ότι εγώ το πρώτο βινίλιο της Άννας πρέπει να είναι το κάτι συμβαίνει. Που ήταν το 85, ήμουν 9 χρονών, 650 δραγμές, πήρα το πρώτο της βινήλιο. Και η Άννα από τότε μέχρι τώρα, εμένα δεν με έχει απογοητεύσει σαν φαν, όχι σαν οδοντίατρο ή σαν φίλο της, σαν φαν. Δεν με έχει απογοητεύσει, πάντα μου δίνει κάτι καλύτερο. Με έβαλε μέσα στο ηρώδιο, με έβαλε με τα λέξεις, με έβαλε μέσα στο καλυμάρμαρο και δεν με έβαλε σε κάτι μίζερες παραγωγές ή που ήμασταν 5 νοματέοι και χειροκροτούσαμε. Με έβαλε με όλο αυτόν τον κόσμο και με έκανε ένα κομμάτι. Γιατί η μουσική είναι ένα κομμάτι που σε ενώνει, το τραγουδάς και τραγουδάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου που μπορεί να άκουσε πριν ότι πει για τα δόντια, αλλά μετά τραγουδάγαμε μαζί με αυτόν τον κύριο, μάλλον και χορεύαμε. Οπότε κάνει αυτό και με βάζει σε όλα αυτά.
10: Να σε ρωτήσουμε κάτι τώρα, οδοντοιατρικό. Αυτά τα διαφανή μασελάκια που τα φοράνε όλες οι κυρίες, τι προσφέρουν ακριβώς?
12: Υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ελεύθερες και υπάρχουν διαφανή μασελάκια που κάνουν ορθοδοντικές μετακινήσεις. Τα διαφανή μασελάκια φαντάζομαι που εννοείς. Που ισιώνουν τα δόντια είναι η αόρατη ορθοδοντική, η αισθητική οδοντιατρική, η οδοντιατρική που είναι σε άλλο επίπεδο και που ουσιαστικά ισιώνει στα δόντια σου χωρίς να είσαι αναγκασμένος να φορέσεις σιδαράκια και να σου δημιουργήσουν προβλήματα είτε στο επαγγελματικό σου είτε στο κοινωνικό σου περίγυρο. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τα σιδαράκια που εγώ μεταξύ μας σιδαράκια φόρεσα. Ενώ είχα τη δυνατότητα να κάνω γιατί γούσταρα να βάλω σιδαράκια, δεν γούσταρα τα μασελάκια. Άλλη φορά τα μασελάκια.
13: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
14: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
13: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
14: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
13: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Σε περίπτωση που.
1: Λοιπόν. Ο Νότες, κάτσε, ο Νότες, να διαβάζουμε τους ακροατές μας. Ο Νότες λέει: κακά κορίτσια, λέει, πήγα στην συναυλία. Ο ήχος δεν ήταν, λέει, ο καλύτερος. Είχε βόμβο.
0: Είχε βόμβο.
1: Ναι, παίζει ρόλο και που κάθεσαι, λέω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Δεν είχε καθόλου βόμβο.
1: Δεν ξέρω. Τα τραγούδια, λέει, ήταν playback.
0: Playback!
1: Ναι, αρκετά τραγούδια. Γενικά, λέει, μέτρια εμφάνιση κατά τη γνώμη μου. Στιλιστικά θύμιζε τη συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision. Να.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά απόψεις.
0: Λοιπόν, ο Γάλλος πρέσβης υποκλήθηκε στο Μαζό. Μέρα κλείσω, νέος πρέσβης. Λοιπόν, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Νικόλας Κασιανίδης έρχεται ως πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Συστήθηκε στους Έλληνες μέσω ενός βίντεο. Γαλλοκύπριος διπλωμάτης. Υπό τους ήχους της επιτυχίας του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, ώρες μικρές. Στο τέλος του βίντεο, ο διπλωμάτης κάθεται σε ένα τραπεζάκι έχοντας μπροστά του ένα καφέ φραπέ. Και λέει, ανυπομονώ να σας συναντήσω στο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τα πούμε για καφέ. Ωραίος, ο διπλωμάτης.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξέρει και ελληνικά και έστω και σπασμένα, ξέρει και το φραπέ, ξέρει και το μαζό, είναι και στην ελληνική νοοτροπία και τρώει και φταί και τζατζίκι και μουδάκα. Γκρικ μουδάκα. Αυτό είναι ελληνογαλλική φιλία, βρε. Αυτό είναι, όχι μόνο... πες ένα γαλλικό φαγητό. Όχι μόνο μπουργκινιόν και φοντί και αυτό, αλλά και παστίτσιο και μουζάκα και φτέντες.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες τις μούφες που τις θεραπευτικές που κυκλοφορούν, κυκλοφορεί και άλλη μία που είναι η γυμναστική ματιών.
0: Αχ, θέλω, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Γυμναστική ματιών, λέει, που υπόσχεται να σε απαλλάξει από μοιοπίες και τέτοια πράγματα. Χωρίς καμία βέβαια επιστημονική τεχνική.
0: Την οχράκι λίδα την πολεμά.
1: Και βγήκε η ελληνική οθερμολογική εταιρεία και είπε: παιδιά, δεν υπάρχει, λέει, άσκηση ματιών και γυμναστική ματιών που σε απαλλάζει από τα γυαλιά. Εν πάση περιπτώσει, από τις μοιοπίες, τις πρεσβειοποίες.
0: Συγγνώμη, υπάρχει όλα. Γυμνάστρια ή το κάνουμε μόνοι
1: μας? Δεν ξέρω. Και είπε ότι υπάρχουν, λέει, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνωστές ως ορθοπτικές ασκήσεις, που συνταγογραφούνται από οφθαλμία τους και είναι για άλλες παθήσεις. Δεν είναι, λέει, για να κουράζουν τα μάτια.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή που μας είχαν πει για να
1: μην... Για το τεμπέλικο μάτι, δεν είναι, λέει, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή...
0: Θυμάσαι είχαν πει να κάνουμε με το κάτι ασκήσεις.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι γιόγκα προσώπου, δεν είναι καμία σχέση.
0: Γιόγκα προσώπου. Και τι φέρνει η γιόγκα προσώπου.
1: Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, όταν κάνει με. Όπω γυμνάζει το χέρι σου με βαράκια, δεν μπορεί να βάλει βάρη στα μάγουλά σου.
0: Μπορεί λοιπόν... να κάνει άλλα πράγματα. Μια χαρά γυμναστική είναι και αυτά.
1: Κάνοντα κάποιε κινήσει με το πρόσωπό σου, όντω γυμνάζει το πρόσωπό σου. Εννοώ του μυς του προσώπου, αυτό εννοώ. Αυτό δεν είναι κάτι. Αλλά τώρα να σου λέει άλλη γυμναστική ματιών για να πετάξει τα γυαλιά.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε? Σου λέει, Ντελα Πόγκο. Μια χώρα και Ντελα Πόγκο. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Και σε πληροφορώ ότι αυτοί οι αγύρτιδες μαζεύουν περισσότερα χρήματα από τους κανονικούς γιατρούλιδες.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, έλεος πια. Με τα παραμύθια που πουλάτε στον κόσμο και γίνεστε επικίνδυνοι.
1: Λοιπόν, το άλλο που έγινε είναι στην εβδομάδα μόδας που έγινε στο Λονδίνο. Είναι, λέει, μια Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Δήμητρα Πέτσα, η οποία ήθελε να τονίσει, λέει, τη μητρότητα. Και
0: έβγαλε όλες τις γκαστρομένες.
1: Έβγαλε ένα ρούχο. Ήταν μια κοπέλα, ήταν έγκυος. Όντως, δηλαδή, ήταν έγκυος το μοντέλο. Και φορούσε ένα ρούχο από κάτω, ένα παντελόνι, και από πάνω φορούσε ένα τοπ από το οποίο πεταγόταν σαν πίδακας γάλα.
0: Τι! Όντω, δηλαδή.
1: Έσταζε γάλα, λέει, ναι. Και ήθελε η κοπέλα αυτή να δώσει τη μητρότητα. Τώρα, επειδή είναι Ελληνίδα, θέλω να είμαι πάρα πολύ διακριτική, αλλά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Βλέπω δηλαδή και τη φωτογραφία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και...
0: από εταιρεία Milkshake ήταν
1: χορηγούμενη. Δεν ξέρω, λάθηκα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Απ' την άλλη, είδα, παιδιά, μια περιοδία που κάνει η Lady Gaga,
1: ναι,
0: η οποία έχει αίματα στα χέρια της και στα αυτά και πασαλίβεται με αίματα διεθεν τάχα μου.
1: Ναι.
0: Έπαιζε με τα πόδια πιάνο. Με τα πόδια, είχε ανοιχτά τα πόδια της. Ήταν στο σκαμνάκι.
1: Lady Gaga αυτά.
0: Η Lady Gaga στο, ναι, σκαμνάκι. Ήταν ντυμένη σαν τρελή. Σαν να έχει βγει, δηλαδή, από την πτέρυγα, τι να σου πω,
1: ναι, ναι,
0: με τις βαριές καταστάσεις. Ένα μαλλί σαν το δικό μου το μπουκλο, τέτοιο, όταν είναι την πρώτη μέρα που είναι...
1: Που είσαι λίγο αφράτη έτσι και ροζέ που λένε, ναι.
0: Που είμαι Αμαντέους Μότζαρτ. Λοιπόν, ντυμένη στα λευκά, είχε στο στήθος της και στα χέρια της κόκκινες μπογιές.
1: Ναι.
0: Είχε ανοίξει τα πόδια της, φορούσε ένα κόκκινο σαν σορτσάκι, σαν μαγιό κόκκινο. Και έπαιζε πιάνο με τα πόδια.
1: Έπαιζε τίποτα ή απλά κρατούν αγία?
0: Δεν το άξομαι. Παιδιά, δεν το άξομαι ήχο. Και μετά άρχισε να κάνει και χορευτικά, έφυγε από το πιάνο και άρχισε να κάνει χορευτικά και να πασαλεύεται με τα αίματα και να έχει αίματα ακόμη και στο κεφάλι. Και έγραφαν κάποιοι. Ακούστε για να δείτε πόσο τοξικοί είμαστε. Αυτό είναι βρε σούπερ θέαμα και πρωτοπορία, όχι αυτά τα μπαγιάτικα που μας έρθει η Ριάννα Βύση.
1: Φανταστείτε παιδιά να έβγαινε η Βύση, να παίζει πιάνο με τα πόδια, με ανοιχτά τα πόδια με κόκκινο σορτσάκι, τι θα είχε γίνει εδώ πέρα. Αυτό μόνο σας λέω.
0: Ναι.
1: Κάνε το εικόνα. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι που, και να μοιραστώ με τον κόσμο. Το σμούδι που κάνει η Μπιμπερού, η γυναίκα του Μπιμπερ.
0: Που η οποία έχει τρελαθεί είναι... στο χρήμα.
1: Ναι,
0: να τα λέμε
1: αυτά. Της δίνει νεότητα, σφυγιλότητα στο δέρμα και όλα τα σήμερα μαρτούνται. Λοιπόν,
0: γιατί δεν το δίνει στον άντρα της και συνέλθει.
1: Μιλάμε τώρα για το δέρμα, δεν είναι για το μυαλό.
0: Α.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάρετε φράουλες, θα πάρετε γάλα αμυγδάλου. Θα πάρετε μπανάνα, πάει το καλάθι της νοικοκύρας, έτσι. Θα πάρετε αβοκάντο και θα τα χτυπήσετε ώστε να γίνουν παχύρευτα σαν μιλκσέικ. Μετά θα βάλετε, θα προσθέσετε χουρμάδες για φυσική γλυκύτητα και πεπτίδια κολαγόνου. Θα πάρεις μια κρέμα που έχει πεπτίδια και θα τα χώσεις και αυτά μέσα. Τζέλ από θαλάσσια βρύα και λιχνίες. Αλλά και υγρό γερονικό οξύ, κατάλληλο για τρόφιμα. Τα ανακατεύεις όλα μαζί, μην ξεχάσεις τις λιχνίες και τα μία.
0: Παραγία μου!
1: Τα ανακατεύεις όλα αυτά, λέει, και τα πίνεις.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι, λέει...
0: Άλλη που είναι για την πτέρυγα, δίπλα στη... Ναι. Στην κυρία Γιατρίνα.
1: Και κάνεις το λεγόμενο που είναι τώρα. Μας έχουν κατακλείσει τώρα, άλλη βορολογία βρήκαν. Το λεγόμενο glass skin.
0: Ναι.
1: Να είναι, δηλαδή,
0: glass skin,
1: να είναι το λέει το δέρμα σου, δηλαδή, σαν γυαλί.
0: Γιατί να είναι σαν γυαλί.
1: Δεν ξέρω. Τώρα,
0: μια χαρά έχω βάλω
1: παιδιά, δε, ακούστε, τόσο...
0: Πίνω νεράκι, βάζω και κρεμούλα, μια χαρά είναι το δέρματάκι.
1: Όσοι ασχολούνται, παιδιά, όπως και με τα μαλλιά, όλα. Υπάρχουν πάντα και μας κατακλείζουν νέοι όροι. Τώρα έχουμε το glass skin. Όλες διαφημίζουν κρέμες και πράγματα και πεπτίδια και ασυναμίδη και δεν ξέρω τι και πόσα καινούρια έχω μάθει, δεν μπορώ άλλο. Για να κάνεις τον glass skin.
0: Χαρά στο κουράγιο σου να τα παρακολουθείς.
1: Α, με ενδιαφέρει να ξέρω τι είναι η ασυναμίδη, τι είναι τα πεπτίδια. Είναι καινούρια. Α. Είναι καινούριες μόβες τώρα αυτά που καινούρια περιστατικά.
0: Η κρέμα σου έχει πεπτίδια.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είναι μία.
0: Φαρμακείο.
1: Μία 10 ευρώ, μια χαρά κουράγιο γραφτό, η οποία λέει κάνει glass skin. Ακόμα περιμένω το glass εγώ. Είμαι στο glass προς το παρόν.
0: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ποιος έφτασε, μητό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά, μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι είδα ένα βίντεο που όπου στο, στην Πάτρα στο θωρείο υπήρχε συνεργείο που άρχισε να βάζει στους δρόμους σε Χριστουγεννιάτικα, να κάνει Χριστουγεννιάτικο στολισμό.
0: Σε ποιο ρίο, στο Ρετζετζανέιρο ή στο
1: Ρίο? Πάτρα σου λέω.
0: Α. Εδώ είμαστε.
1: Ήρθα τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Τζιγκλι μπλι, τζιγκλι μπλι, τζιγκλι all the way.
0: Είμαστε μια χώρα τζιγκλι μπλι.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Γενικό,
1: να
0: πάρουμε... Είμαστε κάτι μεταξύ Χριστουγέννων, παιδική χαρά.
1: Να πάρουμε
0: και
1: χαρά.
0: Και ντελαπόγκο.
1: Να πάρουμε χαρά από κάπου, εγώ δέχομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κάποιο φωτογράφησε ένα σπίτι, όχι τώρα στην Πάτρα γενικά, που έχει ακόμα Χριστουγεννιάτικο μέτρο και λέει αυτό πολύ φίλο μου.
0: Α, δεν κατάλαβες. Ανεβαίνοντας ναι. την λεωφόρα την Κηφισίας,
1: ναι.
0: στον πρώτο όροφο, στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
1: ναι.
0: βλέπω στον πρώτο όροφο ένα σπίτι που έχει λαμπιόνια. Μέσα όμως, εσωτερικό. Ω, δηλαδή,
1: αυτό λέω.
0: Αυτοί έχουν κάνει ένα installation, Χριστούγεννα μάλλον.
1: Μπράβο
0: Χριστούγεννα τους. Για πάντα, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά που έχει λαμπάκια.
1: Ναι.
0: Λαμπιόνια κλπ. Ναι, έτσι που θα φτάσει τώρα το ρεύμα, θα σου πω εγώ τι λαμπάκια.
1: Σιγά, μωρέ, τι καίει αυτό, αυτά άλλα καίνε. Τα βασικά καίνε, καίνε κάτι φούρνια, μα θέλει να μαγειρέψει. Καίει ο δερμοσύμφωνα πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: τα πιστολάκια και τέτοια.
0: Τα πιστολάκια.
1: Και το πιστολάκι. Το και το πιστολάκι είναι να βγαίνουμε στον αέρα να δυναζόμαστε.
0: Κάτσε, παιδί. Τώρα έχουν και καινούριο τύπου πιστολάκια. Σε που μια γνωστή μου ανατινάχτηκε το πιστολάκι.
1: Ωραία, τι κάνει το καινούριο τύπου
0: πιστολάκι. Μύρισε καμένο και κάνει μια μπουφ.
1: Τι κάνει το πιστολάκι το
0: καινούριο. Και τη πήρε και μια τούφα.
1: Ναι, μπαίνει στο καινούριο τύπου πιστολάκι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι τα inverter. Inverter, πώς λέγεται.
1: Inverter.
0: Αυτό, τέτοιο οικονομικό. Τύπο. Ναι.
1: Τι λέει.
0: Οικονομικά, βέβαια. Βγαίνει και στο Δοντόβουρτσα. Ε, είδε την καινούργια Δοντόβουρτσα.
1: Την ηλεκτρική.
0: Που σε φτύνει και αυτά. 800 ευρώ.
1: Α, δεν κάνει να πάρει από τα 800 ευρώ. Τα πλέον
0: 800 ευρώ.
1: Προτιμώ να μου βγει ο τέλο.
0: Σου κάνει. Δεν θα χρειάζεται να κάνει καθαρισμό σου.
1: Δεν θε. Τι,
0: σου κάνει. Σου καθαρίζει το αυτό και σου φτύνει.
1: Το αυτό μου καθαρίζει. Αν καθαρίζει το αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Πολύ καλή δουλειά. Μου άρεσε. Αλλά τώρα 800 ευρουλίνια. Είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι η νέα τεχνολογία στο στόμα. Είναι high-tech.
1: Τι λες, παιδί μου,
0: θα ναι, καθόλου έχει, να έχει και τέτοιο και
1: τέτοιο. Έχει, δεν παίρνω το ντους, το ανοίγω το ντους και ρίχνω στο στόμα μου και το
0: χρησιμοποιώ. Α, ωραία. Ωραία.
1: Παιδιά, να σας πω εγώ τσάμπα. Ανοίγετε το ντους,
0: ναι.
1: έρχεται γερό τηλέφωνο ντους, κάντε και ρίχνετε.
0: Παιδί μου, αυτό σου πιάνει, ότι δεν πιάνει ο Δοντόβουρτσα,
1: και τον ντους.
0: Το χτυπάει μέσα.
1: Και τον ντους το πιάνει, αφού είναι μία τόσο λεπτή τρίχα, νερένια είναι. Κάνεις κλλλλλλλλλλλλλλλλ από κάτω, έτσι και τελειώσαμε.
0: Ομορφούλια θα είσαι έτσι, κάνοντας
1: έτσι. Άμα πες να πιάσεις πιο κολλή, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα καλά, είναι μεγάλο, παίρνεις το ποπομπρισάκι και κάνεις το στόμα.
0: Να σου πω,
1: το ποπομπρισάκι, πάρ' κάτω από την
0: δεκαλιά. Και μετά κάνεις και τον πισινό με το
1: κάνεις και τον πισινό. Ένα για όλα νοικοκυρεμένα.
0: Που λένε τα δόντια σου κόλλος γίνανε.
1: Γιατί είναι, παιδί μου.
0: Τώρα
1: λέω πως, όχι, δεν συμφωνώ. Μπορούμε να κάνουμε οικονομία, παιδιά. 800 ευρώ. 800 ευρώ θα τα κάνουμε. Πάρουμε ένα ταξίδι με 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Με 800 ευρώ που θα πας ταξίδι. Με τα κτέλ.
1: Αλβανία πάω.
0: Δεν κατάλαβες. Μια γνωστή μου πήγε με κτέλ Αλβανία.
1: Ορίστε.
0: Γιατί γίνεται, λέει, η αλβανική ριβιέρα. Εκεί φτάσαμε, παιδιά.
1: Καταρχήν να σου πω κάτι. Όταν είναι άσχετη εποχή, θες να κλείσει, να πας κάπου, δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, δεν καταλαβες.
0: Τα πας Χριστούγεννα στα Τυρανά.
1: Δεν είναι κοντά στα Χριστούγεννα, λέω. Μπορείς να πας πραγματικά με πολύ, πολύ οικονομικό τρόπο αεροπορικά σε ένα μέρος της Ευρώπης.
0: Πού, από τη Χειρολαβή ή πίσω στο Φτερογεμένη.
1: Καλό, δεν είχα πάει.
0: Σαν την αναπτύσσει, θα σε δέσουνε με ζώνια.
1: Κάνεις λάθος, μπορείς να πας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λέει μία κυρία. Επειδή είχε ζόρια με τη γειτόνισά τη,
0: ναι.
1: και την είχε απειλήσει, την δεσκούμπιζε, δεν άπλωνε καλά, δεν ξέρω τι, τη έβαλε φωτιά στην πόρτα.
0: Καλοί άνθρωποι, βρέ, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά.
1: Έβαλε χαρτοπετσέτε, τη εμπόδισε με έφλεκτο υλικό και είπε θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Μα θα κεκόταν, αν καίγεται, λέει, το σπίτι του διπλανού, θα κάει και το δικό σου.
1: Τραγικό, έτσι.
0: Έχουμε ζουρλαθεί τελείω.
1: Ναι, έγινε αυτό. Και πλάκωσε αστυνομία, και πολύ καλά έκανε και τέτοια. Και ευτυχώς έπαθε ζημιές μόνο η πόρτα. Δεν, δηλαδή δεν προχώρησε η φωτιά να καεί η γυναίκα.
0: Μετά διαβάζει, βάζει ιδέε στον κόσμο.
1: Αφού γίνεται, να μην πω.
0: Έτοιμοι να εκραγούν.
1: Άμα κλείνει την πόρτα, πήγαινε και δεξιά-αριστερά μία από το ματάκι.
0: Είναι όλοι θυμωμένοι με όλου. Γίνεται τη μουρλή.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχω φάει μούτζα στον δρόμο τον τελευταίο καιρό.
1: Τι έγινε.
0: Μούτζα κλπ. Ας το κινητό κάτω και διάφορα τέτοια.
1: Τι μιλάς με το κινητό.
0: Μιλάω σε ανοιχτή ακρόαση. Αλλά με βλέπουν ότι ανοιγοκλίνω το στόμα μου. Όταν είμαι μόνη μου και ανοιγοκλίνω το στόμα μου.
1: Δεν νοιάζει αν ανοιγοκλίνω το στόμα σου. Όταν ανοιγοκλίνεις και θα παραμιλάς. Όπα. Κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Καλησπέρα, κορίτσια, λέει ο Γιάννης. Ναι, όντως έχουν αρχίσει το στολισμό στο Ρίο
0: Ντε Τζανέιρο.
1: Δαντήριο.
0: Δαντήριο. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Τι θες να πεις, καλέ?
1: Τζέλι. Πρέπει να το φτιάξουμε το χέρι. Λοιπόν.
0: Έλαξε και Παναγία, κάνει έτσι το μπράτσο της και λέει τζέλι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μπορεί να. Η επιστημονική κοινότητα λέει είναι, βρίσκεται κοντά στη δημιουργία ενός χαπιού.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είναι πραγματικά, δηλαδή μην δούμε άλλο Black Mirror. Όταν το παίρνουμε, λέει, μπορούμε να διαγράφουμε επιλεκτικά τις αναμνήσεις μας.
0: Τι το κάνανε, μωρέ, λέει, στα ποντίκια,
1: έχοντας μία τοξίνη στην αμυγδαλή.
0: Δεν θέλω κάτι.
1: Ξεχνά τον πρώην σου. Πρόσεξε να δεις τα καλά τώρα.
0: Εγώ δεν έχω αμυγδαλές καταρχάς.
1: Την αμυγδαλίτιδα, μωρέ, ποιες αμυγδαλές? Έχει αμυγδαλίτιδα στο κεφάλι. Στο εγκέφαλο.
0: Σε αμυγδαλές είπες.
1: Αμυγδαλίτιδα είπα. Αμυγδαλές είπα.
0: Ναι.
1: Είπα αμυγδαλές. Ναι. Με συγχωρείτε, αμυγδαλίτιδα εννοούσα. Λοιπόν, και υπάρχουν, λέει.
0: Και πόσα τσιγαράκια.
1: Υπάρχουν, λέει.
0: Πόσα τσιγαράκια.
1: Τι με νοιάζει, θα το φτιάξω. Δώσε με εμένα το χάπι και θα τα βολέψω. Υπάρχουν ηθικές παγίδες τώρα, εντάξει, σου λέω τώρα τι παίζεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, λέει.
0: Άμα χρωστάς τον άλλο λεφτά, τα ξεχνάς.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, δεν πας τώρα σε τόσο μικρά πράγματα, να ξεχάσεις
0: βαριά
1: περιστατικά.
0: Μπορεί να χρωστάς πολλά.
1: Αλλά εγώ λέω, αν θες να ξεχάσεις ένα. Λέω εγώ τώρα. Το πάω, επειδή. Το πάω παρακάτω. Πες ότι. Βγαίνει αυτό το χάπι. Και περνά, υπάρχει μια νομοθεσία για το ηθικό κομμάτι. Και μπορείς να διαγράψεις μια. Ανάμνηση που σου δημιουργεί τραύμα. Άντε και τη διέγραψες. Το τραύμα, παιδιά, έχει γράψει.
0: Πω, ρε παιδί μου, τι φιλόσοφο.
1: Έχει γράψει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέω εγώ.
0: Αδικήσε.
1: Να βγουν οι ψυχίατροι να μας πούνε. Θα μπορούσε να διαγράψεις και το τραύμα μαζί, γιατί άμα είναι έτσι, να βοηθήσω να γίνω πειραματός να το πάρουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
1: θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και στο σπίτι.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αρνείται ότι έδωσε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, 56χρονο επιφυλαξμένο γιατρό, παρά τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτριών ότι το φορολογήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρησης. Την ίδια ώρα, σήμερα, στο 32ο τακτικό ανακριτή, κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια, η οποία είχε καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάρτυρες φαίνονται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4:15 όπως είχε καταθέσει αρχικά και όπως ο γιατρός είπε στους εργαζόμενους να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν δεχόταν κριτική γιατρός, φέρεται να είπε στον ανακριτή, ενώ για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στους εργαζόμενους: ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 μέρες θα ανακοινώσει Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ένα λίτρο με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζει τη συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ένα λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αποσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητών μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στο Κηφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίριδες αυτοί που διαμαρτύρονται. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αεροζωνίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση με εμπογίες στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη, απάντησε πως δεν τρομάζουμε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν τις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδό Κώστα Βάρναλη από Κολοκοτρώνιο σε Ανδρέα Γκίνη στο Χαλάνδρι λόγω θράφης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής δράσης στη Βρετανία με στόχο τη βάση Ραφ Φέρφορντ, καθώς για την τρομοκρατική της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν είναι Βρετανοί υπήκοοι. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόουν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα Άθενς Καλλιθέας Αστέρας Άκτορ Β και Μαρκό Πανθρακικός για τη Super Bet League 2. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτήν την ώρα. Αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των ιδιών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά.

Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στα σύνορα, στον Εύρο κυρίως, η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη, για να το πω ευγενικά. Η Τουρκία καθορίζει ποιος θα μπει και ποιος θα βγει από τα σύνορά μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η δικαιοσύνη έκρινε σωστό να επιβάλλει ποινή σε Ευρύτη ακρίτα που υπερασπίστηκε και τα σύνορα και την περιοχή του. Ένα. Δεύτερον, η κατάσταση με την ακρίβεια και γενικά με το κόστος διαβίωσης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει και μάλιστα σε δύσκολες σχολές δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια που πέρασαν σε άλλη πόλη λόγω του κόστους ζωής. Θα βάλουμε ένα τελεία και θα επανέλθουμε. Είναι σοβαρά στρατηγικά θέματα και αφορούν τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει παρασκήνιο. Ένα θα σας πω, η περιοχή ετοιμάζεται. Η Τουρκία είχε δυστάρεστες εκπλήξεις, θα πούμε λεπτομέρειες, έχουμε παρασκήνιο.

0: τα δύο, γιατί είναι από τις ελάχιστες βάσεις του πλανήτη που πιάνουν τέτοια αεροπλάνα, δηλαδή σε διαδρόμους προσγείωση, απογείωση κλπ. Να πω χαρακτηριστικά ότι οι Βρετανοί χρησιμοποιούν και την τροπολογία για την τρομοκρατία, δηλαδή το Terrorism Act. Χρησιμοποιούν αυτή και την τροπολογία για τα explosives, για τα εκρηκτικά. Δεν έχουν πει λεπτομέρειες, παρόλο που είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος. Και άκουσα τον Ed Miliband, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έδινε λεπτομέρειες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτή τη στιγμή λένε κάποιοι για Ιράν, κάποιοι για Ρωσία. Το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι επειδή οι Βρετανοί τα ψάχνουν όλα και σε βάθος, μην περιμένει κανείς να βγουν άμεσα αποτελέσματα. Πάντως οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα και από το Λίβερπουλ που γίνεται το συνέδριο του κόμματος συνεχίζονται και από τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τραμπ συνεχάρει τη Βρετανική κυβέρνηση για το γεγονός ότι έδρασε άμεσα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και αμερικανικά αεροπλάνα μέσα στη συγκεκριμένη βάση. Να πω λάμπρο σε αυτό το θέμα ότι υπάρχουν τέσσερις είναι οι βάσεις στον πλανήτη που πιάνουν τα Β2. Η μία είναι η βάση στην οποία ενεδεύει το 509 ας πούμε πτέρυγα μάχης που είναι στο Μιζούρι, στο Χουάιτμαν. Η δεύτερη είναι εκεί που μιλάμε τώρα, στο Φέρφουρτ, στο νοτιοδυτική Αγγλία, στο Gloucestershire. Μία είναι η αεροπορική βάση Άντερσον στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό ωκεανό. Και μία είναι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο αρχιπέλαγο Τσάγκος, στον κεντρικό Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή εκεί πιάνουν κυρίως οι Αμερικανοί με τα Β2 και τα οποία έχουν δράσει και στους πολέμους στον κόλπο εναντίον του Σαντάμ και βεβαίως κατά των Ισλαμιστών του ISIS και βεβαίως και πρόσφατα τουλάχιστον στο τελευταίο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να δούμε τι θα βγάλει λάπτο, δεν δίνονται λεπτομέρειες. Πάντως είναι σημαντικό, διότι οι Βρετανοί είναι πάντοτε, θα λέει κανείς, αρκετά σφιχτοί στο τι δίνουν και τι δεν δίνουν προς τα έξω. Μάλιστα. Και το ψάχνουν το θέμα. Δεύτερον, έχουμε έκτακτο στη Σερβία, όπως ξέρεις. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο, γιατί και τα Βαλκάνια μην τα ξεχνάμε. Παραιτήθηκε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από πρόεδρο της Σερβίας. 25 Οκτωβρίου έχουμε βουλευτικές εκλογές και αμέσως μέσα σε 3 μήνες με βάση το Σύνταγμα της Σερβίας πρέπει να υπάρξουν και προεδρικές εκλογές. Βούτσιτς δεν πάει καλά, διότι αυτή έχει μια μεγάλη αντίδραση από το 2024 από τους φοιτητές, από τη συγκεκριμένα από την οργάνωση Student Union, δηλαδή την Ένωση Φοιτητών, και βεβαίως και από ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία υποστηρίζονται ας πούμε, την αντιπολίτευση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το κόμμα του μπορεί να μην είναι το προοδευτικό κόμμα σε καλή κατάσταση, αλλά ο Βούτσιτς καταφέρει και διατηρείται και είναι από αυτούς που επί 9 χρόνια έχει καταφέρει και έχει ας πούμε, παραμείνει στο προσκήνιο. Είναι κρίσιμες οι εκλογές. Να δούμε τι θα βγάλουν, και πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν. Υπάρχει και μια αντίδραση σχετικά με τις σχέσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο η κατάσταση στο Κόσοβο είναι προβληματική. Νομίζω προσεχώς για τα Βαλκάνια θα μιλήσουμε λάμπρο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Έχεις δίκιο, θα έρθουν εξελίξεις.
0: Πάμε εξελίξεις. Το τρίτο, ήθελα να πω ότι 14 γερουσιαστές, 7 ρεπουμπλικάνοι και 7 δημοκρατικοί, λένε πολύ ότι είναι τα πιο γεράκια μέσα στην 100 μελών πουλή της Γερουσίας, ενώ αυτή τη στιγμή έστειλαν μια επιστολή που είναι πάρα πολύ σκληρή στον Τραμπ και του λένε αυτή τη στιγμή τι ήταν αυτό το οποίο έκανες να προσκαλέσεις στο Μαϊάμι, άσχετα αν δεν θα πάει ο Πούτιν, στη G20 τον προσεχή Δεκέμβριο τον Ρώσο Πρόεδρο. Βεβαίως εκεί αντιδράσαν και οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες και άλλοι σε αυτό. Δεν έχει απαντήσει ο Τραμπ, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει ο Πούτιν. Άρα τι συζητάμε τώρα, από εκεί και πέρα. Πάντως οι γερουσιαστές είναι κορυφαίοι οι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Είναι άνθρωποι με τεράστιες προσωπικότητες και από τους Δημοκρατικούς. Και να κλείσω πέραν αυτού με το γεγονός ότι είχαμε εκλογές, αυτά επίσης εσύ και δεν καλά έκανες και είπες κάτι για τη Μέση Ανατολή, αλλά εγώ λέω και ορισμένα εδώ στην Ευρώπη, με τις εκλογές που έγιναν στην Ελβετία χθες. Έτσι υπήρξε δημοψήφισμα.
1: Σωστά.
0: Το δημοψήφισμα
1: για το θέμα της ουδετερότητας.
0: Τις ουδετερότητες. Απέτυχε βεβαίως αυτό το φιλορωσικό. Οι Ελβετοί ψηφίζουν πάντα φιλοδυτικά, είναι γνωστό. Πίσω από το δημοψήφισμα ήταν ο δισεκατομμυριούχος Χρίστοφ Μπλόχερ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει σχέσεις με τις στιγματικές του εταιρείες με τη Ρωσία και η κόρη του είναι εμπλεκόμενη με τη ρωσική προπαγάνδα. 70,3% των Ελβετών ψηφοφόρων απέρριψαν την πρωτοβουλία. Είπαν αυτοί ότι η Ελβετία.
1: Συγγνώμη, να πούμε για το διακύβευμα του δημοψηφίσματος. Ήταν για αυστηροποίηση της ουδετερότητας.
0: Ναι, αυστηροποίηση της ουδετερότητας και βεβαίως να μην ισχύσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Και βεβαίως να περιοριστούν οι επαφές της Ελβετίας ως ουδέτερη με το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή πήρε θέση να σκεφτείς και κλείνω και ο αρχηγός των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Μενεντίξ Ρος, ο οποίος είπε αυτή τη ότι εκτός της Ελβετίας είναι η Ρωσία και δεν είναι κανένας άλλος. Συνεπώς καταλαβαίνεις στο σημείο ότι η Ελβετία έχει κινηθεί αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό μαζί.
1: 70% είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό και να πω για κάτι λάθος. Έψαξα και είδα σήμερα το πρωί ότι και τα 28 καντόνια που κάνουν την Ομοσπονδία, όλα αυτά ήταν εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζική ψηφοφορία, δηλαδή κάπου 85% συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι η Ελβετία δεν θέλει τους Ρώσους, αλλά θέλει να συνεχιστούν οι κυρώσεις και θέλει να συνεχιστούν οι επαφές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελβετία, με το ΝΑΤΟ. Αν δούμε και την Ελβετία στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, θα έχει έρθει ο

0: έχουν έρθει τα αίσθητα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Θανάσης
0: Δρούγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σας υποσχεθήκαμε παρασκήνιο από την Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, τι εκτιμήσεις υπάρχουν για την συνέχεια και θα επιστρέψουμε σε αυτά που σας είπα. Θα πάμε στα σύνορα στον Εύρο, διότι η κατάσταση εκεί είναι εκτός ελέγχου και επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη αυστηρή στάση σε αυτούς που υπερασπίζονται τα σύνορα και την περιουσία τους και είναι κάπως ελαστική με τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Βιβί Κεφαλά, καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη.
0: Τι εκτιμάτε για τη συνέχεια στην Μέση Ανατολή? Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει επανέναρξη των Αμερικανικών επιχειρήσεων πριν ή μετά τις εκλογές. Είπε θα μπορεί πριν, δεν πρόκειται να το σχολιάσω. Τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυτό εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο που είναι αδύνατον να κερδίσει. Γιατί είναι αδύνατον να κερδίσει, με συμβατικά μέσα εννοείται. Γιατί είναι αδύνατον να τον κερδίσει? Διότι η γεωγραφία είναι υπέρ του Ιράν, η παράδοση αυτής της χώρας είναι υπέρ του καθεστώτος. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορεί να το κερδίσει και όχι μόνο δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά έχει χάσει και την αξιοπιστία του στα μάτια των περιφερειακών του συμμάχων, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, διότι από αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις περιοχές πλήττεται το Ιράν, επομένως το Ιράν απαντάει. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, βεβαίως στο Ιράν πρώτα απ' όλα, και να θυμίσω ότι σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες στις αρχές του πολέμου.
0: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 δικούς του. Δηλαδή εδώ σκοτώθηκαν 202 μαθήτριες, κακώς, αλλά το καθεστώς σκότωσε 50.000 ανθρώπους του.
1: Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά, 200 άτομα με 50.000 άτομα δεν τίθεται σύγκριση και δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, μόνο που μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για σχολείο, μιλάμε για πολιτική υποδομή.
0: Έφηβες δεν απαγχωνίζουν τώρα?
1: Δεν είπα εγώ, δεν τάσσομαι υπέρ του καθεστώτος. Συζητάμε για τον πόλεμο.
0: Όταν συζητάμε λοιπόν για τον πόλεμο, τα λέμε όλα. Το σχολείο που βαρδίστηκε κακώς και τα 50.000 άτομα που σκότωσαν.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν εσωτερικό θέμα του Ιράν.
0: Συγγνώμη πάρα πολύ. Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 ανθρώπους του και απαγορεύει έφηβες, δεν είναι κανένα εσωτερικό θέμα.
1: Ακούστε με,
0: είναι παραβίαση, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και μάλιστα αύριο.
1: Ακούστε με, κύριε Καλαρίτη. Ακούστε με. Να ξεχωρίσουμε τα ζητήματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική του Ιράν, ευχαρίστω. Αν θέλετε να μιλήσουμε όμως για τον πόλεμο.
0: Μάλλον για τον πόλεμο,
1: μου
0: λέτε για 202 μαθήτρες που κακώς σκοτώθηκαν. Για τις 50.000 άτομα που σκότωσε το ίδιο το καθεστώς και που απαγχωνίζει ακόμα.
1: Μα,
0: αυτό δεν είναι πόλεμο.
1: Όχι, δεν είναι πόλεμο. Αυτό είναι εσωτερική αναταραχή, αιματηρότατη καταστολή κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι?
0: Όταν ένα καθεστώς σκοτώνει 50.000 άτομα είναι δική του υπόθεση εσωτερική.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Σας λέω λοιπόν, ας γυρίσουμε λοιπόν στον πόλεμο,
0: ναι.
1: Γιατί δεν θέλετε να διαχωρίσουμε τα δύο παιδιά.
0: Προφανώς και δεν λοιπόν, διαχωρίσουμε, ναι, για πέστε.
1: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι αυτοεγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν πόλεμο που θεώρησε ότι θα ήταν στην πραγματικότητα στρατιωτικά γυμνάσια. Όμως ξαναλέω ότι η γεωγραφία είναι εναντίον του. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλο στρατηγικό βάθος και βεβαίως έχει και συμμάχους που μπορεί να το τροφοδοτούν με όπλα, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ.
0: Ρωσία και Κίνα λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος, διότι η γεωγραφία της περιοχής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει εύκολα στον επιτιθέμενο να προελάσει. Ή θα κάνει γενική απόβαση τύπου Ιράκ το 2003 ή τύπου Αφγανιστάν, ας πούμε.
0: Το οποίο δεν προβλέπεται στα σενάρια.
1: Το οποίο φυσικά δεν προβλέπεται. Ήδη ο πόλεμος είναι δαπανηρότατος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Όμως ένα δισεκατομμύριο την ημέρα κοστίζει ο πόλεμος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν τα λέω εγώ, ναι. Τα λένε τα διεθνή
0: κρατορία. Άρα τι βλέπετε από το και πέρα ως πιθανό σενάριο?
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσει να το κρατήσει με αυτές τις παλινοδίες, ναι αρχίζουμε συνομιλίες, όχι δεν αρχίζουμε συνομιλίες, συζητάμε γι' αυτό ή δεν συζητάμε για εκείνο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές. για την ανάδειξη νέων μελών στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Εκείνο, εντωμεταξύ, αυτές οι παλινοδίες στοχεύουν και στο να καθησυχάσουν λίγο τις αγορές, οι οποίες όμως από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα δεν βλέπουν καμία λύση στον ορίζοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ναυτικά ασφάλιστρα έχουν πάει στα ύψη. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου, θα αργήσει πολύ να πέσει τιμή των καυσίμων, γιατί χρειάζονται επισκευές, οι οποίες επισκευές αγωγών, δηληστηρίων κτλ. Οι οποίες επισκευές βεβαίως το κόστος τους θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, δεν είναι? Λοιπόν, συν την χρονική καθυστέρηση που θα απαιτηθεί ακριβώς για να διορθωθούν.
0: Άρα το να παραμείνουν τα στενά του Ορμούζ ευθέως και της Ερυθράς Θάλασσας εμέσως μέσω των Χούθη υπό τον έλεγχο του καθεστώτος, άρα θα υπάρχει μια διαρκής διατάραξη της ναυσιπλοείας, είναι λύση?
1: Εκτός βεβαίως και δεν είναι λύση, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να υποχωρήσει. Λοιπόν, εκείνο που δίνει μια ελπίδα είναι η γαλλική πρόταση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από λίγες μέρες, που λέει να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για το άνοιγμα των στενών και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το Ιράν, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δηλαδή το ξεπάγωμα των κεφαλαίων των Ιρανικών και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι εκκρεμή, να τα αφήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς η διεθνής οικονομία πάει κατά κρυμνών. Σας υπενθυμίζω ότι από την αρχή του πολέμου το πρακτορείο Bloomberg, που είναι πάρα πολύ σοβαρό οικονομικό πρακτορείο, είχε πει ότι αν το πετρέλαιο φτάσει τα πάνω από 140 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια έκθεση. Κατά συνέπεια, είναι προς το συμφέρον όλων να αρθεί ο αποκλεισμός.
0: Πώς να αρθεί όμως? Το Ιράν θέτει όρους οι οποίοι από τους Αμερικανούς μέχρι στιγμής δεν γίνονται αποδεκτοί. Δηλαδή θέτει όρους οι οποίοι είναι λεόντι, σαν να έχει κερδίσει τον πόλεμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Απλώς αυτό λέω, ότι η γαλλική πρόταση λέει να εστιάσουμε εδώ που μας αφορά όλους, δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, έστω και με κάποιο ιρανικό έλεγχο, ούτως ώστε να καθησυχαστούν. Δεν το λέει αυτό η πρόταση, αλλά αυτό είναι ο στόχος. Ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι διεθνείς αγορές. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που συμφέρει και το Ιράν, διότι έχει αποκλείσει τα στενά το Ιράν και ελέγχει ποιος περνάει και ποιος όχι, αλλά έχουν αποκλείσει την είσοδο στα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα δεν έχει έσοδα.
1: Πρέπει, μπράβο, άρα συμφέρει τους πάντες και είναι και, πώς να σας το πω, σώζει τα προσχήματα ή αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης, λέγοντας ότι ωραία, αφού την ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, εμείς υποκλεινόμαστε. Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδυναμωθεί ο Οργανισμός των ΗΠΑ.
0: Εδώ να πούμε τώρα, επειδή οι κινήσεις δείχνουν προετοιμασία επανέναρξης των επιχειρήσεων. Το πότε δεν το γνωρίζουμε προφανώς και δεν ξέρουμε αν έχουν ληφθεί και αποφάσεις. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Το ένα είναι η ερώτηση του Τραμπ. Να πούμε ότι σήμερα πρέπει να έχει πάει ήδη ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χθες όμως υπήρξε, πριν πάει ο Φιντάν, χθες υπήρξε επίσκεψη του Νετανιάχου αστραπιαία και χωρίς να γίνει γνωστή στα Εμμυράτα. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν μόνο στο ότι εκεί πήγαν αντιπροσωπείες από την Σαουδική Αραβία, από το Κατάρ, από την Ιορδανία, από την Λιβύη και από το Μαρόκο. Αυτό δείχνει ευρύτερη συνεννόηση στην περιοχή. Κρατάμε το ότι ήταν εκεί και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
1: Στα Εμμυράτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Millaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Η Σαουδική Αραβία επίσης.
1: Το Μαρόκο έχει υπογράψει.
0: Έχει υπογράψει,
1: αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Συμφωνία του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία πιέζεται,
0: ναι,
1: από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει και αυτή η Συμφωνία του Αβραάμ.
0: Mm-hmm.
1: Και σύμφωνα με πολλές αναλύσεις, ο λόγος της επίθεσης εδώ του Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ
0: ήταν για
1: ήτανε
0: να μην υπογράψει, να
1: για να αποτρέψει. Ναι, γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, αυτό βέβαια άνοιξε τον ασκό του αιώλου και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά πολέμων, αλυσιδωτών πολέμων που κανένα δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Όμως,
0: ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Όμως, η σύμπραξη αυτών των ετερόκλητων κρατών με την έννοια των ετερόκλητων συμφερόντων, έτσι, σε αυτή την συνάντηση δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, όπου έχουμε δύο ισχυρούς πόλους στην περιοχή, δηλαδή την Άγκυρα και το Τελαβίβ, να προσπαθούν να καθορίσουν αυτή την αρχιτεκτονική. Και εδώ οι χώρες της περιφέρειας, του κόλπου δηλαδή, βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Mm-hmm. Διότι είναι αυτές οι οποίες πληρώνουν το κόστος αυτών των πολέμων.
0: Ναι. Και κατάρχη Σαουδική Αραβία, τώρα μπορώ να το λέω, κάθε περιβολή δεν είναι μακριά, όμως είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Έχουν μειωθεί κατά 80 ή και 90.
1: Βεβαίως, με τέτοια μείωση εσόδων.
0: Ναι. 80 και 90% μείωση εισόδων και παραγωγής. Αυτό σημαίνει και με ελληματικό προϋπολογισμό η Σαουδική Αραβία.
1: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το πρώτο τσέλιμα το 17 ήταν αστιότητα. Ήταν 130 κάτι εκατομμύρια. Αστιότητα. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι αστεία. Και αν σκεφτούμε ότι η Σαουδική Αραβία το μοναδικό εξαγώγημα προϊόν που έχει είναι οι υδρογονάνθρακες. Ωραία. Τώρα, η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης που καταλήγει στο λιμάνι Νιαμπού, στην Ερυθρά, ελάχιστο πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρει, πρώτον διότι είναι μικρής χωρητικότητας και δεύτερον... Ναι, βομβαρδίστηκε, επισκευάστηκε, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα λειτουργεί. Γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης, τη διεθνώς αναγνωρισμένη, αντίον των Χούθη. Και ο πόλεμος Σαουδικής Αραβίας, μάλλον η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι προς όφελος του Ιράν, είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου της Ιεμένης.
0: Και προς όφελος του Ιράν που πιέζει. Και αυτό έστρεψε τη Σαουδική Αραβία, αφού ζήτησε βοήθεια από πολλούς. Η συμφωνία της Μέκας δεν λειτουργήσε έτσι ούτε η Πακιστάνη ούτε η Τουρκία.
1: Μα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί είναι τρεις χώρες που δεν έχουν καμία γεωγραφική εγκύτητα αφενός και η κάθε μία.
0: Εγκύτητα σχετική έχουν, ειδικά η Τουρκία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε ένα τέτοιο πόλεμο που θα τους βυθίσει, και τις ίδιες και στα αντίπεινα του Ιράν. Εδώ να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία έπεσε έτσι στην ανάγκη του Ισραήλ, από το οποίο ζητά πληροφορίες. Intelligence για να χτυπήσει τους Χούθη. Και προφανώς το Ισραήλ.
1: Καλά, πληροφορίες μπορεί να πάρει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή συμπιέζεται. Δεν πιέζεται απλώς. Συμπιέζεται. Διότι η πολιτική της προσπαθεί να μείνει ουδέτερη. Δεν γίνεται όμως όταν έχει αμερικανικές βάσεις στο έδαφος της. οι οποίες προκαλούν και εσωτερική κριτική πάρα πολύ έντονη, ασχέτως το αν φτάνει στα δυτικά μέσα ή όχι, και πάλι λέγοντας, λεφτά δεν έχει, η δυσαρέσκεια διωγγώνεται, προβλήματα έχει και αυτή εσωτερικά, επομένως βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στο Ριάν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Με αναμονή εξέλιξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το παρασκήνιο μια άσκηση που έγινε για την Μέδουσα, αναφέρομαι, όπου εκεί έχει σημασία και η σύνθεση έχει σημασία και το παρασκήνιο. Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είχαμε τη Μέδουσα. Τι έχουμε από εκεί?
1: Είχαμε τη Μέδουσα πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Είδαμε πολλά, αλλά θα σταματήσουμε σε κάποια. Και αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την άσκηση, ήταν με το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρουσία Αιγυπτιακού ναυτικού, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου ήταν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον ομόλογο του, τον στρατηγό του Χούπι, παρακολούθησαν την άσκηση. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου ήταν επίσης παρόν. Από πλευράς Αιγύπτου, εντάξει, τα τελευταία χρόνια η παρουσία αιγυπτιακή είναι γύρω από ελικοπτεροφόρο, είναι ένα από τα δύο Μιστράλ, αυτά τα πλοία τα οποία, να θυμίσουμε ότι κληρονόμησαν όταν η Ρωσία δεν πήρε τελικά τα
0: πλοία. Είχαν φτιαχτεί από τους Γάλλους για τους Ρώσους, έγιναν κυρώσεις και τα πήρε η Αίγυπτος.
1: Έτσι. Μεγάλα πλοία, εντυπωσιακά πλοία, πολλαπλών ρόλων, και όποτε έχει την ευκαιρία κανένας να συνεκπαιδεύεται, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και είχαν οι ελληνικές μονοπλές δυνάμεις, η αεροπορία στρατού επιχείρησε από το ελικοπτεροφόρο, το οποίο πλαισιωνόταν από μία φρεγάτα. Έχει σημασία τι φέρανε
0: οι Αιγύπτιοι. Τι φέρανε?
1: Φέρανε μια από τις καινούργιες φρεγάτες της τύπου ΜΕΚΟ Α200. Οι συγκεκριμένες είναι πρακτικά οι απόγονοι των ΜΕΚΟ. Mm-hmm. Έτσι, είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με τις δικές μας ΜΕΚΟ, αλλά με διαφορά 25 ετών. Εντυπωσιακά και αυτά πλοία, και επίσης υπήρχε και μια από τις πυραυλακάδες, τις μεγάλες πυραυλακάδες, σχεδόν κορβέτες τις οποίες έχουν. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τη φρεγάτα Ψαρά, είχαμε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, σημαντική η παρουσία του αρματαγωγού Ρόδους, από το οποίο επιχειρούσαν ντρόουν, έτσι ώστε να κάνουν αναγνώριση ακτής και προσβολή, βέβαια, εικονική. Είναι ενδιαφέρον το κόνσεπτ, είναι η όλη σύλληψη, και προφανώς θα υπάρχει συνέχεια, διότι ναι, μεν αυτή τη φορά ό,τι γινόταν από το ρόβο, που ήταν περίπου ένα μίλι από την ακτή, αλλά στο μέλλον θα δούμε και όλα αυτά τα ντρόν με ομάδες να αποβιβάζονται και να ακολουθούν τις δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε στην επόμενη άσκηση.
0: Άρα αναγνώριση από τα μη επανδρομένα, από τα ντρόνς, και μετά ακολουθεί απόβαση. Μάλιστα, ωραίο. Για ποια ακτή μιλάμε?
1: Αυτό έγινε στην ακτή στην Κρήτη, νότια του Μάλεμ.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Το Μάλεμ χρησιμοποιείται, ας το πω, σαν αντικειμενικό σκοπός. Εκεί πέρα γίνεται η αεραπόβαση, και στην αεραπόβαση η οποία, η προσομοίωση ήταν ως εξής. Ξεκινάνε τα ελικόπτερα από το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο, και τα ελικόπτερα ήταν στην προκειμένη περίπτωση όλα ελληνικά. Υπήρχαν Σινούκ, υπήρχαν Απάτσι και των δύο εκδόσεων, υπήρχαν Καϊόβα και βέβαια τα ελικόπτερα του ναυτικού, τα οποία πλαισίωναν και έκαναν παράπλευρες ενέργειες. Η αποβατική ενέργεια γίνεται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Σημαντική παρουσία της αεροπορίας στρατού, και εδώ θα σταματήσω σε δύο σημεία. Πρώτον, την παρουσία των μεικτή των Απάτσι και τη συνεργασία τους με τα Καϊόβα. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν το πρόσεξαν. Τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε η μετονομασία του πρώτου τάγματος ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού, του πρώτου ΤΕΑΣ. Επί 50 χρόνια αξιοποιούσε Χιούι σε πρώτο τάγμα ελικοπτέρων αναγνωρίσεως, πρώτο ΤΕΑΝ. Είναι ο operator, είναι η μονάδα η οποία αξιοποιεί όλα τα Καϊόβα. Και είδαμε στην άσκηση την συνεργασία των Καϊόβα σαν ελικοπτέρων αναγνώρισης και με αυτόνομη δυνατότητα προσβολής, mm-hmm, που υποβοηθούσαν τη δράση των Απάτσι.
0: Άρα είχαμε οπλισμένα Καϊόβα αναγνώρισης, αλλά αν χρειαστεί, ακριβώς, και με δυνατότητα, επειδή φέρουν οπλικό φορτίο, να χτυπήσουν, και συνεργασία με τον Απάτσι, μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Όλο το σύνολο αυτών των ελικοπτέρων πλέον επιχειρεί από την 110 πτέρυγα μάχης, όπου η αεροπορία στρατού μετέφερε όλες τις δραστηριότητες του μετά από την καταστροφή πρακτικά της βάσης του Στεφανοβίκιο. Έχει εγκαταληφθεί και δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει κανείς εκεί πέρα. Επιχειρούν παράλληλα, αχανής η έκταση της 110 πτέρυγα μάχης, και επιχειρούν παράλληλα με τα F-16. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζεται ο συγχρονισμός των Απάτσι, των Αλφα, τα οποία γίνονται με Ισραηλινά συστήματα, αλλάζει ένα κομμάτι από τα ηλεκτροοπτικά τους, έτσι ώστε να έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα. Είχαμε κάνει μια αναφορά πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πλησιάζουμε το μέσον του προγράμματος, δηλαδή όλα τα ελικόπτερα θα εξυγχρονιστούν με τα ηλεκτροοπτικά, τα μισά από αυτά θα πάρουν και τον καινούργιο οπλισμό κολλάω πάντως σε αυτά εδώ πέρα, τα μεγάλης αποστάσεως βλήματα,
0: τα spike and loss, ναι.
1: Εδώ αυτό που θα θέλαμε να δούμε, έχεις δίπλα Απάτσι και Καϊόβα. Τα Καϊόβα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν πρακτικά ρουκέτες ιδίου τύπου, ιδίου διαμετρήματος, ιδίων δυνατοτήτων με τα Απάτσι, και ένα πολυβόλο, τον βαρύ πολυβόλο, τον 050. Να θυμίσουμε ότι τα Καϊόβα έχουν τη δυνατότητα βολής Hellfire, διότι το ηλεκτροοπτικό που έχουν πάνω από το στροφείο σε αυτόν τον πύργο έχει τη δυνατότητα κατάβγασης, και ο ρόλος της αυτή τη στιγμή, και τον είδαμε στην άσκηση αυτήν εδώ πέρα, είναι να επισημαίνουν, και μάλιστα κάτω από κάλυψη, διότι μπορούν να χρηστούν κάτω από το εδαφικό ανάγλυφο και προβάλλουν μόνο το σκοπευτικό, το ηλεκτροοπτικό, πάνω από τα εμπόδια τα φυσικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν την άμεση απειλή του εχθρού, και να επισημαίνουν, ναι, και να καταβγάζουν και στόχους για Hellfire.
0: Αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε στους ακροατές. Πρόκειται για σύστημα κατάβγασης, δηλαδή δείχνει...
1: Είναι ένας πύργος, για όσους έχουν δει η Καϊόβα, θα θυμούνται ότι υπάρχει μια σφαίρα πάνω, ένα σφαιρικό, ένας θόλος πάνω από το στροφείο.
0: Αυτό δεν είναι σύστημα, μελέτης, δεν είναι αυτό η κατάβγαση, πώς γίνεται.
1: Το στροφείο είναι ηλεκτροοπτικό και έχει και σύστημα κατάβγασης λέιζερ.
0: Με το LED,
1: καταβγάζει το στόχο.
0: Δείχνει το στόχο και τα βλήματα.
1: Και το Απάτσι εκτοξεύει χωρίς να έχει δει το στόχο. Αυτό που αρκεί είναι η κατάβγαση του στόχου. Δηλαδή,
0: άρα το ένα ελικόπτερο δείχνει το στόχο και το άλλο ακριβώς το πλήττει χωρίς να το έχει δει.
1: Ο Hellfire έλκεται από την αντανάκλαση του λέιζερ. Ένα βλήμα το οποίο έχει περίπου 8,5 χιλιόμετρα εμβέλεια, το εκτοξεύει και το Απάτσι πίσω από κάλυψη, και έγινε μια τέτοια ενέργεια. Ωραία. Βέβαια ήταν αρκετά μακριά για όσους παρακολουθούσαν την άσκηση και πρέπει να προσέχεις για να το δεις, αλλά υπήρχε αυτή η προσομοίωση. Δηλαδή, ωραία, το Απάτσι πλησίαζε την ακτή, το Καϊόβα είχε ήδη επισημάνει στόχους στην περιοχή της που θα γινόταν η αεραπόπεση και το προγεφύρωμα. Κατάβγαζε το στόχο υποκάλυψη, έκανε εξομοίωση βολής το Απάτσι και έπληκε το στόχο. Αυτό το πράγμα είναι το αντίδοτο σε όσους λένε, και δεν έχουν άδικο, ότι το ελικόπτερο μετά την Ουκρανία, τα ελικόπτερα μάλλον έχουν σημαντικό θέμα επιβίωσης στο πεδίο της μάχης. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο δείγμα μιας τακτικής στο πεδίο της μάχης. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε, βέβαια, πέρα από Hellfire στα Καϊόβα, θα ήταν και ρουκέτες κατευθυνόμενες με λέιζερ. Διότι εκεί πέρα θα υπήρχε και η δυνατότητα να πληγούν εχθρικά μη επανδρωμένα, και προφανώς πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το φορτίο που μεταφέρουν και τα δύο, το οπλικό κατευθυνόμενο βλημάτων, γιατί η ρουκέτα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς και είναι προφανώς πολύ χαμηλότερο κόστος και μπορεί να αποκτηθεί σε μεγαλύτερους αριθμούς.
0: Ποιοι άλλοι ήταν εκτός από τους Αιγυπτίους?
1: Σημαντική ήταν η παρουσία κυρίως στη θάλασσα. Δηλαδή υπήρχε ένα ιταλικό μια ιταλική φρεγάτα Φρέμ, και μάλιστα ήταν της ίδιας, του ιδίου τύπου έκδοσης με την Περγαμίνη. Δηλαδή ήταν μια γενικής χρήσης φρεγάτα, και υπήρχε και μία φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού εξχωρισμένη Λαφαγέτ. Οι Γάλλοι ανοίγουν τον δρόμο πάνω σε αυτό το πράγμα, όπως και εμείς θα κάνουμε στο μέλλον με τις ΕΣ. Δηλαδή, παλαιές φρεγάτες Λαφαγέτ, οι μισές από αυτές εξυγχρονίζονται με πολύ, με οπλισμό όχι πρώτης γραμμής, αλλά με δυνατότητα αυτοάμυνας, και εξυγχρονίζονται και σε κάποια από τα συστήματά τους. Και θα δρούνε κυρίως σε καθήκοντα περιπολίας, σε καθήκοντα
0: επιδεξιμιάς και λοιπά.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα που στοχεύουμε και εμείς, όπως φαίνεται, να κάνουμε με τις ΕΣ.
0: Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ναι.
1: Ναι. Πέραν αυτού, υπήρξε φυσικά απόβαση. Αυτό που τέθηκε σαν θέμα και είναι κάτι που ολοκληρώνω με αυτό σήμερα είναι το εξής. Το τι κάνουμε με τους πεζοναύτες. Δηλαδή, είδαμε πάλι αυτό το θέμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα. Δηλαδή, ομάδες πεζοναυτών, ναι, αναγνωρίσεως να φτάνουν με φουσκωτές λέμβους, αλλά το δεύτερο κύμα, οι Έλληνες πεζοναύτες ήταν πάνω σε ακάτους κυρίως αιγυπτιακές. Διότι διαφορετικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάλι φουσκωτά μέχρι να εκτελέσουν προσγειάλωση, δηλαδή να έρθουν τα αποβατικά τύπου Ρόδος, ας πούμε, και να κάνουν την απόβαση.
0: Μας λείπουν σκάφη τα γνωστά.
1: Εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο προσπαθήσαμε να καλύψουμε πριν από μερικά χρόνια με αυτά τα αποβατικά, τα τεθωρακισμένα αποβατικά, τα AAV, τα AAAV. Δεν ευόδωσε, παρόλο που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα 70 κομμάτια. Αυτή τη στιγμή τα 70 κομμάτια έχει πάρει όλος ο κόσμος, ας πούμε.
0: Και
1: εμείς έχουμε χωρίσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουμε αυτή τη συνταγή.
0: Αλλά
1: οι Τούρκοι, βέβαια, όπως γνωστόν, έχουν το δικό τους. Και εκεί πέρα θα πρέπει να προβληματιστούμε κυρίως για το πώς θέλουμε τις πεζοναύτες 10 χρόνια από σήμερα. Γιατί πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το τι γίνεται σήμερα το ξέρουμε. Το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για 10 χρόνια μπροστά πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτον, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Φέτον Καρασυφίδη, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έρχεται ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κατά τα γνωστά και όσο συνηθίζει, δεν έχει ετοιμαστεί για τίποτα και δίνει οδηγίες του στυλ «Μην γίνετε πολύ ρεύμα», «Πηγαίνετε με τα πόδια» και κάτι τέτοια. Δεν κάνω πλάκα, περιμένετε. Γιώργος Φεντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
5: Τι λέει η Ευρώπη για τον ενεργειακό χειμώνα που έρχεται, τι θα κάνουμε, τι λέει?
6: Σωστά το τοποθέτησες. Παρότι δεν είμαστε στην άνοιξη και είμαστε στο παραμονές του χειμώνα, ζητάει στην ουσία από τους Ευρωπαίους, από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να κάνουν περίπου ό,τι τους είχε πει και την άνοιξη. Δηλαδή, εστάλει την Παρασκευή μια επιστολή από τον Επίτροπο Γιόργενσεν, τον Επίτροπο Ενέργειας, στους υπουργούς, στους 27 υπουργούς, εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, όπου τους ζητά περίπου να εφαρμόσουν, να βάλουν μπροστά τα ίδια μέτρα που τους είχε εισηγηθεί και την άνοιξη του, δηλαδή, και τον Απρίλιο του 2026.
5: Τι να κάνουν δηλαδή?
6: Δηλαδή, να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν η ζήτηση είναι ψηλή.
5: Μεγάλη πολιτική αυτή, ναι.
6: Να περιορίσουν τη θέρμανση οι χώρες στα δημόσια κτίρια και να σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα.
5: Να φοράμε, φοράμε ζεστά ρούχα και να φέρουμε κανένα κερί μαζί μας. Συγγνώμη, αυτά λέει και το καθεστώς του Ιράν. Αυτά λέει στους Ιρανούς που είναι σε πολιορκία και δεν έχουν, έχουν ρεύμα μερικές ώρες της ημέρας κλπ. Και έχουν έλλειμμα. Τους λέει αυτά. Μην ανάβετε πολλά φώτα, μην ανάβετε θέρμα. Τα ίδια. Ό,τι λέει το Ιράν στους Ιρανούς λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ευρωπαίους. Ενδιαφέρον, για πες.
6: Εντάξει, στην ουσία τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, που αποσκοπεί η επιστολή? Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως λέει ο Επίτροπος, ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η ζήτηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση τιμών στην ενέργεια. Και η επιστολή λοιπόν που απέστειλε στους υπουργούς εν ώψη του αυριανού συμβουλίου κινείται σε αυτό το τέμπο. Ενθαρρυντικό, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ενθαρρυντικό είναι ότι σε κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια το ύφος της επιστολής και το περιεχόμενό της. Και όπως λένε, ας πούμε, κάποιες κυβερνητικές πηγές, δείχνει σαν να υπνοβατεί
5: το κομμάτι. Επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί εδώ, ναι. Το συζητάμε μαζί εδώ και αρκετά χρόνια τα τελευταία. Το φυσικό αέριο, το είχε ενοχοποιήσει. Τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις τις είχε παγώσει γιατί έπρεπε πράσινη ενέργεια. Και τώρα έρχεται και λέει: ντυθείτε ζεστά, πάρτε κανένα φακό το βράδυ μαζί σας, μην παίρνετε το αυτοκίνητο, πηγαίνετε με τα πόδια. Αυτή είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν έχουμε φυσικό αέριο.
6: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, και ίσως ακόμα πιο σημαντικό, και ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, γιατί την πολιτική, τη στάση της Κομισιόν την ξέρουμε. Όπως είπες, ήταν αναμενόμενο τέλος πάντων να συμβεί αυτό. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που είναι άτυπο, αλλά δεν πάβει να γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το ερώτημα είναι αύριο. Η ανησυχία αυτή που σου περιέγραψα, που μεταδίδεται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, κατά πόσο θα τις ημεριστούν και άλλες χώρες και κατά πόσο θα δούμε να διαμορφώνονται συμμαχίες και σύμπτυξη ενός μετόπου άσκησης πιέσεων στην Κομισιόν για αλλαγή κατεύθυνσης και μέτρα άμεσης απόδοσης και πιο παρεμβατική στάση.
5: Όπως,
6: γιατί το λέω αυτό, ναι, όπως τι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πει ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, έχει στείλει μήνυμα ότι πρέπει να δούμε μια νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η συζήτηση στο ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρασε, μάλλον δεν έγινε καθόλου. Δεν έγινε καθόλου. Έχει πει εδώ και καιρό η ελληνική πλευρά, ότι σου δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο στόχος της

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας εν όψη των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής ιστορικής νίκης επί των Πάντσερ στο Augsburg υποχρέωσαν τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού ώστε να έχει μία επιπλέον εναλλακτική λύση σε μία θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω της απουσίας του τραυματία Λάζαρο Ρότα. Τεράστιο ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα εισιτήρια των εντός έδρας αναμετρήσεων της Ελλάδας με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ήδη περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής στην διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων που ξεκίνησε σήμερα στις 11 το πρωί. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά και την χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA χθες, ενώ έκανε και το γύρο του κόσμου. Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ, ο τίτλος της Ισπανικής ΣΑΣ, με τα κορυφαία ΜΜΕ να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σόκαρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανέναν η Σερβία. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί ετελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρολεύκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τρινκέρι να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Χωρίς τον Νικολά Μιλουτίνοφ αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τις Ζαλγκίρις για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για ένα χρόνο του Έλληνα ομογενή γκάρντ Τζορτζ Πάπας, αλλά και του 40χρονου Αμερικανού σέντερ Μπράιαν Ντάστον. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της Ευρωλίγκας. Ο Μιλουτίνοφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολόνια. Εκκίνηση στις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει αύριο ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του EuroCup. Η κυτρινόμαυρη μετά την πρωινή προπόνηση πέταξαν για Γαλλία με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη και Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα θεραπείας τους. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με την φανέλα των Πρασίνων. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για την νέα περίοδο. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2. Στο ημίχρονο Μαρκό Πανθρακικός 1-0 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Την πρόκριση στον τελικό των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει αύριο Τρίτη το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικά, τα νούμερο 82. Με την κατάκτηση της 6ης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το Δεκέμβρη στη Βραζιλία. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΑΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 μετά από 18 χρόνια. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Ερασπορτ 101,8. Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό. Από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει. Τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: παίξουμε.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε γκολ, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Πάμε στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη μου.
2: Η Καλυθέα έχει ανοίξει το σκορ εδώ στο Ελ Πάσο. Προηγείται 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β, με τον Τσιριγότη να είναι ο σκόρερ, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, γιατί είχε παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι των Καλυθεατών ερχόμενος ως αλλαγή

0: τον διαιτητή τον Τζακαράκη να δείχνει μια κίτρινη κάρτα με τους δύο πάγκους να διαμαρτύρονται. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Τζακαράκης έχει δείξει την κίτρινη κάρτα στον Πρεκατέ για ένα φάουλ που έκανε, άφησε το πλεονέκτημα σε πρώτη φάση, μετά όταν ολοκληρώθηκε η φάση του έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Ο μεν πάγκος του Αστέρα Τρίπολης Β φώναζε γιατί δεν την έβγαλε νωρίτερα. Ο δε πάγκος της Καλυθέας φώναζε γιατί άφησε το πλεονέκτημα και δεν το σταμάτησε επί τόπου για να τη βγάλει την κίτρινη, άρα δεν έπρεπε να τη βγάλει στην εξέλιξη. Τελικά η κάρτα του Πρεκατέ ήταν η δεύτερη. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλυθέας πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια και έτσι η Καλυθέα σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο θα αγωνιστεί με παίχτη λιγότερο, πλην όμως αυτό δεν έχει δείξει να την επηρεάζει καθόλου, καθότι από το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο 45 λεπτό Τσαγκαράκη έχει μπει πολύ πιο δυνατά και άνοιξε μάλιστα και το σκορ με τον γκολ του Τσιριγότη στο 53ο λεπτό και μια αλλαγή για τους Αρκάδες με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κύρκος πήρε τη θέση του Χάγκαν. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Η Καλυθέα προηγείται 1-0 με τον γκολ του Τσιριγότη και τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, πολύ μακριά η μπάλα. Το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Πάμε αμέσως στον έτερο αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την Superbet Super League 2. Άγγελος Ζαριδόνης, Μαρκό Παθραγικός, φίλες, άκουμε.
2: Το σκορ είναι στο 1-1, κατάφερε να βρει την ισοφάριση πριν από 5 λεπτά, στο 50 δηλαδή, ο Παθραγικός με ένα φοβερό γκολ έξω από την περιοχή από τον Βαγγέλη Αναστασόπουλο. Ήταν ένα καταληκτικό γκολ με εξαιρετικά φάλτσα, η μπάλα πήγαινε στο πλαϊνό δίχτυ, γεγονός που σημαίνει όταν η μπάλα πάει πλαϊνό δίχτυ είναι πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα να έχει την οποιαδήποτε αντίδραση. Από εκεί που το έπιασε και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Παθραγικός, δηλαδή ξεκίνησε και έβρισκε μέτρα στο γήπεδο. Μ' ακούς, Βαγγελή?
1: Έλα, σ' ακούμε.
2: Κατάφερνε και έπαιρνε τα μέτρα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Παθραγικός στο γήπεδο και με την έναρξη του δευτέρου μέρους χρειάστηκαν μόλις 5 λεπτά για να καταφέρει να βρει και γκολ. Οπότε έχουμε ισοφάρηση το παιχνίδι, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, δυναμικά μαρκαρίσματα. Έχουν γίνει και κάποιες φάσεις για τη Μαρκό, βέβαια, έχει απαντήσει δηλαδή στην ισοφάριση με μια σημαντική φάση. Και τώρα μένει να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού που φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Άγγελε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για σένα.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέει ο G, ναι, η πεντάδα που λείπει από τον Παναθηναϊκό.
3: Από το γκάνγκστερ.
1: G δεν λέμε το επίθετο. Λοιπόν,
3: Γιάννης ή Τζόρτζ.
1: Ναι. Η πεντάδα που λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι και κανονική πεντάδα γηπέδου, ναι, όσον αφορά τις θέσεις. Αυτό με τις απουσίες λέει και ποιοι θα μπουν και τα λοιπά για τον Παναθηναϊκό δεν είναι λίγο δικαιολογία. Πάλι έξι θα διαλέγει. Εννοεί για τους
3: ξένους.
1: Ναι, αλλά άλλο να έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στον Αν. Με τον Αν, με τον Ντέιβις, με τον Φαλ παρόντες και τον Χουάντσο και άλλο. Ο Χουάντσο ήταν παρόν, εντάξει. Και άλλο ανάμεσα σε
3: μπορεί
1: 7,
3: και να μην ήταν.
1: 6.
3: Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικός ο
1: Παναθηναϊκός. Όμως
3: εννοείται ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν την επικαλέστηκε και κανείς.
1: Ούτε καν ο Μπράντοβιτς.
3: Φυσικά και δεν θα το έλεγε.
1: Πάντως αυτό που έπρεπε να επισημάνω, αν θα έπρεπε κάτι επιπλέον να επισημάνω για τον πρώτο αγώνα, του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, είναι η εξαιρετική άμυνα. Είδαμε τις επιθετικές δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Την άμυνα του την κέρι, ειδικά στο Φρανσίσκο, στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα είχε πάνω του είτε τον Καλάθι.
3: Γι' αυτό μπήκε και ο Ταϊρή.
1: Ή τον Ταϊρή, μπράβο. Mm. Πού και πού ο Χάτζινς, αλλά πάντα στα 2-3 μέτρα τον περίμενε ένας ψηλός. Όχι τόσο κοντά σου παίζουν τον Αν, πάντα. Αλλά για να μην μπορεί να κάνει διείσδυση. Άρα λοιπόν, το ταλέντο του Χατζίσκου αποδείχθηκε στο τέλος που γύρισε στον αγώνα μόνος του. Εντάξει.
3: Okay.
1: Αλλά πολύ καλή άμυνα και πολύ διαβασμένος ο ΠΑΟΚ. Μου είχαν εντύπωση κοστί αυτό.
3: Σωστό. Επειδή δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες, αλλά υπάρχει και ο Άρης με 13 παίκτες. Πήγε στην Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λεμάν. Είναι η πρεμιέρα του Eurocup το βράδυ της Τρίτης. Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα Ελλάδος, στην έδρα της Λεμάν είναι η πρεμιέρα του Eurocup για τον Άρη.
1: Και λέει ο Αντώνης, φίλος του Άρη, και πού να δείτε και τον Άρη τις επόμενες μέρες. Αρχίζει διανομένης αύριο στο Λεμάν.
3: Φυσικά.
1: Το ρόστερ του Άρη είναι, λέει, πολύ πιο βαθύ από του ΠΑΟΚ και έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε περισσότερες από δύο θέσεις. Προσέξτε, λέει, την άμυνα μας αύριο. Αντώνη, μου θα προσέξουμε.
3: Και μπορώ να πω ότι είναι πιο ευρωλιγκάτοι οι παίκτες του Άρη παρά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε Όσμαν και Καλάθι.
1: Ναι, γιατί ο.
3: Είναι περισσότεροι, Βαγγέλη.
1: Καταρχήν, βέβαια.
3: Είναι περισσότεροι.
1: Βέβαια.
3: Το Λιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Μόργαν,

0: Ο Έρλ, ο οποίος δεν έχει παίξει.
1: Ο Μπίρτς.
0: Ο Μπίρτς. Ο Έρλ, ο οποίος θα κάνει διαφορά στο φετινό
1: Άρη.
0: Αν είναι όπως τον βλέπουμε μέχρι
1: πολύ
0: τώρα. Έχει κάνει εξαιρετική ομάδα και ο Βασίλης Ουσπανούλης.
1: Να δούμε λίγο την αποστολή του Άρη. Είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίγεβιτς, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο Ματ Μόργαν, ο Ιτζέι Λίντελ. Για να δω λίγο τους υπόλοιπους. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Κεμ Μπίρτς. Ή Μπέρτς, όπως είναι το πιο σωστό, αλλά τέλος πάντων το μάθαμε. Μπίρτς, ο Άντα Μοκόκα και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι η αποστολή του Άρη. Έμειναν Θεσσαλονίκη Γιώβιτς, Πουλιανίτης, μπήκε σε ρυθμό
0: αγωνίσεων. Γιώβιτς που δεν
1: τον έλαβε. Και ο Τανούλης, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.
0: Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και ω Πανούλης και ο Άρης. Μην το συζητάμε.
1: Εγώ θα πω μια κουβέντα ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει τον πιο πολύ θόρυβο θεωρώ ότι βοηθάει τον Άρη. Γιατί λειτουργεί έτσι λίγο σαν σιγανό ποταμάκι.
0: Και ο...
1: Αλλά μπορεί να γίνει χύμαρος.
0: Ο μεγάλος δώρος. Α, και ο Πάκου πάγει Μουντεγιούνας από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, για βάθος. Και για 10-15 λεπτά ποιοτικά. Εντάξει,
0: πληρέστατη ομάδα και,
1: ναι,
0: ο Πάκου,
1: ναι.
0: Και ο Άρης. Εγώ είμαι περήφανος για τις δύο ομάδες. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Και πολύ αισιόδοξο για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ. Για το αύριο.
1: Συμφωνούμε.
0: Και για το σήμερα, για το αύριο.
1: Συμφωνούμε.
0: Να δούμε τώρα, θα ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάνω με δεδομένη την νίκη. Όχι, φίλε.
1: Εντάξει, δεν ανέβαινα και με δεδομένη την νίκη. Γιατί έκαναν ήττες. Ειδικά ο Παναθηναϊκός
0: μου
1: έκανε ήττες
0: στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Αφενός μεν.
1: Και έχει και δύο σοβαρές απουσίες.
0: Και έχει δύο πάρα πολύ σοβαρές απουσίες.
1: Τρεις.
0: Δύο είναι.
1: Φίζελ, Μπράουν.
0: Ναι, αυτές τις δύο ξέρω και θυμάμαι εγώ. Και, και άλλοι.
1: Άλλη μία, τρεις.
0: Έχει δουλειά ο Σάκοτα, αλλά έχουμε όλη η εμπιστοσύνη στο Σάκοτα. Όσο αφορά δηλαδή τη σύνθεση, τη δημιουργία μιας καλής ομάδας. Ξέρει ο Δράκαν τι να κάνει. Και με μικρότερο μπάτζετ. Και από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, Παναθηναϊκός διαφορετικός στον τρόπο φιλοσοφίας, όλοι παίρνουν ευκαιρίες.
1: Και Williams, όταν... Derek Williams.
0: Derek Williams, μπράβο, τρεις, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά όταν σφίξουν τα γάλατα, αν είναι υγιείς, Ναν και Σλούκας θα τελειώνουν τον αγώνα. Το πρόβλημα είναι, το θέμα είναι, αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σέντερ, ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι το θηρίο που ήταν, φοβάται τις σωματικές επαφές, όχι, αυτό δεν το είδα. Κάτι τελειώματα, δεν είναι ο closer που ήταν πριν τον τραυματισμό, αλλά πάλι είναι θηρίο. Εγώ τον βλέπω μια χαρά τον Λεσόρ σωματικά. Δεν ξέρω νοητικά αυτή τη στιγμή. Θέλει και αυτός τον χρόνο του. Φοβάται λέει σωματικές επαφές και προσπαθεί με σφαλιάρες να πάρει τα rebound ή όταν τα χάνει υπομονή. Ο φάλ βαρύ κορμί και πάλι αυτή η σφαλιάρα πάντως στο τελευταίο rebound του Λεσόρ. Δεν την κατάλαβα.
1: Παιδική.
0: Άρπαξε την μπάλα, ρε παιδί.
1: Παιδιάστηκε.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση.
1: Παιδιάστηκε. Ναι,
0: για παίκτη τέτοιο επίπεδου, μου έκανε εντύπωση.
1: Όντως, όντως.
0: Πιθανώς να πίστευα ότι δεν μπορούσε να πάρει το rebound και έκανε αυτή την κίνηση.
1: Αυτό που είπαν οι δύο προπονητές, ναι, και ο coach Μπαρτζόκας αλλά και ο Ζέλικο Μπραντοβιτς, είναι ότι οι προπονητές στην Ευρωλίγκα δεν έχουν πολύ χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι μόνο τα ταξίδια, είναι και κάποιες δικλείδες που έχει βάλει η Ευρωλίγκα. Σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών. Δηλαδή, μετά τον αγώνα, ας πούμε, την επόμενη μέρα έχεις υποχρεωτικά μία ώρα προπόνηση. Τι να πρωτοπρολάβει ο προπονητής να κάνει σε μία ώρα? Στη μία ώρα πρέπει να συμπεριληφθεί, ας πούμε, π.χ. και το μασάζ. Δεν μένει καθαρός χρόνος για προπόνηση όσον αφορά την ώρα και είναι ένα πρόβλημα για τους προπονητές. Άρα, αυτό που είναι αναγκασμένοι οι προπονητές, ειδικά στην Ευρωλίγκα, αλλά και στο Eurocup, είναι να κάνουν προετοιμασία μέσα από τα μάτς. Τα επίσημα. Και τελικά αυτό που ακούγεται, ας πούμε, σε μπασκετικά πηγαδάκια προπονητών και παικτών είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ειδικά αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες προετοιμασία μέσα από τα μάτς της GBL. Εκεί θα γίνει η προετοιμασία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι, ότι η GBL έχει και περιορισμό στους ξένους. Πρέπει να είναι 6 και 6 Έλληνες. Άρα οι προπονητές δεν έχουν εύκολο έργο. Γιατί και η λίγη προπόνηση έχουν
0: δεν
1: να κάνουν.
0: Δεν όλη την εικόνα.
1: Όχι.
0: Με τους ξένους όπως είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι.
0: Θα είναι μισή, θα έλεγα, εικόνα. Υποχρεωτικά κάποιοι Έλληνες.
1: Όπως το λες.
0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πια.
1: Όπως το λες.
0: Και για τους προπονητές και για τους συλλόγους.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, είπαμε Λεμάν Άρης αύριο στις 9 και την Τετάρτη είναι ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, την Ισπανική. Η οποία Μανρέσα έπαιξε το Σάββατο. Και ιτήθηκε από την Bilbao 107-92. Αυτό όσον αφορά την αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
0: Λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, όταν γυρίσει ο Ναν φοβάμαι ότι θα χαθεί, συσσαγωγικά, ο Φραντζίσκο. Φίλε Θανάση, όσο είναι ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εγώ αυτό δεν το φοβάμαι.
1: Αυτοί οι παίκτες δεν χάνονται.
0: Όχι, όσο είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι εγγύης, είναι μανούλα για να δίνει τέτοιες λύσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον που είχα από πριν τσεκάρει είναι το εξής. Σύμφωνα
1: και
0: με την.
1: Βαγγέλη, για να μην το ξεχάσω, και η Λεμάν έκανε διπλό επί της Γκραβελίν στο πρωτάθλημα. Αυτό το μάτς έγινε προχθές 103-97. Οπότε είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει την κατοστάρα και εντός και εκτός έδρας και θα πρέπει να την προσέξει ιδιαίτερα ο Άρης.
0: Η Ευρωλίγα λοιπόν ανακοίνωσε και επίσημα ότι οι διαιτητές των αναμετρήσεων θα προκύπτουν, λέει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: AI.
0: Δηλαδή τι θα κάνει ο Ρεθουέλο?
1: Έλα να σου πω να
0: δεν θα βάζει τους διαιτητές που θέλει αυτός. Εκεί που θέλει.
1: Λοιπόν,
0: γιατί το κάνει, λέει, τώρα, μην το συζητήσουμε τώρα παραπάνω.
1: Θα σε φτιάξω τώρα, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Θα σε φτιάξω, σου λέω. Άκου.
0: Αν καταργήσουμε Ρεθουέλο, εγώ δεν ξαναβλέπω Ευρωλίγκα. Τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου, τους διαιτητές που μου αρέσουν.
1: Ο AI λοιπόν θα παίρνει πληροφορίες,
0: ναι,
1: και το σύστημα θα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες. Mm-hmm. Οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Άκου. Αγωνιστικά κριτήρια, πώς πάει δηλαδή ένας διαιτητής και τα λοιπά. Διαχείριση προγράμματος και φόρτου εργασίας, ταξίδια, κούραση για τον διαιτητή, καθώς και ακεραιότητα. Άρα δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει, εδώ δεν ξέρουμε εμείς, την ακεραιότητα του κάθε διαιτητή.
0: Εδώ ποια θα είναι η database που θα βάλουν στην.
1: Δηλαδή, τι θα βάλουν στην database, ας πούμε, του AI, ότι είναι καθαρός ο διαιτητής ή βρωμικός, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά, ρε Βαγγέλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να βγάλει.
0: Ανάμεσα στα 14 κριτήρια που θα βάλουν, θα είναι και αυτό, λέει.
1: Η ακεραιότητα.
0: Η ακεραιότητα. Τώρα ακεραιότητα. Εντάξει, μην μιλήσουμε για αυτό. Άσο γιατί με φτιάχνει τώρα.
1: Εντάξει. Πάντως είναι λίγο κωμικό να βάζουν ακεραιότητα στο AI. Δηλαδή στο AI ακεραιότητα δεν μπορούμε να βάλουμε, ναι, να βάλουμε για μας.
0: Και μετά.
1: Που δεν είμαστε διαιτητές και ξέρεις.
0: Μετά τον αγώνα, ας πούμε, πώς θα ενημερώνεται η τεχνητή νοημοσύνη για το τι έκανε ή δεν έκανε διαιτητής. Απεριέργεια.
1: Καλό
0: δηλαδή.
1: Θέμα. Καλό θέμα. Τι θα σχολεί, τι θα κρίνει. Τι στοιχεία θα του βάλουν.
0: Τις φάσεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Άρα πάλι ο Ρεθεούλα θα κάνει
1: κομμάτι. Θες να δούμε τι δηλώνει ο Ντάνι. Ο αγαπημένος ο Ντάνι.
0: Για πες.
1: Ο διευθυντής διαιτησίας. Ο,
0: ναι,
1: Ντάνι Ερεθουέλο.
0: Ναι.
1: Η τεχνολογία, λέει, μας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία ορισμού διαιτητών, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόζουμε ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων σε κάθε αγώνα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία για να υποστηρίξουμε το έργο των διαιτητών μας. Να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή των ορισμών και του φόρτου εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετικός παράγοντας κατά τη συγκρότηση της κάθε διαιτητικής ομάδας. Τρέχα, γίδευε.
0: Ναι, εγώ άλλο θα προτείνω. Να βάλει και ο Λιόλιος και η ΚΕΔ.
1: Την
0: νοημοσύνη για ακεραιότητα. Για σκέψου το λίγο.
1: Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, η AI στους διαιτητές.
0: Όχι, εγώ θέλω να μπει και στην Ελλάδα. Να μην βάζει. Η ΚΕΦ να μην ορίζει, ρε παιδί μου, διαιτητές. Να ορίζεται μέσω AI.
1: Δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα αυτό.
0: Αφού δεν πέρασε η πρόταση του Λιόλιου να βάζει κάθε ομάδα τους δικούς. Καλά, αυτό ήταν για γέλια αυτή η πρόταση, έτσι.
1: Βαγγελή, BCL αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Ναι. Δεν έχουμε τώρα BCL.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
1: Αρχίζει 7 του μηνός με τον αγώνα, για να δω, τη ΣΑΕΚ με την. Βίλπας, Σαλόν Βίλπας είναι η ομάδα. Παίζει η ΑΕΚ λοιπόν στις 7. 6 του μηνός παίζει το Περιστέρι με την Μπάμπερκ, τη γερμανική. Έχουμε και άλλο πόλο. Περίμενε μην κάνουμε κανένα λάθος και παρεξηγηθούν οι φίλοι.
0: Και η ΑΕΚ παίζει με τη Σαλόν ΑΕΚ, είπαμε,
1: όχι, με μια ομάδα Βίλπας που λέγεται και τα λοιπά. Δεν έχουμε άλλο σύλλογο στο BCL.
0: Δύο. Περιστέρι και Άρης. Είναι τρεις ή τέσσερις, πώς είναι στο Europe Cup.
1: Ναι.
0: Είναι ο Ηρακλής,
1: ναι,
0: είναι ο Προμηθέας, ο Κολοσσός και, ναι, και άλλη μία. Ποια είναι η άλλη?
1: Ποιες ομάδες είπες? Ηρακλής σίγουρα.
0: Ηρακλής, Προμηθέας,
1: ναι,
0: Κολοσσός που δεν προκρίθηκαν εκεί από το. Στη Βουλγαρία που ήταν η προκριματική.
1: Ναι.
0: Και άλλη μία ομάδα. Δεν θυμάμαι, ρε Κωστή. Λοιπόν, κάτσε, μην πάμε καλύτερα στα γήπεδα. Λίγο μετά το δελτίο των ειδήσεων έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.
1: Okay.
0: Σαμόκοβ ήταν η προκριματική, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε την εξέλιξη των δύο αγώνων της Super League 2. Οπότε πάμε μπασκετικά θεματάκια. μέχρι τις και μισή, μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ηρακλής Κολοσσός Προμηθέας. Τρεις.
0: Άρα τρεις.
1: Τρεις.
0: Άρα όχι τέσσερις που λέω εγώ.
1: Όχι.
0: Τρεις και δύο είναι στο BCL.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ και το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πόσες δηλαδή είναι σύνολο?
0: Πέντε.
1: Σύνολο.
0: Κάτσε.
1: Και Ευρωλίγκα.
0: Όχι.
1: Και Euro Cup.
0: Μιλάμε για
1: δύο και δύο τέσσερις. Και δύο. Και τρεις πέντε.
0: Και δύο.
1: Εννιά.
0: Ναι.
1: Εννιά.
0: Εννιά. Δεν έχουμε εκπρόσωπο στο NBA.
1: Πολλές είναι.
0: Κοστούμε ξαναπέστο. Υπερπροσφορά μπάσκετ είναι αυτό.
1: Πολλές είναι.
0: Είναι υπερπροσφορά.
1: Εντάξει, είναι πολλές.
0: Και έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Δεν βοηθάει πάντα. Ειδικά ομάδες που δεν έχουν πολύ ρόστερ.
0: Το Μαρούσι.
1: Δεν βγαίνει τόσα χρόνια.
0: Την Καρδίτσα. Χωράνε δυο καρπούζια σε μια μασκάλη. Με τόσο μικρό ρόστερ.
1: Γιατί ο Κολοσσός δεν ταλαιπωρήθηκε.
0: Ο Κολοσσός.
1: Ο Κολοσσός.
0: Ναι. Α, και τη Μύκονο, ναι, ρε φίλε. Είναι τέσσερις στην.
1: Και Μύκονος, ρε παιδιά.
0: Είναι και Μύκονος, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: πέρυψε
1: το Μικ.
0: Μανώλη, έχεις δίκιο.
1: Και Μύκονος. Μύκονος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Μύκονος, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ντροπή, ντροπή
1: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουμε κανένα νέο, φίλε Μανώλη, από, από τις τιμωρίες για αφαίρεση βαθμών για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Μέχρι τώρα θα μπουν με μείον δύο στο πρωτάθλημα. Αυτό ξέρουμε. Τι θα κάνει το ΑΣΕΑΔ, δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Και πότε θα συνεδριάσει κιόλας, ε?
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι λίγο περίεργο?
1: Είναι
0: φίλε.
1: Λίγο, ναι, είναι λίγο.
0: Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο.
1: Ναι, πάντως
0: όχι, αυτό,
1: στη
0: βαθμολογία
1: του ΕΣΑΚΕ ξεκινάνε με μείον 2.
0: Με μείον 2. Ναι,
1: Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Παναθηναϊκός. Μείον 2.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Δεν μας χαλάει τους μπασκετικούς να είναι λίγο πιο πάνω οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι και λίγο δίκαιο. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για ομάδες με εκατομμύρια budget. Εντάξει, δεν θα τρελαθούν κιόλας. Είναι οι πιο ισχυρές ομάδες της χώρας. Η λογική λέει ότι πάλι η τελική θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Και παιδί μου, αφού έσφαλαν, έκαναν αυτά που έκαναν, θα τιμωρηθούν.
1: Η λογική.
0: Και είναι και δίκαιο, ρε.
1: Και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και το ΑΣΕΑΔ. Κανονικά.
0: Ναι, νομικά και μόνο πρέπει να υπάρχει. Εντάξει. Ένα δεύτερο βαθμό.
1: Ένα δεύτερο βαθμό.
0: Αυτό, νομικά. Okay. Νομικά,
1: εντάξει,
0: το παίρνουν.
1: Νομικά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όπως παντού, όπως και στην τακτική δικαιοσύνη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Στα καθημερινά μας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Και 28, Βαγγελή. Περνάει η ώρα, νεράκι.
0: Πάμε 29.
1: Θα πάμε σε μηνύματα φίλων σε λίγο.
0: Και λίγο μετά το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, πάμε και στα γήπεδα, έτσι. Στο Μιχάλη και στον Άγγελο.
1: Ο Μπιλάρας είχε καιρό να εμφανιστεί. Βλέπω μήνυμά του από 31 Ιουλίου. Πού ήταν ο Μπίλης? Διακοπές παρατεταμένες. Και το επόμενο μήνυμα είναι σήμερα. Θα το διαβάσουμε με χαρά, αγαπητέ Μπιλ, και σου κάνω και καρδούλα για να καταλάβεις για ποιον Βασίλη μιλάμε. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: έλλειψη οι δύο αγώνες στη Superbet Super League 2. Ο πρώτος ανάμεσα στην Καλυθέα και τον Αστέρα Άκτορα. Μιχάλης Λαδόπουλος. Έλα Μιχάλη.
1: Πλησιάζουμε το 80 λεπτό, είμαστε στο 79ο για την ακρίβεια. Το παιχνίδι παραμένει στο 1-0 υπέρ της Καλυθέας χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Τσιριγότη στο 52ο λεπτό. Της Καλυθέας που από την εκπνοή σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής με δύο κίτρινες κάρτες, με δεύτερη κίτρινη κάρτα μάλλον του Πρεκατέ. Να πούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Δύο αλλαγές στο 63ο λεπτό για την ομάδα της Τρίπολης, το Αστέρα Τρίπολης Β. Μέσα Σιμόνι και Φερνάντες, έξω Κόλλα και Γραμμένος. Και στο 75ο ο Ντερβίση πήρε τη θέση του Καλόγερου. Άλλες τρεις για την Καλυθέα. Στο 64ο έξω Βηγιαφάνες Μανιάς, μέσα Γάρου, Φαλιάς και Πανάγου. Και στο 70ο έξω ο Τζανδάρης, μέσα ο Κουρφαλίδης. Η Καλυθέα που περνάει αρκετά δύσκολα από το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πάρει πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Για ένα διάστημα ήταν εγκατεστημένος έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, αλλά δεν κατάφερνε να κάνει κάτι καλό στην τελική προσπάθεια. Οι Καλυθεάτες απομάκρυναν την μπάλα, δεν επέτρεπαν να δημιουργηθούν επικίνδυνες προϋποθέσεις για την εστία του Καστράτη, και έτσι μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο εξακολουθούν να έχουν έστω το ισχνό αυτό προβάδισμα του 1-0 με τον γκολ του Τσιριγότη, και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να είναι στην τέταρτη και βαθμολογικά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στους 10. 80 λεπτό λοιπόν στην Καλυθέα. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 παιδιά.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη. Έχουμε τον Άγγελο. Άγγελε.
2: Εδώ σου ακούω Βαγγέλη.
0: Έλα, είμαστε, Άγγελε.
2: Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, στο 20 λεπτό. Υπάρχει μια μικρή διακοπή καθώς βρίσκεται στο έδαφος ένας παίκτης της Μαρκό. Είναι ο Σμάλης, καθώς δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα, όμως του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σηκώθηκε. Το μάτς είναι, συνεχίζει να είναι στο 1-1. Ο Σεμπά προηγουμένως πριν από 3 λεπτά περίπου έχασε.
0: Χάσαμε τον Άγγελο. Θα τον ξαναβρούμε τον Άγγελο. Εδώ είμαστε εμείς. Ή τον έχουμε στον αέρα. Θα τον βρούμε πάλι τον Άγγελο. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, για να λέμε τώρα την αλήθεια, ο ΠΑΟ έπαιξε εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια. Αλλά πραγματικά δεν έχει τίποτα να χάσει απέναντι σε δύο μεγαθύρια που όμως είχαν ήδη παιχνίδια από την Πέμπτη. Και για αυτούς έχουμε πάλι τον Άγγελο. Το πούμε το μήνυμα σε λίγο του φίλου του Χρήστου. Έλα, Άγγελε.
2: Γεια σου και πάλι Βαγγέλη.
0: Γεια σου φίλε και πάλι.
2: Τελευταίο δεκάλεπτο, στο 1-1 το παιχνίδι. Συνεχίζει να βρίσκεται το μάτς. Ο Σεμπά έχασε πριν από 3 λεπτά μια πολύ μεγάλη στιγμή. Στη δεξιά κλειστή γωνία κατάφερε εν τέλειος Γουρίς να αποκρούσει. Το μάτς φαίνεται αμφίροπο και οι δύο ομάδες επιτίθενται. Δημιουργούν φάσεις. Ιδέα ένα παιχνίδι δηλαδή που ένας ελέγχει το ρυθμό και ο άλλος ακολουθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι δύο ομάδες που είναι αίτητες έως τώρα και θέλουν να συνεχίσουν να είναι. Εν τω μεταξύ ετοιμάζεται ακόμα μια αλλαγή από τη Μαρκό. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι ο Γιώχανσον και ο Νέκουλ. Μένει να δούμε ποιοι δύο παίκτες θα βγουν από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Σ' ακούμε Άγγελε, εντάξει, όχι, okay, θα επιστρέψουμε πάλι σε λίγο για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, έτσι.
3: Λοιπόν, Άγγελε, πάμε σε ένα μπασκετικό ερώτημα.
0: Για πες.
3: Γράφει ο Μπιλ. Α, πάμε για γκολ.
0: Πάμε Καλυθέα.
3: Έλα κύριε Μιχαλή.
1: Γκολ στην Καλυθέα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι σε μια από τις λίγες επιθέσεις τους στο δεύτερο ημίχρονο έχουν κερδίσει ένα κόρνερ. Εξαιρετική η εκτέλεσή του από τον Προβιδάκη στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα Τρίπολης Β, όπου χώθηκε ο Ρώμο δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δεν έχει 90 δευτερόλεπτα, για να το πω και μπασκετικά, που μπήκε στο γήπεδο ο σέντερ φορ της Καλυθέας και με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αμυντικής γραμμής των φιλοξενούμενων και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 82ο προς 83ο λεπτό. Κάνει το Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 και ουσιαστικά λυτρώνει τους καλλιθεάτες, τους δίνει σαφέστατο προβάδισμα σε αυτό το διάστημα των περίπου 10 λεπτών που υπολείπονται στο τέλος του παιχνιδιού να φτάσουν στο 3-3 στα εντός έδρας παιχνίδια του και στους 9 βαθμούς. Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης λοιπόν 2-0 με το δεύτερο γκολ του Ρώμου πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Βαγγέλη Κώστα, Κώστα Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή. Για πες.
3: Έγινε, Μιχαλάρα. Λοιπόν, τι γνώμη έχουμε για τον Αλεξάνδρ του ΠΑΟΚ, ένα, να το απαντήσουμε.
0: Ναι.
3: Πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τα φιλικά, σημαντικός παίκτης, τον αξιοποίησαν βέβαια και η περιφερειακή του ΠΑΟΚ, ειδικά ο Καλάθης, που κάνει μάγκες τους ψηλούς, γιατί με τον Καλάθη οι playmaker, οι ψηλοί μερικές φορές δείχνουν Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, είναι τρομερός playmaker, αλλά γενικά ήταν πάρα πολύ καλός και αποτελεσματικός. Δεύτερον, αν πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς εν δυνάμει βασικούς και μόνο δύο πολύ καλούς ρολίστες, Μπάντιο Μπόγκα, και αν αυτό είναι πρόβλημα. Κοίτα να δεις, ο Μπόγκα είναι ένα πολυεργαλείο. Μπορεί να μην έπαιξε καλά προχθές, αλλά θεωρείται ένα πολυεργαλείο που μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα και να σκοράρει από μακριά κτλ. Δεν ήταν καλός προχθές. Ο Μπάντιο είναι δυνάμει πρωταγωνιστής. Δηλαδή δεν τον βάζω ρολίστα.
0: Είναι ρολίστας.
3: Είναι two-way παίκτης, δηλαδή μπορεί να σκοράρει και να παίξει άμυνα.
0: Πολύ σωστό.
3: Και είναι από τους λίγους παίκτες.
0: Το έδειξε με τον ΠΑΟΚ.
3: Στην Ευρώπη που μπορούν να παίξουν και στα δύο κομμάτια του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση. Έχει ενδιαφέρον. Έχει σκληράδα και αθλητικότητα. Θα έλεγα ότι είναι ένας πλήρης παίκτης. Θα μου πεις. Αν ο Μπάντιο, όπως λέει ο Μπιλ, δηλαδή δεν διαφωνώ με τον Μπιλ πάρα πολύ, με την έννοια πια ότι αν γυρίσει ο Ναν, ο Μπάντιο πιθανότητα θα ξεκινάει από τον πάγκο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς θα ξεκινάει τον Ναν από τον πάγκο. Έτσι λέω. Τώρα, θα στέκεται μαζί με τον Ναν στο ασώδιο. Είναι μια επιλογή του προπονητή.
0: Εγώ το βλέπω πιο πολύ να στέκεται με τον Μπάντιο στο ασώδιο.
3: Θα βάζει Γκραντ.
0: Μπάντιο Ναν, playmaker ο Μπάντιο δηλαδή με δύο
3: τριάρι.
0: Και να είναι ο Φραντζίσκο η χρυσή εφεδρία από πίσω. Δεν ξέρω,
3: λες,
0: μια σκέψη κάνω τώρα. Δε, εντάξει, δε, μόνο, θα ξέρει μόνο ο Μπράντοβιτς κανένας άλλος.
3: Ναι.
0: Δεν θα ήταν καλύτερα γιατί θα
3: γιατί
0: είχε ένα ακόμα
3: προσέξει, αμυντικό. Ο Μπαρτζόκας τα έχει φτιάξει τα δίδυμα του.
0: Ναι.
3: Μακιντάιρ, Φουρνιέ, Μοντέρο.
0: Μακιντάιρ θέλει δουλειά ακόμα. Έτσι,
3: ναι, θέλει.
0: Μακιντάιρ θέλει δουλειά. Ακόμα
3: νομίζω
0: δεν πατάει
3: θέλει
0: καλά.
3: Αυτοπεποίθηση.
0: Αυτό.
3: Στην επίθεση.
0: Να μπει στο Μπαρτζόκα system, στο Μπαρτζόκα game.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο Μοντέρο την έδειξε με το καλημέρα την κλάση.
3: Ναι.
0: Είναι.
3: Μάγος.
0: Άλλη κοψιά πέφτει, ρε παιδί
3: μάγος,
0: μου.
3: Μάγος.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
3: Λοιπόν, αυτό και από το φίλο μας τον Βασίλη. Να δω λίγο. Βαγγέλη, SMS βλέπεις.
0: Κάτσε να μπω και στα SMS γιατί τα έχω ξεχάσει, είναι αλήθεια. Σε ποδοσφαιρικό αγώνα λέει αυτό που έκανε ο Γαλάθης φυρίζεται φάουλ, ο φίλος 877, στο μπάσκετ όμως ακούω μπορεί και όχι ο Τάκης. Εντάξει φίλε, δεν το Τρινκέρι δεν το χαρακτηρίσουμε όπως δεν μου άρεσε αυτό το μήνυμα.
3: Okay.
0: Γιατί ο Τρινκέρι είναι ένας προπονητής που έχει δείξει πράγματα στην Ευρωλίγκα, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αδικήθηκε στην εθνική ομάδα.
3: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ αδικήθηκε όταν ήταν στο τιμόνι της εθνικής μας.
3: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει.
3: Συμφωνώ. Γεια σου Μπιλ, ευχαριστούμε και.
0: Έλα ρε, 95 θα κάνεις μας. Τώρα εσύ θα κρίνεις ποιος και αν και τι, ποια θα είναι η δουλειά μας εδώ στην ΕΡΤ. Άσε ρε φίλε τώρα.
3: Εντάξει.
0: Άσε να ασχοληθούν άλλοι πάνω από εμάς με αυτό που κάνει.
3: Ο Σαμοντούροφ που βρίσκεται, ρωτάει ο Παύλος. Ο Σαμοντούροφ βρίσκεται στο NCAA στην Αμερική. Οπότε να ευχηθούμε να μην χάνει το χρόνο του, αυτό το βασικότερο, και να γυρίσει καλύτερος και όχι χειρότερος.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Και αν επανέλθουν όλοι οι τραυματίες παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Ματζούκας Καλετζάκης θα είναι εκτός αποστολής.
0: Αυτό είναι ερώτημα, φίλε.
3: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το ρόστερ δεν είναι ελάστιχο. Απαρτίζεται από 12 παίκτες. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι 12 δάτη, για να μην πω πενταδάτη. Χέις Ντέιβις Ναν, πενταδάτη. Και Λούκας θα έρχεται από πίσω και από όσο γνωρίζω τουλάχιστον θα αποφασίζει στο τέλος του μάτς. Δηλαδή με τις πάσεις του, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του γενικώς.
0: Ό,τι έκανε και πέρσι. Ναι. Κοιτάω πέρσι πολλές φορές.
3: Οπότε, ναι, εφόσον μπαίνουν τρεις και αύριο μεθαύριο μπορεί και ο Φαλ, κάποιοι θα μείνουν εκτός. Λογικό. Λογικό. Είναι πολύ δύσκολο το έργο των προπονητών. Είναι πολύ μεγάλα τα ρόστερ. Είδαμε ότι σήμερα ο Μπαρτζόκας πήρε άλλους δύο παίκτες.
0: Και τον Ντάνστον
3: και Πάπας.
0: Ναι.
3: Βοηθητικούς, ναι, αλλά ο Πάπας εντωμεταξύ έχει και το ελληνικό διαβατήριο που βολεύει για την ελληνική λίγκα. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Για την GBL θα είναι ο GBL, Πάπας τώρα.
3: Για την GBL, εντάξει, κυρίως, τώρα, κυρίως για την GBL. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όσον αφορά το ρόστερ του, τους Έλληνες δηλαδή παίκτες, έχει, δεν μιλάμε τώρα για τον Γιώργο Μπουρνελέ και τον Νίκο Πλώτα, που κάποια παιχνίδια θα τα παίζουν στην GBL. Οι παίκτες οι οποίοι είναι οι κανονικοί φτασμένοι είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που λογίζεται Έλληνας, Παπα-Νικολάου, Καραγιαννίδης.
0: Θάνο Καραγιαννίδης, ναι, Τζίπογλου, στην Ευρωλίγκα.
3: Στην Ευρωλίγκα.
0: Δύσκολα.
3: Όχι βέβαια.
0: Με αυτό λέω.
3: Όχι δύσκολα, όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
3: Όχι βέβαια.
0: Ναι.
3: Εφόσον είναι τρεις ξένοι πολύ ποιοτικοί, mm-hmm. συν ένας που αποκτήθηκε, ο Ντάνστον. Μιλουτίνοφ, όταν γυρίσει το παιδί με το καλό.
0: Τα Ιρίκ
3: και τον Ταχόλ.
0: Και τον Ταχόλ.
3: Κανονικότατοι. Όλοι.
0: Που είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση.
3: Πάρα
0: συνεχίζει
3: πολύ
0: από πέρσι.
3: Πάρα πολύ καλό.
0: Έτσι.
3: Και είναι και ο Χαβαλεδιάρης στη Media Day.
0: Mm-hmm.
3: Με αυτή την άσπρη περούκα που φόρεσε.
0: Λοιπόν, Κωστή, επειδή τελειώνουν οι αγώνες,
3: ναι.
0: να κάνουμε ένα τελευταίο πέρασμα από τα δύο γήπεδα όπου είναι σε εξέλιξη αναμετρήσεις. Πάμε λίγο στο Μιχάλη Τολαδόπουλο. Έλα, Μιχάλη μου.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό και ο τέταρτος διαιτητής, ο Ρεντίφης, σηκώνει το ταμπελάκι για 3 λεπτά καθυστέρηση. Παραμένει το 2-0 στο Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β με τα γκολ του Τσιριγότη στο 52ο και του Ρωμό στο 83ο. Η Καλλιθέα που όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό το διάστημα των σχεδόν 2,5 λεπτών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, θα πάρει ακόμη μία νίκη. Είναι η τρίτη εδώ στο Ελ Πάσο σε 3 παιχνίδια, έχει το απόλυτο δηλαδή εντός έδρας, θα φτάσει στους 9 βαθμούς και θα είναι ακριβώς πίσω. Ένα ωραίο σουτ τώρα, πολύ καλό σουτ που έκανε ο Κύρκος από τα δεξιά, στείλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Καλλιθέας. Και τελευταία αλλαγή για τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μεταξάς και τη θέση του θα πάρει ο Άρμστρονγκ. Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλλιθέα με τη νίκη αυτή το 3-3 εντός έδρας φτάνει τους 9 βαθμούς και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής την τριάδα που προπορεύεται με τους 10 βαθμούς. Βέβαια υπολείπεται το τέλος του παιχνιδιού της Μαρκό με τον Παθρακικό που είναι στο 1-1. Μιλάμε για περίπτωση που ολοκληρωθεί όπως είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Μαρκό με τον Παθρακικό. Είναι ΑΕΛ, Πανιώνιος και Μαρκό στους 10 βαθμούς και αμέσως μετά ακολουθεί η Καλλιθέα στους 9. Να πούμε μια και είπαμε δύο κουβέντες για το παιχνίδι της Μαρκό, ότι ο Παθρακικός είναι το πρώτο γκολ που δέχεται, αυτό το γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Μαρκό. Δεν είχε δεχτεί μέχρι στιγμής άλλο γκολ στο πρωτάθλημα. Πλέον με 0 παθητικό, η μοναδική ομάδα που παραμένει ακόμα μετά από 4 αγωνιστικές είναι ο Πανιώνιος. Τώρα ο Καστράτη θα κάνει ένα ελεύθερο. Έχουμε συμπληρώσει 1,5 με 2 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκεί ο Ρωμό θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την μπάλα από τον Μπουλούλη. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να τη σπρώξει με το στήθος του πλάγιο out. Ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή από το δεύτερο γκολ της Καλλιθέας και μετά, μετράει πολύ και το ροκάνισμα του χρόνου για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πέρασαν ένα αρκετά σημαντικό διάστημα δύσκολων στιγμών στο δεύτερο 45 λεπτό. Εκεί μέχρι το 80 λεπτό, ένα 20 λεπτό περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω, ο Αστέρας είχε εγκατασταθεί έξω από την περιοχή τους, αλλά δεν μπορούσε να φτιάξει τις φάσεις που θα απειλούσαν την εστία του Καστράτη. Τελικά σε ένα πολύ καλό χτυπημένο κόρνερ από τον Προβιδάκη στο 83ο λεπτό και αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων, ο Ρωμό με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ουσιαστικά σφράγισε το τρίποντο για τους Καλλιθεάτες. Δεν έχουμε πει τις τελευταίες αλλαγές για την Καλλιθέα. Στο 80ο λεπτό ο Λόπεζ έδωσε τη θέση του στο Βάρκα και ο Τσιριγότης την θέση του στον σκόρερ τον Ρωμό, και κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα πάντα, γιατί σφύριξε για τελευταία φορά ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Χάνιώτης ο Τσαγκαράκης. Η Καλυθέα με τον γκολ του Τσιριγότη στο 52ο και του Ρωμό στο 83ο παίρνει τη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β. Δίκαιη νίκη παρά το γεγονός ότι οι Καλυθεάτες έπαιζαν για ένα ημίχρονο με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου του Πρεκατέ. Παρ' όλα αυτά έδειξαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφεραν να απορροφήσουν την πίεση χωρίς επιπτώσεις, την πίεση του Αστέρα Τρίπολης, να πετύχουν και ένα ακόμη γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να σφραγίσουν, επαναλαμβάνω, το τρίτο τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια στο Ελπάσο. Καλυθέα Αστέρα Τρίπολης Β 2-0, η Καλυθέα στους 9 βαθμούς, ο Αστέρα Τρίπολης παραμένει στους 3. Παιδιά, να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, Μάικ, Μιχαλή.
3: Το ίδιο και για σένα.
0: Άγγελος Ζαραϊδόνης, έχουμε τελικό. Έλα, Άγγελε. Μαρκό Παθρακικός είναι ο δεύτερος αγώνας που δεν ξέρουμε αν έχει ολοκληρωθεί. Θα μας ενημερώσει άμεσα ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης. Η Καλυθέα πάντως νίκησε τον Αστέρα Άκτορ. Τον Αστέρα Άκτορα. Δεν μιλάμε καλά ελληνικά,
3: εντάξει,
0: όσο μπορούμε.
3: Είναι χορηγός.
0: Άκτορ, εντάξει, ναι, εντάξει. Με 2-0. Έτσι.
3: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε και στον δεύτερο αγώνα, γιατί έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, φίλε.
3: Τι, Βαγγελή?
0: Ας πούμε, ο Βασίλης λέει τον Ρολάρι. Έχουμε τον Άγγελο.
3: Ωραία.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, πάντα στο 1-1. Αλλά για να δούμε εδώ τη Μαρκό, ένα γέμισμα του Σεμπά. Φωνάζουν για χέρι στον πάγκο της Μαρκό, γιατί δεν έχει δείξει κάτι. Ναι, αυτό που λέγαμε στο 1-1 είναι το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν έναν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα μάλλον έχουμε και την τελευταία φάση στο παιχνίδι με τη Μαρκό. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αίτητες έως τώρα. Η Μαρκό με την τωρινή βαθμολογία είναι στους 10 βαθμούς, ενώ ο Παθρακικός βρίσκεται στους 8. Ένα γέμισμα τώρα πάλι στην περιοχή ο Λαραμπή, και έχουμε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Το κερδίζει ο Λαραμπή. Πέναλτι για τη Μαρκό.
0: Αυτά είναι.
2: Μετά από μαρκάρισμα του Λαρέα. Φαίνεται να βρίσκεται η επαφή χαμηλά στα πόδια, δεν έχω κάποιο replay μπροστά μου για να το επιβεβαιώσω. Πάντως ο γυρητής έδειξε την ασπριβούλα και είναι πέναλτι για τη Μαρκό, πιθανόν στην τελευταία φάση του αγώνα. Ήταν ένα τελευταίο γέμισμα και φαίνεται να το εκμεταλλεύτηκε άριστα η ομάδα της Μαρκό. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάποια απόφαση, το πέναλτι έχει δοθεί κανονικά στον Ελαραμπή. Και δεν φαίνεται να υπάρχουν κέντρες διαμαρτυρές και από τον μπάγκο των φιλοξενούμενων, του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm. Άρα περιμένουμε την εκτέλεση, έτσι.
2: Ναι, περιμένουμε την εκτέλεση του πέναλτι.
0: Ποιος είναι ο εκτελεστής, Άγγελε, ποιος πηγαίνει στην μπάλα?
2: Φαίνεται να είναι πάνω στην μπάλα ο Γιόχανσον και ο Ελαραμπή, πιθανόν το Ελαραμπή θα αναλάβει την εκτέλεση, ο παίκτης που το κέρδισε κιόλα.
0: Δηλαδή στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.
2: Πρέπει να είχαν εκνεύσει κιόλας και τα 5 λεπτά, να είμαστε δηλαδή 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
0: Mm-hmm.
2: Κάτι τέτοιο δηλαδή, περιμένουμε την εκτέλεση. Ο διαιτητής τώρα πηγαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και δείχνει κόκκινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν τη δείχνει στο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αποστολίδη, σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδος. Ο Ελαραμπή είναι πάνω από την μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει πιθανότατα την τελευταία φάση του αγώνα. Ελαραμπή για το τρίποντο, σγουρής για να κρατήσει έστω την ισοπαλία και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε την εξέλιξη του πέναλτι με το μαροκινό φορ. Είναι έτοιμος να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ελαραμπή παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί στο κέντρο της ευθείας. Κάνει το 2-1 με το γνωστό πανεγυρισμό, με τον πυροβολισμό, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό. 2-1 η Μαρκό και το ματς λύγει. Η Μαρκό παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Κάνει το 4-4 στη Superbet League 2, φτάνει στους 12 βαθμούς και είναι πρώτη στη βαθμολογία. 2-1, το τελικό σκόρ έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα υπάρχει μια ένταση των παιχτών του Παθρακικού στον διαιτητή και στο βοηθό. Μοιράζει κάποιες κίτρινες κάρτες.
4: Ο Φιούλης είναι ο ένας παίκτης που παίρνει τώρα την κίτρινη κάρτα. Πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους εννοείται. Τελικό σκορ 2-1 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Με γκολ λοιπόν ο επέναλτι του Ελ Αραμπί στο. Στο και τόσο.
3: Στο φεύγα.
0: Στο φεύγα. Στο φεύγα της αναμέτρησης. Νίκη για τη Μαρκό στον δεύτερο αγώνα που βρίσκονταν σε εξέλιξη για την Super Bet Super League 2. Άκου το μήνυμα του Βασίλη. Λέει όταν ρολάρει η ομάδα. Λίγο. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο. Έχουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν ρολάρει η ομάδα στα πρότυπα του Ομπράτοβιτς, λέει, είχε δέσει και αφομοιώσει και μπεδώσει τα συστήματα σε άμυνα και επίθεση. Δεν θα παίζει ρόλο τόσο πολύ ποια θα είναι τα δίδυμα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των guard στον ασώδιο θα είναι για αυτά που θα δουν το κάτι παραπάνω. Αλλά το πλαφόν απόδοση των μπάσκετ του Ομπράντοβιτς θα έχει ανέβει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ναι.
0: Το τελευταίο.
3: Ο Βαγγέλης γράφει στο συνονόματό σου ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 σκόρερ, Μοντέρο, Ντόρσε, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόνο Φρανσίσκο και Ναν. Και ο δεύτερος εφόσον βρήχει μία, πάντως η Αχίλλειος Πτέρνα είναι στο 5, καθώς διαβλέπω Λεσόρ να μην κάνει αυτά που μπορούσε και η μία απόκτηση
0: είναι
3: του
0: Βαλατσιούνας
3: θα του στοιχήσει.
0: Περιμένετε, κάθε να δούμε. Καλά, η μία απόκτηση.
3: Δεν νομίζω να τέθηκε θέμα Βαλατσιούνας στο Παναθηναϊκό φέτος.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός ήταν χολωμένος πέρσι με την εγγένη στάση του Βαλατσιούνας. Ναι, αλλά μετά η μετέπειτα στάση του. Δηλαδή. Πίστευε
3: σαν
0: ότι αν.
3: Σαν να έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
0: Πίστευε ότι αν λιγάκι πίεζε και ο ίδιος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Να. Αλλά πέρα
3: και
0: από
3: τελικά
0: αυτό.
3: Τελικά πήγε στην πατρίδα του.
0: Πήγε στην πατρίδα του και με λίγα λεφτά κοστί.
3: Σίγουρα.
0: Στον Παναθηναϊκό αν ερχόταν ή στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω στη Ρεάλ.
3: Πόσο πιστεύει θα έφτανε σε ένα μεγάλο μπάσκετ.
0: 4 για πλάκα.
3: Για πλάκα.
0: Για πλάκα τέσσερα.
3: Μπούμε και 5.
0: Εντάξει.
3: Βαλαντσιούνας είναι.
0: Εντάξει, Βαλαντσιούνας είναι, δεν έχει ανάγκη από τα 5 βέβαια.
3: Ο Ιωάννης γράφει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε παίκτη για το 3. Ο Παπα-Νικολάου φιλότιμος με τεράστια προσφορά στο μπάσκετ, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει. Προσωπική μου επιλογή θα ήταν Ντιάλο ή Μπιμπέροβιτς σε περίπτωση αποδέσμευση από το NBA. Ο Χέζονια δεν με τρελαίνει αν μπορούσε να αποκτηθεί ένας από τους άλλους δύο που ανέφερα.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι με την απόκτηση πλέον και του Ντάνσον και του Πάπα πολύ δύσκολα θα. Υπάρξει άλλη ενίσχυση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
3: Να απαντήσω στο φίλο τον Παναγιώτη, όχι, ο Ντάνσον δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που την ανέφερε και ο ίδιος, ότι περιμένει ότι θα μπορούσε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο.
5: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
6: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
5: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
6: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
5: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Και στο EuroCup, στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο για τον Ολυμπιακό και μεθαύριο για τον Παναθηναϊκό.
2: Και στον Άρη βέβαια, ναι, και στις υπόλοιπες ομάδες, να πούμε αύριο.
1: Για όλες τις ομάδες, αύριο,
2: το απόγευμα,
1: την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: σταθμό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.

0: Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
9: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
16: Εδώ και 54 χρόνια
17: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
15: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
18: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Μίρτς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
19: Ακούτε Era Sport.
20: Hold it. Listen.

λεπτά μετά τις 6, φίλε κροατές, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Έξτρα σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7, όπως κάθε μέρα άλλωστε θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Σε λίγο θα κάνουμε και μία σύνδεση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να δώσουμε έτσι λίγο κλίμα από την επιστροφή των διεθνών μας από την Γερμανία μετά από αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο και το ιστορικό διπλό στο Augsburg για το Nations League. Το αεροδρόμιο θα βρίσκεται ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, οπότε θα κάνουμε σύνδεση λίγο αργότερα για να μας δώσει το κλίμα από την άφιξη της εθνικής μας. Πάμε ωστόσο εμείς να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, όπου υπάρχει δραστηριότητα, όπου γίνονται αγώνες. Τα πρωταθλήματα στο πόλο και το χάντμπολ έχουν ήδη ξεκινήσει, οπότε θα δούμε τι έκαναν οι ομάδες το Σαββατοκύριακο που αγωνίστηκαν. Στο βόλεϊ ξεκινούν τον Οκτώβρη, 17 συγκεκριμένα Οκτωβρίου ξεκινάει η βόλεϊ λίγκ των γυναικών, στις 23 αυτή των ανδρών, ενώ 28 Οκτωβρίου ξεκινάει και το link up Νίκο Σαμαράς με την προκριματική φάση. Παράλληλα να πούμε όμως ότι έχουμε έτσι δραστηριότητα και σε άλλα αθλήματα με επιτυχίες, πολλές επιτυχίες για τους Έλληνες αθλητές, και θα ήθελα λοιπόν από εκεί να ξεκινήσουμε τις αναφορές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την κοπηλασία και από μια σπουδαία επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή των Shanghai Sprints, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του. Ο Χρήστος Ολυμπιονίκης λοιπόν της κοπηλασίας κατέκτησε την πρώτη θέση στο SKIF με την ομάδα World Team, επικρατώντας τον τελικό του αγωνίσματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν ολοκλήρωσε την κούρσα σε 1:37.90 και από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του. Στα πρώτα 150 μέτρα κάλυψε τη διαφορά από τον Βρετανό Callum Dixon, ενώ λίγο μετά τα μισά της διαδρομής είχε πάρει προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου. Παρά την προσπάθεια του Dixon να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης, ο Ντούσκος κράτησε σταθερά τα ενία μέχρι το τέλος και έτσι λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού. Ο Callum Dixon έμεινε στην δεύτερη θέση λοιπόν και στο αργυρό μετάλλιο. Τρίτος ήταν ο Ιρλανδός Conan Pazaya, ενώ την τέταρτη θέση πήρε ο Κινέζος Deng Ziwei. Για τον Στέφανο Ντούσκο αυτή ήταν η δεύτερη διάκριση στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Πέρσι είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στα 500 μέτρα. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στους αγώνες αυτούς ήταν και η διαδρομή, καθώς πραγματοποιούνταν στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με τις κούρσες να περιλαμβάνουν στροφές και να μην εξελίσσονται σε μια απόλυτα έτσι ευθεία γραμμή. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την προσπάθεια των αθλητών από τις όχθες και τις γέφυρες της πόλης, ενώ την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Στέφανο Ντούσκο έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμια

Βεβαίωσε την αγωνιστική του κατάσταση σε μια περίοδο όπου η προετοιμασία του συνεχίζεται με ορίζοντα τι άλλο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας του Έλληνα αθλητή, καθώς και της δουλειάς που γίνεται συνολικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το μεγάλο στόχο της επόμενης περίοδου. Στην ισπανική πόλη μαζί με τον Στέλιο Μαλακόπουλο βρέθηκαν ο τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο Δημήτρης Σκιτζής, καθώς και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Άρης Μαυρόπουλος, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια της ελληνικής αποστολής. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και στις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών, θα πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Άμμο, στο beach wrestling δηλαδή, και οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών συνεχίστηκαν με δύο ασημένια μετάλλια, αρκετές παρουσίες στις κορυφαίες θέσεις των κατηγοριών. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Wrestling κάτω των 20, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Κατερίνης. Ο Άικα Ζαριάν στα 70 κιλά των ανδρών και η Ζαμπέλα Χουτσισβίλη στην κατηγορία των συν 70 κιλών στις γυναίκες έφτασαν μέχρι τον τελικό, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου. Η συνολική παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς η χώρα μας κατέλαβε την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 20 από πολλές χώρες. Να πούμε ακόμα ότι στους άνδρες, εκτός από την δεύτερη θέση του Καζαριάν στα 70 κιλά, ο Παύλος Διαντιάδης κατέλαβε την πέμπτη θέση. Στα 80 κιλά ο Γιάννης ο Τσακερόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τέταρτη θέση, ενώ ο Βασίλης ο Κεσίδης ήταν πέμπτος και ο Βασαρίων Φούντας στην δέκατη θέση. Στην κατηγορία των 90 κιλών ο Δημήτρης ο Δεμερτζής πήρε την 8η θέση, ο Σέργιος ο Μαγδαλασίδης στην 9η και ο Γιάννης ο Στοϊκούδης στη 12η. Στα συν 90 κιλά ο Ασότ Πετροσιάν ήταν 5ος, ο Σέγκο Κουτσιφισβέλη 6ος και ο Αναστάσιος Παναγιωτίδης στην 7η θέση. Ανάλογη ήταν και η εικόνα στις γυναίκες. Στα 50 κιλά η Όλγα η Παυλίδου κατέλαβε την 7η θέση, ενώ στα 60 κιλά η Ελένη η Γαβρινιώτη ήταν έκτη και η Κωνσταντίνα Χάιδου δέκατη. Η Βασιλική Καραβάνου στα 70 κιλά, την οποία είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην Ερασπορ, πήρε την πέμπτη θέση, η Ελένη Δαμασκού στην δέκατη. Στα συν 70 κιλά η Ζαμπέλα Χουτσισβίλη έφτασε μέχρι τον τελικό και με την κατάκτηση λοιπόν του ασημένιου μεταλλίου, όπως είπαμε, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική παρουσία. Και τα δύο αυτά μετάλλια, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υψηλές κατατάξεις, διαμόρφωσαν έτσι μια ιδιαίτερα αξιόλογη συνολική συγκομιδή για την ελληνική ομάδα στην παραλία της Κατερίνης. Η τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες αποτυπώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παρουσίας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με υψηλό επίπεδο συμμετοχών. Από το παγκόσμιο beach wrestling κάτω των 20 θα πάμε σε ένα άλλο ιστορικό χάλκινο μετάλλιο, μια σημαντική έκτη θέση στο μεικτό και μια συνολική ιδιαίτερα θετική αγωνιστική παρουσία με την οποία ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την συμμετοχή της στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κοφών στο Novi Sad της Σερβίας. Έτσι λοιπόν η ελληνική σκοποβολή των κοφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, με αυτοπεποίθηση και με μια έτσι ακόμα καλύτερη διάθεση για την συνέχεια, όχι επειδή μόνο κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, με διάθεση εξέλιξης αλλά και με τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει
ακόμα περισσότερο.

Τρεις μεγάλες οργανώσεις που ακολουθούν. Η τρίτη θέση λοιπόν και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού ανδρών με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είναι το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής σκοποβολής κοφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ιδιαίτερη αξία έχει και η έκτη θέση στο μεικτό του αεροβόλου του Φεκιού με τον Ευστράτιο Σιβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη, μάλιστα, η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμη ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή της σε διεθνείς αγώνες μόλις ένα χρόνο μετά την ενασχόλησή της με την σκοποβολή. Συνολικά λοιπόν σε αυτό το 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κοφών στον Όβισαν της Σερβίας μετήχαν 13 χώρες με 65 αθλητές και αθλήτριες στα ατομικά αγωνίσματα και 17 στα μεικτά, στο τουφέκι δηλαδή και στο πιστόλι. Και αυτή η πετυχημένη παρουσία στον Όβισαν τα αποτελεί αφετηρία για ακόμη έτσι μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες. Και το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο επιβεβαιώνει ότι η ελληνική σκοποβολή κοφών μπορεί να διεκδικεί θέση ανάμεσα στις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η παρουσία αθλητών με μικρή ακόμα διεθνή εμπειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση και περαιτέρω αγωνιστική ανάπτυξη του αθλήματος. Βεβαίως η στόχευση πλέον μεταφέρεται στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, που αποτελεί τον επόμενο σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η κορυφαία πρόκληση του ελληνικού αθλητισμού κοφών, που δεν είναι άλλο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τους Deaflympics Αθήνα 2029. Να συνεχίσουμε όμως τώρα με χώριες διοργανώσεις και συγκεκριμένα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε Ανοιχτή Θάλασσα που ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλιαχμένη με τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο στην κατηγορία Open. Ο Άλκης Κυνηγάκης επιβεβαίωσε την εγχώρια κυριαρχία του κερδίζοντας τόσο τα 5 όσο και τα 10 χιλιόμετρα, ενώ ήταν δεύτερο στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ πίσω από τον Δημήτρη Μάρκο. Και τώρα η Γεωργία Μακρύ επικράτησε στα 5 χιλιόμετρα και στο αγώνισμα του σπριντ, ενώ στα 10 χιλιόμετρα νικήτρια αναδείχθηκε η Σοφία Ολίβια Κάρας. Παράλληλα διεξήχθησαν και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών, όπου ο Τρίτων Ηρακλείου κατέλαβε την πρώτη θέση στις κατηγορίες νέων ανδρών, νέων γυναικών και παιδών κορασίδων, ενώ το Παλαιοφάλιρο ήταν πρώτο στους έφηβους και στις νιάνιδες.

0: Λοιπόν, όπως το έχουμε ήδη προαναγγείλει για την εθνική μας ομάδα, λοιπόν, μετά από αυτό το ιστορικό διπλό στο Augsburg, η εθνική μας επιστρέφει λοιπόν σήμερα Θεσσαλονίκη, τα δύο παιχνίδια του Nations League απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βίκη, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι εδώ η ρυθμή της εθνικής, δηλαδή ήδη έστειλε το περιμένει.
0: Πανηγυρικό το κλίμα.
1: Πανηγυρικό. Η Θεσσαλονίκη περιμένει να υποδεχθεί την εθνική για τα δύο μάτσα, αλλά ήδη έδωσε το μήνυμα, εξαφανίζοντας τα εισιτήρια σε χρόνο μηδέν, σε μια διαδικασία διαδικτυακή που ανακοινώθηκε sold out. Και περιμένουμε πλέον και την αύξηση της αποστολής. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε λίγη ώρα, δεν έχει φύγει ακόμη από το Μόναχο το αεροπλάνο που θα μεταφέρει την αποστολή της εθνικής, σε περίπου 10 λεπτά υπολογίζεται. Οπότε στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται κάπου μεταξύ 8.30 και 9 το βράδυ, για να έχει εδώ δύο μέρες προετοιμασίας και την Πέμπτη το πρώτο από τα επόμενα μεγάλα παιχνίδια, με την Ολλανδία την Πέμπτη και με την Γερμανία την Κυριακή. Αλλά πραγματικά ναι, είναι αυτό ότι ο κόσμος, όπου και να σταθείς, ακούσε συζητήσεις και για την εθνική, και βέβαια ήταν αυτό μια τρέλα που παρουσιάστηκε από τις 11 το πρωί για τα εισιτήρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και υπήρχε και μια τεράστια λίστα, έτσι, 100 και ανθρώπων.
1: Ξεπέρασε τις 100.000 αυτή η λίστα αναμονής. Βέβαια δεν ήταν όλοι τυχεροί. Από τις 11 αυτό ξεκίνησε. Κάποια στιγμή η πλατφόρμα παρουσίασε και ένα πρόβλημα. Έπεσε τόσος κόσμος μέσα, μπήκε τόσος κόσμος. Και τελικά λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ επίσημα ότι υπάρχει sold out και για τα δύο παιχνίδια. Και μάλιστα η ανάρτηση είχε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μίλησε». Και ραντεβού στην Τούμπα για όσους θα είναι οι τυχεροί να δουν από κοντά αυτή την εθνική που εντυπωσιάζει με το πολύ ταλέντο.
0: Και πώς αναμένεται να αποδεχτεί λοιπόν η Θεσσαλονίκη σήμερα τους διεθνείς μας?
1: Τους περιμένει εδώ με χαρά σίγουρα. Υπάρχουν και παίκτες που έχουν και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι αυτό. Βέβαια είναι ότι αυτή η ομάδα χθες το βράδυ συγκλώνησε και με την εμφάνιση και με το αποτέλεσμα, και θα είναι όλη αυτή η εβδομάδα αφιερωμένη στην εθνική ομάδα, συνδεδεμένη με Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε ότι αύριο θα γίνει προπόνηση χωρίς να υπάρχει έτσι. Δεν θα είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους. Την Τετάρτη είναι η μέρα που θα γίνουν συνεντεύξεις τύπου. Η προπόνηση θα είναι για λίγο ανοιχτή και στους δημοσιογράφους. Θα έρθει και η Ολλανδία, βέβαια, η πρώτη αντίπαλος, η παραμονή του αγώνα. Και 5-10 παρατέταρτο στην Τούμπα είναι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια δίκης της Εθνικής Θεσσαλονίκης δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα σε διάστημα 4 ημερών και ακόμη περισσότερο με αυτούς τους αντιπάλους. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για όλη την πόλη αυτό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα είναι η εθνική που πρέπει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Έχουν έρθει ήδη δηλαδή κόσμος φίλαθλοι της εθνικής στο αεροδρόμιο?
1: Θα περιμένουμε λίγο, γιατί κόσμο είχε στο Μόναχο, τώρα μάθαμε, μιλήσαμε με συναδελφούς, είχε κόσμο εκεί στο Μόναχο στην αναχώρηση. Δηλαδή μικρά παιδιά, μάλιστα οι διεθνείς υπέγραψαν και φανέλες, ο Καρέτσας έτσι ήταν πολύ δημοφιλής, όλοι βέβαια, και ο ΤΕΤΕ, υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες. Υπήρχε κόσμος δηλαδή και στο Μόναχο, παρότι το Augsburg έχει μια απόσταση, δηλαδή είναι εκεί η Βαβαρία όλο αυτό. Τώρα θα δούμε εδώ, ακόμα είναι νωρίς. Θα δούμε αργότερα, θα έχουμε ενημέρωση διαρκή και στις επόμενες εκπομπές, για να δούμε αν θα έρθει ακόμη και κόσμος, πώς θα γίνει όλο αυτό. Γιατί είναι γνωστό, έχει διαρρεύσει δηλαδή, ότι η Εθνική θα είναι εδώ μετά τις 8.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τότε, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη. Όπως ακούσατε, η εθνική μας αναμένεται 8.30 ώρα περίπου να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Σε 10 περίπου λεπτά θα αναχωρήσει από το Μόναχο. Υπάρχει sold out βεβαίως για τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Ολλανδία και σε Γερμανία. Τυχεροί λοιπόν, νομίζω ότι θα χαρούν και να δουν από κοντά τις προσπάθειες του εθνικού μας συγκροτήματος. Λοιπόν, εμείς πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο Σπάρταθλο, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Ο Ούγγρος, ο Τάμας Μπόντις, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 44ο Σπάρταθλο, καθώς έφτασε πρώτος στο άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα, ολοκληρώνοντας τα 246 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος, ο οποίος επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από 7 χρόνια, όχι μόνο πανηγύρισε την δεύτερη νίκη του μετά το 2019, αλλά κατέριψε και το ρεκόρ του αγώνα. Κατάφερε λοιπόν να ξεπεράσει, να καταρρύψει το ρεκόρ που κατήχε ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος από το 2023, όταν τότε είχε τερματίσει σε χρόνο 19 ώρες 55 09. Ο Ούγγρος ήταν περίπου 14 λεπτά ταχύτερος από την προηγούμενη κορυφαία αυτή επίδοση, γράφοντας εκ νέου λοιπόν το όνομά του στην ιστορία του Σπαρτάθλου. Ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος, ο οποίος είχε κατακτήσει 4 συνεχόμενες νίκες από το 2021 μέχρι και το 2024, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με χρόνο 20 ώρες 32-41. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φιλανδός Τόμι Ρανκάινεν, ενώ τέταρτος ήταν ο Βέλγος Γέλε Τίλεμανς και πέμπτος ο Έλληνας ο Γιώργος ο Λογοθέτης. Στην κατηγορία των γυναικών τώρα, η Δέσποινα Σιμαντράκου από τα Γρεβενά πέτυχε μια ιστορική πρωτιά για το ελληνικό ultra running, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, παρακαλώ, με χρόνο 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Η 34χρονη αθλήτρια του Δημήτρη Κασίμη, μετά την δεύτερη θέση που είχε καταλάβει πέρσι με χρόνο 25 ώρες 37 44, επέστρεψε στον αγώνα ακόμα πιο έμπειρη, ακόμα πιο δυνατή, και ανέβηκε στην κορυφή, αφήνοντας δεύτερη την Τσέχα Ράντκα Τσουράνοβα. Για τη Σιμαντράκου αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή στον ιστορικό αγώνα των 246 χιλιομέτρων, με αφετηρία την Αθήνα, όπως είπα, και τερματισμό της Σπάρτη. Το 2024 έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή σε χρόνο 27 ώρες 52-09. Το 25 κατέκτησε την δεύτερη θέση με 25 ώρες 37-44, και φέτος, κάνοντας το μεγάλο άλμα, έφτασε στον τερματισμό σε 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Η Λεμονιά Παναγιώτου ήταν η δεύτερη Ελληνίδα που κατάφερε να τερματίσει στον εμβληματικό Ανδριάντα του Λεωνίδα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών για τη χρονιά αυτή. Το 404ο Σπάρταθλο εκκίνησε το Σάββατο το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με 403 αθλητές, να επιχειρούν να καλύψουν αυτή την θρυλική διαδρομή μέχρι τη Σπάρτη. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ επιπτικές. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στη διάρκεια του αγώνα, χωρίς ωστόσο να εμποδίσει τον Μπόντις αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές να διατηρήσουν έτσι έναν υψηλό ρυθμό και να καταφέρουν βεβαίως να τερματίσουν. Να πούμε ότι με τη δεύτερη νίκη του στον ιστορικό αγώνα, ο Μπόντις προσθέθηκε.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία, και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Με περιοριστικούς όρους, οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς! Γερμανία-Ελλάδα 0-1! Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
4: Ακούτε Ερασπορ

6 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε, εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το ραδιοθάλαμο της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ, θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7 μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με τον Άγγελο Μπάτζο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε και αυτό το ημίωρο την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και θα πάμε στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε με το δεξί της υποχρεώσης του στο 500 τουρνουά του Τόκιο, καθώς πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 44 του κόσμου, επικράτησε με 2-0 σετ, 7-5, 6-2 του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Και παρά την αντίσταση του 39χρονου Ιαπών, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 202 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Τσιτσιπάς διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι, κλειδώνοντας τη νίκη μετά από ένα κλειστό πρώτο σετ και μια έτσι πιο άνετη επικράτηση στο δεύτερο. Για να εξασφαλίσει τώρα μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει αύριο το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα, νούμερο 82 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη μετά το τουρνουά της Σιγκαπούρης θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Πεκίνου και ως νούμερο 25 του ταμπλό πέρασε χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θα αναμετρηθεί είτε με την Κινέζα Γιου Τζουν Λιν είτε με παίκτρια από τα προκριματικά. Στη συνέχεια ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καθώς αν περάσει στον τρίτο γύρο λογικά θα βρει εκεί την Ελίνα την Σβιτολίνα, νούμερο 6 του ταμπλό. Όποια τώρα παίκτρια φτάσει στη φάση των 16, πολύ πιθανόν να πέσει πάνω στην Μπελίντα Μπέντσιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η επικεφαλής του ταμπλό, η Έλενα Ριμπάκινα. Οι αγώνες του κυρίου ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη.

συνεχίζουμε με βόλεϊ και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο ολοκληρώθηκε στην Ιταλία. Η εθνική μας ομάδα, η εθνική ομάδα, συγγνώμη, βόλεϊ των ανδρών της Πολωνίας ήταν εκείνη η οποία διατήρησε τα κεκτημένα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο. Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό, οι Πολωνοί επικράτησαν με 3-1 σετ, 31-29, 25-19, 20-25 και 25-16. Επικράτησαν λοιπόν τον τρικολόρο, οι οποίοι κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, η Φιλανδία, μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί της Σλοβενίας, ενώ η εθνική μας ομάδα κατετάγει στην 11η θέση. Στο βόλεϊ, μετά από ένα έντονο αγωνιστικά καλοκαίρι, ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού, ο Jake Haynes, βρίσκεται από σήμερα, από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός άσος των Ερυθρολεύκων οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τελικό του Volley Nations League και το αργυρό μετάλλιο, καθώς ετήθηκαν στις λεπτομέρειες από την Πολωνία με 3-2. Ο Χέινς ήταν πρωτεργάτης της εξαιρετικής πορείας των Αμερικανών σε διοργάνωση, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στα τελικά του VNL με 66 πόντους, δεύτερος καλύτερος επιθετικός με 51 πετυχημένες επιθέσεις και κορυφαίος σερβερ με 12 άσους, ενώ ήταν επίσης κομβικός για να κατακτήσει η Αμερικανική ομάδα τον τίτλο της πρωταθλήτριας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Από σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται στην Ελλάδα για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι και να αρχίσει τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή, στο Μελίνα Μαρκούρι.

Να πούμε επίσης ότι είχαμε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας που θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο Ανδρέας Βαρύκας, καθώς ο ΠΑΟΚ αντικατέστησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δήλωσε αδυναμία συμμετοχής εξαιτίας απουσιών από τραυματισμούς. Έτσι λοιπόν τη θέση του Ολυμπιακού θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα την Γαλατασαράι. Πάμε και στο πόλο. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα λοιπόν στην Water Polo League των ανδρών. Με μια μάλιστα εμφατική επικράτηση στην έδρα του ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα, το Παλαιοφάλιρο. Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη λοιπόν επιβλήθηκε με 29 των Χανίων στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Οι παίκτες του Φαλήρου επέβαλαν από την αρχή του αγώνα το ρυθμό τους με πολύ καλή άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους, προηγήθηκαν με 11-6 το ημίχρονο και στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά μέχρι το φινάλε και το τελικό 29. Κορυφαίο σκόρερ των νικητών ήταν ο Φίβος Καλής με 5 γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο στην πρεμιέρα της Water Polo. Επιβλήθηκε με 25-3 της Γλυφάδας στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Με τους νταμπλούγους Ελλάδας να ξεκινούν έτσι πολύ ωρεξάτη τον αγώνα, αφού προηγήθηκαν με 11-1 στο ημίχρονο, ενώ εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στα 22 γκολ τα τελευταία 51 δευτερόλεπτα, στο τελικό 25-3. Συνολικά 10 παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν δίχτυα, με τον Πούρο να βρίσκει στόχο 5 φορές. Χίος και ΠΑΟΚ προσέφεραν ένα συγκλονιστικό μάτς σε αυτή την πρεμιέρα της Water Polo League των ανδρών, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 10-10 στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Ο δικέφαλος του Βορρά είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα, προηγήθηκε 4-5 στο ημίχρονο, ενώ οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο 3ο οκτάλεπτο και πήραν το προβάδισμα με 8-7. Στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε αυτό το προβάδισμα, έφτασε στο 8-10, αλλά ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Χίου και πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 5 γκολ, πέτυχε στη συνέχεια 2 τέρματα, κάνοντας το 10-10 και χαρίζοντας έτσι τον βαθμό στην ομάδα του. Ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο ντέρμπι της νέας σεζόν, επικρατώντας με 14-11 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαχμένη στη Νέα Σμύρνη. Ο ιστορικός με τον Θοδωρή Χατζηθεοδόρου στον πάγκο ανέβασε την απόδοσή του μετά το ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκε 8-6 το ημίχρονο και 10-6 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Η Βουλιαχμένη μείωσε στα 2 γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει την ανατροπή. Κορυφαίος και πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου ήταν ο αρχηγός του, ο Αλέξανδρος Ογούνας, με 6 τέρματα, ενώ 6 γκολ σημείωσε και ο Τρούλος για τον Νόβ. Να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς απουσίασε από τον πάγκο της Βουλιαχμένης λόγω τιμωρίες από την περασμένη σεζόν, με το συνεργάτη του Νίκο Καραμάνη να αναλαμβάνει το κουτσάρισμα. Τώρα σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ομάδα του Τεό Λοράντου την αναμέτρηση με το Περιστέρι, καθώς επικράτησε με 26-10 στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς με 6 γκολ και ο Μάρκο Βάβιτς με 5 ήταν οι πρώτοι σκόρερς για τους φιλοξενούμενους, για τον Απόλλωνα Σμύρνης, οι οποίοι επέβαλαν το ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 6-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και 11-5 στο ημίχρονο. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 16 γκολ στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα, οπότε και διαμορφώθηκε το τελικό 26-10. Με σημαντική εκτός έδρας νίκη άρχισε και τις υποχρεώσεις του στην πρέμιερ της Water Polo ο Ιδραϊκός, επικρατώντας με 18 του Εθνικού στο κολυμπητήριο του Πειραιά.
Η ομάδα του Δημήτρη του Κραβαρίτη, που μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, ευνηδιάζοντας τον εθνικό, πήρε το πρώτο τρίποντο, δείχνοντας από την πρεμιέρα ότι έχει υψηλές φιλοδοξίες και στο νέο πρωτάθλημα. Ο Ιδραϊκός προηγήθηκε 4-2, αλλά οι γηπεδούχοι σοφάρισαν σε 4-4. Από εκείνο το σημείο και για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ιδραϊκός διατηρούσε προβάδισμα ενός τέρματος, με την ομάδα του Γκουντουδιού να απαντά κάθε φορά και να φτάνει στην ισοφάριση μέχρι και το 7-7. Στο κρίσιμο σημείο όμως του αγώνα, ο Γιώργος Σοκαλαϊτζής, ο κορυφαίος του αγώνα, που σημείωσε συνολικά 3 τέρματα, πέτυχε 2 καθοριστικά γκολ, δίνοντας προβάδισμα 9-7 στον Ιδραϊκό. Ο Εθνικός μείωσε σε 9-8 με τον Λαδά, ενώ ο Άντζιτς σκόρερε στα 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλι, διαμορφώνοντας το τελικό 18 για τον Ιδραϊκό. Πάμε και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ελυσιακό, που οι πράσινοι επικράτησαν με 25-7 του νεοφώτης του Ελυσιακού στο Σεράφιο, με την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι πράσινοι επέβαλαν από νωρίς το ρυθμό τους, στηριζόμενος στην πολύ καλή αμυντική τους λειτουργία. Ο νεοφώτης στην κατηγορία Ελυσιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε πάντα λύσεις, και μάλιστα έβρισκε λύσεις και από πολλούς παίκτες, με 11 μάλιστα από τους 13 που αγωνίστηκαν να βρίσκουν το δρόμο προς τα δίκτυα. Στις γυναίκες, πρώτη αγωνιστική και εδώ για την Water Polo League των γυναικών, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην φετινή διοργάνωση, επικρατώντας με το ευρύ 29-2 της Λάρισσας στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκες είχαν τον απόλυτο έλεγχο σε όλη την διάρκεια, δεχόμενες μόλις ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ συνολικά 11 παίκτρες της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Έλενα Ελληνιάδη και Στεφανία Σάντα ήταν οι πρώτες σκόρερ με 4 τέρματα. Ήταν μια αναμέτρηση που παράλληλα θα λέγω ότι αποτέλεσε και μια αγωνιστική δοκιμή εν ώψη του Ευρωπαϊκού Super Cup, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια στις 3 Οκτωβρίου στις 5.30 ξανά στον Πειραιά. Είχαμε από την 20χρονη διεθνή Ουγγαρέζα Κάτα Χάιντου, ενώ στην αγωνιστική δράση επέστρεψε και η Έλενα Λινιάδη μετά τον τραυματισμό της. Σύμφωνας από την άλλη ήταν ο Άλυμος, πέρασε άνετα με 19-5 από την Γλυφάδα. 6 τέρματα πέτυχε για Αφροδίτη Μπιτσάκου για την φιλοξενούμενη ομάδα, που ήταν κυρίαρχος από το ξεκίνημα και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στον γηπεδούχο Ανώ Γλυφάδας να αμφισβητήσει την κυριαρχία του. Προηγήθηκε 12-2 στο πρώτο μέρος, ενώ 7-3 ήταν το επιμέρου σκορ του δεύτερου μέρους. Η Βουλιαγμένη τώρα με καθοριστικό το τρίτο οκτάλεπτο επικράτησε με 14-10 του Εθνικού στο λαιμό. Το πρώτο μέρος ήταν ανταγωνιστικό, με τον Όβ να προηγείται 6-5, όμως στο τρίτο οκτάλεπτο η γηπεδούχος ομάδα έκανε επιμέρους 6-1 και έτσι ανέβασε το σκορ στο 12-6, βάζοντας τις βάσεις για την νίκη. Η Άσπα, η Φουράκη, πέτυχε 4 γκολ και η Νεφέλη Άνακρασά 3 για την Βουλιαγμένη. 3 τέρματα σημείωσε η Ανδρονίκη Καραγιάννη για τον Εθνικό. Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή της Νικόλη Ελευθεριάδου, η οποία μετά από 2 χρόνια απουσίας αγωνίστηκε ξανά και πλέον φορά το σκουφάκι του Νόβ. Χανιά και Πανιώνιος, μετά από ένα αμφίρροπο σε εξέλιξη παιχνίδι, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 10-10. Πήραν λοιπόν από ένα βαθμό και ανέρυθρες προηγήθηκαν 3-1 στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά οι τυπικά γηπεδούχες ανέκαμψαν, πέρασαν μπροστά στο σκορ με 9-5, ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Πανιώνιος σε συνέχεια αντέδρασε και με γκολ από την Πάτερου κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελικό 10-10, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πρώτη σκόρα για τα Χανιά η Ντάσιου, που βρήκε στόχο 4 φορές, όπως και η Λόσον από την πλευρά του Πανιωνίου. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα ημίχρονο, το πρώτο της αναμέτρησης, για να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στο πρωτάθλημα γυναικών, επικρατώντας με 13-8 της νεοφώτιστης στην κατηγορία ΠΕΚΕΒ στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο. Με όπλο την άμυνά της, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέβαλε το ρυθμό της από το ξεκίνημα του αγώνα.
Στο 4-8 λεπτό η διαφορά άγγιξε τα 8 γκολ. Το μόνο που κατάφερε το σύνολο της Χίου ήταν να μειώσει στο τελικό 13-8. Η Ναυτοαθλητική Ένωση Πατρών, που ήταν πιο αποτελεσματική στο δεύτερο ημίχρονο, επιβλήθηκε σχετικά εύκολα της Ηλίουπολης με 15-8 στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη στο πρώτο ημίχρονο, με τις Πατρινές να είναι μπροστά στο σκορ με 4-3. Από το τρίτο οκτάλεπτο όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και με πρώτη σκόρο την Τσιμάρα, που πέτυχε 5 γκολ, έβαλαν τις βάσεις για το πρώτο του τρίποντο, το οποίο και κατάφεραν να πάρουν. Λοιπόν, και από το πόλο και την πρεμιέρα τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες στο πρωτάθλημα της Water Polo League. Πάμε στο handball. Είχαμε δεύτερη αγωνιστική στην handball πρεμιέρ, όπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην φετινή handball πρεμιέρ ο Ιωνικός. Μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τον Διοδμίδη, το οποίο μάλιστα επιβλήθηκε με 29-20. Κορυφαίος ο Ρούσος για τους νικητές, που πέτυχε 10 γκολ. Σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους, κομβικό ήταν το 47ο λεπτό, οπότε και ο Περίν αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά από 3 δίλεπτα. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ιωνικός πάτησε γκάζ και με ένα σερί 4-0 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι της Χάνθ με τη Δράμα, η Δράμα πήρε ένα εύκολο διπλό στην έδρα της Χάνθ, νικώντας με 37-29. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη ήταν ο Ταμπάτζης με 8 γκολ. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το μάτς φιλοξενούμενοι δεν αγωνίστηκαν πλήρης, καθώς ήταν εκτός η Λατσάκου, Μανολούδης και Ιωαννίδης. Στο παιχνίδι του Κιλκής με τον Αθηναϊκό, το Κιλκής έχοντας τον Αλεξανδρίδη σε σπουδαία μέρα, πετυχαίνοντας 12 γκολ, επικράτησε το Αθηναϊκό με 32-28, πήρε το πρώτο δίποντο της σεζόν σε ένα μάτς με ανατροπές, όπου οι γηπεδούχοι αποδέχτηκαν πιο ξύχρεμοι στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, εκμεταλλεύτηκαν τις αποβολές των φιλοξενούμενων και πήραν τη νίκη. Από την άλλη, αφήνοντας πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη Νικαίας, επέβαλε το ρυθμό του και έβαλε τους πρώτους βαθμούς στο σακούλι του. Ανέβασε λοιπόν στροφές από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου, πήρε τα ενία και τελικά επικράτησε του Ζαφυράκη με 34-31. Στάθης και Τσούμας πέτυχαν από 9 γκολ για τους νικητές. Ο Ολυμπιακός πέτυχε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς όντας κυρίαρχος στη νίκη επιβλήθηκε του Άρη με 39-21. Ο Νίκολης με 8 γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ τόσο των Πειραιωτών όσο και του αγώνα. Ενώ να σημειώσουμε ότι αύριο Τρίτη η ομάδα του Ρικάρντο Τρελίνη θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή χρονιά, αφού θα αποδεχτεί τον ΓΑΣ Κιλκής στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 διεξάγεται το ντέρμπι των Δικεφάλων, που θα μεταδοθεί από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ 2 Sport. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, να κατακτήσουν δηλαδή τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους τελικούς της Handball Premier. Το σύστημα φέτος έχει αλλάξει λόγω των πολλών υποχρεώσεων της Εθνικής. Πρόκειται λοιπόν για ένα σοβαρό τεστ και για τις δύο ομάδες, ώστε να αποκαλυφθεί και ο συσχετισμός δυνάμεων, αλλά φυσικά και βαθμολογικά θα είναι ένα σημαντικό μάτς, καθώς η νικήτρια ομάδα αποκτά με το καλημέρα προβάδισμα για τους τελικούς. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι πρόκειται από μια καλή νίκη απέναντι στη Δράμα και φάνηκε να ξεπερνάει την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Σούπερ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Έστω και μία φορά. Τέλος να πούμε ότι η playmaker η Αναστασία Βασιλείου με 5 γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Καματερού. Αυτά λοιπόν και από το handball και την πρώτη αγωνιστική. Και εμείς λοιπόν, κάπου εδώ φίλε κρότες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάντζος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθρώτηρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθρώτηρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Ακούτε Era Sport.
8: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό. Από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει. Τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 7, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στα μικρόφωνα Νίκος Χωνάς,
1: Νίκος Καραγιάννης.
0: Στους ήχους
1: Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8.
0: Για πόσα λεπτά ακόμα?
1: 50.
0: Και παραλίγο.
1: Εντάξει, 50 είναι. Τώρα είναι 50. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Τώρα είναι και 40, για 49 λεπτά ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: καλώς ήρθατε στη συντροφιά της Ερασπόρ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα συζητήσουμε για τι άλλο, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για χάντμπολ. Γενικά, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα.
0: Έχεις ανοίξει λίγο έτσι το μενού σήμερα.
1: Βέβαια, ναι, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα.
0: Θέλω να μιλήσουμε για πινκ πονκ, ξέρω εγώ τίποτα έτσι.
1: Γιατί όχι, άμα θες εσύ.
0: Ήμουν πολύ καλό στρατό όταν έπαιζα. Να ξέρεις.
1: Εντάξει, άρα το έχει το άθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, έχουμε νέα? Ο αμυντικός που έφαγε την παλιά του Καρέτσα, αν είναι καλά το παιδί, αν... Εντάξει.
0: Κάπου τον έψαχνε και αυτός, κάπου μας έψαχνε και η Build που έβγαλε λίγο εκεί την πικρία. Κάτι για ποδοσφαιρικούς νάνους. Η Build γενικότερα δεν έχει... δεν είναι και πολύ φίλοι μας.
1: Ναι,
0: ανά
1: ναι.
0: Τα χρόνια γενικότερα. Εντάξει. Νομίζω άμα ανασύρουμε λίγο στο ντουλάπι των αναμνήσεων τα πρωτοσέλιδα τα οποία έχει κάνει η Build, εντάξει, μας πολύ πειράζει.
1: Ναι, εμείς αυτό που θέλαμε

0: 2028 στα γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό το πράγμα γίνεται, η αλήθεια είναι, μέσα από τα προκριματικά. Και το Nations League σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις μια καλή κλήρωση. Γιατί οι πρώτες τρεις ομάδες που θα είναι από την League A, η UEFA θέλοντας να, έτσι, να δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση στη διοργάνωση, να κάνει τις ομάδες να πιστέψουν περισσότερο στο ότι είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, δίνει τη δυνατότητα στους πρώτους τρεις από κάθε γκρουπ της League A να είναι επικεφαλής στους ομίλους τους στα προγραμματικά του Euro. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Χθες η ομάδα έδειξε ότι ήταν μια σκληρή απάντηση στους επικριτές της σχετικά με το ότι υπάρχει το ταλέντο αλλά δεν μπορούν να παίξουν άμυνα ή και λοιπές τέτοιες ανοησίες, εγώ θα πω, που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο για την άμυνα, για το χαρακτήρα, για τα παιδιά τα οποία δεν πρέπει να, δεν αξίζουν να βρίσκονται στην εθνική. Ο Κουρμπέλης νομίζω έδωσε μια από τις καλύτερες απαντήσεις σε όλους.
1: Ξεκάθαρα συμφωνώ μαζί σου.
0: Αλλά το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει αυτή η εθνική ομάδα είναι επιτέλους μετά το 2014 να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Να βρεθεί στο Euro αρχικά και στη συνέχεια να συνεχιστεί αυτό το οποίο συνέβαινε από το 2004 μέχρι το 2014. Δεν λέμε απαραίτητα να φτάσει η ομάδα, εντάξει, δεν κατακτά στο Euro κάθε φορά, αλλά πρέπει η εθνική μας να κάνει συνήθεια το να βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις, να βρίσκεται εκεί στα μεγάλα ραντεβού. Είναι καλές νίκες στο Nations League. Η εθνική μας αυτή τη στιγμή έχει. Εντάξει, κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, Νικόλα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Δεν είπα. Δεν σε διόρθωσε καν. Είδε, συνέχισε.
0: Είδα το ύφος σου λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί να το δει ο κόσμος το ύφος σου, αλλά ήταν.
1: Παιδιά, θα σας πω, μάλλον μπερδεύτηκε για να βοηθήσω, γιατί έριξε μία κλεφτή ματιά στο τι γίνεται στο handball, γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή αγώνα handball. Είδε με την άκρη του ματιού του ότι η ΑΕΚ προηγείται του ΠΑΟΚ 5-3.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο, και γι' αυτό μπερδεύτηκε, δεν μπερδεύτηκε για το ρεπορτάζ.
0: Έρθει 2 σπορ πάντως στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει η εθνική μας ομάδα να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά το ταλέντο το οποίο έχει και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια από του Βαγγέλη Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το μάτς με την Σερβία, όπου ουσιαστικά τους συγκέντρωσε σαν αρχηγός της ομάδας, και αυτό που τους είπε είναι ότι δεν φτάνει το ταλέντο. Και η αλήθεια είναι ότι στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό, το ταλέντο δεν φτάνει. Μάλιστα, το ταλέντο δεν είναι και τίποτα αν δεν υπάρχει μια ομάδα η οποία να έχει προσήλωση, στόχο και ξεκάθαρο πλάνο. Η εθνική μας, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Σερβία το έχει δείξει. Και αυτό το οποίο είναι η μεγαλύτερη ελπίδα, άμα θέλεις, για το γεγονός ότι προσωπική άποψη πιστεύω θα βρεθεί η ομάδα μας σε μεγάλη διοργάνωση άμεσα. Η επόμενη, νομίζω, δεν βλέπω τρόπο να μην πάει στο Euro, τέλος πάντων, δεν θέλω και να το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων, εκτός από αυτό, είναι ότι παίζουμε ένα μάτς με τη Σερβία όπου είμαστε ξεκάθαρα κυρίαρχοι. Έχεις πνίξει την ομάδα του Παούνοβιτς, δεν την αφήνεις να κάνει φάση. Έχει πάλι αυτή την αμυντική αδράνεια, λίγο αυτή τη συγκέντρωση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αλλά μετέπειτα δεν σε ρίχνει αυτό το γκολ το οποίο δέχεσαι. Και κάνεις συνεχόμενα επιθέσεις. Κάποια στιγμή έχεις καλούς παίχτες, βρίσκεις μια τελική σε καλή θέση ουσιαστικά μέσα από την περιοχή του Τζόλι. Και μετέπειτα, φυσικά, εγώ βγάζω το καπέλο, γιατί δεν τα έχουμε πει αυτά νομίζω. Δεν κάναμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Αφού τέτοιο. Βγάζω το καπέλο στον Γιωβάνοβιτς, γιατί μετά το 1-1, εγώ δεν είδα να πλέσει τον Τετέ και στον Δουβίκα που τους ετοίμαζε για αλλαγή εκείνη την ώρα. Καθίστε κάτω.
1: Όχι.
0: Θα μπει μέσα να βάλω τον Μιχαηλίδη τρίτο στόπερ, να κρατήσω το 1-1 κλπ. Τέτοια. Είδα ότι είπε Τετέ, Δουβίκα μέσα. Το μάτς αυτό πρέπει να το πάρουμε. Μπορούμε να το πάρουμε. Το διάβασε και το πήραμε. Έχει δύο αναγνώσεις βέβαια, γιατί χάνουν εκείνο το μάτι σέρβις στο τέλος με τον Γιόβελιτς, ένα σούτ από τις απελπισίες από τα 30 μέτρα που βρήκε δοκάρι.
1: Και έρχεται ο Δουβίκα στις καθυστερήσεις, ναι, και μας δίνει την ανατροπή και την νίκη.
0: Πάντως έδειξε ότι υπάρχει τόλμη. Επίσης μια απάντηση στους επικριτές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με το πώς κοουτσάρει την ομάδα και ότι δεν είναι τόσο τολμηρός προπονητής, έτσι. Και πας χθες με τη Γερμανία σε ένα γήπεδο στο Augsburg, όπου η αλήθεια είναι το κάναμε και λίγο έδρα.

0: λίγο παραπάνω έτσι κακά τα ψέματα. Και παίζει με μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τον Superstar, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία με τη Γερμανία την οποία γνωρίζαμε παλιότερα.
1: Συμφωνώ και προσυπογράφω όλα όσα λες.
0: Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του Jürgen Klopp, που προσπαθεί να περάσει πράγματα, νεανική ομάδα, η οποία καταλαβαίνεις ότι έχουν και κάποιους στόχους περισσότερα, βλέπουν διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Μια ομάδα με 44 παίχτες που κάλεσαν στην διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, το οποίο μπορεί να ακούγεται ξένο και περίεργο σε κάποιους, αλλά θα σου πω εγώ ότι όλοι όσοι θα παίζουν θα πρέπει να αποδείξουν, θα πρέπει να βρίσκονται εκεί στα προκριματικά. Οπότε δεν ακούω το επιχείρημα ότι ήταν ο Βολτεμάντε στην κερκίδα, ότι ο ένας ήταν εκεί, είχε αφήσει εκτός αυτών και θα πάρει άλλους να παίξουν στην Τούμπα. Ας φέρει όποιος θέλει. Το θέμα είναι ότι αυτός κάνει τις επιλογές, φέρει τους παίχτες και ξεκινάς. Και ξεκινάς ένα παιχνίδι όπου πας σε δεύτερο ρόλο. Και πας σε δεύτερο ρόλο και ξέρεις.
1: Σε πιέζει η Γερμανία, ήταν.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε εσύ, Νίκο. Δεν είναι μόνο ότι πας σε δεύτερο ρόλο ότι σε πιέζει. Είναι ότι παίζεις σε δεύτερο ρόλο με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία και είσαι άνετος. Δεν έχεις αγχωθεί πολύ.
1: Όχι.
0: Έχει γίνει οι δύο επεμβάσεις του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Για μένα είναι από τους MVP, έτσι. Έχουν γίνει οι επεμβάσεις του Τζολάκη, αλλά η μοναδική φάση στην οποία οι Γερμανοί σούταραν ανενόχλητοι, είχαν ουσιαστικά τελική με καθαρό οπτικό πεδίο, για να το κάνουμε όσο πιο πενταράγια γίνεται, είναι το σουτ του Αντεγέμι από το όριο της περιοχής στο πρώτο ημίχρονο, μετά από μια προσπίση που κάνει πάνω στο Μαυροπάνο, που πέφτει με αυτοθυσία ο Μαυροπάνος, δεν το κόβει, κάνει την προσπίση, σουτάρει και ο Τζολάκης κάνει τη δουλειά του. Τζολάκης, να πούμε ότι 1,45 expected goals είχαν οι Γερμανοί, το 0 κράτησε. Πάρα πολύ καλό σε ακόμα ένα παιχνίδι. Αλλά αυτό, παίζεις άνετα. Έχεις, όταν είναι μια ομάδα.
1: Και πριν το γκολ, να σου θυμίσω ότι χάνει ο Φώτης,
0: αυτό.
1: Ο Ιωαννίδης, μια ευκαιρία η οποία περνάει δίπλα από το δοκάρι. Είναι, εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Οκ. Okay.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι θα γίνει ευκαιρία, μπορεί να μπει, μπορεί να βγει, δεν είναι τόσο το θέμα με την ευκαιρία. Το θέμα είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει χαρακτήρα. Δηλαδή παίζει ένα μάτς με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, κλείνεται, γυρίζει πιο πίσω σε χαμηλά μέτρα. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό, το είπαν και οι διεθνείς, έτσι το είπε και ο Μασούρας. Δεν είναι ντροπή να κάνουμε μαζική άμυνα, δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξαφνικά δεν μάθαμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Επειδή έχουν τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
1: Δεν θα παίζουμε από τη σέντρα και μπροστά. Υπάρχουν και παιχνίδια που θα είμαστε και από τη σέντρα και πίσω.
0: Αλλιώς θα παίξει με τη Σερβία, αλλιώς θα παίξει με τη Γερμανία και αλλιώς θα παίξει με τη Γερμανία μέσα.
1: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι επειδή κάνανε κάποια σύγκριση για την ομάδα του 2004 και τα λοιπά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Καλά,
1: τέλος πάντων.
0: Θα σου πω κάτι, μέγα ψέμα και αυτό σχετικά με το 2004, για το πόσο η εθνική μας κατέβηκε ο Θεός και πήρε το Euro.
1: Όχι, εγώ θα σου το πω, γιατί λένε πολλοί ότι τότε η εθνική έπαιζε ταμπούρι πίσω και τα λοιπά, τα έχεις ακούσει. Ναι, οκ, ούτε τότε έπαιζε ταμπούρι μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά έπαιζε λίγο πιο κλειστή άμυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί...
0: Α, εκεί πάμε, εκεί θέλουμε.
1: Νομίζω ότι εντάξει, το μάτς με τη Σερβία ανοίξει το παρελθόν, το μάτς με τη Γερμανία ανοίξει το πρόσφατο παρελθόν. Έρχονται δύο παιχνίδια όμως τώρα.
0: Έρχονται δύο παιχνίδια, Ολλανδία Πέμπτη, Γερμανία Κυριακή, έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, σε λίγο θα ξεκινήσει η εθνική για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος περιμένει την εθνική. Θα την υποδεχτεί την εθνική, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο και Νίκο. Έτσι είμαι καλυμμένος πλήρως.
1: Ναι.
2: Λέγοντας το Νίκος.
0: Νίκος στο τετράγωνο, μπορούμε να πάμε.
2: Ακριβώς.
0: Κλείσαμε.
2: Σε όλες και όλους, καλησπέρα. Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη περιμένει. Είναι η εβδομάδα της Εθνικής Ποδοσφαίρου να υποδεχτεί την αποστολή που είναι τώρα εν πτήση από Μόναχο για Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου 45 λεπτά στον αέρα και εδώ υπολογίζεται να είναι γύρω στις 8.30, 9 παρά 20 σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία που υπάρχει εδώ. Ναι, και αρχίζει όλο αυτό γιατί για πρώτη φορά, όπως ίσως έχετε πει, έχουμε ένα φαινόμενο 4 συνεχόμενων αγώνων για τις εθνικές ομάδες, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη διακοπή των πρωταθλημάτων. Και για πρώτη φορά επίσης η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, τόσο και σημαντικά και με τόσο μεγάλους αντιπάλους εθνικής. Οπότε όλο αυτό προκάλεσε από σήμερα, σε συνδυασμό φυσικά με την τεράστια χθεσινή νίκη, ένα ντελίριο θα έλεγα από το πρωί, γιατί από τις 11 είχε ανακοινωθεί ότι η ΕΠΟ θα βγάλει διαδικτυακά τα εισιτήρια, ξεκινώντας μάλιστα από το 0, γιατί εδώ δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας όπως στους συλλόγους. 11 η ώρα έφτασε κάποια στιγμή το μποτιλιάρισμα στην πλατφόρμα να συγκεντρώνει, όπως αναφέρθηκε, πάνω από 100.000 ανθρώπους που ενδιαφερόταν να εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι, που δεν είναι πλέον μαγικό χαρτάκι, είναι στο κινητό κάτι που σε βοηθάει να μπει στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, προκλήθηκε και ένα μποτιλιάρισμα, ένα κρασάρισμα εκεί της πλατφόρμας για ένα διάστημα. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα η ΕΠΟ ανακοίνωσε το sold out. Δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον ούτε για δείγμα. Περίπου 24.000 εισιτήρια είναι αυτά που κάθε παιχνίδι έχει, συν το 5% των φιλοξενούμενων, περίπου 2.500 δηλαδή. Οπότε αυτή είναι η τυχερή. Μάλιστα η ΕΠΟ στην ανάρτηση που έκανε για την ενημέρωση και τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μίλησε» για τα εισιτήρια φυσικά, ραντεβού στην Τούμπα, σε χρόνο μηδέν εξαφανίστηκαν αυτά τα εισιτήρια και πλέον υπάρχουν τυχεροί και υπάρχουν και κάποιοι που θα αρκεστούν σε τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό είναι το πρώτο καλωσόρισμα. Τώρα το πιο άμεσο θα γίνει, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 8.30. Θα δούμε τώρα εδώ αν τυφών, που δεν το πιστεύω, γίνει κάποια δήλωση. Αύριο είναι επίσης μια μέρα προετοιμασίας χωρίς μηντιακές παρεμβάσεις. Θα είναι κλειστή η προπόνηση, λογικό είναι. Όμως την Τετάρτη έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν πριν από τα παιχνίδια αυτά τα μεγάλα, συνέντευξη τύπου, προπόνηση ανοιχτή για 15 λεπτά στους δημοσιογράφους, στην άφηξη της Ολλανδικής ομάδας, αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της Πέμπτης δηλαδή, που είναι στις 10 παρατέταρτο και αυτός, όπως και το παιχνίδι της Κυριακής, και μετά έχουμε και συνέχεια, με την ελπίδα να το κάνουμε το 3x3, να πάμε στους 9 βαθμούς, και μετά δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλο άγχος με την τρίτη θέση που λέμε, αν και δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια ασφαλώς. Επίσης τα εντός έδρας πάντα έχουν έτσι ένα βαθμό δυσκολίας ιδιαίτερο.
0: Πρέπει να διαχειριστούν και κάπως και τα συναισθήματά τους, γιατί δεν είναι το ίδιο
2: πράγμα. Μπράβο. Αυτό πήγα να πω, ότι ο ξεσηκωμός δηλαδή πολλές φορές έχει λειτουργήσει αρνητικά. Μπορώ να θυμηθώ στο παρελθόν ακόμη και αγώνες.
0: Εγώ θυμάμαι κάποια παιχνίδια.
2: Όχι, και εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Αγγλία στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή έγινε ένας χαμός, ας πούμε, κλπ. Βέβαια πριν πολλά χρόνια αυτά, εσείς δεν ξέρω, μπορεί να μην είχατε γεννηθεί κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, 0-3 δηλαδή, θυμάμαι υποβροχή το παιχνίδι. Από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο ιστορικό παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση, το 1-0 η νίκη που ήταν πολύ σημαντική, μας έστειλε σε τελική φάση γύρω. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή δεν πρέπει να παρασυρθούμε, πολύ σωστά το είπες Νίκο.
0: Και είναι και μια νεανική ομάδα, το οποίο δεν είναι και εύκολο να κρατήσει χαμηλά το τέτοιο. Ναι,
2: ναι. Ναι, αλλά έχουμε αυτά τα αγωνιστικά πλεονεκτήματα, αν το παιχνίδι πάει καλά δηλαδή. Οι Ολλανδοί μέχρι τώρα, έχοντας και τον Τσάβη νέο προπονητή, που ακόμα λίγο προσπαθεί να μάθει, να δει, είναι μια ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι και οι δύο αγώνες έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
0: Ναι, σίγουρα ξεκινήσαμε.
1: Γιώργο, το 0-3 που θυμήθηκες, επειδή το ψάξα, δεν το θυμόμουν, ήταν 17 Νοεμβρίου του 1900.
2: Μη μπει στο χρόνο, πάει τελείως.
0: Αφού το πεις το 1900, πάει, εντάξει, εγώ είμαι εκτός.
2: Αν πεις το, καλά, το 1900 δεν είναι τίποτα, άμα πει τη δεκαετία να δεις τι θα γίνει.
0: Εκεί δεκαετία, να μην εκτός τα λόγω.
2: Άμα πει τη δεκαετία να δεις τι έχει να γίνει τώρα. Ναι, εντάξει, πες το, πλάκα κάνω.
1: Το 82 ήταν για τα προκριματικά του Ευρωκόπου.
2: Ήμουνα μαθητής δημοτικού, πρέπει να ήμουνα. Που δεν ήμουνα δηλαδή δημοτικού, αλλά τέλος πάντων, ναι, ήταν από εκείνα τα παιχνίδια όμως που πραγματικά είχε ξεσηκωμό πάλι. Εντάξει, Αγγλία, Τόνι Γούντγκοκ, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα. Και άλλα μεγάλα ονόματα τώρα. Και ενώ μπήκαμε έτσι πολύ ενθουσιώδεις πάλι εκεί, προσπαθούσαμε, νομίζω γύρω 84 ήταν ο στόχος. φάγαμε την τριάρα και τώρα υπάρχουν και άλλες. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι, Γιώργο, να σου πω. Κάτι είναι και το Ελλάδα-Αγγλία το πρόσφατο το
1: πρωί. Θυμάται ο Γιώργος τι έκανε στην πρώτη δημοτικού, ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
2: Αυτό είναι καλό σημάδι πάντως.
0: Εγώ αν ήμουν στην πρώτη δημοτικού στο Ελλάδα-Αγγλία, στο Λαφτατζόγλιο με τόσο κόσμο, το θυμόμουν. Εγώ τώρα στην Άρτα πρώτη δημοτικού δεν έχω πολλά να θυμάμαι. Έτσι, ένα φιλικό να γίνει σε Άρτα Πάουκ, θυμάμαι. Δεν είχε πάρει τον Μπαλάφα ο Πάουκ.
2: Α, με τον Μπαλάφα, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε πρόσφατο σε αυτό το οποίο αναφέρουμε σχετικά με το πόσο μπορεί να επηρεάσει η έδρα και το παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία πάλι στο Nations League μετά από ένα μεγάλο διπλό της Ελλάδας στο Wembley τότε. Παίζουμε το παιχνίδι στο ΆΚΑ σαν να κατάμε στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι, στο ΆΚΑ.
0: Και έρχεται 0-3 η αναμέτρηση, οπότε...
2: Θέλει προσοχή και νομίζω πρώτα από όλους το ξέρει αυτό και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή γι' αυτό τον είδαμε, κράτησε και χαμηλούς τόνους και το κάνει και θα το κάνει και... Ναι, νομίζω ότι θέλει προσεκτική διαχείριση αυτό, χωρίς ας πούμε η νίκη να είναι και ο μοναδικός μας στόχος επίσης, έτσι. Δηλαδή πλέον μιλάμε λίγο από πλεονεκτική θέση και μπορούμε να το δούμε και αυτό. Δηλαδή πώς θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, αλλά αυτά είναι για τους...
1: Γιώργο, επειδή ξέρεις ότι είμαστε άνθρωποι έτσι θερμοί, το έχουμε αυτό. Θα υπάρξει υποδοχή στην εθνική, θα μαζευτεί. Έχει...
2: Τώρα για σε 8.30-9 παρά έχω μια, έτσι, θα έλεγα ένα ενδιαφέρον να το δω αυτό. Δεν το βλέπω, δεν το νομίζω, ίσως γιατί δεν έγινε και πολύ γνωστό. Δεν έχει, αν το ψάξετε δεν το βρείτε κάπου γραμμένο, αλλά δεν ξέρω τι να... Ξέρω ότι στο Μόναχο μίλησα με συναδέλφους λίγο πριν φύγει, στις 6.30 που έφυγε από εκεί η πτήση, είχε κόσμο, βλέπουμε ήδη και νομίζω και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και φωτογραφίες με τον Καρέτσα να υπογράφει σε φανέλες, ένα παιδί με φανέλα ΠΑΟΚ, ένα άλλο παιδί με φανέλα ΛΚΑΜΠΗ, με αυτόγραφα και ο Τετέι που έχει γίνει θέμα ότι υπέγραψε φανέλα ενός παιδιού μικρού που φορούσε του Ολυμπιακού τη φανέλα. Είχε κόσμο εκεί βέβαια, αυτοί είναι οι ομογενείς, οι οποίοι το Augsburg είναι στη Βαυαρία όπως και το Μόναχο.
3: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpath.com.

0: Να δούμε λίγο τι γίνεται στο handball πριν πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Να δούμε. Λοιπόν, 11-10 κερδίζει ο ΠΑΟΚ, 25 λεπτά στο πρώτο μέρος.
0: 24-50. Θέλω να σε ακριβείς, δεν μου σε ακριβείς. 24-54.
1: Κοίταξε, άκου να δεις, να κάνεις μετάδοση.
0: Ναι.
1: Το 20 και 10.
0: Ναι.
1: 20 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
0: Πάει
1: 21.
0: Εντάξει.
1: Άρα 25.
0: Εντάξει. Θέλω ακρίβεια. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία πήγε να πάρει μια ανάσα. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί. Ο Άγγελος Μπάτζιος παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως παραμένει και ο Νίκος Καραγιάννης.
1: Και ο Νίκος Μοσχονάς.
0: Στα μικρόφωνα. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Δεν τους είπαμε στην αρχή. Μπήκαμε φορτσάτη, έτσι, Δευτέρα σήμερα. Είμαστε ορεξάτη. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας σπορ και νο και αποστολή στο 54160 με SMS, ερασπορ χωρίς τάφ, ert.gr και στο Viber που υπάρχει το γκρουπάκι της ερασπορ. Ξέρετε η περισσότερη διαδικασία, αν δεν την ξέρετε πάτε στην αναζήτηση, ξεκινάτε να γράφετε ερασπορ και εκεί θα δείτε το σήμα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.
1: Καλησπέρα στον φίλο Χρήστο να πούμε, πάντα τέτοια να έχει η εθνική μας και μια χαρά. Σε αναφέρεται στο ρεπορτάζ το οποίο κάνανε από την Bild το πρωτοσέλιδο που μας χαρακτήρισαν νάνους. Ο φίλος ο Χρήστος από Βαμβακού.
0: Ο Χρήστος δεν ξέρω που είναι. Έχει στείλει, βλέπω παλιότερα πάντως, μια φωτογραφία που μου αρέσει πάρα ναι. πολύ. Καταπληκτική η μηχανή. Είναι και ωραίο χρώμα. Χρήστο, να τη χαίρεσαι. Καλούς δρόμους και προσοχή αν είναι δική σου.
1: Η Βαμβακού δεν ξέρω πάντως πού βρίσκεται. Καλησπέρα και στο φίλο τον Δημήτρη και στο φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος μπήκε και τώρα στην παρέα μας στην ερασπορ. Είπαμε για την εθνική μας. Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλη νίκη η οποία έκανε η Γαλανόλευκη. Να δώσει, το σημαντικό είναι να δώσει συνέχεια αυτό το οποίο είπαν λίγο πολύ όλοι οι διεθνείς σε όλα τα. Σε όλες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν να μιλήσουν στις δηλώσεις τους σχετικά με το παιχνίδι, αυτό το οποίο ήταν το πιο σημαντικό, ήταν να χαμηλώσει λίγο το, να χαμηλώσουν λίγο την μπάλα, να παραμείνουν προσιλωμένοι στον στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην πρώτη κατηγορία, γιατί όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή, αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω γίνει, καλό θα είναι, ευπρόσδεκτο. Αλλά ο σημαντικός στόχος της ομάδας είναι να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θα το λέμε πάντοτε αυτό. Νομίζω και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα το λένε για πάντα αυτό.
0: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες στην πρώτη κατηγορία της Λίγκας, να πούμε ότι έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Έχει Βέλγιο-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο και Τουρκία-Ιταλία την ίδια ώρα. Ενώ για τη δεύτερη κατηγορία, αυτή την ώρα διεξάγεται το Γεωργία-Ουκρανία. Είναι στο 35ο λεπτό, στο 0-0. Στις 10 παρατέταρτο, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία έχουμε δύο παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2, μόλις έβαλε γκολ το Μαυροβούνιο. Στο 38ο λεπτό, Λετωνία-Κύπρος στο ίδιο λεπτό 0-0.
1: Και έχουμε και Γεωργία-Ουκρανία, το είπες αυτό?
0: Ναι, το είπα. Μην
1: θέλει. Γεωργία-Ουκρανία. Ουκρανία βασικός και αρχηγός ο Ζούπκοφ. Ενώ στην Αρμενία βασικός είναι ο Τικνιζιάν. Ο Ζούπκοφ αγωνίζεται με την ΑΕΚ. Ο Τικνιζιάν με τον Ολυμπιακό. Και νομίζω την καλύτερη πάσα στη δίνει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος λέει τι κάνει το Μαρκό.
0: Τι κάνει το Μαρκό.
1: Πάρα λοιπόν, πολύ καλά είναι.
0: Καλά είναι. Στέλνει χαιρετίσματα. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα για την Super League 2. Η πρώτη κατηγορία έχει διακοπεί, η δεύτερη κατηγορία συνεχίζεται κανονικά και βέβαια τη βλέπετε και από την ΕΡΤ2 Sport, έτσι.
1: Ναι.
0: Και την ακούτε καλά. Το ότι την ακούτε από την ΕΡΑ Sport δεν είναι κάτι καινούριο. Και Β και Super League 2 και Γ Εθνική, πάντα η ΕΡΑ Sport βρίσκεται δίπλα. Λοιπόν, να πούμε το τι έγινε στα δύο σημερινά παιχνίδια. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Το είδα το παιχνίδι. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ καλή στο ξεκίνημα αυτής της, του πρωταθλήματος είναι ο Βαγγέλης Μόρας και ο... Κόλλησα τώρα για τον βοηθό του. Ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης. Αυτοί οι δύο είναι που μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο ξεκίνημα της Super League 2. Δύο προπονητές οι οποίοι βρίσκονται στον πάγκο της Athens Καλυθέας. και έχουν ξεκινήσει να είναι πάρα πολύ παρεμβατικοί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, όσες φορές μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω από την ΕΡΤ να είμαι στους πάγκους, ήμουνα σε δύο παιχνίδια, σε ένα με το Μαρκό Άθενς Καλλιθέας, στη νίκη της Μαρκό, και στον δεύτερο παιχνίδι τη νίκη της Άθενς Καλλιθέα με τον Πανσεραϊκό. Είδα ότι και ο Μόρας και ο Τσιλιανίδης είναι ιδιαίτερα παρεμβατικοί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζούνε πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Μάλιστα, είχε και ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν θέλουμε να βλέπουμε, τον τσακωμό που είχε με τον Τεϊσέιρα ο Μόρας. Αλλά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται να έχει φτιάξει μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια μηχανή η οποία δουλεύει, και φαίνεται και στις φάσεις του παιχνιδιού την οποία έχει. Δηλαδή, σήμερα βρίσκει πάλι γκολ από στατική φάση μέσα από μια κομπίνα, την οποία κομπίνα την ξέραν όλοι, την γνωρίζαν όλοι, την έφτιαξε πάρα πολύ ωραία. Η ομάδα του δεν επηρεάστηκε από την κόκκινη κάρτα και πήρε μια νίκη 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β. Μαρκό Πανθρακικό δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν το είδα κι εγώ. Αναφέρω το αποτέλεσμα, είναι στο 2-1, τελείωσε η αναμέτρηση. Να θυμίσω τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, αφού μου μια καλησπέρα στο Νεκτάριο, θα διαβάσει φαντάζομαι το μήνυμα του και εσύ. Λοιπόν, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, και τα παιχνίδια που αναφέραμε που σήμερα ολοκλήρωσαν την τέταρτη αγωνιστική. Στην βαθμολογία προηγείται η Μαρκό, έχει 12 βαθμούς. Η δεύτερη είναι η Λάρισα με 10, όσους έχει και ο Πανιώνιος και εκείνος με 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Άθενς Καλλιθέα 9, η Ελλάδα Σύρου έχει 8, 7 ο Πανθρακικός, 6 ο Πανσεραϊκός,
1: ο οποίος τελεί πλέον υπό νέα διεύθυνση στον πάγκο. Ο Κώστας Γεωργιάδης πήρε την σκυτάλη από τον Αλέκο Βοσνιάδη και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στον τεμπούδο του απέναντι στον Ολυμπιακό Β με 4-1. Ο Ολυμπιακός Β, να πούμε ότι μέχρι εκείνο το σημείο είχε κάνει το μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα της Νίκης Βόλου και είχε δείξει γενικότερα πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Ο Πανσεραϊκός στο δεύτερο μέρος με τον Πασάνα είναι αυτός ο οποίος ήταν κατά κύριο λόγο και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με τα δύο γκολ που σημείωσε. Δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Είναι μια ομάδα η οποία φυσικά δεν είναι για τόσο χαμηλά όπως ξεκίνησε. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη στο ξεκίνημα με τις δύο ήττες, βέβαια έπαιξε και δύο δυνατά παιχνίδια με Μαρκό και Άθενς Καλλιθέα, και τη μία μοναδική νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης Β στις Σέρες, δύσκολα σε εκείνο το παιχνίδι με τέρμα του Τεϊσέιρα. Είναι μια νέα ομάδα, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει μαζί, η αλήθεια είναι. Σιγά σιγά όλο και περισσότερο θα το βρίσκει καλύτερα η ομάδα των Σέρων και θα τη βλέπουμε και να παίρνει και άλλα αποτελέσματα, και με τον Γεωργιάδη στον πάγκο, ο οποίος και πέρυσι έκανε πάρα πολύ καλό έργο στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου.
0: Μικρή παρένθεση, ημίχρονο ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική στο χάντμπολ, είναι ισόπαλη 12-12 στο ημίχρονο. Λοιπόν, έλεγες για τον Πανσεραϊκό, ακολουθεί ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς.
1: Ναι, και μετά είναι η Νίκη Βόλου με 3, η οποία έκανε και σε φταί στο πρωτάθλημα. Και αυτή υπό νέα τεχνική ηγεσία. Βρίσκεται ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, διορθώστε με φίλοι μου, είναι στην τρίτη φορά που είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο της ομάδας από τη Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι η Νίκη Βόλου, άμα πάρεις τις μονάδες, το ρόστερ, τους παίχτες τους οποίους έχει. Και αυτή νομίζω ότι σιγά σιγά θα το βρίσκει και θα ανεβαίνει όσο γίνεται και περισσότερο και πιο ψηλά. Ξεκίνησε με την ήττα από τον Ολυμπιακό Β, όπως είπαμε, σε ένα παιχνίδι στο εντός έδρα στο Παντελής Μαγουλάς. Είχε την ήττα στην πρεμιέρα από την Άθενς Καλλιθέα, η οποία όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν στα προγνωστικά τα οποία φτιάχναμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τόσο ψηλά. Δείχνει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ενισχύθηκε κιόλας και με τον Τσιριγότη. Έπαιξε μετά με τον Πανθρακικό στο τελευταίο παιχνίδι του Γεωργιάδη, τότε στον Πανθρακικό. Πλέον ο Μανατίδης είναι στον πάγκο της ομάδας από την Κομωτινή. Σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο, πήρε την πρώτη της νίκη απέναντι στον Νέστο, άμα δεν κάνω λάθος. Ο Βοσνιάδης προπονητής με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Περιμένουμε και αυτούς να τους δούμε γενικότερα. Είναι από τις ομάδες οι οποίες είναι για πιο ψηλά στην βαθμολογία.
0: Λοιπόν, μετά την 3 βαθμούς είπαμε ότι έχει η Νίκη Βόλου, 3 έχει και ο Αστέρας Β, 2 βαθμούς Αναγέννηση Καρδίτσας και Πας Πύργος, και με 1 βαθμό Ουραγός είναι η Ζάκυνθος.
1: Μια χαρά, ωραία. Πάμε σιγά σιγά και εδώ και στα μηνύματα, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει στείλει τα μηνυματάκια του. Ο φίλος ο Νεκτάριος, ο οποίος λέει ότι διαβάζεται τα παιχνίδια που έλεγες πριν για τον Nations League που γίνονται αυτή την ώρα, και σκέφτομαι ότι πριν 2 χρόνια περίπου παίζαμε με αυτές τις ομάδες και τώρα παίζουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος. Φόρτσα Ελλαδάρα. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα φίλε Νεκτάριε. Το επίπεδο της ομάδας είναι για να παίζει με τις μεγάλες ομάδες των Nations League, έτσι, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει, ο φίλος μας από την... πριν, που μας έστειλε το μήνυμα από την Βαμβακού, κάνει ένα συσχετισμό σχετικά με την φάση του Γιώβιτς και του Μπέλιχα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια φάση η οποία του Γιώβιτς στο Βόλο με τον Κάργα που έδωσε πέναλτι, και το πέναλτι που έδωσε στο Αγγλία-Ισπανία του Ρόδρυ πάνω στον Μπέλιχαμ. Ναι, εντάξει, είναι και στις δύο περιπτώσεις, το πόδι χαμηλά. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι των διαιτητών, είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες για μένα είναι πέναλτι. Τώρα, από εκεί και πέρα προχωράμε. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω είναι Mannschaft στα ελληνικά σημαίνει ομάδα. Και ακούω συνέχεια να λέμε ότι η ομάδα της Ελλάδας παίζει ή θα παίξει εναντίον της Mannschaft. Οπότε στην ουσία λέμε ότι η ομάδα της Ελλάδας παίζει με την ομάδα. Ναι, αλλά ποια ομάδα, το καταλαβαίνουμε ότι είναι η Γερμανία, δεν το κάνει και σωστό. Νομίζω όμως ότι το λένε και οι Γερμανοί αυτό, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Έτσι περισσότερο την αναφέρουν σαν National Mannschaft.
0: Έτσι και εγώ το ξέρω ως National Mannschaft.
1: Και δίνουν το παρατσούκλι αυτό γιατί υπήρχε κάποιο θέμα με το παρατσούκλι που είχαν πάντσερ. Άμα δεν κάνω κανένα τέτοιο μεγάλο λάθος. Πες μας φίλε Αλέξανδρε. Το ξέρω κι εγώ τι λέγεται Mannschaft, ότι σημαίνει Mannschaft η ομάδα. Από εκεί και πέρα, ας τους λένε όπως θέλουν, να τους κερδίζουμε.
0: Αυτό
1: και...
0: ήθελα να πω. Εμείς σας κερδίζουμε και όπως θέλουμε.
1: Άμα να θέλουν, ας πούνε Πάντσερ, ας πούνε Mannschaft, ας πούνε οτιδήποτε, ας γράφει η Bild. Λοιπόν, και ο φίλος ο Δημήτρης, προσωπική μου άποψη, αγαπημένος μου τερματοφύλακας είναι ο Φάνης. Ήταν καθηγητής μου. Δεν τον έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Εκτός αν εγώ τώρα στο μυαλό μου κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Όπως και να έχει, βλέπω εκεί έχεις ανοίξει το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Είχαμε και αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πάντα ρίχνουμε και μια ματιά στο τι γίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα. Πας Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2, Όφη Κηφισιά 1-2, ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1, Ρέα Βόλος 3-0, και έχουμε αγώνα και μεθαύριο για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αγία Παρασκευή. Είναι 4 του μηνός το παιχνίδι, στις 4 η ώρα.
1: Ναι. Συμπληρώνει ο φίλος ο Δημήτρης, θεματοφύλακας της ΑΕΚ δεκαετία του 90. Να έχεις δίκιο, το 95 σταμάτησε ο θεματοφύλακας, ήταν καθηγητής σου. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχει όντως ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο γυναικών που είπες, η ΑΕΚ έκανε το σεφτέ, πήρε την πρώτη της νίκη μετά το δυνατό ντέρμπι το οποίο έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική με 3-0, ο Παναθηναϊκός 2-2. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα φέτος έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο γυναικών και με την Τζούρτζεβιτς είναι μια μεταγραφή. Η αλήθεια είναι πως που κάνει έτσι, έκανε το μεγαλύτερο ντόρο στο πρώτο άθλημα γενικότερα. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από την έδρα του Πύργου. Από πέρυσι δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής η ομάδα από την Αρκαδία. Έφυγαν ποδοσφαιρίστριες του, βέβαια η Σπυριδονίδου πήγε στην ΑΕΚ, η Μιχαέλ πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει ξεκινήσει καλά. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητάμε για βαθμολογία, κακά τα ψέματα, αλλά φέτος νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από, νομίζω και για πρώτη φορά, όχι μετά από αρκετό καιρό, για πρώτη φορά μπαίνει μέσα σε αυτό το δίπολο το οποίο έχει χτιστεί το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Είχαμε και μπάσκετ το Σαββατοκυριακό, είχαμε το Super Cup. Εντάξει, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός και ξεκινάει πλέον το επόμενο Σαββατοκυριακό και η GBL. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Βέβαια, μέχρι να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, οι αιώνιοι θα έχουν μια γεμάτη εβδομάδα, καθώς αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει διπλή αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Είναι εβδομάδα διπλής αγωνιστικής.
1: Ναι, ξεκίνησε ήδη, είχαμε το Super Cup. Εντάξει, τώρα για μπάσκετ δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Από έτσι σαν εξωτερικός παρατηρητής λίγο στο άθλημα και βλέποντας το τελευταίο τρίλεπτο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα μήνυμα και στους δύο.
0: Έρχομαι.
1: Αν όχι φέτος, του χρόνου.
0: Ήρθα.
1: Νομίζω πως εκεί κυμαίνεται αυτό το μήνυμα.
0: Έρχομαι, ήρθα.
1: Έχω φτάσει. Φτάνω σε λίγο. Σε πέντε είμαι εκεί, ξέρω εγώ πως
0: θέλω. Ναι, εντάξει.
1: Και όχι το ψέμα που λες, σε πέντε είμαι εκεί σε σπίτι σου ακόμα, ναι. Και βάζεις πιστολάκι στα μαλλιά, γιατί ξέρω ότι βάζεις και πιστολάκι και ζελές ή κάνεις
0: καλοπίζεσαι. Τίποτα από όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων, πάμε παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Γεωργία-Ουκρανία στο 0-0, ημίχρονο και στο Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία-Κύπρος είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, να βλέπουμε τι γίνεται και στο Nations League. Ναι, συμφωνώ ότι έχει στείλει μήνυμα και ενισχύεται κι άλλο ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Μοντεγιούνας.
0: Άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος...
1: Άλλη μια ευρωλιγκάτη μεταγραφή.
0: Ο οποίος, αυτό που λες, έχει στείλει μήνυμα ότι έρχομαι, ήρθα, περιμένετε με, και γενικά νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και έχει και ιδιαίτερη σημασία, φίλε Νίκο, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί εντάξει καλά τα λέγαμε μέχρι ένα διάστημα, αλλά έχει σημασία να πούμε και για το γεγονός ότι αποκτά ιδιαίτερο ρόλο και το πλεονέκτημα έδρας. Γιατί όχι στο πλεονέκτημα έδρας, στους τελικούς απαραίτητα. Ποιος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ
0: στα play-off
1: πριν το Final Four. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι. Εντάξει, δεν έχουμε δει ακόμα τον Άρη, που είναι επίσης μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει με στόχο να αλλάξει γενικότερα τον μπασκετικό χάρτη στην Ελλάδα. Έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, έχουν έρθει πολύ καλοί αθλητές. Αυτή τη στιγμή έχοντας την εικόνα του Άρη, δεν έχω κάποιο, του ΠΑΟΚ, δεν έχω την εικόνα του Άρη να πω ότι δεν είναι και εύκολο να παίξεις εκείνα τα δύο μάτς τότε με τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το Final Four, αν έχουν πάει στο Final Four κάποιοι, έτσι. Μπορεί να μην έχουν προκριθεί και οι ομάδες μας και να είναι τελείως διαφορετικά αυτό που συζητάμε, να το πάρουμε και να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν είναι απλό να παίξεις αυτά τα δύο μάτς με το δικέφαλο του Βορρά, να τα βλέπεις σαν τα μάτς ζωής και θανάτου που θα έχει, έτσι.
0: Εγώ πάντως σας πω ότι επειδή είμαι της γενιάς που μεγαλώσαμε με το ΠΑΟΚ Άρης και εκείνες τις εποχές το ΠΑΟΚ Άρης ήταν το ντέρμπι, τον ντέρμπι. Μιλάμε, δεν κουνιότανε φίλο όταν παίζανε ΠΑΟΚ Άρης. Χαίρομαι που βλέπω τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Πραγματικά χαίρομαι. Όσοι είσαστε 45 πλάς, νομίζω ότι θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μεγαλώσαμε με Άρη κυρίως, έτσι, και μετά με ΠΑΟΚ, με Γκάλι, Γιαννάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, και ΠΑΟΚ, Φασούλα, Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφα, με αυτούς μεγαλώσαμε. Και το Άρης ΠΑΟΚ τότε ήταν το ντέρμπι των ντέρμπι στο μπάσκετ. Οπότε το να βλέπουμε αυτές τις ομάδες να επιστρέφουν και να μπαίνουν και αυτές στους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι το χαιρόμαστε.
1: Ναι, οκ. Okay. Σίγουρα γενικότερα όποτε αλλάζει λίγο κάτι το οποίο έχουμε σαν συνήθεια, πάντοτε θα το χαιρόμαστε. Και έτσι νομίζω το βλέπει και ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος είτε είναι Ολυμπιακή, είτε είναι Παναθηναϊκή, είτε οποιαδήποτε ομάδα και να υποστηρίζουν, χαίρονται βλέποντας νέες ιδέες, νέες ομάδες, κάτι να αλλάξει και λίγο εσύ το τέτοιο. Αν βλέπεις κάθε φορά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό συνεχόμενα και όλες τις υπόλοιπες ομάδες να έχουμε ένα πρωτάθλημα, όχι δύο ταχυτήτων. Αυτό τώρα που έχουμε στο μπάσκετ είναι
0: τριών.
1: Έτσι. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πάμε να δούμε τώρα, φαίνεται ότι είναι καλό. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη. Ναι, οκ, δεν διαφωνώ μαζί σου ότι υπήρξε ο αθλητικός πολιτισμός στο γήπεδο. Εμείς αυτό το οποίο κριτικάρουμε την Bild, η οποία είναι μια εφημερίδα, ένα μέσο τέλος πάντων, και απαραίτητα εφημερίδα, έτσι. Είναι ένα μέσο το οποίο μετά από ό,τι έχει γίνει, αφού δεν υπάρχει καμία πίεση, τίποτα από ανεβασμένους φυγμούς και λιγότερα τέτοια, βγαίνει και κάνει αυτό το πρωτοσέλιδο όπως έκανε και για τον Όφη. Γι' αυτό το συζητάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, με συγχωρείς, δεν συμφωνώ καθόλου από εκεί και πέρα. Και εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει για τον Λέβινγκστον. Παιχταράς ο Λέβινγκστον.
0: Την καλησπέρα, μεγάλος παίκτης. Για να γυρίσουμε στους αιώνιους, να πω ότι ανέφερα ότι έχει διπλή αγωνιστική. Να θυμίσω, αύριο 8 η ώρα ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Ζάλγκυρης. Θα είναι ένα παιχνίδι, θα δούμε και Βαλαντσιούνας. Περιμένω να δω Βαλαντσιούνας. Δεν ξέρω εσύ αν θες να δεις Βαλαντσιούνας. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Τετάρτη εντός έδρας απέναντι στην Βιλερμπάν στις 9 και 4. Φυσικά τα παιχνίδια θα τα ακούσετε από την Έρα Σπορ. Και ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος την Πέμπτη, πρώτη του μηνός, στις 9.30 ώρα απέναντι στη Βίρτους. Συνεχίζει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή 9 και 4 απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει παιχνίδια εκτός, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με παιχνίδια εντός. Πάντως, τι ετοιμάζω να σου πω, μεθαύριο τελειώνει και ο μήνας, έτσι. Πώς πέρασε έτσι ο Σεπτέμβρης?
1: Πέρασε γρήγορα, λες.
0: Εσύ τον κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Μου φάνηκε ότι πέρασε σχετικά γρήγορα. Βασανιστικά. Ναι. Αλλά γρήγορα.
1: Έτσι όπως βασανιστικά και γρήγορα πέρασε και αυτή η ώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, αυτή δεν πέρασε.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Καλημέρα Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει η μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Μίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
10: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάτζιος, Άγγελος Μπάτζιος και Παναγιώτης Μπάλτας είναι μαζί μας συνεργάτες της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

Σε μια μέρα που όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι υπό την επίρρεια της ιστορικής χθεσινοβραδινής επιτυχίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας με 1-0.

0: Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα του ποδοσφαίρου, είναι σε ύφεση λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, οι οποίοι συνεχίζονται. Αυτή την ώρα η εθνική ομάδα είναι εν πτήση από την Γερμανία για την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δοθούν οι δύο επόμενοι αγώνες αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη στις 10 παρατέρατο κόντρα στην Ολλανδία και την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Γερμανία, και οι δύο στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 19-18 προηγείται η ΑΕΚ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και, για όποιον ενδιαφέρεται, μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την άφιξη της εθνικής, το σημερινό ρεπορτάζ, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τη χθεσινή ιστορική, επαναλαμβάνουμε, νίκη και ό,τι άλλο έχει προκύψει και αφορά αυτή την ομάδα, θα ασχοληθούμε μετά τις 9. Απόψε θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη ειδησιογραφία. Είναι η επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση του Super Cup της GBL, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός νικώντας σε ένα δραματικό τελικό, όπως εξελίχθηκε στα τελευταία λεπτά, το ΠΑΟΚ με 101-96. Υπάρχουν ανακοινώσεις μεταγραφών στο μπάσκετ, αλλά υπάρχει και η λεγόμενη, όπως οι μπασκετικοί συνάδελφοι την έχουν χαρακτηρίσει, διαβολοβδομάδα, δηλαδή η ύπαρξη δύο αγώνων και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για τις υπόλοιπες βέβαια ομάδες της Ευρωλίγκας την εβδομάδα που διανύουμε. Τρίτη και Πέμπτη θα παίξει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη και Παρασκευή θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας και να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε χθες, ενώ φαινόταν στη ροή του αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα, ότι θα πάρει μια εύκολη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τελικά στο τέλος αγχώθηκε και παραλίγο, στα τελευταία δευτερόλεπτα, αν ήταν και εύστοχος ο Καλάθης σε δύο τρίποντα, και μάλιστα χωρίς να είναι και μαρκαρισμένος, αν κατάφερε να τα πετύχει, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει και μπροστά στο σκορ λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει αύριο παιχνίδι εκτός έδρας με την Ζαλγκίρις. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μιλουτίνοφ και ανακοίνωσε και δύο νέες προσθήκες, δύο μεταγραφές.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Super Cup της GBL. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είχε τον Παναθηναϊκό απέναντί του στον τελικό. Πέρυσι δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση. Φέτος αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, αν και ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 21 πόντους διαφορά λίγο πριν από το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε, έδειξε ότι είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος για τους αιώνιους σε αυτή τη νέα εποχή που έχει μπει ο δικέφαλος του Βορρά, και λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό στο φινάλε, γιατί

0: Μια φάση που σίγουρα θα ακούσουμε πάρα πολλές απόψεις για αυτό το σφύριγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει επίσημη θέση, αλλά ουσιαστικά εξέφρασε τα παράπονα του Αντρέα Τριγκέρη μέσα από τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα και στην κάμερα.
1: Θα τα πούμε όταν πάμε στον ΠΑΟΚ, να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό τώρα, να ολοκληρώσουμε και να πάμε μετά στον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Super Cup, λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο αεροδρόμιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί έπρεπε να πετάξει σήμερα το πρωί για το Κάουνας, καθώς αύριο το βράδυ στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρη στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σαφώς κουρασμένος, γιατί έπαιξε την Πέμπτη στην Ισπανία, Σαββατοκύριακο, είχε δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Ελλάδα για το Super Cup και ήρθε και αυτό το ταξίδι τώρα στη Λιθουανία για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρης. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ στις δηλώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό, γιατί η Ζαλγκίρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεδομένα στην έδρα της βάζει δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση βρίσκεται η λιθουανική ομάδα, η οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της και εντός των συνόρων αλλά και στην Ευρωλίγκα, όπου πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας φυσικά να ξεχωρίζει από τη λιθουανική ομάδα αυτή τη σεζόν. Και φυσικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, το πώς θα παίξει απέναντι στον Λιθουανό γίγαντα, γιατί ο Βαλαντσιούνας είναι ένας τρομερός παίκτης και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει ένα κορμί να κοιτάξει στα μάτια τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει λύσεις εκ των έσω για το πώς θα αντιμετωπίσει τον Λιθουανό σέντερ. Και είναι κάτι που το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Λιθουανία, γιατί ο προπονητής Ολυμπιακού ανέφερε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες που έχει, όπου δεν θα κάνει προπόνηση, έτσι, θα κάνει ένα shoot around αυτό, τώρα το βράδυ στη Λιθουανία και θα δει και ένα βίντεο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρης αύριο. Άρα μετά το Super Cup ο Ολυμπιακός δεν έχει προπόνηση για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρης. Και θα πρέπει μέσα σε αυτές τις ώρες να βρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του ένα σύστημα για το πώς θα παίξουν πιο γρήγορα απέναντι στον Λιθουανό ψηλό, ο οποίος στα πόδια δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορος, να κοιτάξει τους αθλητικούς ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός, όπως ο Χολ και ο Τζόουνς, και να περάσουν αυτό το σύστημα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στους παίκτες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το τι θα γίνει στη μάχη στη θέση 5 στον αυριανό αγώνα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για τον Ολυμπιακό. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα δύο μεταγραφές, παύλα επιστροφές, γιατί ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή των Brian Dunston και George Papa στην ομάδα, δύο παίκτες που τους έχουμε δει στο παρελθόν με τα Ερυθρόλευκα. Ο Ντάνσον αγωνίστηκε από το 2013 έως το 2015 στον Ολυμπιακό και τα δύο χρόνια αυτά αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός στην EuroLeague. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος βρίσκεται στα 40 του χρόνια και συνεχίζει στο μπάσκετ, πιστεύοντας ότι μπορεί να δώσει και αυτός λύσεις στον Ολυμπιακό, ο οποίος περιμένει από τον Ντάνσον πολλά πράγματα σε διάφορους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι πάνω στο παρκέ, αλλά και στο εξωαγωνιστικό, γιατί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας για την προσθήκη του Brian Dunston στην ομάδα, στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της εμπειρίας του Αμερικανού σέντερ και στο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία μιας ομάδας. Από εκεί και πέρα έθιξε και το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου ο Brian Dunston, ο οποίος έκανε και αυτός δηλώσεις, γιατί είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας. Ενδεχομένως να δούμε τον Brian Dunston, δηλαδή στο αυριανό παιχνίδι, να αγωνίζεται λόγω και της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Brian Dunston είπε ότι θέλει να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο και αυτό μπορεί να γίνει γιατί έχει παντρευτεί Ελληνίδα και έχει και δύο παιδιά. Δεν εξαρτάται όμως από αυτόν, όπως είπε, για το τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι ένα κομμάτι σημαντικό, το οποίο θα έχουμε εκεί το μυαλό μας, αλλά δεν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να γίνει άμεσα πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια. Και εντάξει, από εκεί και πέρα, ο George Papas έχει το ελληνικό διαβατήριο, και σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορέσει να δώσει λύσεις στον Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακό και γι' αυτό αποκτήθηκε. Μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι θα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τους κάλεσε ώστε να βοηθήσουν στην προετοιμασία λόγω των απουσιών που είχε η ομάδα, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Και έχουν μείνει όλο αυτό το διάστημα στον Ολυμπιακό. Τους είδαμε και στο Super Cup να κάθονται δίπλα στον πάγκο της ομάδας φορώντας τα ρούχα του συλλόγου. Και πλέον έχει γίνει επίσημο ότι υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Και για να βοηθήσουν έτσι τον Ολυμπιακό να έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα μια περισσότερη ασφάλεια, γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Και σίγουρα θα προκύψουν θέματα τραυματισμών και περιπτώσεις όπου ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να δώσει ανάσα σε βασικούς του παίκτες στα μάτια του πρωταθλήματος.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, Νίκο. Δηλώσεις στην Κέρι μετά την χθεσινή ήττα με αναφορές στην διατησία. Έδειξε ο ΠΑΟΚ και στο Final Four, στο Super Cup, συγγνώμη, της GBL, αλλά και με τη συμμετοχή του στο Παύλος Γιαννακόπουλος, ότι είναι η νέα υπολογίσιμη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, θα δούμε τι θα κάνει και στην Ευρώπη και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια πλέον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με την ομάδα που έχει φτιάξει και το ρόστερ που διαθέτει και σήμερα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω παίρνοντας τον Μοντεγιούνας για να ενισχυθεί στη θέση του νούμερο 5, στους σέντερ δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος στα 36 του χρόνια ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι. Μια πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήταν γεμάτος. Μάλλον θα δούμε κάποια αποχώρηση από το ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά μετά την έλευση του Μοντεγιούνας. Ίσως αυτή να είναι του Κλίφορντο Μωρούγη, ο οποίος κόπηκε και από την εξάδα των ξένων στους δύο αγώνες που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Super Cup της GBL. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Μοντεγιούνας, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και από το NBA και από την Ευρωλίγκα. Τα τελευταία χρόνια τον είδαμε να αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα αλλά και στη Μονακό και υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο θα έχει πλέον αντίπαλο σαν ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, από τη στιγμή που ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στον Άρη. Άρα δηλαδή τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, έχοντας ακόμη ένα πολύ μεγάλο όνομα στο ρόστερ του. Και ο Λιθουανός Σέντερ αναμένεται να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ή την Πέμπτη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και να ενταχθεί στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, που την Τετάρτη έχει την πρεμιέρα του στο EuroCup, υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης στο Παλατάκι την Ισπανική Μαντρέσα στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και θέλει και εκεί να κάνει μια πολύ καλή, μια δυνατή εκκίνηση ο ΠΑΟΚ μετά τα όσα έδειξε στο Super Cup της GBL, ένα Super Cup το οποίο είναι η αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το έχασε στις λεπτομέρειες αλλά σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις αυτή τη διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος έθιξε το κομμάτι της διαιτησίας, είπε για τις βολές και μάλιστα ανέφερε και τα δύο τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια, στο flash interview, γιατί είπε ότι και στους δύο αγώνες ήταν πάλι οι βολές πάνω από 30 και ο Παναθηναϊκός είχε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, 36 βολές, 31 είχε ο Ολυμπιακός στον χθεσινό τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Αντρέα Τρινκέρι είπε και για τις 4 τεχνικές ποινές που δέχτηκε η ομάδα του στον τελικό. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι ρώτησε και μία δημοσιογράφο για το πώς είδε, τη διαιτησία στην αναμέτρηση, γιατί είπε χαρακτηριστικά ο Αντρέα Τρινκέρι ότι είχε μια πιο καθαρή εικόνα αυτή και σε αντίθεση με τον Ιταλό τεχνικό και ότι έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τρινκέρι, ο οποίος έχει εμπειρία από την Ελλάδα, γιατί είχε υπηρετήσει από το πόσο του Ομοσπονδιακού Προπονητή το 2013, σίγουρα θέλει και αυτός να βρει τις ισορροπίες με το πώς είναι η ελληνική διαιτησία, κάτι που το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, ότι πρέπει να μάθει να το αντιμετωπίζει καλύτερα αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα χαρακτήρισε και την επίδοσή του στα challenge, την οποία χαρακτήρισε πάρα πολύ καλή, γιατί είχε 5 στα 6 challenge σε αυτό το διήμερο του Super Cup, όπως ανέφερε, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επιτυχίας. Πάντως γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός από την θητεία του στα παρκέ της EuroLeague, ότι ποτέ δεν μασάει τα λόγια του για τη διαιτησία και πάντα είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Άλλωστε είναι ένας από τους προπονητές μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Έργιν Άταμαν που μέχρι προσφάτως ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι αυτή η τριάδα με τις περισσότερες τεχνικές ποινές στην Euroleague τα τελευταία χρόνια. Άρα δηλαδή όσοι γνωρίζουν.
1: Άρα θα αποκτήσει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα με την παρουσία και του Τρενκέρι και του Μπράβο.
0: Ναι, ξέρεις, Τάνο, η διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συζήτησης. Γίνεται πάρα πολύ λόγος κάθε φορά για τη διαιτησία. Και τώρα που το μπάσκετ δεν περιορίζεται μόνο στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά μπαίνουν πάρα πολύ δυναμικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, το κομμάτι της διαιτησίας νομίζω θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο.
1: Θα κυριαρχήσει.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Αφού το είδαμε κιόλας από τον.
1: Με το καλημέρα.
0: Ναι, δηλαδή και τις άλλες χρονιές ο Super Cup δεν γινόταν λόγος για τη διαιτησία. Ακόμη και αν έπαιζαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και τώρα είχαμε μεγάλη κουβέντα και το διήμερο και μετά τον τελικό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ πήρε θέση ακόμη και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέβασε την επίμαχη φάση, έτσι.
1: Α, και τι είπε ο Παναθηναϊκός, και να κάνουμε έτσι αυτό γέφυρα να πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό.
0: Έκανε μια ανάρτηση ο Παναθηναϊκός μετά το φινάλε του τελικού, όπου ανέβασε αυτή τη φάση όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε φάουλ λίγα δευτερόλεπτα πριν από τέλος, το σφύριγμα τέλος πάντων, το γνωστό το φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Και είπε ότι όλα μια χαρά, όλοι είναι στις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό έγραψε η ανάρτηση ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός όταν ανέβασε την επίμαχη φάση.
1: Τώρα, στον Παναθηναϊκό, από τη μία περιμένουν την επιστροφή των τραυματιών, του Σλούκα, του Ναν, του Χέις Ντέιβις. Από την άλλη, προστίθεται στους τραυματίες, προστέθηκε μάλλον ο Χουάντσο.
0: Ναι, ο Χουάντσο, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του και υπήρχε μια έκπληξη σχετική κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Έφυγε με μυϊκό σπασμό από το Super Cup της GBL και έτσι τα προβλήματα μεγαλώνουν στο στρατόπεδο του Τριφυλιού, γιατί ήδη είναι μεγάλο το και το αποσιολόγιο που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι είναι ήδη έξω ο Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας, Φαλ, μπορούμε να βάλουμε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, τον είδαμε να αγωνίζεται στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να τα διαχειριστεί. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και στο Super Cup της GBL, ότι είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει. Είναι δεδομένο ότι στον Παναθηναϊκό δεν περιμένουν πολύ άμεσα να επιστρέψει κάποιος από τους τραυματίες και θα πρέπει να πορευτούν με αυτά τα κομμάτια για λίγο καιρό ακόμη. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επανενταχθούν πάλι όλοι αυτοί στην ομάδα και κυρίως νομίζω ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι μαθαίνουμε ότι ίσως να τα πηγαίνει και καλύτερα στην αποθεραπεία του σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι, γιατί ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στην αγορά για να αποκτήσει ένα πεντάρι. Δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα και ενώ έχει περάσει αρκετός καιρός. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει ένα θέμα εκεί στο Super Cup της GBL, γιατί ο Μίτογλου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί καλά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λεσόρ και Γιαμπουσέλε έχασαν τη μάχη των rebound απέναντι στους ψηλούς του δικεφάλου του Βορρά. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να ανοίξει πάλι ένα θέμα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα είναι η κατάσταση με τον Μουστάφα Φαλ, γιατί αυτό νομίζω περιμένουν στον Παναθηναϊκό, να δουν πώς θα είναι ο Γάλλος προτού προχωρήσουν σε απόκτηση ενός σέντερ.
1: Τώρα, έχουμε και πρεμιέρα του Άρη αύριο, βρίσκεται ήδη στην Γαλλία, Euro Cup με αντίπαλο τη Λεμάν στις 9. Και με το Σπανούλι να δηλώνει, είμαστε καλά προετοιμασμένοι.
0: Ναι, είδαμε τον ΠΑΟΚ που κέρδισε τις εντυπώσεις στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Περιμένουμε και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη αύριο στη Γαλλία, γιατί και ο Άρης είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πολύ καλή ομάδα. Και περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα του στο EuroCup στη Λεμάν αύριο, στην έδρα της Λεμάν στη Γαλλία. Ο Άρης, ο οποίος πήγε με 13 παίκτες στην γαλλική πόλη. Ο Βασίλης Πανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στέφαν Γιώβιτς, τον Στέλιο Πουλιανίτη, ο οποίος έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, και τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος ακόμη βρίσκεται σε διάστημα αποθεραπείας. Αλλά ο Άρης έχει όλα του τα βαριά χαρτιά για να τα παρατάξει αύριο στο παρκέ απέναντι στην Λεμάν, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Και νομίζω ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει δείξει ότι για την εποχή βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Το έδειξε και στα φιλικά που έδωσε με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Μάλιστα από τους Ισραηλινούς είχε χάσει στις λεπτομέρειες και από τον Ερυθρό Αστέρα τον είχε κερδίσει πολύ εύκολα. Συνέχεια είχε δώσει και ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, που ήταν πρόβα τζενεράλε για τον Ερυθρό Αστέρα. Παρουσία 20.000 Σέρβων λίγο πριν την έναρξη Ευρωλίγκας και ο Άρης έχασε τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά μας κάνουν να ανυπομονούμε για την πρεμιέρα του Άρη, η οποία είναι αύριο στις 9 το βράδυ απέναντι στη Λεμάν. Και ο Άρης θέλει να ξεκινήσει πολύ καλά με μια εκτός έδρας νίκη, γιατί το EuroCup είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση.
1: Εκεί παίζει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, και ο Άρης στοχεύει πάρα πολύ ψηλά, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα υποδεχθεί τη Μανρέσα. Είναι δύο ομάδες μεταξύ των τριών, τεσσάρων, πέντε, κάπου εκεί τις υπολογίζουμε, που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωση.
1: Και μετάδοση του αγώνα από την Έρα Σπορ και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Εννοείται να κλείσουμε με μια.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Αύριο, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα υπάρξει μια συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων που είναι μέτοχοι της EuroLeague να συζητήσουν και αυτό το θέμα, αλλά γενικότερα το μέλλον της διοργάνωσης και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια συνάντηση που την περιμένουν όλοι. Πώς και πώς, μια συνάντηση που θα γίνει στη Λίμνη Κόμο, σε μια βίλα εκεί σε αυτή την όμορφη τοποθεσία της Ιταλίας. Και είναι εκεί όπου θα υπάρξουν, έτσι, θα είναι δεδομένα.
1: Θα ληφθεί η απόφαση και θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Έτσι,
0: ναι,
1: θα είναι και οι μεγάλοι του ιδιοκτήτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό θέλεις να πεις.
0: Ναι, θα είναι και η αδερφή Αγγελόπουλη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί, γιατί είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 34 λεπτά.
8: Πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Φίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
9: Ακούτε Eraspor.
1: 35 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Eraspor στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, γίνεται μεγάλη μάχη στο handball, είμαστε στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 26-23. Και έχασε και ευκαιρία τώρα ο ΠΑΟΚ για να σκοράρει από την ΕΡΤ 2 Sport. Μπορείτε να δείτε αυτόν τον αγώνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε αρκετές φορές απόψε. Όμως η πρώτη σύνδεση θα γίνει με τον Γιώργο Μίνο για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Χθες ξανά ο Ιβάν Σαββίδης που έχει πυκνώσει την παρουσία του και τις επαφές του με τους παίχτες και την ομάδα γενικότερα, ενώ ότι διαζώσεις επαφή βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο και τους μίλησε βάζοντας ως απόλυτο στόχο της ομάδας την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είχε και τέτα τέτ με τον προπονητή. Και σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στους τραυματίες και στην αποθεραπεία του. Τι γίνεται με τον Γιαννούλη, τι γίνεται με τον Ντεσπότοφ, τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Θα μας πει ο Γιώργος Μίνος, που από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο, έχεις και αρκετά μεγάλη διάθεση για κουβέντα. Σε ακούμε λοιπόν.
10: Έχω διάθεση, αλλά έχω και ρεπορτάζ, οπότε ας σωθούμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Βέβαια, το ρεπορτάζ είναι πρώτα. Πρώτα και πάνω από όλα. Είναι η πρώτη ύλη. Λοιπόν, δώστε μας λοιπόν.
10: Για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έφτασε με ένα μπουφάν του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στην προπόνηση που έγινε την Κυριακή. Ο Ιβάν Σαββίδης εκεί μίλησε στους παίκτες, είπε για την ομαδικότητα, είπε για πολλά πράγματα, για την, ότι να τιμά την πανέλα και ούτω καθεξής. Γενικά ήταν μια ομιλία, όπως στις τρεις ομιλίες που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, στόχος είναι το πρωτάθλημα και επαγρύπνηση πάνω σε αυτό, και τα πρωταθλήματα έρχονται με συλλογική ευθύνη όλων, με ομαδικότητα και ομαδικό πνεύμα, και όλοι πρέπει να το ξεπεράσουν, ο νέος ΠΑΟΚ που γίνεται να θέλει ομαδικότητα, πνεύμα και DNA ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είπε να αγαπήσει την πανέλα. Τώρα όσον αφορά για τους τραυματίες, εκτός από τα Χάλη και τον Παβλέγκα, όλοι οι άλλοι παίκτες βρισκούν με τον Κώστα, κάνουν αποθεραπεία, νομίζω ότι σε 2-3 μέρες θα είναι πανέτοιμοι. Όσον αφορά για τον Λούσε και τον Γιαννούλη και Χατζηδιάκο, οι δύο παραπάνω παίκτες έχουν κανονικά μπει στο πρόγραμμα που πονήσαν. Όπως επίσης θα μπει και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι μόνο η Τάχα Άλλη και ο άλλος που είπαμε, αυτοί θα καθυστερήσουν. Αυτό από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Τώρα με τους τραυματίες τι γίνεται, Γιώργο?
10: Ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο Γιαννούλης είναι πιο κοντά από όλους στην επιστροφή?
10: Ναι, ο Γιαννούλης επιστρέφει. Τώρα έχει κάνει κανονικά. Νομίζω ότι σε 2-3 μέρες θα είναι κανονικά για να κάνει προπόνηση.
1: Και από τους άλλους, πόσοι θα είναι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος?
10: Άπαντες παρόντες, ελοστούν το όλοι οι άπαντες παρόντες, εκτός από τον Τάχα Άλλη και τον Παβλέγκα.
1: Τον Παβλέγκα που είναι για να μπουν να κάνουν χειρουργείο,
10: Και τους δύο. Και τους δύο σε δύο μέρες.
1: Ναι. Το χειρουργείο πότε θα γίνει?
10: Περιμένουμε να δούμε πώς θα δρομολογηθούν από τους γιατρούς που έχει εκτιμήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο, και εμείς πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Οδεύει προς το τέλος το παιχνίδι Handball Premier, δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Προηγείται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με 2 γκολ διαφορά, 28-26, και 26-24. Εκτελεί πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε.
11: Και δίνει ένα μεγαλύτερο μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του Αλέξη Αλβανού. 27-24 στο συν 3 η ΑΕΚ. Παρατηρήσει από την κυρία Σίσκου. Κάτι λέει εκεί στο Κινατζίδη, είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και φωνάζει τον κύριο Κινατζίδη για να πάει στο ΒΑΡ να δει κάποια φάση. Δεν ξέρω αν είναι στο τελευταίο σφύριγμα του, στο τελευταίο πέναλτι που κέρδισε ο Κουκουλάς. Εκεί πρέπει να είναι κάτι. Βασίλη, έχει το νου σου και εσύ αν δεις κάτι. Ναι, έλα, σ' ακούμε.
12: Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλω να δω διαιτές είναι αν κάποιος έχει μπει στο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ νωρίτερα ή αν κάποιος βρίσκεται μέσα ενώ δεν πρέπει.
11: Αν παίζει με παίχτη παραπάνω ο ΠΑΟΚ εννοείσαι. Ναι. Αλλά εδώ πώς να, εδώ αν το μετρήσει στην προηγούμενη επίθεση του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Αν καταλάνε ό,τι ακούσει εκεί θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Κάτι έχει δει κυρία Σίσκου που δεν το έχουν αντιληφθεί οι δύο διαιτητές.
1: Πάντα συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ 27-24 με πέναλτι που όπως ακούσατε εκτελέστηκε πριν από λίγο για την ομάδα της ΑΕΚ. Προηγείται, εξετάζεται τώρα η φάση στο VAR. Είμαστε στο 29ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και σε λίγο θα μάθουμε ποια είναι η απόφαση των διαιτητών. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο έλεγχος. Για πάμε να ακούσουμε ξανά σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ.
12: Τώρα διαμαρτύρεται ο ίδιος, αλλά...
11: ο Πάκος του ΠΑΟΚ και με τον Μπάμπη Ανανιάδη και πάει ο κύριος Κινατζίδη, ο κύριος Φωτακίδη να τους εξηγήσει και τους εξηγεί η κυρία Σίσκου τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν, υπάρχει διακοπή στον αγώνα handball ΑΕΚ ΠΑΟΚ, όμως η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών έφτασε από την Γερμανία στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύνδεση με αυτό, Γιώργος Τραπεζανίδης. Καλησπέρα Γιώργο.
13: Γεια σας Πάνο, καλησπέρα από το αεροδρόμιο. Ναι, έτσι πολύ γρήγορα πέρασαν οι διεθνείς. Πρώτος ο Γιωβάνοβιτς, τώρα είναι και ο πρόεδρος αυτός τελευταίος βλέπουμε. Με τον πρόεδρο τον Μάκη Γαγκάτση, mm-hmm. ο οποίος μας χαιρετά κιόλας. Γενικώς δεν είχαν δηλώσεις, θα γίνουν αυτά. Όπως ξέρει, Τετάρτη ούτε αύριο θα έχει κάτι με τα μίντια, εννοείται. Υπάρχουν χαμόγελα φυσικά, πολύ καλή διάθεση. Φαίνεται και οι διεθνείς, τώρα και ο Παυλίδης από τους τελευταίους, ο Ιωαννίδης, πηγαίνουν έξω το λεωφορείο που τους περιμένει. Ένα θέμα, Θάνο, που έχει... ίσως είναι ενδιαφέρον, μιλήσαμε με τον γιατρό της Εθνικής, ο Γιώργος Βαγιανίδης, αύριο το πρωί θα εκτιμηθεί η κατάσταση για το αν είναι έτοιμος, αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι κλήθηκε και στη θέση του ο αμυντικός Παναθηναϊκού, τώρα και ο Μασούρας τελευταίος ίσως, χαμόγελα, κάτι κουτυρικάδες εδώ, ωραίες εικόνες γενικώς. Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, έτσι βαίνει μετά τα καλά αποτελέσματα όπως ξέρεις. Mm-hmm. Που ελπίζουμε να υπάρχουν, να έχουν και συνέχεια.
1: Και το κλίμα στη Θεσσαλονίκη ποιο είναι, ενώπιον των δύο αγώνων, Πέμπτη και Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, μετά από πάρα πολλά χρόνια.
13: Μάλιστα, δύο συνεχόμενα και όλα παιχνίδια Θεσσαλονίκη με τόσο μεγάλους αντιπάλους είναι κάτι τελείως αξιοσημείωτο.
1: Δηλαδή και με την Εθνική να προέρχεται από δύο νίκες εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, να είναι πρώτη στον ομιλό της και σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
13: Κοίταξε, ήδη ένα μήνυμα Θεσσαλονίκη το έστειλε και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος από την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα με αυτό που συνέβη με τα εισιτήρια. Δηλαδή όταν η πλατφόρμα κάποια στιγμή έχει μέσα 115.000 ανθρώπους που ψάχνουν εισιτήριο, συμβαίνει, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν όλη τυχερή εννοείται, τα εισιτήρια είναι συγκεκριμένα, μετρημένα, δεν είναι πάνω από 25.000 για κάθε παιχνίδι. Θυμίζουμε και την περίπτωση των φιλοξενούμενων στη θύρα 8. Δηλαδή δεξιά μια θύρα πίσω από την εστία όπως έχουμε την τηλεοπτική εικόνα και πάνε και οι φιλοξενούμενοι στους αγώνες του ΠΑΟΚ, όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι εννοείται, που θα είναι περίπου 2.500 που υπολογίζονται οι Ολλανδοί την Πέμπτη και οι Γερμανοί την Κυριακή, γιατί ταξιδεύουν αυτοί κοντά στην εθνική τους. Οπότε τα εστία δεν έφτασαν, δηλαδή μπορούμε να πούμε έτσι αν το δούμε ότι μια τριπλάσια σε κορυφαϊκότητα Τούμπα θα μπορούσε να... φιλοξενήσει δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να είναι εκεί, να δει το παιχνίδι από κοντά, να δει την εθνική ομάδα. Τελείωσαν τα εισιτήρια, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα το sold out. Μάλιστα είχε τίτλο στην ανάρτηση «Η Θεσσαλονίκη μίλησε» και ραντεβού στην Τούμπα. Δεν υπάρχουν πια εισιτήρια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, το αισθανόμαστε και εμείς δηλαδή με τις κλήσεις που δεχόμαστε, που θα ήθελε και ζητάει.
1: Ψάχνουν όλοι μια πρόσκληση, ένα εισιτήριο.
13: Και εδώ ακόμα που ήμασταν, τώρα ήρθαν άνθρωποι, αλλά είναι πια κάτι που πλέον έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι και επόμενες μέρες.
1: Και το ΆΚΑ θα γέμιζε αν γινόταν ο αγώνας.
13: Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Γιατί αυτό
1: με
13: που
1: το κλίμα
13: χθες,
1: που υπάρχει.
13: Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι και τα αποτελέσματα και η εμφάνιση και όλα όσα έγιναν, πραγματικά και το ΆΚΑ και ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο. Τώρα, αύριο είπαμε είναι μια μέρα προετοιμασίας χωρίς δημοσιογραφικές καταστάσεις, θα λέγαμε. Τετάρτη είναι μια διαφορετική μέρα, άφηξη της Ολλανδίας, συνέντευξη τύπου, όλα αυτά τα διαδικαστικά.
1: Και την Πέμπτη ο αγώνας.
13: Και την Πέμπτη είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Με την Ολλανδία.
13: Με την Ολλανδία. Μετά πάλι Παρασκευή Σάββατο θα είναι μια ανάλογη κατάσταση προετοιμασίας. Κυριακή Γερμανία. Mm-hmm. Μεγάλα παιχνίδια. Γενικά μια εβδομάδα αφιερωμένη στην εθνική ποδοσφαίρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τραπεζανίλη. Θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για εθνική σύνδεση. Μερ 2 Σπορ. Τελειώνει ο αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο χάντμπολ.
11: Πάσα και γκολ από τον Αμπτελαλή Ζενατή, τον Αλγερινό πίβοτ που βλέπετε εδώ. Και αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Πρώτο τη σεζόν εδώ στην Αθήνα. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 28-24 η ομάδα του Αλέξη Αλβανού παίρνει τη νίκη και το δίποντο. Πολύ σημαντική νίκη για τις...
1: Μάλιστα. Όπως ακούσατε λοιπόν από τον Νίκο Οικονομόπουλο, νίκη της ΑΕΚ 28-24 επί του ΠΑΟΚ στην δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Εμείς θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Πριν όμως να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε δύο αγώνες για την Super League 2, τέταρτη αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Στις 10 παρατέταρτο δύο αγώνες για την πρώτη κατηγορία του Nations League Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Σε εξέλιξη ένας αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League στο 84ο λεπτό Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Και στο 90 λεπτό, δεν έχουν όμως ακόμα ολοκληρωθεί, για την τρίτη κατηγορία του Nations League, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Το τρίτο γκολ του Μαυροβούνιου σημειώθηκε τώρα και ελέγχεται από το VAR, οπότε να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, Τάσος Πακλατζής, για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη και πώς προετοιμάζει σε αυτό το μακρύ διάστημα της διακοπής, γιατί ούτε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε Super League, θα έχουμε πρωτάθλημα, θα έχουμε ξανά από το επόμενο Σάββατο 10 του μήνα, 10 Οκτωβρίου, 10 και 11 Οκτωβρίου δηλαδή θα είναι οι επόμενοι αγώνες. Πώς προετοιμάζεται ο Άρης? Τάσος Πακλατζής.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές της Ερασπορ. Όντως είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε.
1: Ναι, συνήθως ήταν δύο εβδομάδες, τώρα είναι τρεις.
14: Δύο εβδομάδες ακριβώς, τώρα έχουμε περάσει τρεις εβδομάδες. Για τις περισσότερες ομάδες ή αν θέλεις για αρκετές ομάδες αυτή η διακοπή προφανώς και κάνει καλό. Για ομάδες όπως ο Άρης για παράδειγμα, που έχουν πολλά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή τους, στο ρόστερ τους για αυτήν την αγωνιστική σεζόν και ακόμα δεν είχαν καταφέρει να βρουν τα πατήματά τους, έτσι έρχεται αυτή η διακοπή για να βοηθήσει τους προπονητές και στην προκειμένη περίπτωση τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, για να μπορέσει να βάλει μια τάξη στην ομάδα. Και όταν λέω τάξη εννοώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση, με ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα και δεν είχαν αυτή την ευκαιρία να κάνουν προετοιμασία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Για κάθε λόγο βρισκόταν πίσω αγωνιστικά. Είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου να μην είναι απόλυτα έτοιμος. Και παράλληλα μέσα από την προπόνηση, άσχετα αν δόθηκαν και κάποιες μέρες ρεπό, σήμερα επανέρχεται στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη, μέσα από τις προπονήσεις να πούν και κάποια αγωνιστικά συμπεράσματα και κάποιοι αυτοματισμοί τους οποίους ενδεχομένως ο Άρης να μην είχε στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Τώρα αν δούμε τα πέντε παιχνίδια, υπάρχει μια ισορροπία, όχι απαραίτητος καλή για τον Άρη, ισορροπία σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα. Δηλαδή έχει δύο νίκες, δύο ήττες και μια ισοπαλία. Έχει παίξει τρία παιχνίδια όμως εκτός και δύο στην έδρα του. Το ένα σε ουδέτερη έδρα, αυτό που έδωσε στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, μακριά από τη Θεσσαλονίκη ήταν. Αυτό που έχει σημασία για τον Άρη είναι να μπορέσει να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα, κυρίως στον χώρο του κέντρου, αλλά και την επιθετική του δραστηριότητα, η οποία δεν μεταφράζεται, παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και τις τελικές προσπάθειες, δεν μεταφράζεται σε γκολ. Τα τρία τελευταία παιχνίδια έδειξαν αυτή την αδυναμία και ίσως τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι ο Άρης όντως είχε θέματα με τους επιθετικούς, υπήρχε η μοναξιά του Λορέν Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης κτλ. Τα είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Φέτος τα πράγματα δεν είναι έτσι, υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πέντε ετοιμοπόλεμοι, καθώς και ο Αλφαρελά που...
1: Επιθετική, αλλά υπάρχει και πρόβλημα στα γκολ.
14: Ναι, λέω για τον Αλφαρελά που ήταν κοντά στην πόρτα της εξόδου, ναι. Ακόμα και αυτός ενεργοποιήθηκε πάλι και έπαιξε με τον Ηρακλή. Άρα υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές και αν θέλεις και με διαφορετικά στοιχεία ο καθένας, άσχετα αν υπάρχουν δύο, τρεις υψηλόθωμοι ποδοσφαιριστές, γιατί τον Γκουάμε προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ παίχτη περιοχής, έτσι είναι περισσότερο περιφερειακός φόρος, το 4-4-2 πολύ καλύτερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης είναι επιθετικά νοθρός. Το να μην σκοράρει σε τρία παιχνίδια, ασχετά είναι ντέρμπι όχι, με τον Ηρακλή έκανε διψήφιο αριθμό, πάνω από 20 δηλαδή, διψήφιος είναι και το 11 και το 10, αλλά δεν έχει σημασία, έκανε πάνω από 20 τελικές, δεν κατάφερε να σκοράρει. Αυτό είναι ζητούμενο για τον Άρη. Και θα πρέπει αυτό να το λύσει άμεσα ο προπονητής της ομάδας, χώρια ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, εστιάζονται στο χώρο του κέντρου, είτε στην μετάβαση την αμυντική είτε στην επιθετική. Ο Άρης εκεί έχει πρόβλημα και δεν είχε και τιμοπόλεμους παίχτες, από την άποψη ότι ναι μεν ο Ράστιτς τράβηξε όλο το βάρος, αλλά είδαμε τα λιδίδια λάθη του Χόγκλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο οποίος δεν έκανε προετοιμασία γιατί είχε υποβληθεί μάλλον σε εγχείρηση καθαρισμού χόντρου. Ο έτερος κεντρικός αμυντικός δεν είναι σε κατάσταση, ο Βασίρου εννοώ, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή του φόρμα, άρα και αυτός χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ακολουθήσει τους υπόλοιπους παίκτες. Με λίγα λόγια, ο Άρης είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Θεωρούμε, με βάση αυτά που γνωρίζουμε και από την προπόνηση αλλά και από τα θέλω των ίδιων των ανθρώπων της ομάδας, ότι μετά την διακοπή ο Άρης θα αλλάξει λίγο την εικόνα του από λίγο πολύ προς το καλύτερο, γιατί έχουν την ευκαιρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα να δουλέψουν μαζί, να δημιουργήσουν κάποιους αυτοματισμούς στην ομάδα, να γνωριστούν περισσότερο οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί πολλοί ήρθαν στο τέλος και όταν κάποιοι παίκτες έρχονται στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου δεν πρέπει μόνο να μπουν στην καθημερινότητα της ομάδας, πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά και στην καθημερινότητα μιας νέας χώρας, μιας νέας πόλης, με νέες συνθήκες, να εγκλιματιστούν σε ένα νέο περιβάλλον κτλ. Αυτό το χρονικό διάστημα τους δίνει αυτή την ευκαιρία να γνωριστούν και καλύτερα μεταξύ τους, αλλά όλη η ουσία είναι το τι θα μπορέσει ο Άρης να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί από την αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον από την αρχή της κλήρωσης, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με Όφη εντός έδρας, έπαιξε με Καλαμάτα εκτός. Με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ έξω και μέσα με Ηρακλή. Δηλαδή έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τώρα το πρόγραμμα γίνεται πιο βατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει πιο εύκολο σε καμία περίπτωση. Θεωρητικά είναι πιο βατό. Αλλά θα πρέπει να προσέξει ο Άρης και θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να μην παρασυρθεί από παιχνίδι το οποίο δεν θα ακολουθεί αυτό που πρέπει να κάνει με βάση και τη δυναμικότητα που έχει, αλλά και με βάση αυτό που θέλει ο προπονητής. Είδαμε να αλλάζει τα συστήματα, είδαμε να χρησιμοποιεί δύο επιθετικούς. Θα πρέπει όμως να είναι πολύ προσεκτικός σε αμυντικά θέματα, καθώς έχουν στοιχήσει πολύ στην ομάδα αυτά, και στην πορεία να μπορέσει να τα διορθώσει, καθώς και οι δύο πλάγοι αμυντικοί, τα δύο back, είναι και αυτοί νεοφερμένοι. Το κέντρο της άμυνας δεν γέμισε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες επιλογές. Οπότε όλα αυτά θα δουλευτούν και μέσα στην διάρκεια αυτή, μέχρι και την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα που άρχισε που δέχεται το Βόλο, θα είναι σε μια φάση ασφαλώς, όπως θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη, πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε στην διάρκεια. Υπήρχαν και σκέψεις για ένα φιλικό, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. να βρεθεί μια ομάδα για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Γιατί, και τελειώνω με αυτό, Θάνο, εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι.
14: Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή και σε όλη την ομάδα να βρεθεί. Δηλαδή να βρεθούν μεταξύ τους, να αρχίσουν να έχουν αυτοματισμούς κτλ. Αλλά αυτό που κάνει μια ομάδα να ρολάρει και να αποκτά ένταση και μια σταθερή απόδοση είναι τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε όλα θα φανούν στα επίσημα παιχνίδια που η ένταση του αγώνα είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα φιλικό, κακά τα ψέματα, και άλλο η προπόνηση, άλλο τα παιχνίδια όπου και ο αντίπαλος βάζει δύσκολα, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη, ο οποίος θα πάει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος σε αγωνιστικές με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τη νίκη, για να μπορέσει, που ούτως ή άλλως το έχει, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε,
1: ναι, ναι.
14: Αλλά θα είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσει, να μην αφήσει βαθμούς για να μπορέσει να σκαρφαλώσει ψηλά στην βαθμολογία και να παραμείνει εκεί. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά, γιατί δεν του λείπει ποιότητα, του λείπει αυτό που λέμε ανομοιογένεια.
1: Όχι, η ομοιογένεια έχει, η ομοιογένεια, η ομοιογένεια του λείπει, η συνοχή.
14: Ναι, έχει και αυτό.
1: Και έχει ανομοιογένεια.
14: Ανομοιογένεια, σε αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και αφήνουμε. Επίσης, αφήνουμε τον Άρη, πάμε στην ΑΕΚ, εκεί που στο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει ακόμη, ο Ζούπκοφ ήταν βασικός και αρχηγός με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Ο Γιώβιτς σκόραρε χθες μετά από δύο χρόνια με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Λέμε τώρα για τους παίχτες της ΑΕΚ που αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με τον Όφη και τις επόμενες ημέρες έχουμε και δύο φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, Γιάννη Σαντορινέ, τα οποία όμως δεν θα γίνουν στα Σπάτα, θα γίνουν πού?
15: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, για τα φιλικά, αφού ξεκινάμε από εκεί, θα γίνω στο ελληνικό πάρκο, στο ελληνικό δηλαδή, στο νέο γήπεδο.
1: Έχει φτιαχτεί γήπεδο εκεί,
15: Ναι, έχει φτιαχτεί γήπεδο εκεί. Αύριο 11 η ώρα είναι το ένα φιλικό με την Καλυθέα, Κυριακή 11 η ώρα είναι το φιλικό με το Πανετολικό.
1: Και γιατί δεν γίνονται στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, υπάρχει κάποιος λόγος?
15: Και όχι μόνο στα Σπάτα, αλλά και στην Καλυθέα που είχαν κάνει την αρχική σκέψη να πάνε. Το υπάρχει, ο βασικός λόγος είναι η επισπορά, ότι αλλάζουν φλωτάπη κάποια στα γήπεδα. Βάζουν το χειμερινό, οπότε είναι δύσκολο να μπορούσε η ΑΕΚ να φιλοξενήσει κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπες, είναι προπονητικού χαρακτήρα. Υπάρχουν παιδιά από την K19, θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν ήταν μέσα στην λίστα των 13 διεθνών, οι οποίοι όμως ωφελούνται από αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Αναφέρομαι στον Ζωάο Μάριο που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αναφέρομαι στον Λυκογιάννη. Έτσι, σε παιδιά δηλαδή που θέλουν να βασιστεί στο rotation ο Μάρκο Νίκολιτς και μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, όπως είπε, ο Ζούπκοφ έγινε αλλαγή στο 21ο λεπτό. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Γεωργία, έληξε στο 0-0. Με τον Βιτάλη να μην ξεκινάει στο παιχνίδι που ακολουθεί και είναι προγραμματισμένο 10 παρατέταρτο για την ομάδα της Ουγγαρίας που παίζει εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία, ο Βιτάλης είναι στο πάγκο. Και θυμίζουμε ότι ο Μαρίν είναι ανάμεσα στους παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής σήμερα από τον Χάτζη για το παιχνίδι της Ρουμανίας εντός έδρας με τη Βοσνία. Για τον Λούκα Γιώβιτς, άλλο ένα δείγμα ότι η ΑΕΚ τον έχει επαναφέρει τα γνώριμά του στάνταρ, ενώ τη σκόραρε και με την Σερβία. Ο ίδιος μάλιστα ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο 46, δηλαδή στο ημίχρονο, και με το κουμπί και έβαλε γκολ, έλεγε ότι θα μπορούσε να βάλει τρία γκολ, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες τις οποίες δεν αξιοποίησε, αλλά νιώθει πάρα πολύ καλά και φαίνεται δηλαδή από την αρχή της χρονιάς στο Γιώβιτς ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πιο πίσω αυτό θα κρυφεί ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου. Όπως ακούσατε και από τον Γιάννη, Γεωργία Ουκρανία 0-0, αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Τελικά και στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία Κύπρος 0-0.

0: Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Μίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι νωρίτερα για την Superbet League 2 Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1, στους αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική. Και τώρα η βαθμολογία έχει ως εξής: η Μαρκό έχει 12 βαθμούς, έχει το απόλυτο δηλαδή σε 4 αγωνιστικές, 4 νίκες και είναι πρώτη στην βαθμολογία. Δεύτερη είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 10 βαθμούς, τρίτος ο Πανιώνιος επίσης με 10 βαθμούς και τέταρτη η Καλυθέα με 9 βαθμούς. Πέμπτη η Ελλάς Σύρου με 8. Αυτή είναι η εικόνα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και στις τελευταίες. 12η νίκη Βόλου και Αστέρας Άκτορ Βίτα έχουν από 3 βαθμούς. Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος από 2 βαθμούς. Τελευταία η Ζάκυνθος με μόλις 1 βαθμό. Ανεβαίνουν απευθείας 2 στην Super League 1 και υποβιβάζονται απευθείας 4 στην τρίτη εθνική κατηγορία σε ένα πρωτάθλημα που θυμίζουμε θα διεξαχθεί χωρίς την διεξαγωγή play-off και play-out. Επίσης, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, και εμείς επιστρέφουμε στην Super League 1, πάμε στον Ολυμπιακό. Η κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον επόμενο αγώνα που είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καρισκάκης έτσι μας βάζει και σε ένα κλίμα, αν και είναι αρκετά νωρίς, σε ένα κλίμα ντέρμπι. Ο λόγος στον Μπάμπη Παπάζογλου για να μάθουμε πώς συνεχίζεται η προετοιμασία λόγω της αναγκαστικής διακοπής στον Ολυμπιακό εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, η οποία, όπως είπαμε, συνδυάζεται και με ντέρμπι αιωνίων, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, έτσι όπως τα λες, είναι, γιατί θα είναι και ένα σημαντικό ντέρμπι. Πάντα είναι σημαντικά αυτά τα ντέρμπι, αλλά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ναι, μεν είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι, μεν θα είναι έκτη αγωνιστική, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει με 5 βαθμούς νωρίς. Οπότε είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να καλύψει τη διαφορά και όταν υπάρχει μεταξύ τους παιχνίδι, σε δυναμεί και μια ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά, να κερδίσει δηλαδή απλά. Αυτό εννοώ, και να τη μαζέψει τη διαφορά και να μην σου τη διατηρήσει, να σου ανέβει και περισσότερο. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά για τον Ολυμπιακό. Όπως είπες, έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων από τις 4 το μεσημέρι. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση ακόμη, είναι νωρίς ούτως ή άλλως, αλλά αναμένεται να γίνει sold out. Ούτως ή άλλως και οι τιμές είναι από χαμηλά ξεκινάνε και ξέρεις, μέχρι τα VIP που είναι τα πολύ ακριβά, φτάνουν μέχρι τα 50 ευρώ. Οπότε είναι και λογικές, normal οι τιμές για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός που θα περιμένει τον κόσμο του να είναι αυτό που λέμε ο 12ος παίκτης, γιατί θα χρειαστεί και ένα καλό Καραϊσκάκι, όπως ήταν στο τελευταίο μας του Ολυμπιακού εντός έδρας με την Γιαγκελόνια, που πράγματι ο κόσμος είχε βοηθήσει πολύ την ομάδα του για να φτάσει σε αυτή τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Αγωνιστικά, είπαμε, ήταν η μέρα ρεπό, ξαναμπαίνουν τώρα στις προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, λείπουν οι διεθνείς, αυτό είναι λογικό, παρακολουθούν στον Ολυμπιακό και τι κάνουν οι διεθνείς και όχι μόνο της δικής μας εθνικής ομάδας, έτσι και οι υπόλοιποι. Γύρισε και ο Γιάρεμτσουκ στην Ουκρανία που είχε ένα πρόβλημα, έπαιξε κανονικά. Οπότε ξέρεις, παρακολουθούν και την πορεία τους με την ευχή να μην έχει κάποιο πρόβλημα να γυρίσει, γιατί είναι και 4 παιχνίδια που δίνουν τώρα για εθνικές, είναι μεγάλη.
0: Άρα με τον Γιάρεμτσουκ δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή τραυματισμού.
1: Όχι, γιατί γύρισε και όλο στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας και είχε βγει και από τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό, κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε ιδιαίτερο ο Ουκρανός επιθετικός, ο οποίος και αυτός έχει επιστρέψει, είναι και αυτός η διαδικασία επιστροφής. Στον Ολυμπιακό εννοώ, έπαιξε και στα παιχνίδια, έβαλε και τον γκολ με τη Γιαγκελόνια. Οπότε ήταν σημαντικό και γι' αυτό να είναι σε καλή κατάσταση. Και για τους παίκτες που είναι στο Ρέντι, σίγουρα το έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, δεν αλλάζει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα ατομικά πλέον για κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπέιλι που δεν πήγε και στην εθνική της Τζαμάικα που είχε κληθεί και καλά έκανε, γιατί δεν υπήρχε λόγος ούτε να πάει αφού δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος για 90 λεπτά να δουλέψει στο Ρέντι, να ετοιμαστεί, να είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί του έλειπαν οι προπονήσεις, η αλήθεια είναι, και του δίνει και χρόνο συμμετοχής ο Αλγουαθίλ. Έχει να κάνει με τον Γκουστάβο Σά που ήταν εκείνος που είχε το πρόβλημα τραυματισμού, να είχε επανέλθει πλήρως και αυτός να ξαναμπεί στη διαδικασία των αγώνων και να κάνει λίγες περισσότερες πλέον προπονήσεις με την ομάδα ο Μουαντιρματζή, που ναι μεν ήταν κανονικά στις άμεσες σπορ και έπαιζε το παιδί, δεν είχε κάνει κανονικά προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια, επίσημους αγώνες, αλλά όπως και να το κάνουμε Θάνο, είναι ένα νέο πρόσωπο σε μια νέα ομάδα, πρέπει και αυτός να μάθει τα θέλω του προπονητή λίγο περισσότερο από ότι οι προηγούμενοι. Όχι ότι είχαν και οι προηγούμενοι πολλές μέρες, γιατί θυμάσαι ο Αλγουαθίλ είχε κάνει προπόνηση Πέμπτη, Παρασκευή και την Τετάρτη είχε αποκτηθεί ο Μουαντήρ Μαντζίκη έρθει στη χώρα μας. Στον αγώνα με τη Γιαγκελόνη έχει γίνει η μεταγραφή, οπότε δεν είναι και πολλές ημέρες διαφορετικές, αλλά σίγουρα για ένα νέο παίχτη είναι σημαντικό να μαθαίνουν και τους νέους συμπαίκτες του πώς παίζουν. Mm-hmm. Βέβαια όλα αυτά με το handicap ότι που ισχύει για όλες τις ομάδες και ειδικά στις μεγάλες ομάδες που έχουν τις περισσότερες διεθνείς, η απουσία αυτών των ποδοσφαιριστών. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε αλλαγή στο 46. Για να το ρώτησα προηγουμένως, γι' αυτό είπα ότι επέστρεψε και ο Γιάρεμτσουκ έτσι επιβεβαιώθηκε και στην πράξη δεν είχε κάτι σοβαρό.
0: Τώρα, αύριο ολοκληρώνεται το μεταγραφικό παράθυρο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, παρότι υπήρχε έτσι μια ας πούμε φημολογία για τον Ολυμπιακό και την περίπτωση να κινηθεί να αποκτήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο, μάλλον δεν προκύπτει κάτι. Ένα 24ωρο πριν την ολοκλήρωση, ναι, και παρότι στο Μεξικό διαβάζουμε περί καμπύγιο δημοσιεύματα.
1: Ναι, ήταν τις προηγούμενες μέρες, να διευκρινίσουμε ότι οι Μεξικανοί είναι της Τσίβας, από εκεί πήρε ο Ολυμπιακός την Γκονζάλες, αλλά η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι ο 25χρονος στόπερ μένει ελεύθερος το Δεκέμβριο, άρα τον παίρνει τσάμπα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ και είναι και οι 4 πρώτης γραμμής. Ναι. Και εδώ δεν έχει βρει χώρο ακόμη ο Σμαϊλόβιτς να παίξει. Γιατί αν έχεις προσέξει είναι Ρέτσος με Κάρμο ή Πυρόλα. Με Πυρόλα μάλλον να το πω πιο σωστά ή Κάρμο. Είναι ένα σενάριο που βγήκε από το Μεξικό, δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραλαμβάνω θα ήταν και έκπληξη να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο. Γιατί είναι και 25 χρονών. Έχει παίξει μια φορά στην εθνική ομάδα της χώρας του. Δεν είναι να πεις

0: η άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, 20 όπως ο Ολυμπιακός.
1: Πόσο το κοστολογεί ο Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε, ξεκάθαρα δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω. Αλλά
1: με πόσα θα ήταν ικανοποιημένος, ας πούμε, τι πόσο.
0: Καλά, τους παίχτες ο Ολυμπιακός πάνω από 15 από τους βασικούς και τους μικρούς ηλικία τους κοστολογεί. Βλέπεις ότι όλες οι μεταγραφές γίνονται στο 20άρικο πλέον.
1: Ναι, ναι, που λέει ακριβά.
0: Αυτές οι μεταγραφές. Για όσο λέω, η εκτίμηση είναι εκεί. Αν ο Ολυμπιακός το συζητούσε για 3-4-5 θα είχε φύγει ο Πύρο, αλλά δεν το συζητάει και καλά κάνει. Θέλω να πω ότι πιστεύει τον ποδοσφαιριστή. Θέλω να πω πάντως για αυτό που έλεγε νωρίτερα για τους ελεύθερους, ότι τα έβαλαν κάτω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: ψάχτηκαν.
0: Ο Κορδόν με τον Αλγουαθίλ τα είδαν τι υπάρχει στην αγορά, τι ανάγκες έχει. Να δει και λίγο ο Αλγουαθίλ την ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι δεν. Υπάρχουν καλοί παίχτες. Αλλά έχουν πει και την ιδιαιτερότητα, Φάνο, έτσι, ότι για να πάει σε έναν παίκτη ελεύθερο από αυτήν τη λίστα, τώρα ποιον να βρίσκει καλό παίκτη και να έχει μείνει ελεύθερος 13-14 Σεπτεμβρίου. Δύσκολο. Άρα πας σε παίκτες που ήταν ελεύθεροι από τον Μάιο. Δεν από τον Ιούνιο, μάλλον τυπικά, από το τέλος Ιουνίου. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν να παίξουν τον Μάιο. Από τον Μάιο μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει και προετοιμασία με ομάδα. Δεν σου λέω αγώνες που δεν έχουν δώσει. Προετοιμασία αγώνικα με μια ομάδα. Καλές οι ατομικές προπονήσεις, αλλά δύσκολο θα είναι να κατηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Και αν ήθελες να κάνεις μια τέτοια κίνηση, η λογική λέει ότι θα πρέπει να την έχεις κάνει την περασμένη εβδομάδα. Κατάλαβες, να εκμεταλλευτείς αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής, να κάνει μια προετοιμασία, να σπέφτεις, να τον ετοιμάσεις, να τον βάλεις σε αλλαγή. Mm-hmm. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις, αλλά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός τις έψαξε και δεν προχώρησε. Η κουβέντα γινόταν κυρίως για το αν έπρεπε να γίνει μια ακόμη προσθήκη στις θέσεις των εξτρέμ. Αλλά πέρα από το ότι υπάρχει κλασική εξτρεμινό Μάρτινς, ο Ρόκα, ο Μπέιλι, είναι μια μεταγραφή που δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός, όχι για να έχει έναν ακόμη παίχτη. Τον πήρε για να του κάνει τη διαφορά, να ετοιμαστεί και να του κάνει τη διαφορά. Και εδώ που τα λέμε, ο Μπέιλι σε νορμάλ κατάσταση, σε καλή κατάσταση, κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα για, σε μια ελληνική ομάδα. Παίξει με την Άστον Βίλα, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει. Είναι παίκτης που κάνει άνω κάτω μια άμυνα από τη δεξιά πλευρά. Αριστεροπόδαρο, αλλά παίζει από δεξιά. Οπότε, σύντομα έχει τον Ζώτα που τον βάζει εκεί ή το Φορτούνι που τον βάζει στα άκρα. Κάποια στιγμή θα τον δούμε, νομίζω, το Φορτούνι και πίσω από επιθετικό. Αλλά μέχρι στιγμής εκεί τον βάζει και ο Αλγουαθίλ, όπως τον έβαζε με τη Λίμπαρ. Είναι πολλοί παίχτες και είναι, επαναλαμβάνω, παίχτες πρώτης γραμμής. Οπότε τα βάλαν κάτω, τα είδαν για το ενδεχόμενο ενός ακόμη back, έτσι. Και τα βάλαν κάτω και φάνηκε ότι δεν θα το χωρίσει ο Ολυμπιακός. Τώρα πια, αν γίνει κάτι τελευταία μέρα, θα είναι η έκπληξη πρώτου μεγέθους. Έτσι. Δεν προκύπτει από τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή. Έχουμε καταλάβει ότι έχει σβήσει πλέον το θέμα των ελεύθερων.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό από χθες ότι ο Κρίστιανσεν επέστρεψε στις προπονήσεις. Ότι ο Κοντούρης λόγω τραυματισμού θα μείνει εκτός προπόνησης για 10 ημέρες. Σήμερα, Βασίλεια Γρητάκη, είχαμε και την κλήση του Τσάπρα στην εθνική ομάδα με τον Παναθηναϊκό να βγάζει μια συγχαρητήρια ανακοίνωση.
2: Ακριβώς. Πάνω καλησπέρα, ένα καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Μια ιστορική κλήση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Μια στιγμή που πιθανώς τον τη θυμάται σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κλήθηκε να προσωπήσει τον αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Κάποιες ενοχλήσεις, ένας μικροτραυματισμός του Βαγιανίδη είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό. Επομένως αποχώρησε από την εντός εισαγωγικών μίνι προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Εντάσσεται στο σύνολο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς και βέβαια, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έγινε και μια ανάρτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη κλίση, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μάλιστα έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι είναι μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην Εθνική. Αυτό ήταν το μήνυμα της ομάδας προς τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του, τον Παναθηναϊκό, θα φορέσει και τα γαλανόλευκα της Εθνικής Ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο απρόκτο πέρα από την απουσία του Τσάπρα βέβαια. Και βέβαια πλέον προπονείται σε πλήρης ρυθμούς, σε φουλ ρυθμούς, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Αν θυμάσαι, είναι κάτι που είχαμε προβλέψει, μάλλον έχει προβλέψει, αναφέρει ότι θα συμβεί και συνέβη μέσα στη διακοπή. Γεγονός που καθιστά τον Δανό πλέον διαθέσιμο για τον Τζέικομ Νίστρουπ τις επόμενες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, να το τονίσουμε αυτό για να το καταλαβαίνουμε.

0: να το καταλάβει και ο κόσμος και να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Όπως είναι λογικό, ο Κρίστιανσεν δεν μπορεί να μπει από την πρώτη μέρα σε 90 λεπτά και σε πολύ με έντονους αγωνιστικούς ρυθμούς, με την έννοια ότι η απουσία του είναι περίπου υπολογίζεται σαν ένα χρόνο λόγω του κοινού τραυματισμού του.
1: Άρα χρειάζεται και ένας χρόνος.
0: Προφανώς θα πάρει κάποια λεπτά στην αρχή. Δεν νομίζω ότι θα μπει, για παράδειγμα, να παίξει βασικός
1: προσαρμογή στον Ολυμπιακό. Όχι προσαρμογή στο Παναθηναϊκό, εννοώ προσαρμογή σε συνθήκες αγώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον τα χέρια του Νίστερου που είναι δεμένα όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο πλέον η επιλογή του Κυριακόπουλου, να υπάρχουν τρεις. Ναι.
0: Υπό αυτή την έννοια έχει πολλές επιλογές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και βέβαια το σημαντικότερο όλο είναι ότι δεν χρειάζεται ο Γιώργος Κυριακόπουλος να βγάζει συνεχόμενα 90 λεπτά. Έφτασε νομίζω τα 11 ή τα 12, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι να αποκτηθεί ο Σαλάχ Εντίν. Άρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης. Να τονίσουμε απλώς ότι ο Κρίστιανσεν είναι διαθέσιμος για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, γεγονός που σημαίνει ότι στις 16 Οκτωβρίου θα μπορεί να αγωνιστεί κοντρα στην Μπάνια Λούκα. Για τον Σαλάχ Εντίν δεν ισχύει αυτό, δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Επομένως στην Ευρώπη, στο Conference League, στη League Phase έχει δύο διαθέσιμους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός, τον Κυριακόπουλο και τον Κρίστιανσεν. Ο Σαλάχ Εντίν προς το παρόν είναι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, εφόσον υπάρξει πρόκριση. Πιθανώς να μπει και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα από Φλεβάρι και έπειτα.
1: Τώρα, με τον Κοντούρη τι έχει γίνει?
0: Με τον Κοντούρη υπήρξε, αρχικά να πούμε ότι ανακλήθηκε, έγινε ανάκληση της κλήσης του στην Εθνική Ελπίδων. Δεν είναι κάτι σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Είναι ένα αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Θα μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 10 μέρες. Γεγονός που δεν του δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με την Εθνική Ελπίδων. Ωστόσο, θα είναι σε κατάσταση να προπονηθεί πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να τεθεί κανονικά, να προλάβει και αυτός να τεθεί κανονικά στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος επίσης περιμένει τον Βισέντε Ταμπόρδα. Περίπου στο ίδιο χρονικό πλαίσιο μπαίνουν αυτές οι δύο επιστροφές στις προπονήσεις, του Κοντούρη και του Ταμπόρδα, για να καταλήξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε δύο Σάββατα από τώρα στην αποστολή που θα πάρει μαζί του στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πάντως δεν είναι σημαντικό το πρόβλημα του Κοντούρη. Υπήρξε μια ανησυχία, αλλά δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω όσον αφορά αυτό. Εν αναμονή βέβαια και των υπολείπων αναμετρήσεων που θα δώσουν οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού στους αγώνες δηλαδή των εθνικών ομάδων. Κάποιοι εξ αυτών ξεχωρίζουν και βέβαια επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εν όψη και της επιστροφής στη δράση, την αγωνιστική δράση δηλαδή με τον Παναθηναϊκό.
1: Και ο Λιβάη έπαιξε ξανά με το...
0: Αυτή τη φορά δεν σκόραρε ο Λιβάη Γκαρσία. Αγωνίστηκε την ήττα με 2-1 από την Δομινικανή Δημοκρατία. Έπαιξε όλο το 90 λεπτό, όλο το παιχνίδι, και μάλιστα αγωνίστηκε ως δεξιός εξτρέμ, κάτι που το έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις στα τελευταία ματ και στον Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείται να συνεχίσουμε να το βλέπουμε σε συγκεκριμένες συνθήκες. Είχε καλή παρουσία γενικά, απλώς δεν σκόραρε σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι. Πάντως το Trinidad και Tobago ήττηκε ξανά. Είναι δεύτερη ήττα που έχει μέσα σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων και σίγουρα είναι ένα όχι τόσο ευχάριστο γεγονός για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε συνηθίσει να κερδίζει με τον Παναθηναϊκό ή να μην χάνει σε κάθε περίπτωση, καθότι υπάρχει και αυτό το σερί που μένει να δούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί και μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Αύριο αγωνίζεται το Μαρόκο του Αζεντίν Ουναΐ με το Λεσότο, μετά από τη νίκη επί της Γκαμπών πριν από λίγες ημέρες, του Ουναΐ και του Σαλάχ Εντίν βέβαια, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο Μαρόκο, και φυσικά πάντοτε υπάρχει και η δική μας εθνική ομάδα η οποία έχει παίχτες του Παναθηναϊκού, όπως ο Τετέ για παράδειγμα, και βέβαια ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
1: Και ο Τσάπρας από σήμερα.
0: Και ο Τσάπρας πλέον, τώρα, σήμερα. Ο οποίος Τσάπρας πιθανότατα θα είναι, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο γήπεδο του Τούμπας. Είναι και εύκολη μετάβασή του, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να πάει στο εξωτερικό. Άρα είναι πολύ, γίνεται πολύ γρήγορα και η ενσωμάτωσή του στο ρόστερ της εθνικής ομάδας.
1: Τώρα, επειδή ήσουν παρόν στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτη, στον αγώνα handball της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ένα σχόλιο για ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπαμε εδώ από τη τηλεόραση, μέσω της RTL Sport δηλαδή, την ώρα της εκπομπής. Κρίθηκε στο τέλος, το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο έλεξε ισόπαλο 12-12. Πήρε μια διαφορά η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, την κράτησε στο τέλος, αλλά υπήρχε πολύ ένταση. Ήταν ένα ντέρμπι μετά όλα του, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, παρότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, μόλις, στην Handball Premier, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι μετά όλα, ακριβώς όπως το λες, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης. Με 28-24 επικράτησε η ΑΕΚ. Είναι σημαντικό για την ένωση ότι βρίσκει σιγά σιγά την ψυχολογία της μετά τη βαριά ήττα στο τελικό του Super Cup. Από τον Ολυμπιακό.
1: Και είχε και μια αφαίρεση 2 βαθμών, ναι.
0: Ναι, υπάρχει μια ποινή αφαίρεση 2 βαθμών, η οποία ωστόσο θα το δούμε, δεν αποκλείται να.
1: Είναι εφέσιμη απόφαση, δεν έχει τελεσίδη κίση. Ναι.
0: Είναι εφέσιμη απόφαση και υπάρχει έτσι, μια αίσθηση που επειδή ήμουν και στο γήπεδο νωρίτερα ότι θα ανατραπεί. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν θα έχει δηλαδή βαθμολογικό πρόβλημα. Το τονίζουμε αυτό διότι είναι και διαφορετική η. Ο τρόπος διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκριθεί στα play-off. Δεν είναι το παλιό συνηθισμένο σύστημα αυτό. Άρα είναι κάθε ντέρμπι, κάθε βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Τώρα ο ΠΑΟΚ έδειξε καλό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Παρά την ήττα, δηλαδή τα 4 γκολ της διαφοράς δεν είναι ακριβώς συνδεκτικά. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, επηρεάστηκε πολύ από δίλεπτες αποβολές. Υπήρχε και αρκετή γκρίνια και υπήρχε και μια απόφαση στο τέλος, λίγο πριν το τέλος, που μάλλον έσβησε πρόωρα τις όποιες ελπίδες είχαν απομείνει στο δικέφαλο του Βορρά, καθότι για κάποια δευτερόλεπτα είχε έναν παίκτη επιπλέον στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο σήμαινε αυτόματα ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο έως το φινάλε της αναμέτρησης λόγω της τιμωρίας δηλαδή που έδωσαν οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει το 2-2 όπως και ο Ολυμπιακός πλέον. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχει μία ήττα, δεν έχει παίξει δύο παιχνίδια διότι η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής με τον Ιωνικό στη Θεσσαλονίκη δεν διεξήχθη ποτέ λόγω καταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, άρα θα οριστεί εκ νέου σύντομα και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια εκτός έδρας αναμέτρηση με το Διομίδη και ο ΠΑΟΚ εντός έδρας με τη ΧΑΜΦ. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε και λίγο παραπάνω αγωνιστικό ρυθμό λόγω των ευρωπαϊκών του αγώνων με την Dundeland στο European Cup, που πήρε την πρόκριση και συνεχίζει στη φάση των 64, όπου και θα αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τονίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, διότι στο ποδόσφαιρο η Μπόρατς Μπάνια Λούκα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 15 του Οκτώβρη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριδάκη.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δείχνει και την αξία της νίκης, αν θέλουμε να το δούμε έτσι. Έχουμε μπροστά μας δύο αγώνες με την Ολλανδία και την Γερμανία. Με την Ολλανδία την Πέμπτη, με την Γερμανία την Κυριακή. Sold out τα εισιτήρια. Θέμα με Βαγιανίδη και κλίση Τσάπρα και τους Ολλανδούς να έρχονται χωρίς τον Χάπκο.
3: Εγώ τι να πω τώρα. Αυτά είναι όλα.
2: Αυτά είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ωραία, ωραία. Και είναι σε τίτλους, οπότε εσύ.
3: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε αρχικά.
2: Θα ήθελα να μας πεις, ας πούμε, τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο.
3: Τίποτα, μωρέ, εντάξει.
2: Κοιμόντουσαν όλοι.
3: Όχι, δεν κοιμόντουσαν. Εντάξει, πτήση υψηλοσύντομη, δηλαδή ούτε ένα δύο, ας πούμε. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Μιας και το λες τώρα αυτό. Επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση και το έλεγα το πρωί σε όλες τις ανταποκρίσεις και στο Βαγγέλη και στο Βασίλη, σε όλο τον κόσμο με τον οποίο μίλησα, το εξής, φίλε. Οι παίκτες βγήκανε, δηλαδή μετά το Σερβία, βάλαμε και ένα Αμαζονάκι να παίξει στο αποδυτήριο. Ναι. Βάλαμε και ένα Παντελίδη λίγο. Να ακούσουμε. Χθες, να σου πω, ήταν λες και έρθει σοπαλία, λες και κερδίσαμε και εγώ την Αντόρα. Πολύ χαμηλά η μπάλα.
2: Α, πώς το εξηγείς?
3: Το εξηγώ ότι ναι, μεν αντιλαμβάνονται όλοι ότι πολύ ωραία, αλλά πάλι σε μεγάλο τουρνουά δεν έχουμε πάει ακόμα. Κάτι σημαντικό δεν έχουμε κάνει. Και φαντάζομαι γι' αυτό. Δηλαδή, κάποιοι συνεχίζουν μασούρα για να μας κάνει δηλώσεις και του λέω, Γιώργο, κερδίσατε τη Γερμανία. Μπορείτε λίγο να το ρίξετε και λίγο στην πλάκα. Τα χάθηκε ο κόσμος. Εκεί έσκασε λίγο το χαμόγελο. Μέχρι εκεί όμως ξανά παπ. Σοβαρότητα. Συγκέντρωση μου δείχνει αυτό.
2: Ναι, δεν είναι κακό.
3: Όποιος καεί στο χειλό, όχι, όχι, δεν είναι κακό. Από την άλλη μου είπε ο Βασίλης το πρωί, ο Παπα-Νικολάου μου λέει, δηλαδή θα κόψουμε και τη χαρά. Στο ποδόσφαιρο για αυτό το πράγμα πηγαίνουμε και παρακολουθούμε. Mm-hmm. Ένα δίκαιο το χέρι, από την άλλη μάλλον ήδη παίχτηκε σχεδόν την παιδιά, ναι, κερδίσαμε τη Γερμανία, αλλά και την άλλη φορά είχαμε κερδίσει την Αγγλία. Και τελικά τι κάναμε, δεν πήγαμε τίποτα. Εγώ έτσι μπορώ να το μεταφράσω, να το εξηγήσω. Ο Τσιμίκας, ας πούμε, που χαμογέρασε λίγο, το έκανε όταν αναφέρθηκε λίγο στο διάλογο που είχε με τον Κλοπ. Δεν το συζητάμε για το Ρέτσο που γέλασε όταν του είπανε ότι ο Τα είπε πολύ καλά λόγια για σένα επειδή ήταν πρώην συμπαίχτες. Σάλιακας ακούνητος. Επίσης άλλο μας μίλησε, σχεδόν ένας μας μίλησε, το ίδιο πράγμα.
2: Θα τους ακούσουμε σε λίγο.
3: Ναι. Δηλαδή πολύ ψύχαμα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ λοιπόν, επειδή ρωτάς, νομίζω ότι μεταφράζεται έτσι. Δηλαδή, να δεις παιδιά και τη Γερμανία είχαμε κερδίσει κάποτε, και την Αγγλία είχαμε κερδίσει κάποτε, ναι. Αλλά τίποτα δεν κάναμε στην πραγματικότητα. Τώρα όμως είναι δεδομένο, κατά τη γνώμη μου, με τους Σέρβους να έχουν παίξει δύο παιχνίδια εντός και να τα έχουν χάσει. Εμείς να έχουμε παίξει δύο παιχνίδια εκτός και να τα έχουμε κερδίσει, πειράζοντας και το δυσκολότερο που είναι η Γερμανία, να μην βγούμε μίνιμουμ τρίτη.
2: Πρέπει να γίνουν. Για πες μας, τι σημαίνει λοιπόν, να πούμε αυτό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, τι σημαίνει ακόμα, πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση στο Nations League.
3: Εκτός από την πιθανότητα του να βγεις πρώτο, δεύτερος και να πας στα πρώιμη τελικά, okay, υπάρχει η τρίτη θέση, η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, σου δίνει τη δυνατότητα να σταθείς στη Λίγκα Α, να παραμείνεις δηλαδή σε αυτή την κατηγορία.
2: Άρα το ένα είναι ότι παραμένουμε στην κατηγορία εφόσον βγούμε έστω και τρίτη.
3: Εφόσον βγούμε έστω και τρίτη, το ίδιο προφανώς και με δεύτερη και με πρώτη θέση, τότε στην κλήρωση αρχές Δεκεμβρίου που θα γίνει στο Belfast για τα προγραμματικά του Euro, θα είμαστε στο POT 1. Το οποίο σημαίνει ότι θα αποφύγουμε καμιά Αγγλία, καμιά Γερμανία, καμιά Γαλλία, καμιά Ισπανία, τέτοιες ομάδες δηλαδή, οι οποίες είναι μεγαθύρια. Αυτό εξηγήσαμε τις προάλλες, ότι το έκανε η UEFA, γιατί είχε αρχίσει να βλέπει ότι φύρεται το ενδιαφέρον των ομάδων για το UEFA Nations League. Και πάνω σε αυτό, τώρα λες καμιά φορά πως είναι συνδυαστικά. Εγώ διαπίστωσα πρώτον με αυτό. Δεύτερον, ότι πολλές εθνικές ομάδες, δηλαδή εντάξει, το Nations League είναι και λοιπά, δηλαδή τα φιλικά παιχνίδια τα κάναμε επίσημα. Και λέει, εντάξει, εσύ είστε, τα φιλικά τα κάναμε επίσημα και αυτό, και θα παίζετε για πλάκα. Τώρα θα δεις. Ό,τι κάνετε στο Nations League, από το τι θα κάνετε στο Nations League, θα δούμε τι θα γίνει και στην κλήρωση που θα γίνει στο Belfast. Μπορεί να αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Βάλε λοιπόν και τους 44 παίχτες που κάλεσε ο Κλοπ. Βάλε και την πληροφορία ότι θα παίξουν 22 στα 2 πρώτα μάτς και 22 στα άλλα 2 μάτς. Βάλτε όλα αυτά στο τηγάνι. Βλέπε κιόλας μετά την εντεκάδα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας όταν βγήκε. Και λέω, κάτσε παιδί μου, εγώ δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω κανένα δύο από τους παίχτες. Τον Μπράουν, ας πούμε, τον Κόντε, ας πούμε, τον Ταλίμπ επίσης. Διάφορες, έπρεπε να τους ψάξω, να τους θυμηθώ. Και εγώ τώρα βλέπω μπάλα από το πρωί το βράδυ και ξέρω ποδόσφαιρο και ό,τι θες. Γερμανικό φουλ και τέτοια. Και λέω μετά. Δηλαδή, εγώ άμα χρειάζεται να γκουγκλάρω τον Μπράουν που έχει μαθηματική αξία, ξέρω εγώ, 1,8. Αυτή δεν χρειάζεται να ρίξει μια ματιά παραπάνω στον Καρέτσα που έχει μαθηματική αξία 25 για παράδειγμα. Στον Κωνσταντέλια αν έπαιζε, στον Τζόλιξ, στον. Καταλαβαίνεις. Στο Μασούρα, στον ένα, στον άλλο κτλ. Στο ότι έχουμε 5 παίχτες Premier League μαζί με τον Μαυροπάνο που είναι Championship, τους βάζω, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξαν όλοι βασικοί. Και τώρα έπαιξαν 4. Και τώρα, δηλαδή, φοβερό. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή, εκεί έχει αρχίσει να τσακουλεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει θετικό στο συγκεκριμένο μάτς. Το άλλο είναι, εντάξει, ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο του Σάουτμπουργκ, ήταν πάνω από 7.000 όντως, ήταν και ένα τριχευτή πανηγυρισμή στο τέλος και ο εθνικός ύμνος από τόσο πολύ κόσμο σε ένα ξένο γήπεδο και τα συνθήματα και γενικότερα η ένταση που παρακολούθησαν για το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και μπορώ να πω ότι και αυτοί βοήθησαν στο να σχηματίσω μέσα μου και εγώ μια αισιοδοξία πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ότι κοίτα να δεις εδώ κάτι μπορεί να κάνουμε. Να καταναχεί, να σκοράρουμε, να δυσκολευτούν οι άλλοι απέναντί μας κλπ. Και το άλλο συμπέρασμα το οποίο κατάλαβα, άστα αυτά στην άκρη, αυτά πέσανε και στην εκβασμή που για άλλους δεν χωράζει το ποδόσφαιρο. Το άλλο με αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Με το που είδαμε τις κλήσεις και τους ποδοσφαιριστές που είναι στην Αγγλική και ψάξαμε κείμενα του καθενός, τι έχουν κάνει δηλαδή μέχρι στιγμής, είδαμε ότι έχουμε 5 επιθετικούς, ποιον να πρωτοβάλεις. Ας τον Ιωαννίδη που είναι όχι ντεφορμέ, δεν πολύ παίζει τη Sporting γιατί είναι ο Σουάρες εκεί και τα βάζει περισσότερο το Σουάρες. Κάποια στιγμή έπαιξαν, όχι κάποια στιγμή, το προηγούμενο παιχνίδι έπαιξαν και 5. Μετά σε αυτούς τους επιθετικούς, βάλε τον Καρέτσα, βάλε τον Τζολί, μετά σε αυτούς μέσα βάλε τα μπακ μας που είναι διαλωμένα επιθετικά και ο Τσιμίκας ανεβαίνει και ο Γιαννούλης που λείπει ανεβαίνει. Ο Βαγιανίδης ανεβαίνει. Γενικώς έχουμε το πάνε στο παρελθόν. Οκ. Και λες, μήπως αυτή η ομάδα μόνο επίθεση ξέρει να παίξει. Και μας αποδεικνύει χθες ο Ιβάν.
2: Απαντήθηκε αυτό,
3: μπορεί να παίξει άμυνα πραγματικά για σεμινάριο. Δηλαδή, αυτό που λες καμιά φορά μέσα στο γήπεδο, τι βλέπεις παραπάνω. Ο Παυλίδης ήταν. Πρώτα να σου πω, εκεί που ήταν ο Κίνιχ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μετά το ημικύκλιο της πλευράς που κάνουν επίθεση οι Γερμανοί. Τετέι εκεί να περιφέρεται, να μαρκάρει είτε δεξιά είτε αριστερά, όπου μπορούσε να το πει. Και Παυλίδης εκεί, λες και έχει μπακέτα. Να λες στον Καρέτσα εκεί, πήγαινε, να μαρκάρει, έφυγε. Από την άλλη μεριά να λέει στον Τζόλι, εκεί πήγαινε, εδώ κόψε, εδώ κρύψε. Δηλαδή, χειροκροτήθηκε φεύγοντας, προφανώς και γιατί έδωσε την πάσα στον Ιωαννίδη που δεν το έβαλε, και γιατί ξεκίνησε από δική του μακρινή, αδιανόητη μεταβίβαση με το αριστερό προς την απέναντι πλευρά, όταν μπήκε το γκολ του Κουρμπέλη τέλος πάντων. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν κάποιο είδε επισταμένα το συγκεκριμένο, θα έπρεπε να το χειροκροτήσει και για την αμυντική προσήλωση στο πλάνο του Ιβάν. Έτσι, στο πλάνο του Ιβάν. Μπιμ, μια και είπε, ναι, μίλησε για ποδοσφαιρικού γνώμου, αλλά επειδή από το πρωί έχω βγει σε 200 εκπομπέ και πολλέ εκ αυτών τηλεοπτικέ, ήθελα να πω ότι το συζήτησα και με αυτού δηλαδή που τα ξέρουν λίγο καλύτερα και τα θυμούνται. Εντάξει, η Μπιμ, αν θυμάσαι από παλιά, από μνημόνια εποχή, α πούμε, έγραφε τι χοντράδε για να τα συζητάει ο Μπλουν αυτό με τον Μαυριανίδη, τα ράδια κτλ. Έχουν αυτή τη λογική, αυτή τη δημοσιογραφία. Αλλά είπε λοιπόν ότι η Γερμανία έχασε από ένα ποδοσφαιρικό νάνο από το γεγονός ότι. Και προσέθεσε σε αυτό το γεγονός ότι η ομάδα του κλουμπ μπήκε σε αναμονή. Stand-by δηλαδή, ότι θα γίνει καλύτερη πρόσωπος. Άλλη μια παρένθεση είναι ότι σε περίπτωση που δεν ήταν ο κλουμπ προπονητής, ήταν για παράδειγμα ο Νάγκελσμαν, ο αμέσως προηγούμενος δηλαδή, ή κανένα άλλο φουκαρά. Πραγματικά δεν ξέρω, θα τον είχαν κρεμάσει στην πλατεία του Augsburg, με το Σιτάν. Αλλά αυτό δεν είναι ο Κλοπ, γιατί έτσι έχει εξηγήσει ότι τα παιδιά ότι θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα συγκεκριμένα και θα πάρει χρόνο και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πρώτη φορά ομοσπονδιακός και οι μέρες που είμαστε μαζί σε αυτό το 22 του Νοέμβριου, δεν είναι πρόβλημα, θέλω να δοκιμάσω πράγματα, αφήστε με και θα βρω εγώ στην άκρη. Mm. Και λέει, γι' αυτό δεν τον κρεμάνε. Και λέω, τι μπορεί να πάθει η Γερμανία στο UEFA Nations League, δηλαδή. Να μην βγει πρώτη και πλάιν, μάιν, θα πει κανένας. Να βγει δεύτερη, να βγει τρίτη και τέταρτη, να βγει αποκλείται. Δεν θα πάρει το UEFA Nations League για φέτος. Οκ. Και τι έγινε, ας πούμε. Τίποτα, δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, ότι όλα αυτά τα έχουν βάλει στο μίξερ οι Γερμανοί και προσπαθούν να δουν τι ετοιμάζει ο Κλοπ. Τον οποίο φέρουν καγκελάριο, τον οποίο ρωτάνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, αν συμφωνεί και λέει ναι.
2: Δεν υπάρχει πάντως γκρίνια για τον Κλοπ προς στιγμή.
3: Όχι, έτσι, εντάξει, και αυτοί είναι οι Γερμανοί, είναι πιο. Δεν σαγκεμάζονται και μετά, εντάξει, οκ.
2: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, ο Βαγιανίδης κάνει και τα δύο παιχνίδια.
3: Δεν είναι ότι χάνει. Είναι ότι επειδή αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, φέρει άλλο έναν μπακ. Αφού δεν αποκλείστηκε από την αποστολή ο Βαγιανίδη δηλαδή. Δεν είναι όταν κάποιοι θεωρούν και τέτοια. Θα δούμε, θα δουλεύει, θα κάνει. Α, χάσει ένα μάτς. Τώρα να χάσει και τα δύο για να μην υπαρρυνθεί. Απλώς ήρθε βοηθητικά να το πω.
2: Να έχει μια ακόμη επιλογή ανάλογα με το πώς θα πάει η κατάσταση. Να είναι μια επιλογή ο
3: Τσάπρας. Είναι και ρώτα εκεί, καταλάβες ούτως ή άλλως, ας πούμε. Έχουμε και μια απουσία ούτως ή άλλως εκεί. Του Ρώτα, δηλαδή, ο οποίος απουσιάζει ούτως ή άλλως. Ας πούμε, ο Σάλιακας είναι ο Βαγιανίδης και οι δύο έπαιξαν χθες. Δηλαδή, ο Βάγια όταν βγήκε χθες, δεν είχαμε μάθει ακόμα ότι είχε πρόβλημα. Είπαμε ότι επειδή έχει κίτρινη κάρτα όλη η δεξιά πλευρά και ο Βαγιανίδης και ο Καρετσάς, έβγαλε τον μπακ, ο Γιωβάνοβιτς, όμοιροι με τώρα με 10 παίχτες με την Γερμανία εκτός έδρας και χαλάσει ο καβοταμπιντικό πλάνο κτλ. Έτσι θεωρήσαμε. Προφανώς έπαιξε και αυτό ρολό. Δεν μπορεί να έσφυγε τα δόντια, παιδί μου. Αλλά ήταν τελικά κάποιες ενοχλήσεις που είχε ο ποδοσφαιριστής της Sporting Lisbon και γι' αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε. Άλλο που ήθελα να πω.
2: Ναι.
3: Αν θες, κόψε με όποτε θες, έτσι, πραγματικά μπορούμε να μιλάμε ώρες. Μπήκε ο Ανδρούτσος βασικός. Στο Βαρδινά δεν έπαιξε κάτι λίγα. Χθες μπήκε βασικός. Δεν ήταν, πώς σου φάνηκε, σαν να ήταν στην εθνική ομάδα χρόνια. Μπήκε και ενσωματώθηκε. Και αυτό, αν κάποιος βιαστεί να πει όχι, θα του πω το εξής. Ο Ανδρούτσος ήταν ο πέμπτος που μας μίλησε χθες και τον έψαχνα. Μας λέει χθες σε ερώτηση συναδέλφου, τι σου είπε ο Γιωβάνοβιτς, παιδί μου, όταν σου λέει μπαίνεις, ζεστά σου παίζεις που λέει μια ψυχή κάποτε, ότι μπαίνεις βασικός κτλ. Και λέει, να σας πω την αλήθεια, δεν μου είπε κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι είπε γενικώς, ήταν σαν να το λέει και σε μένα. Αν έπαιζα εγώ, αν έπαιζε δηλαδή ο Κουρμπέλης από την αρχή κλπ. Άρα, ομοιογένεια, ναι, ο Σάλια Καστέγιο πήγε μια χαρά έκανε. Άμυνα πολύ κτλ. Ναι. Σέντρες ανεβάσματα δεν έκανε, αλλά δεν είχε και το δικαίωμα, πιστεύω, από τον Ιβάν. Κουρμπέλης.
2: Ναι, και με αυτό και με αυτό να ολοκληρώσουμε για να δώσουμε το λόγο και στον Ιβάν και στους υπόλοιπους να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν μετά το παιχνίδι.
3: Μεγάλο κεφάλαιο κι αυτός. Μπαίνει αλλαγή, ενώ στο Βελεγράδι είναι, άντε να μην πω από τους καλύτερους, μπαίνει αλλαγή χθες, τρώει κίτρινη κάρτα και μετά βάζει τον κόλ. Και μετά ξανά προσιλώνει τα μερικά του καθήκοντα και τελειώνει το μάτσο. Ούτε να βγει να απαντήσει την κριτική. Παλιά το έχουν κάνει πέσει αυτό. Mm-hmm. Ενά εσείς που λέγατε και δεν ξέρω εγώ τίποτα. Δηλώσεις ήρεμες, ψύχρεμες και γι' αυτό όταν ρωτήθηκε ακόμα. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
3: Όλα βαίνουν καλώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την λήξη και το θρίαμβο και τη μεγάλη την ιστορική νίκη χθες επί της Γερμανίας ο προπονητής εθνικής ομάδας Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
4: Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Στο ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό, να το κάνουν πολύ καλύτερο ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, λίγο φοβήθηκα μετά την ευκαιρία του Φώτη, γιατί δεν είναι παιχνίδι που παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ο τρόπος παιχνιδιού της Γερμανίας, ο τρόπος ανάπτυξης της Γερμανίας, σου έδινε την εντύπωση ότι δεν τα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Λίγο ανησύχησα σίγουρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο σαν ομάδα να αποφασίζουμε με ποιο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να το κάνουμε, αν είμαστε ομάδα που απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι χωρίς να παίζει. Επειδή όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται το τελευταίο διάστημα με προσθήκες πάρα πολλών νέων ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει στον κόσμο. Και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτόταν από εμάς, εξαρτόταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι τα υποφέρουμε επειδή τα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα. Ότι καταφέραμε να μείναμε πειθαρχημένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες όσον αφορά την ιστεία μας, είναι πραγματικά ένα, προς εμένα από την πλευρά των παικτών, ένα καλό μήνυμα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια εμείς είμαστε ομάδα που είχε το έλεγχο παιχνιδιού ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αλλά είναι καλό που παρότι δεν είχαμε την μπάλα είχαμε μια σωστή αγωνιστική συμπεριφορά περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
2: Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Θανάσης Ανδρούτσος.
5: Η στήριξη των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για μας.
6: Πώς σε προετοίμασε ο προπονητής ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για το σημερινό παιχνίδι, τι σου είπε για το
5: παιχνίδι? Μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση. Οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
6: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς καταλήγετε σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four. Σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας?
5: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Θανάση Ανδρούτσο, όπως ακούσατε και από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, προηγουμένως έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες κόντρα στην Γερμανία, όπως και όλη η ομάδα. Όμως, την Πέμπτη νέος αγώνας, την Τούμπα sold out εισιτήρια και για την Πέμπτη με την Ολλανδία και για την Κυριακή με την Γερμανία. Μπροστά μας η Ολλανδία, η οποία χθες το βράδυ Νίκο Καραγιάννη κατάφερε να φύγει νικήτρια από τη Σερβία με 2-1 και στην πρώτη αγωνιστική ήρθε στην έδρα της ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία.
7: Καλησπέρα Θάνο. Ναι, η Ολλανδία είναι η επόμενη αντίπαλος για την Εθνική Ελλάδος. Μια Ολλανδία με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Ολλανδία, την οποία γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ο Τσάβη βρίσκεται πλέον στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, πήρε τη σκυτάλη από τον Ρόναλντ Κούμαν και προσπαθεί να κάνει μια να αλλάξει ουσιαστικά την φιλοσοφία της ομάδας, όχι του DNA της ομάδας, σχέση με αυτό το οποίο είδαμε από τον Κούμαν στο Μουντιάλ ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει μια ομάδα με μικρότερους σε ηλικία ποδοσφαιριστές να παίζουν και έχει προλάβει ήδη, έχει βγάλει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος συζητιέται αυτή τη στιγμή περισσότερο στην χώρα της Τουλίπας, τον Άλεξ Μέρντινγκ, τον παίχτη ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβίας με 2-1, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σκοράροντας δύο τέρματα. Μια νίκη όμως η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ονομαστεί και ως πύριο για τους Ολλανδούς, καθώς έχασαν τον Χάκπο, ο Ολλανδός superstar, και ουσιαστικά είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα τα οποία έχουν οι Οράνιες στην ομάδα τους, τραυματίστηκε και γυρνάει στην Αγγλία, οπότε είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει δεν θα είναι στο παιχνίδι με την εθνική μας. Υπάρχει γενικότερα μια συζήτηση μεγάλη η οποία γίνεται στην Ολλανδία σχετικά με την εικόνα της ομάδας, καθώς αυτό το οποίο αναφέρουν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι είναι ότι περιμένουν μια τελείως διαφορετική ομάδα από τον Τσάβη, πιο επιχείρηση οικογενής, να κυριαρχεί ουσιαστικά.
2: Το είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις του ότι πρέπει να παίξουμε πιο επιθετικά με την Ελλάδα.
7: Ναι, έχουν βρει σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά, αυτό θέλει να βελτιώσει ο Ισπανός τεχνικός. Μάλιστα στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα της κριτικής, από την άλλη στην Ισπανία θέλοντας να δώσουν έτσι μια όθηση στον Τσάβη, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν αυτά τα τεχνίδια φυσικά γύρω από την ομάδα. Ενδιαφέρον είναι και η κατάσταση με τον Βέργκιλ Φαντάικ, ο οποίος παρέμεινε εν τέλει στην Εθνική Ολλανδίας μετά από συζήτηση την οποία έκανε με τον Τσάβη, όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, αλλά και στις δηλώσεις του ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μίλησε και ουσιαστικά εξέφρασε και αυτός τους προβληματισμούς του για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα. Θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει πιο επιθετικά, την ίδια στιγμή που τα περισσότερα βέλη της κριτικής από την Ολλανδία πέφτουν πάνω του, καθώς υπάρχει και φυσικά το θόρυ το οποίο έγινε στο Μουντιάλ το καλοκαίρι, με τις φήμες να λένε ότι ο Φαντάικ είχε προτείνει τότε στον Κούμαν τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα με το Μαρόκο, άρα δηλαδή συνέβαλε στην αποτυχία της Ολλανδίας στο Μουντιάλ. Γενικότερα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα οι Ολλανδοί, αν μπορέσουμε να το πούμε έτσι, εν όψη της αναμέτρησης με την εθνική μας ομάδα, μια νεανική ομάδα. Όπως είπαμε πριν, τον Μέρντινγκ, ο Φαν Μπούμελ είναι ένα νέο πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σιγά σιγά και παίρνει περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Σε όλα αυτά συμβάλλουν και οι τραυματισμοί οι οποίοι έχουν οι Ολλανδοί, καθώς με το Χακ, πριν το Χακ που ήταν και ο Μπρόμπεϊ που τραυματίστηκε και καλέξανε τον Ζίρξη στην θέση του. Οπότε περιμένουμε να δούμε μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε για την Ολλανδία το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά, Φάνο.
2: Μάλιστα, τώρα έχουμε σε εξέλιξη δύο αγώνες που είναι για τον ίδιο όμιλο. Βέλγιο-Γαλλία είναι 0-0 στο 5ο λεπτό και Τουρκία-Ιταλία 0-1, πριν από λίγο βάλε γκόλ η Ιταλία, στο 11ο λεπτό προηγείται της Τουρκίας. Τουρκία και Ιταλία είχαν ιτηθεί στην πρώτη αγωνιστική. Η Ιταλία ιτήθηκε στην έδρα της από το Βέλγιο, η Τουρκία ιτήθηκε από την Γαλλία. Τι έχεις δει μέχρι στιγμής, Νίκο, στους χθεσινούς αγώνες, προχθεσινούς στο Nations League, που πρέπει να κάνουμε έτσι μια αναφορά που να σε έχει εντυπωσιάσει ίσως?
7: Νομίζω ότι η Γαλλία με την πρεμιέρα του Ζιντάν στον πάγκο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα συζήτησης, και φυσικά ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Τουρκία, βγήκε αλλαγή, και υπάρχει μια συζήτηση για το πότε θα ξαναμπορεί να είναι έτοιμος να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ακόμα μία κακή εντύπωση μέχρι στιγμής με έχει κάνει σίγουρα για ακόμα μία φορά η Ιταλία, η οποία βέβαια τώρα κερδίζει με την Τουρκία όπως είπες, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ μακριά από την Ιταλία την οποία μάθαμε τουλάχιστον.
2: Και παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει έπειτα από την αποτυχία της να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο το καλοκαίρι, να προκριθεί.
7: Ένα ντόμινο αλλαγών.
8: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνεϊ.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.
7: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης, θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 10ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Μίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεκινάμε με το δεύτερο γκολ του Φρατέζη. Τουρκία-Ιταλία 0-2. Ο Μπαστόνι στο 1 λεπτό είχε ανοίξει το σκορ. Είναι τα παιχνίδια για την Nations League που διεξάγονται αυτή την ώρα. Η Τουρκία ιτάται από την Ιταλία με 2-0, ενώ το Βέλγιο-Γαλλία παραμένει στο 0-0. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη πριν περάσουμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 0-2, Σουηδία-Πολωνία 1-0. Τελικά αποτελέσματα: Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος 0-0, από εκεί και πέρα Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά λεπτό προς λεπτό όπως κάνουμε πάντα και φυσικά θα ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των αγώνων όταν θα υπάρχει. Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Σάκη Αρσενίου. Σάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ πέρα. Δική μου χαρά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό. Ευχαριστώ που ακούσαμε το τραγούδι σου. Για πες μας αυτό, πώς γράφτηκε, τι έμπνευση είχαμε πριν ξεκινήσουμε.
1: Το κόκκινο χαλί γράφτηκε από την Αγγελική Μακρινιώτη, τη φίλη μου. Σε στίχους και σε μουσική του Χρήστου του Χιόνι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ένα κομμάτι που ξεχώρισα απευθείας όταν άκουσα. Και έτσι το κυκλοφορήσαμε και πάμε και παρακάτω. Δηλαδή ακούμε συνέχεια τραγούδια και έρχονται και άλλα.
0: Πάντως αυτό είναι πολύ ωραίο. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
1: Έχει 2 μήνες.
0: Έχει 2 μήνες, ναι. Καινούριο τραγούδι, ναι, έχει, ναι, έτσι την απήχηση που, ναι, περιμένατε να έχει?
1: Ναι, πήγε καλά.
0: Πήγε καλά. Είναι το προτιμάει πιο πολύ το πιο νεανικό κοινό ή όλων των ηλικιών?
1: Άγγελε, πρόξε, δεν υπάρχει τραγούδι που μπορεί να βγάλει άκρη με τον κόσμο το δεν τι θέλει να ακούσει τη συγκεκριμένη περίοδο και πότε και τι και πώς. Οπότε ακολουθείς το ένστικτό σου, ακολουθείς αυτό που... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάνω τραγούδια που αγαπώ εγώ πρώτα απ' όλα, γιατί άμα δεν το κάνεις με αγάπη, δεν θα φτάσει και στον κόσμο με αγάπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε ακολουθώ το ένστικτό μου και... Παναμένω και ο κόσμος να το αγκαλιάσει όπως έχουν αγκαλιάσει και τα υπόλοιπα.
0: Θα ακούσουμε και στη συνέχεια βέβαια και άλλα τραγούδια σου. Να ρωτήσω κάτι. Συνήθως δεν αφουγκράζεστε περίπου τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να φτιάξετε έτσι ένα εμπορικό τραγούδι?
1: Ακούμε εκατοντάδες κομμάτια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι το ελληνικό τραγούδι δεν έχει εποχή. Γενικά τα τραγούδια δεν έχουν εποχή.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πολλοί λένε θα βγάλουμε ένα τραγούδι το καλοκαίρι.
0: Για hit.
1: Αυτό το στυλ, ένα τραγούδι το χειμώνα αυτό το στυλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εποχή, υπάρχει το καλό τραγούδι.
0: Το καλό τραγούδι. Ακριβώς. Και το καλό τραγούδι είναι και διαχρονικό και ο κόσμος το θυμάται πάντα, το αγκαλιάζει πάντα.
1: Το αν τα αγκαλιάσει πάντα δεν εξαρτάται.
0: Το καλό τραγούδι, εγώ είμαι πεπισμένος ότι το αγκαλιάζει πάντα.
1: Αργά ή γρήγορα, ναι.
0: Ναι, αργά
1: γι' αυτό
0: γρήγορα.
1: Είμαι της άποψης ότι πρέπει.

0: μια μεγάλη απώλεια.
1: Τεράστια απώλεια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Okay. Τεράστια παρακαταθήκη τα τραγούδια του. Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται, δηλαδή και μέσα από τα τραγούδια του ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί, ακόμα και μετά τη φυγή του. Να είναι καλά εκεί που είναι. Εντάξει, και εγώ σοκαρίστηκα όταν το μάθα.
0: Όλοι σοκαρίστηκαμε.
1: Και δεν σου κρύβω ότι
0: νέος άνθρωπος.
1: Πριν, δηλαδή, κάνα τέταρτο πριν με ειδοποιήσουν, συζητούσαμε για διάφορα σχήματα τα οποία θα βρίσκονται στην Αθήνα και έτσι είχαμε και την κουβέντα του ότι θα βρίσκεται σε ένα μαγαζί. Και μετά από ένα τέταρτο που.
0: Νομίζω μετά την πλασμαφαίρεση που πήγε να κάνει, είχε ραντεβού με τον επιχειρηματία για να συζητήσουν.
1: Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά πραγματικά. Μακάρι να βγάλουν άκρη εκεί και οι ειδικοί, οι δικηγόροι και αυτοί και να δουν την πραγματικότητα. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος έφυγε. Τώρα από το τι έφυγε, από τι λάθος και τι και πώς, εγώ δεν είμαι ειδικός να το πω. Πολύ κρίμα. Αφήνει ένα τεράστιο κενό. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τα τραγούδια του ούτως ή άλλως τα λέμε όλοι στα προγράμματά μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Είσαστε φίλοι, γνωριζόσαστε με τον Γιώργο.
1: Γνωριζόμαστε με τον Γιώργο, ναι. Έχουμε καθίσει πάρα πολλές φορές παρέα και σε μαγαζιά τα οποία εμφανιζόμουν, ερχόταν και έχω πάει να τον δω. Ένα εξαιρετικό παιδί, mm-hmm. ένα μεγάλο παιδί, πολύ καλή ψυχή. Και δεν σου κρύβω ότι με στεναχωρούν πάρα πολύ διάφορα δημοσιεύματα και διάφορα κακόβουλα πλάσματα που δυστυχώς πάντα υπάρχουν, και οι δυσφημίσεις και οι κακές ειδήσεις. Καλό θα ήταν άνθρωποι που δεν ξέρουν διάφορα πράγματα να μην τοποθετούνται, γιατί
0: σωστό.
1: Πληγώνουν άλλους ανθρώπους και
0: πληγώνουν τους ανθρώπους που ξέρουν
1: και μνήμες, και μνήμες.
0: Πληγώνουν τους ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Πληγώνουν και μνήμες. Πολύ
1: ακριβώς.
0: Σωστό. Ναι, δυστυχώς το έχουμε. Αυτό γίνεται στην χώρα μας.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, για πες μας για την καριέρα σου. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις τραγούδι, πότε ξεκίνησες τα πρώτα βήματα, τα πρώτα ερεθίσματα?
1: Θα σου πω. 8 χρονών είχα γενέθλια. Εγώ έπαιζα. Ξεκίνησα να παίζω τον Μπερλέκη σε τάπερ και σε κατσαρόλες στο σπίτι.
0: Okay. Η μαμά τι έλεγε?
1: Γελούσαν οι δικοί μου, το είχα όμως.
0: Το είχες,
1: ε? 8 χρονών λέω τον πατέρα μου στα γενέθλιά μου, λέω: «Μαμά, θέλω να τον Μπερλέκη». «Καλό». Μου λέει: «Πάμε να σου πάρω». Μόλις πάω και παίρνω τον Μπερλέκη, του λέω: «Θέλω και αυτό το μπουζούκι». «Πάρ' το», μου λέει αυτό. Και ξεκινάω να παίζω μπουζούκι από το πουθενά.
0: Από το πουθενά.
1: Από το πουθενά. Με την κάτω τη χορτή, σιγά σιγά, λίγο λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή έλεγα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δεν τραγουδούσα ποτέ σε κόσμο μπροστά, μόνο στην αδερφή μου. Και επειδή από πιτσιρικάς πήγαινα με τους γονείς μου, ρε παιδί μου, στα μπουζούκια, κάποια στιγμή οι παρέες μου ήταν όλη η παρέα μπουζουκόβη. Δηλαδή 18 χρονών όταν βγαίναμε, πηγαίναμε στα μπουζούκια, δεν πηγαίναμε στα κλαμπ όπως της ηλικίας μας. Ξαφνικά μαθαίνω ότι ένα μαγαζί πολύ γνωστό στη Θεσσαλονίκη, τα Μαμούνια, έχουν.
0: Α, τα Μαμούνια,
1: τα Μαμούνια,
0: το έχω πάει.
1: Έχουν με το συγχωρεμένο το Γκίλια, το μαέστρο, οντισιόν. Στείλαμε κι εγώ πιτσιρικά σε 9,5 ώρα. Είχε καμιά 50 άτομα. Είχε πολύ κόσμο. Τότε τα σχήματα ήταν τεράστια. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να ήταν και 15 και 20 τραγουδιστές. Μου λέει: «Τι είσαι εσύ?» Του λέω: «Ήρθα να τραγουδήσω». Μου λέει: «Γιατί τραγουδάς?» Λέω: «Θέλω». Μου λέει: «Καλά, περίμενε». Τελειώνουν τα πάντα, τελειώνουν. Πάνω να φύγουν, λέω: «Μαέστρο, να πω». Μου λέει: «Ανεβείτε λίγο πάνω να πει και πιτσιρικά σαν τραγούδι». Αλλά με πολύ.
0: Απαξιωτικό, ναι, απαξιωτικό. Και καλά, τι να μας πει.
1: Ανεβαίνω, λέω: «Μου λέει, πες άλλο ένα». Λέω: «Άλλο ένα». Μου λέει: «Εντάξει, θα σε ειδοποιήσω».
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Όχι.
0: Θα σε ειδοποιήσω και τίποτα.
1: Ναι, άστο τηλέφωνο. Την άλλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Με παίρνει τηλέφωνο ένα γνωστό μάνατζερ. Μου λέει: «Από το γραφείο μου». Πάω και ξεκινάω, μου λέει: «Ξεκινά στο Ρόδον στην Ξάνθη».
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Τα Μαμούνια πάντως τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα μαγαζί στην Ξάνθη. Και ξεκινάω εκεί.
0: Τώρα μιλάμε σε ποια ηλικία περίπου?
1: Μιλάμε τώρα για 23 χρονών.
0: 22-23. Εκεί. Εντάξει. Καλή ηλικία.
1: Και ξεκινάω εκεί. Κάνω 6 μήνες εκεί. Κατεβαίνω μέσω ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει ζωή πια, αλλά τον αγαπώ και τον εκτιμώ και θα τον αγαπώ και θα το μνημονεύω πάντα, τον Γιώργο τον Ποζίδη. Ξεκινάω Θεσσαλονίκη σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Καλά.
0: Καλά, κάτι μου θυμίζει.
1: Καλά,
0: κάτι να, μου θυμίζει αυτό.
1: Είναι στα σφαγεία, πρέχει σφαγεία Θεσσαλονίκη.
0: Με ποιους ήσουν εκεί στο
1: Ήμουνα σχήμα? Ήμουνα με τον Γιώργο τον Γιασεμί, όχι, ήμουνα με τον Κώστα τον Σερέντη τότε. Και τη Ρακέλ.

0: μια κοπέλα και ξεκινάω εκεί. Μετά άλλαξα 2-3 μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε έρθει ένας επιχειρηματίας από εδώ από την Αθήνα να δει το πρώτο όνομα τότε. Εγώ άνοιγα πρόγραμμα. Αλλά ήρθε νωρίς. Τελειώνω το πρόγραμμα και λέω: δεν θέλω αυτόν, θέλω τον πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Ψήνομαι άλλα 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα Αθήνα. Και ξεκίνησε η δικογραφία.
1: Ωραία, θα πάμε και στην Αθήνα. Αλλά πάντως γενικά εσείς οι τραγουδιστές είστε δηλαδή 6 μήνες εδώ, 5 μήνες εκεί. Μου έλεγες, ας πούμε, το πρόγραμμά σου το χειμώνα που θα είναι μια περιοδία ατελείωτη.
0: Πρόσεξε, δεν είναι τα παλιά τα χρόνια. Καμία σχέση. Δηλαδή ούτε στον τρόπο που. Ούτε στις μέρες που δουλεύουμε, αλλά ούτε στον τρόπο διασκέδασης. Δηλαδή, εγώ για να κάνω τον κόσμο να διασκεδάσει, καταβάλω τη διπλή προσπάθεια από ό,τι πριν.
1: Βέβαια,
0: χρόνια.
1: Παλιά ήταν διαφορετικά.
0: Τα προβλήματα πάντα υπάρχουν, είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Βλέπεις τον κόσμο που έρχεται και πραγματικά κάθεται μπορεί να σκέφτεται πώς θα πληρώσω αύριο τον λογαριασμό, αλλά βγαίνει να διασκεδάσει και να ξεχάσει. Και το βλέπεις στα μάτια τους. Οπότε είναι διπλή προσπάθεια.
1: Σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, γιατί δεν είναι όπως παλιά και έχουν μειωθεί και οι μέρες που εμφανιζόσαστε. Παλιά τα μπουζούκια θυμάμαι ήταν 7 στα 7.
0: 7 ημέρα, εγώ προλάβει και 7 ημέρα, ναι.
1: 7 στα 7.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όλα τα μαγαζιά λειτουργούσαν και λειτουργούσαν και καλά. Γιατί δεν είναι μόνο. Είναι μια σειρά εργαζομένων που δουλεύουν στα μαγαζιά.
0: Έχουν αυτά. Αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Από τότε που μπήκε και το ίντερνετ στη δουλειά μας, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει τα τραγούδια απευθείας. Εμείς πηγαίναμε πιτσιρικάδες και περιμέναμε να βγουν τα CD να τα πάρουμε από το σκοπολείο και αναμέναμε
1: ώρες.
0: Ναι, είχαμε την κάψα.
1: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να καταλάβεις, έχουν χαθεί τα αυτόγραφα. Ο κόσμος, γιατί υπάρχει η selfie, υπάρχει το κινητό, υπάρχει αυτό το ότι βγαίνω στο μαγαζί και σηκώνω τα 30 κινητά, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί θέλω να ζω τη στιγμή. Δηλαδή θα πάω να δω εσένα να τραγουδάς. Θέλω να σε δω και να το τραβήξω για να σε δω μετά.
1: Ναι, πλέον υπάρχει αυτή.
0: Αλλά αυτό υπάρχει τώρα, έτσι, έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά.
1: Λοιπόν, εσένα δεν σου αρέσει αυτό. Εντάξει,
0: μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο καλό είναι, αλλά μέχρι ένα σημείο, ναι. Όπως ακριβώς είπες.
0: Δεν μπορεί να έρθει να τραβήξει δηλαδή, όλο μου το πρόγραμμα στο κινητό σου.
1: Ναι, όχι, δεν γίνεται.
0: Αυτό.
1: Προφανώς. Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα. Για πες μας τα πρώτα βήματα.
0: Έρχομαι στην Αθήνα και μπαίνω στο μαγαζί Καραμέλα.
1: Ναι, στο Καραμέλα, συγκρού.
0: Ξεκινάω δισκογραφία. Με τον πρώτο δίσκο το άνοιξα φτερά. Χαμίζα το Τους Λυπάμαι. Είχα πολλά τραγούδια. Έρχεται ρωτοχτυπημένο στο κομμάτι που με έκανε γνωστό, σαν την αγάπη μας δεν έχει, και ήρθαν και τα υπόλοιπα κομμάτια και έτσι ξεκίνησα για τα καλά τη δισκογραφία.
1: Μετά την Καραμέλα.
0: Μετά το Καραμέλα πήγα Φαντάρος, φίλε.
1: Οπα.
0: Πήγα Φαντάρος και έκανα ένα αρκετά μεγάλο πάους.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεκίνησα στο Φραντζέλικο.
1: Φραντζέλικο.
0: Παρέα με το μεγάλο Σταμάτη Γονίδη.
1: Γονίδης.
0: Μετά με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, με τον Γιώργο τον Γιάννια, με πολλούς, με την Αγγελική την Ηλιάδη, με πολλούς. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο και δόξα τω Θεώ όλες οι συνεργασίες ήταν άψογες.
1: Ήταν άψογες, δεν έχεις κανένα παράπονο.
0: Όχι, δεν έχω παραμονή, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε για πισόπλατες μαχαιριές και διάφορα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, γι' αυτό σου είπα δεν έχεις παράπονο το πισόπλατες μαχαιριές.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι με ενοχλήσει θα το πω απευθείας, να ξέρεις, και αφιλτράριστα. Πολλές φορές αυτό στη δουλειά μας δεν είναι καλό, γιατί παρεξηγείται.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ξέρεις τι θέλεις και όταν είσαι εντάξει, είμαι της άποψης ότι θα στην πω τη δική μου τη γνώμη και θα το πω όπως μου έρθει. Και είναι δικό σου θέμα, θα παρεξηγηθείς ή όχι.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι ξεκίνησες από πολύ μικρός να τραγουδάς έτσι με τον τρόπο που μας περιέγραψες. Έκανες το αγροτικό εντός εισαγωγικών, να το πω, στην Ξάνθη. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να το πω αγροτικό, γιατί.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το πιο δύσκολο κοινό να ξέρεις.
1: Ναι. Αν δεν έχεις τραγουδήσει, λένε συνάδελφοί σου στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να έρθεις Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Αληθεύει αυτό, ισχύει.
0: Δεν παίρνεις εύκολα χειροκρότημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Περνάς.
1: Από ιερά εξέταση,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Καγιόντε κάνει το 3-0 για την Ιταλία.
0: Και
1: το...
0: πολύ γρήγορα κιόλας.
1: Και πολύ γρήγορα. Οι Ιταλοί μετά τις τόσες αποτυχίες που
0: σε
1: είχαν.
0: 5 λεπτά,
1: Ναι. Το έχουν πάρει, μάλλον πεισματικά θα τα αλλάξουμε όλα, γιατί έχουν αποτύχει παραταγωδώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από δισκογραφία. Ξεκίνησες τότε από εποχής Καραμέλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 2-3 τραγούδια που ξεχώρισαν από τότε.
0: Ερωτοχτημένος, Προσευχή, Συγκεντρώσου.
1: Αυτά ξεχώρισαν.
0: Και ακόμα παίζουν, ναι, ναι.
1: Τώρα, στο χειμώνα αυτόν που θα έρθει. Για πες για την tour, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα σε μια βάλτσα στο
0: Έχω
1: χέρι.
0: Έχω κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία αυτή τη στιγμή με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και εδώ δίπλα μου τώρα εδώ.
1: Ο
0: Πέτρος Παπαδάτσου, που είμαστε και φιλαράκι και συνεργάτες. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πίστη στο προϊόν και στον καλλιτέχνη και να υπάρχει και χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Πίστη στον καλλιτέχνη και στον ποδοσφαιριστή, γιατί ο ποδοσφαιριστής καλλιτέχνης είναι.
0: Και δόξα τω Θεώ μας πάνε τα πράγματα. Και λέω δόξα τω Θεώ γιατί πιστεύω πάρα πολύ.
1: Και καλά κάνεις.
0: Θα είμαστε σε 5 πόλεις φέτος. Θα είμαστε Παρασκευή Σαββάτο στο Μποφόρ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τις Τρίτες στην Πάτρα. Την Πέμπτη
1: στο Γωνιάκο, στην Πάτρα κάτω.
0: Στην Πάτρα κάτω.
1: Πάτρα.
0: Στην Πάτρα, ναι. Ναι.
1: Στο Γωνιακό.
0: Δεν μπορώ να σου πω ακόμα, είναι μυστικό.
1: Εντάξει, πες το.
0: Λοιπόν, Τρίτες Πάτρα, Παρασκευή Σαββάτο θα είμαστε στο Ηράκλειο, στο Μποφόρ στην Κρήτη. Τις Πέμπτες θα είμαστε στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι, στο φίλο μου του Βραχάμι. Και τις Κυριακές θα είμαστε πάλι στο Αγιονέρι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία. Πάμε πάλι στην Πάτρα, στο Γωνιακό, είπαμε. προσπαθώ να βγάλω την είδηση.
0: Μπορεί.
1: Την είδηση προσπαθώ να βγάλω, δημοσιογράφος είμαι.
0: Μπορεί.
1: Εντάξει, μέχρι εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα επόμενα τραγούδια, επόμενα CD, επόμενη δίσκη, επόμενη ηχογράφηση, τέλος πάντων.
0: Είμαστε στη φάση που τώρα, τον επόμενο μήνα, θα βγάλουμε τραγούδι. Είμαστε στην ακρόαση, στη δοκιμή και θα επιλέξουμε με τους... με όλο το team, τους συνεργάτες μου, το τι θα κυκλοφορήσουμε.
1: Ωραία, επειδή η ώρα πλησιάζει 10:30 και θα πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio, τι θα έλεγες να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου? Επέλεξε εσύ ποιο θέλεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα ακούμε Σάκη Αρσενίου. Και ποιο θα ακούσουμε, Σάκη?
0: Θα ακούσουμε το «Μη βλέπεις που γελάω».

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Στην Γλυφάδα, ο δράστης συνελήφθη ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74. Στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή. Ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 10.30 ακούσαμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ο Σάκης Αρσενίου παραμένει κοντά μας. Λοιπόν, Σάκη, πώς είναι τώρα η ζωή ενός τραγουδιστή που έχει δημιουργήσει οικογένεια? Γιατί και η οικογένεια είναι ένα σημαντικό μέρος των ανθρώπινων σχέσεων, έτσι.
6: Εννοείται.
5: Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
6: Και ήταν ένα σκοπός μου να κάνω οικογένεια. Έχουμε κάνει ένα πανέμορφο πλασματάκι τον Κωνσταντινό.
5: Να το χαίρεστε. Πόσο είναι?
6: Είναι 3,5.
5: Να το χαίρεστε.
6: Είναι...
5: Ακούει.
6: Τώρα είναι στη... Ακούει, ναι, εννοείται.
5: Παρατηρήσεις, το πες καλά, μπαμπά, δεν το πες καλά.
6: Όχι, ακόμα δεν είμαστε στην φάση. Είναι στην τρέλα του ακόμα, αλλά είμαστε, είναι υπέροχος. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα με την οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι η οικογένεια με τη δουλειά διαχωρίζεται. Δεν έχει καμία σχέση με το μετάλλο. Σίγουρα σου τρώει χρόνο και μένεις λίγο, σε εισαγωγικά μένεις λίγο πιο πίσω, γιατί η δισκογραφία και η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά προχωράμε.
5: Αυτό το λέω γιατί είσαι πολύ διάστημα, πολύ καιρό μέσα στο χρόνο με τη βαλίτσα στο χέρι, όπως το λέω χαριτολόγο.
6: Ναι, εντάξει.
5: Από αυτή την έννοια τώρα.
6: Σίγουρα. Όταν δηλαδή, δουλεύεις και λείπεις ώρες,
5: Και μέρες θα έλεγα.
6: Και μέρες, ειδικά το πρώτο καιρό που ήταν πιο μικρούλης μου έλειπε συνέχεια. Και συνέχεια μου λείπει όταν λείπω κι εγώ.
5: Φαντάζομαι ότι θα σου λείπει πιο πολύ η οικογένεια όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, τύπου Αυστραλία, ας πούμε. Που είναι άλλη ήπειρο, ένα υπερατλαντικό ταξίδι.
6: Την πρώτη φορά πήγα το 18 στην Αυστραλία, ήμουνα μόνος μου τότε. Τώρα που ανέφερε στην Αυστραλία, ξαναπάμε Αυστραλία.
5: Πότε?
6: Θα πάμε τον Ιανουάριο.
5: Για πόσο καιρό?
6: Και το Σεπτέμβριο. Θα πάμε για ένα μήνα περίπου.
5: Για ένα μήνα. Ναι. Εκεί τι θα κάνει η οικογένεια? Θα μείνει
6: η
5: πίσω.
6: Οικογένεια θα έρθει μαζί.
5: Α, θα έρθει.
6: Θα έρθει μαζί, ναι.
5: Εντάξει,
6: θα τις πάρω μαζί, γιατί είναι και ένα ταξίδι. Εντάξει, είναι ταξίδι ζωής αυτό, έτσι.
5: Εντάξει, ναι, σαφώς. Οπότε λοιπόν.
6: Παρεούλα.
5: Σε ποιες πόλεις θα εμφανιστείτε?
6: Θα πάμε Αδελαϊδα, Μπρίσμπον, Σίδνεϊ και Μελβούρνη.
5: Νομίζω είναι καλά.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι πολύ καλά. Είναι... Έχει πολύ μεγάλο ελληνικό στοιχείο εκεί.
6: Παίζει να πάμε και στο Ντάρουιν.
5: Τι ανταπόκριση έχετε από τους Έλληνες του εξωτερικού όταν πάτε?
6: Διψάνε πολύ για ελληνικό τραγούδι. Διψάνε πάρα πολύ για ελληνική μουσική. Πραγματικά εκεί το κοινό είναι, πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις τι σου λέω. Είναι φανατική. Είναι σαν τις θύρες των φανατικών.
5: Σαν τις θύρες των φανατικών.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Σας υποδέχονται λοιπόν με πιο ζεστά.
6: Ναι, ναι, ναι. Το αφού ίδιο... τους λείπει, είναι λογικό. Ναι.
5: Το ίδιο σε όλες τις ηπείρους, δηλαδή στην Ευρώπη, στην Αμερική, εδώ, εκεί.
6: Και Αμερική δεν έχω πάει ακόμα.
5: Εντάξει,
6: τώρα
5: πας.
6: Έχουμε μια πρόταση, μιλάμε και εκεί. Αλλά Αυστραλία που έχω πάει πραγματικά σοβαρίστηκα.
5: Πιο θερμό το κοινό.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, καμία σχέση.
5: Το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία πώς ήταν το κοινό?
6: Ήταν μαγικά και εκεί. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Mm-hmm. Περάσαμε πολύ όμορφα. Ναι. Περάσαμε πολύ όμορφα. Και εκεί ο κόσμος του. Λείπει. Παιδί μου, είναι λογικό όταν φεύγεις από την πατρίδα σου και ειδικά από την Ελλάδα που έχουμε μάθει διαφορετικά. Όταν ένας καλλιτέχνης πηγαίνει εκεί, πηγαίνει κοντά τους, τους αγκαλιάζει πιο ζεστά.
5: Λοιπόν, εύχομαι μεγάλη επιτυχία και στο
6: ευχαριστώ
5: εξωτερικό.
6: Πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, κρατάμε ότι τον Ιανουάριο, καλά είπα, πάμε στα θερμά κλίματα της Αυστραλίας. Εκεί θα είναι καλοκαίρι τότε. Λοιπόν, ερώτηση άλλη. Είχες πάει και σε Survivor, ναι?
6: Είχα πάει, ναι. Φοβερή εμπειρία.
5: Τι σε όθησε να πας εκεί?
6: Ήταν ακριβώς μετά την καραντίνα.
5: Ναι. Το 21-22.
6: Ναι, στο οποίο
5: εκεί
6: τα πράγματα στη δουλειά μας ήταν πολύ.
5: Υποτονικά.
6: Πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση και οικονομικά, αλλά και στο να ξεφύγεις λίγο, γιατί είχαμε κλειστεί μέσα. Mm-hmm. Οπότε μου είχε γίνει πρόταση και πριν. Mm-hmm. Και έτσι είπα θα πάω.
5: Για πες μας εμπειρίες.
6: Σοβαρή εμπειρία. Mm-hmm. Πραγματικά την έχουν ζήσει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Πολύ δυσκολία, πολύ πείνα, πραγματικά πείνα, γιατί με ρωτούσαν.
5: Όντως πείνα.
6: Πολλοί μου λέγανε τρώγατε, κάνατε.
5: Ναι, αυτό θέλω να διευκρινίσω.
6: Πολύ, πολύ πείνα. Έτρωγα και από τα σκουπίδια. Είχαμε κάνει εμβόλια και τρώγα και από τα σκουπίδια. Για πραγματικά.
5: Μιλάμε κανονική πείνα.
6: Ναι,
5: έτσι.
6: Ναι, έχασα 12 κιλά σε ένα μηνά.
5: Εντάξει. Λοιπόν, εκεί θα ξαναπήγαινε άμα σου δίνονταν ευκαιρία?
6: Τώρα όχι, το έχω κάνει.
5: Το έχει κάνει, τελείωσε μία και κάτι.
6: Όχι.
5: Λοιπόν, ο καλλιτέχνης κάνει το τραγούδι, το τραγούδι τον καλλιτέχνη. Είναι αλληλένδετο.
6: Και τα δύο.
5: Και τα δύο. Δηλαδή
6: και τα δύο.
5: Ο ένας συμπληρώνει το άλλο.
6: Και τα δύο, ναι. Και τα δύο. Και σίγουρα πώς θα αγκαλιάσει. Βασικά πρέπει, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, θεωρώ, κοντά στον κόσμο.
5: Ναι, σίγουρα.
6: Πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο. Από όλες τις απόψεις.
5: Λοιπόν, στα παιδικά σου χρόνια, ποιους είχες έτσι πρότυπο πριν αρχίσεις ακόμα να ασχολείσαι με το τραγούδι, αν είχες κάποια πρότυπα καλλιτεχνών?
6: Τα ακούσματά μου.
5: Ναι, ναι,
6: πάντα
5: ναι.
6: Λαϊκά ήταν τραγούδια.
5: Πάντα λαϊκά.
6: Πάντα, πάντα.
5: Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να σου άρεσε ο Γονίδης, ας πούμε, λέω ένα
6: Νότης Βαγιανάκης, εγώ γούσταρα πάρα πολύ και συνεχίζω και μου αρέσει πάρα πολύ ο Νότης. Γιάννης Πάριος, Στέλιος Καζαντζίδης, Στράτος Διονυσίου, τέτοια ακούγα πάντα.
5: Λοιπόν, από τις συνεργασίες που έχεις κάνει, πες μας δύο-τρεις που έχουν ξεχωρίσει, που τις έχεις ξεχωρίσει, τις κρατάς με ιδιαίτερη αγάπη στη μνήμη σου.
6: Σταμάτης Γονίδης.
5: Σταμάτης Γονίδης.
6: Δάσκαλος. Με τον Νίκο τον Μακρόπουλο έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Κατερίνα Ιστανίση στα πρώτα μου βήματα. Γενικά έχω συνεργαστεί, δεν θέλω να πω, θα ξεχάσω, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες. Και, έχω πάρει και πολλά πράγματα από αυτούς. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι στα ξεκινήματά σου και όταν θες να πάρεις μια πορεία ανωδική σε αυτό που αγαπάς και κάνεις, πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και πρέπει να έχεις και τα μάτια σου ανοιχτά και να ρουφάς σαν σφουγγάρι κάθε κάθε καλό.
5: Πώς νιώθεις όταν βγαίνεις στην πίστα και από κάτω είναι γεμάτο το μαγαζί?
6: Σαν να ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου και να μπαίνω στο σπίτι μου. Τι, τώρα πια.
5: Τώρα πια.
6: Ναι.
5: Πιο παλιά. Έτσι, ας πούμε, είχες κάποιο track, κάποιο.
6: Κοίτα.
5: Δηλαδή να είναι κόσμος κάτω και να πρέπει εσύ να τον διασκεδάσεις αυτόν τον κόσμο. Και όπως είπες, έκανες και ιδιαίτερη προσπάθεια, όχι εσύ φαντάζομαι και οι άλλοι
6: συνάδελφοι. Όλοι.
5: Στην εποχή που τα πράγματα ήταν μαζεμένα του κορονοϊού.
6: Εγώ από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην πίστα την πρώτη μέρα, εντάξει, σίγουρα είχα άγχος, αλλά είχα το καλό το θράσος και θάρρος. Οπότε έβγαινα 12 με 12 και 5 και πραγματικά ακούγα τα ποτήρια που βαρούσαν τα παιδιά οι σερβιτόροι που στείνανε τα ποτήρια. Και εγώ νόμιζα ότι βγήκα στο ΆΚΑ. Έβγαινα στο ΆΚΑ. Αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό νομίζω είναι ότι σε πάει μπροστά. Η σκληρή δουλειά, η πίστη, η επιμονή και η συνέπεια σε αυτό που κάνεις.
5: Μια και είπε σκληρή δουλειά, πόσες ώρες σε απασχολεί το επάγγελμά σου ημερησίως, κατά μέσο όρο?
6: Όλη μέρα.
5: Όλη μέρα, έτσι. Όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το τραγουδιστικό κομμάτι. Είναι οι συναντήσεις που θα κάνεις, είναι οι κουβέντες που θα κάνεις, είναι τα πλάνα που θα βγάλεις. Δηλαδή τώρα με τον Πέτρο που συνεργαζόμαστε ουσιαστικά κοντά 2 μήνες, είναι σαν να έχουμε κάνει δουλειά 2 χρόνια.
5: Άρα δηλαδή όλο το 24ωρο σε απασχολεί.
6: Όλη μέρα μιλάμε. Όλη μέρα μιλάμε και σχεδιάζουμε πράγματα.
5: Νωρίτερα είπαμε social media. Τα social media πιστεύεις ότι επηρεάζουν την πορεία ενός καλλιτέχνη?
6: Τώρα πια πολύ.
5: Πολύ.
6: Τώρα πια πολύ, ναι. Και προς το καλό και προς το κακό.
5: Συνήθως είναι προς το καλό ή προς το κακό?
6: Αναλόγως.
5: Αναλόγως, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις.
6: Αναλόγως πώς κινείσαι.
5: Πώς κινείσαι.
6: Ναι.
5: Από τραγούδια μας είπες τι ετοιμάζεις και ξέρω για Άγιο Όρος ότι πηγαίνεις, το είπες και νωρίτερα.
6: Πες
5: μας εμπειρίες από το Άγιο Όρος.
6: Δεν πρέπει να πας.
5: Θα σηκωθώ να πάω.
6: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί ό,τι και να σου εξηγήσω δεν θα καταλάβεις. Η πίστη για μένα είναι το παν. Θα πάμε πρώτα Θεός τώρα και σε λίγες μέρες με το φιλαράκι εδώ. Να πάμε έτσι να προσκυνήσουμε λίγο, να αδειάσει το κεφάλι μας, γιατί έχουμε σκληρό χειμώνα σε δουλειά φέτος.
5: Πολύ σκληρό, από ό,τι μου είπες είναι πολύ σκληρό.
6: Έχουμε ταξίδια, αυτά είναι καλά όμως. Αυτά είναι όμορφα.
5: Αυτά είναι για τα καλά.
6: Να συμβαίνουν πάντα.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε εδώ. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ημίχρονο Τουρκία-Ιταλία 0-3, έτσι.
6: Εντάξει, η Ιταλία είναι καλή ομάδα.
5: Η Ιταλία ήταν καλή ομάδα, προσπαθεί να ξαναγίνει καλή.
6: Το 0-3.
5: Ναι, λέει ότι είναι καλή και στην Τουρκία.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, μια και μιλήσαμε νωρίτερα λίγο για αθλητισμό.
6: Ναι.
5: Έτσι, για πες μου, πώς τον βλέπεις τον ελληνικό αθλητισμό? Ανεβαίνει, είναι στάσιμος.
6: Ο ελληνικός αθλητισμός, μιλάς για ποδόσφαιρο ή γενικά?
5: Γενικά.
6: Γενικά.
5: Και για ποδόσφαιρο και
6: γενικά,
5: για μπάσκετ, για όλα.
6: Θεωρώ ότι δυστυχώς.
5: Ναι.
6: Και ειδικά για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν υπάρχουν προδιαγραφές στην Ελλάδα.
5: Δεν υπάρχουν, όχι.
6: Ούτε το πώς υπάρχει, ούτε τα σωστά γήπεδα, τα σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα σωστό. Δυστυχώς. Δυστυχώς όμως, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ μπροστά.
5: Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω κάτι, μια και είπαμε για αθλητισμό. Πόσοι αθλητές χωρίς ονόματα έτσι έρχονται που δεν πρέπει να έρθουν στα πίσω τραπέζια?
6: Έχω δει πολύ λίγους και συνήθως μετά από
5: μια μεγάλη επιτυχία.
6: Μια μεγάλη επιτυχία, ναι.
5: Αλλά στα πίσω τραπέζια χωρίς.
6: Στη μεγάλη επιτυχία έρχονται και μπροστά.
5: Όχι, όταν θα τους φέρει η ομάδα, όταν θα το κλείσει η ομάδα, ναι, αλλά λέω, ας πούμε.
6: Συνήθως έχω
5: είναι μεσοβδόμαδα.
6: Όχι, συνήθως έχω δει πριν την προετοιμασία τους που έρχονται.
5: Και λέω εγώ, ας πούμε, με τον Πέτρο που παίζουμε σε μια ομάδα Χ, δεν πάμε να ακούσουμε τον Αρσενίου.
6: Δεν αλυτεύουν.
5: Δεν
6: γιατί έχουν παντού γοριού αυτοί, πιστεύω.
5: Έχουν
6: τα μάτια. Ναι. Δεν μπορούν να ξεφύγουν, όχι.
5: Δεν κυκλοφορούν.
6: Όχι.
5: Γιατί πρόσφατα το δήλωσε ένα.
6: Ότι τι.
5: Coach, εγώ ερχόμουν όλο το χειμώνα, τώρα βγαίνω και στην πίστα.
6: Δεν ξέρεις τι μπορεί να άκουσε μετά.
5: Άλλο.
6: Εντάξει.
5: Εντάξει, απλά λέω, εγώ είμαι το μάτι, πέφτει.
6: Στην Ελλάδα είσαι από εδώ, πάρεις και τον Μπουζούκη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρεις.
5: Εντάξει, μια και είπαμε για πριβέ νωρίτερα, μάλλον τώρα με αφορμή τους αθλητές. Εντάξει, δεν αλυτεύουν όπως το είπες. Εντάξει, το κρατάμε αυτό, το τελειώνουμε εδώ. Σε καλούν και σε διάφορες πριβέ εκδηλώσεις. Έχεις μεγάλη απήχηση εκεί.
6: Ναι, έχουμε διάφορα event τα οποία μας καλούν και είναι χαρά μας να έχουμε κενό και να μπορούμε να.
5: Τα event αυτά συνήθως είναι.
6: Διάφορα. Μπορεί να είναι από εταιρείες, μπορεί να είναι σε μια χαρά κάποιου, μπορεί.
5: Ναι, οτιδήποτε.
6: Οτιδήποτε, ναι.
5: Όταν έχετε κενό, πάτε, έτσι.
6: Ναι. Όλοι πάνε.
5: Όλοι πάνε.
6: Ναι.
5: Τι θα έλεγε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι?
6: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, μου άρεσε ιδιαίτερος αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό άρεσε σε μένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ, πολύ ωραίο.
1: Είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Είναι, τα πολύ δυνατά. Είναι καλό.
1: Έτσι είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σου αρέσει να πηγαίνεις να παρακολουθείς.
1: Έπαιζα και ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: μου αρέσει. Και παίζω. Σεντερφόρ έπαιζα.
0: Σεντερφόρ, ναι, έβαζε κανένα γκολ.
1: Έβαζα. Και μου αρέσει. Ναι, εννοείται. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Και πηγαίνω και στο γήπεδο όποτε μπορώ. Mm-hmm. Όποτε βρίσκω χρόνο θα πάω.
0: Πας, δηλαδή. Ναι. Το παρακολουθώ.
1: Και δεν έχω. Δηλαδή, πέρα. Μπορώ να πάω σε ένα καλό μάτσο Ολυμπιακού. Μπορώ να πάω σε ένα καλό μάτσο του Παραθηναϊκού. Μπορώ να πάω παντού.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει, μου αρέσει, Ναι, αρκεί να βρίσκουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, πάντα να, όταν έχουμε κενό χρόνο, το μπάσκετ σου αρέσει γενικά ή ο λιγότερο.
1: Δεν το κυνηγάω το μπάσκετ πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά άμα τύχει θα πας.
1: Μου αρέσει πιο πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει και center four κιόλας. Ένα center four σίγουρα στο
1: ποδόσφαιρο. Μου αρέσει πολύ πιο πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, τα επόμενα βήματα, τις επόμενες ημέρες, για πες μας το πρόγραμμά σου.
1: Λοιπόν,
0: το
1: τώρα,
0: άμεσο πρόγραμμα εννοώ.
1: Το
0: έτσι.
1: Άμεσο πρόγραμμα. 8 του μήνα ξεκινάμε, όπως σου είπα, στο Περιστέρι στα Γιονερί.
0: 8 του μήνα.
1: 8 του μηνός, ναι. Μετά θα είμαστε σε πρόβες. Θα ξεκινήσουμε στην αγαπημένη Κρήτη και στον Μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο όλο το χειμώνα. Τρίτες θα είμαστε στην Πάτρα και Κυριακές θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τραγούδι που μου είπες νωρίτερα ότι θα βγάλετε εντός λίγο.
1: Εμείς θα τα μάθεις όλα, θα τα ακούσεις.
0: Θα τα ακούσω, αλλά μην ξέρω.
1: Θα ακούσεις.
0: Να μην ξέρω πότε θα βγει.
1: Θα βγει μέχρι μέσα Νοεμβρίου.
0: Α, το υπολογίζετε
1: 10-15 Νοεμβρίου.
0: Μέχρι 10-15 Νοεμβρίου θα βγει.
1: Εκεί είμαστε.
0: Πολύ ωραία. 10-15 Νοεμβρίου, καλά είναι. Εντάξει. Συνήθως. Κάθε πότε είναι καλό ένας καλλιτέχνης να βγάζει καινούριο τραγούδι, χρονικά λέω.
1: Δεν υπάρχει κάθε πότε είναι καλό. Δηλαδή ένα τραγούδι, αν τραβήξεις τον κόσμο, δεν το κόβεις.
0: Φυσικά και δεν το
1: κόβεις. Αλλά συνήθως είμαστε στα 3-4 τραγούδια το χρόνο. Κάπου εκεί. Δεν είναι τα παλιά τα χρόνια αυτό που σου λέω, που έβγαζε ολόκληρο CD. Δίσκο 12 κομμάτια, ναι. Και τα 12 σκάγανε τα 10, διότι ήταν αλλιώς τα ραδιόφωνα, ήταν αλλιώς οι δισκογραφικές, ήταν αλλιώς τα δισκοπολία, ήταν αλλιώς όλα. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Όλα. Άρα δηλαδή το ιδανικό διάστημα είναι 3-4 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και ένα πάντα.
1: Γι' αυτό βγάζουμε 2-3 κομμάτια, 4 το χρόνο και μετά ανά 2 χρόνια κάνεις ένα ολοκληρωμένο δίσκο που βάζεις αυτά όλα τα κομμάτια των 2 χρόνων.
0: Δεν βάζεις και κάποιο καινούριο.
1: Βάζεις και κάποιο καινούριο.
0: Μπορείς να προσθέσεις και κάτι άλλο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, παρακολουθώ εγώ πώς βλέπεις και τα παιχνίδια.
1: Είναι ακόμα εκεί. Α, έβαλε γκολ λειτουργία.
0: Μείωσε 3-1. Εντάξει. Οκ, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς το 3-0 του ημιχρόνου νομίζω δεν αφήνει πολλά περιθώρια, ναι. Στους Τούρκους.
1: Καλά, μην το λέω, 48 είναι, αλλά.
0: Εντάξει, δεν αφήνει με τους Ιταλούς.
1: Έχουμε δει και να γίνονται και χειρότερα.
0: Έχουμε δει σε 5 λεπτά μέσα να ανατρέπονται τελικοί Champions League.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Θυμάσαι το 90. Το Scholes και Giggs, τα δύο goals United.
1: Στο πέναλτι που απόκρουσε.
0: Με την Bayern.
1: Ναι, το είχα δει.
0: Με την Bayern.
1: Το
0: 1-0, δοκάρι Μπάγκερ στο 88. Και στο 90 και στο 92 το κύπελο πήγε η Αγγλία αντί για Μόναχο.
1: Έτσι είναι.
0: Το μπάλα, η μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ότι κάτι άλλο. Ένας τραγουδιστής είναι καλό να αρχίζει πιο μεγάλος, πιο μικρός ή όποτε νιώσει ότι έχει το ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Δηλαδή, ηλικιακά μιλάω. Μπορεί να είναι 15, 18, 25.
1: Αυτό πρέπει να το ξεκινήσει, θεωρώ, από μικρός για επαγγελματικό επίπεδο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι εγώ που είμαι 39 χρόνων θα προσπαθήσω να μπω στον Ολυμπιακό να παίξω ποδόσφαιρο. Ή στο Νάρι, στον Μπάου και στο Νάρι. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, να βάλεις τα
0: νεαρός,
1: μπετά
0: δηλαδή.
1: Από
0: νεαρός.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή και σιγά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν υπάρχει ηλικία. Αν δηλαδή θέλω να πω, εγώ έχω ένα ταλέντο, ας πούμε, στο τραγούδι.
1: Αν έχεις ταλέντο και δεν θέλω να τραγουδήσεις.
0: Ναι, μπορώ να θέλω τώρα.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Εύκολο, αλλά είμαι της άποψης ότι κάνε αυτό που γουστάρεις. Μπορεί να θες να το κάνεις και για την πάρτι σου και για το χόμπι σου και να θες να πάω να τραγουδήσεις σε ένα μαγαζί, σε μια παρέα, να ακολουθάς το όνειρό σου γενικά.
0: Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι τουλάχιστον πιο παλιά σε κάποιους δεν δινόταν η ευκαιρία να κάνουν μια οντισιόν για να δείξουν το ταλέντο τους.
1: Ναι.
0: Για να αναδειχθεί το ταλέντο, να τους ακούσει κάποιος. Και μπορεί να τους δινόταν η ευκαιρία σε πιο μεγάλη
1: ηλικία. Αυτά είναι τα κακά της δουλειάς και γενικά σε όλες τις δουλειές. Δεν δίνουμε εύκολα οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ευκαιρίες. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλέντα, όχι μόνο στο τραγούδι. Και στο θέατρο και στο ποδόσφαιρο και στο
0: γενικά.
1: Και σε όλες τις δουλειές. Δεν υπάρχει αξιοκρατία που θα έπρεπε να υπάρχει γενικά.
0: Μπορεί να μην ήσουν και τυχερός ώστε να σε ακούσει κάποιος. Να ανακαλύψει το ταλέντο σου. Δηλαδή, εγώ μπορεί να σου πω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, πάρα πολύ καλές και αξιόλογες φωνές, οι οποίες δεν θα τις ακούσεις ποτέ. Αλλά έτσι είναι η ζωή και έτσι, έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είμαι της άποψης όμως ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και ειδικά στους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα και έχουν ένα όραμα, ένα όνειρο και μία. Μια κάψα μέσα του, παιδί μου.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, καθώς η ώρα πλησιάζει 11, για να κάνουμε και τον επίλογο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για τον Nations League. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής ιστορικής νίκης επί των Μπάτσερ στο Άουσμπουργκ, υποχρέωσε τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει το δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να έχει μια επιπλέον εναλλακτική λύση σε μια θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω της απουσίας τροματία Λάζαρου Ρότα. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά τη χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Χθες, ενώ έκανε και το γύρο του κόσμου ελληνική τραγωδία για τον κλόπο, τίτλος της Ισπανικής εφημερίδας AS, με τα κορυφαία ΜΜΕ να κάνουν βρίες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σκόραρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανένα η Σερβία. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10:15 και τη Γερμανία την Κυριακή στην ίδια ώρα για το δεύτερο όμιλο της Link, του Nations League, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που στέθηκαν σε κυκλοφορία. Η ζήτηση ήταν τεράστια από νωρίς το πρωί, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά τους 100.000 φιλάθλους. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήρθε μέσα σε λίγες ώρες για το εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας από τη Σερβία και της Γερμανίας που έχουν δημιουργήσει ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χάρη στο πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Ιουσέφ Ελαραμπή στην εκπνοή της αναμέτρησης, η Μαρκό νίκησε 2-1 σήμερα στην Κεσαριανή το Μαθρακικό και παραμένει μόνο στην κορυφή της Super League 2 με τον απόλυτο των βαθμών στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Στην 4η θέση κατάταξε ανέβηκε η Άθενς Καλυθέα, η οποία επικράτησε 2-0 στο Ελπάσο του Αστέρα Τρίπολης Β, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες στο 41 λόγω αποβολής του Πρεκατέ. Μετά την ήττα 4-0 από την Αυστρία, ξεκίνησε τους αγώνες του τουρνουά που διεξάγεται στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για τους γενφέντες το 2011 που ουσιαστικά βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας της ομάδος που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν 27-28 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17. Χρέη προπονητή εκτελούσε ο προπονητής Τόλης Παπαβασιλείου της K19. Σε διαδικασία επισημοποίησης συνεργασίας με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι διοικούντες της ΚΑΕ κατέληξαν συμφωνία με τον άλλο του NBA-er, Λιθουανό Σέντερ, 2-13 και στοχεύουν να τον έχουν στη Θεσσαλονίκη ως την Πέμπτη προκειμένου να μπουν υπογραφές στο σχετικό συμβόλαιο. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στο 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τρικέρη να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Η πρώτη διαβολοβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου EuroLeague για τη σεζόν 26-27 είναι πρώτο μπύλο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, δύο μέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup. Μετρά αντίστροφα για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η αρχική είναι με την Κάουνας, αντίπαλο της αρχής Τρίτη στις 8, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ για Τρίτη η ομάδα του Πειραιά θα βρει στον δρόμο της στη Βίρτους στην Πολώνια την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ο απογοητευμένος για την απώλεια του Super Cup και ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη στις 9:15 τη γαλλική Βερλεμπάν για την δεύτερη αγωνιστική και την Παρασκευή την ίδια ώρα φιλοξενεί τη Μακάβη Τελαβή στο Telecom Center Athens. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τις Αλγύριες για δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για ένα χρόνο του Έλληνα ομογενή Γκάρντ George Papas και του 40χρονου Αμερικανού Σέντερ Brian Danson. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μολιτούνεφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολώνια. Εκείνη της επίσημης υποχρεώσης του για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει αύριο στις 9 ο Άρης κόντρα στη γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του EuroCup. Η κυρινόμαυρη μετά την πρώτη πρωινή προπόνηση πέταξαν στη Γαλλία με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη, Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Με εντυπωσιακή ανατροπή στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός επικράτησε τη Μέχελεν με 86-68 και ξεκίνησε την νικηφόρα της υποχρεώσης του στο Athens Cup. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής, ο οποίος επιβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών και κυδεύτηκε σήμερα το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Πλήθος κόσμου για το ίστατο αντίο και για συμπαράσταση στην οικογένειά του, μεταξύ των οποίων πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ από το παρελθόν, όπως ο Μπάνε Πλέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Τζον Κόρφας, με τους οποίους ο Κλυπών πορεύτηκε επί σειρά ετών ως προπονητής στο Δικέφαλο και έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων. Τον 30χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν πανηγύρισε η ΑΕ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 28-24 ο Γιώργος Χασιμάτης για δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Διπλασίασαν τις επιτυχίες τους και βρίσκονται πλέον 2-2. Στο τένις τώρα, την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόγκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιπάς θα κληθεί να περάσει αύριο το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα, νούμερο 82 στη λίστα. Μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα εξαχθεί το Δεκέμβρη στην Βραζιλία. Και στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας και της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ενημερωτικά μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει. Τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 11, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Βέλγιο Γαλλία, είμαστε στο 65 περίπου, 0-0, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία Βοσνία 2-4, Σουηδία Πολωνία 2-1, τέταρτο γκολ για τους Ιταλούς με το ψαράκι του Εσπόζιτο, Τουρκία Ιταλία 1-4, δεν χάρηκαν πολύ τη μείωση του σκορ οι γηπεδούχοι από την Τουρκία. Την Ισία Μποτσουάνα 0-0, Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 1-0 και Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0.

0: Αλλά η Ευρωλίγκα επανέρχεται δρυμύτερη. Διπλή αγωνιστική. Με το καλημέρα. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, συνεχίζονται τα παιχνίδια υποχρεώσεων των ομάδων. Κάποιοι ξεκινάνε. Το Euro, για παράδειγμα, ξεκινάει. Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται. Άρχισε την περασμένη εβδομάδα. Διπλή αγωνιστική. Ολυμπιακός στο Κάουνας από το απόγευμα. Έκανε και την προπόνηση εκεί, χωρίς Μιλουτίνοφ. Με Ντάνστον όμως και με Τζορτζ Πάπας.
0: Ήταν αναμενόμενο αυτό να γίνει, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, και οι δύο προσθήκες. Είναι βοηθητικοί παίκτες.
0: Βοηθητικοί, εντάξει.
1: Να έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Ο ένας, ο Πάπας για το ελληνικό πρωτάθλημα περισσότερο. Και για να συμπληρώνει απλά την δωδεκάδα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει έλλειμμα στους Έλληνες. Και ο Ντάνστον, όσο λείπει και ο Μιλουτίνοφ, να είναι μια τέταρτη λύση, ένα κορμί για την προπόνηση σε αυτή την ηλικία. Τώρα βέβαια στο Κάουνας με το Βαλατσιούνας αύριο, εφόσον λένε οι Λιθουανοί ότι θα παίξει, ίσως η Αθήνα μπει και μερικά λεπτά.
0: Πολύ πιθανό να χρειαστεί.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να χρειαστεί να μπει.
0: Ο Ντάνστον που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, όπως και ο Πάπας, έτσι. Που ήταν τότε ο Ντάνστον δεν ήταν συμπληρωματικός, βέβαια, με σουρανούσε.
1: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Έκαναν προετοιμασία και οι δύο με τον Ολυμπιακό. Είχαν δηλώσει διαθεσιμότητα. Πήγανε την εβδομάδα της προετοιμασίας, από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, βοήθησαν και τώρα παίρνουν ένα μικρό συμβόλαιο με αυτό το τέλος σεζόν.
0: Πολύ ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει διπλή αγωνιστική πλέον.
1: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να δει ποιους παίκτες μπορεί να βάλει σιγά σιγά. Ούτε αυτή την εβδομάδα κάποιος από τους τέσσερις τραυματίες, ενδεχομένως από την επόμενη ο Φαλ και σιγά σιγά Ναν και Χέις Ντέιβις, και να δούμε πότε θα μπει και ο Λούκας. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκες τώρα. Θέλει νίκες. Έχει συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια και θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη, να πάρει αποτελέσματα μέχρι να δει πώς θα είναι η ομάδα του όταν θα γυρίσουν και οι βασικοί που λείπουν.
0: Λοιπόν, η απόκτηση του Ντάνστον θα δώσει κάποια ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, του coach των Ερυθρόλευκων, που μίλησε ότι σε λίγες ημέρες τόσα παιχνίδια είναι κάτι το αφύσικο. Με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι.
1: Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Βεβαίως, στο NBA το ίδιο πράγμα γίνεται δεκαετίες τώρα. Αλλά δεν ήταν συνηθισμένοι οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι κάτι αφύσικο. Προσθέθηκε και το Super Cup της Ευρωλίγκας, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είχε παίκτες και εκεί. Ο Βεζένκοφ έπαιξε με τη Βουλγαρία, γύρισε με τραυματισμό. Ο Πανικολάου έπαιξε με την Ελλάδα, γύρισε με τραυματισμό. Όλα αυτά είναι θέματα. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε με τη Σερβία, γύρισε με τραυματισμό. Όλα αυτά είναι θέματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, ειδικά στην αρχή της σεζόν, και επηρεάζουν τις ομάδες, ακόμα κι αν είναι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, που έχει όμως το μερό βάθος. Ο Ολυμπιακός το είδαμε και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, ανεξάρτητα από το αν έχασε από τη Ρεάλ, γιατί ακόμα ήταν στο ψάξιμο, ότι μία μέρα έπαιξε με τη Φενέρ με αμυντική πεντάδα στο τέλος, την άλλη μέρα έπαιξε με τη Ρεάλ με φουλ επιθετική πεντάδα στο τέλος. Στο σουτ το έχασε, μετά στο Super Cup είδαμε την τεράστια διαφορά που έχει από την ΑΕΚ, είδαμε να προηγείται του ΠΑΟΚ με 50-29, ουσιαστικά ο ίδιος να σβήνει τις μηχανές και να δίνει δικαιώματα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πολλά τρίποντα όταν είδε ότι το μάτς έχει ξεφύγει, μείωσε στο τέλος, αλλά δεν απειλήθηκε ο Ολυμπιακός αφού δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ. Ούτε καν ισοφαρίστηκε μετά το 50-29, είχε ξαναπροηγηθεί και με 20. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, παρότι έχει αυτό το βάθος, πρέπει να κάνει και οικονομία δυνάμεων και να αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί είναι η ομάδα, και έχει δίκιο ο Μπατζόκας που το είπε, που θέλουν όλοι να κερδίσουν. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, είναι πολύ ενισχυμένος φέτος, είναι το πρώτο φαβορί, μακράν είναι το πρώτο φαβορί, μακράν του δεύτερου για την κατάκτηση του τροπαίου, διότι έχει σταθερό προπονητή, σταθερό κορμό, μια ομάδα δουλεμένη 5-6 χρόνια συνεχόμενα, ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε στην αρχή της σεζόν δεν θα έχει αντίπαλο, όπου χάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός θα είναι έκπληξη. Δηλαδή άμα χάσει αύριο στο Κάουνας θα είναι έκπληξη για μένα, άμα χάσει. Παρότι λέμε ότι η Ζαλγκίρης μπορεί να μπει στην εξάδα των διεκδικητών και ούτω καθεξής. Ο Ολυμπιακός είναι άλλη κλάση, είναι άλλο επίπεδο. Στην καλή του βραδιά δεν μπορεί να χάνει από κανέναν. Τώρα, άμα είναι σκιά του εαυτού του, δεν το συζητάμε. Παίζει τρομερά στην επίθεση. τους εκεί.

0: κατοστάρες, έτσι, γενικά είναι πολύ ευκολή κατοστάρα.
1: Τους έχει εύκολους, πολύ εύκολους, 100. Mm-hmm. Αγνοείται βέβαια η αμυνά του. Ναι. Αν τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό. Αυτό πήγαινα να πω, με πρόλαβες. Αλλά και αμυντικά
1: είναι θέμα διάθεσης. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Άμα θες να παίξεις άμυνα, παίζεις. Επίθεση πρέπει να το έχεις για να παίξεις. Και ο Ολυμπιακός το έχει. Βάζοντας και το Μοντέρο, είναι απίστευτος παίκτης.
0: Ναι, είναι τρομερός.
1: Είχαμε πολλά χρόνια από την εποχή του David Rivers, του Alphonso Ford, είχαμε να δούμε τέτοιο παίκτη. Απίστευτος παίκτης, εκτελεί, δημιουργεί στο δευτερόλεπτο, εκμεταλλεύεται και το κλάσμα του δευτερολέπτου για να νικήσει οποιαδήποτε άμυνα, ακόμα και την καλύτερη άμυνα.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε Άρη και ΠΑΟΚ, με Λεμάνο Άρης, με ο ΠΑΟΚ με Μανρέσα. Ξεκινάνε και αυτοί τις υποχρεώσεις τους.
1: Ξεκινάνε και αυτοί, δεν είναι βεβαίως μεγαθύρια οι αντιπαλοί τους, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι τα φαβορί. Μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, είναι τα φαβορί. Ο ΠΑΟΚ κάνει και άλλη μία μεταγραφή, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, κάνει άλλη μία μεταγραφή. Μοντεγιούνας, τα 36 του, βαρύ κορμί, αλλά με ενδιάμεσο σουτ, με σουτ μέσης απόστασης, βάζει και κανένα τριποντάκι όταν του το δίνει η άμυνα. Αντίθετος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ, αντίθετος και με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, άλλος παίκτης ο ένας, αθλητικός, γρήγορος, εκρηκτικός ο Αλεξάνδερ, βαρύ κορμί, αργός, αλλά με καλό σουτ μέσης απόστασης, κυρίως είπαμε και το τριποντάκι του, ο Μοντεγιούνας, που έρχεται Δετάρτη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Αφού τον επιλέγει ο Τρικέρι, κάτι παραπάνω θα ξέρει, μένει να δούμε πώς θα δέσει με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ, και προφανώς φεύγει ο δανεικός για κάποια ομάδα, ο Μορούγι.
0: Ο Μορούγι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε όμως ότι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται ανοίγει την αυλαία της και η Greek Basket League. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, δεν έχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι.
0: Δεν έχει.
1: Με την έννοια του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος. Αλλά ναι, αρχίζει και το πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να κουράζουμε τον κόσμο. Είναι ένα πρωτάθλημα 5 ομάδων πλέον. Στην πέμπτη θέση, έτσι είναι στην αφετηρία, η ΑΕΚ. Πιο μπροστά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και ασφαλώς οι δύο αιώνιοι. Όπως και να το δούμε, φάνηκε και στο Super Cup η απόσταση χαώδης της ΑΕΚ, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, μια και είπες για τους δύο αιώνιους, την Κυριακή έχουν το πρώτο τους τζάμπολ στην Greek Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος νωρίς μία το μεσημέρι, 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός θα γυρίσει από το Κάουνας και θα πάει να παίξει στην Πολώνια, και μετά την Πολώνια θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Δεν τίθεται ζήτημα. Τα τέτοιου είδους παιχνίδια, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα τα χρησιμοποιούν, και ανεξάρτητα από τις απουσίες που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, περισσότερο για προπόνηση. Έχουν τις ποινές και οι δύο από την τιμωρία την περσινή. Ξέρουν ότι το πρωτάθλημα κρίνεται το Μάιο. Ξέρουν ότι μπορούν να καλύψουν αυτή την απόσταση, τον gap που έχουν, το handicap που έχουν από τους άλλους διεκδικητές, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Και βάζουμε πάντα στο παιχνίδι και την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να κάνει και κανένα μεταγραφή η ΑΕΚ ακόμα, μέχρι να γυρίσουν και οι τραυματίες της, για να δει τι μπορεί να κάνει. Μπορούν να καλύψουν αυτή την απόσταση, οπότε θα χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια με τις ομάδες της δεύτερης και της τρίτης ταχύτητας ως προπονήσεις, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήρε και τον Μπάπας, πήρε και τον Ντάνσον, έναν να βάζει συμπληρωματικά στην Ελλάδα, τον άλλο να τον βάζει συμπληρωματικά στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε άμεσο να πάρει διαβατήριο ο Ντάνστον, ελληνικό.
0: Ελπίζω να πάρει, είπε. Ελπίζω να πάρω, είπε.
1: Ναι, θα την γυνήσει τη διαδικασία, θα δούμε πότε. Γιατί ο Φάλι είπε ότι θα έπαιρνε 31 Αυγούστου και δεν το πήρε τελικά. Έχουμε 30 Σεπτεμβρίου αύριο μεθαύριο και δεν το έχει πάρει. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε να το δούμε. Ναι, αρχίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάνε σίγουρα καλύτερο από πέρυσι, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι όπως δυνάμωσαν οι μεγάλες ομάδες. Από εκεί και κάτω θα είναι ένα πρωτάθλημα, όχι αδιάφορο, αλλά με μικρό ενδιαφέρον σε σχέση με τα παιχνίδια των ομάδων που προαναφέραμε.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω για Γιόκιτς, και θα μιλήσω για Γιόκιτς γιατί έχουμε όλοι ξέρουμε ότι είναι διακαής πόθος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το έχει δηλώσει, το έχει ξαναπεί ότι θέλει να τον φέρει στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν.
1: Επόμενη, όχι σε καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Για την επόμενη έχουν πει. Λοιπόν, στη Media Day της ομάδας του Ντένβερ, ο Σέρβος ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται να του φουσκώσει τον τραπεζικό λογαριασμό κατά 360 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το λέω και αυτό, ας πούμε το βάζω έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι διακαής πόθος.
1: Άρα σε καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Σε 10 χρόνια νομίζω θα είναι αρκετά μεγάλος.
1: Με άλλα λόγια δεν μπορεί να παίξει τόσο πλήτη στην Ευρώπη, με αυτή την έννοια το λέω. 360 εκατομμύρια κοστίζει ολόκληρος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι 360 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολλά χρήματα.
1: Το συμβόλαιο το που υπογράφει ο Γιώκητς, το σύνολο του συμβολέου είναι όσο ο Παναθηναϊκός, εδώ κοστίζει ολόκληρος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Γιώκητς αγοράζει τον Παναθηναϊκό, δεν παίζει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το είχε πει και πιο παλιά ένας... Το είχε πει παλιά.
1: Ναι, πιο μπορεί παλιά να αγοράσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο prime του. Στο prime του αυτοί οι παίκτες, Άγγελε, ούτε για πλάκα δεν σκέφτονται την Ευρώπη. Όταν φτάσουν 35, 36, 37,
0: το συζητάνε.
1: Θα αρχίσουν να το σκέφτονται αν έχουν βαρεθεί την Αμερική. Μόνο τότε. Γιατί και πάλι, αν δεν έχουν βαρεθεί την Αμερική, θα κάθονται εκεί, θα παίρνουν πάρα πολλά χρήματα και θα κάνουν τις βόλτες τους.
0: Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το NBA τους σέβεται, τους βετεράνους, τους πληρώνει.
0: Βεβαίως
1: πρέπει να περάσουν μερικά χρονάκια ακόμα για να τους πούμε βετεράνους. Και τον Αντετοκούμπο, που ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες την προετοιμασία και μπαίνει στην τελική ευθεία για την επίσημη σεζόν με τους Χιτ, το Γιώκητς και όλα αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία, νομίζω Βαγγέλη δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα μέχρι στιγμής.
1: Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις για το Χεζόνια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι Αμερικανοί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, λίγο πριν αρχίσει, μερικές εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημά τους, δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να μείνει ελεύθερος, να μην πάρει δηλαδή εγγυημένο συμβόλαιο στις 15 Νοεμβρίου. Το αναφέρω αυτό
0: γιατί
1: όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον, μια περιέργεια για το τι θα συμβεί με το Χεζόνια εάν μείνει τον Νοέμβρη ή και νωρίτερα ελεύθερος κτλ. Ίσως εδώ να υπολογίζουμε χωρίς τον κλινοδόχο. Δηλαδή καλά όλα όσα λέμε εμείς, αλλά μήπως ο Χεζόνια τελικά έκανε το σωστό και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς και μείνει στο NBA. Να το δούμε και αυτό.
0: Δούμε.
1: Αν πάντως μείνει ελεύθερος, τότε είναι βέβαιο, Άγγελε, ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Αυτά.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Ρίσε είναι αυτός που παίρνει την μπάλα από το κέντρο, κατεβαίνει μέχρι την περιοχή με, διαδοχική ατομική ενέργεια, αποφεύγει όπου βρίσκει μπροστά του και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα Βέλγιο-Γαλλία 0-1.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τελικό. Τουρκία-Ιταλία 1-4. Θυμίζω Μπαστόνι στο 9 το 0-1. Φρατέζι στο 22-0-2. Καγιόντε στο 27-0-3. Ο Γιλμάς μείωσε σε 1-3. Και 3 λεπτά αργότερα ο Εσπόζητο με ψαράκι μετά το σούτ που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Διαμόρφωσε το τελικό. Τουρκία-Ιταλία 1-4. Και υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος όπως πάντα τέτοια ώρα μας ταξιδεύει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Η Τουρκία που χάνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας μετά από την ήττα που γνώρισε στην πρεμιέρα από τη Γαλλία με τον Εμπαπέ να σκοράρει και να τραυματίζεται, χάνει τώρα και από την Ιταλία με 4. Ιταλία που στην πρεμιέρα έχασε εντός έδρας από το Βέλγιο με 2-0. Οπότε αυτός ο όμιλος συγκεκριμένος έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Μια και είπε για Γαλλία πριν λίγο, ο Λίσε πέτυχε ένα τρομερό γκολ. Πήρε την μπάλα, Γιώργο. Από τη μεσαία γραμμή κατέβηκε, συνέκλεινε αριστερά, δεξιά, με αριστερό πλασέ.
1: Του
0: χόρεψε όλου.
1: Και δεν τυχαίο το ότι έχει τρομερό καφέ ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την ιστοριούλα με τα 150 εκατομμύρια που
0: ήρθε. Θυμάμαι το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Δεν φτάνει νομίζω 150 για τον Ολίση.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λετωνία-Κύπρος 0-0. Mm-hmm. Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Τουρκία-Ιταλία λέω τα τελικά 1-4. Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία-Αρτζεγοβίνη 2-4 και Σουηδία-Πολωνία 3-1. Σε εξέλιξη στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι του Βελγίου με την Γαλλία 0-1 και με την ευκαιρία αυτή, Άγγελε, μπορώ αναμένοντας στο τελικό να πω και τα αυριανά παιχνίδια. Μιλάμε
0: Βεβαίως.
1: Πάντα για το Nations League. Mm-hmm. Λοιπόν, στις 7 θα διεξαχθούν δύο παιχνίδια. Φινλανδία, Λευκορωσία, Μολδαβία, νησιά Φερόε. 7 η ώρα αυτά τα παιχνίδια αύριο, Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη.
0: Δεν πάμε και στα καλά τα βραδινά.
1: Πάμε σιγά σιγά. 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ξέρω που το πας. Και εγώ μαζί σου είμαι. Σαν Μαρίνο, Αλβανία. Σλοβακία, Καζακστάν. Βουλγαρία, Εστονία. Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Τσεχία, Αγγλία.
0: Ναι, εδώ μιλάμε κάπως καλύτερα.
1: Ισπανία, Κροατία.
0: Και εδώ μιλάμε καλά.
1: Συμφωνώ. Σκωτία, Ελβετία.
0: Και εδώ καλά μιλάμε.
1: Και Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα αυριανά παιχνίδια. Και μιας και μου βάζεις φιτιλιές, θα πρέπει οπωσδήποτε να σου πω και τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων που έχουμε για τις λατινοαμερικάνικες ομάδες.
0: Ακούω.
1: Χθες και το πρόγραμμα των αγώνων, των φιλικών αγώνων που έχουμε αύριο. Περίμενε να βρω τώρα, γιατί εδώ έχουμε και τον υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα φιλικά παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες και συμμετείχανε ομάδες από την Νότια Αμερική. Μόνο ένα, Βολιβία Παραγουάη 0-2. Δεν λέω χτες και πρωί, μπορεί να είναι και ξημερώματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι, τα άλλα μάλλον παιχνίδια είναι Ιαπωνία-Βενεζουέλα 2-1. Προηγήθηκε η Βενεζουέλα 1-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Γρήγορα σοφάρισαν οι Ιάπωνες που στις καθυστερήσεις πέτυχαν νικητήριο γκολ. 2-1 φιλική νίκη για την Ιαπωνία σε βάρος Βενεζουέλας. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Νότιος Κορέα-Ουρουγουάη 1-4. Τώρα, στα φιλικά παιχνίδια που έχουμε αύριο, Αυστραλία-Βραζιλία, 29 του μηνός αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Αυστραλία-Βραζιλία είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο φιλικό. Το πρώτο έληξε 1-1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 3 τα ξημερώματα, Χιλή. Στις 5.30 Μεξικό-Περού. Και ένα ζευγάρι, Άγγελε, που μου έκανε τρομερή εντύπωση και δεν έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική, αλλά μόλις ακούσετε το ζευγάρι το συγκεκριμένο, πολλοί θα πούνε πολλά στο μυαλό τους. Ρωσία-Ιράν. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο, φιλικό, αύριο στις 7 ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Επίσης, έχω να σου πω κάτι εντυπωσιακό. Χθες, λοιπόν, Περίμενε το χθες, έχει να κάνει, εγώ παίζω και με τις ημερομηνίες. Χθες ήταν Κυριακή, 27 το μήνα. Λοιπόν, χθες στην Αργεντινή γινόταν ένα παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Αργεντινής, Ρασί Κλουμπ Μπόκα Τζούνιος. Έτσι. Εγώ το αφήνω στο 1-0, λέω, μα δεν υπάρχει.
0: Και εγώ εκεί το άφησα, στο 1-0.
1: Μπράβο. Λοιπόν, η Ρασί Κλουμπ κάνει το 2-0. Και λες, τελείωνε εδώ το πανηγύρι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έλαντε όμως που η Μπόκα το είχε το ευχάριστο στο τέλος. 2-1, 2-2, στο 95, 2-3. Περνάει λοιπόν στα ημιτελικά του κυπέλου Αργεντινής η Μπόκα Juniors απέναντι στην Ρασί Κλουμπ. Ένα ζευγάρι το οποίο για την Αργεντινή είναι ένα ζευγάρι αρκετά δυνατών ομάδων, ντέρμπι για την συγκεκριμένη χώρα. Επίσης έχω να σου πω κάτι που μας έρχεται από την Βραζιλία και συγκεκριμένα από κάποιες δηλώσεις πολύ ουσιαστικές που έκανε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας, ο Κάρλος Αντζελότη. Λέει, το πρόβλημα σύμφωνα με τον Ιταλό είναι κάτι άλλο, πιστεύοντας ότι η Βραζιλία συνεχίζει να παράγει ταλέντα. Λέει λοιπόν ο Αντζελότη ότι οι νεαροί παίχτες από τη Βραζιλία φτάνουν σε γιγάντιους συλλόγους στην Ευρώπη πολύ νωρίς και σταματούν να παίζουν. Και εξηγεί ο Αντζελότη, οι παίχτες δεν οριμάζουν επειδή δεν παίζουν. Και εξήγησε το σενάριο που ανησυχεί την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και τον ίδιο προσωπικά. Οι σούπερ ταλαντούχοι φεύγουν από τη Βραζιλία σε ηλικία 18 ή 19 ετών, φτάνουν σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου στην Ευρώπη, αλλά καταλήγουν στον πάγκο, να συγκεντρώνουν δηλαδή ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Ο Αντζελότη λοιπόν αναφέρει τις περιπτώσεις των Έντρικ και Εστεμπάο για να δείξει μια κατάσταση που θα μπορούσε να γίνει πραγματικό πρόβλημα την ίδια τη Βραζιλία. Επειδή το ταλέντο μπορεί να ανοίξει πόρτες, αλλά χωρίς αγώνες, χωρίς λάθη και χωρίς συνέπεια, η ανάπτυξη επίσης μένει στάσιμη. Εκτιμά ο Αντζελότη. Και ποιο είναι το νόημα να πουλάμε ένα στολίδι για εκατομμύρια, αν τελικά παρακολουθούμε τους αγώνες από τον πάγκο? Ερωτηματικό για τον Κάρλο Αντζελότη, ο οποίος...
0: Ερωτηματικό για τον Αντζελότη, αλλά όταν τα πουλάμε γεμίζουν για 100 εκατομμύρια τα ταμεία.
1: Ναι, ναι, αλλά εγώ στέκομαι στην περίπτωση του Έντρικ. Πράγματι, φεύγει από τη Βραζιλία, έρχεται με τις καλύτερες συστάσεις για την Ρεάλ, πάει στη Ρεάλ, δεν παίζει στη Ρεάλ. Πάει στη Λιόν, κάνει κάποια παιχνίδια καλά, φεύγει όμως από τη Λιόν όπου δόθηκε δανεικός, επιστρέφει στην Ρεάλ και πάλι μηδέν. Αυτό που είπε τώρα ο Αντζελότη, Άγγελε, το έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Χωσέ Πέκερμαν, ναι, πριν από 10-15 χρόνια, ο Αργεντίνος προπονητής, ο οποίος στην πραγματικότητα τόνισε τότε αυτό που λέει σήμερα ο Αντζελότη, ότι δεν οριμάζουν στην πατρίδα τους, στο δικό τους ποδόσφαιρο, δεν αποκτούν την κατάλληλη εμπειρία προκειμένου να περάσουν τον Ατλαντικό και να παίξουν σε τεράστιες ομάδες της Ευρώπης. Να μείνω ακόμη λίγο στη Βραζιλία και να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο έκανε την εμφάνισή του στην παγκόσμια δημοσιογραφία, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον ξέρουμε όλοι. Πολλοί θα το θυμόμαστε για την υπέροχη γκολάρα που πέτυχε τότε 500 μέτρα έξω από από την αντίπαλη αστεία και κατάφερε να περάσει την μπάλα με μια περίεργη, πολύ περίεργη τροχιά.
0: Ο Μπαρτές από τους κορυφαίους τερματοφύλακες κοίταζε μόνο την μπάλα.
1: Καλά. Και δεν κατάλαβε από πού πέρασε.
0: Δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Λοιπόν, ο Ρομπέρτο Κάρλος αποκάλυψε σε μια συνέντευξη ότι έχασε το 99% των εσόδων του από το ποδόσφαιρο. Ο πρώην ακραίος αμυντικός της Ρεάλ και της Εθνικής Βραζιλίας περιέγραψε ότι αντιμετώπισε προβλήματα με έναν πρώην μάνατζερ και με την οικογένειά του.
0: Γιώργο, ολοκληρώθηκε Βέλγιο-Γαλλία 0-1, ο Λίσε στο 89.
1: Okay. Με γκολάρα.
0: Γκολάρα.
1: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ρομπέρτο Κάρλος ότι αντιμετώπισε προβλήματα με τον πρώην μάνατζερ αλλά και με την οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη ότι ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν είχε ιδέα. Παρά την αναποδία πάντως, ο Ρομπέρτο Κάρλος δήλωσε ότι κατάφερε να διοργανώσει την οικονομική και οικογενειακή του ζωή με τη βοήθεια ενός φίλου. Δεν αναφέρει το όνομα του φίλου και μπορώ να φανταστώ ότι σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος συμπαίκτης του, όχι στη Ρεάλ αλλά στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
0: 50... Γιώργο, τι θα έλεγε στο σημείο αυτό να θυμηθούμε όλα τα τελικά των 10 παρατέταρτο και στοιχηματικά, καθώς τα έχουμε όλα. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Βέλγιο-Γαλλία 0-1-0-0 το ημίχρονο. Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία 2-4-1-3 το ημίχρονο. Σουηδία-Πολωνία 3-1-1-1 το ημίχρονο. Τουρκία-Ιταλία 1-4-0-3 το ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τους αγώνες και στοιχηματικά των 10 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα. Όπως σου είπα προχθές και χθες, στις 26 του Οκτώβρη έχουμε στο Λονδίνο την πολύ μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου που έχει να κάνει με τη χρυσή μπάλα του 2026, μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που συνδιοργανώνουν στην πραγματικότητα το γνωστό αθλητικό περιοδικό France Football και η UEFA. Όλο και πλησιάζουμε ημερολογιακά, λέμε ότι στις 28 του μήνα σήμερα στην πραγματικότητα κλείνει ή έκλεισε, αν θέλεις, γιατί είμαστε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ψηφοφορία των δημοσιογράφων, αθλητικογράφων που συμμετέχουν, και οι τελευταίες ψηφοφορίες αναφέρουν ότι ένας Άγγλος είναι έτοιμος να κερδίσει το βραβείο, τη χρυσή μπάλα, και μιλάμε για τον Χάρι Κέιν. Ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει τη χρυσή μπάλα έχει να κάνει με την σπουδαία ή την καλύτερη, κατά την κρίση αυτών που θα ψηφίσουν, εμφάνιση την περίοδο 25-26. Δεν έχει να κάνει με τη χρονιά του 26, και αυτό είναι λογικό να το καταλάβει κανείς. Έχει να κάνει όμως με την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά 25-26. Πέρσι ήταν ο Ντεμπελέ. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν είναι ο μεγάλος, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτής της χρυσής μπάλας.
0: Σωστά την πήρε πέρυσι
1: ο Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Αφήνοντας πίσω τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τώρα στη λίστα των φαβορί υποψηφίων είναι πάλι δεύτερος, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Είναι 19 ετών και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πολλοί επιμένουν, και το παρακολουθώ σε διάφορα ρεπορτάζ στην Μπαρσελόνα, παίζει καλά, παίζει πολύ καλά, πετυχαίνει ένα γκολ. Το κάνουμε 100 φορές. Παίζει καλά και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι σαν να ψάχνει ένα καινούριο αστέρι η Μπαρσελόνα, και δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο για να αυξήσει το κασέ του και κάποια στιγμή, αν τον πουλήσει αύριο μεθαύριο, να πάρει πολλά χρήματα. Έχει να κάνει γενικότερα με την αγωνιστική και εξωαγωνιστική παρουσία της Μπαρσελόνα αυτά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι. Και έχει να κάνει με τα έσοδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα το δούμε. Ο Εμπαπέ, ο οποίος είπαμε δεν έπαιξε με τη Γαλλία, είναι τραυματίας και δεν θα παίξει ούτε στο επόμενο παιχνίδι, είναι τρίτος αυτή εδώ τη λίστα. Ο Ρόντρι είναι τέταρτος στην λίστα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος MVP παίκτης του Μουντιάλ, ενώ ο Εμπαπέ ήταν ο σκόρερ του Μουντιάλ του 26. Και στην πεντάδα υπάρχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος περίμενα τη βρω την ημερομηνία, εδώ στις 6 Οκτωβρίου, στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Μπενίν, που θα φιλοξενηθεί για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires, ο Λιονέλ Μέση θα πει αντίο, είναι όμως και αυτός στην πεντάδα των υποψηφίων για την χρυσή μπάλα του 2026. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω εάν θα ή δεν θα είναι ο Χάρι Κέιν. Εάν είναι ο Άγγλος, τότε θα έχουν όλοι αυτοί που πίστευαν δικαιωθεί. Εάν είναι ο Γιαμάλ, τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ και θα φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Άγγελε,
0: σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, καλό βράδυ, καλή
1: καλό
0: συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους επίσης.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στο κουπόνι του στοιχήματος. Είπαμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο. Το Guadeloupe Barbados είναι στις καθυστερήσεις 2-2. Ημίχρονος Sportivo San Lorenzo, Deportivo Recoleta 0-0. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα, που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι για 2 ώρες στην παρέα σας.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Η Γερμανία μπροστά σε 6.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι η μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό με κανένα η Σερβία. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία την 5η στις 10 παρατέταρτο και τη Γερμανία την ίδια ώρα την Κυριακή για το δεύτερο ομίλο του Nations League στον πρώτο όμιλο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η ζήτηση ήταν τεράστια. Από νωρίς το πρωί, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά τους 100.000 φιλάθλους. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήρθε σε λίγες μέρες μετά τις σημαντικές εκτός έδρας νίκες της Ελλάδος επί της Σερβίας και της Γερμανίας που έχουν δημιουργήσει νέο ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το sold out το απόγευμα της Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο για κανένα από τα δύο παιχνίδια. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Νταβίτ Φουστέρ με τον άλλο τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο. Ο Ισπανός έχει έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται σήμερα να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθεί στο νέο οργανόγραμμα του Συλλόγου. Χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Γιουσέφ Ελεραμπή στην εκμονή της αναμέτρησης Μαρκών, νίκησε 2-1 στην Κεσαριανή τον Πανθρακικό και παραμένει μόνο στην κορυφή της Super League 2 με το απόλυτο των 12 βαθμών στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης ανέβηκε και η Άθενης Καλυθέα, η οποία επικράτησε 2-0 στο Ελπάσο του Αστέρα Τρίπολης Β, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 41 λόγω αποβολής του Πρεκάτε. Μετά την ήττα 4-0 από την Αυστρία ξεκίνησε τους αγώνες του τουρνουά που διεξάγεται στη Φραγκφούρτη η ομάδα των πιτσιρικάδων. Πρόκειται για τους γεννηθέντες το 2011 που ουσιαστικά βρίσκονται στο αρχικό στάδιο δημιουργίας της ομάδας που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν 27-28 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17. Χρέη προπονητή ήταν ο προπονητής Τόλης Παπαβασιλείου της K19. Σε διαδικασία επισημοποίησης συνεργασίας με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τους διοικούντες της ΓΑΕ να καταλήξουν στη συμφωνία του άλλου του NBA Λιθουανού Σέντερ 2-13 που στοχεύουν να τον έχουν στη Θεσσαλονίκη ως την 5η προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμβόλαιο. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στον μπάσκετ τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στο 8ο τελικό του Super Cup με 196 επί του ΠΑΟΚ με τον Ανδρέα Τρικέρη να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Η πρώτη διαβολοβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου της EuroLeague για τη σεζόν 26-27 είναι πρωτομπυλώνα πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, δύο μέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup, μετρά αντίστροφα για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, η οποία η αρχή γίνεται με τη Ζαλγκύριο Αρένα του Κάουνας μετά την πρώτη Ζαλγκύρης σήμερα στις 8 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ για την τρίτη είναι η ομάδα του Πειραιά που θα βρει το δρόμο της Virtus στην Πολώνια την 5η στις 9.30. Ο αποκοδευμένος για την απώλεια του Super Cup και τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη στις 9 και 4 την γαλλική Βελιρμπάν για την δεύτερη αγωνιστική και την Παρασκευή στην ίδια ώρα φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ αναχώρησε ήδη για το Κάουνας για την αυριανή αναμέτρηση με τις Αλγκύρες για δεύτερη αγωνιστική του EuroLeague ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε την απόκτηση για ένα χρόνο του ομογενή γκάρντ George Papas και του 40χρονου Αμερικανού σέντερ Brian Danson. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μιλουτίνοφ θα χάσει και την εκτός έδρας αγώνα της 5ης με τη Virtus στην Πολώνια. Εκείνη στις επίσημες υποχρεώσεις για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει σήμερα στις 9 ο Άρης κόντρα στη γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του EuroCup. Και την ομαύρη μετά την πρωινή προπόνηση πέταξαν στη Γαλλία με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη και τον Στέβαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα θεραπείας τους. Με εντυπωσιακή ανατροπή μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός επικράτησε τη Σμέχελεν με 86-68 και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Athens Cup. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο Σούις Μαρκόπουλος, ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής, ο οποίος επεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Πλήθος κόσμου, μεταξύ άλλων, πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ από το παρελθόν, όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Τζον Κόρφας, με τους οποίους ο Γλυπών πορεύτηκε επί σειρά ετών ως προπονητής στο Δικέφαλο και έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς το 1994. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μπρασίνων. Τον 30χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Ρόμπερτ Γιόμπερ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 28-24 στο Γιώργος Ασημάτης για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Διπλασίασαν τις επιτυχίες τους πλέον και βρίσκονται στο 2-2. Την πρόξη του τελικό γύρω των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Σταφάνος Τσιπάς με 2-0 επί του Γιοσιχίτο Νισιόγκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της οργάνωσης, ο Τσιπάς θα κληθεί να περάσει σήμερα το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα νούμερο 82. Μετά την κατάρτιση της θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με την επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα εξαχθεί το Δεκέμβρη στη Βραζιλία. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Τέλος, η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία 0-1 ξεχώρισε σήμερα στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Ρουμανία-Βοσνία-Ζερογοβίνη 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0 και Τουρκία-Ιταλία 1-4. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο edsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα σας κρατήσω στροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
4: Era Sport 101,8. Ακούτε Era Sport.

0: πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλες. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε. Από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Μπήκα, ήταν στο τρίτο πρόγραμμα. Στο τρίτο είσαι, γενικά είσαι ένας άνθρωπος της κουλτούρας, φαίνεται. Από το στούν του, πολλές φορές επιλέγει τρίτο πρόγραμμα.
1: Σαν τον Έλα Ραμπίνε, ναι, ναι. Χτυπά τελευταία στιγμή, φίλε.
0: Με πέναλτι όμως.
2: Αυτό τι είναι αυτό. Ποιος ξέρει να σας στείλω εδώ?
0: Μάλλον ο Στήμος.
1: Όχι ρε παιδιά, θα στείλω ρε παιδιά στη θέση τους. Λοιπόν, τι γίνεται? Έλα Ραμπί, γελάει, κοιτάξτε.
0: Στις καθυστερήσεις. Με πέναλτι, με πέναλτι.
2: Ήταν.
0: Δεν το έχω δει.
2: Ούτε εγώ.
0: Θα πούμε να τη δούμε τη φάση.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
0: Την 5η-1η Οκτωβρίου.
1: Πότε κολυμπούσαμε, πότε, τι γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ κατέβηκε λίγο απότομα και η θερμοκρασία, δηλαδή μας πήγε από το Ζενίθ στον Αδύρο.
1: Άρα ενδεχομένως κάποια στιγμή να ανέβει πάλι.
0: Ναι,
1: η Ελλάδα είμαστε.
0: Κοίτα, διαβάζοντας κάποια προγνωστικά μοντέλα,
1: ναι,
0: για να ενημερώνω και τον κόσμο, λένε ότι Οκτώβρης θα είναι 2 βαθμούς πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα quiz.
0: Βάλτο.
1: Γιατί δεν έβρεξε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, εφόσον οι προβλέψεις των ημερών ήταν ότι θα βρέχει το Σάββατο, και μου φαίνεται.
0: Για τη συναυλία της Βίσλας.
1: Ναι, εγώ παπάνω από το ΟΚΑ, γιατί δεν έβρεξε. Βάζω το ερώτημα, κύριε Αποστολόπουλε. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς και όλοι οι τεχνικοί.
0: Και ο Παναγιώτης Μπάλτας.
1: Και ο Μπάλτας και ο Σταυρούλης. Αφού έβρεξε αλλού, εκεί γιατί δεν έβρεχε?
0: Έβρεξε, λέει, κάνα μισά ώρα. Πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Απ' είδε.
0: 8 με 8.30.
1: Τι, σφύριξε ο Καρπάνος και η Τσαρούχα, τι?
0: Τσαρούχα, τάχωσε ο παπάς σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο παπάς.
1: Ποιος
0: ο βραβουλευτής, ο Νίκος.
1: Παπάς.
0: Ναι.
1: Του, την Ελλειψό, εκεί είναι το παιδί. Ο βουλευτής, τι είναι αυτός?
0: Ευρωβουλευτής.
1: Τι είπε?
0: Τάχω σε χοντρά σου, λέω.
1: Ότι
0: σε ένα podcast που είδα.
1: Είπε ότι την εφάλαιο ή όχι?
0: Είπε ότι οι διαιτητές είναι ή χε ή πληρωμένοι.
1: Α, αυτό το έχει πει πρώτος ο Άκης Ζήκος.
0: Το είπε.
1: Το είπε για ένα Ολυμπιακό ΣΑΕ κάποτε.
0: Εκεί ότι ο διαιτητής ήταν,
1: εσμένος.
0: Ναι.
1: Αποφασισμένος δηλαδή.
0: Ναι, ο Άκης είπε μόνο αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Ο παπάς το προχωρεί. Είναι ή χε.
1: Ναι, να πω κάτι
0: όμως.
1: Λέει γιατί είναι ευρωβουλευτής.
0: Ναι. Έχει ασυλία, εννοεί.
1: Ναι, ρε, το λέει με την άνεση.
0: Ναι.
1: Αν το πεις εσύ.
0: Θα έχουμε προβλήματα. Θα σε καλέσει ο εισαγγελέας. Θα σου πει, έλα να τα αποδείξεις. Και αν δεν μπορείς να τα αποδείξεις, γιατί προκαλείς.
1: Νομίζω ότι.
0: Τη βία.
1: Τώρα, αφού το ανέφερες, βαριά κουβέντα. Δεν χρειάζεται να λέμε τόσο μεγάλες κουβέντες. Αν έχεις αποδείξεις.
0: Χωρίς αποδείξεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Άρα, το είπε αυτό ο πρώην μπασκετμπολιστάς. Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ήθελε να το δώσει.
0: Σωστό.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Ο διαιτητής, άμα αναλύσεις, ο Καλάθης

0: Α, ναι, για πες.
1: Είπε ότι το κορίτσι δεν κάνει. Λέει. Το προωθούν, αλλά δεν κάνει. Δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει.
0: Αφού είναι στην Ευρωλίγα, ρε.
1: Αυτό λέει. Αυτό λέει. Το προωθούν, τι προωθούν, το σύστημα τι προωθεί, αλλά δεν κάνει, λέει. Δεν κάνει.
0: Και ποιο είναι ο καλύτερο, αφού δεν έχουμε καλού Έλληνε διαιτητέ.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λέει ο παπά.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα θέμα για το χρόνο και το έχω συζητήσει με τον φίλο μου τον Καρακατσούνη από τον Βολό. Που υπήρξε διεθνή και αυτό. Τώρα α πούμε ο γιο του Πιτσίλκα.
1: Ναι. Ο γιος του παπά Πέτρο είναι νομίζω. Είναι από τους παλιούς.
0: Άλλοι για αυτή η γη. Ναι. Όπως το ποδόσφαιρο.
1: Όπως το ποδόσφαιρο, ναι.
0: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τέλης Μιστακίδης τώρα. Το πήρε το μήνυμα.
1: Το πήρε.
0: Γι' αυτό πήρε και άλλο ψηλό και άλλο σέντερ.
1: Μάζευε κόσμο.
0: Όχι, σου λέει αφού σίγμα δεν θα πάρω.
1: Ναι.
0: Να έχω καλή ομάδα.
1: Να κερδίζω και
0: να δικαιώσω το Σάβα.
1: Ναι.
0: Ότι θα κερδίσω και τους διαιτητές.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει και τον Ντόρσεϊ για τον χρόνο το καλοκαίρι.
0: Τον
1: Ντόρσεϊ.
0: Πόσο του έδωσε, 10.
1: Ξέρω εγώ πόσα. Έδωσε 85 εκατομμύρια για την εγγυητική στην Ευρωλίγκα. Εσύ τι ψάχνεις τώρα.
0: Άκου, συγγνώμη. Και ο Ντόρσεϊ τι να παίξει, 2.
1: Δεν ξέρω τι θα παίξει. Θα επιλέξω Τρινκέρι.
0: Θα είναι ωραία. Θα είναι 3.
1: Εντάξει, θα επιλέξει, ρε παιδί μου, ο προπονητής.
0: Ο Ντόρσεϊ καλό μόνο επίδεσμο. Άμυνα δεν.
1: Δεν τον θες τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Και ο Φώστερ τα χώνει.
1: Ναι.
0: Καλώς.
1: Είδες αν δοκιμασμένος. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό.
0: Είδες. Α, ναι.
1: Έχει περάσει νομίζω και σε άλλη. Σε ποια έπαιζε, στο Περιστέρι έπαιζε.
0: Στο Προμηθέα.
1: Στο Προμηθέα. Ναι.
0: Έχει ένα σουλούπι βέβαια λίγο ευτραφή νέο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον αδικεί αυτό.
1: Όχι.
0: Τα χώνει.
1: Τα βάζει.
0: Θα μου πει τώρα να έχει πάντα πολλού καλού. Τέλο πάντων, Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Πέρυσι έκανε καλό πρωτάθλημα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Πέρυσι έκανε ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ο Μοντέρο είναι μια κλάση μόνο.
1: Είναι, εντάξει, παιχτάρα.
0: Παιχτάρα.
1: Και πέρυσι όλοι βαλένθε ο Μοντέρο ήταν.
0: Να πω το κύριο Τέλη, πάρε το Μοντέρο.
1: Θα κάνει τέτοιο μπάσιμο.
0: Δεν είπαμε τι έλεγε ο άλλο είναι ο βασιλιά του Χαλκού.
1: Έτσι.
0: Και του Χρυσού, ποιο είναι ο Σαλιαρέλη.
1: Των Διαμαντιών ήταν.
0: Α,
1: το Διαμαντιών ήταν.
0: Άρα θα έχουμε φέτος.
1: Έχω ξοφλήσει, κύριε. Δεν έχω χρωστάω τίποτα.
0: Φίλε, θα έχουμε πολλή συζήτηση για μπάσκετ φέτος. Αφού η Θεσσαλονίκη Άρης, που θα τον δούμε κιόλας αύριο με τη, μου φαίνεται, τη Λεμάν, θα τον δούμε αύριο. Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ανέβει και η ΑΕΚ και αυτή καλούτσι και θα είναι. Δεν ξέρω πώς σου καλεί.
1: Sold out να σε ενημερώσω, έκανε ο ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Μανρέσα. Για το Euro Cup.
0: Τι να. Ακού. 7.500
1: εισιτήρια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
0: Τώρα που δεν έχει ποδόσφαιρο, ακού. Έχει ποδόσφαιρο τώρα. Έχουν να πάνε. Δεν έχει ποδόσφαιρο, μόνο εθνική που θα παίξει. Θα πάνε 7.500
1: εισιτήρια. Δεν θα γυρίσουμε σε εποχές πάω καρίς να κυριαρχούν.
0: Κοίταξε το Αλεξάνδριο με την έξτρα. Αυτό τον αξί του έλεγα από τότε που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και έβλεπε το παλέ και πήγαινα.
1: Έβλεπε τις κουρτίνες από πίσω.
0: Έβλεπε και έλεγα. Γιατί δεν βάζουν εκεί προκάτ. Πέρασα εγώ, ήμουν το 83 στη Θεσσαλονίκη, τώρα τι έχουμε,
1: 17
0: και 26, 43 χρόνια για να σκεφτεί κάποιος να βάλει προκάτ, να προσθέσει 700 θέσεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι υπάρχουν και κένα, θα μπορούσε περισσότερες. Τέλος πάντων, έχει 6.000 το Αλεξάνδριο και 7.500 βλέπεις πως είναι συμπρωτεύουσα. Ενώ η Αθήνα έχει 20.000. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πώς θα το κάνει.
1: Γύρω στις 15.000 θα είναι το νέο σεφ. 16. Ο Αποστολόπουλος
0: θα ξέρει. Από 12 το κάνει 16.
1: Ναι.
0: Και η Θεσσαλονίκη 7.5 και 6. Πάλι, πάλι πολύ πέτε.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορεί ο Μιστακίδης να φτιάξει και καινούριο
0: γήπεδο. Θα φτιάξει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα το χρόνο θα συζητάμε πιο πολύ για μπάσκετ. Με τους διαιτητές έχει να γίνει πάλι.
1: Χαμός λες.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κοίτα, τώρα η διαφορά, αν συνεχίσει στο
0: ίδιο. Όχι, υπάρχει λύση, υπάρχει λύση.
1: Τι?
0: Στα παιχνίδια μεταξύ τους να είναι ξένοι.
1: Πάρ' τα πόδια.
0: Και εκεί υπάρχουν θεματάκια.
1: Υπάρχει και εκεί ίντριγκα, υπάρχει.
0: Πού δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε δουλίτσα.
1: Πρέπει για να περάσουμε, εντάξει. Μπάσκετ θα δούμε πολύ, έχει ανέβει η
0: τόπο. Να σου πω κάτι, μου αρέσει να μιλώ πιο πολύ για μπάσκετ πλέον.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο ξέρουμε, θα το τίτλο θα το διεκδικήσει. Α, και πάμε να σταματάμε. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Το έχεις θεδέσει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Ναι, εγώ το λέω. Τι λέω,
1: πόσο
0: έχει
1: μηνάς,
0: 28.
1: 28.
0: Εγώ αυτό λέω. Α, και πάμε να δεν έχει άλλο. Ναι. Οι άλλοι θα προσπαθήσουν, ναι, λίγο, ναι, αλλά δεν θα φτάσουν προς το τέλος. Το μπάσκετ όμως,

0: Δεν έχει μόνο δύο τώρα.
1: Όχι.
0: Έχει δυόμιση σίγουρα.
1: Κοίτα, ότι
0: και τα έχει φασαρία.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και αυτή τη χρονιά παραμένουν έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα φαβορί.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ανατροπή των δεδομένων.
0: Φίλε, ο ΠΑΟΚ μέσα σε 24 ώρες έπαιξε δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τη μία την κέρδισε και την άλλη σφίριξε το φάουλο περίεργος.
1: Έχασε στις λεπτομέρειες.
0: Και η ομάδα την έκανε μέσα σε πόσο, σε δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Είδες ότι αν πάρεις λεφτά πώς κάνεις ομάδα στο μπάσκετ.
1: Εύκολα.
0: Ενώ στο πρόσφαιρο δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να δαπανίσεις αρκετά λεφτά για να κάνεις.
0: Στο μπάσκετ με 20 εκατομμύρια φτιάχνεις ομάδα.
1: Ναι.
0: Και έρχεται πίσω και ο Μπιμπέροβιτς.
1: Τι θα κάνει ο
0: Μπιμπέροβιτς. Θα πάει στη Φενέρ.
1: Πάει Φενέρ.
0: Γίνεται εκεί κάποιο NBA, δεν το κρατάνε, δεν θυμάμαι πού. Χιουστόν, δεν ξέρω, Ρόκετς. Και επιστρέφει πίσω στον.
1: Πάει στο Σάρας.
0: Ο οποίο έχει παντρευτεί.
1: Ελληνίδα.
0: Όπως έχει παντρευτεί και ο Ντάνστον.
1: Και ο Ντάνστον.
0: 40 χρονών.
1: Γύρισε.
0: Συμβολιάκι.
1: Γύρισε.
0: Στο Κάουνας τώρα.
1: Αυτό πρέπει να του βάλουμε. Πώς, ο Λεπάδε το έλεγε, το ξαναγύρισε. Ναι, Λευτέρης Πανταζής, ξαναγύρισε.
0: Λοιπόν, οπότε νομίζω θα έχει πολύ μπάσκετ φέτος.
1: Ναι.
0: Αύριο τώρα είναι ο Άρης.
1: Αύριο.
0: Να κάτσω να το δω, ρε φίλε.
1: Στις 9 ώρα.
0: Είπε και στα πουλή σε χθες τον Άρη, λέει, δεν τον είδα. Τον δούμε αύριο.
1: Α, 8 παίζει στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός παίζει 8 στο Κάουνας.
0: Και ο Άρης.
1: Και ο Άρης στις 9.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι, 9. Η Λεμάν είναι από την ομώνυμη λίμνη που είναι το σύνορο Ελβετίας και Γαλλίας.
1: Ναι, αλλά
0: εκεί που
1: είναι στη μεριά της Γαλλίας.
0: Ναι, αυτή δεν θα είναι η Λεμάν. Εσύ για τη Λεμάν, εσύ για την ομάδα.
1: Ναι, ποιος ασχολείται.
0: Ενώ ο Λύσης σήμερα στο 90 καθάρισε στο Μποντουέν στις Βρυξέλλες. Τι άλογο είναι αυτό.
1: Το είδα
0: στο γκολ.
1: Το είδα.
0: Καταρχάς έκανε κοντρόλ με τον νόμο. Πέταξε την μπάλα μπροστά, έκανε μια κούρσα δηλαδή με τις διαστάσεις του γηπέδου 50 μέτρα. Γιατί 40 έκανε, γιατί πλάσαρε έξω από την περιοχή. Τι ήταν αυτό.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι το ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι αδίκησαν πολύ τον εαυτό.
0: Και παίζουν και για να παίζουν τώρα. Το National League δεν είναι για αυτούς. Ναι. Παίζουν για να παίζουν, δεν έχουν λόγο.
1: Η Σκουάτρα Τζούρα τι κατραπακιά έριξε.
0: Αυτό δεν το περίμενα.
1: Δεν το περίμενε κανείς.
0: Γιατί η Τουρκία χάσε δύσκολα από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Η Ιταλία χάσε εύκολα από το Βέλγιο. Αν δεν απατώ με τη, πριν από τρεις μέρες. Και βρέθηκε στο 30 να είναι 0-3 και τελικά έριξε 1-4.
1: Ναι.
0: Ενώ η Τουρκία έχει πολύ καλή ομαδικά, πολύ καλούς παίκτες.
1: Σωστό.
0: Αλλά σήμερα στην Τουρκία έγινε ένα άσχημο γεγονός με την αυτοκτονία ενός συνταξιούχου.
1: Στη διαδήλωση.
0: Ο οποίος αυτοκτόνησε διαμαρτυρόμενος για τις χαμηλές συντάξεις. Να θυμίσουμε ότι η σύνταξη στην Τουρκία είναι 420 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτοκτόνησε μπροστά στο κοινό.
1: Εντάξει, δυσάρεστα, δυσάρεστα πράγματα αυτά.
0: Η Ρουμανία μεγάλη γκέλα. Έχασε τη Βοσνία, την οποία επειδή είχα περιγράψει στο Μουντιάλ. Έχει ανερχόμενους αστέρες. Αλιμπέκοβιτς, Μουχαμέροβιτς. Έχει τον Μπάρμπαρες, τον παλιό σεντερφόρ προπονητή. Ταπείνωσε τη Ρουμανία. Οπότε έχουμε την ευκαιρία. Για πες τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, στο Nations League, στην πρώτη στη Λίκεη, Βέλγιο-Γαλλία 0-1.
0: Ολίσε.
1: Με τον Ολίσε να δίνει το τρίποντο στο τέλος. Τουρκία-Ιταλία 1-4.
0: Απίθανο.
1: Στο δεύτερο γκρουπ, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2-4. Σουηδία-Πολωνία 3-1.
0: Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, ότι η Πολωνία είναι σε μια κατάσταση πολύ δραματική τα τελευταία χρόνια η Πολωνία.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, είχε πάει ο Σάτος και τον απέλησαν.
1: Σωστό.
0: Η Πολωνία πολύ κακή τα τελευταία χρόνια. Πολύ κακή.
1: Και η Γεωργία-Ουκρανία 0-0.
0: Ούτε η Γεωργία είναι καλά. Έχασε το πρώτο μάτσο την Ιρλανδία στο 90 και τώρα δεν κερδίζει για την Ουκρανία. Ούτε ο Χουαραξέλη είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά το αστέρι τους.
0: Άλλο.
1: Και στο τρίτο γκρουπ, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος 0-0.
0: Κρίμα η Κύπρος, το Μαυροβούνιο κάνει 2-2, νίξε πρώτα την Κύπρο με ανατροπή και για να δούμε μήπως παίζει ακόμα ο Γιώβετιτς, πόσο είναι, 50 χρονών.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Και να δούμε μετά και τη σύνδεση της Κύπρου. Α, δεν τον είχε. Βασικό δεν τον είχε. Ο Όσμαν είχε πολύ καλό παίκτη.
1: Ούτε αλλαγή μπήκε από ό,τι βλέπω.
0: Μπήκε. Μπήκε στο 79.
1: Μπήκε.
0: Βέβαια. Στο 79 μπήκε ο. Και από περιέργεια να δω πόσο ετών είναι.
1: Ναι, στο 79.
0: Ναι. Καλό παίκτη. Είναι 36. Είναι 36. Λοιπόν, και η Κύπρος, η οποία Κύπρος πήρε και έναν Άγγλο, η μαμά του, η γιαγιά του, κάτι έχουν σχέση με την Κύπρο, του δώσαν διαβατήριο, αλλά δεν κέρδισε την Λετωνία, που είναι μια ομάδα μέτρια. Δεν λέει η Κύπρος να ξεκολλήσει με τίποτα. Με Πίτα μπροστά, με Λοΐζο που παίζει στο... στον Ερυθρό Αστέρα μου φαίνεται παίζει ο Λοΐζο, και να ο Έντουαρτς Αρτιματάς Κάστανος, αυτός που ήταν πολλά χρόνια στη Γιουβέντους, ο Κωστή του Λεβαδιακού και ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάς πολλά χρόνια εκεί. Τίποτα η Κύπρος, τίποτα. Αλλά τι να κάνεις, μια χώρα 800.000 κατοίκων και το Μαυροβούνι τόσο είναι 600, γι' αυτό και αυτή είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα.
1: Να πούμε τα νέα και για την εθνική ομάδα.
0: Δικαιώθηκες, sold out, γρήγορα 60.000.
1: Εντάξει,
0: η Τούμπα δεν χωράει 30, ναι. Δεν μπορεί να κόψει 30. Κάπου στα 28 πρέπει να κόβει. 28-28-56. Ναι, μετά από τέτοιες εμφανίσεις θα πάει όλη η περιφέρεια.
1: Θα πάει κόσμος γύρω.
0: Όχι,
1: γύρω από
0: γύρω,
1: την
0: γύρω πέρα, και τέτοια θα πάνε.
1: Θα πάνε.
0: Αυτός που θα το χαρεί περισσότερο θα είναι ο Τζόλης, με ο οποίος έχουμε πει ότι έχει βορειοπυρώτικες ρίζες ο παπάς του, και ο Κακομοίρης θα θέλει να το απολαύσει. Γιατί δεν έχει παίξει ποτέ στην Τούμπα με κόσμο. Γιατί όταν έβαλε ο Φερέρα τον Τζόλι είχε κορονοϊό.
1: Α, ήταν στο κορονοϊό.
0: Και μετά έφυγε και πήγε στην Αγγλία. Ναι. Οπότε δεν έχει παίξει στην Τούμπα με κόσμο. Και τώρα.
1: Θα το ζήσει κι αυτό.
0: Θα παίξει με κόσμο.
1: Σωστό.
0: Ωραίο.
1: Κλέθηκε και τριαντάφυλλο Τσάπρα στη θέση του.
0: Το λέγαμε αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πρέπει να τον καλέσει.
1: Ναι.
0: Που ήταν τα φιλικά τη Πλάκα στην Κρήτη. Και λέμε, τι το θες το Βαγιανίδη και το Ρώτα αυτά τα φιλικά. Κάλεσε το παιδί που ήταν number one στο Λεβαδιακό.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Δίνετε να ζήσω Φώτη, αφού μας έκλεψε την μπάλα από τον Κίμιχ.
1: Σωστό.
0: Τον καλύτερο, τον πιο κοντρολαρισμένο παίκτη.
1: Το πρώτο λάθος που έκανε ο Κίμιχ ήταν εκεί.
0: Ούτε κατάλαβα πώς την πήρε την μπάλα. Λοιπόν, και του λέω πάρε βάλε Φώτη, το έχασε. Και μετά από αυτό ξεκινάει το γκολ. Διότι κάνει 40. Οπότε του είπα, μιλώντας το πρωί, του λέω, μήπως θα γίνεις χαφάκι.
1: Και τι είπε,
0: πρέπει να τα κάνουμε όλα, λέει Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα κάνουμε όλα οι παίκτες, αν θέλουμε να δούμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, άλλαξε ο Γιωβάνος και οι παίκτες είναι πιο σοβαροί. Έχουμε και την τύχη.
1: Σωστό.
0: Έχουμε και την τύχη. Θυμίσω η Σερβία ότι πριν δεχτεί το 2-1, έχασε αυτή τον γκολ.
1: Βέβαια. Στην προηγούμενη ακριβώς.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει το 2-1, γεια σας.
1: Και τελείωσες.
0: Εχθές το γκολ μπήκε μετά από 5 καραμπόλες.
1: Σωστό.
0: Μπήκε όμως.
1: Ναι.
0: Και από ποιον?
1: Κούρμπε. Βάζω σειρά.
0: Αυτή είναι η τύχη.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα η τύχη είναι μαζί μας.
1: Το δικό σου τηλέφωνο πρέπει να κάνει παρενομολές. Ναι, ναι.
0: Ο Γιωβάνος είναι να τηλεφωνήσει.
1: Πήρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι τώρα μέσα σε καλό momentum.
1: Βέβαια.
0: Συνολικά όμως συμπεράσματα θα εξάγουμε τον Νοέμβριο. Όταν θα τελειώσει η σειρά των αγώνων, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι.
1: Και να έχουμε κάνει το ταμείο μας.
0: Ναι, το ταμείο έχει σημασία, φίλε.
1: Σωστό.
0: Ένας αγώνας, ένα διπλό παρακάτω.
1: Την Πέμπτη οι Ολλανδοί έρχονται χωρίς Χάπκο.
0: Τι σου λέει για την τύχη?
1: Όλα μέσα.
0: Και τραυματίστηκε και ο Γκάκπο. Ένα παιχτούρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες την κολέβαλε.
1: Βέβαια.
0: Με την που ισοφάρισε η Γερμανία τον αέριο βολέ.
1: Νομίζω είναι το βαρόμετρο σε αυτή την Ολλανδία.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Εγώ η Ολλανδία είδα, δεν ήξερα αυτό το παίχτη, το Μέρντνικ, που έβαλε 2 γκολ μέσα στο Βελιγράδι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό πάλι?
1: Δυσκολευτήκαν πιο πολύ από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έπαιξε καλύτερα.
0: Γιατί ήταν οι Σέρβοι λίγο καλύτερα από εμάς. Στο μάτσο δικό μας δεν ήταν καλή. Με αυτού. Εντάξει, η ισοφάρισε είναι στο 46 με τον Γιώβιτς. Αλλά η Σερβία έχει κενά. Βέβαια, όταν θα παίξει με εμάς τον Νοέμβριο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να κάνει
1: και άλλο. Η Σερβία παίζει με τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, θα έχουμε και το Βλάχοβιτς κτλ. Έχουμε χρόνο. Ελπίδων πήρε. Πρέπει να πήρε 2-3 παίκτες.
1: Τώρα στην αποστολή.
0: Ναι, πήρε γιατί λόγω του. Άλλο και αυτό σήμερα, τι πάθαμε. Τι πάθαμε σήμερα.
1: Θες να τα αποκαλύψω όλα.
0: Όχι, μιλάς τίποτα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Πήρε το Φιλονά από το Λεβαδιακό. Θα δούμε και άλλους δύο, πήρε. Πήρε το Φίλι.
1: Ναι.
0: Το χαφάκι ο οποίος είναι πολύ ψηλός, ευθυτενής. Πολύ μου αρέσει, τον είδα στο κύπελο με τη Λάρισα. Τον πήρε για τον Ταουσιάνης και πήρε για έναν ακόμη για τα δύο εναπομένα τα παιχνίδια στη Λιβαδιά την Πέμπτη και μετά στην Ιρλανδία. Οπότε καλά θα πάει και η Ελπίδα. Νομίζω δύο ακόμη νίκες θα κάνει. Οπότε είμαστε σε καλό μομέντο.
1: Είπαμε, περιμένουμε τι θα κάνει η Ιταλία. Εκεί. Αυτό είναι το. Αν θεωρήσουμε δεδομένο που αυτό λέει η λογική, ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν.
0: Από την Ιταλία, για να δούμε τώρα που το άνοιξε το θέμα, αν την Πέμπτη παίζουν και οι. Οι Ιταλοί, ε?
1: Λογικά πρέπει να παίζουν εκεί οι Ιταλοί. Θα το δούμε. Λοιπόν, οι Ιταλοί παίζουν πρώτη δεκάτου,
0: ναι.
1: Παίζουν με τους Αρμένους. Εντάξει, θεωρητικά εύκολο αυτό το παιχνίδι.
0: Α, δεν παίζουν τώρα με την Πολωνία.
1: Όχι, παίζουν
0: τελευταία
1: αγωνιστική που κρίνεται και πρωτιά, 5 του μήνα. Ιταλία-Πολωνία.
0: Αχα.
1: Εμείς την άλλη μέρα θα ξέρουμε τι έχει κάνει η Ιταλία. Παίζουμε 6 την τελευταία αγωνιστική με τους Βορειοϊρλανδούς εκτός έδρας.
0: Ναι. Τι άλλο έχεις κρατήσει?
1: Τίποτα. Δώσουμε αποτελέσματα Super League 2. Γιατί είχαμε δύο παιχνίδια που έγιναν.
0: Μπράβο στο Μωρά. Με παίκτη λιγότερο.
1: Ναι, κατάφερε να πάρει την νίκη.
0: Έλα, έπαιζε με τον Αστέρα Β'.
1: Αστέρα Τρίπολης Β'. Ναι, καλή. Αστέρα Τρίπολης Β' 2-0. Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Εκεί ο Ελαραπή με το πέναλτι στο τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα από τα Μεσόγεια, η οποία είναι η μοναδική που έχει το απόλυτο. 4-4.
0: Πες για την επόμενη αγωνιστική να σου πω που θα είμαι την άλλη Κυριακή.
1: Στην Καρδίτσα θα πας με την
0: Όχι, όχι, έρχεται η Άσα, εδώ.
1: Περίμενε, εδώ παίζει.
0: Ναι, ναι, για δες.
1: Α, 4 δεκάτου. Αστέρας Τρίπολης Β. Αναγέννηση Καρδίτσα.
0: Και δεν θα παίξω στην Τρίπολη, έμαθα να παίξω στην Αθήνα.
1: Οπότε σε βλέπω εκεί.
0: Ευκολάκι.
1: Θες να σου δώσω και την είδηση η Ζάκυνθος που...
0: Θα πάρει τον Ουάρντα.
1: Ναι. Πάει να πάρει τον Ουάρντα.
0: Γιατί όμως θα τον πάρει?
1: Γιατί να μην
0: Για ποια δουλειά?
1: Τι εννοείς?
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Πότε έγινε να παίξει, ρε φίλε, από το.
1: Τι σημασία
0: από
1: έχει,
0: το Μάιο, έχουμε τώρα Σεπτέμβριο. Το Χαμπίπι τι κάνει τους μήνες. Συγγνώμη, εκεί είναι και ο Νέιρα.
1: Ναι.
0: 37 χρόνια.
1: Δεν ξεκίνησε βέβαια καλά η Ζάκη, μήπως έτσι έχει ένα βαθμό.
0: Άτυχη είναι. Καλούς, καλή είναι. Αλλά ο Νέιρα είναι 37. Ο Γουάρτα πώς είναι?
1: Ο Γουάρτα εκεί πρέπει να είναι, λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, μια και θες και την επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Β' Άσα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β' Καλεθέα, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, Παρθρακικός Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, 4 Οκτωβρίου.
0: Ναι, τώρα κάνε μια ανάσα, ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, γιατί
1: θα... τραγούδι.
0: Όχι, έχουμε καλεσμένο.
1: Τώρα
0: δεν μπορούμε να το αναλύσει.
1: Αυτό ήταν έκπληξη.
0: Ανδρέας Μπονόβας.
1: Έλα,
0: ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Στο ίδιο δωμάτιο με Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ήρα.
1: Στον Ηρακλή.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ είμαστε. Κύριε συνάδελφε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάνε ένα γρήγορο πέρασμα με ένα μίνι τραγούδι. Με ένα μίνι τραγούδι μέχρι να βρούμε τον Ανδρέα. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάει μια παρέκωση, τι λες, να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος τις μυρίζει τις μπάλες κανονικά, το έχει παίξει στο τόπι?
1: Όχι μόνο το έχει παίξει, ασχολείται τα τελευταία χρόνια από άλλο πόστο.
0: Ναι, και έχει, λέει και ωραία ανέκδοτα.
1: Είναι καλός, είναι καλός. Ήταν άτυχος γιατί έπεσε στα άσχημα χρόνια του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ήταν εμπειρία γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Νομίζω, πήρε ένα πρωτάθλημα νομίζω όμως, με τον Ολυμπιακό.
0: Θα μας τα πει ο Ιωσή Αντρέας. Καλό βράδυ.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τέτοια ώρα. Εντάξει, το πρωί δεν πας σχολείο, δεν είσαι καθηγητής, οπότε μπορείς, ε.
2: Όταν είναι χαρά μου, γιατί είστε φιλαράκια και πολλά χρόνια σας ακούμε και σας απολαμβάνουμε, οπότε είναι δυνατόν να μην κάνουμε θυσία για τα φιλαράκια.
0: Ναι, παρότι είναι μια δύσκολη μέρα για μας, διότι μας νίκησες εχθές. Να τα λέμε αυτά.
2: Ένα μηδέν, ξέρεις τώρα, εκεί ξέρεις, είναι και η μαϊστρία. Ο Τάτσις έκανε το μαγικά του, να πούμε, κλείδωσε το 1-0 από το 1 το λεπτό, δεν μπόρεσε μετά να... η Άσα να κάνει την ανατροπή, οπότε κύλησε το παιχνίδι.
0: Πάντως για το ποδόσφαιρο, δηλαδή 80 λεπτά δεν κατάφερε να σκοράρει η Αναγέννηση Καρδίτσας και είδαμε, τα βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, η Καλυθέα με παίκτη λιγότερο έβαλε 2 γκολ. Άρα πρέπει να έχεις και σχέδιο όταν δέχεσαι γκολ νωρίς, όταν παίζεις με παίκτη λιγότερο, έτσι δεν είναι, Αντρέα?
2: Πολύ σωστά, αυτό ο προπονητής. Έτσι, πρέπει να έχει και την δεύτερη λύση. Έτσι,
0: ναι.
2: Θα γίνει με 10 παίχτες, πώς θα κλειστεί, θα παίξει με πεντάδα πίσω, με 3 στόπερ. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
0: Να είσαι διαβασμένος.
2: Έτσι, μπράβο, όπως το είπες.
0: Απλώς να πούμε για την Αναγέννηση Καρδίτσας για να το κλείσουμε, που μια ιστορική ομάδα ιδρυθήσε το 1904, ότι είναι μια νέα ομάδα, πήρε πάρα πολλούς παίχτες, δεν έκαμε προετοιμασία και όπως έχεις πει και εσύ, μετά το 60 έχει θέμα. Άρα λοιπόν θέλει το χρόνο της, ήθελε να το βρει το δρόμο της, γιατί η Καλαμαριά ξεκίνησε πολύ καλά.
2: Έτσι. Πολύ σωστά, γιατί εμείς λόγω του γηπέδου που φτιάχτηκε το γήπεδο το 87, ναι, έχουμε 3 παιχνίδια εκτός. Έτσι, οπότε εκεί είναι ο συντελεστής δυσκολίας. Πήραμε μια ισοπαλία στην πρεμιέρα νεοφώτης της ομάδα μέσα στη Ξύρο 2-2. 1-0 με τον Πανιόνιο, τόσο Πανιόνιο. Έτσι, έμεινε δεν είναι στον Αστέρα Τρίπολη. Οπότε ναι, αυτή η νίκη ήταν ψυχολογική ανάταση και μέσα στην έδρα μας, οπότε ξεκινάμε ενθαρρυντικά.
0: Ναι, να θυμίσουμε απλώς ότι και η Αναγέννηση που έχει το ίδιο πρόβλημα με το γήπεδο, από τα 4 μάτια τα 3 θα έπαιξε μακριά από την Καρδίτσα, οπότε για να κλείσουμε το κεφάλαιο με την Εθνική, εσύ και ο Γιώργος Βαζάκας συνδράματα για να συγκροτηθεί ο Απόλλων Καλαμαριάς αγωνιστικά. Πες μας ένα σχόλιο και μετά να πάμε στην Εθνική για τη Super League 2.
1: Αυτό αν έχει ξεχωρίσει, δηλαδή το βλέπει σαν ένα πρωτάθλημα που από ό,τι φαίνεται θα διεκδικήσουν άνοδο οι τρεις, δηλαδή Πανιόνιο, ΣΑΕΛ και βάζω και τη Μαρκό που έχει κάνει δυνατές κινήσεις έτσι με τα γραφικά.
2: Είδα, το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε ένας όμιλος, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα έχουμε ένα πρωτάθλημα δυνατό, υπάρχουν ιστορικές ομάδες. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπες, είναι ο Πανιόνιος, είναι η Μαρκό, είναι η Λάρισα, είναι ο Πανιστηραϊκός, είναι η Νίκη Βόλου, είναι η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπουμε 6 ομάδες, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν και τη φανέλα και το...
0: Το κίνητρο και το χρήμα.
2: Και τα ρόστερ, ώστε να διεκδικήσουν μέχρι τέλος. Έτσι. Αυτός ο οποίος θα έχει βάθος, δεν θα πανικοβληθεί, δεν θα αλλάξει προπονητές, δεν θα αλλάξουν οι προπονητές. Τον Ιανουάριο μπορεί να έχει την οικονομική επιφάνεια να κάνει τις προσθήκες. Αυτός θα κόψει πρώτος το νήμα, οι δύο μάλλον θα κόψουν οι πρώτες το νήμα.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό είναι ότι γίνεται πρωτάθλημα, είναι ισοδύναμες οι ομάδες και οι ομάδες που είναι πιο χαμηλά δείχνουν και αυτοί τα δόντια τους, προσπαθούν να... άλλες να σωθούν, άλλες να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία. Οπότε πιστεύω θα γίνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα.
0: Πάμε τώρα Εθνική. Πες μας μια εικόνα που θυμάσαι με Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα χρόνια του Ηρακλέως, βεβαίως.
2: Το πρώτο απ' όλα είναι χαρά που και τιμή που έπαιξε, ήμασταν συμπαίκτες και το μάτι. Έτσι. όταν εγώ πήγα στον Ηρακλή από τον Ολυμπιακό, είχε έρθει ο Γιωβάνοβιτς, τότε ήταν 20 χρονών, από τη Ράντ.
0: Συγγνώμη, εσύ πήγες και εσύ πήγες το 89.
1: Όχι, το 88.
2: Εγώ το 88 το καλοκαίρι ήμουν στα ανταλλάγματα με τον Κουφίδη. Δηλαδή είχα πάει εγώ και ο Κλίτσης και ήρθε ο Κουφίδης. Τότε με τέταρτη με αυτά.
1: Η εποχή του Κοσκοτά.
0: Ναι, το 89 ήρθε ο Ιβάν.
2: Μπράβο. Εγώ πήγα 88, το 89 ήρθε ο Ιβάν.
0: Να θυμίσουμε ότι το 89, μεταξύ όταν ήρθε ο Ιβάν τον Αύγουστο, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την προηγούμενη ομάδα του Ιβάν, τη Ραντ Βελιγραδίου. Εκεί μέσα έχασαν αρχές Σεπτεμβρίου 2-1 γκολ Τσαλοχίδης και εδώ μέσα νίκησε ο Ολυμπιακός 2-0 και προκρίθηκε επί της Ραντ. Τρομερό αυτό, έτσι.
2: Όπως το είπε, ακριβώς.
0: Για πες.
2: Οπότε εκεί γίναμε κολλητοί 4 χρόνια μαζί και σαν οικογένεια, δηλαδή κάναμε πολύ παρέα. Έτσι, μιλάμε τώρα για άνθρωπο. Δηλαδή έμαθε τα ελληνικά σε 0 χρόνο. Έτσι, εγκεφαλικός παίκτης όπως και το τώρα μετά Χατζηπαναγή να πάρει στο 10.
0: Ναι.
2: Έτσι, δείχνει ότι έχεις όλα τα στοιχεία να φορέσεις αυτή τη φανέλα έτσι, της ιστορικής ομάδας που την τίμησα εγώ 4 χρόνια όπως και ο Γιωβάνος. Μετά πιστεύω ότι αδικήθηκε προπονητικά γιατί μπορούσανε οι ομάδες να του δώσουν το βήμα σε μεγαλύτερο χρόνο, έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα οι μεγάλες ομάδες και ο Ηρακλής να τον εμπιστευτεί περισσότερο. Μετά βρήκε τη στέγη στον Κύπρο. Εκεί νομίζω άρχισε να δείχνει ότι έφτασε κοντά στους 8 κοντά το ΑΠΟΕΛ. Έδειξε δείγματα γραφής. Μετά πήγε στα Εμιράτα που πήγε, ξαναγύρισε και νομίζω ότι μετά τον Παναθηναϊκό εκεί λίγο μπορούσε να κάνει μια καλή διαχείριση γιατί ήταν 12 βαθμούς μπροστά, εκεί χάθηκε, δεν ξέρω τους λόγους που έγινε όλο αυτό, έχασε το πρωτάθλημα αλλά όμως μετά πιστεύω ότι ορίμασε προπονητικά και βλέπουμε ότι έχει φτιάξει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που νομίζω ότι είναι δίκαιος. Βγαίνει στο χώρο αυτό που δίνει στους ποδοσφαιριστές, το σεβασμό, την αγάπη. Είναι ο πατέρας των παιδιών. Βλέπω εγώ πώς πανηγυρίζουν, πώς τον χαίρονται. Όλα αυτά τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά. Βρήκε μετά τα ατυχή αποτελέσματα που δεν πήγαμε στον παγκόσμιο, βρήκε τώρα τη χημεία. Έδεσε την άμυνα, έχει μια αγωνιστική πειθαρχία η άμυνα, δεν φεύγει η τετράδα, δεν ανεβαίνουν πολύ τα μπακ, κλειδώνουν τα δύο αμυντικά χαφ, είναι κολλημένα, μόνο λίγο Ζαφίρες ξεκολλάει, γίνεται οχτάρι και είναι μετά μπροστά η τετράδα που είναι έτσι, πιστεύω ότι είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Έτσι, όταν έχεις
0: τώρα λες κάτι το οποίο πρέπει να το καταγράψουμε, ότι ενδεχομένως η Εθνική Ελλάδος να έχει την καλύτερη επιθετική πεντάδα.
2: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Θα το ψάξουμε αυτό, δηλαδή να δούμε και τις πεντάδες των άλλων εθνικών ομάδων. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Έχουμε πολύ καλούς 5 επιθετικούς.
2: Έτσι, και βλέπουμε ότι βγαίνει, αρχίζει και βγαίνει τώρα. Δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι βλέπουμε ότι αρχίζουν και βρίσκονται και μεταξύ τους. Βλέπεις τώρα ότι έχεις το Παυλίδη τώρα ο οποίος γυρνάει πίσω, ακουμπάει και να ξεγυρνάει, δηλαδή γίνεται δεκάρι ή αντίθετα ο Τετέι, δηλαδή αυτός ο συγχρονισμός. Έτσι είναι και κορμιά, έχουν καλές υποδοχές, τρομερή τεχνική, ακουμπάνε στα χαφ, βγαίνει μπάρα στα έστους. Στους εξτρέμ και μπαίνουν μέσα τώρα Τετέ, Παυλίδης και ένα αμυντικό χαφ έτσι που ακολουθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου εξίσου και είναι και η φάση με τον Κορμπέλη, έτσι. Δηλαδή είδαμε την υποστήριξη.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπουμε δηλαδή 5 παίχτες στο επιθετικό κομμάτι και 5 στο αμυντικό κομμάτι που δεν φεύγουν. Έχουμε ασφάλεια. Έτσι, και το άλλο που το άλλαξε
0: ναι.
2: Είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς βλέπουμε ότι δίνει χώρο στους, ενώ τα προηγούμενα χρόνια πιέζαμε ψηλά Έτσι, πιέζαμε ψηλά, συνέχεια να κλέψουμε, κυνηγάγαμε τον αντίπαλο στη διατήρηση μπάλας. Οπότε τι γίνεται, κουραζόμαστε γλωτών και γαλακτώνε. Τώρα είναι πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι, γιατί τους περιμένουμε. Παίζουμε με τα άκρα που είναι οι φωτοβολίδες, έτσι, πάνε ένας με έναν. Και αυτό είναι ότι κάνουμε την ευκαιρία. Δηλαδή η ευκαιρία γίνεται γκολ. Πίσω έχουμε έναν Τσολάκι που είναι σε τρομερή φόρμα. Δηλαδή με το αυτί, με ό,τι θέλεις τη βγάζει την μπάλα. Δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαλισμένος στην Ευρώπη η τροματοφύλακα.
0: Ναι, Αντρέα Μπονοβά, ναι, να πούμε τώρα εδώ μέσα αυτό που είπα πριν, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ο Γιωβάνοβης, ο οποίος χαρακτηρίζεται χρόνια ως συντηρητικός άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος του ρίσκου, εδώ πήρε γενναίες αποφάσεις. Άλλαξε τροματοφύλακα, έβαλε τον Τζολάκι και άλλαξε και στόπερ και βάλε το Ρέτσο και του βγήκαν. Συνήθως οι προπονητές δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Εδώ όμως, επειδή αποτύχαμε στα εύκολα μάτς, εδώ προέβησε αλλαγές και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Ότι...
2: Ναι, και αυτό πώς ξεκίνησε. Βάζει αυτούς που παίζουνε. Είναι μεγάλη υπόθεση να βάζεις το φορμαρισμένο.
0: Και έβαλε και τον Ανδρούτσο, που όντως το παιδί είναι φορμαρισμένο. Δηλαδή τρίτη κίνηση.
2: Δηλαδή πήρε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή παίζαν στις ομάδες τους, ήταν σε φόρμα και τους κούμπωσε στην ομάδα. Και αυτό που εισπράττει είναι ότι επειδή είναι δίκαιος και βάζει αυτόν που θα του κάνει τη δουλειά σε αυτό που ζητάει, του κάνουν πειθαρχημένα ευλαβικά τα παιδιά, και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται. Έχουν γίνει ομάδα. Έχουν παίζει ο ένας για όλους και όλοι για ένα.
0: Απλώς να... Δίκαιο, ναι, για ολοκληρώσε.
2: Ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, δηλαδή με δύο νίκες, τώρα ταπεινά, έτσι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, εξαρτάται από σένα, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε σεβασμό αλλά όχι φόβο, γιατί αυτή η φουρνιά θα μπορεί να πάει μακριά. Να. Είναι η φουρνιά πιστεύω, όπως είναι το 4 με τις συγκυρίες, όλοι μαζεύτηκε αυτή η παρέα και έγραψε ιστορία, νομίζω ότι και αυτή η παρέα θα γράψει ιστορία.
1: Απλώς η διαφορά με τότε είναι ότι εδώ μιλάμε για παίκτες
0: με
1: εξαιρετική ποιότητα.
0: Οπότε
1: έτσι,
0: να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το 19, όταν ήρθε μετά τον Αγγέλο Αναστασιάδη ο Φαν Σχιπ. Αυτός πήγε και πήρε τον Παυλίδη από την Ελπίδων. Ο Παυλίδης πέσει στην Αθλητική Ατρών από τον Φαν Σχιπ. Αυτός τον πήρε. Ξεκίνησαμε τότε, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και 25 τελικές από το 19.
1: Ναι.
0: Αλλά σταμάτησε αυτή η πορεία με τον κορονοϊό. Μετά αλλάξαμε προπονητή. Δηλαδή ξεκίνησε αυτός. Και είχαμε μια συνέχεια. Ήρθε και ο Πογιέτ. Έβαλε και αυτός τη δουλειά του. Δεν πήγαμε στο τσακ στο γύρο. Ήρθε τώρα ο Ιβάν. Ήρθε ο Καρέτσας. Μεγάλος ο Καρέτσας. Ήταν τότε 12. Μεγάλος ο Καρέτσας, αναπτύχθηκε. Ο Τζόλης αναπτύχθηκε.
1: Περίμενε, και ο Καρέτσας έγινε και μια μεγάλη προσπάθεια για να πολιτικογραφηθεί η Ελλήνα.
0: Ήθελε, αφού ο παπάς είναι παόκρεφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια.
0: Ήθελε, άμα δεν ήθελε, ήθελε. Άκου τώρα. Αυτός ο Ζαφύρης, ήρθαν και αυτές οι συγκυρίες. Ο Ζαφύρης, επειδή ο προπονητής των Ορβηγών δεν τον ανέβασε στην Αντρών, του λέει γιαγιά, πήγαινε παιδί μου στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Τσακ, ήρθε ο Χρήστος. Πρόσεξε. Ο Τζόλης αναπτύχθηκε. Είναι έτοιμος. Ο Καρέτσας, άλλος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε. Και μαζί με τους υπόλοιπους αναπτύχθηκε και ο Ανίδης και ο Τετέι. Κοίτα τι είναι ανάπτυξη ο Τετέι. Και έχουμε τώρα.
1: Τετέι είναι ένα.
0: Τρία χρόνια.
1: Θαύμα της φύσης.
2: Ακριβώς. Οριμάσανε.
0: Οριμάσανε και ήρθαν στα χέρια τώρα. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
2: Γυμνασμένοι και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά τώρα έχουν. Δηλαδή έχουν από καλά πρωταθλήματα.
1: Αυτό είναι. Έχουν παραστάσεις.
2: Δηλαδή έχουν παίξει Champions League. Όλα τα περισσότερα παιδιά έχουν παίξει Champions League. Έτσι, οι άλλοι παίζουν Ευρώπη, άλλος Γερμανία, άλλος Αγγλία, άλλος Πορτογαλία. Δηλαδή είναι σε υψηλού επίπεδο.
0: Επίσης να θυμηθώ ότι και το Μαυροπάνο, ο Φαν Σχιπ τον βρήκε και το ξεκίνησε σε center back που βλέπεις ότι ακόμα χθες ήταν αλάρταστος. Έτσι, ο Μαυροπάνος. Πες με ένα σχόλιο για η Γερμανία που δεν έχει center four και θα σου διαβάσω τώρα. Έχει πόσους Αφρικανούς, έχει η Γερμανία, έχει τον center four που έπαιξε προχθές, τον Εμπντουνταλίμπ, Μαροκινός. Αντεγέμι, Νιγηριανός. Κοντέ, Γουινέα. Ο Σάντε, πολύ καλός, ναι. Νιγηρία. Εν Μέτσα, άλλος χαφ, Νιγηρία. Μπίσεκ, ο Στόπερ, Καμερούν. Γιόναθαν Τα, στο αμυντικός, ο βασικός, ακτήρα φαντοστού. Φανομιάν και ο Μπράν που είναι λίγο Αμερικανός. Αλλά δεν έχω σέντερ φορ, Αντρέα, τι συμβαίνει εκεί?
2: Εκεί, ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι εκεί και στη Γερμανία και μετά που βάλανε, που πολιτογραφήσανε και Τούρκους τότε στην Εθνική, πολλά παιδιά μεταναστών, όπως και εμείς τότε, ναι. Γιατί οι γονείς μου είχαν φύγει στη Γερμανία, πολλά παιδιά τα οποία τα παίρνανε τότε, ακούς, ναι. Και τα κάνανε, τα πολιτογραφήσανε Γερμανούς. Τώρα έγινε αυτό που έχει γίνει στην Γαλλία με τις απικίες, έτσι, που πήγαν όλοι οι Αφρικάνοι, το ίδιο και στην Πορτογαλία με τους Βραζιλιάνους, έτσι, αυτό, απλά το μειονέκτημα δεν βγάλαν δικά τους παιδιά οι Γερμανοί από τις ακαδημίες. Δηλαδή νομίζω το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν πήραν δικά τους παιδιά όπως κάνουμε εμείς εδώ και παίρνουν από τις ακαδημίες 8-10 χρονών και αρχίζει η εκπαίδευση, οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, έτσι, ο Αστέρας, όλοι, ο Ατρόμητος, παίρνουν τα παιδιά και τα γυμνάζουν από 12 χρόνια, βλέπω τον ταλέντο. Δηλαδή μέχρι τα 16-4 χρόνια εκπαίδευση, έτσι, είναι αρκετά. Αυτό είναι το μειονέκτημα, λέω, πιστεύω, των Γερμανών. Έχουν βάλει, έτσι, όλους, δηλαδή, τους Αφρικανούς, οι οποίοι δεν έχουν το DNA του Έλληνα, του ταλέντου, του Αργεντίνου, του Πορτογάλου, έτσι, και είναι περισσότερο αθλητές. Δεν γεννάει το μυαλό τους. Μπορεί να έχουν σωματότυπο, να έχουν στη δύναμη, αλλά όμως μόλις δεν μπορούν να βρουν λύση. Και δες τι έγινε, μόλις τους κλειδώσαμε χτες, μόνο ο
0: Αντεγέμι,
2: είχε την ποιότητα να χαλάσει τις ισορροπίες της ομάδας.
0: Πάντως, ναι, πάντως ο Αντεγέμι, να σου πω ότι πήγε στην Μπαρτσελόνα αυτός και έτσι ο Καρέτσας πήγε στην Ντόρτμουντ. Καλός παίκτης ο Αντεγέμι, καλός παίκτης. Τώρα, Αντρέα, θέλω να σε ρωτήσουμε. Τώρα έχουμε δύο εντός. Εγώ νομίζω ταπεινά ότι το ίδιο πρέπει να παίξουμε. Πρέπει να περιμένουμε τους Ολλανδούς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά.
2: Κοίτα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάμε τώρα για μια τούμπα που θα βράζει, γιατί διψάει η Βόρεια Ελλάδα, αυτά τα παιδιά πρώτη φορά πάνε εκεί, πιστεύω όμως έχουν την ωριμότητα, και έχουν έναν προπονητή ο οποίος, όπως λες, ταπεινά τους φρενάρει, δεν είναι ξέρεις τον άκρο, είναι ισορροπημένος, ισορροπιστής. Άρα τι γίνεται, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνταγή. Απλά τώρα το θέμα είναι πώς θα βάλει 2-3 παίχτες που θα είναι πιο ξεκούραστοι, έτσι, το rotation που λέμε, δεν θα χαλάσει τη χημεία, έτσι, αλλά όμως θέλει 2-3 θέσεις οι οποίοι τα δώσανε όλα στα δύο παιχνίδια, γιατί μιλάμε τώρα, κυνηγάς στη Γερμανία διατήρηση μπάλας, άλλο και τη Σερβία την παίξαμε, έτσι, είχαμε ισορροπία. Τώρα τη Γερμανία είχαν διατήρηση μπάλας, έτσι, και τρέχαν τα παιδιά πίσω από την μπάλα. Κλειστές, έτσι. Και στην κόντρα να βγούμε, να κάνουμε τη διαφορά, να κάνουμε την έκπληξη, όπως και έγινε και το γκολ. Αυτό τώρα νομίζω ότι και οι γυμναστές και το επιτελείο νομίζω ότι θα το ισορροπήσουν, ότι θα σταθούμε και δεν θα τους φοβηθούμε. Απλά όμως θέλει εξυπνά να τους δώσουμε χώρο να παίξουμε πάλι με κόντρα.
0: Μπράβο, εγώ νομίζω έτσι, γιατί αυτή και αυτή είναι πολύ γρήγορη.
2: Βέβαια, και παίζει, τρέχει μπάλα. Παίζουν, ακουμπάνε, δεν παίζουν αυτοί.
0: Ναι, και επίσης να θυμίσουμε ότι ούτε αυτούς έχουμε ξανακερδίσει.
2: Ναι, εντάξει, ένα θυμάσαι τότε.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι τα σοβαρά μάτς που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι το Σεπτέμβριο. Οπότε αυτά τα μάτς καλό είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε εμπειρίες. Και άμα τους κερδίζουμε, λαμβάνουμε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι εσύ που έχεις παίξει μπάλα?
2: Πολύ σωστά. Είναι, τι γίνεται τώρα, σε γιγαντώνουν. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα, σαν ποδοσφαιριστή και σαν ομάδα, σε κάνουν δυνατό. Έχεις τώρα μια σφραγίδα. Αρχίζεις και λες, εγώ τη συνταγή αυτή με τα αγούς που έχω, και είναι επιτυχημένη, θα την έχω σαν κόρη οφθαλμού ώστε σε όλα τα παιχνίδια, έτσι, δεν θα χαλάω.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εμείς επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Για πάμε, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:08. Δείχνουν τα ρολόγια εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Βάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Έχεις εντοπίσει καμιά άλλη καλή είδηση?
1: Έχω εδώ φοβερή είδηση από τον φίλο στον Αντωνούλη.
0: Τι λέει ο Αντωνούλης?
1: Βρήκε το quiz γιατί δεν έβρεξε στο ΆΚΑ.
0: Πάλι σπόντας μου ρίχνει από ό,τι διαβάζω.
1: Δεν έβρεξε γιατί είχε βρέξει πριν 2-3 εβδομάδες γκολ στο ΠΑΟΚ 3-1-3-6-1.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πήγε στο κλειστό απέναντι στον ΠΑΟΚ Αντωνούλη για να μην βρέξει ο Οσμάν. Αλλά έβρεξε. Γι' αυτό,
0: Κύριε καθηγητά, τι πήρατε την απάντησή σας?
1: Ωραίος κύριε καθηγητά. Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης? Λίμνος, ναι, νησί και τα λοιπά. Τι είναι όμως όλο αυτό, φίλε αδερφέ? Α, χρειαζόμαστε αιμοδότης για τον Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου στην Αλφα Χειρουργική. Όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα, παρακάτε να αναφέρει κατά την αιμοδοσία φυσικά για τον Κώστα Λίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Κάθε προσφορά είναι πολύ την παρακαλώ, μην βοηθήσετε. Είναι από τον αθλητικό σύλλογο Δόξα Ψήνθου.
0: Εκεί ήμουν φαντάρος, κύριε Μαλισιώβα, στην Ψήνθο.
1: Πού, στη Λίμνο?
0: Στη Ρόδο,
1: Η Ψήνθος είναι περιοχή της Ροδού.
0: Ναι, ορεινή κιόλας. Ψήνθος. Έχει ωραίες ταβέρνες, να ξέρεις.
1: Α, σε αυτή την ομάδα έπαιζε ο γιος του Λίμα?
0: Δεν ξέρω αν έπαιζε σε αυτή.
1: Μάλλον. Για να το κάνει αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε Ρόδοι και μπορείτε. Και εγώ ήθελα να δώσω αίμα, το είχαμε εδώ μια αιμοδοσία προχθές, αλλά δεν μπορούσα να έρθω. Θα δώσω κάπου αλλού. Είμαι και εγώ αιμοδότης. Να δίνουμε αίμα. Λοιπόν, Χάρης. Ελπίζω να δούμε ωραίες μάχες φέτος στον μπάσκετ, αλλά κάτι μου λέει ότι θα βουτήξουμε σε βαθύτερη τοξικότητα. Πρόσεξε πώς υπογράφει.
0: Ο χωρισμένος. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ρε Αλεξάνδρε, βρες αυτό το τραγούδι που είχε γίνει πάταγος.
1: Ποιο?
0: Που βάζανε στο ημίχρονο ο DJ, ο Γερμανός. Ένα παλιό, ένα καλτ συγκρότημα που λέγεται κάτι με ελληνικό κρασί. Στα γερμανικά είναι το τραγούδι. Αλλά το βάζε στο ημίχρονο. Για ψάξτε το να τα ακούσει.
1: Ο Νότης λέει για Ολυμπιακό κουκούγι τον Μπιμπέροβιτς. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα με τον κύριο Γασπαράτο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα του φάουλ που σφύριξαν στον ΠΑΟΚ στη φάση με τον Μοντέρο. Και αναφέρει ο κύριο Γασπαράτος ότι εμείς είπαμε εδώ δεν υπάρχει κανένα φάουλ, όπως είπαν και το 90% του τύπου και του λαού. Και ένα 10% λέει ο κύριο Γασπαράτος ότι οι συνάδελφοι μας εδώ το απόγευμα ενημέρωσαν ότι οι τρεις διαιτητές είχαν μια μήνυ σύσκεψη με τους παρατηρητές και συζήτησαν αυτή τη φάση. Συμφώνησαν άπαντες ότι ήταν καθαρό φάουλ και σωστά δόθηκε. Εξήγησαν δε ότι το φάουλ έγινε χαμηλά γιατί το πόδι του Καλάθι πήγε με δύναμη πάνω στο πόδι του Μοντέρο και τον ανάγκασε να χάσει ισορροπία. Αυτό λέει το είδαμε όλοι εκτός από εσάς. Κύριε Παπαγεωργίου, πόσοι είναι αυτοί που είδαν αυτό? Αν ας πούμε από τα 10 εκατομμύρια πόσοι το είδαν?
0: Κοίτα, όλος ο κόσμος μιλάει σήμερα για την...
1: Ξαναπες τι είπε
0: για
1: ο
0: παπάς. Αυτή τη φάση, για αυτή τη φάση.
1: Τι είπε ο παπάς?
0: Ο παπάς είπε ότι οι διαιτητές είναι χέρι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει φάουλ.
0: Ναι.
1: Και ο Μπόγρης το είπε.
0: Πολλοί το είπαν.
1: Ήταν μαζί, ο Μπόγκρης με τον παπά ήταν στο στούντιο μαζί.
0: Το καλύτερο ήταν αυτό που είπες χθες για τον Τρενκέρι στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Που το ρωτάει μια συνάδελφος.
1: Και λέει άσε να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι, γιατί εγώ μπορεί να είμαι προπονητής, δεν τα βλέπω καλά και τα λοιπά, έχω το κεφάλι μου πολλά. Ναι. Εσύ τι θα μας πεις? Και λέει η δημοσιογράφος, μπράβο της, έχετε δίκιο να πιστεύετε ότι
0: αδικηθήκατε.
1: Λοιπόν, οπότε και ο Γασπαράτος μας λέει τη μία άποψη, ναι, το 10% άμα ρωτήσουμε 100 μπασχετικούς, το 10 λένε φάουλ, το 90 λένε δεν υπάρχει φάουλ. Είναι σαν το πέναλτι του Γιώβιτς που δεν είναι πέναλτι, όπως και του Μπέλιγχαμ, και αυτό δεν είναι πέναλτι. Το ότι το έδωσε το πέναλτι στον Μπέλιγχαμ δεν πάει να πει ότι ήταν πέναλτι του Γιώβιτς και τα δύο είναι λάθος
0: πέναλτι. Σωστά.
1: Κύριε Γασπαράτε, Όποιος θέλει βέβαια κρατάει την άποψη αυτή ότι ήταν φάουλ. Είπαμε στο μπάσκετ ότι θέλεις δίνεις. Αφού είναι, αυτό είναι άθλημα επαφής.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα SMS.
1: Δηλαδή από το πόδι του καλάθι,
0: αστυπαστή,
1: ο Μοντέρο την παράδειγε στον αυτόν, στον Όσμαν.
0: Ναι, από λάθος του Μοντέρο.
1: Όχι, από το, επειδή το βάλει το πόδι ο Καλάθης.
0: Ναι, ο Καλάθης είναι στη φάση με τον Μοντέρο.
1: Ναι,
0: Μοντέρο,
1: το βάλει το πόδι, λέει ο κ. Γασπαράτος.
0: Δεν υπάρχει κάτω επαφή, δεν υπάρχει σίγουρα. Κάτω επαφή δεν υπάρχει.
1: Όχι, λέει, μα το είπαν οι διαιτητές.
0: Έτσι είπαν μετά. Τα μπερδέψανε.
1: Γιατί δεν τι να κάνω, αφού πρέπει να υποστηρίξουν την απόφασή του.
0: Να πούνε γιατί εδώ σαν το φάουλ.
1: Σωστά.
0: Υπήρχε επαφή, είπαν χαμηλά.
1: Αλλά δεν υπάρχει βαρ.
0: Όχι.
1: Και όταν... Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή να γίνει στο μπάσκετ.
0: Βάλε βαρ, να την ξαναβλέπω. Διαιτητή, ε.
1: Ρε φίλε, στα μεγάλα. Αυτό εδώ που ήταν στο όριο.
0: Ναι.
1: Και κρίσιμο χρονικά του δεν μπορούν να βλέπουν στο πέμπτο λεπτό το φάουλ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Άμα παίζει, έχει σημασία το φάουλ.
0: Κοίτα, οι κανονισμοί φέτος της ΕΟΚ στο μπάσκετ έχουν κάνει κάτι καλό.
1: Τι?
0: Δεν είναι όπως στην Ευρωλίγκα, όπως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα λοιπά που σου λέει έχεις δικαίωμα δύο challenge. Σου λέει πάρε όσα challenge θες.
1: Αλλά
0: πρέπει να έχεις δίκιο. Αν στο challenge που ζητήσεις δεν έχεις δίκιο, δηλαδή δεν δικαιωθείς, τότε δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις. Αν δικαιώνεσαι συνέχεια, πάρε 100.
1: Κατά διαβολική σύμπτωση διάβασα ότι ο Τρικέρι στα δύο μάτς είχε 6 challenge.
0: Δικαιώθηκε και στα 6.
1: Και δικαιώθηκε στα 5.
0: Έχασε ένα μόνο.
1: Που σημαίνει ότι 5 φορές ήταν άδεια για απόφαση κατά του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι αυτό. Ενδεχομένως λέει, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι καλύτερες ομάδες και κορυφαίοι, δεν θα πάρουν και τα φάουλ. Θα τα πάρουν.
0: Θα πάρουν τα κουκούτσια, λες.
1: Εννοείται.
0: Ή το καρπούζι το μισό.
1: Εννοείται. Εντάξει.
0: Εντάξει. Παστίδα λέγεται η ομάδα του Λίμα. Στην Παστίδα παίζει. Στην Παστίδα.
1: Αχα.
0: Είναι άλλη μια περιοχή.
1: Ο Χρήστος που δεν κοιμάται. Μαρκόλη. Χριστό, επειδή είσαι στη Θεσσαλονίκη και το ξέρεις καλά το έργο. Δεν είναι παράρτημα αυτής της ομάδας που αναφέρεις. Είναι παράρτημα της άλλης ομάδας. Όχι παράρτημα. Έχει φιλικές σχέσεις. Πάντως Χρήστο δεν είναι παράρτημα αυτής της ομάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτά ήταν παλιά.
1: Παλιά.
0: Επί του Μαλέα πρώτα.
1: Ναι, παλιά, παλιά, παλιά.
0: Μαλέα, σοφό.
1: Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει. Έχουν αλλάξει τα κόσμια.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν. Δες ποιον είναι γενικό διευθυντή.
0: Βέβαια είναι ο Γιώζεφ εκεί.
1: Ποιος?
0: Είναι ο Γιώζεφ, ο Βάντσικ. Οπότε μπορεί να το συνδέουν.
1: Όχι, ο Γιώζεφ πάει παντού. Α, λέει την τρίπλα του Καρέτσα στον τύπο αυτόν.
0: Τι του έκανε εκεί, χόρεψε λίγο.
1: Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι εθνικής Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι αυτός? Αυτός λέγεται Μπουρκάροτ.
0: Μπουρκάροτ, ναι.
1: Δεν υπάρχει, υπάρχουν αυτοί στο χάρτη. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πακαλίδης. Για διάβαση τι λέει.
0: Ο κύριος Πακαλίδης. Όπως είπες Δημήτρη, στη Θεσσαλονίκη είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ο ΑΚ αρχικά 70 εκατομμύρια, τελικά 150 εκατομμύρια. Καφτατζόγλιο αρχικά ανακοίνωσε ο Βρούτης 22 εκατομμύρια, για το ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδας τελικά 11 εκατομμύρια. Και ακόμα δεν δόθηκε σεντ. Και ο ΠΑΟΚ περιμένει του χρόνου το καλοκαίρι να μπει εκεί για να ξεκινήσει η νέα τούμπα.
1: Καλά, καλά. Έχεις δίκιο, γιατί διάβασα ότι το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο για να μπει ο Ηρακλής μέσα.
0: Ναι.
1: Να τα επαναρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει.

0: Έλα ρε Αποστολή. Δηλαδή τώρα...
1: Ο Μητσοτακίδης θα χωθεί το χρόνο με εκλογές όπως και να βγει. Τα λεφτά, λεφτά.
0: Όχι, σου λέει μήπως πάει στο ποδοσφαιρικό
1: κόμμα. Δεν τον θέλω τον Τόνση.
0: Δεν τον θες.
1: Όχι.
0: Πάρε το Μητσοτακίδη, πες το. Πάρε και το Τρικέλι.
1: Τι κάνω, ρε, να πω κάτι. Αφού δεν παίζει άμυνα.
0: Εντάξει, όμως είναι killer.
1: Αφού
0: είναι
1: ο Οσμάν και ο Φώστερ στο 2. Μια χαρά.
0: Εντάξει, χωράει.
1: Και ο Ταϊρή στο 2.
0: Ναι.
1: Κάθεται στον πάγκο όμως ο Ντόρση ή έχει μάθει να είναι βασικός?
0: Όχι μωρέ, έχει φάει πολύ πάγκο, τι είπε, σιγά, ναι. Έχει μάθει να είναι βασικός. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Βρίσκεις παίκτες, άμα έχει λεφτά, όλο το NBA βρίσκεις ναι, παίκτες. Θα πάρει,
0: όταν κυλάει
1: το
0: ρευστό,
1: θα πάρει τον Αν.
0: Μπορεί, μετά τον Οσμάν να πάρει και τον Αν.
1: Γιατί να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Ο Ναν δεν θα αντέξει με τον Γιωβάνο, με τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τίποτα.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα έχουμε τέτοιο.
0: Ο Ναν,
1: θα έχουμε story.
0: Στο Περιστέρι,
1: ναι.
0: Ο οποίος δεν ήταν στην δωδεκάδα,
1: ναι.
0: Την ώρα των time out,
1: ναι.
0: Σηκωνόταν και πήγαινε από πάνω να ακούσει τις οδηγίες που έδινε ο Μπράντοβιτς.
1: Το είπα ότι...
0: Οι κακοί λένε ότι είχε καιρό να ακούσει οδηγίες από προπονητή. Κατάλαβες και του είχε λείψει. Ξέρεις, κακίες για τον Αταμάν.
1: Απλώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να του πει κάποιος, κοίταξε το σύστημα εδώ με το Ζέλικο είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνε το καλό παιδί και παίξει άμυνα. Αυτό δε, αν δεν γίνεις καλό παιδί και δεν παίξει άμυνα, δεν πρόκειται να παίξεις. Οπότε είναι πονηρός, έξυπνος.
0: Νομίζω ότι τα έχουν βρει, έχουν μιλήσει, ξέρει και τα ρόλα.
1: Θα δούμε, άκου, θα δούμε.
0: Ο Ζέλικο, να σου πω τι λέει το παρασκήνιο, είπε,
1: ναι.
0: Ότι ο Ναν τον χρόνο αυτόν που έρχεται θα είναι ο MVP της Ευρωλίγκας. Με το ρόλο που θα το αναθέσει.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πότε επανέρχεται?
0: Μετά τις 10-15 Οκτώβρη μπαίνει στις προπονήσεις.
1: Περιμένουμε αρκετό καιρό να το δούμε. Για να δούμε. Ναι κύριε Γασπαράτη, συμφωνώ. Εσείς μεταφέρετε τα λόγια. Ναι, απλώς η άποψη της μπασκετικής Ελλάδος είναι ότι αυτό δεν υπάρχει φάουλ. Αλλά στο μπάσκετ μπορεί να δοθεί. Απλώς το timing μετέτρεψε το φάουλ σε μια μεγάλη κουβεντά. Αν ήταν στην αρχή, δεν υπήρχε λόγος.
0: Ναι. Όπως εκείνο το κόψιμο του Διαμαντίδη, σε ποιον ήταν, ποιος είχε φύγει τότε, το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο τελικό, τον κόλ που λέγανε τότε. Έλα, ποιος είχε φύγει μπροστά του Ολυμπιακού και τον έκοψε ο Διαμαντίδης σε καλάθι που έκρινε το παιχνίδι, αν το έβαζε. Ο Τσίλντρες ήταν, ο Τσίλντρες. Πιο πίσω. Θα μας πει εδώ ο κόσμος, θα μας. Στείλει σκονάκι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί ήθελε μήνυμα ο Σάκης. Ναι, εσύ μέσα σε ένα μήνα θες να κερδίσεις τους λύκους της Ομοσπονδίας του μπάσκετ.
0: Έτσι λέει.
1: Εκείνη ηλικία. Ήταν η ομάδα Ιλτέξ Λύκη.
0: Βαρύ, βαρύ αυτό που είπε τώρα.
1: Η Λύκη Ιλτέξ Λύκη εννοεί. Αυτό είναι. Στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε με. Τον Οσμάν να πάρει και τον Άνω Πάοκ.
0: Ναι.
1: Και άμα χρειαστεί να πάρει και τον Εσόρ, ρε φίλε.
0: Μπορεί να πάρει και τον Σόρτ που είδε. Ξαναγεννήθηκε. Το είδε.
1: Όχι, είναι κοντό αυτό. Ναι, είναι πολύ κοντό.
0: Περίμενα να βρούμε τον τραγούδι.
1: Είναι πολύ κοντό, όχι.
0: Που έπαιζε ο Γερμανό DJ χτε.
1: Ποιο Γερμανό.
0: Ο Γερμανό DJ. Α, το τραγούδι στο Augsburg. Ναι, στο Augsburg. Στο ημίχρονο. Και
1: τραγούδι.
0: Γινόταν χαμό. Πρέπει να είναι, άμα δείτε τώρα τη φάτσα με φαβορίτε και τα λοιπά. Ο Γερμανό σταμάτη κόκοντα είναι αυτό. Περίμενε. Έγινε χαμός λέει με αυτό το τραγούδι,
1: ναι.
0: Το τραγουδάγανε και οι Έλληνες. Ορίστε, κοίτα εδώ, πάμε.

0: Πώς τον ακούς τον καλλιτέχνη, κύριε Μαλισιώβα?
1: Είναι ο Γερμανός Καφάσης.
0: Ναι.
1: Πόπο μαλλί, φαβορίτα.
0: Είναι του 1975 το τραγούδι.
1: Σωστός. Τότε ήταν η Μπάτερ Μάικλ, ήταν η ταξιαρχής, η περίεργης. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ναι. Και ετοιμάζουμε και Γιώργο Νταλάρα, είπαμε.
1: Και Γιώργο Νταλάρα, γιατί ξημερώνει η μέρα που έχει γενέθλια και γίνεται 77 χρονών. Και όπως είπε και ένας σοφός, το ταλέντο και τέχνη δεν έχουν ηλικία.
0: Δεν του φαίνεται καθόλου ότι κλαίνει τα 77.
1: Γιατί πιείς καφέ μαζί του?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τον βλέπεις στην
1: τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν το έχω δει, αλλά είναι πάντα νεαρός.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Ακούσαμε και Γιώργο Νταλάρα. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου Δημήτρη Μαλισιώβα. Έχει γενέθλια ο Γιώργος Νταλάρας, όπως είπαμε, κλείνει τα 77 του χρόνια. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου πάντα, με σοφιστικές στυλ τους τελευταίους μήνες.
1: Για το Μοντέρο τι λέει?
0: Για το Μοντέρο περιμένει.
1: Τι λέει, ότι είναι φάουλ?
0: Δεν ξέρω, έχει πει Άλεξ.
1: Δεν ξέρω.
0: Φάση.
1: Τι γνώμη έχει?
0: Φαουλάρα λέει, φαουλάρα.
1: Παολάρα για την Παολά, που έχει τη θέση του Ματζονάκη στο The Voice.
0: Παραγιώτης Μάλτας, δημοσιογράφικη επιμέλεια, παραμένει εδώ μαζί μας. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και απόψε το βράδυ και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταπόκριση.
1: Λοιπόν, ποιος είπε την κουβέντα, καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα?
0: Ποιος?
1: Έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Αλφαθνικής, τερματοφύλακας.
0: Κουίζ το
1: και τη μέρα και τη νύχτα. Κουίζ.
0: Κουίζ.
1: Καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα. Αυτό ισχύει και για τον Αποστολόπουλο. Λοιπόν, και για τον Μπάλτα.
0: Τώρα πρέπει να πηγαίνεις παλιά.
1: Εντάξει,
0: εσύ.
1: Ο Μπάλτας βέβαια είναι άγιος άνθρωπος. Θα πάει στον παράδεισο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι για αμαρτίες. Λοιπόν.
0: Αυτό μόνο ο Μίρτσος εμένα πάει στο μυαλό μου.
1: Για τον ποιο είπε την ατάκα καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα, λέει ο κ. Αναγνωστάκης.
0: Είμαι μέσα ή όχι?
1: Θα δούμε.
0: Δεν απαντάει.
1: Η εθνική ομάδα είναι σε μια πλεονεκτική θέση και τους χτυπάμε αλήπητα.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Τα παιδιά, μια χαρούλα Αλεξίου, αν έχετε βάλτε. Ελλάδα Ολλανδία 1-4, λέει ο φίλος ο 321.
3: Τι λέει?
2: 1-4, Ελλάδα Ολλανδία.
3: 1-4.
2: Ναι, κάνει πρόβλεψη.
3: Καταρχάς, τώρα αφού θες να μιλήσουμε για τα μάτς, τώρα παιδιά, αυτό είναι το τρίτο μάτς. Ήδη οι παίκτες όλων των εθνικών έχουν σκάσει. Γιατί είχαν συνηθίσει
2: να παίζουν κάθε...
3: να είναι μια εβδομάδα στην εθνική. Τώρα είναι η 8η μέρα. Είναι το τρίτο μάτς. Παίζουν ανά τρεις μέρες. Ταξιδεύουν ήδη. Ήδη θα αρχίσει τώρα λίγο να μην τους αρέσει. Κουράζει δηλαδή.
2: Α, ναι.
3: Βάλτε και την κούραση, την σωματική. Έχουμε τώρα και την ψυχική. Έχουμε ήδη τους πρώτους τραυματισμούς. Είδες, η Ελπίδων έχασε δύο παίκτες.
2: Ναι.
3: Η Ολλανδία έχασε τον Χάκπο. Η Γερμανία έχασε παίκτες. Η Γαλλία έχασε παίκτες. Να ευχηθούμε να μην χάσουμε κι εμείς, γιατί όλες οι εθνικές χάνουν παίκτες. Άρα αυτή τη βδομάδα τα παιχνίδια αυτά δεν θα είναι τα ίδια όπως τα πρώτα παιχνίδια, γιατί είναι η δεύτερη βδομάδα και αυτό, επειδή είναι πρωτοποριακό καινοτόμο να παίξουν 4 μάτς σε 11 μέρες. Θέλει σωστή διαχείριση και τύχη. Την Ολλανδία που είδα χτες το βράδυ, προχτές το βράδυ στο Βελιγράδι, τη φοβήθηκα.
2: Ναι.
3: Πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Και με κίνητρο. Λοιπόν, έχουν προπονητή το κομπιούτερ, το Τζάβι.
2: Καλώς.
3: Αφού έπαιζε το κομπιούτερ στο γήπεδο, θα είναι κομπιούτερ στον πάγκο. Λέει, τον πατάει ο Κωνσταντίνος και τον σβρώχνω με το δεξί. Κύριε Βασιλακόπουλη, λέει. Πού κολλάει αυτό? Κύριε Παπαγεωργιό, λέει, κύριε Βασιλακόπουλη.
2: Α, για τον Βασιλακόπουλη.
3: Και τον πατάει. Και τριπλό, λέει, είναι.
2: Τριπλό φαούλ.
3: Ας κάνω μια ερώτηση, για να συνεχίσει το μήνυμα. Με τον μπάσκετ τι σχέση έχετε? Όχι, να ρωτούμε. Μπορεί να ήταν, έπαιζε μπάσκετ, μπορεί να ήταν διαιτής. Κάτσε, περίμενε.
2: Ο Κώστας.
3: Ναι, ο μας πει ο Κώστας. Τι σχέση έχει με τον μπάσκετ?
2: Ναι.
3: Για συνέχισε ο Κώστα. Εγώ όλα τα δέχομαι, να ξέρεις, τα συζητάω όλα. Και άμα πιστώ θα πω και έκανα λάθος. Πω, Τούγκα σε κάνει εγκληματικές φωτογραφίες.
2: Έλα ρε, τέτοια ώρα είναι.
3: Τούγκα.
2: Ρε Παύλο.
3: Τι είναι αυτά?
2: Σας στέλνω λίγη γουρουνοπούλα, λέει, από το μεσημεριανό μου. Τα βλέπεις και στέλνει και φωτογραφία, τέτοια
3: εγώ
2: ώρα.
3: Εγώ με μουστάρδα όμως.
2: Με μουστάρδα, ναι.
3: Θα τα λέμε αυτά. Λέει ο Σπυρίδων ο Ράμπο. Ο Τάσος Μητρόπουλος δει.
2: Όχι. Δεν το έχει πει ο Τάσος.
3: Δεν το έχει πει ο Τάσος. Ότι καλύτερα να έχουμε αμαρτίες παρά
2: αποθυμένα.
3: Συνεχίστε εσείς. Λέει ο Δημήτρης Γκάτσης. Τραυματίστηκε ο Βαγιανίδης. Να, ναι, να το. Λίγο όμως. Ναι. Λίγο. Γι' αυτό και πήρε το Τζάπρα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε και άλλο τραυματία. Ευχαριστώ Δημήτρη Γκάτση. Σωστά.
2: Ναι.
3: Αναγκάστηκε να καλέσει κι άλλον. Γιατί ο Βαγιανίδης μάλλον δεν θα παίξει
2: την Πέμπτη.
3: Θα πάμε με Σάλιακα.
2: Ούτε την Κυριακή.
3: Δεν θα το βάλει μετά την Κυριακή. Θα φοβηθεί η Sporting.
2: Βέβαια.
3: Σου λέει, άσε τώρα, μην μπλέξουμε. Ναι. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Γιατί είναι πρώτη φορά που θα είναι οι παίκτες δεύτερη εβδομάδα μαζί. Δεν είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι παιχνίδια ημιεπίσημα.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν δεν θα είναι το ίδιο ό,τι είδαμε την πρώτη εβδομάδα. Δούμε και αυτή. Υπομονή. Θέλει εξυπνάδα, διαχείριση, τύχη.
2: Μακάρι η εθνική.
3: Μην έχουμε τραυματίες.
2: Σωστό. Μακάρι η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ να έχει το απόλυτο. Εκεί θα μιλάμε για άλλα πλέον, έτσι.
3: Λοιπόν, Νίκος 13. Πολύ παραθυνέχει.
2: Χαμός γίνεται. Σε έχουν μοιραστεί.
3: Έχεις ρεύμα.
2: Σε έχουν μοιραστεί.
3: νυχτοκάμα το λέει. Είμαστε, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε παρέα. Κάναμε την υπέρβαση με τους Γερμανούς. Είμαστε πρώτοι. Εξασφαλίσαμε κατά μεγάλο ποσοστό την κλήρωση για το επόμενο γύρο. Σωστά. Είναι δύσκολο να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις, εκτός και αν κάνει διπλό η Ολλανδία στη Γερμανία. Οι ελπίδες πάνε full γκάζε και ασχολούμαστε αν ήταν φάουλ ή όχι στο Μοντέρο. Ναι. Ασχολούμαστε με το φάουλ του Μοντέρο καταγράφοντας μια κατάσταση στην ελληνική διαιτησία του μπάσκετ. Αυτό, αν ήταν τον πρώτο φάουλ, δεν θα συζητούσαμε, επειδή
2: σωστό.
3: Υπάρχει την περαιώσα ατμόσφαιρα μια συζήτηση για τους διαιτητές τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και να σου πω κάτι, αυτό εισέπραξε όλη η Βόρεια Ελλάδα.
2: Πώς είναι, έχεις μιλήσει.
3: Και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ευχαριστημένος με τους διαιτητές.
2: Όχι, γιατί και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για τις πολλές βολές σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που εκτέλεσε ο
3: Παναθηναϊκός. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω τι εισπράττει ο λαός.
2: Ναι.
3: Εγώ όμως έχω ξαναπεί, είμαι δίκαιος, ότι τα σφυρίγματα πάνε με τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος από τον ωραίο άλυμο.
2: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Κουίζ, σε ποια ομάδα επέστρεψε ο Δημήτρης Διαμαντάκος μετά από 11 χρόνια, Νικόλας Άλυμος.
3: Α, έχεις αργήσει Νίκο μου.
2: Τα είπαμε από την περασμένη.
3: Έπαιξε ήδη την Κυριακή Νίκο μου.
2: Τα είπαμε, από την
3: περασμένη. Μπήκε ως αλλαγή. Άρα γκολ δεν έβαλε.
2: Ο οποίος έκανε θράψη στο Ινδικό πρωτάθλημα.
3: Το Ινδικό λέει. Κύριε προπονητή, ποιος τώρα, κάποιος Έλληνας είναι εκεί. Ο Νίκος Αναστόπος λέει το είπε.
2: Ούτε ο Μουστάκιας το είπε.
3: Οπότε κύριε Αποστολοπούλε, μέχρι να βρούμε ποιος είπε την ατάκα. Καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Συνεχίζουμε, πάμε σιγά σιγά μπρος το τέλος της εκπομπής. Μία και 45 λεπτά, Δημήτρη Μαλισκιωβά. Τι γράφει ο,
1: διαβάζω...
0: ο Νίκος Αναστόπουλος, λέει, στη συνέχεια λέει ο Νίκος Αλέφαντος. Του ταιριάζει.
1: Ο κύριος Παζαράς από την Κόρυθο το βρήκε. Ποιος είπε την ατάκα προσφάτως ότι καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα? Γεια σου Γίγαντα. Ο Βοζίνη, που θαυμάσαμε όλοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το Πράσινο Ακροτήρι, λέει: αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε μια ζωή που έχω σήμερα και σε αυτή που είχα πριν, θα επέλεγα αυτή που είχα πριν.
0: Α?
1: Έχει μπλέξει, ρε παιδί μου. Social media και τα λοιπά. Ναι. Μπλέξιμο.
0: Σου λέει: θέλω να
1: με πειράξει. 5.000 έφτασε 28 εκατομμύρια followers.
0: Oh.
1: Άλλαξε την καθημερινότητά του αυτή η ξαφνική δημοσιότητα. Απόλυα ηρεμίας, ιδιωτικότητας, φωτογραφίες, σχέση με social media. Προτάσεις συνεργασίας. Είδα τη φιλέ.
0: Ναι.
1: Μεταγραφή και άλλη έκανε ο Λεβαδιακός. Άμαθες.
0: Ποιον πήρε?
1: Πήρε ένα στόπερ.
0: Έκανε και Γιουβέντους.
1: Σλοβάκο.
0: Πήρε τον Νέτο πίσω πριν από λίγο είδηση. Επί του πιεστηρίου. Τον θυμάσαι τον Νέτο, τον τερματοφύλακα.
1: Ποιο Νέτο?
0: Ο Νέτο. Γύρισε μετά από 9 χρόνια στο Τωρίνο.
1: Γιατί?
0: 37 χρονών πλέον.
1: Γιατί?
0: Θέλει να έχει και ένα backup. Η Γιουβέντους πήρε το Βραζιλιάνο.
1: Σαν τον Ντάνστον.
0: Έτσι.
1: Α,
0: είμαι ευτυχισμένος που γύρισα και είμαι έτοιμος να ζήσω μαζί με τη Γιουβέντους αυτό το κεφάλαιο. Α, να, δεν δώσαμε την είδηση στη βασική της ημέρας, Δημήτρη Μαλισκιωβά. Έχεις μάθει τις ποινές τη City που αναμένονται τις επόμενες ώρες?
1: Αν κάποιος τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο δεν κατάλαβε, οπότε θύμισε τον κόσμο τι συμβεί.
0: Η Manchester City πέρασε από πειθαρχική, από δικαστήριο για οικονομικό σκάνδαλο. Έτσι.
1: Κατηγορείται για μια σειρά οικονομικών παρατυπιών.
0: Στο οποίο σε όλα κρίθηκε ένοχη και αναμένονται οι ποινές. Ξέρεις τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε οι Άγγλες συνάδελφοι?
1: Ότι
0: από 3 έως 5 χρόνια. Τα επόμενα δηλαδή, από την επόμενη χρονιά,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν και από τη φετινή χρονιά, θα ξεκινάει το πρωτάθλημα με μείον 25.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν νομίζω?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Το γράφουν οι περισσότεροι έγκριτοι ρεπόρτερ.
1: Δεν το πιστεύω. Μα έτσι, γιατί να παίξει, γιατί να επενδύσει ο άλλος μετά? Θα χάσει δύναμη.
0: Ναι, θα χάσει.
1: Ναι, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Δεν είναι έτσι απλό. Βάλε μια ποινή οικονομική να πονέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά με αναστολή ότι εάν το ξανακάνεις, β' εθνική.
0: Ναι. Κοίτα και ο αγαπημένος ο Κριστιάνο στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την...
1: Καταπληκτικός, Πάγκο.
0: Σταμάτησε την προθέρμανση.
1: Ναι.
0: Πήγε σε ένα πιτσιρικά που ήταν ball boy εκεί.
1: Ball boy, ναι.
0: Υπέγραψε τη φανέλα.
1: Και μετά πήγε σπίτι.
0: Ναι, τη
1: αλλά
0: δώσανε,
1: προπονητής,
0: τη φανέλα, κοίτα εδώ χαρά, εδώ πανηγυρίζει.
1: Ο προπονητής όμως έμαθα,
0: ναι,
1: ότι θα το βάλει βασικό στο όλο μάτς.
0: Είχε παράπονα μετά.
1: Γιατί τον έπιασε ο Ρινάλο, του λέει σοβαρέψου.
0: Όλο το βράδυ το λέει.
1: Σοβαρέψου, του λέει. Τώρα μην κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Μουρμούρα.
1: Ο Νίκος Αλέφαντος. Όχι, Σπυρίδωνα. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Λέτε ο Παναθηναϊκός με Βιλερμπάν και Μακάμπι να έχει καμιά δυσάρεστη έκπληξη? Μπα.
0: Όχι, μωρέ, δεν νομίζω.
1: Είναι δε, μέτριες. Έχει απουσίες, του λείπει ο ναι. Μπορεί να τις καλύψει αυτές με αυτούς τους αντιπάλους, έτσι. Με Βιλερμπάν και Μακάμπι.
0: Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός έπεσε στην περίοδο που λείπει ο Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν, που έχει 4 σερί μέσα τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Δηλαδή του κάθεται ιδανικά αυτό το σενάριο. Δίνει και ένα κίνητρο έτσι στους παίκτες το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το T-Center όπως το λέμε εδώ και 2 χρόνια.
1: Επειδή πριν είπες για την Ινδία,
0: ναι,
1: πάρε και το μήνυμα
0: Δερμιτζάκης,
1: που ναι, λέει ο Τάσος.
0: Ναι. Ο Διαμαντάκος στην Ινδία έκανε μεγάλη καριέρα, να ξέρεις.
1: Ναι, τους βρήκε αργούς γι' αυτό. Πάμε εδώ. Διάβασε.
0: Καλησπέρα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην Παντζάμ FC, είναι προπονητής ο Παύλος Δερμιτζάκης. Και επειδή δραστηριοποιείται και με τα Μαρμαρά ο coach, και οι μεγαλύτερες πλέον εξαγωγές μας είναι στην Ινδία. Κάπως συνδέονται. Κάνουμε εξαγωγές Μαρμάρων στην Ινδία.
1: Επήγε ο Θερμιτζάκης και
0: άνοιξε τους ορίζοντες.
1: Άνοιξε για Μαρμαρά.
0: Εκτός από προπονητής.
1: Και Μαρμαράς.
0: Κάνει και εξαγωγές μαρμάρων, ναι, από την Ελλάδα στην Ινδία.
1: Έρχεται...
0: Και μεγάλη αγορά η Ινδία. Μεγάλη.
1: Ναι. Έρχεται τώρα ο Νίκος 13, ναι, και πολύ σοφά λέει. Αμ, γι' αυτό λέει. Έφυγε ο Πέπε.
0: Σου λέει κάτι ήξερε.
1: Ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας λόγος ξαφνικά, ναι, που λέει δεν θέλω άλλο και τα λοιπά, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ σοφή. Πολύ σοφή η τοποθέτησή σου, φίλε. Τι ήθελα να πω. Αύριο δηλαδή έχουμε δύο μάτια, πες μας.
0: Αύριο στην Ευρωλίγκα ή στο ποδόσφαιρο. Ε?
1: Λοιπόν, να δούμε. Ναι, ναι. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έλα να δώσουμε.
1: Δεν υπάρχει
0: έχουμε...
1: μήνυμα.
0: Ευρωλίγκα να δούμε τι έχουμε. Αύριο στις 7 η ώρα Ντουμπάι Μπαρτσελόνα είναι η δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ στην Ευρώπη. 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαλγκίρης Καούνας Ολυμπιακός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγκερν, 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, την ίδια ώρα Μιλάνο Βέρτους Μπολόνια, 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
1: Μισό λεπτό να δω ποιο μάτς να καθίσω να δω και θα αρχίσω να παρακολουθώ Euroleague γιατί του χρόνου.
0: Μπαίνει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό.
1: Να βλέπουμε λίγο Euroleague.
0: Να κατασκοπεύεις τη.
1: Μα τι θα βλέπουμε τώρα, βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Ποιο ασχολείται, θα λέει.
1: Για πες τα μας πάλι.
0: Ντουμπάι Μπαρτσελόνα.
1: Γόκαπ. Μπαρτσελόνα μέτρια, δεν θα δω.
0: Ανατολέ Εφές Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ ακόμα παίζει, ρε, ακόμα παίζει, πες μου το φορ 100 χρονών.
0: Ο Ταβάρες.
1: Ακόμα παίζω, yeah, ακούμε το Ταβάρες και το Καμπάσο παίζουν ακόμα.
0: Πήραν το Super Cup.
1: Εντάξει μου.
0: Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, θα το δούμε αυτό.
1: Τι ώρα?
0: 8. Στο Κάουνας.
1: Ναι, θα το δω αυτό.
0: Θα το δούμε. Φενέρ Μπάγερ.
1: Αλλά Ολυμπιακός θα πω κάτι. Την Κυριακή έπαιζε στο Περιστέρι.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Σήμερα ταξίδεψε και αύριο παίζει.
0: Ναι, έπαιξε Πέμπτη. Έπαιξε Σάββατο. Έπαιξε Κυριακή. Παίζει Τρίτη.
1: Έπαιξε Πέμπτη.
0: Έπαιξε Σάββατο.
1: Έπαιξε Πέμπτη στην Μπασκόνια.
0: Ναι.
1: Ταξίδι.
0: Έπαιξε Σάββατο.
1: Έπαιξε Σάββατο.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Έπαιξε
0: θεωρητικά ένα.
1: Έπαιξε Κυριακή.
0: Έπαιξε Κυριακή.
1: Και παίζει Τρίτη.
0: Και παίζει Τρίτη.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Και ξαναπαίζει Πέμπτη.
1: Με δύο ταξίδια.
0: Ναι. Και ξαναπαίζει Πέμπτη.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι. Και την Πέμπτη έχει κι άλλο ταξίδι.
1: Ακόμα και ο Κουκουτσίλης αυτό δεν το δέχονταν.
0: Όχι. Και την Πέμπτη πάει και στην Μπολόνια.
1: Από το Κάουνας. Άλλες τρεις ώρες πτήση.
0: Ναι.
1: Αυτό ρε φίλε είναι εξοδοτικό.
0: Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη.
1: Θα δούμε Ζάλγκιρης Ολυμπιακός τέλος. Ο Άρης είπαμε τι ώρα παίζει.
0: Ο Άρης παίζει στις
1: 8.
0: 8 ή 9. Όχι. 9.
1: Όχι.
0: 9 ο Άρης. 9 ο Άρης.
1: Το έχει κανένας.
0: Το έχει, δεν το έχει. Θα το δείχνει.
1: Α, εν τω μεταξύ διάβασα κάτι.
0: Η Νόβα τα έχει αυτά.
1: Δεν το πιστεύω. Ότι είναι δυνατόν από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος οι 10 να παίζουν στην Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη, ρε Φίλιππ, είναι η Ευρωκοπή. Οι 10 από τις 14.
0: Είναι ανεπτυγμένο το πρωτάθλημα.
1: Όχι, επειδή είναι διασπασμένο το μπάσκετ ευρωπαϊκό, πάνω του 3 κύπελα, 4, 5. Τι είναι αυτά.
0: Και έρχεται και το NBA Europe το
1: 6.
0: Τώρα, Δημήτρη Βαλέσκο.
1: Παίξτε όλοι.
0: Όλοι λοιπόν, θα παίζουν.
1: Άρα θα δούμε Ζάλγκιρης Ολυμπιακός για να το σχολιάσουμε το βράδυ.
0: Ναι, στις 8.
1: Και Άρη να μπορέσουμε.
0: Ναι, Άρη θα
1: για
0: δούμε.
1: Για πήγαινε στο ποδόσφαιρο να δούμε τι εθνικές ομάδες θα έχουμε.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη 9 και 4
1: με
0: τη Βιλερμπάν.
1: Πάμε να μας πεις το πρόγραμμα.
0: Πάμε να δούμε και ποδόσφαιρο τι έχουμε.
1: Ποιο μας θα επιλέξουμε.
0: 10 παρατέταρτο Ισπανία-Κροατία αυτό που επιλέγεις.
1: Την έχει.
0: Την έχει, ρε παιδί μου, αλλά αυτή, από τα παιχνίδια που είναι 10 παρατέταρτο, τι προτιμάς, Ισπανία-Κροατία ή Τσεχία-Αγγλία.
1: Τσεχία ανύπαρκτη.
0: Αυτό σου λέω. Το Ισπανία-Κροατία είναι πιο
1: από
0: εμπορικό.
1: Από τώρα λέμε άσος Ισπανία, διπλό η Αγγλία. Άλλο.
0: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Σκωτία-Ελβετία.
1: Ωραίο μάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Ανταγωνιστικό.
0: Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία.
1: Άλλοτε δημοκρατίες της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Τίποτα, μέτρια πράγματα.
0: Τρίτο γκρουπ. Μολδαβία, νησιά Φερόες.
1: Ωραίο μάτς.
0: Φινλανδία-Λευκορωσία.
1: Φινλανδία σε πτωτική πορεία.
0: Άγιος Μαρίνος Αλβανία. Εύκολο διπλό.
1: Τίποτα. Διπλό.
0: Βουλγαρία-Εσθονία.
1: Βουλγαρία ανύπαρκτη.
0: Εκεί η Εσθονία δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Ανύπαρκτη. Ώρα για νίκη για τη Βουλγαρία, ναι.
0: Λουξεμβούργο-Ισλανδία.
1: Διπλό δύσκολο, ναι.
0: Σλοβακία-Καζακστάν.
1: Στο Καζακστάν ποιος είναι προπονητής.
0: Ποιος.
1: Για πες να δεις.
0: Για να δούμε, μας εκπλήσει.
1: Γνώριμος.
0: Για να δούμε.
1: Ολλανδός. Πέρασε από την άλλη.
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ιδιωτική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιερή. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent πλησίασε ακόμη και τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4%, ενώ αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στην περιοχή των $107,8. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Στη χώρα μας, το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζει παρεμβάσεις με τις πρώτες ανακοινώσεις να αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πλάκα, όπως κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλήματων Εμπρίσμου που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, οι ερευνητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Έχει αποσαφινιστεί σε ποια από τις τρεις οικιακές συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, λέβητα, τζάκι και κουζίνα, υπήρξε η διαρροή. Εξάλλου, ούτε ο λέβητας ούτε η κουζίνα έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί κατά την περισυλλογή των συντριμιών. Μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως η προφυλακισμένη γιατρός δεν δεχόταν κριτική και ζήτησε από τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής μετά την πλασμαφαίρεση. Για τον κατηγορούμενο γιατρό φέρεται να κατέθεσε ότι είπε στις εργαζόμενες «Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία με αποτέλεσμα το κατάστημα να καταστραφεί ολοσχερός. Κάτοικοι της περιοχής λένε πως άκουσαν έναν ισχυρό κρότο και ακολούθησε η πυρκαγιά. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας πάνω από την καφετέρια. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τόνισε ότι στο σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα ακόμη και μετά τους δευτερογενείς ελέγχους, ωστόσο δεν έχει δοθεί εντολή εκένωση. Ο κύριος Δούκας επισήμανε ότι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δυνατότητα διαμονής σε άλλους χώρους. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις. σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθησαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12, ενώ ανάμεσά τους είναι 7 ανήλικοι. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, και για τις δύο αναμετρήσεις τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, κλήθηκε για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Και χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Κόντι Χάκπο, θα παραταχθεί η Ολλανδία στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Και πολύ σύντομο ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, παρακολουθώντας το χάος στις αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε σήμερα ακόμα και στα 109 δολάρια το βαρέλι και το ξεπούλημα των αμερικανικών ομολόγων είναι ιστορικό από το 2007, πριν από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Η Γερμανία και η Ιταλία κινούνται χωρίς ευρωπαϊκή ομπρέλα, το Βερολίνο μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ρώμη βάζει πλαφόν στη βενζίνη, ενώ το Λονδίνο καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο ντίζελ. Στη χώρα μας, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στην τέλεια καταιγίδα ανατίμησης καυσίμων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς τα απροσπέλαστα στενά του Ορμούζα ανέβασαν το Brent κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι και έχουν στεγνώσει τα διελιστήρια. Η μεγαλύτερη έλλειψη εμφανίζεται στο ντίζελ.
0: Το ντίζελ είναι ένα πραγματικό σημείο πίεσης, ειδικά στην Ευρώπη. Έχουμε δει ότι η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει τις αποστολές αργού στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο οι αποστολές ήταν 550.000 βαρέλια την ημέρα, που τώρα δεν φτάνουν στα δηληστήρια και άρα η Κίνα δεν παράγουν ντίζελ.
1: Στην κρίση έδωσε η Ιταλία κόβοντας τον φόρο στο μισό, ενώ δύο πετρελαϊκές εταιρείες επέβαλαν πλαφόν στο 1,99 στην αμόλυβδη και 2,19 στο ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των οικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.
1: Στη Γερμανία η κυβέρνηση έκοψε οριζόντια 17 λεπτά φορολογίας ανά λίτρο σε βενζίνη και ντίζελ με κόστος 2,5 δις. Ανάστατη η φορτηγατζίδες σε Γαλλία και Πορτογαλία, καθώς το φουλάρισμα εκτοξεύθηκε.
0: Σχεδόν 400 με 500 ευρώ. Από τότε που γεννήθηκα υπήρχαν πάντα κρίσεις, ακόμη και πριν, όμως τώρα αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο.
1: Στο Σεπτέμβριο η αμόλυβδη αυξήθηκε 7,4% και το ντίζελ 10,1%.
3: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
1: Ήδη το ντίζελ με τελευταία μέση τιμή τα 2,219 ευρώ ανά λίτρο κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η αμόλυβδη στα 2,201 απέχει περί τα 23 λεπτά από το δικό της ανώτερο επίπεδο.
4: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
1: Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις 30 Σεπτεμβρίου που θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, ενώ και εκείνη πιέζει την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση, ώστε τα μέτρα να μην εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό.
0: Σε δύο δόσεις αναμένονται εδώ στη χώρα μας οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, ώστε να εκτιμηθούν τυχόν διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, λέει η κυβέρνηση, επιμένοντας ότι δεν παίρνει το ρίσκο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Παίζεται καθυστερήσεις, τις χρεώνει η αντιπολίτευση, παραθέτοντας ευρωπαϊκά παραδείγματα άμεσης παρέμβασης, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
5: Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον ντίζελ κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στάση αναμονιστηρείται για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην Αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτή.
5: Ο λιγορία για την αποτελεσματικότητα χρεώνει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που ζητά λύσεις προτάσσοντας το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
7: Και ο καγκελάριος Μέτς πλέον μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Η κυρία Μελώνη
8: στο όριο.
7: Το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Άρα τι χρειάζεται εδώ? Προφανώς να μιλήσουμε για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν, θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης. Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
5: Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει η αντιπολίτευση.
9: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
10: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική.
11: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πληροδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
13: Η κρίση τιμών στα καύσιμα είναι πράγματι πανευρωπαϊκή. Η αδράνεια όμως στον έλεγχο των τιμών δεν είναι. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε πλαφόν στις τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα.
14: Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και η ακρίβεια περνάει τώρα από την Αγγλία στο Ράφι. Θα μας πει περισσότερα Νίκος Φιλιππίδης. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα κύματα ακρίβειας που ζούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Στην τελευταία κρίση αυτή που διανύουμε, επί της ουσίας αυξήσεις στα ράφια δεν έχουν καταγραφεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μπορεί σε μεμονωμένα προϊόντα να έχει δει κάποιος αύξηση, αλλά στο ράφι δεν έχει περάσει ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα απορριμπαντικά, ούτε σε υπόλοιπα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
16: Οι τιμές είναι στο Θεό, βέβαια.
15: Οι τιμές είναι στο Θεό από την προηγούμενο κύμα αυξήσεων, από τις προηγούμενες ακρίβειες.
16: Αυτό δηλαδή που θα έρθει, τι θα κάνει.
15: Αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι πρώτα απ' όλα, αναμένεται να είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Τα πρώτα μηνύματα έχουν φτάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν των καταλόγων με τις αυξημένες τιμές που προαναγγέλνουν αυξήσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Ενδεχομένως θα τις δούμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σε γαλακτοκομικά, σε τυροκομικά, σε είδη αρτοσκευάσματα που έχουν σχέση με το σιτάρι, έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές του σιταριού. Και αμέσως μετά, τον Νοέμβριο, περιμένουμε χαρτικά, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το πλαστικό, καθώς είναι. Παράγεται από προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που αυτά περνούν αργά κανονικά στην κατανάλωση.
16: Και περίπου, ξέρω Νίκο, είναι μήνες. Δύσκολο και προφανώς έχουμε τη διακύμαση τιμών. Γιατί αυξήσεις μιλάμε και σε δεύτερο χρόνο, εάν αυτές τις αυξήσεις μπορεί κάποιος να τις απορροφήσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αντίδοτο.
15: Θα προσπαθήσουν οι εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα. Για να πωλούν προϊόντα, πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν σε τιμές που μπορεί ο πελάτης τους, ο αγοραστής, ο καταναλωτής να τα αγοράσει. Άρα οι αυξήσεις δεν περιμένουμε να είναι του 20-25% όσο έχουν ανέβει τα καύσιμα από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, αλλά περιμένουμε να είναι του 5-10% στοχευμένα σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενδεχομένως πιο μεγάλα, σε άλλα μικρότερα.
16: Σε κάποια όμως προϊόντα που έχουν ήδη υποστεί αυξήσεις, θα έρθει αυτή να τα καπελώσει και γι' αυτό ρωτώ, εάν βλέπεις να έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλες θέλω να πω.
15: Λένα, μιλάμε για κόστος. 500 εκατομμύρια το μήνα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής παραπάνω για καύσιμα. Θα πληρώσει μερικά εκατομμύρια παραπάνω για τα ψώνια και αμέσως μετά θα έρθει.

0: πολλές περιπτώσεις ένα φαινόμενο που δεν θέλουμε να το δούμε, που συνδυάζει ύφεση, ανεργία και πληθωρισμό και είναι ο στασιμοπληθωρισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, γιατί έχει προφανώς αρκετό πόνο. Το βλέπαμε τη δεκαετία του 70. Οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται. Οι γενιές οι δικές μας δεν τα έχουν ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ψηλά επιτόκια. Δεν έχουμε ζήσει με τόσο ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται φιαλτικό, το οποίο όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εν ώψη του φετινού χειμώνα. Δηλαδή για τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολος.
1: Παρεμβάσεις επιπλέον θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν το πρόβλημα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, θα πρέπει και τα μέτρα να είναι αναλογικά.
0: Οι οικονομίες, τα δημοσιονομικά των χωρών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αν κάτσετε πίσω από τα πλαφόν, πίσω από τις επιδοτήσεις, πίσω από τις μειώσεις φόρων, όλοι καταλήγουν να κόβουν 15 με 17 λεπτά. Εμείς τον ντίζελ αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει 15. Η κανονική τιμή ήταν 2,37, είμαστε το 2,22. Υπάρχει επιδότηση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Στην αμόλυβδη ήδη έχουμε κόψει 10 λεπτά. Θα κοπεί και άλλο ενδεχομένως και θα δούμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει τις περσινές τιμές. Περνάμε μια κρίση και η κρίση δημιουργεί πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
0: Και το πρόβλημα θα το ζήσουμε δυστυχώς όλοι μαζί και αυτό θα γίνει μέσα στο φετινό χειμώνα.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής

0: Λυρική σκηνή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται η επιστροφή στην καθημερινότητα για την Αθήνα και την Άγκυρα. Ο Ερντογάν μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον για τα μαχητικά F-35, αλλά ήρθε η ρωσική έγκριση για να βρεθεί φόρμουλα μεταφοράς των πυράβλων S-400 σε τρίτη χώρα. Πριν κλείσει λογαριασμούς με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει στη διγλωσία, από τη μια σχέσεις καλής γειτονίας και από την άλλη εθνικιστικό κρεσέντο, με αφορμή αυτή τη φορά την ναυμαχία της Πρέβεζας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Απέναντι στην τουρκική διγλωσία και την αναθεωρητική ατζέντα, η Αθήνα απαντά πως τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ενώ ο Ερντογάν επικαλείται την καλή γειτονία, παράλληλα τροφοδοτεί το εσωτερικό ακροατήριο με εθνικιστικές κορώνες, όπως για την ναυμαχία της Πρέβεζας.
3: Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και της ημέρας του ναυτικού, και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτήν την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.
4: Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο, να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
2: Ακολουθώντας τη γραμμή των τουρκικών προκλήσεων, ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος συνδέει την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα με την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Με αυτό το πνεύμα της Πρέβεζας, συνδυάζοντας το πνεύμα της ανανέωσης με το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, τις δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας και τους στόχους για τον αιώνα της Τουρκίας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την πορεία μας.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προκλήσεις που προέρχονται και από τον Νότο, επισήμανε ο Νίκος Δένιας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
5: Τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
2: Παρά τις τουρκικές παραφωνίες, Αθήνα, Παρίσι και Βρυξέλλες επιθυμούν να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε μέσω της καθημερινής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασιανίδης, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
4: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Ελλάδα θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Την ίδια ώρα, στην Τουρκία, η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα οικονομικά σκάνδαλα, και ειδικά όταν αυτά σχετίζονται με τον ίδιο τον Ερντογάν, αρχίζουν οι συλλήψεις. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Είναι ανώκατη κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο ο Ερντογάν είπε ότι όσοι κλέψουν χρήμα του λαού θα βρει αμάς απέναντί μας και τα λοιπά. Τώρα αυτή την ομιλία κάνει. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το χρηματοπιστωτικό σκάνδαλο με τα φαντς που εξαϊλώθηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια 500.000 ανθρώπων. Και αυτό το σκάνδαλο, ενώ γίνονται οι έρευνες, αποκαλύφθηκε πρώτα η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν, ότι είχε παίξει στο χρηματιστήριο, είχε χειραγωγήσει μετοχές και έφυγε την τελευταία στιγμή πριν τη χρεοκοπία και κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε περίπου 3 μήνες. Παραιτήθηκε, μαζί με τον σύζυγό σου εξαφανίστηκαν τώρα, δεν ξεκίνησαν εισαγγελικές έρευνες ακόμα, θα το δούμε πώς θα συνεχιστεί.
7: Ότι δηλαδή, Μανώλη, πριν ήταν σε επιτροπές, είχε πληροφόρηση εκ των έσω και αναλόγως χειραγωγούσε και τις αγορές και είχε αυτά τα κέρδη σε διάστημα 3 μηνών, χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος προφανώς στις αγορές.
6: Κανένας έλεγχος, και βεβαίως το ζήτημα είναι ότι βγήκε από τα φανς, πούλησε τις μετοχές της 3 μέρες πριν τη χρεοκοπία. Άρα η εσωτερική πληροφόρηση. Πριν από λίγη ώρα, ένα άλλο νέο συγκλονίζει την Τουρκία. Πρώην υποδιοικητής και διοικητής της αντίστοιχης τουρκικής ΔΟΕ, μαζί με άλλα 2 στελέχη, συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν, καθώς έψαχναν στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία του Ερντογάν, αλλά και των μελών της οικογένειάς του. Τώρα κατηγορούνται ότι είναι πράκτορες ξένων δυνάμεων, ότι είναι γκιουλενιστές κτλ. Αλλά κάποιοι προφανώς έψαχναν τα στοιχεία της οικογένειας του Ερντογάν και του ίδιου του Προέδρου.
7: Ολοκλήρωσαν τον έλεγχο, Μανώλη, κατέληξαν κάπου ή πριν προλάβουν, συνελήφθησαν?
6: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το μάθουμε δυστυχώς μέχρι στιγμής, Ελένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πολλά. Στο σκάνδαλο το οικονομικό εμπλέκονται και 2 υποδιοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας που έχουν τις υπογραφές τους στα χαρτονομίσματα της Τουρκίας. Και βεβαίως η αντιπολίτευση πριν από λίγο λέει ότι υπάρχει υπουργός του Ερντογάν, εν ενεργεία υπουργός, που έχει παίξει με τις μετοχές αυτές της χειραγώγηση 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση προσπαθούν να παίξουν άλλα ζητήματα κτλ. Αλλά στην Τουρκία όλοι αυτό συζητούν. Είναι ένα θέμα που θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια και μία λεπτομέρεια, λένε. Στην Τουρκία μπορεί να συλληφθεί ένας δήμαρχος, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Μπορεί να συλληφθούν άλλοι δεκάδες δήμαρχοι. Εκεί ο τουρκικός λαός αντιδρά μέχρι ενός ορίου. Όταν κάτι αφορά την τσέπη του και χάνει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες ή ευρώ και κάποιοι κυβερνητικοί φαίνεται ότι έχουν πάρει από τα χρήματα, μπορούν να υπάρχουν πιο έντονες αντιδράσεις, λέει η αντιπολίτευση. Αυτό ας το έχουμε υπόψη, γι' αυτό και η διαχείριση που θα έχει ο Ερντογάν σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομικών έχει πολύ μεγάλη σημασία.
7: Και πώς θα το παρουσιάσουν, πώς θα το επικοινωνήσουν, διότι το να το βάλεις αυτό το σκάνδαλο, το οποίο είναι και διπλό, κάτω από το χαλί, καταλαβαίνω ο Μανώλη με τις διαστάσεις που έχει πάρει, δεν είναι πολύ εφικτό.
6: Δεν είναι ότι έκλεψαν κάποιοι χρήματα. Έχασε ο λαός χρήματα και τα πήραν οι άλλοι. Αυτό έχει μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ναι, ο τουρκικός λαός, είπαμε, δεν αντιδρά ενδεχομένως σε άλλα, αλλά σε αυτά τα ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητος. Απλά περιμένουν.
1: Την ίδια ώρα, ο διπλωματικός πόλεμος Ερντογάν-Νετανιάχου αλλάζει πίστα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θέλει να στοιχειοθετήσει ποινική υπόθεση για τον Τούρκο Πρόεδρο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
8: Φαίνεται πως βαθαίνει όλο και περισσότερο αυτή η ρήξη ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα λοιπόν με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει ζητήσει την σύνταξη της ποινικής προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται πως η προσφυγή θα έχει δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης κατά των Κούρδων και ο δεύτερος άξονας στη χρηματοδότηση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, προς την Χαμάς. Εκεί θα στηριχθεί, όπως φαίνεται, αυτή η προσφυγή. Μένει να απαντηθεί βεβαίως αν θα προσφύγει το ίδιο το Ισραήλ ή κάποια τρίτη χώρα, γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε δεν την αναγνωρίζει και η Τουρκία.
7: Αλλά στέλνει τον Ερντογάν εκεί.
8: Έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια πως πριν από λίγες ημέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την προσφυγή μέσω της Ίντερπολ κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την έκδοση μάλιστα διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, μπορεί σε επίπεδο ρητορικής οι τουρκικές κορώνες να καλλιεργούν την ένταση, παρασκηνιακά ωστόσο οι διεργασίες για το μεταναστευτικό με το γνωστό κόκκινο τηλέφωνο συνεχίζονται και παράγουν αποτελέσματα. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Σουλιώτης.
9: Τα τέλη της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ελληνικού λιμενικού με Τούρκους ομολόγους στη Μυτιλίνη. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι επικεφαλείς των λιμεναρχείων Μυτιλίνης, Χιουσάμου Κο και Ρόδου, καθώς και στελεχών του αρχηγείου του λιμενικού. Οι φωτογραφίες είναι από την συνάντηση, ενώ από την τουρκική πλευρά παρέστησαν οι επικεφαλείς των λιμενικών αρχών που βρίσκονται στα απέναντι τουρκικά παράλια, καθώς και ανώτατα στελέχη της τουρκικής ακτοφυλακής. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία, να συνεχιστεί η καλή συνεργασία στο θαλάσσιο πεδίο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με στελέχη αξιωματούχους του ελληνικού λιμενικού, αυτή η καλή έως τώρα συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου να καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών άνω του 50% και υπάρχει εκτίμηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στα θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ότι η χρονιά θα κλείσει με ιστορικό χαμηλό, δηλαδή με αφίξεις παράτυπων μεταναστών κάτω από τις 10.000 αριθμός, μικρότερο σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά τον βουλευτή Πιερίας που δεν εντοπίζει θέμα στα κάψιμα και έχει βαρόμετρο την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, έρχεται και ο Χάρης Θεοχάρης που διαχωρίζει τους νοικοκύριδες από τους κακομύριδες. Οι όποιες αναδιπλώσεις δεν έχουν εκτονώσει την ένταση, με την αντιπολίτευση να βλέπει συνολικό πρόβλημα αλαζονίας στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις μάχες ψηφοδελτίων στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κυβέρνηση και Ελλάς αναβιώνουν επίσης την κόντρα των μνημονίων και το κάνουν εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
2: Στο κόκκινο και με αναφορές από το παρελθόν που αναδύουν μνημονιακό άρωμα, ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς και Πασόκ για την ακρίβεια.
10: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.
11: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
10: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες.
2: Στη Βουλή αναβίωσε η κόντρα για το επίδομα ανεργίας μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.
12: Η περίοδος της αλαζονίας και της αμετροέπειας έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
13: Αν ψάχνετε πεδίο αντιπαράθεσης, κοιτάξτε καλύτερα στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στη δική μας.
2: Νέο ισοκομματικό καμπανάκι χτύπησε στην Ολομέλεια για τη Νέα Δημοκρατία με μέσα από τον Γιώργο Βλάχο προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους συνεπείς δανειολήπτες.
14: Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
15: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε, ούτε και καμία διάθεση είχα να πετάξω την μπάλα πουθενά.
2: Νερό στο μυαλό της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζουν και οι δηλώσεις ορισμένων γαλάζιων στελεχών που προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία έκανε λόγο για λαζονία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για την αναφορά του περιπάθου και ο Χάρης Θεοχάρης για κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες.
16: Έκανα πλάκα. Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση.
17: Εξέφρασαμε μια λανθασμένη φράση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα.
18: Είναι αποστρωσιμένη και την ίδια ώρα εν πανικό.
19: Έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα στην κυβέρνηση ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
2: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Sky, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch, η οποία ερευνά την δραστηριότητα των ιδιωτικών ιατρείων. Όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκεται και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Ενώ σημείωσε πως θα ελεγχθεί όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της και για τις ποινές θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
7: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
16: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
20: Που λέει τι,
16: ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
20: Αυτά
16: θα
20: ελευθερωθούν
16: όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.
7: Και έχουμε απάντηση, Άντζη. Μαρία Καριστιανού περνά στην αντεπίθεση.
2: Ακριβώς, με ανάρτησή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για στοχοποίηση της Προέδρου του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Όπως αναφέρουν, ο σκοπός είναι να πληγεί η επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την ίδια στιγμή η ανάρτηση καταλήγει. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος για όλους όμως, κύριε Γεωργιάδη. Και πρώτα από όλους για τα μέλη της κυβέρνησής σας που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους.
1: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ για την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο και την ανάλυση Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Η επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ
20: τον βρίσκει με δύο ανοιχτά μέτωπα. Το πρώτο και κυριότερο, η κρίση στην ενέργεια, το πρόβλημα στα καύσιμα. Εδώ την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα είναι το όχημα για τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα ζητήσει, θα αναφερθεί στα μέτρα με δόσεις, διότι όπως μας έλεγαν πριν λίγο κυβερνητικά στελέχη, η αναταραχή που υπάρχει παγκόσμια δεν μπορεί να φέρει και αντιδράσεις μακροπρόθεσμες. Πρέπει να δίνονται μέτρα με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν αναδιαστήματα, να υπάρχουν εφεδρείες για να μπορεί να υπάρξει διαχείριση αυτής της κρίσης. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την εσωστρέφεια, αφορά τις αρρυθμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη βδομάδα την οποία απουσίαζε ο Πρωθυπουργός.
7: Ήταν και πολλές.
20: Με τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, διότι αυτή η προεκλογική εν μέρη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλοι στοχεύουν στην εκλογή τους και αυτό φέρνει και φίλια πείρα, δημιουργεί μια ισοστρέφεια η οποία μόνο κακό θα κάνει στην κυβέρνηση. Το μήνυμά του λοιπόν θα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Απ' τη μία να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, να παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, να απαντούν απ' την άλλη στην αντιπολίτευση και στην κριτική που γίνεται, αλλά όχι με τον ίδιο ακραίο τρόπο, λένε κυβερνητικά στελέχη, που το κάνει η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να είναι στο σωστό ύφος και πάντα με σεβασμό στα προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μάχη για την ακρίβεια σε εξέλιξη και ξεκινάει και η μάχη του προϋπολογισμού. Εκτός Βουλής αυτό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν σήμερα ότι ανέβασε τους τόνους, μίλησε για μνημονιακές συνθήκες και θα το δούμε αν το κάνει αυτό το επόμενο διάστημα. Θέλει να φτιάχνει ένα debate με την κυβέρνηση και θέλει να βάζει την ατζέντα. Θα κάνει αλλαγές στην ομάδα κρούσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα παλιούς που έχουν παραιτηθεί, τον Σιμεών Κεδίκογλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Βασίλη Κόκαλη, να μπαίνουν στην ομάδα της Ελλάς. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο σίγουρα μια παραίτηση από πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αναξαρτητοποιηθεί, ίσως και δύο θα έχουμε. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ πήρα μια δημοσκοπική ανάσα μετά τη ΔΕΘ.
7: Αναθάρισαν.
1: Ναι, ναι, πιστεύουν ότι αλλάζει το ΕΚΡΕΜΕΣ με την Ελλάς. Θα κινηθούν προγραμματικά. Οι πληροφορίες λένε πως την άλλη εβδομάδα ο κ. Ανδρουλάκης θα φέρει στο νομοσχέδιο στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος. Και όπως ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Αύριο και οι δύο, για παράδειγμα, θα τους δούμε να κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, να βάλουν κατά της κυβέρνησης και να αφήνουν και αυτά τα γνωστά καρφιά
7: μεταξύ
1: τους που συντηρούν την κόντρα.
21: Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά της εταιρείας με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγασος κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής ο Στέλιος Κούλογλου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλαρία.
22: Με τη μήνυσή του, ο κύριος Κούλογλου στρέφεται κατά των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του παράνομου λογισμικού Pegasus και ζητεί να ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρίτου και προφορικής συνομιλίας. Ο κύριος Κούλογλου αναφέρει ότι έχει αποδειχθεί ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο του τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, όταν ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διερευνούσε τη χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών.
21: Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας που λαμπάδιασε με τη φωτιά να απειλεί τα διαμερίσματα πολυκατοικίας όπου βρισκόταν. Οι κάτοικοι καταγγέλουν εκρήξεις που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς. Οι έρευνες αναβαθμίζονται. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών και αυτό γιατί η επιχείρηση είχε γίνει στόχος και το 2023. Αυτό που ελέγχουν ως προς τα κίνητρα είναι αν ο εμπρισμός ήταν προϊόν εκβιασμού από παραβατικά στοιχεία με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και σε προστασία οίκων ανοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
23: Ενδείξεις εμπρισμού διαπιστώνουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος μετά τις πρώτες έρευνες στην καφετέρια της οδού Κασταμονής. Η διερεύνηση για την πυρκαγιά θα αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία.
24: Ακούστηκαν, λέει, τρεις εκρήξεις και λαμπάδιες.
23: Περίπου τρία χρόνια πριν η καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές όταν ένας 39χρονος θαμώνας έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη της σκληρής εγκληματικής ομάδας με την επωνυμία Lions και κακοποιούς αντίπαλης συμμορίας.
25: Πριν περίπου 2-3 χρόνια έγινε και κάποιος σκοτωμός εδώ πέρα, υπήρχαν πυροβολισμοί. Θα αποδειχτεί τι συνέβη εδώ πέρα, γιατί στο μαγαζί αυτό εγώ έβλεπα συνέχεια και μόταν 2-3 άτομα κάθε βράδυ. Φυλάκαν την καφετέρια.
23: Βίντεο αποτυπώνουν τις φλόγες να τυλίγουν την πολυκατοικία της οδού Κασταμονής και να εισβάλλουν στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια.
0: Κοιμόμασταν. Ήταν 4 και 4 το πρωί. Εγώ άκουσα στριγλιές. Του φωνάζανε φωτιά, φωτιά, φωτιά, η σημαίνικη. Ανοίγω την πόρτα, το διαμέρισμα μου είναι εκεί. Βλέπω τον καπνό. Ξυπνάω το παιδί μου, λέει και εγώ είμαστε, Κωνσταντίνε, να φεύγουμε.
23: Οι ένικοι απομακρύνονται έντρομοι από την πύρινη κόλαση την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες.
3: Πέντε οικογένειες είναι χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στον πρώτο όροφο, μια κοπέλα 9 μηνών έγκυος βγήκε αμέσως, αφού οι πυροσβέστες πρώτα σπάσανε την πόρτα για να μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν.
23: Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.
0: Άκουσα όμως ένα κρότο έντονο, είδα καπνούς έντονους και μετά φλόγα η τέντα μου, άναψε η τέντα μου.
23: Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα σε διαμερίσματα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
21: Στην Πλάκα και το διόροφο κτίριο που έγινε ο τάφος 6 ανθρώπων, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για διαρροή αερίου, ενώ ο έλεγχος τώρα επεκτείνεται και στα εφαπτώμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
4: Εμφάνιση διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτιρίου που κατέρευσε βρίσκει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αφού διενεργήθηκε έλεγχο στατικότητας στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς αερίου αποδεικνύεται στεγανό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και σε ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Αν η νεότερη εγκατάσταση φυσικού αερίου είχε συνδεθεί πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου.
5: Στις ίδιες σωλήνες, από τη δεκαετία του 90 και μετά, κυκλοφορεί ρέει το φυσικό αέριο, το οποίο αν το δίκτυο αυτών των σωληνώσεων που βρίσκεται γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας συντηρείται και επιθεωρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κανόνες ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια του κτηρίου.
4: Από το πρωί, αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν την εικόνα στην οδό Λυσικράτους, διενεργώντας ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.
6: Το οστικό κύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από μια τόσο ισχυρή εκτόνωση μπορεί να προσπεράσει και να πάει αρκετά πιο μακριά.
8: Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέρετρο οργανισμό των δύο όμορων κτηρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
4: Η εικόνα της καταγραφής αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το παζλ των ερευνών συμπληρώνεται με τις αρχές να αναζητούν πλέον την ακριβή αιτία της διαρροής και της φωνικής έκρηξης.
21: Στην Πλάκα βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ήρα Ορχάνη. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα για τη φωνική έκρηξη.
26: Και οι αρχές τώρα λένε να ελέγχουν όλη τη διαδρομή του φυσικού αερίου από το δίκτυο μέχρι και τις συσκευές που ήταν εγκατεστημένες, συνδεδεμένες στο δίκτυο αυτό, και αυτές ήταν τρεις. Μία κουζίνα, ένας καυστήρας νερού, αλλά και ένα ενεργειακό τζάκι, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει εντοπιστεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Εάν μιλάγαμε λοιπόν για μία διαρροή στο εξωτερικό του κτηρίου, μας εξηγούν πως τότε θα μιλάγαμε για ευθύνη του παρόχου, ενώ τώρα ερευνώνται τυχόν ευθύνες τόσο του ιδιώτη εγκαταστάτη όσο και του ιδιοκτήτη. Εμείς μαθαίνουμε ότι μέσα στο 2026 είχε γίνει έλεγχος του δικτύου του φυσικού αερίου και τώρα, τις επόμενες ημέρες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ελέγξουν τα επίμαχα αυτά έγγραφα, δηλαδή τι έλεγχος είχε γίνει και τι είχε δείξει. Όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται και το πόρισμα της πολεοδομίας σχετικά με την στατικότητα των κτηρίων. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τα δύο όμορα κτίρια έχουν εκενωθεί καθώς κρίθηκαν ακατάλληλα για να στεγαστούν. Όμως επίσης πρέπει να σου πω πως είναι και αρκετά επικίνδυνο για τους πυροσβέστες να συνεχίσουν τις ερευνές τους και γι' αυτό έχει ζητηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, λένε, στα δύο όμορα κτίρια.
21: Και ερχόμαστε τώρα στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κόντρα στα όσα κατέθεσε η νοσηλεύτρια του μοιραίου ιατρείου, η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη. Ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και όχι για την πλασμαφαίρεση. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
27: Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε σήμερα νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο, αμέσως μετά το περιστατικό, ο παθολόγος προσπάθησε να διαμοιράσει την ευθύνη σε όλους τους εργαζόμενους.
28: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
27: Η 61 ετών νοσηλεύτρια ανέτρεψε την προανακριτική της κατάθεση. Παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
9: Ήμουν στο ιατρείο. Δεν έφυγα στις 4 και 4 όπως είχαμε καταθέσει προανακριτικά. Η γιατρός μας φώναξε να πάμε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν της μίλησα ποτέ. Δεν δεχόταν κριτική.
10: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα. Είναι απλά εργαζόμενες.
27: Ο κατηγορούμενος παθολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά όχι για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η σύζυγός του επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή. Εργαζόμενοι του ιατρείου πάντως φαίνεται με τις καταθέσεις τους να καταρρύπτουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό.
9: Η κυρία Γαλλίδη στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, κυρία και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε πως δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς.
11: Η δικηγορική εταιρεία δηλώνει ότι από σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη και την ανεξελίξη ανακριτική διαδικασία θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
27: Στην ιστοσελίδα όπου η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε τις υπηρεσίες της, φαίνεται ότι παρήχε πλήρη πακέτα ιατρικού τουρισμού. Διαφήμιζε ότι μπορούσε να φροντίσει για τα πάντα, από αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την διαμονή των πελατών. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και τις άρσεις του απορρίτου των επικοινωνιών όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
21: Σε μια τελευταία εξέλιξη, Λουκέτο ζητά η αρχή διαφάνειας να μπει σε κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι χορηγούσε φάρμακα σε ασθενείς που δεν τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Χατζικόρτσου.
12: Μια σειρά από παρατυπίες αποκαλύπτει η ενιαία αρχή διαφάνειας, καθώς φαίνεται πως λειτουργούσε μια ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε ουσιαστικά καταστήσει ένα ογκολογικό κέντρο μέσα σε αυτή την κλινική. Σε αυτή την κλινική τι συνέβαινε? Ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα του είχε παραχωρηθεί ένας χώρος όπου λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα. Εκεί χορηγούσε φάρμακα για χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς την απαραίτητη σύμβαση εργασίας.
7: Για πόσο καιρό αυτά, Δημήτρη?
12: Φαίνεται πως ο έλεγχος που έγινε τελευταία φορά έγινε το 2025 από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών.
7: Και δεν είχε εντοπίσει κάτι
12: πρώτος
7: τότε.
12: Έλεγχος. Τότε είχε εντοπίσει πως δεν υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχαν συμβάσεις στους γιατρούς. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι μια σειρά από παρατυπίες, τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταθέσει και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πειθαρχικές ευθύνες.
7: Δημήτρη, μία ερώτηση.
12: Όλων αυτών...
7: Έγιναν αυτοί οι έλεγχοι το 2025. Εντοπίστηκαν ότι δεν υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ελλείψεις στο προσωπικό. Βεβαιώθηκε κάποια παράβαση, γνωστοποιήθηκε κάπου ή αυτή η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά?
12: Αυτή η κλινική φαίνεται πως μέχρι και σήμερα λειτουργούσε κανονικά. Αυτό βέβαια είναι υποπλήρη διερεύνηση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Έγινε η έρευνα αυτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε από μια καταγγελία η οποία έγινε. Από μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά ξεσκέπασε σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να μπει οριστικό λουκέτο σε αυτή την κλινική.
21: Στην αθλητική επικαιρότητα, με χαρακτήρα, ποιότητα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, η Ελλάδα πανηγύρισε το μυθικό ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η γαλανόλευκη άντεξε στην πίεση και όταν βρήκε τον δικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, χτύπησε για τον γκολ της νίκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
13: Ζόλης ένας-ένας, με το Βάγκνο μαγειρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα, ο Κουρμπέλις, γκολ, γκολ, γκολ, ο Κουρμπέλις.
14: Με άπροσμενο ήρωα τον Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα υποτάσσει για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία σε μια νίκη ιστορική, υπερβατική, αξιομνημόνευτη.
13: Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφί, απίθανο.
15: Μεγάλη χαρά και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα.
13: Το καμπανάκι του Ιωαννίδη, η καμπάνα του Κουρμπέλη.
14: Η καμπάνες της λήξης έχουν χαρμόσει να κεντρωθεί θυραμβικά από το Άγκσμπουργκ μέχρι την Αθήνα.
13: Ο Κάβαλα θα σφυρίξει! Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν! Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό!
1: Πολύ περήφανος και για την ομάδα, για τους παίχτες μου, για τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ πέρα, ήταν συγκλονιστικός.
14: Μια εποπή αφιερωμένη στους ομογενείς και τους Έλληνες όλης της γης. Ένα πάρτι γαλανόλευκο σε γήπεδο και αποδυτήρια. Μια απάντηση χειρή στην προκλητική Bild που χαρακτήρισε την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Την ώρα που ο Κάρετσα σε μοιάζε με γίγαντα μπροστά στον Μπούρκαρτ, προκαλώντας το αμήχανο γέλιο του πρώην μέντορα του Τσιμίκα, Γιούργεν Κλοπ.
2: Όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα.
16: Ένα, δύο, τρία!
14: Έλα! Και αν για το μικρό μάγο της Ντόρτμουντ αποτέλεσε ακόμη μια πληθωρική παράσταση μπροστά στο γερμανικό κοινό, για τον Τζολάκη ήταν ένα εκοφαντικό όχι στις προσπάθειες των Μπάντσερ να παραβιάσουν την αιστεία του.
13: Κίμιχ Τζολάκης!
27: Η δουλειά μου αυτή είναι να βοηθάω την ομάδα να μην δέχεται γκολ και μπροστά, αφού έχουμε τους ικανούς παίχτες να τα βάζουν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
14: Η ευλογημένη γενιά έκανε το 2-2 στο Nations League και ξέφυγε με 2 βαθμούς από την Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί την Πέμπτη στη γαλανόλευκη Τούμπα.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12?
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
18: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138